ο Αθηνόδωρος, που καταγόταν από την Ταρσό και δίδασκε εκεί. Ήταν τόσο περίφημος, ώστε αυτόν είχε διαλέξει ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Αύγουστος ως δάσκαλό του και τον είχε σύμβουλό του μέχρι το θάνατό του. Τα ηθικά διδάγματα του Αθηνοδόρου συγγένευαν με τα χριστιανικά. Έλεγε «Για κάθε άνθρωπο η συνείδησή του είναι ο Θεός. Να ζεις με τους ανθρώπους σαν να σε βλέπει ο Θεός και να μιλάς με το Θεό σαν να σε ακούν οι άνθρωποι». Αυτές οι ιδέες του Αθηνοδόρου συζητούνται και διδάσκονται στην Ταρσό όπως ζούσε ο Παύλος. Εκεί έμαθε αρκετά από την ελληνική φιλοσοφία και κάποιες φράσεις τις είχε αποστηθήσει, όπως φαίνεται στις ομιλίες του και στις επιστολές του. Ο περίφημος Κικέρων είχε διατελέσει διοικητής της επαρχίας Ταρσού. Το περιβάλλον λοιπόν του Παύλου το χαρακτήριζε η ελληνική μόρφωση, η ελληνική γλώσσα και η ελληνική κοινοτική ζωή. Έτσι από την παιδική του ηλικία ο Παύλος έμαθε τα ελληνικά άριστα και τα μιλούσε σαν να είναι μητρική του γλώσσα. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε ότι η αρχική και βασική παιδεία του Παύλου στην Ταρσό ήταν ελληνική. Ο πατέρας του Παύλου ήταν πλούσιος έμπορος υφασμάτων και είχε εργοστάσιο κατασκευής σκηνών. Γι' αυτό και ο Παύλος από μικρός έμαθε την τέχνη του σκηνοποιού. Ανήκει ο πατέρας του στην ανώτερη τάξη και είχε λάβει τη ρωμαϊκή ηθαγένεια, την οποία απέκτησε και ο γιος του. Από θρησκευτικής πλευράς ήταν φαρισαίος και σε αυτή τη θρησκευτική παράταξη ανήκε και ο Παύλος. Το ιουδαϊκό του όνομα ήταν Σαύλος και έτσι ήταν γνωστός στη συναγωγή. Ως Ρωμαίος πολίτης είχε πολιτογραφηθεί με το εξελληνισμένο όνομα Παύλος. Γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε να χρησιμοποιεί και τα δύο του ονόματα. Ο Θεός τον πρόριζε τον Παύλο να γίνει Απόστολος των Αθηνών. Κατά τους χρόνους εκείνους που ήταν καθιερωμένη η ελληνική γλώσσα, τον προετοίμασε με τα εφόδια της ελληνικής παιδείας. Αργότερα ο ίδιος ο Απόστολος έβλεπε με ευγνωμοσύνη αυτό το έργο της Θείας Προνοίας, που εκ κοιλίας μητρός τον προετοίμαζε για την αποστολική του διακονία. Το λέει στους Γαλάτας στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 15.

Τενταρσό. Ήταν καλά οργανωμένη η Ιουδαϊκή Συναγωγή. Ο πατέρας του Παύλου ήταν αυστηρών εθνικών και θρησκευτικών πεπιθήσεων και έμαθε στο γιο του τη Βίβλο από την εβραϊκή γλώσσα του πρωτοτύπου. Στο σχολείο έμαθα και την ελληνική μετάφραση των Εβδομήκοντα. Στο σπίτι και έξω στην κοινωνία μιλούσαν ελληνικά. Οι Εβραίοι είχαν ένα επιτυχημένο εκπαιδευτικό σύστημα. Όταν το παιδί ήταν 5 χρονών, μάθαινε τα σπουδαιότερα από τον νόμο, το Τωρά, που αναγράφονται στο 5ο και 6ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου και τους ψαλμούς 113-118 και τους έψαλναν στις μεγάλες γιορτές. Ο μικρός Αύλος στα 6 του χρόνια πήγε στο σχολείο της συναγωγής και μάθαινε την ιστορία του Ισραηλιτικού λαού. Τα επόμενα χρόνια έπρεπε να μάθει την ιερά ιστορία, τα κατορθώματα του Σαμψών, τις νίκες του βασιλιά Δαβίδ και άλλα. Όταν έγινε 10 χρονών έπρεπε να μάθει τον προφορικό νόμο Μίσνα που είχαν καταγράψει οι Ραβίνοι, με πολλές απαγορεύσεις και ακόμα περισσότερες υποχρεώσεις που καταπίεζε την παιδική του ψυχή, όπως αφήνει να φανεί και στους Ρωμαίους στην επιστολή του στο 7ο κεφάλαιο. Στα 15 χρόνια του μάθαινε τη διδασκαλία των πατέρων του Ιουδαϊσμού διαμέσου των ερμηνευτικών κειμένων του Ταλμούδ. Φαίνεται ότι σε αυτή την ηλικία ο ευκατάστατος πατέρας του Σαύλου, Φαρισαίος ο ίδιος, θέλησε να δώσει ανώτερη μόρφωση στο γιο του και τον έστειλε στην ανωτάτη θεολογική σχολή του Ναού των Ιεροσολύμων για να γίνει νομοδιδάσκαλος. Διευθυντής της σχολής αυτής τότε ήταν ο σεβαστός από όλους Ραβίνος Γαμαλιήλ, διδάσκαλος του νόμου, και τον εκτιμούσε όλος ο λαός. Πράξεις, 5ο κεφάλαιο, στίχος 33. Το γεγονός αυτό με κάφηση το αναφέρει ο Παύλος στην απολογία του προς το λαό της Ιερουσαλήμ κατά την πρώτη σύλληψή του. «Εγώ είμαι Ιουδαίος, ανατεθραμένος στην πόλη αυτή, και είχα δάσκαλο τον Γαμαλιήλ που με δίδασκε με ακρίβεια το νόμο των πατέρων μας». Πράξεις, 22ο κεφάλαιο, στίχος 3.

χρόνια λοιπόν των σπουδών του κοντά στο σοφό και συνετό Γαμαλιήλ, ο Σαύλος έμαθε συστηματικά και με κάθε ακρίβεια την Παλαιά Διαθήκη και τις τρεις μεθόδους ερμηνείας της, την τυπική, την συμβολική, την επίκαιρη, εξυγχρονιστική και την αλληγορική, τις οποίες χρησιμοποίησε αργότερα στο έργο του. Η Βίβλος σαγίνευε τον Σαύλο. Την είχε μάθει απ' έξω σε δύο γλώσσες. Οι επιστολές του είναι γεμάτες από έννοιες χωρίων της Παλαιάς Διαθήκης. Μέτρησαν κάπου 200 χωρία. Η Αγία Γραφή διαμόρφωσε το πνεύμα του και τον έκανε μεγάλο ερευνητή της πατρώας παράδοσης. Γι' αυτό τη Γραφή τη θεωρούσε ως το μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου. Βεβαίως ο Παύλος, το Ευαγγέλιο του εντός εισαγωγικών, δεν το στήριζε αποκλειστικά στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά στην Αποκάλυψη που έλαβε κατευθείαν από το Χριστό. Γι' αυτό και ερευνά την Παλαιά Διαθήκη με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και με τη βοήθεια της μυστικής του αποκαλυπτικής εμπειρίας. Αποκαλύπτει το εσωτερικό πραγματικό νόημα της Γραφής και θεωρεί την Παλαιά Διαθήκη ως παιδαγωγόν εις Χριστόν, όπως το αναφέρει στους Γαλάτας στο τρίτο κεφάλαιο. Έτσι ο σοφός Απόστολος με το παράδειγμά του δίνει την απάντηση σε όσους υποτιμούν ή απορρίπτουν την αξία της Παλαιάς Διαθήκης για τον πνευματικό καταρτισμό των πιστών. Με τη βαθιά γνώση της Παλαιάς Διαθήκης και τη σωστή ερμηνεία της υπό τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, πλήθη Εβραίων της Διασποράς ήλκεσε ο Παύλος στην Εκκλησία του Χριστού, των νέων Ισραήλ.

Ο Σαύλος, όπως ήταν γνωστός τότε στην Ιερή Πόλη των Ιεροσολύμων, αφού ολοκλήρωσε τις θεολογικές σπουδές του στη σχολή του ναού ως νομοδιδάσκαλος πλέον, απεχαιρέτησε τους συνδασκάλους του και επέστρεψε στη γενέτειρά του πόλη Ταρσό της Κιλικίας. Μέχρι τότε δεν είχε αρχίσει ο Ιησούς τη δημόσια δράση του και κατά συνέπεια ο Σαύλος δεν είχε τη δυνατότητα να τον γνωρίσει. Όπως φαίνεται, ο Σαύλος, με το θρησκευτικό ζήλο που τον διέκρινε, όταν γύρισε στην πατρίδα του, πιθανώς να πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως νομοδιδάσκαλος και ερευνητής του νόμου στη Συναγωγή των Ομοεθνών του για μερικά χρόνια πριν επιστρέψει και πάλι στα Ιεροσόλυμα. Εν τω μεταξύ, είχε συμβεί το μεγαλύτερο και σημαντικότερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητος, με κεντρικό πρόσωπο τον Ιησού Χριστό. Πρόκειται για τη λυτρωτική θυσία στον Γολγοθά και την Ανάσταση του καταδικαστέντος σε θάνατο Ιησού της Γαλιλαίας. Αυτές οι πληροφορίες άρχισαν να έρχονται στην Ταρσό από προσκυνητές που γύριζαν από τα Ιεροσόλυμα. Ο καθένας ερμήνευε τα γεγονότα διαφορετικά. Έλεγαν πολλά γύρω από τα συγκλονιστικά γεγονότα του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Με τον καιρό, ο ζηλωτής των Ιουδαϊκών παραδόσεων νομοδιδάσκαλος της Ταρσού άκουγε ότι ο αριθμός των Ιουδαίων που ακολουθούσαν τη διδασκαλία του Ναζωραίου συνεχώς αυξανόταν. Και μάλιστα, όχι μόνο απλοί άνθρωποι του λαού, αλλά και πολλοί ιερείς αποστάτησαν και προσχώρησαν στην παράταξη του Ναζωραίου. Ακόμη και ο ονομαστός Λεβίτης Ιωσής, ο Κύπριος, έγινε Ναζαρινός. Ότι άλλαξε και το όνομά του και τώρα λέγεται Βαρνάβας και μάλιστα πούλησε το κτήμα του και τα χρήματα που εισέπραξε τα χάρισε σε αυτούς. Αναφέρεται στις Πράξεις στο 4ο κεφάλαιο, στίχο 36. Αλλά και άλλοι τρεις πατριώτες του από την Κιλικία, ο Ανδρόνικος, ο Ιουνίας και ο Ηρωδίων, που είχαν πάει στην Πεντηκοστή στα Ιεροσόλυμα και που είχαν γυρίσει πίσω, έδειχναν ότι ήταν με το μέρος των αποστατών εντός εισαγωγικών από τον νόμο του Μωυσή. Όλα αυτά αναστάτωσαν το Σαύλο. Δεν μπορούσε άλλο να κρατηθεί. Έπρεπε εσπευσμένα να πάει στα Ιεροσόλυμα για να δράσει σε συνεργασία με τους αρχιερείς και τους Φαρισαίους. Στα Ιεροσόλυμα, μεταξύ των άλλων συναγωγών, υπήρχε και η Συναγωγή των Ιουδαίων της Κιλικίας. Σε αυτήν πήγαινε ο Σαύλος κάθε Σάββατο. Μετά τη λατρεία, ακολουθούσε την περίοδο εκείνη μεγάλη λογομαχία γύρω από το πρόσωπο και το έργο του Ιησού. Πιθανότατα σε κάποια τέτοια σύναξη να έλαβε το λόγο και να μίλησε και ένας λόγιος ελληνιστής Ιουδαίος, ο Στέφανος. Με βάση τους προφήτες υποστήριξε ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας έπρεπε να πάθει και να πεθάνει και ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος που σταυρώθηκε πρόσφατα με θρησκευτική και πολιτική δίκη ήταν ο δούλος του Θεού, όπως τον περιγράφει πάσχοντα ο προφήτης Ισαΐας. Επακόλουθο να γίνει μεγάλη αναστάτωση στους Ιουδαίους πιστούς. Κανένας δεν μπορούσε να αμφισβητήσει τη σοφία και το πνευματικό χάρισμα με το οποίο μιλούσε ο Στέφανος. Αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων στο 6ο κεφάλαιο και στο στίχο 10 αυτό. Παρά τα αυτά, στο τέλος κατέφυγαν στη βία. Με κραυγές και απειλές αρπάζουν τον Στέφανο, τον σέρνουν μέσα από τους στενούς δρόμους της αγοράς προς τον τόπο των συνεδριάσεων του Μεγάλου Συνεδρίου των Αρχιερέων. Εύκολο ήταν να βρεθούν κάποια συνείδη φανατικοί Εβραίοι για να υποστηρίξουν ότι αυτός, ο δικός τους άνθρωπος, ο Στέφανος, λέγει βλάστημα λόγια ενάντια προς την παράδοση, τους προφήτες και τον νόμο. Ο Στέφανος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την απολογία του
και ακροατές του λόγου του και φανατικοί ψευδομάρτυρες ορίονταν και ζητούν την καταδίκη του. Έτσι, χωρίς δικαστική απόφαση, τον αρπάζουν και τον σέρνουν έξω από την πόλη, στον τόπο του λιθοβολισμού, εκεί που εκτελούσαν με λιθοβολισμό τους αποστάτες από την πίστη, αλλά και τους εγκληματίες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα και οι τραγικές συνέπειες ενός άκρατου θρησκευτικού φανατισμού. Ο ζηλωτικός φανατισμός, με το πρόσχημα ότι υπερασπίζεται το νόμο του Θεού, παραβαίνει ο ίδιος τις εντολές του. Φτάνει στο σημείο ακόμη να σκοτώσει και τον αδελφό του εν ονόματι τάχα του Θεού. Πόσα τέτοια εγκλήματα δεν έχουν διαπραχθεί και στην εποχή μας. Όχι ένας και δύο, αλλά χιλιάδες αθώοι έχουν θανατωθεί από πλανεμένους θρησκευτικούς ανθρώπους που νομίζουν ότι έτσι υπερασπίζονται τους κανόνες και τις εντολές της θρησκείας τους. Η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται με ένα στερεότυπο τρόπο. Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτόν.

Μαζί με τον όχλο είχε ορμήσει και ο Σαύλος κατά του Στεφάνου και έφτασε με τους πρώτους στον τόπο του λιθοβολισμού. Και όπως μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων στο 8ο κεφάλαιο, επικροτούσε ο Παύλος και επιδοκίμαζε τη θανατική εκτέλεση. Και βέβαια, ως νομοδιδάσκαλος ο ίδιος, δεν έριξε πέτρες εναντίον του διακόνου της χριστιανικής πίστεως Στεφάνου, αλλά δέχτηκε να φυλάει τα ρούχα εκείνων που λιθοβολούσαν τον πρωτομάρτυρα του Χριστού. Και καθώς είπε ο Άγιος Αυγουστίνος, ο Παύλος φύλαγε τα ημάτια εκείνων που λιθοβολούσαν τον Στέφανο για να λιθοβολεί αυτός με τα χέρια όλων. Για τον Σαύλο αυτή η μέρα έμεινε αξέχαστη. Σε ολόκληρη τη ζωή του βλέπουμε να τον κεντούν οι τύψεις της συνειδήσεώς του. Συχνά ο λιθοβολισμός του Στεφάνου ξαναγύριζε στη μνήμη του. «Ουκ ημί ικανός καλείστε Απόστολος, διότι εδίωξα την Εκκλησίαν του Θεού», λέει στην 1η προς Κορινθίους επιστολή στο 15ο κεφάλαιο. Είναι ζήτημα αν εκείνη τη νύχτα κατάφερε να κλείσει μάτι έστω και ένα λεπτό. Τι πάλι θα γινόταν μέσα του? Ήταν πράγματι ένοχος ο Στέφανος? Αν ναι, τότε πώς έλαμπε το πρόσωπό του σαν πρόσωπο αγγέλου μέσα στο δικαστήριο? Ναι, έτσι ήταν. Δεν ήταν φαντασία του. Όλοι το είδαν αυτό. Και την ώρα που έπεφταν οι πέτρες πάνω του και έτρεχαν τα αίματα, που βρήκε τη δύναμη να προσευχηθεί για τους φωνείς του και γονατιστός να φωνάξει «Κύριε, μην τιμωρήσεις αυτούς που με λιθοβολούν για την αμαρτία τους αυτή». Όλα αυτά θα τον συντάραζαν ασφαλώς. Αλλά ξαναζωντάνεψε μέσα του ο σκληρός Φαρισαίος νομοδιδάσκαλος. Έπρεπε να ολοκληρώσει το έργο του, να ξεριζώσει την αίρεση των Ναζαρινών με διωγμούς και θανάτους. Πρωτοστατεί αρχικά στο διωγμό των μελών της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο ίδιος ο Σαύλος με συνεργούς του ρήμαζε την Εκκλησία. Έμπαινε με τη βία στα σπίτια, έσαιρνε έξω άνδρες και γυναίκες και τους έριχνε στη φυλακή. Και αυτό κράτησε καιρό. Ο Σαύλος συνέχισε να έχει απειλητικές και φωνικές διαθέσεις για τους μαθητές του Κυρίου. Και στη συνέχεια, σκοπός του ήταν όχι μόνο να τιμωρήσει τους πιστεύοντας στον Χριστό που ζούσαν στα Ιεροσόλυμα, αλλά και στις άλλες πόλεις και τα χωριά της ευρύτερης περιοχής, ακόμα και μέχρι τη Δαμασκό της Συρίας. Και εδώ επαναστατεί η λογική του ανθρώπου. Πώς ο Θεός διάλεξε ένα τόσο φοβερό διώκτη της Εκκλησίας του να τον αναδείξει αργότερα Απόστολό του? Ω, πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις του και ανεξιχνίαστα τα σχέδιά του. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες, αναφωνεί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αργότερα, στο κεφάλαιο των Ρωμαίων το 11ο. Ο Θεός με την απέραντη αγάπη του αρπάζει με το παντοδύναμο χέρι του τον διώκτη από το σκοτάδι που βρίσκεται και τον ανεβάζει μέχρι του τρίτου ουρανού. Το ίδιο συνέβη και με τον ιερό Αυγουστίνο, που τον έβγαλε από το βόθρο της ασωτείας του και τον κατέστησε Άγιο Επίσκοπο της Εκκλησίας. Και αυτά είναι μερικά παραδείγματα της αγαπητικής πρακτικής του ελεήμονος Θεού. Γι' αυτό κανένας δεν δικαιολογείται να απελπίζεται όσο και αν αμάρτησε, όσο και αν απομακρύνθηκε από τον Χριστό και την Εκκλησία του. Ακόμη και με θαυμαστό ανεξήγητο στο ανθρώπινο λογικό τρόπο, μπορεί ο Χριστός να τον περιπλούσει με το φως του, όπως θα δούμε στη συνέχεια με το διώκτη της Εκκλησίας Σαύλο.

Εξέφνης περιστράψεν αυτόν φως από του ουρανού. Πράξησε να το κεφάλαιο, στίχος 3.

Όταν ο Παύλος κοιτάζει την περασμένη του ζωή, την διαιρεί σε δύο περιόδους. Στην χωρί Χριστό εποχή και στην εν Χριστό. Πώς έφτασε σε αυτή τη μεταστροφή? Ο Σαύλος είχε πληροφορίες ότι πολλοί από τους οπαδούς του Ναζωραίου, κατά τον μεγάλο διωγμό επί Στεφάνου, έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και διασκόρπισαν σε διάφορα μέρη. Αλλά οι περισσότεροι πήγαν στη Δαμασκό της Συρίας, όπου υπήρχε μία από τις μεγαλύτερες εβραϊκές παροικίες. Έτσι, χιλιάδες πιστοί Εβραίοι κινδύνευαν από αυτούς τους αποστάτες, όπως τους θεωρούσε ο Σαύλος. Αυτός ο επικίνδυνος πυρήνας έπρεπε να καταστραφεί. Έτσι ο Σαύλος, αφού έλαβε τις συστατικές επιστολές από τον αρχιερέα και τους αρχισυναγόγους της Δαμασκού, να τον διευκολύνουν στο έργο του για να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους οδηγήσει δεμένους στα Ιεροσόλυμα να δικαστούν, αναχωρεί μαζί με τους φανατικούς ακολούθους του. Ο Σαύλος ήταν σαν τον κυνηγό που έχει κυριεύσει, τον έχει κυριεύσει μια χαλήνοτη μανία για το θύραμα. Επικεφαλής, ο ίδιος, μιας καλό οπλισμένης ομάδας, αναχωρεί για τη Δαμασκό. Ταξίδευε ήδη 8 ημέρες στην έρημο. Μέσα του αισθάνεται να φουντώνει το άγριο μίσος του εναντίον αυτής της αιρέσεως, που αν κυριαρχούσε παντού θα προκαλούσε το τέλος της Ιουδαϊκής θρησκείας. Αυτή ήταν η ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο Σαύλος. Από μόνος του ποτέ δεν θα γινόταν χριστιανός. Έπρεπε να γίνει μέσα του ένα έκτακτο αποκαλυπτικό γεγονός για να καταλάβει τη σκοτεινή άβυσσο προς την οποία προχωρούσε να καταποντιστεί. Και να τώρα πλησιάζει ο Σαύλος με τους συντρόφους του την πράσινη όαση της πεδιάδας της Δαμασκού, κάτω από τις καυτερές ακτίνες του μεσημβρινού ηλίου. Ξαφνικά άστραψε από τον ουρανό φως λαμπρό γύρω του. Ο Σαύλος από την εκθαμβωτική λάμψη έπεσε κατά γης, καθώς και οι ακόλουθοί του έμειναν έκθαμβοι. Ουρανόθεν υπέρ τη λαμπρότητα του ηλίου περιέλαμψέ με φως και του συνεμή πορευωμένους, θα πει στις πράξεις το 26ο κεφάλαιο. Μέσα στο φλογισμένο όραμα είδε ο Σαύλος ένα πρόσωπο ενός επουρανίου ανθρώπου, με μάτια υπέροχα και ήρεμα που τον κοίταζαν σοβαρά και λυπημένα. Κάτω από το φλογερό και αποκαλυπτικό αυτό όραμα, κάθε ανθρώπινη αντίσταση ανακόπτεται. Μια φωνή ακούγεται στη γλώσσα των πατέρων του και της γραφής, ως θρήνος που τον καλεί με το όνομά του σε μετάνοια και επιστροφή. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Η ψυχή του Σαύλου αποκαθαίρεται και αισθάνεται ότι ο Ιησούς ζει. Ο Στέφανος πρέπει να έλεγε την αλήθεια όταν αναφωνούσε «Βλέπω τον Ιησού». Συγκλονιστικές στιγμές. Δεν γνωρίζουμε πόση ώρα πέρασε μες στο σκοτάδι της τύφλωσης και της άγνοιάς του, έως ότου εξτομίσει εκείνη τη φράση «Τι σύ, Κύριε?». Με αυτά τα λόγια δεν δείχνει πλέον αμφιβολία, αλλά έκπληξη. Και τότε ήρθε η λυτρωτική επιβεβαίωση. «Εγώ είμαι Ιησούς». Μαζί με την πρόκληση της συνειδητοποιήσεως του τραγικού λάθους, «Ον σι διώκεις». Τότε ένα φως, το φως του οράματος, ξεχύθηκε μέσα του. Μια μυστική αλήθεια πλημμύρισε σαν ποτάμι όλο τον εσωτερικό του κόσμο και έλαμψε προς φωτισμό της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού, θα πει πάλι ο Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο. Το φως και η αλήθεια μιας νέας πίστεως είχε ανατύλει μέσα του. Εσήμανε το ξεκίνημα μιας καινούργιας ζωής. Αυτό προϋποθέτει την ελεύθερη συγκατάθεση του ανθρώπου στην υπακοή του Χριστού. Καμιά απολύτως αμφιβολία δεν απέμεινε μέσα του για ό,τι είχε ζήσει αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές. Είχε πλέον τη βεβαιότητα και την πεποίθηση ότι είχε πραγματικά ειδεί και είχε συνομιλήσει με τον Αναστάντα Χριστό,
όπως θα το ομολογήσει αργότερα στους πιστούς της Εκκλησίας. Το αναφέρει στην 1η προς Κορινθίους επιστολή στο κεφάλαιο 15. Ο Σαύλος δεν ήταν κάποιος ονειροπόλος, λαϊκής πίστεως άνθρωπος. Αντίθετα, ήταν ρεαλιστής και πεπαιδευμένος διδάσκαλος του Ισραήλ. Όμως, αφού βεβαιώθηκε πως ο ίδιος το μαρτυρεί και μάλιστα πολλές φορές στις επιστολές του ότι μπροστά του διαοράματος είχε ειδεί τον Αναστάντα Χριστό, τον προκαταγγελμένο από τις γραφές Μεσσία, όλος πλέον υπακοή ερωτά τον ζώντα Ιησού: «Τι ποιείς, ο Κύριε?» Αποκάλυψη σημαίνει και πρόσκληση. Από τη στιγμή εκείνη ο Σαύλος γίνεται ακόλουθος και δούλος Ιησού Χριστού. Έτσι θα υπογράφεται στο μέλλον στις επιστολές του: «Δούλος Ιησού Χριστού». Όταν ο Σαύλος συνήλθε από την εκστατική πνευματική κατάστασή του, ήταν πλέον για πάντα ένας νέος πιστός ακόλουθος και Απόστολος του Ιησού. Η απόφαση ήταν αμετάκλητη να συμμορφωθεί απόλυτα στην εντολή του Κυρίου: «Σήκω και μπες στην πόλη. Εκεί θα σου πούνε τι πρέπει να κάνεις». Η Εκκλησία και οι Απόστολοι θα καθοδηγήσουν στο εξής τα βήματά του και τις αποφάσεις του. Ύστερα από αυτή την προσταγή, ο Σαύλος σηκώθηκε και άνοιξε τα μάτια του, πως εκείνη τη στιγμή τα είχε κλειστά από το εκθαμβωτικό φως. Δεν είδε όμως τίποτα. Ήταν τυφλός. Έκπληκτος και σε αμηχανία βρισκόμενος, προσπαθεί να επικοινωνήσει με τους συνοδούς του. Αυτοί στη συνέχεια τον οδηγούν στην πόλη, περνώντας από την πύλη που ακόμα σήμερα φέρει το όνομα του Παύλου. Η πύλη του Παύλου. Αυτή μας οδηγεί στην ευθεία οδό, ένα δρόμο μήκους ενός χιλιομέτρου, με υπέρχους κορινθιακούς στήλους δεξιά και αριστερά, δείγμα της ελληνιστικής επίδρασης. Ο Παύλος, κατά την εντολή του οράματος, οδηγείται στο σπίτι ενός Εβραίου που λεγόταν Ιούδας, για να συναντήσει εκεί τους ηγέτες της χριστιανικής κοινότητος. Ο σκοπός ήταν σαφής: να ενημερωθεί στα θέματα της νέας πίστεως και να λάβει εντολές για τη συνέχεια της πορείας του. Τρεις ημέρες χρειάστηκαν ώστε ο Σαύλος να αποκαθαρθεί από το σαθρό θρησκευτικό παρελθόν του και να αναγεννηθεί σε μια νέα εν Χριστώ πραγματικότητα. Ο απεσταλμένος του Κυρίου Ανανίας, ένας από τους 70 Αποστόλους, γίνεται πρόδρομος και καθοδηγός του Σαύλου στη νέα του πορεία, στη νέα του ζωή. Ο Ανανίας είναι αποκαλυπτικός: «Σαούλ, αδελφέ, με έστειλε ο Κύριος Ιησούς, που σου φανερώθηκε στο δρόμο καθώς ερχόσουν, για να ξαναβρεις το φως σου και να γεμίσεις με Άγιον Πνεύμα».

δεν είναι μόνο το φως των οφθαλμών του που ανέβλεψε αμέσως. Ένα ανεξήγητο εσωτερικό φως άρχισε να διαλύει το σκοτάδι της ψυχής του και της ύπαρξής του για τη νέα πορεία σε μια νέα οδό. Σαούλ, αδελφέ. Μια πρωτόγνωρη λέξη, αδελφέ, που για πρώτη φορά την άκουγε σε θρησκευτικούς κύκλους και που ήταν θεσμός μέσα στον Άγιο Κύκλο των εν Χριστώ αδελφών. Ο τρομερός Σαύλος, ως μαθητής πλέον, κάθεται στα πόδια του απλοϊκού δασκάλου Ανανία και ακούει την πρώτη χριστιανική κατήχηση. Ο νέος κόσμος γι' αυτόν αρχίζει με τη μαθητεία, ακριβώς όπως συνέβη και με τους 12 μαθητές και αποστόλους του Κυρίου. Σαούλ, αδελφέ, πιστεύεις ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας και ο Υιός του Θεού? Πρόκληση σε ομολογία πίστεως. Ο Σαύλος καλείται με ακλόνητη πίστη στο Μεσσία Χριστό και πριν ακόμη μπει στο φυσιολογικό, θα λέγαμε, κύκλο ζωής, να οδηγηθεί στον ποταμό Χρυσορώα και να λάβει το Άγιο Βάπτισμα από τα χέρια του Αποστόλου Ανανία. Βέβαια, είχε προηγηθεί το πνευματικό βάπτισμα μέσα στο φως του Χριστού. Όμως, έπρεπε να λάβει και το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, ώστε να γίνει δεκτός ως αδελφός και στην Εκκλησία του Χριστού. Είναι πράγματι εκπληκτικό ότι μέσα σε λίγες ημέρες επήλθε μια τέτοια ριζική αλλαγή στη ζωή του πρώην Σαύλου και τώρα Αποστόλου Παύλου. Αυτό δεν ήταν ασφαλώς ένα στιγμιαίος ενθουσιασμός από συναισθηματική φόρτιση, αλλά είχε διάρκεια ζωής μέχρι τέλους. Η θαυμαστή θεϊκή ενέργεια επιβεβαιώθηκε στη σταθερότητα της αλλαγής και του πιστεύου του Παύλου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, μέσα σε τραγικές συνθήκες, ξυλοδαρμούς, λιθοβολισμούς, μαστιγώσεις, φυλακίσεις, μαρτυρικό θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος, ο πριν διώκτης και μετά Απόστολος και δούλος Ιησού Χριστού, προβάλλει ως υπόδειγμα σταθερότητος και αιμονής στην πίστη και στην πνευματική πορεία για κάθε χριστιανό έως εσχάτων.

Χριστός Ιησούς, ήλθε εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, στίχος 15 κεφάλαιο 1.

δρόμος της Δαμασκού από την ημέρα που ο Σαύλος, ο διώκτης, συνάντησε τον Ιησού και άλλαξε η ζωή του, είναι συνώνυμος πλέον στην ιστορία του χριστιανισμού με τη μεταστροφή κάθε ανθρώπου προς την οδό του Χριστού. Η ιστορία της Εκκλησίας με τα μαρτυριολόγια μας παρουσιάζει πλήθος ανθρώπων οι οποίοι ενώ ήσαν πριν εναντίον των χριστιανών και συχνά τους οδηγούσαν σε βασανιστήρια ως δήμοι, σε κάποια στιγμή της ζωής τους από θεία έλαμψη ομολόγησαν τη νέα πίστη στο Χριστό και οδηγήθηκαν ακόμη και στο μαρτύριο. Ο δρόμος της Δαμασκού είναι μια σταθερά ζωής ενάντια στην απελπισία για κάθε άνθρωπο, ακόμη και για εγκληματίες, ασώτους, σύμφωνα με διαβεβαιώσεις του Κυρίου και του Ευαγγελίου προς τον άσωτον και τον ληστή του Σταυρού. Ο Χριστός με τον πιο εκπληκτικό τρόπο επεμβαίνει στη ζωή μας για να μας σώσει, όπως ακριβώς έσωσε και τον Σαύλο στο δρόμο της Δαμασκού. Αυτό το δρόμο που οδηγεί στη Δαμασκό ας ακολουθήσουμε κι εμείς ως προσκυνητές. Πλησιάζοντας την πόλη, βλέπουμε μπροστά μας την πράσινη πεδιάδα Γκούφα, που την ποτίζουν τα κρυσταλλένια νερά του ανώνυμου ποταμού που την διασχίζει. Φοίνικες, μηλιές, σμυρτιές, άφθονα καρποφόρα δέντρα περιβάλλουν την πόλη. Η Δαμασκός βρίσκεται σε υψόμετρο 690 μέτρα. Είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου. Αναφέρεται στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης στη Γένεση, στο 14ο κεφάλαιο, στο στίχο 15, και κατοικείται την εποχή του Αβραάμ. Ο ιστορικός του Ιουδαϊσμού Ιώσιπος γράφει ότι ιδρύθηκε από τον Ουζ, τον ιό του Αράμ και εγγονό του Σιμ, Γένεση 10ο κεφάλαιο. Οι αρχαίοι Άραβες ποιητές την αποκαλούν ο θαλμός όλης της Ανατολής και ο Μαργαρίτης όλης της Ερήμου. Η αραβική παράδοση αναφέρει ότι ο Μωάμεθ έλεγε για τη Δαμασκό: «Ένας είναι ο παράδεισος για τον άνθρωπο, διαμένοντας τη Δαμασκό δεν το βρίσκω πουθενά αλλού επί της γης». Ας περάσουμε λοιπόν την πύλη του κάστρου της Δαμασκού, από την οποία μπήκε και ο Παύλος στην πόλη και από τότε, όπως ήδη αναφέραμε, φέρει το όνομά του. Ας κατευθυνθούμε προς την αρχαία Ευθεία Οδό, εκεί που ήταν το σπίτι του Ιούδα που φιλοξένησε τον Σαύλο. Φαίνεται ότι αργότερα κτίστηκε χριστιανικός ναός. Σήμερα όμως στη θέση του βλέπουμε ένα μουσουλμανικό τέμενος, τζαμί. Εδώ ακριβώς ο απεσταλμένος του Χριστού Ανανίας επισκέφτηκε τον Σαύλο. Δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της επικοινωνίας του Ανανία με τον Σαύλο και ούτε το ακριβές περιεχόμενο της συζητήσεως που είχαν. Αυτό που πιθανώς να συγκλώνησε τον Παύλο ήταν η βεβαιότητα που απεκόμισε από τη συζήτηση ότι οι χριστιανοί όχι μόνο ήταν αθώοι, αλλά και άξιοι θαυμασμού για την πιστότητά τους στον Ιησού Χριστό, τους οποίους ο ίδιος μέχρι πριν λίγο κατεδίωκε και κατεδίκαζε σε θάνατο. Δεν ήταν δυνατόν να ξεχάσει εκείνο το φωτεινό πρόσωπο του Στεφάνου, που αν και καταπληγωμένος βρήκε τη δύναμη να παρακαλέσει τον Κύριο να μην καταλογίσει την αμαρτία αυτή σε αυτούς που τον λιθοβολούσαν. Πιθανώς και γι' αυτόν τον ίδιο το Σαύλο να είχε προσευχηθεί ο Στέφανος τη στιγμή αυτός που συνέπρατε στη θανάτωσή του και πίστευε ότι έτσι προστατεύει τον νόμο, τη δικαιοσύνη και τις εντολές του Θεού. Στη μνήμη του έντονο ήταν και αυτό που του είχε αποκαλύψει ο ίδιος ο Ιησούς στο όραμα της Δαμασκού, όταν κατεδίωκες τους πιστεύοντας σε μένα, δεν κατεδίωκες μόνον ανθρώπους αλλά εμένα τον ίδιο, γιατί αυτοί που πιστεύουν σε μένα

Κατά δύο και την εκκλησία του, που είναι το σώμα του, κατά δύο και την κεφαλή του σώματός του. Συχνά ενθυμείται και γράφει στις επιστολές του, κατά δύο κάμε πάθος στην εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την εξαφανίσω, στους Γαλάτες στο πρώτο κεφάλαιο. Και αλλού, ήμουν πρώτα υβριστής και διώκτης του Κυρίου, γι' αυτό δεν είμαι άξιος να θεωρούμαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Και ακόμα, εγώ είμαι ο πρώτος ανάμεσα στους αμαρτωλούς που ήλθε στον κόσμο ο Ιησούς Χριστός να σώσει. Αυτά ενθυμείται και εξομολογείται δημοσίως ως τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Αυτά εξομολογήθηκε από την πρώτη στιγμή και στον απεσταλμένο του Κυρίου, τον Απόστολο Ανανία, που κατά την παράδοση υπήρξε ο πρώτος επίσκοπος Δαμασκού. Μετά τη συγκλονιστική εμπειρία της Δαμασκού και τις αποκαλυπτικές αλήθειες που δέχτηκε από τον Απόστολο Ανανία, ο Παύλος αισθάνθηκε την ανάγκη περισυλλογής σε έρημο τόπο, όπως γράφει και στους Γαλάτες. Οι αρχαίοι χώριζαν την Αραβία σε δύο τμήματα, τη γνωστή Χερσόνησο της Αραβίας και την Πετραία Αραβία, που έφτανε μέχρι τα πρόθυρα της Δαμασκού και μέχρι τον Εφράτη. Ήταν εκεί το βασίλειο των Ναβατέων, τον οποίον ο ηγεμόνας Αρέτας είχε έχθρα με τον Ηρώδη Αντίπα. Εδώ, την έρημο της Αραβίας επέλεξε ο Παύλος, γιατί αισθανόταν ότι δεν θα ενοχληθεί από τους Εβραίους που είχαν ξεσηκωθεί εναντίον του όταν πληροφορήθηκαν τη μεταστροφή του στο πνευματικό κίνημα εντός εισαγωγικών του Ιησού. Η έρημος στάθηκε πάντα η τροφός των μεγάλων προφητών, του Ιωάννου του Προδρόμου, του Παύλου, των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου, του Νάνζιαν Ζινού, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και πολλών άλλων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Στην έρημο εν προκειμένου, ο γλιτός Απόστολος Ιησού Χριστού, ο Παύλος, με την αδιάλειπτη προσευχή και επικοινωνία με τον Κύριο, θα αναθεωρήσει την φαρισαϊκή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, θα απορρίψει τις ραβινικές αναγκαστικές διατάξεις και θα ερμηνεύσει τις εντολές του νόμου προς χάριν των ανθρώπων. Επιτέλους, θα κατανοήσει ότι η εξωτερική τήρηση των διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου δεν εξασφαλίζει τη σωτηρία, αλλά μόνο η πίστη στον ενανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού, τον Κύριον Ιησού Χριστό, και ανιδιοτελής αγάπη προς το Θεό και τον άνθρωπο ανοίγει την πύλη της Βασιλείας των Ουρανών. Σε αυτά τα τρία χρόνια της περισυλλογής του στην έρημο της Αραβίας, ο Απόστολος Παύλος θα βάλει και τις βάσεις υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, ενός λαμπρού αποστολικού έργου που θα ελκύσει στο Χριστό τα έθνη όλης της οικουμένης.

άνθρωπος με βαθιά εσωτερική ζωή δεν μιλάει εύκολα για τα μυστικά της ψυχής του. Ο Απόστολος Παύλος δεν μας είπε τίποτε για αυτά που έζησε 3 χρόνια στην έρημο της Αραβίας, όπως δεν αναφέρθηκε ποτέ στον τρόπο λειτουργίας της αποκάλυψης της Δαμασκού, αλλά μόνο για τα αποτελέσματα αυτού του εσωτερικού θαύματος. Από τον τρόπο όμως που έζησε τα μετέπειτα χρόνια και από τη διδασκαλία που μας άφησε με τις 14 επιστολές του, είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε τη νέα στάση ζωής του και πώς ο Παύλος πλέον θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ζωής, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Στην έρημο της Πετρέας Αραβίας, όπου κατέφυγε, εργαζόμενος παράλληλα το έργο του σκηνοποιού, τόσο γνωστού και αναγκαίου επαγγέλματος,

πρώτος για τη ζωή των Βεδουίνων, βρήκε τον κατάλληλο χώρο και χρόνο επί 3 χρόνια να επεξεργαστεί μέσα του τα δεδομένα, τα νέα δεδομένα της μεταστροφής του και της αποστολής του ως Αποστόλου του Ιησού Χριστού προς τον κόσμο των εθνών. Εδώ άρχιζε στην ψυχή του Παύλου με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μια μοναδική εσωτερική επεξεργασία των διεργασιών του θαύματος που την υπενήσατε σε πολλές στιγμές της ζωής του, αλλά και στην προς Φιλιππισίους επιστολή του στο 3ο κεφάλαιο στίχο 7 με 11. «Άτινα ειν μη κέρδη, ταύτα ήγημε δια των Χριστών ζημίαν, δια το υπερέχον της γνώσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, διόν τα πάντα εζημιώθην». Τώρα αρχίζει να κατανοεί ότι ο νόμος, τον οποίον έδινε απόλυτη αξία, είναι όπως το περίβλημα του κόκκου του σταριού ή του ρυζιού, που καταλήγει να είναι ένα σκύβαλο. Το σκύβαλο αυτό στην ουσία δεν είναι αχρηστό, αλλά συγκρατεί τον κόκκο του σιταριού ώστε να οριμάσει. Όταν όμως οριμάσει έτοιμος ο κόκκος, τον αποχωρίζουμε από το κελιφός του. Κρατάμε τον κόκκο και αφήνουμε στην άκρη το σκύβαλο, το οποίο θα μας χρησιμεύσει σε κάτι άλλο. Έτσι και ο νόμος ήταν χρήσιμο στην αρχή, αφού μας δόθηκε από το Θεό για να μας προετοιμάσει να δεχθούμε και να πιστέψουμε στο Χριστό. Από τη στιγμή όμως που ήρθε ο Μεσσίας Χριστός, ο νόμος είναι αναγκαίος μόνο ως παιδαγωγός για νήπια και όχι για άνδρες τέλειους, οι οποίοι ακολουθούν πλέον την τελειότητα του Χριστού. Ο νόμος με τις ποικίλες διατάξεις του, θα έλεγε κανένας, πως δεν μας χρησιμεύει όπως έληξε και ολοκληρώθηκε ο σκοπός του. Από τη στιγμή που ζούμε στη χάρη, ο νόμος από μόνος του ατονεί. Ζούμε την ελευθερία της χάριτος. Αυτά για αυτούς που ζουν στη χάρη. Για τους άλλους όμως είναι αναγκαία ακόμη η παιδαγωγία του νόμου. Αυτές τις έννοιες και πολλές άλλες θεολογικές αλήθειες θα αναπτύξει ο Απόστολος Παύλος αργότερα στο κήρυγμά του και στις επιστολές του, κυρίως στην προς Ρωμαίους επιστολή του, όπου η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι υπόθεση εφαρμογής του νόμου, αλλά της χάριτος και του ελέους. Και δικαιοσύνη θα πει σωτηρία. Ένα άλλο κύριο θέμα που απασχόλησε τον Παύλο και τον έφερε σε αντίθεση με τη φαρισαϊκή νοοτροπία της παιδαγωγήσεως ή διαπαιδαγωγήσεως, ήταν η απόλυτη αξία του Ναού των Ιεροσολύμων για τον Ιουδαϊσμό. Είναι γνωστό ότι εκείνο που βάρινε περισσότερο από τις κατηγορίες των ψευδομαρτύρων, τόσο στην καταδίκη του Ιησού στο Ιουδαϊκό Συνέδριο των Αρχιερέων, όσο και του Αρχιδιακόνου Στεφάνου, ήταν η εγκληματική δήθεν στάση τους απέναντι στο ναό. Το βλέπουμε στις πράξεις στο 6ο κεφάλαιο και στο Ματθαίο στο 26ο. Τώρα ο Απόστολος Παύλος κατανοεί βαθύτερα το νόημα του ναού. Ο περίλαμπρος αυτός ναός των Ιεροσολύμων και η πριν από αυτόν σκηνή του μαρτυρίου που είχε κατασκευάσει ο Μωυσής, κατ' εντολήν βέβαια του Θεού, είχαν τυπολογικό νόημα και χαρακτήρα και προεικόνιζαν το ναό σώμα του Χριστού, μέσα στο οποίο κατοικεί ολόκληρος η Θεότης σε σαρκωμένη, στην προσληφθήσαν υπό του Θεού λόγου ανθρωπίνη φύση. Θα το πει στους Κολοσσαείς στο 2ο κεφάλαιο και στο στίχο 9. Και αυτό το νόημα, με αυτό, ο Κύριος είχε πει στους Ιουδαίους άρχοντες και στο λαό. «Γκρεμίσατε αυτόν τον ναό και σε 3 ημέρες θα τον ξαναχτίσω». Ιωάννης, 2ο κεφάλαιο, στίχος 19. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ερμηνεύοντας τυπολογικά τα λόγια αυτά του Κυρίου, είπε ότι ως ναό εννοούσε το σώμα του, το οποίο σε 3 μέρες μετά τη σταύρωση και το θάνατό του το ανέστησε στη νέα αναστάσιμη μορφή. Ακριβώς αυτό θα διευκρινίσει ο Απόστολος Παύλος και στην προς Ρωμαίους επιστολή του, ότι η σκηνή του μαρτυρίου, οι θυσίες και όλα όσα σχετίζονται με το ναό συμβολίζουν και αναφέρονται στην ουράνια πραγματικότητα.
και ότι ο ναός αποτελεί σκιά των μελών των αγαθών και όχι την ίδια την πραγματικότητα. Ακόμη και από τον Άριο Πάγο θα κηρύξει στους σοφούς Αθηναίους ότι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Πράξεις 17ο κεφάλαιο. Ένα τρίτο βασικό θέμα που είχε να ξεκαθαρίσει μέσα του Απόστολος Παύλος ήταν αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει Ιουδαίς σκάνδαλο. Το αναφέρει στην 1η προς Κορινθίους, στο 1ο κεφάλαιο και στίχο 23. Οι Ιουδαίοι εξοργίζονταν με την αντίληψη των ακολούθων και μαθητών του Ιησού που άκουγαν συχνά ότι ήταν ποτέ δυνατόν ο Μεσσίας που ανέμεναν αιώνες ως σωτήρα και ελευθερωτή τους τώρα να ταυτίζεται με τον Ιησού ως Χριστόν, ένα πρόσωπο που εξουθενώθηκε με σταυρικό θάνατο όπως όλοι οι κακούργοι. Οι Ραβίνοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι νομοδιδάσκαλοι είχαν παρερμηνεύσει τους προφήτες και είχαν διαμορφώσει μια διδασκαλία κατά την οποία ο Μεσσίας Χριστός θα έρθει ως βασιλέας πανίσχυρος, θα κατατροπώσει τους εχθρούς του Ισραηλιτικού λαού, θα ελευθερώσει την Ιερουσαλήμ και τους Ρωμαίους κατακτητές και θα στήσει το θρόνο του στο όρο Σιών, από όπου θα κυβερνά τον κόσμο ως κοσμικός άρχοντας. Αυτή η αντίληψη είχε ευρεία διάδοση σε όλο το λαό, ακόμα και σε αυτούς τους μαθητές του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Πέτρος, όταν άκουσε κάποια στιγμή τον Ιησού να τους προλέγει ότι πηγαίνοντας στα Ιερουσάλημα θα πάθει πολλά από τους αρχιερείς και τους γραμματείς, τους θρησκευτικούς άρχοντες του λαού, και ότι στο τέλος θα θανατωθεί, αντέδρασε έντονα και ζήτησε επίμονα από τον Κύριο να μην πορευτούν προς τα εκεί για να μην συμβούν όλα αυτά. Τα αναφέρει στο Ματθαίο στο 16ο κεφάλαιο, στο στίχο 21-22. Αλλά και δύο άλλοι επιφανείς μαθητές του Κυρίου που βρίσκονταν στο στενό κύκλο των 12, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, όταν νόμισαν ότι πλησίαζε η μέρα που θα εγκαθίδριε κατά την παράδοση ως Μεσσίας την ένδοξη βασιλεία του στη γη, τον παρακαλούσαν να τους θυμηθεί και να τους τοποθετήσει στις πρώτες κέραιες κοσμικές ανώτατες θέσεις. Ασφαλώς, τις ίδιες αντιλήψεις θα είχαν και οι υπόλοιποι μαθητές, γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκαν, γιατί ήθελαν και αυτοί παρόμοια αντιμετώπιση για πρωτοκαθεδρίες. Το αναφέρει και ο Μάρκος στο 10ο κεφάλαιο, στίχο 37. Μήπως και ο θρησκευτικός λαός των Ιεροσολύμων τις ίδιες αντιλήψεις δεν εξέφρασε όταν είδε τον Ιησού να εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα καθισμένος επί πόλου όνου, όπως είχε προαναγγείλει ο προφήτης Ζαχαρίας στο 9ο κεφάλαιο? Όλοι τότε πίστεψαν ότι ήλθε η ώρα να εγκαταστήσει το βασίλειό του ο Ιησούς ως Μεσσίας. Και γι' αυτό βγήκαν στους δρόμους με τα βάγια των Φινίκων και φώναζαν «Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος». Ματθαίος 21ο κεφάλαιο. Όταν όμως μετά από λίγες ημέρες είδαν ότι συνέλαβαν τον Ιησού οι αρχές και τον ύβριζαν στρατιώτες και ζηλωτές Ιουδαίοι, στράφηκαν εναντίον του τώρα και αυτοί και άρχισαν να φωνάζουν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Ιωάννης 19ο κεφάλαιο, στίχος 15. Αυτήν λοιπόν τη λαθεμένη κοσμική εβραϊκή νοοτροπία περί Μεσσίου ο Απόστολος Παύλος έπρεπε να την αποβάλει. Αποφάσισε να μελετήσει ξανά με μια άλλη προοπτική την Παλαιά Διαθήκη και ερμηνεύοντας σωστά τους προφήτες να κατανοήσει αυτός και όλος ο κόσμος ότι αυτά που συνέβησαν με το πρόσωπο του Ιησού τα είχαν προείπει αιώνες πριν ολοκάθαρα περί των παθών του Μεσσία και τα είχαν μάλιστα περιγράψει με πολλές λεπτομέρειες. Μετά τη νέα κατανόηση και ασφαλώς με την καθοδήγηση του Αναστάντος, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος που κατήφθηνε πλέον τη ζωή του, ο Απόστολος Παύλος έφτασε να διακηρύττει πλέον ότι «Για μένα η μεγαλύτερη καύχησής μου είναι ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Θα το πει στους Γαλάτας στο 6ο κεφάλαιο και στο στίχο 14. Και επίσης, το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού
Για μας που είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας, είναι δύναμη Θεού που σώζει. Στην πρώτη προς Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 18. Και πάλι, άρχιζε να τονίζει με έμφαση, «Εμείς κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία». Πρώτη προς Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο. Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε στο σημείο αυτό ότι το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, το Ευαγγέλιο του εντός εισαγωγικών όπως το χαρακτηρίζουν, στα ιερά κείμενά του και όπως το έζησε σε όλη του την υπόλοιπη ζωή, θα στρέφεται σε αυτούς τους δύο βασικούς άξονες και πόλους, στο Σταυρό και στην Ανάσταση του Χριστού, που αυτά και μόνο εξασφαλίζουν τη σωτηρία του κόσμου.

από την Αραβία και πάλι στη Δαμασκό ο Παύλος. «Ουε δε μη έστιν εάν μη ευαγγελίζομαι». 1 προς Κορινθίους 9 κεφάλαιο και στίχος 16. Πρώτη και μοναδική φορά στην παγκόσμια ιστορία, ένας άνθρωπος με τις δικές του ικανότητες και δυνάμεις και με τη χάρη βέβαια του Πνεύματος του Ιησού Χριστού άλλαξε τον εαυτό του και τον κόσμο όλο και δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα προς την οποία επί αιώνες, 2000 χρόνια τώρα, στρέφεται όλη η ανθρωπότητα που αισθάνεται βαθιά τη δίψα του Θεού. Αλλά και ο γενικότερος πολιτισμός της Βυζαντινής Ανατολής και της Χριστιανικής Δύσης ουσιαστικά στηρίχτηκε στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου. Κατά τα 3 χρόνια της εσωτερικής αναζήτησης και της αδιάλειπτης κοινωνίας του Αποστόλου Παύλου με το Πνεύμα του Αναστάντος, στην έρημο της Αραβίας συντελέστηκε όχι μόνο μια ριζική μεταβολή στην προσωπική του ζωή και στον πνευματικό του κόσμο, αλλά και στη μετέπειτα αποστολή του. Είχε σαφή τη γνώση και τη βεβαιότητα μέσα του γι' αυτό που του είχε φανερώσει ο Ανανίας από την πρώτη συνάντησή του στη Δαμασκό, ότι δηλαδή είχε κληθεί ως όργανο του Χριστού να κηρύξει το όνομά του στα έθνη και στους άρχοντες και στον Ισραηλιτικό λαό. Αναφέρεται στις πράξεις στο 1ο κεφάλαιο και στο στίχο 15 αυτό. Αυτή λοιπόν η ευθύνη άρχισε να οριμάζει μέσα του. Δεν μπορεί πλέον να παραμένει στην έρημο. Ανάγκη γάρ μη επίκειται, ουε δε μη εστίν εάν μη ευαγγελίζομαι, θα γράψει αργότερα προς τους Κορινθίους στην πρώτη επιστολή του στο 9 κεφάλαιο στίχο 16. Αλλή μονό μου δηλαδή εάν δεν διαδίδω το Ευαγγέλιο του Χριστού. Έτσι, κάποια ημέρα ο άνθρωπος της ερήμου και των μεγάλων αποφάσεων, ο Παύλος, επιστρέφει πάλι στη Δαμασκό. Κατά την απουσία του στην έρημο, η πολιτική κατάσταση στη Δαμασκό είχε αλλάξει. Η πόλη είχε παραχωρηθεί από τον αντιπρόσωπο του αυτοκράτορα της Ρώμης Καλιγούλα στον βασιλέα των Ναβατέων Αρέτα, τον οποίον είχε εγκαταστήσει εκεί και ως εθνάρχη, δηλαδή διοικητή, εκπρόσωπο της Ρώμης. Οι Εβραίοι της Δαμασκού, κάτω από αυτή την καινούργια κυβέρνηση, είχαν αρκετή ελευθερία και την άμεση υποστήριξη του τοπικού άρχοντα. Ο Απόστολος Παύλος, επιστρέφοντας, έμεινε πάλι στο σπίτι του φίλου του πλέον, του Ιούδα, ο οποίος με τόση προθυμία τον είχε φιλοξενήσει και πριν, τότε που ήταν ακόμη τυφλός από το όραμα. Το αμέσως επόμενο Σάββατο αισθάνθηκε την εσωτερική ανάγκη ως μια πρόσκληση του Θεού να πάει στη συναγωγή. Μετά την ανάγνωση των γραφών ζήτησε ο ίδιος ως ραβί και διδάσκαλος το λόγο να μιλήσει. Καθώς προχωρούσε στην ανάλυση του κειμένου του από την Παλαιά Διαθήκη, άρχισε να αποδεικνύει ότι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού πράγματι εκπληρώνονται όλες οι προφητείες για τον αναμενόμενο Μεσσία και ότι ο Ιησούς ως Χριστός μετά τη θανάτωσή του αναστήθηκε και ζει μεταξύ τους. Τότε εκατοντάδες γροθιές με μεγάλη οργή σηκώθηκαν απειλητικά εναντίον του. «Μακριά από αυτόν, είναι αποστάτης», έλεγαν. Με δυσκολία κατόρθωσε να σωθεί με τη βοήθεια των φίλων και από εκείνη τη στιγμή ορκίστηκαν πολλοί φανατικοί Εβραίοι να τον συλλάβουν και να τον σκοτώσουν ως αποστάτη των πατρών παραδόσεων. Τον Άραβα εθνάρχη διοικητή ήταν εύκολο να τον πείσουν με χρήματα που του έδωσαν για να τους βοηθήσει να εκπληρώσουν το σκοπό τους.
Εκείνος έβαλε φρουρούς σε όλες τις πύλες του κάστρου να τον συλλάβουν αν προσπαθούσε να φύγει. Οι χριστιανοί της Δαμασκού, όταν έμαθαν ότι κινδυνεύει ο Απόστολος του Χριστού, κινητοποιήθηκαν και κατέστρωσαν το σχέδιο της διαφυγής του. Αργά τη νύχτα οδήγησαν τον Παύλο σε ένα από τα σπίτια που ήταν κτισμένα δίπλα στο κάστρο της πόλεως και από τα παράθυρα στο πάνω πάτωμα έβλεπαν προς τα έξω. Σε ένα μεγάλο κοφίνι που είχαν ετοιμάσει μπήκε ο Παύλος μέσα και με ένα παλαμάρι χοντρό σκηνή τον κατεβάζουν έξω από το κάστρο. Μέσα στη σκοτεινή νύχτα, όταν έφτασε στο μέρος του δρόμου όπου είχε φανερωθεί ο Ιησούς, ποιος ξέρει πώς θα έπεσε κατά γης γεμάτος συγκίνηση και πόσο μέσα από τα κατάβαθα της καρδιάς του θα ευχαρίστησε τον Κύριο. Από εκεί έγινε η διαφυγή του και οδηγήθηκε στο δρόμο προς τα Ιεροσόλυμα.

Μέσα του αισθάνθηκε αμέσως την επιθυμία να επικοινωνήσει με την πρώτη εκκλησία και τους 12 Αποστόλους και να ακούσει από τους ίδιους τις ζωντανές αναμνήσεις τους από τη ζωή του Κυρίου και τη διδασκαλία του. Μετά από μακρά πορεία πλησιάζει την Αγία Πόλη που του προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα. Μπορούμε να μαντέψουμε το συγκλονισμό του όταν περνούσε από το μέρος που είχαν λιθοβολήσει τον Στέφανο. «Στέφανε», θα είπε, «είμαι εδώ. Θέλω να επανορθώσω την αδικία που σου έκαμα». Είχε φύγει φωνιάς και διώκτης και ξαναγυρίζει μετανιωμένος και διωκόμενος. Δυστυχώς στα Ιεροσόλυμα η θέση του Παύλου ήταν εξαιρετικά δύσκολη, όχι μόνο από τους οικείους του Ιουδαίους, οι οποίοι ήδη είχαν πληροφορηθεί την αποστασία του από τον Ιουδαϊσμό, αλλά και από τους αδερφούς πλέον χριστιανούς, οι οποίοι τον υποπτεύονταν διότι είχε καταδιώξει την εκκλησία της Δαμασκού. Ευτυχώς που στην εκκλησία λειτουργεί το σχέδιο του Θεού αντί των ανθρωπίνων εκτιμήσεων. Ένας παλιός συμμαθητής του στη σχολή του ναού, ο Βαρνάβας, το όνομα που σημαίνει άνθρωπος της παρηγοριάς, που είχε το χάρισμα να βλέπει μέσα στην ψυχή του άλλου, πήρε τον Παύλο και τον οδήγησε στους δύο ιδιαιτέρως ονομαστούς Αποστόλους που είχαν απομείνει στην Ιερουσαλήμ, τον Πέτρο και τον Ιάκωβο. Ο Απόστολος Πέτρος, ευγενής, συμπαθητικός, καλοσυνάτος πάντα, κάλωσε τον νεοφερμένο να μείνει μαζί του στο φιλόξενο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ευαγγελιστού Μάρκου, που είχε θείο το Βαρνάβα. Οι 14 ημέρες της συνοίκησής τους ήταν πολύ σημαντικές. Με δίψα θα άκουγε ο Παύλος από τον Πέτρο λεπτομέρειες από τα όσα έκανε και δίδαξε ο Κύριος. Η επαφή των δύο αυτών ανδρών συνετέλεσε να γνωρίσει και να συνδεθεί ο Παύλος στερεά με την παράδοση των Αποστόλων και της πρώτης Εκκλησίας. Συχνά στο μέλλον θα αναφερθεί στα αποκαλυπτικά γεγονότα που παρέλαβε και που αυτό συνεχίζει στην αποστολή του να παραδίδει. Ο Παύλος, ακούγοντας από τον Πέτρο λεπτομέρειες από τη ζωή του Κυρίου, ήταν δυνατόν να του ζητήσει να πάνε μαζί στο χώρο του μυστικού δείπνου, όπου ο Κύριος παρέδωκε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ή στο φρικτό Γολγοθά, που πότισε με το αίμα του ο Σταυρωμένος Κύριος. Πάνω στο ύψωμα του Γολγοθά, μπορούμε να φανταστούμε τον Πέτρο να σκύβει και να ζητάει κάτι. Ξαφνικά, γονατίζει ψιθυρίζοντας. «Εδώ είναι». Και ο Παύλος βάζει το τρεμάμενο χέρι του στο άνοιγμα που είχαν στηρίξει το σταυρό. Δακρύζει. Τον φαντάζεστε να λέει στον Πέτρο «Κυφά, με αυτούς που σταύρωσαν τον Κύριο δεν είμαι άσχετος κι εγώ. Εδίωξα την εκκλησία που είναι το σώμα του. Μου το πιστοποίησε ο ίδιος όταν μου εμφανίστηκε. Τι με διώκεις?» Και παρόλα αυτά με συγχώρεσε. Με αγάπησε και θέλησε να με σώσει. Εμένα, το διώκτη του.

αδελφέ Σάβλε», θα απάντησε ο Πέτρος, «έτσι έκανε πάντα ο Κύριος. Εγώ που ήμουν 3 χρόνια μαζί του, άκουσα τη διδασκαλία του, είδα τα τόσα θαύματά του, γνώρισα την αγάπη του, ακόμα και τα πόδια μου έπλαινε. Και την άλλη μέρα τον αρνήθηκα 3 φορές. Και μάλιστα με όρκο, πως δεν τον ξέρω. Μετά από όλα αυτά, την ώρα που δικαζόταν, να ορκιστώ πως δεν τον ξέρω. Και θα ξέσπασε σε δάκρυα, όπως τότε. Και μετά την Ανάστασή του, όλα να μου τα συγχωρήσει και να με κρατήσει κοντά του ως Απόστολό του, σαν να μην συνέβη τίποτε. Αυτή είναι η απέραντη αγάπη του Κυρίου μας προς όλους, ακόμα και προς αυτούς που τον αρνήθηκαν ή τον καταδίωξαν.

Και τότε μεταξύ των δύο Αποστόλων σφυριλατήθηκε ο ισχυρός δεσμός της αγάπης που τους ένωνε σ' όλους τη ζωή μέχρι το μαρτυρικό θάνατό τους, που συνέβη κατά τον ίδιο διωγμό του Νέρονα στη Ρώμη. Αλλά στο πρόσωπό τους οι δύο παραδόσεις που σύντομα δημιουργήθηκαν στην Εκκλησία, η πέτρια, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, του παρελθόντος και η παύλια της ανανεώσεως και του μέλλοντος, σύντομα οδηγήθηκαν σε μια γόνιμη σύνθεση που ήταν καρπός των διεργασιών του Αγίου Πνεύματος. Παράλληλο, ο Απόστολος Παύλος, κατά τις ημέρες της διαμονής του στην Ιερουσαλήμ, αμέσως άρχισε το έργο της κλήσης του και να ομιλεί με παρησία για τον Κύριο Ιησού Χριστό σε Ιουδαίους αλλά και σε Έλληνες και εθνικούς, και να λέει ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Ναζωραίου Ιησού. Αυτό είχε ως συνέπεια να ξεσηκωθούν εναντίον του οι Εβραίοι με σκοπό την εξόντωσή του. Όταν πληροφορήθηκαν τούτο οι αδερφοί, τον κατέβασαν, όπως είπαμε, με ασφάλεια στην Κεσάρια, και από εκεί ο Απόστολος Παύλος κατευθύνθηκε στην πατρίδα του, την Ταρσό. Αυτό αναφέρεται και στις πράξεις, στο 9ο κεφάλαιο, στους στίχους 28 έως 30. Η απόφασή του αυτή ήταν θέμα εσωτερικής διεργασίας, γιατί ο Απόστολος Παύλος μετά την προσευχή αισθάνθηκε τον Κύριο να του λέει: «Σπεύσε και φύγε γρήγορα από την Ιερουσαλήμ, διότι εγώ θα σε στείλω σε έθνη μακράν». Το αναφέρει πάλι ο Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων στο 22ο κεφάλαιο, στους στίχους 17, 18 και 21.

τέθηκα σε εις φως εθνών, του είναι σε εις σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Πράξεις 13 κεφάλαιο, στίχος 47.

Σάβα στην Αντιόχεια της Συρίας την άνοιξη του 42 μετά Χριστόν, πήγε στην Ταρσό και αναζήτησε να βρει τον Παύλο. Κατευθύνθηκε προς την Εβραϊκή Συνοικία. Εκεί πληροφορήθηκε πως η οικία του Σαύλου βρίσκεται κοντά σε μια πηγή που σήμερα είναι γνωστή ως πηγή του Αποστόλου Παύλου. Εκεί, μετά από εκτενή συζήτηση και ανακοίνωση ο ένας τον άλλο των προσωπικών του εμπειριών, αποφασίστηκε με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος το μεγαλειοδέστερο σχέδιο όλων των αιώνων για τη σωτηρία της ανθρωπότητος όλης. Ο Βαρνάβας εξιστόρισε στον Παύλο τη μεγάλη απήχηση που είχε το κήρυγμα του Ευαγγελίου στην Αντιόχεια. Όχι τόσο μεταξύ των Ιουδαίων, αλλά κυρίως μεταξύ των εθνικών ειδωλολατρών. Εγκατέλειπαν την απανθρωπία του νόμου, άφηναν τη λατρεία των ειδώλων και βαπτίζονταν ομαδικά. Ανάγκη λοιπόν για μια συστηματική αντιμετώπιση του όλου θέματος με βασικά θεολογικά και εκκλησιολογικά κριτήρια, ώστε το Ευαγγέλιο του Χριστού να βγει στην οικουμένη και κατά την εκτίμησή του ο πιο κατάλληλος είναι ο Παύλος. Για τον Παύλο αυτή η πρόσκληση του Θεού διαμέσου του Βαρνάβα ήταν αυτό που περίμενε τόσο καιρό, απομονωμένος στην Ταρσό. Ο Ιησούς στα οράματά του στην Ιερουσαλήμ του είχε αναγγείλει: «Εγώ θα σε στείλω σε έθνη μακράν». Αλλά αυτό χρειαζόταν μια επιβεβαίωση από τον εκπρόσωπο, τον υπεύθυνο της Εκκλησίας, για να υλοποιηθεί σε πράξη. Στο χώρο της Ιεραποστολής δεν υπάρχει αυθαιρεσία και οι αποφάσεις δεν είναι προσωπικές. Ο Θεός τις περισσότερες φορές μας στέλνει τα μηνύματά Του μέσω προσώπων δικών Του και της Εκκλησίας, πέρα από τις προσωπικές διαβεβαιώσεις. Οι δύο αδελφοί εν Χριστώ αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν ως κέντρο των ιεραποστολικών περιοδιών τους την Αντιόχεια, το μεγάλο ελληνιστικό κέντρο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό, με ένα μικρό ποταμόπλοιο, κατέβηκαν από την Ταρσό στις εκβολές του Κίδνου ποταμού, που τότε ήταν πλωτός, και από εκεί με εμπορικό πλοίο έφτασαν στο λιμάνι της Ελέφχειας, το επίνιο της Αντιοχίας. Χωρίς να χάσουν καιρό, πήραν το δρόμο μέσα από δασωμένους λόφους για τον προορισμό τους. Μετά από πορεία 5 περίπου ωρών, έφτασαν στο ύψωμα, από όπου αντίκρισαν κάτω την κοιλάδα που διέσχιζε ο ποταμός Ορόντης. Μπροστά τους εκτινόταν η Αντιόχεια, η τρίτη μεγάλη πόλη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μετά τη Ρώμη και την Αλεξάνδρεια. Είχε κτιστεί το 293 π.Χ. από το Σέλευκο τον Πρώτο, τον Νικάτορα, στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, προς τιμήν του πατέρα του Αντιόχου. Επειδή είχαν κτιστεί 23 πόλεις με το όνομα Αντιόχεια, αυτή φέρει το όνομα Αντιόχεια η Μεγάλη. Ήταν η πρωτεύουσα της Συρίας. Επειδή η πόλη αυτή είχε επικιστεί από πολλούς Έλληνες, Αθηναίους, Μακεδόνες, Κρήτες, Κυπρίους, είχε εξελληνιστεί. Σύντομα παρουσίασε μεγάλη πνευματική και εμπορική ακμή και ήταν από τα σημαντικότερα κέντρα του ελληνισμού της Ανατολής. Περίφημη ήταν η φιλοσοφική σχολή της Αντιοχίας, στην οποία δίδαξε ως γνωστόν ο περίφημος φιλόσοφος Λιβάνιος, διδάσκαλος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος κατήγεται και αυτός από την Αντιόχεια. Σε αυτή τη μεγαλύτερη των πολλών εθνών, κυρίαρχο μεγαλούπολη, θρησκευτικό στοιχείο ήταν η ειδωλολατρεία. Με την οργιαστική λατρεία θεοτήτων της Φρυγίας, της Αιγύπτου, της Φινίκης, της Συρίας και της Περσίας ακόμα και άλλων χωρών. Στη φινικική θεά Αστάρτη συνήθιζαν να προσφέρουν ακόμη και ανθρωποθυσίες. Οι ανθρωποθυσίες, η πορνεία και τα ανθρώπινα πάθη είχαν περιβληθεί το ένδυμα τελετουργικής λατρείας των θεών.
αν υπήρχε μια πόλη που να χρειαζόταν το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, αυτή ήταν η Αντιόχεια. Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός των κατοίκων της Αντιοχίας ήσαν Ιουδαίοι. Μέσω των συναγωγών τους είχαν κατορθώσει να ελκύσουν ένα σημαντικό αριθμό προσιλήτων. Αυτοί ήσαν πρώτα ειδωλολάτρες, οι οποίοι κατηχήθηκαν στο Μωσαϊκό νόμο, δέχτηκαν την περιτομή και έγιναν δεκτοί στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Εν τω μεταξύ όμως, κάποιοι από αυτούς είχαν πιστέψει στο Χριστό, όταν αρκετοί χριστιανοί από το διωγμό επί Στεφάνου έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα και εγκαταστάθηκαν στην Αντιόχεια. Για το στηριγμό τους στην πίστη, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων έστειλε τον Βαρνάβα, μια από τις πιο σεβάσμιες μορφές, ο οποίος με την καλοσύνη του και το ζήλο του ήλκησε ακόμα περισσότερους Ιουδαίους και ειδωλολάτρες στην Εκκλησία. Και καθώς έβλεπε ότι δεν επαρκούσε μόνος του στο τεράστιο έργο που είχε μπροστά του, έσπευσε στην Ταρσό, όπως είδαμε, να φέρει τον Παύλο, του οποίου τις ικανότητες και την προσωπικότητα ιδιαίτερα γνώριζε αυτός και εκτιμούσε. Και να τώρα, οι δύο του Χριστού Απόστολοι, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, εισέρχονται στην ξακουστή πόλη της Αντιοχίας. Ο Βαρνάβας και ο Παύλος οδηγούνται να συναντήσουν την ηγεσία της Εκκλησίας της Αντιοχίας, τους πρεσβυτέρους, για να συναποφασίσουν για τις περαιτέρω κινήσεις τους. Ο Βαρνάβας εκπροσωπούσε την παράδοση των Αποστόλων και ο Παύλος δημιουργούσε μια νέα δυναμική σε αυτή την ιερά παράδοση. Εάν τα Ιεροσόλυμα ήταν το κέντρο εκχριστιανισμού των Εβραίων, η Αντιόχεια θα γίνει το κέντρο εκχριστιανισμού των εθνών.

Επιτέλους άρχισε για τον Παύλο η ωραιότερη περίοδος της ζωής του. Ένα ολόκληρο χρόνο εργάστηκαν οι δύο φίλοι μαζί με τους πρεσβυτέρους της Αντιοχίας για να καταστρώσουν ένα μοναδικό σχέδιο, μέρος της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Από όλες τις κοινωνικές τάξεις άνθρωποι δέχονταν το ζωοδόχο σπόρο της πίστεως. Απλοί άνθρωποι, εργάτες, επαγγελματίες, δούλοι, οι οποίοι ποτέ δεν είχαν συναντήσει την ανιδιοτελή αγάπη, πήγαιναν να ακούσουν κατήχηση και κήρυγμα. Μαζεμένοι σε κάποιο σπίτι, άκουγαν τον Παύλο που μιλούσε για τον υπέροχο Υιό του Θεού, που πήρε μορφή δούλου για τη γεμάτη θυσία ζωή του, για το λυτρωτικό του θάνατο, για την Ανάστασή του με την οποία χάρισε ζωή και αυθαρσία στο γένος των ανθρώπων. Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή είχαν συνάθρηση για να προσφέρουν την ανέμακτη θυσία της Θείας Ευχαριστίας για να ενωθούν με τον Χριστό και μεταξύ τους. Αυτό το θείο μυστήριο έτρεφε την Εκκλησία πνευματικά ολόκληρη την εβδομάδα και ένωνε τους πιστούς σε μια πνευματική οικογένεια. Δεν είχε σημασία τι ήταν ο καθένας προτού βαπτιστεί, Ιουδαίος, ειδωλολάτρης, δούλος ή ελεύθερος. Όλοι σας είστε ένα χάριν του Ιησού Χριστού. Γαλάτες, 3ο κεφάλαιο, στίχος 28. Δίδασκε αυτό το πράγμα από τότε ο Παύλος. Έτσι στην Αντιόχεια δημιουργήθηκε η πρώτη Οικουμενική Εκκλησία που αγκάλιαζε ανθρώπους κάθε φυλής και προελεύσεως. Και επειδή για τον Κύριο, στον οποίον επίστευαν, δεν χρησιμοποιούσαν συχνά το όνομα Ιησούς, αλλά κυρίως τη λέξη Χριστός, στην ευρύτερη κοινωνία της Αντιόχειας άρχισαν να ονομάζονται Χριστιανοί. Εκεί πρώτα οι πιστοί ονομάστηκαν Χριστιανοί και από τότε καθιερώθηκε σε όλο τον κόσμο. Πράξεις 11ο κεφάλαιο και στίχος 26. Ο όρος αυτός καθιερώθηκε τότε και ισχύει μέχρι σήμερα. Αυτοί που πίστεψαν από το κήρυγμα των δύο Αποστόλων στον Κύριο κατά το έτος εκείνο ήσαν πολλοί. Και όπως φαίνεται δεν περιορίζονταν να εκδηλώνουν την πίστη τους μόνο με λόγια αλλά και με έργα αγάπης. Γι' αυτό όταν σε λίγο έπεσε πείνα κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κλαβδίου το 44 μετά Χριστόν, οι χριστιανοί της Αντιόχειας προσέφεραν ό,τι μπορούσε ο καθένας και όσα συγκέντρωσαν τα έστελναν ως λογία, όπως την έλεγαν, βοήθεια με τον Βαρνάβα και τον Παύλο και στους χριστιανούς των Ιεροσολύμων. Αναφέρεται στις πράξεις το 11ο κεφάλαιο στο στίχο 29. Τα Ιεροσόλυμα και η Αντιόχεια έγιναν αδελφές εκκλησίες. Φυσικό ήταν να ανταποδίδουν μεταξύ τους πνευματικά και υλικά αγαθά. Ο δεσμός της πίστεως έγινε δεσμός αγάπης, γιατί ήταν η πίστη που ενεψύχωνε την αγάπη σύμφωνα με τη διδασκαλία του Παύλου.

θρησκεύος εκλογής μη έστην ούτως. Του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων. Πράξεις 1 το κεφάλαιο, στίχος 15.

Οι δύο Απόστολοι, Βαρνάβας και Παύλος, αφού παρέδωσαν τις εισφορές των χριστιανών της Αντιόχειας στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα για τους φτωχούς της κοινότητός τους, διέβλεψαν ότι για το εγχείρημα ενός οικουμενικού χριστιανισμού μάλλον πιο κατάλληλη είναι η Αντιόχεια παρά τα Ιεροσόλυμα. Έτσι επέστρεψαν και πάλι στην Αντιόχεια. Ο Βαρνάβας έκρινε καλό να πάρει μαζί του τη φορά αυτή και τον ανιψιό του τον Μάρκο. Ο Μάρκος ήταν γιος της Μαρίας, της οποίας στο ευρύχωρο σπίτι συναθρίζονταν οι Απόστολοι και γινόταν εκεί ευχαριστιακές συνάξεις των χριστιανών, αφού ακόμα δεν υπήρχαν χριστιανικοί ναοί.

Μάρκος ήταν ο νέος που αναφέρει στο Ευαγγέλιο του ότι ακολουθούσε τον Κύριο όταν τον συνέλαβαν στη Γεστημανή οι στρατιώτες και διέφυγε όταν θέλησαν κάποιοι άλλοι νέοι να τον πιάσουν. Μάρκος, 14ο κεφάλαιο, στίχος 51-52. Ο Μάρκος είχε μεγαλώσει μέσα σε ένα αποστολικό περιβάλλον και ασφαλώς θα είχε γνωρίσει για τον ίδιο τον Κύριο. Πάντως, γνώριζε καλά όλα σχεδόν τα λόγια και τα έργα του Ιησού. Αργότερα, έγραψε με ακρίβεια το Ευαγγέλιο σύμφωνα με το κήρυγμα του Πέτρου, τον οποίον επί χρόνια συνόδευε και που ως γνωστόν έγινε η πηγή και των Ευαγγελίων του Ματθαίου και του Λουκά. Ο Βαρνάβας στήριζε μεγάλες ελπίδες στο νεαρό ανιψιό του. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ευαγγέλιο του Μάρκου ονομάστηκε Ευαγγέλιο των Εθνικών εξαιτίας της σχέσεώς του με την Αντιόχεια. Η Εκκλησία της Αντιοχίας με την ιεραποστολική δραστηριότητα των Αποστόλων παρουσίασε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια. Η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός έγιναν το όχημα για τον οικουμενικό χριστιανισμό. Το Άγιο Πνεύμα ανέδειξε μεταξύ των πιστών προφήτες και διδασκάλους, οι οποίοι κατήγονται από διάφορες χώρες όπου κυριαρχούσε το ελληνιστικό οικουμενικό πνεύμα, όπως ο Λούκιος από την Κυρήνη της Βορείου Αφρικής, ο Σιμεών που ονομάζεται Νίγερ και ο Μανασής που είχε μεγαλώσει στα βασιλικά ανάκτορα μαζί με τον Ηρώδη τον Τετράρχη. Μεταξύ τους άρχισε να φουντώνει η επιθυμία το Ευαγγέλιο του Χριστού να κηρυχτεί και στις δικές τους πατρίδες και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Να εφαρμόσουν την εντολή του Κυρίου προς τους Αποστόλους, που ήταν εντολή προς όλα τα μέλη της Εκκλησίας ανά τους αιώνες. Πορευθέντες εις τον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Μάρκος, 16ο κεφάλαιο, στίχος 16. Βρισκόμαστε στην άνοιξη του 45 μετά Χριστόν. Οι προεστώτες της Εκκλησίας της Αντιοχίας, μετά από την νηστεία και την προσευχή, παρακαλούσαν το Θεό να φανερώσει το θέλημά Του για το θέμα της Ιεραποστολής στα έθνη. Σε ώρα ιερής ευχαριστιακής σύναξης, το Άγιο Πνεύμα αποφάνθηκε διαμέσου των προφητών. Ξεχωρίσατε μου αμέσως τον Βαρνάβα και τον Σάβλο για το έργο για το οποίο τους έχω προσκαλέσει. Πράξεις, 13ο κεφάλαιο, στίχος 2. Η Εκκλησία της Αντιοχίας έλαβε το μήνυμα και με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος άρχισε το μεγαλειώδες και μοναδικό έργο της χριστιανικής Ιεραποστολής. Αναφέρεται στις πράξεις στο 13ο κεφάλαιο, στο στίχο 3. Η μεγάλη ιστορία των ιεραποστολικών ταξιδιών του Παύλου ξεκίνησε με αρχικό υπεύθυνο τον αρχαιότερο Απόστολο τον Βαρνάβα. Η κλίση που είχαν λάβει από τον Κύριο για ιεραποστολή είχε βρει πλήρη ανταπόκριση στις προθέσεις τους. Ο Βαρνάβας ήταν ευχαριστημένος για το γεγονός ότι ο ανεψιός του, ο νεαρός Ιωάννης Μάρκος, ήταν μαζί τους, ικανός βοηθός για ιεραποστολικό έργο στα έθνη.

μας που ήταν γνώστης της ψυχολογίας των συμπατριωτών του και της δεκτικότητάς τους για νέα μηνύματα, αλλά και επειδή ήταν γεωγραφικά μια κοντινή περιοχή, ως πρώτο σταθμό της ιεραποστολικής προσπαθίας πρότεινε την πατρίδα του την Κύπρο. Η απόφαση έγινε στη Σαλαμίνα, το μεγαλύτερο λιμάνι της Κύπρου, που έγινε η πύλη προς τον κόσμο των εθνών. Σήμερα σώζονται μόνο ερείπια από την αρχαία ένδοξη αυτή πόλη. Αυτή ήταν η πατρίδα του Βαρνάβα. Συγγενείς και φίλοι έσπευσαν να υποδεχθούν θερμά τον εκλεκτό του συμπατριώτη. Προς χάρη του καλωσόρισαν εγκάρδια και τον Παύλο, γνωστόν σε αρκετούς από τους πιστούς, που εξαιτίας του διωγμού, με αφορμή το λιθοβολισμό του Στεφάνου, είχαν καταφύγει στην Αντιόχεια και στην Κύπρο. Αναφέρεται και αυτό στις Πράξεις, το 11ο κεφάλαιο, στο στίχο 19. Το έργο τους ήταν κοπιώδες και χρονοβόρο, λόγω των πολυάριθμων συναγωγών της πόλεως, όπου γινόταν ο Ευαγγελισμός στη νέα πίστη. Ευτυχώς, οι Εβραίοι εδώ ήσαν ανεκτικοί και δεκτικοί και δεν παρουσίασαν καμία αντίσταση. Ο σπόρος του Ευαγγελίου άρχισε να καρποφορεί. Αυτό έγινε αφορμή να επισκεφτούν στη συνέχεια και άλλες πόλεις της Μεγαλονήσου. Από την ανατολική πλευρά της Κύπρου που βρίσκεται η Σαλαμίνα μέχρι τη δυτική που είναι η πόλη Πάφος, η απόσταση είναι 150 χιλιόμετρα ευθεία γραμμή. Αν οι Απόστολοι επισκέφθηκαν και τις 15 μεγαλύτερες πόλεις του νησιού με ενδιάμεσους σταθμούς και κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού, θα χρειάστηκαν ασφαλώς αρκετούς μήνες, ώσπου να φτάσουν στην Πάφο, στο διοικητικό κέντρο την εποχή εκείνη. Η νέα Πάφος βρισκόταν σε μικρή απόσταση από την παλαιά Πάφο, όπου υπήρχε ο περίφημος ναός της Αφροδίτης και επηρίαζε με τη λατρεία της τους κατοίκους της περιοχής. Η νέα Πάφος ήταν έδρα του Ρωμαίου Ανθυπάτου. Ο τίτλος αυτός δινόταν στον κυβερνήτη επαρχίας που εξαρτόταν από τη σύγκλιτο της Ρώμης. Ο Σέργιος Παύλος, που ήταν τότε Ανθύπατος Κύπρου, ήταν από αριστοκρατικό γένος της Ρώμης, πολύ μορφωμένος, με ενδιαφέρον για φιλοσοφικά και θεολογικά, θρησκευτικά μάλλον, θέματα. Είναι ενδεικτικό ότι στην αυλή του κατέφευγαν στοχαστές, φιλόσοφοι, ακόμη και μάγοι. Ο ιερός συγγραφέας Λουκάς τον χαρακτηρίζει με κολακευτικά λόγια ως συνετών άνδρα, το Σέργιο Παύλο. Το βλέπουμε στις Πράξεις, στο 13ο κεφάλαιο και στο στίχο 7. Ο Ανθύπατος, όταν πληροφορήθηκε την άφιξη στην πόλη των Λογίων Ανδρών από την Αντιόχεια και την επίδραση που είχε στους κατοίκους της Πάφου η διδασκαλία τους, ζήτησε με ενδιαφέρον να ακούσει τον νέο Λόγο του Θεού, τον οποίον αυτοί εκήρυταν. Ήταν η πρώτη φορά που ο χριστιανισμός εισέρχονταν στην αριστοκρατική ρωμαϊκή κοινωνική τάξη. Εδώ ο Βαρνάβας παραχωρεί στο φίλο του Ρωμαίου πολίτη, τον Παύλο, τον πρώτο λόγο να μιλήσει. Η κίνηση αυτή θα καταγραφεί στην ιστορία της Ιεραποστολής ως μοναδική, θείας εμπνεύσεως, αλλά και μεγάλο ανδρός. Γνωρίζουμε την Ιεραποστολική μέθοδο του Παύλου για τον ειδωλολατρικό κόσμο, τον οποίο είχε γνωρίσει πολύ καλά στην ελληνιστική Ταρσό. Άρχισε να ομιλεί ξεκινώντας από τη φυσική γνώση του Θεού μέσω των δημιουργημάτων του, χρησιμοποιώντας αποφθέγματα φιλοσόφων και ποιητών γνωστά, πιθανώς στον Σέργιο Παύλο, όπως «Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν». Είναι του ποιητή Άρατου, Πράξεις 17ο κεφάλαιο, στίχος 18. Το κήρυγμα για τον Χριστό, τα θαύματά του, τη σταυρική του θυσία και την Ανάστασή του ήταν η αποκορύφωση του λόγου του Παύλου. Ο Ανθύπατος εντυπωσιάστηκε από την επιχειρηματολογία του λόγου του συνομιλητή του. Ήθελε όμως να ακούσει και τον αντίλογο σε όλα αυτά, γι' αυτό έδωσε το λόγο στον Ιουδαίο μάγο Βαρυϊσού, πιθανόν σύμβουλό του για θρησκευτικά θέματα, που παρίστανε τον εαυτό του ως προφήτη.
Ο μάγος που ήταν γνωστός και ως Ελίμας, που σημαίνει μάγος, προσπάθησε με ενστάσεις και διαστροφές να προβληματίσει τον Ανθίπατο και να τον απομακρύνει από τη νέα πίστη. Ο Παύλος τότε, αφού ο Ελίμας δεν ήθελε να αποδεχτεί την αλήθεια, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, αφήνει την τακτική του διαλόγου και γίνεται δυναμικά επιθετικός για να αποκαλύψει το δόλιο χαρακτήρα του. «Ω ιέ του διαβόλου, που είσαι γεμάτος από δόλο και κάθε πονηριά και ραδιουργία, εχθρέ της δικαιοσύνης, δεν θα πάψεις να διαστρέψεις την ευθεία οδό του Κυρίου? Αφού επιμένεις, να, τώρα θα σε χτυπήσει το χέρι του Κυρίου και θα μείνεις τυφλός για ορισμένο καιρό». Πράξεις, 13ο κεφάλαιο, στίχος 9-11. Και στη συνέχεια αμέσως ο Ελίμας τυφλώθηκε.

Όταν ο Ανθίπατος είδε το θαυμαστό αυτό γεγονός, εξεπλάγει από τη δύναμη των λόγων του Παύλου και πίστευσε στο Χριστό. Κατάλαβε την ανικανότητα της μαγείας που μπορεί φαινομενικά να εντυπωσιάζει, αλλά στο βάθος της είναι απάτη και πλάνη. Η μεταστροφή του Ανθιπάτου ήταν η πρώτη θριαμβευτική νίκη του χριστιανισμού στις ανώτερες τάξεις της ρωμαϊκής κοινωνίας. Και προς χάριν του γεγονότος αυτού και της θαυμαστής μεταστροφής του Ανθίπατου Σέργιου Παύλου, από τη στιγμή εκείνη και εξής, ο Σαύλος θα μετονομαστεί πλέον ως Παύλος. Αυτό το όνομα θα τον καθιερώσει στην ιστορία ως Απόστολο των Εθνών.

στάθηκε μονίμως στην Κύπρο. Εκεί εργάστηκε ιεραποστολικά με τον ανιψιό του Μάρκο μέχρι το έτος 57 μετά Χριστόν, όταν και αντιμετώπισε μαρτυρικό θάνατο από τους Εβραίους των συναγωγών. Ο Απόστολος Βαρνάβας τιμάται στη Μεγαλόνησο Κύπρο ως ο πρώτος επίσκοπος και προστάτης Άγιος των Κυπρίων πιστών.

ακούοντα τα έθνη έχερον και δέξαντο των λόγων του Κυρίου και επίστευσαν. Πράξεις, 13ο κεφάλαιο, στίχος 48.

Ήταν το τέλος του φθινοπόρου του έτους 45 μετά Χριστόν, όταν ο Απόστολος Παύλος με συνοδό τον Απόστολο Βαρνάβα και τον ανιψιό του Μάρκο συνέχισαν της ιστορικής σημασίας πρώτη περιοδία τους και έφτασαν από την Πάφο στη Μικρά Ασία. Οι πράξεις των Αποστόλων μας αναφέρουν ότι αποβιβάστηκαν στον κόλπο της Ατάλειας, όπου οι εκβολές του ποταμού Κέστρου, και από εκεί επροχώρησαν στην ενδοχώρα της Πέργης Παμφιλίας. Εδώ, ο νεαρός Μάρκος, βλέποντας τον πελώριο ορεινό όγκο μπροστά του και σκεπτόμενος τις ταλαιπωρίες που θα ακολουθούσαν, δίλιασε και ζήτησε να γυρίσει πίσω στα Ιεροσόλυμα. Έτσι έληξε στη φάση αυτή η συνεργασία των δύο μεγάλων και πρωτοπόρων οικουμενικών αποστόλων με τον Μάρκο, ο οποίος αργότερα θα γίνει και αυτός πρώτος μεταξύ των Ευαγγελιστών. Από την Πέργη στην Αντιόχεια της Πισιδίας, ένα άλλο μεγάλο κέντρο της Μικράς Ασίας, τρεις μέρες περπατούσαν ακολουθώντας την κήρυξη του Κέστρου ποταμού μέχρι να φτάσουν στην ορεινή Δίωδο που έβγαζε στο οροπέδιο της Πισιδίας. Προχώρησαν ακόμη ψηλότερα, αφήνοντας πίσω τους τη λίμνη Αιγυρ Δίρ, που βρίσκεται σε υψόμετρο 950 μέτρων από την επιφάνεια της θαλάσσης. Την έκτη μέρα φτάνουν στον προορισμό τους στην Αντιόχεια της Πισιδίας, στους πρόποδες μιας εκτεταμένης οροσειράς, που σήμερα φέρει το όνομα Σουλτάν Νταγιάρ, σε υψόμετρο 1100 μέτρα. Αλλά γιατί ο Απόστολος Παύλος, ως πρώτο στόχο της δράσεώς του στην Ασία, είχε βάλει την Αντιόχεια της Πισιδίας? Η Πισιδία ήταν το νότιο τμήμα του άλλοτε βασιλείου του ηγεμόνα των Γαλατών Αμίντα και τότε ανήκε στη Ρωμαϊκή επαρχία της Γαλατίας. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες Αύγουστος και Κλάβδιος, για να καταπολεμήσουν τις ληστοσημωρίες, ίδρυσαν παντού συνοικισμούς Ρωμαίων βετεράνων. Οι πρώτοι ακρίτες άπικοι της Αντιοχίας είχαν στρατολογηθεί κάποτε στη Γαλλία από τον Κέσαρα και την προστασία της ορεινής αυτής περιοχής. Η Αντιόχεια κτίστηκε από το Σέλευκο τον Πρώτο προς τιμή του πατέρα του Αντιόχου. Κατά μία άλλη εκδοχή, η Αντιόχεια είχε κτιστεί από τον Αντίοχο τον Τρίτο και κατά τη ρωμαϊκή κυριαρχία ήταν πρωτεύουσα της Πισιδίας. Από θρησκευτικής απόψεως, η Αντιόχεια θεωρείται ιερή πόλη, αφιερωμένη στη λατρεία ενός τοπικού θεού, του ονομαζομένου Μεν. Παράλληλα, λάτρευαν και άλλες θεότητες και τελούσαν συνήθως τις νύχτες άγριες οργιαστικές τελετές, όπου οι δολολάτρες Αντιοχής προσέφεραν τα αφιερώματά τους στον ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα και πανηγύριζαν με πολυάριθμες ιερόδουλες του ναού. Στην περιοχή της Αντιόχειας ακόμη σώζονται πελώρια κομμάτια μαρμάρου

στήλη μεραβδόσης μεγάλης τελειότητος που ήταν υπολείμματα ενός ναού της Ακρόπολης της Αντιόχειας. Από αυτή την πόλη αποφάσισε να αρχίσει ο Απόστολος Παύλος το αποστολικό του έργο στη Μικρά Ασία. Βέβαια, οι ρωμαϊκοί νόμοι δεν επέτρεπαν τη διάδοση εντός της αυτοκρατορίας μιας νέας θρησκείας που να αντίκειται στην αυτοκρατορική και κρατική θρησκεία. Αλλά υπήρχαν και οι συναγωγές όπου επιτρεπόταν από το κράτος η συγκέντρωση των προσιλήτων Ιουδαίων για παιδαγωγικούς και λατρευτικούς λόγους. Γι' αυτό, όπως γνωρίζουμε, ο Απόστολος Παύλος σε κάθε πόλη που επισκεπτόταν η πρώτη του ενέργεια ήταν να πλησιάσει την εβραϊκή κοινότητα, να αναζητήσει εργασία ως κοινοποιός και σύμφωνα με τα έθιμα της εποχής να ζήσει μέσα σε αυτήν και να δραστηριοποιηθεί. Ασφαλώς αυτό έκανε και στην Αντιόχεια όταν έφτασε εκεί με συνοδοιπόρο το Βαρνάβα. Αμέσως από το πρώτο Σάββατο, όπως μας πληροφορούν οι πράξεις των Αποστόλων, επισκέφτηκαν την τοπική συναγωγή. Ο Παύλος συνιστά τον εαυτό του ως διδάσκαλο του νόμου και τον Βαρνάβα ως Λεβίτη. Μετά την προσευχή και τους ψαλμούς και την ανάγνωση των περικοπών από τον νόμο και τους προφήτες, οι αρχισυνάγωγοι απευθύνθηκαν στους υψηλούς επισκέπτες ως εξής: «Αδελφοί, αν έχετε να πείτε στο λαό κάποιο ενισχυτικό λόγο, μιλήστε τώρα». Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 13, στίχος 15. Βγαίνοντας από τη συναγωγή οι Απόστολοι, τους περικύκλωσαν οι προσήλυτοι, οι φοβούμενοι το Θεό, και αρκετοί καλοπροαίρετοι Ιουδαίοι, που είχαν ενθουσιαστεί από το κήρυγμα του Αποστόλου και ζητούσαν επίμονα να τους αναφέρει και άλλα γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Πράγματι, το επόμενο Σάββατο, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της πόλεως που είχαν πληροφορηθεί για το κήρυγμα των Αποστόλων μαζεύτηκαν για να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Οι φανατικοί όμως Ιουδαίοι δεν δέχτηκαν τον Παύλο να ισχυρίζεται ότι το σημαντικότερο για αυτούς δεν ήταν η καταγωγή τους από τον περιούσιο λαό του Ισραήλ, αλλά η πίστη στον Ιησού ως τον αληθινό Μεσσία. Η αποκορύφωση ήταν: «Εν Χριστώ ουκ ενή Ιουδαίος ουδέ Έλλην. Πάντες γάρ ημείς εις έστε εν Χριστώ Ιησού». Το αναφέρει και στους Γαλάτες στο 3ο κεφάλαιο και στο στίχο 28. Και ενώ από πλευράς φανατικών Ιουδαίων ακούγονταν βλασφημίες και κατάρες, οι ειδωλολάτρες με ενθουσιασμό αποδέχονταν το νέο μήνυμα των Αποστόλων. Την κρίσιμη αυτή στιγμή ο Απόστολος Παύλος, μετά από θεία έμπνευση, πήρε τη μεγάλη απόφαση της ζωής του και του αποστολικού του έργου να διαρρήξει τις σχέσεις του με τον επίσημο Ιουδαϊσμό και να στραφεί προς τα έθνη. Και αυτή η κίνηση ήταν εξαιρετικά σημαντική για τη μελλοντική Εκκλησία του Χριστού. Με παρησία λοιπόν και δυνατή φωνή για να τον ακούσουν όλοι, αποφάνθηκε προς τους Ιουδαίους της συναγωγής: «Έπρεπε να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού πρώτα σε εσάς, τους Ιουδαίους της Αντιοχίας. Επειδή όμως δεν το δέχεστε και καταδικάζετε τον εαυτό σας να μην αξιωθεί της αιωνίας ζωής, γι' αυτό και εμείς στρεφόμαστε στα έθνη». Αυτό επιβεβαιώνει και την επιλογή του Παύλου προς τον Αναστάντα Κύριο: «Εσένα έχω ορίσει φως για τα έθνη, για να φέρεις τη σωτηρία ως τα πέρατα της γης». Πράξεις των Αποστόλων 13 κεφάλαιο και στίχο 46. Άκουσαν οι εθνικοί για φωτισμό και σωτηρία όλων και όχι μόνο κάποιων εκλεκτών εντός εισαγωγικών και χάρηκαν από καρδιάς και δέχτηκαν το λόγο του Κυρίου και πίστευσαν. Μετά από αυτά, οι Ιουδαίοι απαγόρευσαν στους Αποστόλους να επισκεφτούν και να ξαναμιλήσουν στη συναγωγή. Στο εξής, ο Παύλος και ο Βαρνάβας άρχισαν να διδάσκουν πλέον σε σπίτια, προσκαλούμενοι από οικείους
και φίλους που είχαν πιστέψει στο κήρυγμά τους. Και αυτό δημιούργησε μια νέα πρακτική παράδοση. Έτσι άρχισε να συγκροτείται η νεόφετη εκκλησία της Αντιοχίας γύρω από τους Αποστόλους. Άρχισαν να γίνονται οι πρώτες βαφτίσεις στα νερά του Ανθίου ποταμού. Το νέο χριστιανικό κίνημα γρήγορα εξαπλώθηκε από τις πόλεις στη γύρω ύπαιθρο χώρα. Οι χωρικοί που κατέβαιναν στην αγορά μάθαιναν από τους γνωστούς τους στην πόλη, που εντωμεταξύ είχαν γίνει χριστιανοί, για την ευτυχία που εκείνοι δοκίμαζαν, και τότε προσκαλούσαν και αυτοί τους Αποστόλους να πάνε και στη δική τους πόλη και στο δικό τους χωριό. Οι δύο Απόστολοι πέρασαν από όλες τις πολυάριθμες μικρές πόλεις που βρίσκονται στις πλαγιές του Σουλτάν Νταγιάρ και στις όχθες της λίμνης. Εκεί εργάστηκαν ένα χρόνο περίπου. Η πρώτη εκκλησία της Μικράς Ασίας, που το μεγαλύτερο μέρος της αποτελούσαν οι εξεθνών χριστιανοί, είχε ήδη ιδρυθεί με κέντρο την Αντιόχεια της Πισιδίας.

γένετο εν εικονίω λαλήσε ούτως, ώστε πιστεύσε Ιουδαίων τε και Ελλήνων πολύ πλήθος. Πράξεων 14 κεφάλαιο.

Αντιόχεια και ολόκληρη η επαρχία της Πισιδίας δέχτηκε πλούσια τη σπορά του Θείου Λόγου από τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα. Πολλοί από εκείνους που πίστεψαν στο Χριστό ήσαν Ιουδαίοι. Οι περισσότεροι όμως προέρχονταν από τα έθνη. Οι Ιουδαίοι, όταν είδαν να διαδίδεται σε όλη τη χώρα το Ευαγγέλιο του Χριστού, παρότριναν τις προσήλυτες γυναίκες της νοτέρας τάξεως και τους προκρήτους της πόλεως να ξεσηκωθούν σε διωγμό εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα και να τους βγάλουν έξω από τα σύνορά τους. Οι Απόστολοι, αν και έφυγαν για να συνεχίσουν σε άλλες περιοχές το έργο τους, άφησαν πίσω τους στην Αντιόχεια και στην ευρύτερη Πισιδία μια δυναμική και στέρεη εκκλησία. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια ήσαν γεμάτοι χαρά και Άγιο Πνεύμα, υπογραμμίζει για την περίπτωση ο Λουκάς στο έργο του Πράξεις των Αποστόλων, στο 13 κεφάλαιο, στίχο 52.

έπρεπε να ήταν φθινόπωρο το 46 μετά Χριστόν, όταν οι δύο Απόστολοι έφευγαν από την Αντιόχεια της Πισιδίας με προορισμό το Ικόνιο. Η απόσταση των 120 χιλιόμετρων μεταξύ των δύο πόλεων έπρεπε να διανυθεί μέσα σε μια σκληρή και μονότονη έρημο, γεμάτη δυσκολίες και κινδύνους. Κατάκοποι, ύστερα από πολλές ημέρες, αντίκρισαν στο βάθος του ορίζοντα την όαση του Ικονίου. Η πόλη, κλεισμένη σε ύψος 1030 μέτρων, απλωνόταν όμορφα μέσα στην πρασινάδα των κήπων. Οι κάτοικοί της, Γαλάτες, εξελληνισμένοι, Ρωμαίοι και Εβραίοι, ασχολούνταν με την υφαντουργία, γεγονός που διευκόλυνε τον Παύλο σκηνοποιό στην έβρεση εργασίας και άνετης αξιοπρεπούς διαμονής. Και εδώ, κατά την προηγούμενη συνήθειά του, ο Απόστολος Παύλος άρχισε να κηρύττει το Θείο Λόγο στη συναγωγή του Ικονίου. Συνέβη όμως, όπως και στην Αντιόχεια, οι ζηλωτές Ιουδαίοι να το απαγορεύσουν την είσοδό του στους δικούς τους λατρευτικούς χώρους. Κατά συνέπεια και στο Ικόνιο, η διδασκαλία γινόταν σε κάποιο σπίτι πρώην ειδωλολάτρη που είχε προσχωρήσει στη νέα πίστη και καλούσε με ενθουσιασμό στη σύναξη τους γείτονες και τους φίλους. Σε κάποια τέτοια περίπτωση αρχοντικής οικογενείας, η κόρη του σπιτιού που ονομαζόταν Θέκλα παρακολουθούσε τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου επί ώρες, βοητευμένη από το περιεχόμενό της. Καρπός ήταν η πίστη της στο Χριστό. Στη συνέχεια βαπτίστηκε και αφοσιώθηκε στο έργο της διαδόσεως της χριστιανικής πίστεως, για την οποία και υπέστη διωγμούς και μαρτύρια. Είναι γνωστή από το χριστιανικό μαρτυριολόγιο ως η πρώτη γυναίκα μάρτης και εις Απόστολος Θέκλα, της οποίας η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της την 24η Σεπτεμβρίου. Οι Απόστολοι παρέμειναν και δραστηριοποιήθηκαν στο Ικόνιο πάνω από ένα έτος. Με κέντρο την πόλη έκαναν εκτεταμένες περιοδίες στις γύρω περιοχές, σε πόλεις και χωριά όπου ιδρύθηκαν μερικές τοπικές αγροτικές εκκλησίες. Ο Λουκάς μας πληροφορεί, με αφορμή το ιεραποστολικό έργο στο Ικόνιο, ότι πολύ πλήθος Ιουδαίων και ειδωλολατρών που άκουγαν τα λόγια της Χάριτος και έβλεπαν τα θαύματα που επιτελούσαν οι Απόστολοι επίστευσαν στον Κύριο. Πράξεις 14ο κεφάλαιο, στίχος 1-3. Οι Ιουδαίοι όμως συνέχισαν και εδώ να δημιουργούν προβλήματα, εντάσεις και διχασμό. Παρακινούσαν ακόμη και τους ειδωλολάτρες να κινηθούν εναντίον των Αποστόλων και πέτυχαν το διχασμό του πληθυσμού της πόλης. Άλλοι ετάχθηκαν με τους Ιουδαίους και άλλοι με τους Αποστόλους. Όταν η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο και οι ειδωλολάτρες με τους Ιουδαίους και τους άρχοντές τους ετοιμάζονταν να τους κακοποιήσουν και να τους δολοφονήσουν με λιθοβολισμό, οι Απόστολοι ειδοποιήθηκαν από φίλους και έφυγαν από το Ικόνιο. Κατέφυγαν στη γειτονική περιοχή της Λικαονίας, όπου συνέχισαν το έργο τους σύμφωνα με τη συμβουλή του Κυρίου. «Όταν διώκουσιν ημάς εις μίαν πόλην, φεύγετε εις την άλλην». Ματθαίος 10ο κεφάλαιο, στίχος 23. Οι διώξεις και οι διωγμοί έγιναν πλέον κριτήριο γνησιότητος του ιεραποστολικού έργου. «Οι εμέ διώξαν και ημάς διώξουσιν», είπε ο Κύριος. Το βλέπουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15 κεφάλαιο και στον 20ο στίχο. Σήμερα στο Ικόνιο σώζεται μεταξύ άλλων Βυζαντινός ναός στο όνομα του Αποστόλου Παύλου και σε μικρή απόσταση από την πόλη υπάρχει μονή πάνω σε βράχο που ονομάζεται το Σπήλαιο του Αγίου Παύλου. Το Ικόνιο επί αιώνες απετέλεσε ισχυρό χριστιανικό κέντρο και ανέδειξε μεγάλες εκκλησιαστικές μορφές. Η Ιεραποστολή σημαίνει πορεία, πορευθέντες. Μετακίνηση από τη μια περιοχή στην άλλη, από τον ένα κόσμο στον άλλο, για τη διάδοση του χριστιανικού ευαγγελικού
μηνύματος. Η ποίμανση ενός λαού προϋποθέτει το ιεραποστολικό έργο. Αυτό το γνώριζαν καλά οι Απόστολοι του Κυρίου. Οι κάτοικοι στην πόλη των Λύστρων, καλοκάγαρτοι, καλόκαρδοι άνθρωποι, αλλά αμόρφωτοι και γεμάτοι δυσιδαιμονίες. Στην πύλη της πόλης, οι Απόστολοι αντίκρισαν ένα μικρό ναό του Δία, στον οποίο οι κάτοικοι είχαν αφιερώσει την πόλη τους. Αυτό σημαίνει ότι στα Λύστρα κυριαρχούσαν οι εθνικοί ειδωλολάτρες. Μεταξύ των ελαχίστων εβραϊκών οικογενειών, οι Απόστολοι έγιναν δεκτοί σε μια οικογένεια που μελλοντικά θα δραστηριοποιούνταν και αυτοί στο χώρο της Ιεραποστολής. Πρόκειται για την ευσεβή οικογένεια του Τιμοθέου και της μητέρας του Ευνίκης. Ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο τον εκτίμησε πολύ και αργότερα τον πήρε στη συνοδεία του και στο τέλος τον χειροτώνησε επίσκοπο Εφέσου. Αυτή η Αγία Οικογένεια έγινε το κέντρο ιεραποστολικής δραστηριότητος και ευχαριστηριακών συνάξεων για τους πιστούς των Λύστρων. Επί ένα έτος περίπου εκήρυξαν εδώ το Ευαγγέλιο, στην πόλη και στη γύρω περιοχή αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων στο 14ο κεφάλαιο. Το κήρυγμα συνοδεύτηκε και με δύο θαυμαστά σημεία, όπως την περίπτωση ενός εκγενετής παραλίτου. Ενώ άκουγε με προσοχή τον Παύλο, ο Απόστολος πρόσεξε την πίστη του στο Χριστό και την ελπίδα του για σωτηρία και το θαύμα έγινε με τα λόγια του Παύλου. «Σήκω όρθιος στα πόδια σου». Ο παραλυτικός πήδηξε επάνω και άρχισε να περπατά. Τα πλήθη βλέποντας το θαύμα φώναξαν. «Οι θεοί πήραν μορφή ανθρώπου και κατέβηκαν σε μας». Και με τα ειδωλολατρικά δεδομένα θεώρησαν τον μεν Βαρνάβα Δία, τον δε Παύλο Ερμή. Ο ιερέας των ειδώλων έφερε αμέσως σταύρους στολισμένους με στεφάνια για να τους προσφέρουν θυσία στους θεοποιημένους Αποστόλους. Η αντίδραση των Αποστόλων ήταν άμεση. «Τι είναι αυτά που κάνετε? Άνθρωποι είμαστε κι εμείς σαν εσάς. Ήλθαμε ακριβώς να σας πούμε να αφήσετε τη λατρεία των ψεύτικων θεών και να στραφείτε στον ένα και αληθινό Θεό». Δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία ενός έντονου εντυπωσιασμού για κοσμική δύναμη και ισχύ. Αυτός ο λαός που εκείνη την ώρα ήθελε να προσφέρει τιμή και δόξα στους Αποστόλους, σε λίγο παρασυρμένος από τους Ιουδαίους της Αντιοχίας και του Ικονίου, θα ζητήσουν τον θάνατό τους. Ο Παύλος έγινε το επίκεντρο της οργής τους. Τον έσυραν έξω της πόλεως, τον λιθοβόλησαν και τον άφησαν οι μηθανοί. Όταν όμως τον πλησίασαν οι χριστιανοί, κατάλαβαν ότι υπήρχε ακόμη ζωή μέσα του. Τον σήκωσαν, τον έπλυναν από τα αίματα, του έδεσαν τις πληγές. Αλλά όμως έπρεπε την ίδια νύχτα να φύγει από τα Λύστρα για να γλιτώσει από νέες επιθέσεις των Εβραίων που παρέμεναν ακόμη στην πόλη. Κάποιος από τους μελετητές του Παύλου τον παρουσιάζει την ώρα του λιθοβολισμού του να θυμάται την εικόνα ενός άλλου λιθοβολισμού όπου και ο ίδιος έλαβε μέρος και να αισθάνεται ένα πρόσωπο σαν να ήταν αγγέλου να σκύβει από πάνω του. Ο Παύλος το αναγνώρισε. «Στέφανε, είσαι ευχαριστημένος μαζί μου? Ξεπλήρωσα το θάνατό σου?» Αυτός ήταν ο συνεχής και κρυφός πόνος της ζωής του. Ο Απόστολος Παύλος τώρα λιθοβολείται όπως παλαιότερα λιθοβολήθηκε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος. Η Ιεραποστολή και η ομολογία πίστεως στην εκκλησιαστική ιστορία πάντοτε συνδέθηκε με το μαρτύριο. Είναι ένας κανόνας ζωής με αφετηρία το μαρτύριο του Κυρίου στο Σταυρό. Η Εκκλησία καλείται ή να αναπληρώσει τα ειστερήματα των θλίψεων του Ιησού Χριστού. Το βλέπουμε στους Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 24.

Υπέστρεψαν παρακαλούντες εμένην τη πίστη και ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού. Πράξεις 14 κεφάλαιο, στίχος 22.

Μετά το λιθοβολισμό του Αποστόλου Παύλου στα Λύστρα, όπου με τρόπο θαυματουργικό επέζησε, οι δύο Απόστολοι ήσαν υποχρεωμένοι να φύγουν από εκεί την ίδια νύχτα. Αν οι φανατισμένοι Ιουδαίοι μάθαιναν ότι ο Παύλος επέζησε ενώ τον θεωρούσαν νεκρό, ασφαλώς θα επεδίωκαν να ολοκληρώσουν το έργο τους και να τον αφανίσουν. Τα σημάδια από τις πληγές αυτού του λιθοβολισμού ο Παύλος τα είχε σε ολόκληρη τη ζωή του επάνω στο σώμα του. Αυτά πιθανόν τα εννοούσε όταν έγραφε την επιστολή του προς τους Γαλάτας. «Τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώμα τι μου βαστάζω». Γαλάτας 6 κεφάλαιο. Θαυμάζουμε τη σωματική αντοχή και την υπομονή του Αποστόλου όταν σκεφτούμε ότι ύστερα από μια τρομακτική απώλεια αίματος στο διάστημα της προηγούμενης ημέρας και με αφόρητους πόνους από τις ανοιχτές ακόμα πληγές του, άντεξε να περάσει πάνω σε ένα κάρο 40 χιλιόμετρα μέσα σε μια έρημο. Το τέρμα του ήταν η απομακρυσμένη μικρή ορεινή πόλη Δέρβη. Οι Εβραίοι αντίπαλοι που θεωρούσαν τον Παύλο ήδη νεκρό δεν τον κατεδίωξαν στη νέα περιοχή δραστηριότητός του. Στη Δέρβη οι δύο Απόστολοι φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του γνωστού από τις αναφορές των πράξεων Γαΐου, ο οποίος θα εμφανιστεί αργότερα ως συνοδός του Αποστόλου Παύλου στη Μακεδονία. Θα το δούμε στις πράξεις στο 20ο κεφάλαιο και στο στίχο 4. Η περίοδος αυτή δραστηριότητας του Παύλου στη Δέρβη και στις γύρω περιοχές της ευρύτερης Γαλατίας ήταν φοβερά κοπιώδης και επίπονη, και λόγω των σωματικών του στιγμάτων εντός εισαγωγικών, των τραυμάτων δηλαδή που είχε ο Παύλος. Ο Παύλος, επειδή ήταν σε άθλια κατάσταση, έπρεπε να μείνει κλινίδης για λίγο καιρό. Το κρεβάτι του Παύλου έγινε και εδώ ένα ευλογημένο ορμητήριο για ιεραποστολική δράση. Έτσι η χριστιανική εκκλησία της Δέρβης και αυτή η εκκλησία, όπως και τρεις άλλες της Γαλατίας, γεννήθηκε με πόνους. Η ιεραποστολική εργασία των Αποστόλων στη Δέρβη μπορούμε να υπολογίσουμε ότι κράτησε τουλάχιστον ένα χρόνο και ότι απλώθηκε και στα γειτονικά οροπέδια γύρω από τη λίμνη Ακ Γιόλ. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι από εδώ, από τη Δέρβη και την Λυκαονία, το φως του Ευαγγελίου ξεχύθηκε σε όλη τη γειτονική Καπαδοκία, μια περιοχή που είναι γνωστή στην ιστορία του χριστιανισμού για την πλούσια εκκλησιαστική της παράδοση των μεγάλων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας, όπως του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και πολλών άλλων που κόσμησαν τη θεολογία και την διακονία ως επίσκοποι του λαού του Θεού. Μία μαρτυρική ιεραποστολή δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός γόνιμου αμπελώνα Αγίων και Πατέρων. Αυτό ήταν το έργο του Αποστόλου Παύλου.

Είχαν περάσει σχεδόν 4 χρόνια από τότε που ο Βαρνάβας και ο Παύλος είχαν ξεκινήσει από την Αντιόχεια της Συρίας και την πρώτη αποστολική τους περιοδία στην Κύπρο και την Νότια Μικρά Ασία. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του τόσο κοπιαστικού και καρποφόρου έργου, η σκέψη του Παύλου ήταν να επιστρέψει στη γενέτειρα πατρίδα, την Ταρσό, σε μικρή ανάπαυση για ένα νέο προγραμματισμό. Όμως, στην ψυχή του Παύλου κυριαρχούσε έντονα η αίσθηση της ευθύνης για τη μέρημνα πασών των εκκλησιών, τις οποίες με τόσο κόπο και θυσίες είχε ιδρύσει με το συνεργό του Βαρνάβα. Κατεχόταν από την αγωνία να δει και να βεβαιωθεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι εκκλησίες των Λύστρων, του Ικονίου και της Αντιόχειας της Πισιδίας, από τις οποίες έφυγε καταδιωκόμενος και θλιμμένος. Οι νεοφώτιστοι ιδιαίτερα είχαν μεγάλη ανάγκη συνεχούς διδασκαλίας και πνευματικής ενθαρρύνσεως για να μην κλονιστούν σε περιόδους διωγμών. Έτσι αποφάσισαν οι Απόστολοι να επιστρέψουν και να ξαναδούν τους πιστούς των πόλεων από τις οποίες είχαν περάσει και είχαν κηρύξει πριν μερικά χρόνια. Μόνο από αυτή τη φορά θα απευθυνθούν αποκλειστικά στους πιστούς για την ενίσχυσή τους στην πίστη. Έτσι λοιπόν αρχίζει το νέο ταξίδι της επιστροφής τους. Δεν φοβούνται να ξαναπάνε στις πόλεις που κινδύνεψαν. Γνωρίζουν ότι ο Κύριος είναι μαζί τους και το έργο του Ευαγγελισμού του Κυρίου είναι αποκλειστικό έργο του Θεού. Αυτοί είναι απλοί και ταπεινοί διάκονοι. Θεωρήθηκε αναγκαία μια οργανωτική εργασία σε βάθος. Εχειροτώνησαν παντού πρεσβυτέρους, ιερείς σε κάθε εκκλησία για τις λειτουργικές και πνευματικές ανάγκες των πιστών. Συμβούλευαν παράλληλα τους πιστούς να μένουν ακλόνητοι στην πίστη τους. «Για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών», τους έλεγε, «πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις και διωγμούς», αναφέρεται και στις πράξεις στο 14ο κεφάλαιο, στο στίχο 22. Οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι πρέπει να έχουν το γνώρισμα της αγιότητος. Ένας από αυτούς που χειροτώνησε ο Απόστολος Παύλος στην Πισιδία είναι γνωστός ως Άγιος. Πρόκειται για τον επίσκοπο Σελευκίας Αρτέμονα, που δημιούργησε από την αρχή μια ιερή παράδοση αγιότητος για κάθε λειτουργό των μυστηρίων του Θεού και της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος είχε πάντα μεγάλη αγωνία και μέρημνα για τους Γαλάτες χριστιανούς, τους οποίους είχε πάντοτε στη σκέψη του και στην προσευχή του. Αυτό φαίνεται και από το ότι τους επισκέφτηκε και κατά τη δευτέρα και τρίτη αποστολική του περιοδία, διότι επληροφορείται ότι συχνά δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στην Εκκλησία και γι' αυτό τους έστειλε τη γνωστή επιστολή του προς Γαλάτας. Μετά την αποχαιρετιστήρια Θεία Λειτουργία στην Αντιόχεια, οι δύο Απόστολοι από την Πισιδία κατέβηκαν στην Πέργη και αφού δίδαξαν το Λόγο του Θεού στην Πέργη, κατέβηκαν στην παραλιακή Ατάλεια. Πράξεις 12ο κεφάλαιο. Ο δρόμος των εθνών άνοιξε και το φως του Ευαγγελίου άρχισε να καταβγάζει τις ψυχές των ανθρώπων πάσης φυλής και παντός γένους. Σε όλα τα μέρη που επισκέφθηκε ο φλογερός Απόστολος των Εθνών ιδρύθηκαν επισκοπές οι οποίες κατάβγαζαν με το φως του Χριστού τους καθημένους εν χώρα και σκιά θανάτου, όπως γράφει ο Ισαΐας στο 1ο κεφάλαιό του και στο στίχο 2. Ο προφήτης θα αναφωνούσε εδώ ως ωραίοι υπόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Ο σπόρος της πίστεως έφερε καρπό πολύ διαμέσου των αιώνων και γι' αυτό στις περιοχές αυτές αναδείχθηκαν Άγιοι Επίσκοποι, όπως ο Άγιος Μεθόδιος, Επίσκοπος Πατάρων, ο Θαυματουργός Άγιος Νικόλαος, Επίσκοπος Μύρων και μια πολυάριθμη χωρία μαρτύρων και Αγίων, όπως η Αγία Θέκλα
και η Αγία Μαρίνα, που με τη σεμνότητα και την ταπεινότητά τους έλαμψαν ως αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος. Μία ενδιαφέρουσα υπογράμμιση του Ευαγγελιστή Λουκά στο βιβλίο του Πράξεις των Αποστόλων είναι η αναφορά του σε νέες επισκέψεις του Αποστόλου Παύλου στη Νότια Μικρά Ασία. Γράφει: «Όταν αποσπαστήκαμε από τους πρεσβυτέρους της Εφέσου που είχαν συναχθεί στη Μίλητο, αποπλέψαμε κατευθείαν και ήλθαμε στην ίσο Κο. Την άλλη ημέρα πλέψαμε στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα». Το 10ο κεφάλαιο Πράξεων των Αποστόλων. Την τελευταία φορά που ο Απόστολος Παύλος πάτησε τα χώματα της περιοχής αυτής με τη θαυμαστή ιεραποστολική δραστηριότητα, είχε τραγική μορφή. Βρισκόταν σε συνοδεία φρουρών που τον οδηγούσαν να δικαστεί στη Ρώμη. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που φαίνεται ότι τον συνόδευε, γράφει σχετικά: «Αφού διασχίσαμε τη θάλασσα της Κιλικίας και Παμφιλίας, φτάσαμε στα μοίρα της Λυκίας». 27ο κεφάλαιο Πράξεων. Από το λιμάνι της Αταλίας, οι δύο Απόστολοι πήραν το πλοίο για τη Σελεύκεια, το επίνιο της Αντιοχίας της Συρίας, από όπου είχαν ξεκινήσει από την πρώτη αποστολική περιοδία τους, την οποία πλούσια ευλόγησε ο Κύριος. Εγύρισαν πίσω με τα τρόπαια της νίκης από 7 οχυρά, που τα κέρδισαν με υπομονή και αιματηρό αγώνα, με το μέρος του Χριστού, Σαλαμίνα, Πάφο, Αντιόχεια Πισιδίας, Ικόνιο, Λύστρα, Δέρβη και Πέργη.

έδοξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν, γράφει στις πράξεις στο 15ο κεφάλαιο στο στίχο 28.

ήταν μια σπάνια εκκλησιαστική τελετή, αυτή που οργάνωσαν οι πρεσβύτεροι της Αντιοχίας με παρόντα τα μέλη της Εκκλησίας για να υποδεχθούν τους δύο απεσταλμένους τους στα έθνη που επέστρεφαν από την πρώτη αποστολική περιοδία τους. Οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας, με αισθήματα ευγνωμοσύνης στο Θεό και υπευθυνότητας προς την Εκκλησία, ανήγγυλαν όσα επίησε ο Θεός με ταυτόν και ότι ίνιξεν τις έθνεση θύραν πίστεως, όπως γράφει στις Πράξεις το 14ο κεφάλαιο στο στίχο 27. Η χαρά όλων ήταν απερίγραπτη. Προπαντός των εξεθνών χριστιανών. Όμως, κάποιοι που ήρθαν στην Αντιόχεια από την Ιουδαία άρχισαν να δημιουργούν ταραχή στην εκεί εκκλησιαστική κοινότητα. Υποστήριζαν με φανατισμό ότι όσοι ήσαν πρώην ειδωλολάτρες θέλουν να γίνουν χριστιανοί, πρέπει οπωσδήποτε να περιτέμνονται και να τηρούν τον νόμο του Μωυσή. Χωρίς την περιτομή, έστω και αν βαπτιστούν, δεν πρόκειται να σωθούν. Κριτήριο και πάλι τίθεται η εφαρμογή του νόμου και των θρησκευτικών τους διατάξεων. Οι Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας αντέστησαν και προσπάθησαν να τους πείσουν με τη βεβαιότητα ότι «Ήτις εν Χριστώ καινή κτίσεις». «Εν Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Αυτός θα είναι ο νέος κανόνας ζωής». Αλλά οι αξιωδαίων χριστιανοί και οι απεσταλμένοι από τα Ιεροσόλυμα προσπαθούσαν με επιμονή και ένταση να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Έτσι δημιουργήθηκε φιλονικία και ρήξη στο σώμα της Εκκλησίας. Ο Απόστολος Παύλος τους χαρακτηρίζει ως παρησάκτους ψευδαδελφούς, οι οποίοι παρησύλθον κατασκοπήσε την ελευθερία ημών ή να έχουμε εν Χριστώ Ιησού ή να ημάς καταδηλώσονται. Αυτό όμως το θέμα θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί υπεύθυνα και αποφασιστικά ως γενικότερο θέμα της Εκκλησίας και όχι ως τοπικό πρόβλημα μιας συγκεκριμένης εκκλησιαστικής κοινότητος. Το ερώτημα είναι πώς τελικά σώζεται ο άνθρωπος. Δια της εφαρμογής του Μωσαϊκού νόμου ή δια της χάριτος του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Χριστού. Προς το σκοπό αυτό αποφασίστηκε με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος η αντιμετώπιση του θέματος να τεθεί στη Μητέρα Εκκλησία των Ιεροσολύμων, όπου η σύναξη των Αποστόλων και των Πρεσβυτέρων μαζί με τη συμμετοχή των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα. Το ταξίδι προς την Ιερουσαλήμ το φθινόπωρο του 48 ήταν μια θριαμβευτική πορεία. Περνώντας από τη Φινίκη και τη Σαμάρια, διηγούνταν τα ευχάριστα νέα για την είσοδο του Χριστού στον ειδωλολατρικό κόσμο. Όταν έφτασαν στην Ιερουσαλήμ, τους έγινε θερμή υποδοχή από τους 12 και τους πρεσβυτέρους. Εκτός από τον Απόστολο Ιάκωβο, τον καλούμενο αδελφό Θεό, μία σεβαστή και κορυφαία μορφή της αρχαίας Εκκλησίας, ως ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων, βρισκόταν εκεί ασφαλώς και οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης. Στην κορυφαία αυτή σύναξη, οι ελθόντες από την Αντιόχεια εξιστόρησαν τα όσα ο Θεός επίησε με ταυτόν και ότι άνοιξε τις έθνες θύραν πίστεως. Έτσι τέθηκε επιτάπητος το μέγα θέμα της προσελεύσεως των εθνικών στη νέα πίστη.

Την ηγεσία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων αποτελούσαν τότε τρεις ομάδες. Οι 12 Απόστολοι, το Συμβούλιο των Πρεσβυτέρων και οι εκπρόσωποι των αδελφών του Κυρίου. Από τους Αποστόλους ξεχώριζαν τρεις κορυφαίοι στήλοι εντός εισαγωγικών. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Ας σημειωθεί ότι ο Ιάκωβος, αδελφός του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ήδη είχε θανατωθεί εντωμεταξύ διαμαχαίρας από τον Ηρώδη τον Αγρίπα για να ικανοποιήσει το μένος των φανατικών Ιουδαίων. Αναφέρεται στις πράξεις το 12ο κεφάλαιο. Φαίνεται ότι μετά την αφήγηση από τους εξαντιοχείας ελθόντες των θαυμαστών γεγονότων για τη μαζική προσέλευση των εθνικών στην πίστη, στην αίθουσα ξέσπασαν σχεδόν όλοι σε θερμές επιδοκιμασίες για το έργο των δύο Αποστόλων. Όμως μερικοί αδελφοί που προέρχονταν από την τάξη των Φαρισαίων σηκώθηκαν επάνω και ισχυρίζονταν ότι τους εθνικούς που πιστεύουν στον Χριστό πρέπει να τους περιτέμνουν και να τους υποχρεώνουν να φυλάτουν τον νόμο του Μωυσή. Ο Απόστολος Παύλος βρήκε και εδώ την ίδια αντίδραση που είχε αντιμετωπίσει και στην Αντιόχεια. Δεν αποκλείεται να είχαν κάποια σχέση όλοι αυτοί μεταξύ τους. Ανίσχυε η άποψη των Ιουδαϊστών πιστών, η Χριστιανική Εκκλησία θα περιοριζόταν στα στενά όρια της Ιουδαίας και της Εβραϊκής Συναγωγής, χωρίς την οικουμενική της διάσταση. Αλλά εκτός αυτού, αν η τήρηση των Ιουδαϊκών διατάξεων θεωρείται απαράβατος όρος για τη σωτηρία, τότε ποιο νόημα είχε η Σταύρωση υπέρ των αμαρτωλών όλης της ανθρωπότητας? Μετά από όλα αυτά, ο Απόστολος Παύλος θεώρησε αναγκαίο να ενημερώσει κατηδίαν τους θεωρουμένους ως στήλους της Εκκλησίας για το περιεχόμενο του Ευαγγελίου το οποίο εκείρηται στα έθνη, ώστε να είναι βέβαιος και αυτός ότι δεν κόπιαζε άσκοπα. Το αναφέρει στους Γαλάτας στο δεύτερο κεφάλαιο. Συγχρόνως τους εμπιστεύτηκε τις εμπειρίες του βάσει των αποκαλύψεων που είχε από τον Χριστό, καθώς και τα αποτελέσματα της ιεραποστολικής του δράσεως στα έθνη, αλλά και τον προβληματισμό του σχετικά με την εφαρμογή του Μωσαϊκού νόμου στους εξεθνών πιστούς. Οι Απόστολοι επίστησαν ότι αυτά που δίδασκε ο Παύλος σύμφωνα με την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού δεν διέφεραν από αυτά που τους είχε διδάξει ο Κύριος κατά τα τρία χρόνια που μαθήτευαν κοντά του. Φαίνεται ότι από αυτές τις συνομιλίες συμφωνήθηκε να διαχωρίσουν τις περιοχές ευθύνης ιεραποστολικής δραστηριότητος, ώστε ο μεν Παύλος να κηρύττει εις τα έθνη, αυτή δε με κορυφαίο τον Απόστολο Πέτρο στις περιοχές της Ιουδαίας. Όλα αυτά όμως έπρεπε να επιβεβαιωθούν και να αποφασιστούν από κοινού σε σύνοδο. Σε σύνοδο. Γι' αυτό και προσκάλεσαν να συμμετέχουν και οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, ώστε να βγάλουν απόφαση στο θέμα της τηρήσεως ημί του Μωσαϊκού νόμου και από τους εξεθνών χριστιανούς. Ετέθη το θέμα και ακολούθησε μεγάλη συζήτηση. Σε κάποια στιγμή έλαβε το λόγο ο Απόστολος Πέτρος. Μίλησε από τη δική του εμπειρία και τις προσωπικές του αποκαλύψεις. Διατύπωσε με πιστικό τρόπο τρία σημεία. Πρώτον, ότι ο Θεός ο ίδιος του έδωσε εντολή να βαφτίσει τον ειδωλολάτρη Κορνήλιο χωρίς προϋπόθεση τηρήσεως του νόμου. Δεύτερον, ότι ο παλαιός νόμος με την ηθική αδυναμία του ανθρώπου είναι αδύνατο να τηρηθεί απόλυτα, κυρίως από τους εξεθνών. Τρίτον, ότι η σωτηρία είναι μοναδική υπόθεση της ελεύθερης βούλησης του ανθρώπου και της Θείας Χάριτος. Πράξεις 15ο κεφάλαιο. Με αυτή την εμπνευσμένη ομιλία εξομαλύνθηκε το θέμα και οι καρδιές έγιναν ευνοϊκές για να δεχτούν την απόφαση του Παύλου και του Βαρνάβα, οι οποίοι με παραδείγματα από την Ιεραποστολή τους απέδειξαν ότι το Άγιο Πνεύμα δίνει τα χαρίσματά του και στους εθνικούς όπως και στους Ιουδαίους, αδιακρίτως αν έχουν κάνει περιτομή και τηρούν ή όχι το Μωσαϊκό νόμο. Και τέλος, ο Σεβάσμιος Ιάκωβος έκανε μια τελική φιλάνθρωπη πρόταση ώστε οι εξεθνών χριστιανοί να προσέχουν τη συμπεριφορά τους, με αγάπη να αντιμετωπίζουν τα αισθήματα και των εξιουδαίων χριστιανών, ιδιαίτερα σε τρία σημεία. Πρώτον, να μην μετέχουν σε θυσίες ειδωλολατρών και να τρώνε κρέατα που θυσιάστηκαν στα είδωλα. Δεύτερον, να κρατούνται καθαροί από τη σαρκική ανηθικότητα και τα κοσμικά ήθη. Τρίτον, να χρησιμοποιούν στα κοινά δείπνα κρέας καθαρό και να μην τρώνε κρέας που δεν έχει χυθεί όλο το αίμα του. Πράξεις 15ο κεφάλαιο. Η ανακεφαλαιωτική αυτή πρόταση έγινε δεκτή από όλους. Η τήρηση του νόμου και η περιτομή δεν ήταν πλέον προϋπόθεση των εξεθνών προερχομένων στην Εκκλησία. Έτσι, με
με τη θετική και επιμαντική αυτή αντιμετώπιση των ειδωλολατρών από τους Αποστόλους, η Εκκλησία παρουσιάστηκε να είναι καθολική στη φύση της και να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους με την ίδια αγάπη και την ίδια χάρη του Θεού. Η απόφαση της Αποστολικής αυτής Συνόδου διαβιβάστηκε επισήμως στην Αντιόχεια, από όπου είχε ξεκινήσει το πρόβλημα, με ένα ιεραποστολικό γράμμα. Κομιστές ήταν δύο απεσταλμένοι της Αντιοχίας που είχαν και το προφητικό χάρισμα. Ο Ιούδας Βαρσαβάς και ο Σίλας. Πράξεις 15ο κεφάλαιο. Αυτοί και μερικοί ακόμη από τους αδελφούς συνόδευσαν και τους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα κατά την επιστροφή τους στην Αντιόχεια. Όταν έφτασαν, συγκεντρώθηκαν όλα τα μέλη της Εκκλησίας και αναγνώστηκε η επιστολή. Οι πιστοί χάρηκαν με την παρήγορη απόφαση. Έτσι, με την Αποστολική Σύνοδο, η Εκκλησία έλυσε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αντιμετώπισε στα πρώτα βήματά της. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Εκκλησία αντιμετώπισε κατά την πρώτη χιλιετία της ζωής της όλα τα προβλήματα που ανεφύησαν. Σε συνόδους τοπικές, επαρχιακές και οικουμενικές, με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, καθόρισε τα δόγματα της πίστεώς της και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι ποιμένες και οι ποιμενόμενοι πιστοί.

Απόστολος Παύλος μαζί με τον Βαρνάβα και πολλούς άλλους δίδασκαν τους πιστούς στην Αντιόχεια και κατηχούσαν εκείνους που επιθυμούσαν να προσέλθουν με το Άγιο Βάπτισμα στην Εκκλησία. Ο Παύλος όμως αισθανόταν εκείνη την ακάθεκτη ορμή που πάντα τον οδηγούσε όλο και μακρύτερα, όλο και προς τη Δύση. Ο πόθος του, που τον εκδηλώνει στις επιστολές του, ήταν να φτάσει και μέχρι την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας, στη Ρώμη δηλαδή. Το αναφέρει στους Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο 10ο στίχο. Συγχρόνως όμως τον απασχολούσε και το θέμα των εκκλησιών που είχε ιδρύσει με τον Απόστολο Βαρνάβα κατά την πρώτη περιοδία τους. Γι' αυτό μια μέρα του λέει: «Βαρνάβα, ας ξαναπάμε να επισκεφτούμε τους αδελφούς μας σε όλες τις πόλεις όπου κηρύξαμε το λόγο του Κυρίου, να δούμε πώς είναι, να δούμε αν κρατούν την πίστη, αν ζουν σύμφωνα με αυτήν και να τους στηρίξουμε στην πνευματική ζωή». Ο Βαρνάβας σκέφτηκε να πάρουν μαζί τους και τον Μάρκο Ιωάννη των ανεψιών του. Ο Παύλος όμως δεν συμφώνησε, αφού στην Πέργη της Παμφιλίας ο Μάρκος είχε διακόψει τη συνεργασία μαζί τους. Το αποτέλεσμα ήταν ούτε ο Βαρνάβας να ακολουθήσει τον Παύλο και από κοινού με τον Μάρκο να επισκεφτούν και πάλι την Κύπρο και να συνεχίσουν το έργο του Ευαγγελισμού που είχαν αρχίσει κατά την πρώτη τους επίσκεψη. Η πατρίδα Κύπρος πάντα έλκυε τον Βαρνάβα. Αντί του Βαρνάβα, ο Παύλος επέλεξε ως συνοδό του στην Αποστολική Περιοδία τον Σίλα. Ο Σίλας ήταν διακεκριμένο μέρος της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ και αυτός με τον Ιούδα Βαρσαβά, όπως είπαμε, μετέφεραν την επιστολή που περιείχε την απόφαση της Αποστολικής Συνόδου στην Εκκλησία της Αντιοχίας, πράξεις 15ο κεφάλαιο. Έκτοτε ο Σίλας παρέμεινε και εργαζόταν ιεραποστολικά ως εκπρόσωπος του Παύλου στην Αντιόχεια. Θα ήταν Μάρτιος του 49 μετά Χριστόν όταν με τις ευχές της Εκκλησίας ο Απόστολος Παύλος με συνοδό του τον Σίλα ή αλλιώς Σιλουανό ξεκινούσαν διαξηράς για να περάσουν από όλες τις εκκλησίες της Βορείου Συρίας και Κιλικίας. Περνώντας τα Άδανα έφτασαν στην Ταρσό, όπως γνωστόν γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Παύλος. Όλες αυτές τις πόλεις ο Παύλος τις γνώριζε καλά από το προηγούμενο ταξίδι του σε αυτή την περιοχή. Σε όλες αυτές τις πόλεις ο Απόστολος έμεινε αυτή τη φορά λίγες ημέρες κοντά στους αδελφούς χριστιανούς με σκοπό να τους γνωστοποιήσει τις αποφάσεις της Αποστολικής Συνόδου των Ιεροσολύμων. Τους εξεβραίων και τους εξεθνών χριστιανούς τους ένωνε πλέον η ίδια κοινή πίστη και η ίδια αγάπη προς τον Χριστό, ώστε να κοινωνούν από το ίδιο Άγιο Σώμα και από το ίδιο Άγιο Ποτήριο, το Τίμιο Αίμα του Κυρίου. Μετά τη Δέρβη ο Απόστολος Παύλος έφτασε στα Λύστρα. Εδώ ζούσε, όπως είδαμε, ο Τιμόθεος, χαρισματικό άτομο και με βαθιά εκτίμηση στην χριστιανική κοινότητα. Ο πατέρας του, ειδωλολάτρης, είχε πεθάνει και ο Τιμόθεος ζούσε με τη μητέρα του Ευνίκη και τη γιαγιά του Λοΐδα που ήσαν πιστές Ιουδαίες. Κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στα Λύστρα ο Απόστολος Παύλος είχε ιδιαίτερα προσέξει και εκτιμήσει τον Τιμόθεο. Γι' αυτό τώρα ζήτησε να τον πάρει μαζί του. Η Ευνίκη και η Λοΐς, παρόλο ότι θα έχαναν το μοναδικό στήριγμά τους, θεώρησαν τιμή τους την πρόσκληση του Παύλου. Η ολόψυχη προσφορά των δύο αυτών γυναικών είναι αναμφισβήτητα μία από τις μεγαλύτερες και ωραίτερες θυσίες που καταγράφονται στον χώρο της Εκκλησίας και της Ιεραποστολής. Με θυσίες άρχισε να δομείται το έργο της Ιεραποστολικής προσπαθίας προς τα έθνη από τη γέννησή της. Ο Τιμόθεος με νεανικό ενθουσιασμό ακολούθησε τον Παύλο και στάθηκε κοντά του πιστός μαθητής μέχρι τέλους. Αργότερα, ο Παύλος, μέσα από τη φυλακή της Ρώμης, θα γράψει σχετικά με τον Τιμόθεο: «Ουδένα έχω ισόψυχον ως της γνησίως τα υπερημών με ρημνήσει, την δε δοκιμήν αυτού γινώσκεται, ότι ως πατρί τέκνον συνεμή εδούλευσε εις το Ευαγγέλιον». Και εννοεί τον Τιμόθεο, Φιλιππησίους 2ο κεφάλαιο.
Με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, ο Απόστολος Παύλος με τους συνοδούς του Σίλα και Τιμόθεο θα πορευτούν προς την Τουράδα, όπου θα συμπληρωθεί η Ιεραποστολική ομάδα με τρίτο πολύτιμο συνεργό, το Λουκά, τον αγαπητό φίλο και γιατρό. Από εδώ και στο εξής, ο Λουκάς, ως αυτόπτης μάρτυρας, θα αρχίσει να καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια στις πράξεις των Αποστόλων το μεγαλειώδες έργο του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών, Παύλου, μέχρι και την πρώτη φυλάκισή του στη Ρώμη.

Εν τω μεταξύ ο Παύλος είχε μια οραματική συγκλονιστική εμπειρία. Μια νύχτα παρουσιάστηκε σε οπτασία ένας Μακεδόνας και τον παρακαλούσε. «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Αναφέρεται στις πράξεις στο 16ο κεφάλαιο στο στίχο 9. Αυτό ο Παύλος το θεώρησε ως πρόσκληση του Θεού να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στους κατοίκους της Μακεδονίας που ήταν πύλη προς το δυτικό κόσμο των εθνών. Αμέσως μόλις βρήκαν πλοίο έπλευσαν προς την ίσο Σαμοθράκη και την άλλη μέρα αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Αρχαιοπόλης.

λατρείας και άρχισε συνομιλία κυρίως με γυναίκες που είχαν προσέλθει εκεί εν ωρίς. Εντύπωση του έκανε μέσα στην παρέα αυτή των γυναικών η παρουσία μιας ευπρεπούς κυρίας με ιδιαίτερο θρησκευτικό ενδιαφέρον. Ήταν πριν ειδωλολάτρης και τώρα προσήλυτος και καταγόταν από τα θιάτυρα της Μικράς Ασίας. Το όνομά της ήταν Λιδία και πολλούσε πολύτιμα ενδύματα και υφάσματα σε χρώμα κόκκινο, την πορφύρα. Η Λιδία σεβόταν τώρα τον αληθινό Θεό. Την ώρα που άκουε τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, διανύχθηκαν τα πνευματικά μάτια της και πρόσεξε ιδιαίτερα αυτά που έλεγε για το Μεσσία Χριστό. Πίστεψε και θέλησε να βαπτιστεί. Ίσως να ήταν το πρώτο βράδυ του Σαββάτου εκείνου που στα νερά του ποταμού Εγκίστα βαπτιζόταν η πρώτη Ευρωπαία γυναίκα που έγινε γνωστή στην εκκλησιαστική ιστορία με το όνομά της. Μαζί της βαπτίστηκε και όλο το προσωπικό του σπιτιού της. Η πρώτη ενέργεια της Λιδίας μετά τη βάπτισή της ήταν να καλέσει τον Απόστολο Παύλο και τους συνοδούς του να εγκατασταθούν στο ευρύχωρο σπίτι της, το οποίο έγινε η πρώτη κατοίκον εκκλησία, δημιουργώντας έτσι μια ιερή παράδοση στην πρώτη εκκλησία. Το σπίτι αυτό έγινε και ιεραποστολικό κέντρο, όπου συνέρχονταν οι πρώτοι χριστιανοί των Φιλίππων για τη Θεία Λειτουργία και τη χριστιανική διδαχή. Η Λιδία έγινε στήλος της Αποστολικής Εκκλησίας των Φιλίππων. Στήριξε τον Απόστολο Παύλο στις δύσκολες μέρες που περνούσε καταδιωκόμενος και στάθηκε δίπλα ως το τέλος της ζωής του. Ο Παύλος σε επιστολή του προς τους Φιλιππησίους με ευγνωμοσύνη θα αναφέρει στην κοινωνία μαζί τους: «Είδατε δε εμείς Φιλιππήσιοι ότι εν αρχή του Ευαγγελίου όταν εξήλθαν από Μακεδονίας ουδε μία εκκλησία κοινώνησεν εις λόγων δόσεως και λήψεως ημί ημείς μόνοι, ότι και εν Θεσσαλονίκη και άπαξ και δις εις την χρίαν μου επέμψατε». Φιλιππησίους 4 κεφάλαιο στίχος 15.

την Εκκλησία των Φιλίππων αναδείχθηκαν αρκετοί συνεργοί του Αποστόλου Παύλου. Από αυτούς γνωστά είναι τα ονόματα του Επαφρόδιτου και του Κλίμεντος, στους οποίους μνημονεύει στην προς Φιλιππισίους επιστολής του. Υπάρχει η γνώμη ότι αυτός ο Κλίμης πρέπει να ήταν ο μετέπειτα περίφημος επίσκοπος Ρώμης. Η Εκκλησία των Φιλίππων ποτέ δεν προκάλεσε πρόβλημα στον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό και εκείνος με στοργή και καύχηση γράφει σχετικά: «Μάρτης γάρ μου εστί ο Θεός, ως επιποθώ πάντα σημάς εν σπλάχνης Ιησού Χριστού. Και εσείς υπήρξατε χαρά και στεφανός μου». Στην πόλη Φίλιππη αυξήθηκε ο αριθμός των χριστιανών, οι οποίοι με θερμή πίστη συναθρίζονταν είτε στις όχθες του ποταμού όπου γινόταν οι βαπτίσεις, είτε στο σπίτι της Λιδίας στην κατοίκον εκκλησία. Οι γενναίες γυναίκες έκαναν πολύ καλή δουλειά για να φέρουν κι άλλους στη χριστιανική πίστη. Η επιτυχία αυτή ενόχλησε τους εχθρούς της πίστεως και ο διάβολος δεν σταμάτησε ποτέ να διαβάλει το έργο του Αποστόλου. Με το στόμα μιας δυστυχισμένης υπηρέτριας που την είχε κάνει όργανό του ο δαίμον, συκοφαντούσε το αποστολικό έργο λέγοντας: «Ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου είναι», Πράξεις 16 κεφάλαιο. Ο Παύλος κατάλαβε το τέχνασμα του πονηρού που είχε κυριεύσει την ταλέπορη εκείνη η γυναίκα, για να δημιουργηθεί στον κόσμο η εντύπωση ότι υπάρχει σχέση μεταξύ δαιμονικής μαγείας, μαντείας και μαγείας και του χριστιανισμού.

Απόστολος για να αποκρίσει κάθε υποψία ενέργησε δυναμικά ώστε να φανεί η υπεροχή και η δύναμη της πίστεως απέναντι στην εξουσία των δαιμόνων. Προχώρησε λοιπόν στην απελευθέρωση της δαιμονισμένης κόρης από το πονηρό πνεύμα. Παραγγέλωση εν ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν από αυτής. Πράξεις 16 κεφάλαιο στίχος 18. Την ίδια στιγμή το πονηρό πνεύμα βγήκε. Το κορίτσι αισθάνθηκε τη γλυκιά δύναμη του Χριστού να μπαίνει μέσα του. Αισθανόταν ότι την γλίτωσαν από τα νύχια μιας καταχθόνιας δύναμης και αποκτούσε τη γαλήνη της. Όμως από τη στιγμή εκείνη έχασε τη μαντική της δύναμη. Αυτό έδειχνε ολοφάνερα πως η μαντική τέχνη με όποια μορφή και αν ενεργείται και σε όποια εποχή ακόμη και σήμερα γίνεται με τη συνεργεία του διαβόλου. Οι χριστιανοί είναι αδιανόητο να καταφεύγουν σε μάντις, να τους προλέγουν τα μέλλοντα και σε μάγους, να τους θεραπεύουν από αρρώστιες ή να επιλύουν τα προβλήματά τους. Αυτή η στάση του Παύλου δημιούργησε ένα ισχυρό και σταθερό προηγούμενο του χριστιανισμού όλων των αιώνων. Σαφής διάκριση της κοινωνίας με τον Χριστό και της συνδιαλλαγής με τον κόσμο των δαιμονίων. Αυτό εκφράστηκε και με συγκεκριμένες αποφάσεις της Εκκλησίας. Οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων της Αδιέρετης πρώτου μεγάλου σχίσματος Εκκλησίας, ως παράδειγμα, απαγορεύουν τη Θεία Κοινωνία σε κάποιον που καταφεύγει σε μάντις και μάγους. Ουδήναστε ποτήριον Κυρίου πίνιν και ποτήριον δαιμόνων. Ουδήναστε τραπέζις Κυρίου μετέχειν και τραπέζις δαιμονίων. 1 προς Κορινθίους επιστολή, στίχος 10 έως 21. Βέβαια, η απόφαση του Αποστόλου Παύλου είχε τις συνέπειές της. Το κακό πάντα καιροφυλακτεί. Τα αφεντικά της δούλης που κέρδιζαν χρήματα από τις μαντίες της, όταν είδαν ότι έχασαν τα οικονομικά και κοινωνικά ωφέλη τους, άρχισαν να κατηγορούν τον Παύλο και τον Σίλα ότι αυτοί εκταράσουν την πόλη και κηρύττουν θρησκευτικά έθιμα τα οποία δεν επιτρέπεται σε εμάς που είμαστε Ρωμαίοι πολίτες να τηρούμε. Η ίδια πάντα τακτική. Οι κατηγορίες, έστω και ανυπόστατες, εξεγείρουν τον όχλο. Οι Απόστολοι οδηγούνται στους άρχοντες της πόλης. Εκείνοι, για να ικανοποιήσουν τον όχλο, διέταξαν να ραβδιστούν και να οδηγηθούν στη φυλακή. Όπως όμως μας αναφέρει στις πράξεις των Αποστόλων, με κάθε λεπτομέρεια το θαύμα έγινε εκεί για να αποδειχθεί η αλήθεια. Τα μεσάνυχτα ισχυρό σεισμός άνοιξε τις πόρτες της φυλακής και λύθηκαν τα δεσμά των φυλακισμένων. Ο αρχιδεσμοφύλακας, κατάπληκτος από τα γεγονότα και καθοδηγούμενος από το Πνεύμα του Θεού, κατέφυγε στον Απόστολο Παύλο και ζήτησε από αυτό να βαπτιστεί αυτός και ολόκληρη η οικογένειά του. Παράλληλα έγινε γνωστό στους άρχοντες ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν Ρωμαίος πολίτης και ο ραβδισμός του ήταν παράνομος, γιατί ο ρωμαϊκός νόμος δεν επέτρεπε να ραβδίζονται οι Ρωμαίοι πολίτες. Πήγαν και οι δύο εκεί και τους παρακάλεσαν να βγουν από τη φυλακή και να φύγουν από την πόλη. Με την αποφυλάκησή τους οι Απόστολοι πήγαν στο σπίτι της Λυδίας όπου είχαν συναθρηστεί οι αδελφοί. Εκεί ο Παύλος δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για τη διοίκηση και την διαπίμαση της Εκκλησίας και του λαού των πιστών. Ο Ευαγγελιστής και Συνοδός του Παύλου Λουκάς, που δεν είχε ενοχοποιηθεί από τις αρχές, έμεινε στους Φιλίππους για να συνεχίσει την ανοικοδόμηση της Εκκλησίας. Τα συναντούσε και πάλι τον Παύλο όταν θα επέστρεφε αυτός για την πραγματοποίηση της τρίτης αποστολικής περιοδίας.

Αντίστοιχα και ο Παύλος αντέδρασε όταν άκουσε να προσβάλλουν το Άγιο Όνομα του Κυρίου και Θεού του και με ιερή αγανάκτηση εκτιναξάμενο στα ημάτια είπε προς αυτούς «Το αίμα ημών επί την κεφαλήν ημών καθαρός εγώ από του νυν εις τα έθνη πορεύομαι». Πράξεων 18 κεφάλαιο, στίχος 6. Και πάλι έχουμε ανάγκη αλλαγής τόπου δραστηριότητος για τον Παύλο. Τη λύση τη δίνει ένας πιστός, ο Τίτιος Ιούστος, ο οποίος προσφέρει το σπίτι του που ήταν κοντά στη συναγωγή για τις συνάξεις της εκκλησίας. Ο Παύλος δέχεται με χαρά την πρόταση αυτή. Η οικία του Ιούστου αποδείχθηκε κατάλληλος τόπος για τις κατηχήσεις, αλλά κυρίως για τις νέες βαφτίσεις. Στην Κόρινθο η πρώτη εκκλησία ιδρύθηκε κυρίως από πρώην ειδωλολάτρες και λιγότερο από Ιουδαίους. Είναι ενδιαφέρουσα η μεταστροφή και η βάπτιση του αρχισυναγόγου Κρίσπου σε ολόκληρη την οικογένειά του. Ο Κρίσπος, ως γνωστόν, χειροτονήθηκε και ως πρώτος επίσκοπος Αιγίνης. Οι Εβραίοι όμως της Κορίνθου βρίσκονταν σε συνεχή αμηχανία και ανησυχία όσο έβλεπαν τη συνεχή και μεγάλη αύξηση των προσελεύσεων στο χριστιανισμό. Ο Κύριος όμως, για να ενισχύσει τον Παύλο στη σκληρή αυτή πολεμική που αντιμετώπιζε, του παρουσιάστηκε μια νύχτα σε όραμα και του είπε «Μη φοβού, αλλά λάλη, και μη σιωπήσεις, διότι εγώ είμαι μετά σου. Και ουδείς επιθύσε τέση του κακώσεσαι, διότι λαός εστίμη πολλής εν τη πόλη ταύτη». Πράξεων 18 κεφάλαιο. Η διαβεβαίωση αυτή του Κυρίου ενίσχυσε τη δραστηριότητα του Παύλου. Κάθε πιστός, όταν αισθάνεται ότι ο Κύριος είναι μαζί του, τίποτα δεν φοβάται πια και μαζί με τον ψαλμό αναφωνεί «Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι τι ποιήσιμη άνθρωπος». Και «Εάν πορευτώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσομαι κακά ότι σύ Κύριε μετεμού ή». Ψαλμός του Δαβίδ 117 και 22. Πράγματι ο Κύριος κατά θαυμαστό τρόπο απάλλαξε τον Παύλο από κάθε κατηγορία όταν οι Εβραίοι τον οδήγησαν ενώπιον του δικαστικού βήματος του Ανθιπάτου Γαλλίωνος. Εδώ στην Κόρινθο άρχισε και η συγγραφή επιστολών του Παύλου που διαμόρφωσαν μια ισχυρή θεολογική παράδοση γύρω από το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού πριν ακόμη εμφανιστούν τα Ευαγγέλια, αλλά και η ποιμαντική θεολογία και πρακτική οφείλουν πολλά στις επιστολές αυτές. Οι πρώτες επιστολές που εστάλησαν από την Κόρινθο ήταν εκείνη προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης για να τους ενισχύσει στους διωγμούς που αντιμετώπιζαν και να τους διαφωτίσει σε ορισμένα θέματα τα οποία δεν πρόλαβε να τους αναπτύξει λόγω της ξαφνικής απελάσεώς του από την πόλη τους. Αυτές οι προς Θεσσαλονικής επιστολές αργότερα συμπεριλήφθησαν στον κανόνα της Καινής Διαθήκης των 27 ιερών κειμένων και είναι τα αρχαιότερα κείμενα της χριστιανικής φιλολογίας και θεολογίας. Ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργούς του Σύλλα και Τιμόθεο εργάστηκαν επί 18 μήνες όχι μόνο στην πόλη Κόρινθο αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Αυτό φαίνεται και από τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή στην οποία χαιρετά και τις εκκλησίες της Αχαΐας. Ειδικότερα γνωρίζουμε ότι στο επίνιο της Κορίνθου στις Κεχραίες χειροτώνησε τη διάκονο Φίβη για τις ανάγκες της εκεί εκκλησίας, καθιστώντας τις γυναίκες ενεργά μέλη της εκκλησίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ο Απόστολος Παύλος αγάπησε πολύ την Εκκλησία της Κορίνθου και πάντοτε φρόντιζε να επιλύγει τα προβλήματα που αντιμετώπιζε και να την ενισχύει πνευματικά. Αυτό φανερώνουν όχι μόνο οι δύο εκτενείς επιστολές του, πρώτη και δευτέρα προς Κορινθίους, οι οποίες περιέχονται στην Καινή Διαθήκη, αλλά και η δεύτερη επίσκεψή του στην Κόρινθο κατά την τρίτη αποστολική του περιοδία. Η επιθυμία του Παύλου και η έντονη αίσθηση της ευθύνης ως Αποστόλου να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλες τις περιοχές τον ανάγκασε να αναχωρήσει από την Κόρινθο αφού άφησε πίσω του μια καλά οργανωμένη εκκλησία με τους αναγκαίους πνευματικούς ηγέτες της, τους πρεσβυτέρους, αλλά και άλλα ικανά μέλη προερχόμενα από το λαό των πιστών. Αναχωρώντας από την Κόρινθο, ο Παύλος, με τους συνεργούς του, πήρε μαζί του και τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, τους οποίους εγκατέστησε στην Έφεσο της Μικράς Ασίας για να προετοιμάσουν το μελλοντικό έργο του Ευαγγελισμού. Ο ίδιος μάλιστα μίλησε στην εκεί συναγωγή προετοιμάζοντας το έδαφος για το μέλλον και αναχώρησε για τα Ιεροσόλυμα αφού υποσχέθηκε ότι θα επανέλθει εάν ο Θεός θέλει σύντομα στην Έφεσο. Έτσι τελείωσε η δεύτερη αποστολική περιοδία του Μεγάλου Αποστόλου με θαυμαστά αποτελέσματα, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο προς τον κόσμο των εθνών έως εσχάτων της γης.

αναφέρει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή στο 4 κεφάλαιο και στίχος 12. Κλειδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι ανεχόμεθα.

Όταν ο Παύλος, ο Απόστολος, επέστρεψε στην Αντιόχεια της Συρίας, κατάκουμπος από τις οδηπορίες της δευτέρας μακράς περιοδίας του και με τα επουλωμένα τραύματα από τις μαστιγώσεις, μερικά από τα οποία ακόμα τον ταλαιπωρούσαν, θα χάρηκε ιδιαίτερα από τη θερμή υποδοχή των αδελφών. Όμως και εδώ το πνεύμα του δεν μπορούσε να ησυχάσει. Έφταναν πληροφορίες ότι οι Ιουδαίοι στις εκκλησίες που είχαν ιδρύσει προσπαθούσαν να δημιουργήσουν σκάνδαλα και προβλήματα. Είχαν επομένως ανάγκη ενισχύσεως οι νεοφώτιστοι χριστιανοί. Ακόμη είχε υποσχεθεί ότι το δυνατόν συντομότερο θα ξαναπήγαινε στην Έφεσο και σε άλλες νεόφυτες εκκλησίες. Γι' αυτό, μόλις πέρασε ο χειμώνας, την άνοιξη του 53 μετά Χριστόν, με τις ευχές και την εντολή της Εκκλησίας, ξεκινά για την τρίτη μεγάλη περιοδία του. Ο στόχος ήταν αρχικά η Έφεσος. Έκρινε αναγκαίο, πριν φτάσει εκεί, να περάσει από τις εκκλησίες της Νοτίου Γαλατίας, που τόσο συμπαθούσε και είχαν ανάγκη πνευματική στηρίξεως. Στη Δέρβη έφτασε περί τα μέσα του Ιουνίου. Εδώ προστάθηκε στη συνοδεία του και ένας νέος μαθητής του, ο Γάιος ο Δερβαίος. Από εδώ άρχισε να οργανώνει τη λογία, δηλαδή τον έρανο για τους φτωχούς αδελφούς της Ιερουσαλήμ, αφού επισκέφτηκε εντωμεταξύ και τις άλλες εκκλησίες της περιοχής της Γαλατίας, μέσω της Φρυγίας έφτασε στην Έφεσο. Η Έφεσος ήταν μια πανάρχια πόλη στα παράλια του Αιγαίου Πελάγους. Λέγεται ότι ιδρύθηκε από τις Αμαζόνες, οι οποίες καθιέρωσαν εκεί τη λατρεία της θεάς Αρτέμιδος. Μέχρι την εποχή του Παύλου ήταν το μεγαλύτερο λατρευτικό κέντρο ειδωλολατρικών εκδηλώσεων στη Μικρά Ασία. Το τεράστιο είδωλο της Αρτέμιδος και ο καλυμάρμαρος ναός της προσήλκιαν πλήθος προσκυνητών. Γύρω από το ναό είχε αναπτυχθεί η βιομηχανία κατασκευής ειδώλων της Αρτέμιδος και άλλων θεοτήτων. Παράλληλα, η Έφεσος ως ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο της Ανατολής και πρωτεύουσα της ευρύτερης περιφερίας της Ασίας, με ανθύπατο διοικητή, ήταν πολυάνθρωπη. Στη ρωμαϊκή αυτή επαρχία της Ασίας περιλαμβάνονταν 500 περίπου πόλεις και χωρία. Εδώ και τον Παύλο απλωνόταν ένα ευρύτατο πεδίο δράσεως. Θύρα, ανέωγε μεγάλη και ενεργής, θα γράψει στην πρώτη επιστολή του που έστειλε στην Έφεσο, μάλλον από την Έφεσο στους Κορινθίους. Πουθενά ως τώρα, στην ιεραποστολική του δράση, ο Παύλος δεν είχε συναντήσει τόσο πλούσιο και εκτεταμένο ιεραποστολικό αγρό. Έφτασε και πάλι και άρχισε από τη συναγωγή. Όταν όμως οι φανατικοί Εβραίοι προχώρησαν σε βίαιες αντιδράσεις, συνέχισε το έργο της κατήχησης σε σπίτια φίλων. Οι πιστοί αυξάνονταν συνεχώς και οι οικίες των φίλων πιστών αποδείχθηκαν σύντομα ανεπαρκείς. Έτσι το ιεραποστολικό έργο μεταφέρθηκε σε μια σχολή ενός νεοφώτιστου πιστού με το όνομα Τύρανος. Ίσως ο Τύρανος να ήταν ένας από τους καινούριους πιστούς και ευχαρίστως θα προσέφερε την μεγάλη αίθουσα της σχολής του για να διδάξει ο Παύλος το λαό. Από την επιστολή που έστειλε το 61 μετά Χριστόν από τη φυλακή του στη Ρώμη ο Απόστολος στους χριστιανούς της Εφέσου, φαίνεται ότι οι εκεί πιστοί είχαν προοδεύσει στην πίστη και στην αγάπη μεταξύ τους και γι' αυτό ο Απόστολος δεν πάβει να ευχαριστεί το Θεό για την πρόοδο αυτή και να αναφέρει την Εκκλησία της Εφέσου στις προσευχές του. Θα το δούμε στην προσεφεσίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο και στο στίχο 15. Ο Απόστολος Παύλος, με κέντρο την Έφεσο και με ένα ευρύ επιτελείο συνεργών του, όργωσε κυριολεκτικά την ευρύτερη περιοχή της Ασίας, αφού ιδρύθηκαν ανθυρές εκκλησίες όπως στη Σμύρνη, τη Μίλητο, τη Λαοδίκια, τη Φιλαδέλφια, τη Σάρδης, τα Θυάτυρα, την Πέργαμο, οι οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Σαν στεφάνι από 7 αστέρια,
στεφανώνουν οι 7 αυτές θυγατέρες εκκλησίες που ήταν η μεγάλη τιμή της μητέρας εκκλησίας της Εφέσου και προς τις οποίες έστειλε συγκλονιστικές επιστολές ο Ευαγγελιστής και Απόστολος της Εφέσου Ιωάννης. Για αυτές τις μαρτυρικές εκκλησίες θα γράψει αργότερα και ο Απόστολος Παύλος από τη Ρώμη. «Είτε γάρ πότε σκότος, νυν δε φως εν Κυρίω». Οι τοπικές όμως αυτές εκκλησίες έπρεπε να διοικούνται σωστά και να υπάρχουν λειτουργοί για τις ευχαριστιακές συνάξεις και για την τέλεση των Αγίων Μυστηρίων. Γι' αυτό και ο Παύλος τοποθέτησε πρεσβυτέρους, τους οποίους η Εκκλησία ονόμασε και επισκόπους. Πράξεις 20 κεφάλαιο. Με αποστολή να ποιμένουν την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού. Για τον καταρτισμό και την εκπαίδευση αυτών των πρεσβυτέρων και επισκόπων διέθετε πολύ χρόνο ο Απόστολος Παύλος κατά τα 3 περίπου χρόνια που εργάστηκε στην Έφεσο. Έτσι, όταν θα έφευγε ο Απόστολος από την Έφεσο, οι εκλεγμένοι αυτοί επίσκοποι και πρεσβύτεροι θα ήσαν ικανοί να συνεχίσουν το έργο του εξίσου γόνιμα και καρποφόρα. Εν τω μεταξύ, κάποια ανησυχητική και θλιβερή είδηση έφτασε στον Παύλο από τις εκκλησίες της Γαλατίας, ότι κάποιοι εξ Εβραίων χριστιανοί ξεσήκωσαν τους πιστούς εναντίον του Αποστόλου, αμφισβητούσαν την αποστολικότητά του με την αιτιολογία ότι δεν ανήκε στην ομάδα των 12 και κατά συνέπεια δεν ήταν γνήσιος Απόστολος. Επομένως, δεν πρέπει να δέχονται τη διδασκαλία του αφού δεν είναι αποστολική. Ο βαθύτερος λόγος ήταν ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούσαν να απαγκιστρωθούν από τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου και την παράδοση της περιτομής. Κριτήριο σωτηρίας σε θεωρεί το εκεί μόνο η εφαρμογή των Μωσαϊκών διατάξεων. Αν τελικά οι απόψεις αυτές επικρατούσαν, κινδύνευε η χριστιανική εκκλησία να καταστεί μια Ιουδαϊκή αίρεση. Γι' αυτό ο Απόστολος συνέγραψε και έστειλε τη γνωστή προς Γαλάτας επιστολή, η οποία αντιμετώπιζε όλες αυτές τις δοξασίες των Ιουδαϊζόντων. Το δε θέμα της αποστολικότητος το έλυσε η πρώτη εκκλησία με την προσωπική εμπειρία της Αναστάσεως. Αυτό συνέβη όχι μόνο με τον Παύλο, αλλά και με τους Βαρνάβα και Ματθία, οι οποίοι, αν και δεν ήταν μεταξύ των 12 μαθητών, η Εκκλησία τους απεκάλεσε Απόστολους.

Συνέφεσε ένα ακόμα θέμα με το οποίο βρέθηκε αντιμέτωπος ο Απόστολος Παύλος, ήταν η μαγεία. Και το θέμα αυτό αντιμετωπίστηκε με χαρισματικές και θαυματουργικές ενέργειες. Αυτό έπεισε πολλούς μάγους να μετανοήσουν και να φέρουν τα μαγικά τους βιβλία και τα εργαλεία τους προς καύση. Όλες αυτές οι επιτυχίες του αποστολικού έργου ξεσήκωσαν από την άλλη πλευρά και τους ειδωλολάτρες και μάλιστα εκείνους των οποίων θίγονταν τα οικονομικά συμφέροντα από την άσκηση της μαγείας. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους γράφει ότι «εθριομάχησα εν Εφέσο», Κορινθίους 15, και στην προς Ρωμαίους γράφει ότι «στην Έφεσο η Πρίσκυλα με τον Ακύλα κινδύνεψαν τη ζωή τους για χάρη μου». Βέβαια, στις πράξεις των Αποστόλων δεν αναγράφονται με σαφήνεια οι κίνδυνοι αυτοί που διέτρεξε ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο. Αναφέρονται όμως οι ταραχές που δημιούργησαν οι κατασκευαστές ομοιωμάτων του ναού και ειδώλων της Αρτέμιδος της Εφέσου. Ο Παύλος συνέχιζε να συνιστά στους πιστούς να μην σέβονται την προστάτηδα της πόλεως, την Άρτεμιν. Τα πλήθη του λαού όμως συγκεντρώνονται στο μεγάλο θέατρο και φωνάζουν «Μεγάλη η Άρτεμις των Εφεσίων». Ο Παύλος ήθελε να πάει στο θέατρο να μιλήσει, αλλά κάποιοι από τους άρχοντες της πόλεως που είχαν φιλικά αισθήματα προς τον Παύλο του συνέστησαν να μην παρουσιαστεί στο οργισμένο πλήθος. Όταν τελείωσαν οι ταραχές, ο Παύλος αποφάσισε την αναχώρησή του από την Έφεσο, γι' αυτό προσκάλεσε τους χριστιανούς και μετά την ευχαριστηριακή σύναξη τους άφησε τις τελευταίες του υποθήκες και τους αποχαιρέτησε για τελευταία φορά. Δεν επρόκειτο πλέον να τους ξαναδεί. Αργότερα, από ό,τι γνωρίζουμε, και μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο, στην Έφεσο ήλθε και εργάστηκε ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος εδώ έγραψε το Ευαγγέλιο του και τις επιστολές του. Εδώ εκοιμήθη ειρηνικά σε πολύ βαθύ γύρας. Στον τόπο του τάφου του, του Αγίου Ιωάννου, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός έκτισε μεγαλοπρεπή ναό προς τιμήν του Αγίου. Σήμερα βλέπουμε μόνο τα ερείπια του ναού αυτού. Ημέρημνα πασών των εκκλησιών. Εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλές κλπ. Δευτέρα προς Κορινθίους, 10ο κεφάλαιο.

Απόστολος Παύλος την αναταραχή που προκλήθηκε στην Έφεσο τη θεώρησε σαν ένδειξη της Θείας Προνοίας για να μην παρατείνει εκεί την παραμονή του. Ανησυχούσε για την πνευματική κατάσταση των χριστιανών της Ελλάδος και ιδιαίτερως της Κορίνθου, από όπου έφταναν δυσάρεστες ειδήσεις. Για να τους συνετίσει και καθοδηγήσει, έστειλε την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή από την Έφεσο με κομιστή τον Τίτο και περίμενε να πληροφορηθεί τα αποτελέσματα της επιστολής αυτής στους Κορινθίους πιστούς. Όταν ο Παύλος έφυγε από την Έφεσο μέσω Τροάδος, πήγε στη Μακεδονία, όπου προηγουμένως είχε στείλει τους δύο συνεργάτες του, Τιμόθεο και Έραστο. Στους Φιλίππους, με ιδιαίτερη χαρά συναντήθηκε μετά από 8 χρόνια με τον ιατρό Λουκά, ο οποίος πλέον αδιάκοπα θα τον συνόδευε μέχρι την πρώτη φυλάκισή του στη Ρώμη. Εν τω μεταξύ, ο Τίτος γύρισε από την Κόρινθο και μεταφέρει την επιστολή και ανέφερε στον Παύλο τα ευχάριστα νέα ότι τα πράγματα στην εκκλησία της Κορίνθου έχουν ηρεμήσει και περίμεναν τον Απόστολό τους να τους επισκεφθεί και να εκφράσουν τη συγγνώμη τους και να ενισχυστούν στην πίστη. Ο Παύλος, ικανοποιημένος από τα καλά νέα της Δευτέρας προς Κορινθίους επιστολής, η οποία είναι η πιο θερμή και συναισθηματική από όλες τις επιστολές του, μεταξύ άλλων τους παρακαλεί να προσφέρουν και αυτοί στον έρανο της αγάπης για την κάλυψη των αναγκών των χριστιανών της Ιερουσαλήμ. Την επιστολή αυτή έστειλε πάλι με τον Τίτο και με δύο άλλους συνεργάτες του για να ενισχύσουν την εκκλησία της Κορίνθου. Αφού ανέκτησε τις δυνάμεις του ο Παύλος στους Φιλίππους, περιόδευσε όλες τις εκκλησίες της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης και της Βερίας και έφτασε μέχρι την Ιλυρία, το σημερινό διράχιο της Αλβανίας. Αναφέρεται στους Ρωμαίους το 15ο κεφάλαιο. Η Ιλυρία ήταν μια ευρύχωρη περιοχή περιλαμβάνοντας όλες τις ακτές της Δαλματίας μέχρι την Ήπειρο. Φαίνεται ότι ίδρυσε εκκλησία και στην οικόπολη της Ηπείρου, όπου ύστερα από 10 χρόνια πέρασε τον τελευταίο του χειμώνα. Από εκεί κατέβηκε στην Κόρινθο, όπου τον περίμεναν οι αντιπρόσωποι των εκκλησιών με τα αποτελέσματα των εράνων, ώστε να τον συνοδεύσουν μέχρι την Ιερουσαλήμ για την κάλυψη των αναγκών των δοκιμαζομένων πιστών. Μεταξύ αυτών ήταν ο Σόπατρος από τη Βέρεια, ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος από τη Θεσσαλονίκη, ο Τυχικός και ο Τρόφιμος από την Έφεσο, ο Γάιος από τη Δέρβη, ο Τιμόθεος, ο Λούκιος και ο Ιάσον από άλλες πόλεις. Στην Κόρινθο, μετά την τρίμηνη εκεί διαμονή του, κατέστρωσε και το ιεραποστολικό του πρόγραμμα για τη Ρώμη. Προς το σκοπό αυτό στέλνει την προσδομένουσα επιστολή του για να προαναγγείλει στους εκεί χριστιανούς την πρόθεσή του να μεταβεί στη Ρώμη και να προπαρασκευάσει το έδαφος για μια καρποφόρα προσπάθεια αποστολικού έργου. Ήδη, όπως διαβάζουμε στο τέλος της επιστολής αυτής, στη Ρώμη βρίσκονταν πολλοί χριστιανοί γνωστοί στον Απόστολο Παύλο από προηγούμενες δραστηριότητες και προς τους οποίους στέλνει τους χαιρετισμούς του. Κομιστής της επιστολής ήταν ο διάκονος της Εκκλησίας των Κέχρεων, η διάκονος Φίβη. Ρωμαίους 16ο κεφάλαιο. Αφού ολοκληρώσει ο Παύλος την παραμονή και το έργο του στην Κόρινθο με όλους τους συνεργούς του, αναχώρησε για τα Ιεροσόλυμα. Το φυσικότερο ήταν να ταξιδεύσει με πλοίο. Πληροφορήθηκαν όμως ότι κάποιοι φανατικοί Ιουδαίοι είχαν αποφασίσει να δολοφονήσουν τον Παύλο και να ληστέψουν τα χρήματα του Εράνου που κρατούσαν οι σύνοδοί του, γι' αυτό και αποφάσισαν να χωρίσουν δια ξηράς μέσω Μακεδονίας. Ευκαιρία να επισκεφτεί ο Παύλος για μια ακόμη φορά τις νεοσύστατες εκκλησίες της Βορείου Ελλάδος. Στη μετάβασή του όμως από τους Φιλίππους στην Τροάδα συνέβη το εξής ενδιαφέρον γεγονός. Την Κυριακή, ως συνήθως, συγκεντρώθηκαν όλοι οι χριστιανοί για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας σε κάποιο λατρευτικό χώρο. Ο Παύλος, επειδή την άλλη μέρα θα έφευγε και δεν θα τους ξανάβλεπε πλέον, παρέτεινε την ομιλία του μέχρι αργά τα μεσάνυχτα.
ήταν συγκεντρωμένοι στον τελευταίο όροφο κάποιας οικίας και για λόγους φωτισμού και λατρευτικών αναγκών υπήρχαν πολλές λαμπάδες αναμένες. Ένας νέος που λεγόταν Εύτυχος βρήκε χώρο και καθόταν σε κάποιο παράθυρο. Αναφέρεται στις πράξεις στο 20ο κεφάλαιο. Ενώ ο Παύλος συνέχιζε να ομιλεί, ο Εύτυχος αποκοιμήθηκε και έπεσε από τον τρίτο όροφο έξω στην αυλή, όπου και τον βρήκαν νεκρό. Ο Παύλος, μόλις πληροφορήθηκε το συμβάν, έσπευσε αμέσως και όπως έκαναν οι προφήτες Ηλίας και Ελισαίος όταν ανέστησαν νεκρούς, έπεσε επάνω στο νεκρό παιδί, το αγκάλιασε και προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο. Και το θαύμα έγινε. Ο Παύλος αισθάνθηκε την καρδιά του νέου να χτυπά και πάλι. Άρχισε να αναπνέει. Τότε ο Παύλος καθησύχασε τον κόσμο με τη φράση «Μην κλαίετε, η ψυχή του νέου επανήλθε εντός του». Πράξη των Αποστόλων 20 κεφάλαιο και στίχος 10. Βλέποντας όλοι ζωντανό το νέο, εχάρισαν και δόξασαν τον Θεό. Ο Παύλος μετά από το θαυμαστό αυτό γεγονός, αφού ολοκλήρωσε το έργο του μετά την ολονύκτια σύναξη, αποχαιρέτησε όλους και συνέχισε το ταξίδι του μαζί με τους συνοδούς του για την Ιερουσαλήμ. Επιθυμούσε πολύ τη γιορτή της Πεντηκοστής να βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ και να προλάβει, καθώς περνούσε με το πλοίο από την Έφεσο, δεν σταμάτησε εκεί, αλλά στάθμισε στη Μίλητο, όπου και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της εκκλησίας της Εφέσου και της γύρω περιοχής να τους αποχαιρετήσει. Η ομιλία του Παύλου στους πρεσβυτέρους της Εφέσου είναι συγκλονιστική. Αξίζει να τη μελετήσει ο αναγνώστης ολόκληρη της πράξης των Αποστόλων στο 20ο κεφάλαιο. Υπενθυμίζει ο Παύλος στους πρεσβυτέρους ότι όταν ήταν στην Έφεσο, επί τριετίαν νύκτα και ημέρα ούκ επαυσάμιν με τα δακρύων ουθετών ένα έκαστον. Πάντα υπέδειξα ημίν ότι ούτω κοπιώντας δι' αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων. Μνημονεύειν των λόγων του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε «Μακάριον εστί μάλλον διδώνε η λαμβάνειν». Όταν όμως ο Απόστολος τους ανήγγειλε ότι έχει ενδείξεις ότι στα Ιεροσόλυμα τον περιμένουν δεσμά και διωγμοί και δεν θα τον ξαναδούν, όλοι ξέσπασαν σε λυγμούς. Μετά την προσευχή, ικανός δε γένετο κλαθμός πάντων και επιπεσόντες επί τον τράχυλο του Παύλου κατεφύλουν αυτόν οδυνόμενοι. Ο Παύλος με τους συνοδούς του συνέχισαν το ταξίδι προς τα Ιεροσόλυμα με πλοίο. Αφού πέρασαν από τα νησιά του Αιγαίου Κο και Ρόδο, έφτασαν στα πάταρα της νοτίου Μικράς Ασίας. Από εκεί συνέχισαν με άλλο πλοίο που πήγαινε στη Φινίκη στα βόρεια της Παλαιστίνης. Στο λιμάνι της Τύρου αποβιβάστηκαν και συνέχισαν το ταξίδι δια ξηράς προς την Κεσάρια της Αμαρίας, όπου φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Ευαγγελιστού Φιλίππου, ενός από τους 7 διακόνους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Κατά το διωγμό που είχαν εξαπολύσει οι Ιουδαίοι εναντίον της Εκκλησίας της Ιερουσαλήμ μετά το θάνατο του Στεφάνου, ο Φίλιππος έφυγε με την οικογένειά του και πήγε στη Σαμάρια, όπου εκήρυξε το Ευαγγέλιο και τελικά εγκαταστάθηκε στην Κεσάρια, που απήχε 102 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα. Ενώ ακόμη ο Παύλος βρισκόταν στο σπίτι του Φιλίππου, ήλθε από τα Ιεροσόλυμα ο γνωστός στην Αντιόχεια προφήτης Άγαβος να προαναγγείλει στον Παύλο τα όσα θα του συμβούν στην ιερή πόλη του προορισμού του. Αφού προχώρησε προς τον Απόστολο, πήρε τη ζώνη του Παύλου, έδεσε τα χέρια και τα πόδια του και είπε «Αυτά λέει το Πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα στον οποίο ανήκει η ζώνη αυτή θα τον δέσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στα χέρια των εθνικών». Πράξεις 21ο κεφάλαιο και στίχος 11. Ο Παύλος μετά τα λεγόμενα του Άγαβου και τις παρακλήσεις όλων των πιστών της Κεσάριας να μην μεταβεί στην Ιερουσαλήμ, εκείνος έμενε αμετάπιστος. Ξεκίνησε με τις ευχές και την αγωνία των πιστών για τα Ιεροσόλυμα, αποχαιρετώντας τους με τη φράση «Γιατί κλαίτε και μου σχίζετε την καρδιά? Εγώ όχι μόνο να δεθώ είμαι έτοιμος, αλλά και να πεθάνω στην Ιερουσαλήμ
για το όνομα του Κυρίου μου Ιησού. Πράξεις 21ο κεφάλαιο, στίχος 13.

τούτου χάριν εγώ, Παύλος, ο δέσμιος του Χριστού Ιησού, υπέρ ημών των εθνών. Εφεσίους 3 κεφάλαιο, στίχος 1.

Απόστολος Παύλος, φτάνοντας την ημέρα της Πεντηκοστής το 58 μετά Χριστόν στην Ιερουσαλήμ, ολοκλήρωνε την τρίτη μεγάλη αποστολική του περιοδία. Οι χριστιανοί με πολύ χαρά τον υπεδέχτησαν, τον μεγάλο Απόστολο και τις συναδούς του. Την άλλη μέρα, όταν επισκέφτηκαν το σεβάσμιο Απόστολο Ιάκωβο, επίσκοπο της Ιερουσαλήμ, και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, σε εκκλησιαστική σύναξη, οι συνοδοί του Παύλου παρέδωσαν τα χρήματα τα οποία είχαν συγκεντρώσει οι εκκλησίες τους με τη λογία που είχε οργανώσει ο Παύλος. Έτσι, οι εκκλησίες της Ασίας και της Ευρώπης, οι οποίες αποτελούνταν κυρίως από πρώην ειδωλολάτρες, εξέφραζαν την ευγνωμοσύνη τους προς τη μητέρα Εκκλησία, η οποία αποτελείται κυρίως από Ιουδαίους, καθώς και την αγάπη και τη συμπαράστασή τους στη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βρισκόταν τα μέλη της, η πιστή της Μεγάλης Ιερουσαλήμ. Όταν δε ο Απόστολος Παύλος διηγήθηκε τα όσα έκανε ο Θεός ανάμεσα στους ειδωλολάτρες, με τη διακονία του στα έθνη, όλοι εδόξαζαν το Θεό. Στα Ιεροσόλυμα παρέμενε πάντα μία μερίδα συντηρητικών χριστιανών πρώην Ιουδαίων, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αποδεσμευτούν από τα Ιουδαϊκά θρησκευτικά ήθη και έθιμα. Πολλοί από αυτούς είχαν ακούσει και είχαν πιστέψει ότι ο Απόστολος Παύλος έδειχνε περιφρόνηση σε κανόνες του νόμου που ο Θεός είχε παραδώσει στο Μωυσή. Για να απλαγούν λοιπόν από τις καχυποψίες αυτές οι πρεσβύτεροι, συμβούλεψαν τον Παύλο με την ευκαιρία της εορτής, μαζί με 5-6 Ιουδαίους χριστιανούς, να ανέβουν στο ναό και να χρησιμοποιήσουν τις ευχαριστίες για το έργο τους, έτσι ώστε να βεβαιωθούν ότι ο Παύλος σέβεται το ναό, στον οποίον άλλωστε και ο Ιησούς και οι Απόστολοι επήγαιναν για τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ο Απόστολος Παύλος πάντα ως σκοπόν του είχε πως να ωφελεί τους ανθρώπους και όχι να τους σκανδαλίζει. Και όπως είχε γράψει στους Κορινθίους, «Εγενόμην της Ιουδαίης ως Ιουδαίος, ή να Ιουδαίους κερδίσω, της πάση γέγονα τα πάντα, ή να πάντως την σώσω». 1 προς Κορινθίους, επιστολή 1ο κεφάλαιο, στίχος 20-22. Για να συνδιαλλαγεί λοιπόν με τους σκανδαλισμένους αδελφούς, δέχτηκε και ανέβηκε στο ναό. Όμως εκεί εκπληρώθηκε και η προηγηθήσα προφητεία του Άγαβου. Φανατισμένοι Εβραίοι που είχαν έλθει από την Έφεσο στην Ιερουσαλήμ για την εορτή, όταν αναγνώρισαν τον Παύλο, ξεσήκωσαν τον κόσμο, όρμησαν εναντίον του, τον τράβηξαν έξω από το ναό και άρχισαν να τον κακοποιούν με σκοπό το θάνατό του. Ο χιλίαρχος του Ρωμαϊκού στρατού, που είχε ως αποστολή την τήρηση της τάξεως στην πόλη και στο ναό, έσπευσε με αξιωματικούς του και ισχυρή δύναμη στρατιωτών και τον γλίτωσαν από την Ιουδαϊκή οργή. Επικολούθησε όμως η σύλληψη του Παύλου και ο εγκλεισμός του στη φυλακή εξαιτίας των ταραχών. Ο Λουκάς, στις Πράξεις των Αποστόλων, από το κεφάλαιο 21-34 μέχρι το τέλος του 26ου κεφαλαίου, περιγράφει με λεπτομέρειες τα της φυλακίσεώς του, αρχικά στην Ιερουσαλήμ και εν συνεχεία στην Κεσάρια επί 2 έτη, τις συνωμοσίες των Ιουδαίων κατά της ζωής του Παύλου, τις απολογίες του ενώπιον του αρχιερέως του Ιουδαϊκού Συνεδρίου και του Ρωμαίου ηγεμόνα Φίλικα, καθώς και την τελευταία του απολογία στο μετέπειτα ηγεμόνα Φίστο και τον βασιλέα Αγρίπα. Ο Ηρώδης Αγρίπας ο δεύτερος ήταν βασιλέας της Βορείου Παλαιστίνης. Ο πατέρας του ήταν ο βασιλιάς Ηρώδης, ο οποίος είχε αποκεφαλίσει τον Απόστολο Ιάκωβο, αδελφό του Ιωάννη, και είχε φυλακίσει τον Απόστολο Πέτρο στα Ιεροσόλυμα. Ο προπάπος του Ηρώδης ο Μέγας, εντός εισαγωγικών, ήταν γνωστός από τη σφαγή των νηπίων της Βηθλεέμ, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς. Όπως ήταν φυσικό, από τέτοιους άρχοντες δεν μπορούσε να περιμένει δικαιοσύνη ο Παύλος. Πολύ περισσότερο όταν αντιλήφθηκε
ότι ο ηγεμόνας Φίστος, για να ευχαριστήσει τους Ιουδαίους, το λέει στις πράξεις το 25ο κεφάλαιο και στο στίχο 9, ήταν έτοιμος να παραδώσει τον Παύλο στο συνέδριο των Ιουδαίων για να τον δικάσει στα Ιεροσόλυμα. Σε αυτή την περίπτωση ήξερε ο Απόστολος ότι η καταδίκη του σε θάνατο ήταν βέβαιη. Γι' αυτό έκανε χρήση ενός δικαιώματος που είχε ως Ρωμαίος πολίτης και ζήτησε να παραπεμφθεί στο αυτοκρατορικό δικαστήριο της Ρώμης. Στρέφεται λοιπόν προς τον ηγεμόνα Φίστο και του λέει: «Κανένα κακό δεν έκανα στους Ιουδαίους, όπως και εσύ πολύ καλά το ξέρεις. Αν λοιπόν έκανα κάτι κακό και διέπραξα κάτι που επισύρει την ποινή του θανάτου, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Αν όμως αυτά για τα οποία με κατηγορούν είναι ανυπόστατα, κανείς δεν μπορεί να με παραδώσει σε αυτούς. Ζητώ να παραπέμψετε την υπόθεσή μου στον Κέσαρα». Τότε ο Φίστος συσκέφτηκε με το συμβούλιο του και ανακοίνωσε την απόφαση. «Τον Κέσαρα επικαλέστηκες, στον Κέσαρα θα πας». Πράξη 20ο κεφάλαιο, στίχος 10-12. Η ρωμαϊκή δικονομία προστάτευε από κάθε αυθαιρεσία τον κάθε Ρωμαίο πολίτη, όπου και να βρισκόταν στην αχανή εκείνη αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τη ρωμαϊκή νομοθεσία, όταν ένας Ρωμαίος πολίτης επικαλείται τον Κέσαρα, κανένα δικαστήριο δεν είχε το δικαίωμα να τον δικάσει και να βγάλει απόφαση καταδικαστική, ούτε ακόμη και αθωωτική. Γι' αυτό όταν ο βασιλιάς Αγρίπας άκουσε την πολύ διαφωτιστική απολογία του Παύλου, με την οποία να απεδείκνυε ότι ήταν αθώος, είπε στον ηγεμόνα Φίστο: «Ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να αφαιθεί ελεύθερος αν δεν είχε ζητήσει να δικαστεί από τον αυτοκράτορα». Σύμφωνα με τη γνώμη αυτή, ο ηγεμόνας Φίστος έκανε τη σχετική με τον Παύλο αναφορά του προς τη Ρώμη, η οποία ασφαλώς και συνετέλεσε πολύ στην αθώωσή του από τον Νέρονα. Το 27ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων είναι γνωστό και πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί περιγράφει τη μεταφορά του Αποστόλου Παύλου από την Κεσάρια στη Ρώμη μέσα από τρικύμιες και ναυάγια, αλλά διότι είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο για την ναυτιλία των αρχαίων με πολλές πολύτιμες πληροφορίες. Ήταν ένα πρωινό του Σεπτεμβρίου του 60 μετά Χριστόν, όταν μια προκυμαία της Κεσάριας, σε μια προκυμαία από αυτές, φάνηκαν τα κράνη και οι λόγχες των Ρωμαίων στρατιωτών που οδηγούσαν μια ομάδα καταδίκων της Παλαιστίνης, τους οποίους προόριζαν για θηριωμαχίες στο μεγάλο κολοσσέο της Ρώμης. Με αυτούς θα έσταλναν στη Ρώμη και τον Παύλο. Ο αξιωματικός της φρουράς που του συνόδευε, το όνομά του ήταν Ιούλιος, από την πρώτη στιγμή κατάλαβε ότι άδικα πήγαινε στη Ρώμη να δικαστεί ο Παύλος, γι' αυτό του φερόταν με σεβασμό. Και όταν οι φίλοι και οι μαθητές του Παύλου τον αποχαιρετούσαν, ο Ιούλιος επέτρεψε να τον συνοδεύσουν τρεις από αυτούς: ο Λουκάς, ο Τιμόθεος και ο Αρίσταρχος. Ο Παύλος ήξερε καλά τι τον περίμενε. Είχε πείρα. Τι κόπο σήμαινε αυτό το μακρινό, θαλασσινό ταξίδι και μάλιστα με τη συνοδεία φρουρών ανάμεσα σε καταδίκους. Αλλά παρηγοριόταν, διότι μέσα στη δυστυχία τους θα μπορούσε να δίνει στους ταλέπορους αυτούς ανθρώπους κουράγιο και να τους βοηθάει πνευματικά. Ποιος ξέρει πόσοι από αυτούς θα βρήκαν το δρόμο προς το Χριστό. Με αυτή την αγάπη του Παύλου, την ενίσχυση που τους χάρισε στην τρομερή εκείνη τρικυμία που τους βρήκε και με τη σωτηρία που τους χάρισε όταν ναυάγησε το πλοίο τους στο νησί Μελίτη, τον θεώρησαν πολλοί από αυτούς ένα είδος Θεού. Πώς αλλιώς θα μπορούσαν να εξηγήσουν ότι δεν έπαθε τίποτα ο Παύλος όταν στο νησί τον δάγκωσε ένα φαρμακερό φίδι και αργότερα θεράπευσε τον βαριά άρρωστο πατέρα του Ποπλίου που τους φιλοξένησε. Αναφέρονται στις πράξεις στο κεφάλαιο 28, στίχος 3-6. Μετά λοιπόν από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, τελικά έφτασαν στη Ρώμη. Οι χριστιανοί εκεί άκουσαν για τον Παύλο και τους συνοδούς του και βγήκαν να τους προϋπαντήσουν μέχρι έξω από την πόλη, στην Απία Οδό, στην τοποθεσία Τρεις Ταβέρνες.
αναφέρεται στις πράξεις στο 26ο κεφάλαιο και αυτό στο στίχο 15. Ο Παύλος, γεμάτος συγκίνηση, δόξασε το Θεό για αυτή τη συνάντηση και ενισχύθηκε ηθικά για την εξέλιξη των γεγονότων. Στη Ρώμη, ο Ιούλιος παρέδωκε τους κρατουμένους στις φυλακές. Στο δε Παύλο επετράπη να μένει σε ιδιωτικό σπίτι, μαζί ασφαλώς με το φρουρό στρατιώτη.

Στους Φιλιππισίους στο πρώτο κεφάλαιο, στίχο 21, γράφει ο Παύλος: «Εμί γάρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος».

Απόστολος Παύλος, όπως γνωρίζουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο και στο δέκατο στίχο, έχει μεγάλη επιθυμία να κηρύξει το Ευαγγέλιο στη Ρώμη. Και τώρα που βρίσκεται σε αυτήν, είναι φυλακισμένος. Όμως, παρόλη τη δύσκολη κατάσταση, προσπαθεί όσο του επιτρέπουν οι περιστάσεις να διδάσκει για τον Χριστό. Άρχισε από τους πρόκριτους των Ιουδαίων 3 μέρες μετά την άφηξή του. Τους προσκάλεσε να τον επισκεφθούν και τους ενημέρωσε για τους λόγους που φυλακίστηκε. Αναφέρεται στις πράξεις στο 28ο κεφάλαιο. Ξαναπήγαν ακόμη περισσότεροι και με βάση τους προφήτες τους μίλησε για το Μεσσία Χριστό. Άλλοι δέχτηκαν τα λόγια του, άλλοι πάλι περισσότεροι διαφώνησαν. Κατά τα 2 χρόνια που παρέμεινε ο Παύλος φυλακισμένος στη Ρώμη, είχε μετατρέψει την οικία στην οποία έμενε σε ιεραποστολικό κέντρο. Πολλοί ήσαν εκείνοι που πήγαιναν με πόθο να τον ακούσουν. Οι πράξεις των Αποστόλων σταματούν εδώ. Δεν μας αναφέρουν τίποτα περισσότερο για τη μετέπειτα ζωή του Παύλου, όμως έχουμε πολύτιμες πληροφορίες για τη μετέπειτα ζωή, τα μετέπειτα χρόνια της ζωής του, μέχρι του μαρτυρίου του, από τις 5 επιστολές του που έγραψε κατά την πρώτη φυλάκισή του, το 61 μετά Χριστόν έως 63, και τις 3 επιστολές του προς Τίτων και Τιμόθεων που έγραψε αργότερα. Έτσι πληροφορούμαστε ότι οι χριστιανοί στη Ρώμη συνεχώς αυξάνονταν και ο Παύλος αποδίδει την αύξηση στο γεγονός και στην αιτία της φυλάκισής του. Γράφει στους Φιλιππησίους σχετικά: «Θέλω να γνωρίζετε, αδελφοί, ότι όσα μου συνέβησαν, συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι, όσοι υπηρετούν στο πρετόριο και όλοι οι άλλοι, έμαθαν ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω το Χριστό. Και οι περισσότεροι αδελφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγαλύτερη τόλμη κηρύττουν χωρίς φόβο τον Λόγο του Θεού». Το αναφέρει στους Φιλιππησίους, όπως είπαμε, στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 12. Σύγχρονοι του Παύλου ιστορικοί αναφέρουν ότι ενωρίς είχε εισχωρήσει ο χριστιανισμός στο Παλατίνο, πιθανώς στους εμπόρους ή στα διοικητικά πρόσωπα που υπηρετούσαν στην Ανατολή. Και έτσι, εκτός από ορισμένα επίσημα πρόσωπα, όπως ο συγκλητικός Τίτος Φλάβιος, ο Κλίνης και η σύζυγός του Δομητήλα, έγιναν χριστιανοί και πολλοί άλλοι απλοί πολίτες της Ρώμης. Ο Ρωμαίος ιστορικός Τάκητος, 1ος και 2ος αιώνας μετά Χριστόν, γράφει ήδη ότι το 64 μετά Χριστόν η χριστιανική εκκλησία ήταν μια ισχυρή κοινότητα με μεγάλο πλήθος, multituto igens, και ότι οι πιστοί πλήθαιναν συνεχώς. Στην προς Φιλιππησίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος προς το τέλος της πρώτης φυλακίσεως του γράφει: «Ασπάζονται ημάς πάντες οι Άγιοι, μάλιστα δε η εκ Κέσαρος οικίας», Φιλιππησίους 4ο κεφάλαιο, στίχος 22. Η δίκη του Παύλου καθυστέρησε 2 χρόνια. Αυτό ήταν συνηθισμένο στη ρωμαϊκή δικαιοσύνη, που είχε να αντιμετωπίσει πολλές σοβαρές υποθέσεις. Φαίνεται πως η υπόθεση του Παύλου την ανέλαβε να εκδικαστεί το καλοκαίρι του 63 ο Φένιος Ρούφους, ένας από τους 2 δικαστικούς λειτουργούς στους οποίους ο Νέρον είχε αναθέσει την υπόθεση. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ευγενικός και αντικειμενικός στην κρίση του, γι' αυτό και έβγαλε αθωωτική απόφαση για τον Παύλο βάσει των στοιχείων που διέθετε. Ο Παύλος ήταν πλέον ελεύθερος να μετακινηθεί όπου ήθελε και να δραστηριοποιηθεί εάν επιθυμούσε. Μετά από μία 4ετή φυλάκιση και ταλαιπωρίες και αφού λύθηκαν τα χέρια του Παύλου από τις αλυσίδες, αισθανόταν πως ερχόταν για αυτόν μια καινούργια ευκαιρία δράσεως. Όταν περνούσε από το νησί Κρήτη αλυσοδεμένος για τη Ρώμη, δεν του ήταν δυνατόν να κάνει κάτι εκεί για τους ανθρώπους της Μεγαλονήσου. Γι' αυτό τώρα που ήταν ελεύθερος, πήρε τον Τίτο και επιβιβάστηκαν σε πλοίο και ταξίδευσε για την Κρήτη. Στις πράξεις των Αποστόλων διαβάζουμε ότι την εορτή της Πεντηκοστής,
η μέρα που κατήλθε η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, μεταξύ εκείνων που είχαν ακούσει την ομιλία του Αποστόλου Πέτρου με τις 3.000 πιστούς, ήταν και κριτικοί. Αυτοί λοιπόν, όταν επέστρεψαν στην πατρίδα τους στην Κρήτη, ασφαλώς θα μίλησαν για τη νέα πίστη που ευαγγελιζόταν οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα. Βέβαια, αυτή η πληροφόρηση δεν ήταν δυνατόν να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις

να σπεύσει να τον συναντήσει στην πόλη αυτή. Προστήτων, τρίτο κεφάλαιο, στίχος 12. Φαίνεται ότι ο Τίτος κατόρθωσε να περάσει το χειμώνα αυτό μαζί με τον Παύλο. Την άνοιξη του 67 μετά Χριστόν, ο Παύλος, αφού έστειλε τον Τίτο στην Ιλυρία, τη σημερινή Δαλματία, το αναφέρει στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή στο 4 κεφάλαιο, ο ίδιος αναχώρησε και πάλι για τη Ρώμη. Ο επίσκοπος Ρώμης Κλήμης μας παρέχει την πληροφορία ότι ο Απόστολος Παύλος πήγε μέχρι του τέρματος της Δύσεως, υπονοώντας και την Ισπανία. Κάποια παλαιά παράδοση αναφέρει ότι η ρωμαϊκή αστυνομία συνέλαβε τον Παύλο στη Ρώμη, εκεί που σήμερα είναι ένα μικρό εκκλησάκι, το Σαν Πάολο αλλά Ρετζόλα. Στην περιοχή αυτή ήταν το σπίτι που έμενε ο Παύλος και κήρυτε. Μεταξύ των επισκεπτών πήγαιναν και τον άκουγαν και στρατιώτες. Γι' αυτό και τον κατηγόρησαν ως αρχηγό αιρέσεως που παρασύρει τους στρατιωτικούς να μην σέβονται τον αυτοκράτορα. Στη δεύτερη αυτή φυλάκισή του ο Παύλος βρισκόταν σε χειρότερη κατάσταση από την πρώτη. Ήταν δεμένος με αλυσίδες ως κακούργος και δεν επιτρεπόταν πλέον επισκέψεις φίλων και γνωστών του. Στην πρώτη δίκη του ενώπιον του αυτοκρατορικού δικαστηρίου του δόθηκε η δυνατότητα να απολογηθεί και η απόφαση αναβλήθηκε για μια άλλη δικάσιμη ημέρα. Ο ίδιος γράφει σχετικά στον Τιμόθεο: «Ο Κύριος με γλίτωσε από το στόμα του λιονταριού». Δευτέρα προς Τιμόθεον, τέταρτο κεφάλαιο. Το φθινόπωρο του 67 μετά Χριστόν η επανάληψη της δίκης πλησιάζει. Γνωρίζει όμως τώρα καλά ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα είναι προαποφασισμένη και γι' αυτόν ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη βασιλεία την Επουράνιο. «Εγώ ήλθε η ώρα να χύσω το αίμα μου σπονδύ στο Θεό. Έφτασε ο καιρός να φύγω από τον κόσμο», θα γράψει στον Τιμόθεο στη Δευτέρα του Επιστολή στο 4 κεφάλαιο. Η δίκη τελείωσε με τη θανατική ποινή. Ως Ρωμαίος πολίτης έπρεπε να εκτελεστεί με αποκεφαλισμό για ξύφους, επειδή ουσιαστικά αμφισβήτησε την αυτοκρατορική θρησκεία. Με τη συνοδεία του εκτελεστικού αποσπάσματος οδηγήθηκε ο Παύλος με δεμένα τα χέρια περίπου 5 χιλιόμετρα έξω από τη Ρώμη, εκεί που είναι σήμερα το μοναστήρι Τρε Φοντάνε, οι τρεις πηγές δηλαδή. Η παράδοση μας διασώζει την εικόνα του Παύλου που με δεμένα χέρια, γυρισμένος κατά την Ανατολή, απευθύνει μεγαλόφωνα προς το Θεό την τελευταία του προσευχή. Σε αυτό εκεί το μέρος εσώπασε για πάντα η μοναδική αποστολική φωνή που ευαγγελίστηκε τον Ιησού Χριστό σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο και κατέστησε τον χριστιανισμό οικουμενική υπόθεση.

κάποια χριστιανικά χέρια έθαψαν τον Παύλο 3 χιλιόμετρα πέρα από τον τόπο της εκτελέσεως του, στο αγρόκτημα της Ρωμαίας Λουκίνης, στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Βασιλική Σαν Πάολο Φουόρι Λε Μουρά. Έθαψαν το σώμα του σε μία μικρή κρύπτη και έμεινε εκεί ως την εποχή του διωγμού του Βαλεντιανού, τον 3ο αιώνα. Τότε, για να μην ασεβήσουν στα λείψανά του οι δολολάτρες, οι χριστιανοί πρόλαβαν και

μετέφεραν τα ιερά λείψανα των δύο κορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, στην κατακόμβη του Αγίου Σεβαστιανού. Τόση δε ευγνωμοσύνη αισθάνθηκε η Εκκλησία για τη διάσωση του πολιτήμου αυτού θησαυρού της, ώστε την ημέρα της μετακομιδής των λειψάνων τους, την 29η Ιουνίου, τη διατηρεί ακόμα και μέχρι σήμερα ως εορτή των δύο Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου.

Τον 4ο αιώνα, ο Μέγας Κωνσταντίνος, στους αρχικούς τάφους των δύο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έκτισε ναούς. Σε αυτούς τους ναούς, ο Πάπας Σίλβεστρος μετακόμισε τα ιερά τους λείψανα. Αργότερα, οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες Αρκάδιος και Ονόριος, στη θέση του μικρού ναού που είχε κτίσει ο Μέγας Κωνσταντίνος, έκτισαν την περίφημη Βασιλική του Αγίου Παύλου. Η ανέγερσή της ολοκληρώθηκε το 395 μετά Χριστόν και θεωρήθηκε το μεγαλειωδέστερο ιερό καθίδρυμα και ανώτερα από όλα τα κτίσματα του χριστιανισμού. Δυστυχώς κάηκε το 1823 και στη θέση της κτίστηκε στο ίδιο μέγεθος ο ναός που υπάρχει σήμερα. Επάνω στην Αγία Τράπεζα, η αγιογραφική επιγραφή δείχνει το μυστικό του μεγαλείου του Αποστόλου Παύλου. Εμεί το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Η Εκκλησία καθιέρωσε την 29η Ιουνίου ως ημέρα τιμής και μνήμης των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, όχι διότι εκείνη την ημέρα μαρτύρησαν, όπως γίνεται συνήθως με τον καθορισμό της μνήμης των Αγίων, αλλά διότι την ημέρα εκείνη οι χριστιανοί της Ρώμης διέσωσαν τα ιερά λείψανά τους από τους ειδωλολάτρες και τα μετέφεραν στην κατακόμβη του Αγίου Σεβαστιανού στην Απία Οδό της Ρώμης. Κατά την παράδοση οι δύο Απόστολοι μαρτύρησαν κατά τον ίδιο διωγμό του Νέρονα, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις ημέρες του μαρτυρίου τους. Η Εκκλησία, καθιερώντας τον κοινό εορτασμό των δύο Αποστόλων και χαρακτηρίζοντας και τους δύο πρώτους και κορυφαίους, θέλησε να θεραπεύσει το σχίσμα που υπήρχε ανάμεσα στους Εβραίοχριστιανούς, από τους οποίους κήρυξε, ή μάλλον προς τους οποίους κήρυξε ο Απόστολος Πέτρος, και στους εξεθνικών ή εξεθνών πρώην ειδωλολάτρες που εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος, κατά τη συμφωνία που είχαν κάνει στα Ιεροσόλυμα. Το βλέπουμε στις Γαλάτες αυτό, στην προγαλάτες επιστολή προς Γαλάτας, στο δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 9. Έτσι οδηγήθηκε η Εκκλησία σε ενότητα κάτω από την καθοδήγηση του Επισκόπου Ρώμης Λίνου.

Απόστολος των Εθνών. Του Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εν Πλο. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά, από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα, όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο, από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά. Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαίτερου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη Ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραιική Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.

0: Ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ελθέ και σκήνασον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και ειν και αιώνα και στους αιώνας πλέον. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς. Κύριε λάος της αμαρτίας ημών, δέστο συγχώρεσον στην ομοίες ημίν. Άγιε επίσκεψε Κύριε στις ασθενείες ημών. Ανέρε και το όνομα του Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και ειν και αιώνα και στους αιώνας πλέον. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, τότε βασιλεία σου, εν τότε λιμά σου, ως των ουρανών και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον και άφεσε ημίν τα φιλήματα ημών. Ας και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Σώσον Κύριε τον λόγο σου, φιλόξον δυνατομίων σου, νίκος βασιλεύς και τα βραβάρων δωρούμενος, και το σώον φυλάτων δια της σταυρούς σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι. Ο υψωτήσεων του σταυρού εκουσίως του επωνύμως και την πολιτεία του Υιού σου δόξα Χριστέ ο Θεός, έθρονον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκος χορηγών αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχίαν έχειν της συνόπλων ειρήνης αεί των τρόπαιων, και νυν και αεί και στους αιώνας πλέον αμήν. Προστασία βεβερά και κατέσχειν δε μη παρή της αγαθήτας και σίας ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείων σώζεους εκέλευσης βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έδικες του Θεών μόνο ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
2: Τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον το Άτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και αδιαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε τι πληθύν της ανθιβαντές μου πολύ πανίστανται πεμέ. Πολύ λέγους ψυχή μου και έσου τυρί αυτόν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε τη λήπτρο μου η δόξα μου κύψω την κεφαλήν. Φωνήν προς Κύριον και έκαρξα και επίκουσέ μου ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνησα εξηγέρθην την Κύριος στη λήψη θέμου. Μου που με κλείσουν από μεριάδου λόγω των κύκλων συνεπιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου. Ότι εσύ επάταξες πάντα σου εκθρέοντας σου ματέως εδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σου τρία εκτελών σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνησα εξηγέρθην την Κύριος στη λήψη θέμου. Κύριε μην το θυμό σου ελέγξε με διατουργή σου παιδεύσου με. Ότι τα βέλη σου είναι πάγη σαν μου και πεστήριξε με την χείρα σου. Που κάνεις την ίαση της αρχή μου προσώπου της αρχής σου. Που κάνεις την ειρήνη της οστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου πυρήνει κεφαλή μου σύμβουλη την βαρύ βαρύνησαν επ' εμέ. Προσώρησαν και σάψαν οι μαλουπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθη με ως τέλος όλη την ημέρα στην οποία ως να περιβόμουν. Ότι έψαμε με πίστην εμπεγμάτων και ουκές την ίεση εν της αρκή μου. Εκακώθηκε και ταπεινώθηκε ως φόδα ριριόμουν από σταυμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου ξεναγμός μου σου καπεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθηκε κατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών και αυτό ουκές με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξενοδίες μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγγιστά μου που μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζουν το ζητούν της ψυχή μου και ζητούντας το πράγμα μοιράς ματιώτας και δολιώτας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σηκωφός φύκων και ως ή άλλο του χαιρίγουν το στόμα αυτού, και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και που έχουν το στόμα τεφθελεγμού, ότι επί σοι κυρίε που σα είσαι, ακούσει κύριο Θεό μου, ότι είπαν μήποτε χαρώσουμε εχθροί μου και το σαλευθύνε πόδα μου που με μεγαλοδημώνησαν, ότι εγώ ισμάστηκα έτοιμο και αλκυθόν να πιώνω εστί απαντό, ότι να νομίζω εγώ να αγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δέχτυροι μου σώσοι κρατέονται υπέρ με και επιθυμίσαν μισού του με αδίκου. Οι ανταποδιδών του πήγα κάντι αγαθών εν διαβαλώνω υπερδικών καθοσύνη. Μην καταλήψουμε, κύριο Θεό σου, μία από τι αρπέ μου πρόσχε στην βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Μην καταλήψουμε, κύριο Θεό σου, μία από τι αρπέ μου πρόσχε στην βοήθειά μου, κύριε Σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθίζω. Εδίψη έσαι ψυχή μου σαπλώσει ει άρξου. Εν γέρι μου και βάτο και ανίδρο. Ούτω εν το γιόφθυνση του δίνει τη ραμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν λέω περιζωά στα χείλη μου πένε σου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και αν το όνομα τη σου ερώτα χείρα μου. Ω εξτέατο και ποιότητα εμπλιστή ψυχή μου και χείλη αγαλιά σου ενέ στο στόμα μου. Ή έμνη μονεγόνου σε επί τη ρομνή μου εν τη όρτη εμπλέτων σε. Ότι γεννή τη βοηθό μια σκέφτη των εταιρείων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εγώ δεν αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε σμάτινε ζήτησαν ψυχή μου σε ελεύσουν τη κατώτατη τη γη. Παραδοθήσονται ισχυρό ρομφέα μερίδε αλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύσου βραντίστε που το Θεό επενεθίσετε πάσο ομνίων αυτό. Ότι είναι φράγκο στο μελόν των άδικα. Εν τη όρθιη σε μελέτων σε ότι γεννήθη βοηθό μη σκέπτομαι τα ρίγων σου γαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάφει τη δεξιά σου. Δόξα πατρική ιό και γυπνέφα και νυν και αίκη στου αιώνα του νέου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέησον, δόξα πατρική ιό και γεωπνεύματι και νύν και αίκη και στους αιώνας του νέου να μην. Κύριε Θεός, σωτηρία σου μέρεσε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Η ζελτέ των οποίων σου προσευχή μου κλείναν το ού σου συνδεησίν. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίνησε. Προσολογήστη να το καταβενώ των εισλάκων. Εγεννήθινος οι άνθρωπος αβοήθητος έρθεις ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέβδονται σαν τάφων και μνήσεις έτσι και αυτοί και τσιχυρός οπόστησαν. Έθεν το μελάω κατ' οτά του σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επί με επιστηρίχθη θυμός και πάντας με τουρισμούς επίγησε με με. Εμάκνους γνωστούς με επιμούθουν ευδέλμε αυτής. Παρεδόθουν κι ούκο ξεπορευόμενοι, οφθαλμοί μου στένεσαν από πτωχίας. Και έκραξα προς σε κύριο λύν την ημέρα αντί επέτασε προς σε τασχύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρή αναστήσου και εξομολογήσονται έσυ. Μη διηγήσετε έτσι το αυτελαιό στην αλήθεια. Μη γνωστήσετε τη σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου, η επιλυσμένη. Εγώ προσε κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι ότι κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπικό σου βεμού. Το πώ είμαι εγώ και εγκόψει εκνιότητό μου, υψωθίζεται ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επεμέ δίλθουν οργέ σου, βερισμοί σου, εξταραξάν μου, προσάν μου, σίδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκνα σε βεμού φίλων του πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, σωτηρίε μέρε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Οι ζευτέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνουν το ου σου συνδέησιν. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και πάντα δεν δώσουμε το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων και μη επιλανθώνουν πάσα στι ανταποδόσει αυτού. Των επιλατεύοντα πάσα στι ανομίε, των ιόμνων πάσα στα σνόσου σου. Των λυτρούμενων που θωράσουν τη ζωή σου. Των στεφανούντα στην ελέγχη τιμή. Των επιπλώντων αγαθή στην επιθυμία σου. Ανακαινιστή στο σε του ηνεώτη σου. Ποιο είναι η λιμοσύνη σου, κύριο κύριμα πάσα δεκουμένη. Εγνώρισε του όδου αυτό Μωυσή τη Ισραήλ του θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλαιο. Ο κυστέλο οργιστή του δέη στον αιώνα μηνύ. Ο κατά τη ανομία ημών επίση εν ημίν. Ουδέ κατά τη αμαρτία ημών τα πέδο και ημίν. Ότι κατά το ύψο του ρανά από τη γη κρατέωσε κύριο του έλειου σε αυτού επιψευμένου αυτών. Καθώ αναπέχου στην αντολή από τη σμόνη μάκρυν εθνών τη ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε κύριο του ευμένου αυτών. Ότι αυτό έγνε το πλάσμα ημών εμνίστη του που σε σμένει. Άνθρωπο ο συγχώρτο ημέρα αυτό οι άνθρωποι του αγρού του που του ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και έχω υπάρξει και έχω επιγνώσει τον τόπο αυτού. Το δέλεο του κυρίου από του αιώνα και ω του αιώνα υψευμένο αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού η ποιήσεων τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού. Και επεμεινμένη στην τολόν αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν του ουρανό ήτιμε στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί των κύριων πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ υπηρούντε των λόγων αυτού. Του ακούζε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί των κύριων πάση δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτού υπέρ του θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπος της ποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν πάντη τόπος της ποτείας αυτού. Λόγοι ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσαν σας προσευχής μου, ενώ της κυνδέησή με τη αληθεία σου, εις άκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς, εις έλθεις κρίση μετά τη δούλη σου, ότι ούτε και οθήσετε ενώπιον σου φασών, ότι καταδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν την ζωή μου. Και κάθισε με σκοτεινή σου στην προσεώνου σου και κηδίασεν επέ με το πνεύμα μου, με ταράκτη καρδία μου. Εμνήσει τη μέρα των αρχαίων να μελέτησε εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα σχήρα σου ψυχή μα για να δρώσει. Τα χείλη άκουσαν, κύριε Ξέλπε, το πνεύμα μου. Μια που στρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομεθύσω με τι καταβαίνουν σε σλάκων. Ακουστών ποιησών το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλληψε. Γνώρισαν μου, κύριε Δόνα, να πορεύσουν το ρεσέ του ψυχή μου. Εξέλμε εκ των εχθρών μου, κύριε προ εκατέφυγον. Διδάξαν με το πίν του θέλημά σου τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν δικήσουμε εν γη ευθεία και εν το όνομα σου, κύριε ζήσουμε. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξολοθρεύσει εχθρού μου και απολύ πάντω τρίποντα ψυχή μου. Ό,τι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσαν μου, κύριε δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσαν μου, κύριε δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσουμε εν γη ευθεία. Δόξα πατρική, ο και πνεύμα την ίν και η και στου αιώνα του νέου να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Ελπίσιμον, κύριε, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθόμεν.
4: Τριελέησον.
2: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Εκ του Πατρός και Αρχιεπισκόπημων Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πασισμονής πόλεως και χώρας και των πίστη υπούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Ετουριστή είναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
4: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
4: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
4: Κύριε.
2: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Θεός Κύριος και έπεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
5: Συμπολογήστε Κύριε Δεγαθός ότι στον αιώνα το έλειος αυτού Θεός Κύριος και έπεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
4: Η τέχνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημίν άμυν αυτούς Θεός Κύριος και έπεφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
5: Παρακύριο γένετο και σταυμαστήν οφθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Θα έρουν τη μίμηση το του Θεού ήτιμον Θεού Χριστότητος αναπληθάνης κουνούς Σαμσόν ιερότατε σίγαρ Θεό μιμήτω ελάνθη συμπαθία όχι στον τεθλιμένον και πασχόντων ακέστον παρεύ

0: Κρυφόν και αγγέλης άγνωστον μυστήριο, διά σου Θεοτό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένα συγχύτω ενώ ως εισαρχούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Και την ειρήνη Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλάβους όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συγκύριε.
1: Ότι σώ το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Φεδρίνας τους Αγίου σου είπε χρυσόν και δόξαζε στους οσίου σου ως αγαθός. Υπ' αυτόν δισοκουμένος Χριστέ ο Θεός, η ζωή νημών ειρήνεσον ως φιλάνθρωπος και την ευχήν κατεύθυνεν ως θυμία μα ο μόνος εν Αγίης αναπαυόμενος.
0: Λοφόρη Κυρίου Μακαρία η γη, η ποιανθήσα της έμας ημών και Άγιες κοινέ εδεξάμενε τα πνεύματα ημών. Εν στα δύο γαρτών εχθρών εθριαμβεύσατε και Χριστόν με τα παρησία σε κηρύξατε. Αυτόν ως αγαθόν οικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα τας ψυχάς ημών.
2: Απόστολοι, μαρτύρες και προφήτε, ιεραρχαιώσιοι και δίκαιοι, καλώς τον αγώνα τελέσαντες, και την πίστη τηρήσαντες, παρησίαν έχοντες προς τον σωτήρα, υπέρ ημών αυτόν ως αγαθόν οικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα.

0: Ένδοξα τα σα Θεοτό και μυστήρια, η αγνία εσφραγισμένη και παρθενία φυλατωμένη. Μήτηρε γνώστησα ψευδής θεοτεκούσα αλήθινα, αυτόν ηκέτευε σωθήνετας ψυχάσιμο.
1: Σε τον περιβάλλοντα των ουρανών εν εφέλες, έχοντες οι Άγιοι περιβολήν εν το κόσμο. Τους βασάνους των ανώμων υπέμειναν και την πλάνη των ειδώνων κατήργησαν. Αυτόν τες ηκεσίες και ημάς ελευθέρωσαν, του αοράτου έκτρου σωτήρ και σώσον ημάς.
0: Και νεκρόν και το ζώντον ως Θεός, εξουσίαν απάντων εσχικός οδότα. Πρόσχεστες δεείς εσύ των βούλων σου, δείξουν σου τα σπλάγματα φιλάνθρωπα και δίδω την άφεση ψυχές σας μετέστη σας, επελπίδητη είσαι, ο διεύς πραγνίαν υπεράγαθο.
1: Πίστητη Κύριε, ως αγαθός των δούλων σου και ήτι εν δύο ήμαρτων συγχώρησον, δις γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε

0: Αγγελίκησε ημνης τιμώντες, ευσεβώς μεγαλύνομαι.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγιος κοινικής εν το κρινέστασε. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκεί σε μιμήτην μου η δούγαρα αλήθεια ενηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου γλωσσάς μου. Ραντίς με ισόβα και καθαριστήσουν, κλείνεις με και υπερχείων αλευκανθήσουν, ακουτείς με αγαλίασιν και ευρουσίν. Αγαλιάσουν δε ως θέα ταπεινωμένα, απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληξον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν, εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μία απορρίψουμε από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον Ιαντανέλης απ' εμώ, απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου και πνεύμα τη γήμων υποστηριξών με. Διδάξω νόμου στο σωτού σου και σε επίση επιστρέψω. Είσαι με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλία στο γλώσσο με δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγείλει την ένεση σου ότι ήθελε σα τη σία να του κάνω το καθόματο μου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τριμμένη καρδία, στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός που έχω γνώσει. Αγάθημαν, Κύριε, είναι ευδοκία στου Ιών. Και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσει τη σία δικαιοσύνη σαν αφορά και ολοκαθώματα τότε ανήσουν επί το θυσιαστηριό σου μόσχο. Την μοσέω σου δίνω λαβούσα βόησον ψυχή βοηθό και σκεπαστή σε γενετό μη σωτηρίαν. Ούτω μου Θεό και δοξά σου αυτόν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Διωγούν χαλεπού και οικισμού φοδρού καρτερικό. Ενεγκώντε αθλητέ πάσαν διπλάν νεπτών περάτων. Σθένη θεϊκό, εδιώξατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Η Θεού λειτουργεί και η ιεράρχη φέγγει νοητό. Απαστράπτοντε σαφώ προ φω οδήγησαν ευσεβία πάντων ευσεβών τα πληρώματα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερήμον. Υπερηφανωρούν ταπεινωθέντε όσοι οι καλώ κατεκλίνατε ει γη και υψωθέντε εν θέη τρόπη. Α η ταπεινή βοηθείτε αή. Υπεραγία Θεότο και σώσε του μας. Ασκήσει στερό συγγονισμένε και αθλητικό καθελούσε των εχθρών. Σε μνέ γυναίκε στο κοί του υπεριεστό σε εφραίνονται. Εψύχη αυτών να αγαθεί αμπληστήσονται. Το θανάτο σου καταπατήσα θάνατον θεία ζωή ανέβλησε. Αιδιότητα είναι παράσχο αγαθέτε των κοιμηθέντων ψυχέ και στων μαρτύρων σου πρεσβείε άφεση είναι τεσμάτων χαριζόμενο. Εψυχή αυτών είναι αγαθεί αμπληστήσονται. Όταν πλούσιο να ή πηγάζουν έλεο, είσαι ευρυγό φιλάνθρωπο προσδοκομένη σε εν το οίκο σου Χριστέ, εν τη θαυμαστή σου σκηνή τόπον ανέσεω παράσχου δέσποτα τη δούλη σου ω έσπλαχνο. Ψυχή αυτών είναι αγαθή απληστήσεων και ισχυρότατο κατά θανάτου γέγονα όταν αυτόν εδέσμευσε εμά δεσάμενο γεννή ρίσε τη αυτού, του κεκυμμένου τώρα σα υπεράγαθο τη είσαι λάμψιο στην μέθα εξεντορούμενο. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημά. Στερεό σα αντικλονουμένη φρέναν μήτερ Θεού βεβαίωσον, θή προ τάγμαση του τεχθέντο εκτισή καθηγιασμένη γαστρό, η καταργήσαντο του άδου δέσπινα των ζωφερών βασίλειων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, ύμνης της σύμφαη νοτά την πανήγυριν, ανεφημίν ορμήσαντι φως μη κατάπεψον, παριστός θεφιφόρος το θρόνο του δεσπότου μακαριότατε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, μόνα παθών, ποθών τα προζωήν οδηγούντα σε, κόσμου τερνά παρέβραμες και υπερκόσμιον κληρουχή ανεκτήσου, διό σε συνερχθόντε σαν ψών γεραίρο. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Νόμο Θεού υποκλειστής αξιάγαστε προς αρετής ακρόριαν χαίρον ανέδραμε σε λέιμον εν πάση γενόμενος διος ειρήν μακαρίζομαι. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών όφθος πτωχών συμπαθεστά τη βοήθεια και ασθενούντων όσοι ιατρός άριστος και καταπονουμένων αντίληψης διος ε Θεός εδόξασε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ελέω του Θεού το θείον έλεος εκτίσω και τη φωνή επακούσε ηξιώθη τη καλούσισε προς το θείον ηφώνα αξιάγαστα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Σαψών το ιερόν ανεφημίσω με Θεού γάρ μιμούμενο ω πλαχνίαν. Συμπαθεί νοσού ηγέγονε γυμνουμένων τε πάντων περιβόλεων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Αγίω και σεπτό το θείο βίο σου ανήσει αγίε συνειδημήθη. Και μονά σωσίων έφτασα φωτισμού απορρίτου αξιούμενο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μακάριος Υι και Ευσύ γέγονε. Ιστί στηρίσαν την Πάτερ νόμους του Κυρίου και Θεού ημών, πονήκετε βε σώζεστε την πείμνη σου, και νυν και αή και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Ψυχής μου και ενώ αγνή απέλασον το σκότος και δίδου ως εν ημέρα ευσχημόνος πολιτεύεστε, τα σωτήρια πράττον τα προστάγματα. Στερέωσον ημάς εν σύ, Κύριε, ο ξύλο νεκρός στην αμαρτία. Το φόβο σου εφύτευσον τας καρδίες ημών των υμνούντων σε.
2: Σον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της
0: Ιθάνητης.
2: Της Παναγίας Αχράντη, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώνεθα.
0: Κύριε.
2: Ότι εσύ ο Θεός ημών,

0: εις δίψεως και συμφορών και κινδύνων Μητροπάρθενε, αμαρτωλών προστασία του κόσμου βοήθεια.
1: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της υπάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπάρθενων Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώ.
2: Συγκύριε.
1: Συγκαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ως ιατρών πανάριστων και λειτουργών ευπρόσδεκτων ή της ορός σου τη Θεία προστρέχονται Σαμψών Θεό φρονώσια συνερχόνται σε ύμνης και ψαλμής ανυμνούμεν Χριστόν δοξάζοντες τον τι άφτυξη χάρη παρέχοντα τον Ιάσεων.
0: Παρέχοντα τον Ιάσεων.
3: Τη 27η του αυτομηνός μνήμη του Σιού Πατρός Σιμών Σαμψών του Ξενοδόκου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ανέκτου. Εις αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: πυρός των Εβραίων της Πεσσυσίγκα τα βάντα. Λογαϊδρώσουν με τα καλώντα θεών, νείτε τα έργα ως κοινίων και υπερυψούνται εις πάντας τους αιώνας.
1: Εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομαι.

0: Παναγία Σακράντη Περευλογημένη, δόξου Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε, εαυτού και αλλήλου, και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σε ένουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών, εσύ την δόξα να αναπέμπουσου, το Πατρί και το Υιό

0: δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και ποιείς ειρήνη, ανθρωπιζευδοκία, εινούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός ομνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωνα αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς. Ο έρωνας αμαρτίαν του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση, μόνο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος, ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και νέος το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενναία και γενναίευω, είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον δόξο με του πίνη το θελημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασυπηγή ζωή σου να το φωτίσω ψώμεθα φως. Παρά την όν το έλεο σου τη γνώσκου είσαι καταξίσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτε να μαρτύρει του λαχθήνε η μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά του σώνα, αμήν γέννη το Κύριο το έλεο σε εφημά. Καθά περιλυπήσαμε να επισέ. Ευλογητός η Κύριε δόξο με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσπορα συνέτησο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιωμασία σου, Κύριε το έλεο σου στον αιώνα τα έργα του χειρό σου μη παρήδη. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την ελθινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δηλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρημικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου, περευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Τι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχει,

0: σου.
1: Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν.
0: Συ Κύριε.
1: Σον γαρεστήν το ελεήν και σώζην ημάς ο Θεός ημών και συν δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σταυρώνα Χριστού λαγόντες οι Άγιοι Μαρτύρες όπλων να καταγωνίστων πάσαν του διακόνου την ισχύ κατήργησαν και λαγόντες τέχους ουρανίων ήχος

0: Εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το ονοματί σου ύψιστε, του Αναγγέλην το πρωί το ελαιός σου και την αληθιάν σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε λάσσε αμαρτίες ημών, τα σώτα συγχώρεσον τα συνομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και εις ασθενείες ημών, εκ εν το ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και αύξη μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έκκληση μας πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
0: Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Φέρον τη μίμησιν το του Θεού ή τιμών, Θεού Χριστότητος αναβληστάνης.

της όν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθόμεθον.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε την δόξα να πέμπομεν, ο Πατ...

στην τύπνη σου. Τιμόμενο Αγία, μα έκτον και σκηνόμα τη δόξη σου πίστο. Εξ αυτή γαρά να βλύζει τα δωρεά τη ποθό εγκόσηση. Δόξα τη θαυμασή σου, Αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσήμα σου.

στίχα σκέπη προσήμας δραβεύουσα θαυμάτων προχώην. Εκ παντίον κινδύνων και νόσων ημάς απαλά τους θα ευχαρίστως βόμεν. Δόξα τους εδοξάς

0: Αιρετής φιλογνησίων, επτάνιον τιμισό με πιστίως εν Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναγλύζει γαριάσεις πάντων παπάς της ευλαβώς προβγάζουσι. Δόξατος σε δόξα σαν τη Χριστόν, δόξατος σε θαύμαστος σαν τη δόξατο ενεργούν τη διά σου βασινιάματα.
1: Της πρώτης ανεδείκτης υπέρμαχος και θαυματουργός Θεοφόρες Σπυρίδων πατήρ ημών δύο νεκρόασι εν τάφο προσφωνείς και όφινης Χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιντας Αγίας σου ευχάς αγγέλους εύσχεση λειτουργούντας ιερότατε δόξα τους εδοξάς αντιχριστό δόξα

Κυρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας.

0: Υμνής των κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχούρθων δόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δεύξαστε οι κατοικουμένοι των Κυρίων, πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δε ηθόμεν, να ο Κύριος απ' τους ελέησου, κατοικήσει απ' τους τον λόγο της αληθείας, αποκαλύψει απ' τους το Ευαγγέλιο της δικαίωσης, ενώσει απ' τους τη Αγία από την Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον, αντιλαβού και διαφύλαξον, αυτούς ο Θεός της συγχάρητη, κατοικούμενοι τας κεφαλάσιμον, το Κύριο κλίνατε. Να και αυτή είναι μην δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε εις των κατοικουμένων, όσοι πιστοί αιτήκε

αιώνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σκραφάς. Και ανελθώντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς. Ου της βασιλείας σου καστε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζώπιον. Και εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το συν πατρί και υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον. Τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσθαι αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή.

0: Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του τι Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κυρία δεϊθόμεν.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής

0: αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα ετελέγει.
2: Πατέρ ημών εν της ουρανής Αγίας, θέτω το όνομά σου, ορθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και αύξη μην τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς συνέχεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

Ας κεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομεν Συ Κύριε. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογένου Σου Υιού μεθου ευλογητώσει.

Θεός είναι στην του αρτήλου Κύριε Ιησού. Πρόσκομεν τα Άγια της Αγίης. Είναι μερίζει το μυστήριο.

ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισυπεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομίαν στο πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξασον, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους, συνήμων το στρατό και παντή το λαό σου, την πάσα δώσεις αγαθή και πάν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξ του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν να πέμπομεν, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Αυτούσια κάρπη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξας ο Θεός ελπισμόν Κύριε δόξας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, επικεκλημένου.

Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του Εναγής Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πεντάπολεως, του Ενεγίν Θαυματουργού, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, Χρυσοστόμου και την Θεία και Ιεράν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωάκιμ και Άνης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Σαμψών, του Ξενοδόχου Λουκά και Γεωργίου του Ιβυρίτου, της Αγίας Ενδόξου.

0: Η Αγία Τριάς διαφύλαξη πάντα σημάς, καλή σας ημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ώρα Ελλάδος 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμσών, του ξενοδόχου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Σαμσών καταγόταν από οικογένεια της υψηλής αριστοκρατίας της Ρώμης, έχοντας καθώς φαίνεται συγγενικούς δεσμούς με το γένος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Σπούδασε όλες τις επιστήμες της εποχής του και ιδιαιτέρως την ιατρική, προς την οποία τον οθούσε η συμπονετική του φύση. Δεν μπορούσε να μένει απαθής στο θέμα του πόνου και της δυστυχίας και δεχόταν στο σπίτι του τους αρρώστους και άπορους που συναντούσε για να τους προσφέρει με αγάπη όλες τις απαραίτητες φροντίδες και ακόμη περισσότερο την παραμυθία της προσευχής και της πίστης. Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε τη μεγάλη περιουσία του και ελεύθερος το εξής από κάθε επίγεια δέσμευση, επιθυμώντας να αποφύγει την εκτίμηση των ανθρώπων, αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη. Εγκατεστημένο σε ένα πτωχικό σπίτι, δόθηκε ολόκληρο στην προσευχή μέσα στην ησυχία, συνεχίζοντας ωστόσο τις αγαθοεργίες του. Μάζευε όσους ασθενείς έβρισκε και τους φρόντιζε δίχως να απαιτεί πληρωμή. Αναλάμβανε ιδιαίτερα ασθενείς που έπασχαν από ανίατα νοσήματα ή εκείνους με ασθένειες τις οποίες οι άλλοι γιατροί δεν έστεργαν να φροντίσουν, λεπρούς, τυφλούς, δαιμονισμένους, και έτσι η φήμη του απλώθηκε σε όλη την πόλη και η κατοικία του κατέστη άσυλο των απελπισμένων. Λίγο αφότου χειροτονήθηκε πρεσβύτερο σε ηλικία 30 ετών από τον Πατριάρχη Άγιο Μινά, που εκτιμούσε τα θεάρεστα έργα του, ο Άγιος Σαμσών θεράπευσε από βαριά ασθένεια τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα από τους γιατρούς, ειδοποιήθηκε σε ενύπνιο να καλέσει τον Όσιο στο παλάτι. Ήταν αρκετό να επιθέσει το χέρι του ο Σαμσών στο μέρος όπου υπέφερε ο αυτοκράτορας για να γιατρευθεί στη στιγμή. Επειδή ωστόσο ο Όσιος επιθυμούσε να αποφύγει τους επαίνους, έβαλε εν συνεχεία λίγη αληφή, ώστε να μην αποδοθεί το θαύμα στις δικές του ικανότητες. Ο ηγεμόνας, μην ξέροντας πώς να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, θέλησε να τον γεμίσει χρυσάφι, αλλά ο Όσιος του έστειλε πίσω τα δώρα λέγοντας: «Θέλεις να μου προσφέρεις ό,τι απέρριψα από αγάπη για το Θεό?» Και του συνέστησε να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα χρήματα στην ανέγερση ενός νοσοκομείου, δίπλα στο χαμό σπιτό του, όπου θα μπορούσε να δέχεται αξιοπρεπώς τους αρρώστους και τους πτωχούς. Ο αυτοκράτορας συνένεσε με ενθουσιασμό και ανέθεσε στους εργάτες που μόλις είχαν ολοκληρώσει την οικοδόμηση της Αγίας Σοφίας να κτίσουν λίγο βορειότερα από τη Μεγάλη Εκκλησία ένα τεράστιο και λαμπρό οικοδόμημα που έμεινε γνωστό με το όνομα Ξενών του Σαμσών. Εν συνεχεία ο Όσιος διεύθυνε το ίδρυμα με απαράμιλη αφοσίωση, θέτοντας τον εαυτό του στην υπηρεσία των πασχόντων αδελφών του με τον ζήλο ενός αγγέλου παρά το Θεό. Το υποδειγματικό αυτό ίδρυμα, που διέθετε πολλούς εξειδικευμένους γιατρούς, εξυπηρετούνταν από μοναχούς και είχε πρικιστεί από τον αυτοκράτορα με άφθονα εισοδήματα, όχι μόνο για την αμοιβή του προσωπικού του, αλλά και με σκοπό επίσης να χορηγεί τροφή και ρουχισμό σε ξένους και ενδεείς. Αφού άσκησε για χρόνους πολλούς την αποστολική αυτή δραστηριότητα, ο Όσιος Σαμσών εκοιμήθη εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία. Το σώμα του ενταφιάστηκε στο ναό του Αγίου Μοκίου, όπου την ημέρα της εορτής του οι γιατροί της Κωνσταντινούπολης, που τον τιμούσαν ως προστάτη τους, συνέρεαν εν πομπή. Στον ξενώνα τιμώνταν η ράβδος του, το επιτραχύλιό του και τα άμφια του. Τα μετέπειτα χρόνια, πλήθος θαυμάτων και ιάσεων επιτελέστηκαν στον ξενώνα με την αόρατη μεσητεία του Οσίου ή μετά από εμφανίσεις του. Λίγο μετά την εκδημία του, μια φοβερή πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Αγία Σοφία ρήμαξε όλα τα γύρω σπίτια και έφτασε ως τη στέγη του ξενώνα. Ματέως οι εργαζόμενοι εκεί και άνθρωποι που προσφέρθηκαν με καλή θέληση αγωνίζονταν όταν είδαν τον Όσιο να βαδίζει πάνω στη στέγη και να διατάζει με εξουσία τη φωτιά να υποχωρήσει. Με τον τρόπο αυτό σώθηκε το ίδρυμα από την καταστροφή. Οι άρρωστοι προσήλθαν στον τάφο του Οσίου για να περάσουν τη νύχτα προσευχόμενοι. Τιμούσαν την εικόνα του και αλήφονταν με λάδι από την κανδύλα που έκαιγε πάνω από το μνήμα του, ενώ ο Όσιος εμφανιζόταν συχνά σε αυτούς μαζί με τους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό, για να τους προσφέρει ιάσεις και θεραπείες.

μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Άνεκτου. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού, ο Άγιος Άνεκτος παρότρινε τους χριστιανούς της Κεσάριας της Καπαδοκίας να μην φοβούνται τους αποκτήνοντες στο σώμα, αλλά να αντιμετωπίζουν με θάρρος τα βασανιστήρια και τον ίδιο το θάνατο για την πίστη στο Χριστό, τον νικητή του θανάτου. Συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή Ουρβανού, ο οποίος ήθελε να τον υποχρεώσει να προσφέρει θυσία. Ο Άγιος με την προσευχή γκρέμισε στη γη τα είδωλα. Τον τέντωσαν δεμένο ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και τον μαστίγωσαν με βούνευρα. Εν συνεχεία του έκοψαν τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών του και του ξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια, ήλθε όμως ένας άγγελος και του γιάτρεψε τις πληγές. Οι βασανιστές του όμως δεν συγκινήθηκαν και συνέχισαν να τον υποβάλουν σε διάφορα βασανιστήρια πριν τον ρίξουν και πάλι στη φυλακή, όπου ξανά ένας άγγελος εφάνηκε και τον έκανε καλά. Όταν οι ειδωλολάτρες τον είδαν να βγαίνει από το κελί του αυλαβής και έτοιμος για νέους αγώνες, πολλοί ήταν εκείνοι που μετεστράφησαν και ελευθερώθηκαν από τα κακά που τους βασάνιζαν με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Ο Άγιος παραδόθηκε τότε σε νέα μαρτύρια. Τον κρέμασαν από τα χέρια με μια βαριά πέτρα δεμένη στα πόδια και κατόπιν τον χτύπησαν στην κοιλιακή χώρα, έχισαν στο στόμα του λιωμένο μολύβι, έβαλαν πάνω στο κεφάλι του ένα πυρωμένο σιδερένιο κράνος και τέλος τον έριξαν σε καμίνι. Επειδή εφυλάχθη από όλα αυτά τα βάσανα αυλαβής από τη Θεία Χάρη, φανερώνοντας στο πρόσωπό του τον αραβόνα της αυθαρσίας, η οποία αναμένει τους εκλεκτούς, πολλοί ειδωλολάτρες μετεστράφησαν και αμέσως αποκεφαλίστηκαν. Υπέβαλαν τότε για τελευταία φορά τον Άνεκτο σε μαρτύρια και καθώς αυτός πέταξε στο πρόσωπο του δικαστή τις λωρίδες δέρματος που είχαν αποκόψει από το σώμα του, αποκεφαλίστηκε. Λέγεται πως μετέφερε ο ίδιος για 30 μέτρα την κεφαλή του πριν παραδώσει νικητής την ψυχή του στον Κύριο.

μνήμη της Αγίας Ιωάννας της Μυροφόρου. Η μακαρία αυτή γυνή ήταν σύζυγος του Χουζά, επιτρόπου του βασιλιά Ηρώδη. Αφού θεραπεύθηκε από κάποια ασθένεια από τον Κύριο, τον διακονούσε μαζί με τις άλλες Άγιες γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια του επίγειου λειτουργήματός του από τη Γαλιλαία μέχρι την Ιουδαία. Παρευρέθη στο ζωοποιό πάθος του και το πρωί του Πάσχα μετέβη στον τάφο με αρώματα μαζί με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, τη Μαρία τη μητέρα του Ιακώβου και άλλες γυναίκες που είχαν ακολουθήσει τον Ιησού από τη Γαλιλαία. Βρίσκοντας το μνημείο άδειο, οι Άγιες γυναίκες έμειναν τρομαγμένες με το πρόσωπο σκυμμένο προς τη γη. Δύο άγγελοι παρουσιάστηκαν τότε σε αυτές και είπαν: «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών?» Ενώ τους υπενθύμησαν τα λόγια του Κυρίου που ανήγγελαν ότι έπρεπε να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Πήγαν να μεταφέρουν όλα αυτά στους Αποστόλους, όμως τα λόγια αυτά τους φάνηκαν μορολογίες και δεν τα πίστεψαν, μέχρι που ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήλθαν με τη σειρά τους στο μνημείο.

Ιούσιος Λουκάς ο Ερημίτης, εν ειρήνη τελειούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μάρκιος και Μαρκία ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Ιερομάρδης Πιέριος, πρεσβύτερος Αντιοχίας, πυρή τελειούται. Μνήμη του Οσίου Σιμεών του εν Καφραμπδίν της Συρίας. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αμπντούλ Μασίχ. Περί το 390 ζούσε στα Σίγκαρα ένας μικρός Εβραίος 11 ετών με το όνομα Ασέρ, στον οποίο ο πατέρας του, ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, είχε αναθέσει να φυλάει τις αγελάδες του. Όταν πήγαινε να ποτίσει τα ζώα, συναντούσε συχνά παιδιά χριστιανών που, καθώς έτρωγαν το κολατσιό τους, είχαν τη συνήθεια να διηγούνται ιστορίες μαρτύρων. Ο Ασέρ λαχταρούσε να πάρει και αυτός μέρος στην παρέα, αλλά τα άλλα παιδιά του απαντούσαν ότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει στο γεύμα παρά μόνο αν δεχόταν να λάβει το Άγιο Βάπτισμα. «Να το νερό, γιατί δεν με βαπτίζετε?» απαντούσε ο Ασέρ. Μπροστά στην τόση επιμονή του, τον οδήγησαν μία ημέρα στην πηγή και τον βούτυξαν τρεις φορές λέγοντας: «Βαπτίζεται ο Αμπντούλ Μασίχ, δούλος του Χριστού, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και εσύ, Χριστέ ο Θεός μας, συμπλήρωσε στο νερό αυτό όλα τα λόγια που λένε οι ιερείς όταν βαπτίζουν και κάνε ο δούλος σου να βαπτιστεί όπως πρέπει». Έπειτα τον πήραν εν πομπή θριαμβευτική και τον πήγαν να φάνε από κοινού το γεύμα τους, ενώ ένα παιδί του χάρισε ένα χρυσό σκουλαρίκι συμβουλεύοντάς τον να μείνει πιστός στην ομολογία του. Επιστρέφοντας στο σπίτι, η μητέρα του, φοβούμενη την οργή του συζύγου της, έκρυψε το παιδί. Για ένα μήνα έφευγε πρωί-πρωί να πάει στο κοπάδι και το βράδυ κυρνούσε στο κρυσφύγετό του και ο πατέρας του, απασχολημένος με τις δουλειές του, ούτε καν πρόσεξε την απουσία του. Μια ημέρα, ενώ βοσκούσε τα κοπάδια στο βουνό, έτυχε να περνά από εκεί ένας ιεραπόστολος επίσκοπος και ο Αμπντούλ Μασίχ του ζήτησε να ολοκληρώσει το βάπτισμα που είχε λάβει. Την επαύριο, ο πατέρας του είχε καλέσει τα μέλη της οικογένειάς του σε μεγάλο δείπνο και έστειλε τους υπηρέτες να μαζέψουν τα παιδιά του. Μόλις είδε τον Αμπντούλ Μασίχ, πρόσεξε το σκουλαρίκι που απαγορευόταν να φοράνε οι Εβραίοι και, αποκαλώντας τον δούλο, τον ρώτησε τι σήμαινε αυτό. «Ναι, έγινα δούλος του Χριστού», του απάντησε το παιδί. Εξοργισμένος, ο πατέρας όρμησε πάνω του και τον ξυλοφόρτωσε. Μπήκαν στη μέση οι άλλοι ομοτράπεζοι και κατάφεραν να τον ηρεμήσουν. Όταν όμως κάλεσαν το παιδί να έλθει να καθίσει μαζί τους, εκείνο αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν έπρεπε Εβραίοι και Χριστιανοί να τρώνε μαζί. Ο πατέρας του δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί άλλο και, αρπάζοντας ένα μαχαίρι, άρχισε να κυνηγά το γιο του μέσα στους αγρούς. Τον πρόφθασε κοντά στην πηγή όπου είχε βαπτιστεί. Τη στιγμή που το παιδί είχε μόλις γονατίσει και, στρέφοντάς του το κεφάλι, το έσφαξε σαν αρνί. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακώβου του Χόμς, του αθλήσαντος εν Τρυπόλη του Λιβάνου. Καταγόμενος από το Χόμς, έμεσα, ο Άγιος Ιάκωβος συνελήφθη από τους μουσουλμάνους και οδηγήθηκε στην Τρίπολη, όπου εδέχθη πιέσεις να αρνηθεί το Χριστό. Ομολόγησε με γενναιότητα την πίστη του στη ζωοποιοτριάδα και υπευλήθη σε βασανιστήρια. Κατόπιν τον έφεραν στην πλατεία Αμπού Χαλκάχ, όπου, αφού τον κάρφωσαν σε ένα στήλο, οι δήμοι του συγκέντρωσαν ξύλα και τον έκαψαν ζωντανό. Αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μαρτίνου του Τουρόφ. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεραπίωνος της λίμνης Κόγια. Μνήμη του Οσίου Γεωργίου Τρίτου του Αγιορείτου, του λεγόμενου Οικοδόμου, Ηγουμένου της Μονής Ιβύρων. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκά του εν Ιερουσαλήμ. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυριώνος Δευτέρου, Καθολικού της Γεωργίας. Τες των Σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Λιθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόδεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Λιθαρίδου. Ιθόμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηροπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
9: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
10: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
11: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1638, πεθαίνει ο Κύριλλος Λούκαρης, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως και Άγιος. Απαγωνίστηκε από τους Τούρκους. Φύση φιλομαθής, οξυδερκής, εύστροφος, με εσωτερικές κεραίες ισχυρές που συλλάμβαναν τα μηνύματα των καιρών, ξεπερνούσε κατά πολύ τα συνήθη μέτρα. Ευσεβής, φυλακόλουθος, φυλάρετος, φιλόχριστος εξ απαλών ήχων, ευάδιζε ακούραστα τη στενή και τεθλιμμένη οδό του Κυρίου με φρόνημα μαρτυρικό. Στο πρόσωπό του συνδυαζόταν άριστα η λιπαρά παιδεία με την ευαγγελική αρετή και την καθημερινή συσταύρωση με το Χριστό και με το σταυρωμένο γένος. Σαν σήμερα, το 1822, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, επικεφαλής μικρής δύναμης Μανιατών, και ο Ιωάννης Ρατζικότσικας, με μεσολογγίτες, όλοι μαζί περίπου 600 άνδρες, αποβιβάζονται στις υπηρωτικές ακτές με σκοπό να ενισχύσουν τους στενά πολιορκημένους στην Κιάφα σουλιώτες. Ιουνίου 1913, απελευθέρωση του Σιδηροκάστρου από την έκτη μεραρχία. Ακολουθεί η λαϊλασία της πόλης από τα βουλγαρικά στρατεύματα και ο μαρτυρικός θάνατος του Μητροπολίτου Κωνσταντίνου και 100 προκρήτων. 27 Ιουνίου 1921, έναρξη επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας από το σύνολο της στρατιάς Μικράς Ασίας για τη συντριβή του Κεμαλικού στρατού που αμήνεται στην περιοχή Δωρήλαιο Κιουτάφια Αφιών Καραχισάρ. 1929, ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1951, πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Σισμάνογλου, επιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος του Θεού. Πρόκειται για μια συγκινητική ιστορία, ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου του Θεού, του Μούτου Ιαμόγκου, όπως τον έλεγαν οι Ιθαγενείς της Αφρικής. Σήμερα είναι ένας ακόμα Άγιος της Εκκλησίας μας, σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Είχαμε διαβάσει σε δύο συνέχειες τον βίο του και σιγά σιγά με το σημερινό μας αυτό επεισόδιο θα ολοκληρώσουμε τον βίο του σύγχρονου αυτού Αγίου που κατετάγει στο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Τον παρακολουθήσαμε από το χωριό του όπου μικρό παιδάκι, έχοντας χάσει τον πατέρα του, αναγκάστηκε να βόσκει τα κοπάδια για να ζήσει η οικογένεια. Η αγάπη του για τα γράμματα και τη μελέτη τον ακολούθησε σε όλη του τη ζωή. Σε μεγάλη ηλικία κατάφερε, λόγω των συνθήκων και των καταστάσεων που τότε επέτρεπαν τέτοιες διαδικασίες, να ολοκληρώσει εξ αποστάσεως τις σπουδές του χωρίς να φοιτήσει στο σχολείο και να καταφέρει τελικά, μόνο ότι ήταν απόφυτος της τετάρτης δημοτικού, να ολοκληρώσει και το σχολαρχείο και το γυμνάσιο. Και σε ηλικία 51 ετών, έχοντας ήδη γίνει ιερέας, μπόρεσε να δώσει εξετάσεις και να γραφεί στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στη Θεολογική Σχολή. Λίγο αργότερα βρέθηκε στην καρδιά της Αφρικής, όπου διεικόνησε σε διάφορες χώρες με ζήλο και αγάπη για το πίμνιο των Αφρικανών αδελφών. Βρέθηκε στην Κένια, την Τανζανία, την Ουγκάντα και το Κονγκό. Περνούσαν τα χρόνια, μεγάλωνε, η υγεία του ήταν εύθραυστη γιατί βασανιζόταν από διάφορα προβλήματα που είχε, αλλά η αγάπη και η πίστη του ήταν τέτοια που δεν τον άφηναν να ξεχάσει τους φτωχούς αδελφούς της Αφρικής.

Μάρτυρ Χρυσόστομος είναι πια 69 ετών. Τώρα, στα βασανιστικά και χρόνια προβλήματα υγείας που έχει, στομαχόπονη και πόνη κεφαλιού, προστίθεται το τρέμουλο του δεξιού χεριού και σιελώρια. Δεν μπορούσε δηλαδή να συγκρατήσει τα σάλια. Κάθε μέρα, ιδίως τη νύχτα τελευταία, πεθαίνω και με το έλεος του Κυρίου ζωντανεύω πάλι, λέει. Ελάτε στην Ελλάδα να ξεκουραστείτε, τον προτρέπουν. Η φτωχή μου ψυχή δεν αντέχει να εγκαταλείψω την Αφρική μέχρι ότου ο Κύριος αποφασίσει να με πάρει από εδώ. Απαντά, τι ευτυχία να με καλύψει το χώμα της Αφρικής. Στο μεταξύ, οι ανάγκες της Ιεραποστολής συνεχώς μεγαλώνουν, τόσο που κάποιες μέρες δεν προλαβαίνει να φάει. Μια ολόκληρη φυλή, περίπου 3.000 άτομα, του ζητούν να μπουν όλοι στην Ορθοδοξία. Τους κατηχεί και τους βαπτίζει. Νοέμβριος 1972. Γράφει σε ένα γράμμα του: «Είμαι μόνος μου, γέρος και παρακουρασμένος. Είμαι αποφασισμένος με τη βοήθεια του Θεού να διαθέσω ό,τι μου έχει απομείνει από τη δύναμή μου για την Αφρική. Ας με αξιώσει η χάρη του Θεού να δω κάποιον συνεχιστή του έργου». Λίγες μέρες πριν πεθάνει, ήρθαν να τον δουν εκπρόσωποι από μια φυλή. Ταξίδευαν 2 μέρες με το τρένο. «Ερχόμαστε εκ μέρους μιας φυλής με 100.000 ανθρώπους», του λένε. «Θέλουμε, πατέρα, να βαπτιστούμε». Ο πατήρ Χρυσόστομος συγκινείται και την ίδια στιγμή συλλογιέται. «Πώς μπορώ εγώ, γέρος άνθρωπος, να βαπτίσω 100.000 ανθρώπους?» Τους κοιτά και πριν προλάβει να πει μια λέξη, εκείνοι πέφτουν στα γόνατα και ζητούν την ευλογία του. «Ένας μονάχα άνθρωπος φτάνει να αλλάξει έναν δήμο ολόκληρο, αρκεί να καίγεται από ζήλο», έγραψε ο συνονοματός του, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τώρα, τόσους αιώνες μετά, ένας μόνο άνθρωπος, ο πατήρ Χρυσόστομος, του κατορθώνει. Άλλαξε όχι έναν δήμο, αλλά έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων σε 4 χώρες. Στην Τανζανία, στην Ουγκάντα, στην Κένια και στο Κονγκό. Παραμονές Χριστουγέννων του 1972. Ο πατήρ Χρυσόστομος ξεκινά από την Κανάγκα προς τα ανατολικά με το αυτοκίνητο της Ιεραποστολής. Ο δρόμος είναι γεμάτος λακκούβες και το αυτοκίνητο τραντάζεται. Κάποια στιγμή αισθάνεται αδιαθεσία και παρακαλεί τον οδηγό να σταματήσει για λίγο. Βγαίνει έξω για να περπατήσει. Αργεί όμως να επιστρέψει. Όταν τον είδα να έρχεται από μακριά, ανησύχησα. «Παραπατούσε», λέει η αδελφή Όλγα που τον συνόδευε. Πηγαίνει γρήγορα κοντά του. Έχει ακατάσχετη αιμορραγία από τη μύτη. Τα χορταράκια που αγκαλιάζουν τα αγιασμένα πόδια του δέχονται τις σταγόνες του αίματός του σαν το πιο πολύτιμο λείπασμα για την άνθηση και την καρποφορία της Ιεραποστολής. Η αδελφή Όλγα αγωνιά. Μαζί με τον οδηγό τον βάζουν βιαστικά στο αυτοκίνητο και τότε η μηχανή του αυτοκινήτου σβήνει. Ο οδηγός κάνει μεγάλες προσπάθειες να ξεκινήσει το αυτοκίνητο, αλλά αυτό έχει πάθει βλάβη και δεν ξεκινά.
η αιμορραγία δεν σταματά. Τα λεπτά περνούν βασανιστικά. Μέχρι που φαίνεται από μακριά ένα λεωφορείο γεμάτο ανθρώπους. Του κάνουν απεγνωσμένα νοήματα. Ο οδηγός σταματά. Ανεβαίνουν και μετά από ώρα σταματούν σε ένα πρόχειρο νοσοκομείο. Επιτέλους, το αίμα σταματά.

επιστρέφουν στην Κανάγκα. Ο πατήρ Χρυσόστομος πρέπει να ξεκουραστεί και να ανακτήσει δυνάμεις. Έχει χάσει πάρα πολύ αίμα. «Δεν θα λειτουργήσω. Αποκλείεται», λέει εκείνος την παραμονή των Χριστουγέννων. Και το κάνει με δυσκολία μεγάλη. Οι επόμενες μέρες τον βρίσκουν αποκαμωμένο, αλλά ευδιάθετο. Ξημερώνει η Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 1972. Ο πατήρ Χρυσόστομος είναι αδύναμος, εξαντλημένος. Εκείνη τη μέρα στις εκκλησιές ολάκερης της Ορθοδοξίας ακούγεται η φράση από το Ευαγγέλιο «Και στο όνομα του Μεσσία οι εθνικοί, δηλαδή οι ειδωλολάτρες, θα στηρίξουν τις ελπίδες της σωτηρίας τους». Στις 9:30 το βράδυ ο Άγιος Άνθρωπος του Θεού παραδίδει την ψυχή του στον Κύριο, έχοντας αγωνιστεί για να κηρύξει στα έθνη της αγαπημένης του Αφρικής του Χριστό. Το αίμα του πότισε κυριολεκτικά την Ιεραποστολή και εκείνη το ρούφηξε, ρίζωσε, άνθησε και καρποφόρησε. Λες και περίμενε την αναχώρησή του στους ουρανούς για να αντριέψει. Οι ηθαγενείς τον έκλαψαν τιμώντας τον με τα δικά τους έθιμα, τιμένοι με τις τοπικές ενδυμασίες. Η ασκήτρια και η Ιεραπόστολος Όλγα, έτσι την έλεγε ο πατήρ Χρυσόστομος, ήλθε στην Πάτρα για να μεταφέρει την τελευταία επιθυμία του σε έναν κληρικό της Μητρόπολης Πατρών, τον πατέρα Χαρίτονα Πνευματικάκη. «Να πας στην Πάτρα και να του πεις να έρθει στην Κανάγκα να συνεχίσει τη διάδοση της Ορθοδοξίας, γιατί χιλιάδες ψυχές περιμένουν να κατηχηθούν στην ορθή πίστη». Συγκλονίστηκε ο πατήρ Χαρίτων όταν το άκουσε. «Ό,τι δεν πέτυχε όσο ζούσε ο πατήρ Χρυσόστομος», είπε, «το κατάφερε με τον θάνατό του». Ετοιμάστηκε. Πήγε στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, προσκύνησε την Αγία Κάρα του και με την ευλογία του έφυγε για την Αφρική σε ηλικία 65 ετών. Αψηφώντας κινδύνους και δυσκολίες, έφτιαξε στην Κανάγκα ναούς, ιατρία, καθώς και τα ονομαστά σχολεία «Φως Εθνών». Αργότερα πραγματοποίησε την ανακομιδή των λειψάνων του πατρός Χρυσοστόμου. Πλέον βρίσκονται πίσω από τον παλαιό Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στην Κανάγκα. Εκεί τάφηκε και ο ίδιος, έχοντας εργαστεί 25 χρόνια στην αγαπημένη του γη της Αφρικής.

τον πατέρα Χαρίτονα πήγε ο πατήρ Κοσμάς Γρηγοριάτης. Ένας φλογερός ιεραπόστολος με μεγάλες ικανότητες. Με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Κεντρώας Αφρικής συνέχισε τη δράση στο Κονγκό, όπου άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα ύστερα από 14 χρόνια προσφοράς. Η Ιεραποστολή δεν είναι για λίγους μήνες και όποιος θέλει να είναι Ιεραπόστολος πρέπει να αφήσει τα κόκαλά του στο αφρικανικό χώμα, είχε πει στο γεροντά του 3 μήνες νωρίτερα. Εκτός από τον πατέρα Κοσμά, εργάστηκε κοντά στον πατέρα Χαρίτονα και ο ιεροκήρυκας της Μητρόπολης Λαρίσης, πατήρ Ιγνάτιος Μαδενλίδης. Από το 1981, για 4 μήνες το χρόνο, αλλά και ενδιάμεσα, επισκεπτόταν την Κανάγκα. Έκανε συνολικά το ταξίδι Λάρισα-Κανάγκα περισσότερες από 490 φορές. Τον είπαν υπτάμενο Ιεραπόστολο. Ο πατήρ Ιγνάτιος κοιμήθηκε ύστερα από 36 χρόνια προσφορά στην Ιεραποστολή, έχοντας χειροτονηθεί Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής και αργότερα Επίσκοπος Πενταπόλεως, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Νεκταρίου. Ήταν και οι δύο επίσκοποι στην ίδια επισκοπή. Κοιμήθηκαν και οι δυο την ίδια μέρα, στις 9 Νοεμβρίου.

Μαρτύρη Ιγνάτιος άφησε πίσω του δεκάδες χειροτονημένους από τον ίδιο κληρικούς, 30 εκκλησίες, ιατρείο, 4 ραδιοφωνικούς σταθμούς και το πρώτο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο της Αφρικής στην Κινσάσα, ένα κτηριακό συγκρότημα που περιλαμβάνει θεολογική σχολή, οικοτροφείο φοιτητών, επίσημη αίθουσα εκδηλώσεων, σύστημα τηλεδιδασκαλίας και άλλα. Τα χρόνια περνούν. Το δέντρο της Ιεραποστολής όλο φουντώνει, ανθίζει και καρπίζει. Όλο αυτό το θαύμα συντελείται γιατί η Ιεραποστολή έχει γερή ρίζα εκεί στην καρδιά της Αφρικής. Τον Άγιο πλέον της Εκκλησίας μας, Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο, τον αληθινό Μούτου Ιαμούγκου, όπως έλεγαν οι ηθαγενείς της Αφρικής, τον άνθρωπο του Θεού.

αυτό θα διαβάσουμε το απολυτίκιο του νέου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. Αφρική στον Σωτήρα, Θείον Χρυσόστομον, τον διαλύσαντα σκότη Ορθοδοξίας φωτή, δεύτε πάντες η πιστή εγκομιάσομεν. Ούτως, τον άγωνον αγρών εγεώργησε καλός, κηρύξας Χριστόν τη πάση. Και νυν πρεσβεύει, καρποφορήσε εις εκατόν την Εκκλησίαν Χριστού.

φτάσαμε το τρίτο και τελευταίο μέρος, ολοκληρώσαμε την ανάγνωση του βίου του σύγχρονου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Ιεραποστόλου της Αφρικής, του Ανθρώπου του Θεού, Αγίου Χρυσοστόμου Παπα Σαραντοπούλου. Ήταν μια συγκινητική ιστορία αυτή που διαβάσαμε σε τρία μέρη. Του Ανθρώπου του Θεού, του Μούτου Ιαμούγκου, όπως τον έλεγαν οι Ιθαγενείς. Όταν έφτασε στην Αφρική, μεγάλος πια σε ηλικία, ολομόναχος, χωρίς χρήματα και με σοβαρά προβλήματα υγείας, είχε μια μεγάλη λαχτάρα. Να γνωρίσεις τα μελαμψά αδέλφια που περπατούν ξυπόλυτα κάτω από τον καυτό ήλιο, το φως του Χριστού. Αγωνίστηκε για να τα βγάλει πέρα με την τραγική φτώχεια, τις επικίνδυνες αρρώστιες, την αμάθεια και τις τεράστιες δυσκολίες. Συμπαραστάτη είχε πάντοτε τον Κύριό μας και Θεό μας. Το έργο του που δύσκολα ξεκίνησε ο ίδιος συνεχίστηκε στα επόμενα χρόνια και μέχρι τις μέρες μας. Ο δικός του αγώνας, το δικό του αίμα, η ζωή που ολοκλήρωσε εκεί στην καρδιά της Αφρικής, χάρισαν στην Εκκλησία μας έναν σύγχρονο Άγιο Ιεραπόστολο της Αφρικανικής Ήπειρου. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε από το βιβλίο της Νίκης Κατσιάπη «Ο άνθρωπος του Θεού», ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, όλα αυτά τα στοιχεία. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ Παιδικά. Φίλες και φίλοι ακροατές, ας έχουμε πάντοτε τις μεσητείες του νέου αυτού Αγίου στη ζωή μας. Χαίρετε. Παραμύθι αληθινό. Ιστορίες από τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή επιμέλεια, Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της Ύλης».
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
7: 3 με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα ιερά λείψανα του Οσίου Εφρέμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου, το τρισόν αξίωμα του Χριστού, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, υπερτίμου και εξάρχου Ιωνίας, κυρίου Κυρίλου, πατριαρχικού εξάρχου Μελίτης, εν το επανέρχεστε με, σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονίμου, τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού, κατά τον Ύλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης, Μητροπολίτης Πειραιός κύριο Σεραφείμ, θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου, κυρίου Νίφωνος, πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπολίτης. Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
10: Ώρα Ελλάδος 10.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Καλημέρα παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Είμαστε και πάλι εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλου των FM. Και εσείς από το σπίτι σας ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή όλων μας. Μαζί θα μείνουμε για τα επόμενα λεπτά και θα πούμε πολλά πολλά πράγματα, πολλά πολλά και ενδιαφέροντα. Μείνετε κοντά μας, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου για να μας ακούτε καλά και ετοιμαστείτε. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Γιαννής θα είναι για όλη αυτή την ώρα στη ρυθμίση του ήχου και από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο και θα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμη να σας ακούσει. Σημειώστε και τους τηλεφωνικούς μας αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Έχουμε να πούμε και σήμερα. Κάθε Σάββατο λέμε για κάποιον Άγιο, για κάποια Αγία της Εκκλησίας μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο Αγίους, παιδιά, δύο σπουδαίους Αγίους, δύο Αποστόλους, τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο. Για να δούμε λοιπόν τι θα πούμε για αυτούς τους σπουδαίους Αγίους. Θα ξεκινήσουμε από κάτι που ίσως σας παραξενέψει. Να πούμε το εξής παιδιά. Όταν χτίζουμε ένα σπίτι, το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε να κάνουμε ποιο είναι? Είναι να βάλουμε καλές βάσεις, γερά θεμέλια στο σπίτι μας. Αν το σπίτι έχει γερή βάση, γερά θεμέλια, τότε δεν κινδυνεύει να πέσει, δεν κινδυνεύει να γκρεμιστεί. Χωρίς γερά θεμέλια, χωρίς γερή βάση δεν γίνεται. Γι' αυτό είναι σημαντικοί οι δύο Άγιοι που θα δούμε σήμερα. Ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος είναι μεγάλοι Άγιοι, γιατί ξέρετε τι έκαναν? Έβαλαν τα θεμέλια της Εκκλησίας, γερά θεμέλια. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού είναι δυνατή τόσα και τόσα χρόνια μέχρι σήμερα. Τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο τους λέμε λοιπόν θεμελιωτές της χριστιανικής πίστης. Ξεκίνησαν και έβαλαν τα θεμέλια, τις βάσεις, για να είναι γερή η Εκκλησία του Χριστού μας, για να αντέχει τόσα και τόσα χρόνια και για να πιστεύουν στο Χριστό τόσοι και τόσοι άνθρωποι από όλον τον κόσμο. Βοήθησαν πολύ στην αρχή, στο ξεκίνημα, πρώτοι οι δύο αυτοί Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Παύλος. Γιατί παιδιά, αυτό ήταν το όνειρό τους. Ήθελαν να δυναμώσει η Εκκλησία του Χριστού και να γίνονται χριστιανοί όλο και πιο πολύ, όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Και ξέρετε και κάτι άλλο, θα σας πω και κάτι άλλο ακόμα. Υπάρχει μία εικόνα παιδιά στην οποία βλέπουμε τους δύο Αποστόλους, τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο, και κρατούν στα χέρια τους έναν μικρό βυζαντινό ναό. Αυτός ο ναός παιδιά συμβολίζει την Εκκλησία και όλοι οι χριστιανοί είναι μέσα στην Εκκλησία από πολύ παλιά μέχρι και σήμερα.

Ο Πέτρος ήταν αδελφός του Απόστολου Ανδρέα και ήταν και οι δύο ψαράδες. Ψάρευαν στη λίμνη της Γενισαρέτ. Όταν ο Πέτρος είδε τον Χριστό, αμέσως τον ακολούθησε. Έγινε μαθητής του. Όταν πήγανε τον Χριστό στο δικαστήριο για να τον φυλακίσουν και για να τον σταυρώσουν, ο Πέτρος ακολούθησε τον Χριστό. Και όταν ο Χριστός αναλήφθηκε, δηλαδή όταν ανέβηκε στον ουρανό, ο Πέτρος πήγε σε άλλα μέρη του κόσμου. Πήγε στην Αντιόχεια, πήγε στον Πόντο, στην Καπαδοκία και σε άλλα μέρη και μίλησε στους ανθρώπους για τον Χριστό. Τότε πολλοί άνθρωποι πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν χριστιανοί. Το όνομα του Πέτρου μας θυμίζει την πέτρα. Στα αλήθεια, ο Πέτρος αγάπησε τόσο πολύ τον Χριστό και έμεινε κοντά του, σταθερός στην πίστη του Χριστού, σταθερός σαν την πέτρα, σαν βράχος.

0: αποκλειστικά για παιδιά.
1: Από 2 έως 102 ετών.
2: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
0: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

Ακούσαμε για τον Απόστολο Πέτρο, όπως μας είπε πολύ ωραία η Ειρήνη, και να πούμε και για τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος, παιδιά, λεγόταν Σαούλ και δεν πίστευε στο Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, παιδιά, κυνηγούσε τους χριστιανούς για να τους κάνει κακό. Κάποτε πήγε σε μία πόλη που λεγόταν Δαμασκός, αυτή η πόλη. Ήθελε να βρει χριστιανούς και να τους συλλάβει. Στο δρόμο όμως είδε μία πολύ μεγάλη λάμψη, τυφλώθηκε. Έπεσε κάτω από το άλογό του και μία φωνή του είπε: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις?» Τότε, παιδιά, ο Παύλος τρόμαξε. «Ποιος είσαι, Κύριε?» «Εγώ είμαι ο Ιησούς». Τότε ο Σαούλ είδε ολοζώντανο τον Ιησού να του λέει: «Σήκω επάνω, Σαούλ, και πήγαινε στη Δαμασκό. Εκεί θα μάθεις τι πρέπει να κάνεις». Τότε ο Παύλος πήγε στη Δαμασκό και ο Θεός έκανε καλά τα μάτια του. Μπορούσε και πάλι να βλέπει. Μετά βρήκε έναν καλό χριστιανό που τον έλεγαν Ανανία. Ο Ανανίας, παιδιά, μίλησε στον Απόστολο Παύλο για το Χριστό. Και ο Παύλος πίστεψε στο Χριστό και βαπτίστηκε χριστιανός. Από εκεί που κυνηγούσε τους χριστιανούς, τώρα έγινε εκείνος χριστιανός. Έγινε εκείνος χριστιανός και μάλιστα ο πιο σπουδαίος από όλους τους χριστιανούς. Είχε ένα σχέδιο στο μυαλό του: να ταξιδέψει, παιδιά, σε μεγάλες πόλεις και να διαδώσει το χριστιανισμό, και ο χριστιανισμός να εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο. Να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο η αγάπη και η πίστη στο Χριστό. Αυτό ήταν το όνειρό του, να γίνουν οι άνθρωποι χριστιανοί. Έτσι, παιδιά, ο Απόστολος Παύλος ταξίδεψε σε πολλά μέρη του κόσμου για να μιλήσει στους ανθρώπους για τον Χριστό, και ξέρετε, ήρθε και στη χώρα μας, ήρθε και στην Ελλάδα. Και έτσι και εμείς οι Έλληνες που δεν είχαμε ακούσει τίποτα για τον Χριστό, δεν ξέραμε για τα θαύματά του, για τη Σταύρωση, για την Ανάσταση του Χριστού, ακούσαμε για τον Χριστό από το στόμα του Αποστόλου Παύλου, και γι' αυτό εμείς οι Έλληνες του χρωστάμε πολλά.

0: Λοιπόν, τι έχουμε ετοιμάσει για τη συνέχεια? Έχουμε πάρα πολλά γράμματα που λάβαμε αυτή την εβδομάδα και όπως κάθε Σάββατο προσπαθούμε να διαβάσουμε κάποιο από τα γράμματα που μας στείλατε και να σας δώσουμε χαρά, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς θέλετε να ακούσετε για το γράμμα σας και αν πραγματικά το λάβαμε. Σήμερα λοιπόν θα πούμε για το γράμμα της Ελισάβετ από τον Νέο Κόσμο. Η Ελισάβετ τελείωσε την Τετάρτη Δημοτικού, μας έγραψε ένα πολύ ωραίο γράμμα, λέει ότι ακούει την εκπομπή μας κάθε Σάββατο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελισάβετ, για τα καλά σου λόγια. Μιλάει για όλους, για τη Φοιβή Κωνσταντέλου που την έχει ακούσει στο τηλέφωνο όταν είχε πάρει τηλέφωνο όχι μία, αλλά αρκετές φορές από ό,τι διαβάσαμε, και ευχαριστεί και όλους τους συνεργάτες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ένα μεγάλο γράμμα, Ελισάβετ, σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Και εκτός από το γράμμα, η Ελισάβετ μέσα στο φάκελο είχε και μία πολύ ωραία ζωγραφιά που δεν γίνεται. Θέλω πολύ πολύ να σας την περιγράψω. Λοιπόν, η Ελισάβετ μας έχει ζωγραφίσει δύο παιδιά μέσα σε ένα καταπράσινο λιβάδι, ένα λιβάδι γεμάτο λουλούδια, και τα παιδάκια αυτά παίζουν μπάλα. Η μπάλα, φανταστείτε, είναι ζωγραφισμένη στον αέρα, ο ένας πετάει στον άλλο την μπάλα δηλαδή. Είναι πολύ ωραία η ζωγραφιά, με κίνηση δηλαδή, σαν να κινούνται έτσι όπως έχουν τα χεράκια τους ψηλά, έτσι όπως είναι η μπάλα στον αέρα. Είναι πολύ ωραία, χαρούμενα χρώματα, γελαστά προσωπάκια. Και σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, και για το μικρό κουμποσκινάκι που είχες βάλει μέσα στο φάκελο. Για όλα σε ευχαριστούμε, και για την ωραία ζωγραφιά και για το κουμποσκινάκι που μας έστειλες και για τα καλά σου λόγια. Όλοι εσείς λοιπόν που μας ακούτε μπορείτε να ακολουθήσετε το παράδειγμα της Ελισάβετ. Να γράψετε κι εσείς το γράμμα σας, να ζωγραφίσετε τη ζωγραφιά σας. Σημειώστε και τη διεύθυνσή μας, Βούλγαρη 48 στον Πειραιά είναι η διεύθυνσή μας, και στο φάκελο απ' έξω θα γράψετε ότι στέλνετε το γράμμα σας για την εκπομπή αποκλειστικά για παιδιά. Εμείς λοιπόν περιμένουμε τα γράμματά σας, τις ζωγραφιές σας, τις κατασκευές και τις χειροτεχνίες σας, και ελπίζω μέχρι το επόμενο Σάββατο να έχουμε λάβει πολλά και να μας δώσετε έτσι πολύ μεγάλη χαρά. Λοιπόν, προς το παρόν θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα παραχωρήσουμε τη θέση μας στους επόμενους. Παναγιώτης Γιαννής στη ρύθμιση του ήχου, Φοίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κι εσείς συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Και παιδιά, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο το πρωί. Θα σας περιμένουμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή εβδομάδα.
1: Αποκλειστικά για παιδιά.
2: Από 2 έως 102 ετών.
3: Μια εκπομπή για παιδιά κάθε ηλικίας.
1: Επιμελείται και παρουσιάζει η Στέλλα Πλαταρά.

θα σας φαινόταν αλήθεια αν επισκεπτόμασταν ένα Κυκλαδονήσι μέσα στα Δωδεκάνησα? Έτσι είχε χαρακτηριστεί, και ίσως όχι άδικα. Σπάνια μνημεία, πληθωρική γαστρονομία, αυγουστιάτικα πανηγύρια και μια ομορφιά μοναδική. Ένα ταξίδι ως την Αστυπάλαια πραγματικά αξίζει. Θα είναι κανείς εκεί και θα μάθει για την κόρη του Φίνικα και αδελφή της Ευρώπης, δηλαδή για την Αστυπάλαια, που ανήκει στα Δωδεκάνησα, αλλά πολιτισμικά παραπέμπει περισσότερο στις Κυκλάδες. Από ψηλά έχει σχήμα πεταλούδας και χωρίζεται στο μέσα δυτικό τμήμα και στο έξω ανατολικό τμήμα. Μέσα νησί, έξω νησί. Το Βενετσιάνικο κάστρο, οι ξετροχάριδες μήλοι, το σπάνιο βρεφικό νεκροταφείο και το ψηφιδωτό της Μαλτεζάνας είναι κάποια από τα πιο ιδιαίτερα μνημεία της Αστυπάλαιας. Μπορεί κανείς να βουτήξει στις πανέμορφες παραλίες της, να δοκιμάσει κιτρινοκούλουρα με σαφράν και να απολαύσει τα κουκάνια. Η χώρα της Αστροπαλιάς, πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, είναι χτισμένη σε βράχο που εισχωρεί στη θάλασσα, στο αριστερό φτερό της πεταλούδας. Το Βενετσιάνικο κάστρο του 13ου αιώνα, το τείχος των σπιτιών με τα παράθυρα πολεμίστρες, η Παναγία Ευαγγελίστρια με την κτητορική επιγραφή και τους θηρεούς των Κουερίνη, η όμορφη Παναγία Πορταΐτισσα, το αρχαιολογικό μουσείο με τον θησαυρό των αργυρών νομισμάτων από την κλασική περίοδο στον Πέραγιαλό, η Ναρκίσιος Δημοτική Βιβλιοθήκη και οι 8 ξετροχάριδες μήλοι, όπου η φτερωτή κινείται ανάλογα με την κατεύθυνση του ανέμου, είναι τα βασικά αξιοθέατα της χώρας. Ένα πολύ σπάνιο μνημείο είναι αυτό του βρεφικού νεκροταφείου της γεωμετρικής εποχής στην περιοχή Κυλίνδρα, με χιλιάδες ταφές βρεφών σε πύληνα αγγεία. Το Λιβάδι είναι ένας παραθαλάσσιος οικισμός με μανταρινιές, λεμονιές, αμπέλια και σπίτια με ανθισμένες αυλές. Αν συνεχίσει κανείς προς τον νότο, θα βρεθεί στις Βάτσες, όπου βρίσκεται το σπήλαιο του Νέγρου. Παίρνει το όνομά του από έναν Αφρικανό πειρατή που λέγεται ότι το χρησιμοποιούσε ως κρυσφύγετο ανάμεσα στις επιδρομές του. Στην ανάληψη, η Μαλτεζάνα από τους Μαλτέζους πειρατές που είχαν καταλύσει στην Αστυπάλαια, θα δείτε τα σπάνια ομορφιάς ψηφιδωτά της ελληνιστικής περίοδου, μοναδικά στο είδος τους στον ελλαδικό χώρο, με θεματικές από τις εποχές του χρόνου και τα σύμβολα του ζωδιακού κύκλου. Στον πυρήνα του ψηφιδωτού υπάρχει η προσωποποίηση του χρόνου. Η φιγούρα παραπέμπει σε Ρωμαίο ηγεμόνα, ο οποίος στο αριστερό του χέρι κρατάει τη γηίνη σφαίρα. Στο βόρειο κομμάτι του νησιού, οι οικισμοί έξω και μέσα βαθύ, με τη μικρή σκάλα όπου δένουν τα καΐκια, με αμπελάκια και λιγοστά δέντρα, δίνουν μια άλλη οπτική από το αγροτικό και πιο απομακρυσμένο τοπίο της Αστυπάλαιας. Μπορεί κανείς να βουτήξει στο Λιβάδι, στην παραλία Τζανάκια, με θέα στο κάστρο της Αστυπαλιάς, στον κόλπο του Αγίου Κωνσταντίνου με τα γαλαζοπράσινα νερά, στον δυσπρόσιτο Άγιο Ιωάννη, στα ήρεμα Καμινάκια, στην παραλία Ασθενό ανάμεσα στα δύο φτερά της Πεταλούδας και στον μπλε λιμανάκι. Μπορεί κανείς να κάνει ακόμα και μια μικρή κρουαζιέρα στα ακατοίκητα νησάκια Κουτσομίτη και Κουνούπι, με τα εκπληκτικά πράσινα νερά και με στάση στο κόκκινο γκρεμό, βοτιές και ατέλειωτες ώρες για να μπορέσει να δει κανείς με τη μάσκα του υπέροχους κορελιογενείς υφάλους. Και αν βρεθεί κανείς στην Αστυπάλαια τον 15 Αύγουστο, τότε θα δει ένα ολόκληρο νησί να γιορτάζει. Τρεις μέρες κρατάει η γιορτή της Παναγίας. Ξεκινάει στην Παναγία την Πορταΐτισσα, κάτω από το κάστρο, με βιολιά και λαούτα. Ανήμερα,
στρώνεται το τραπέζι της αγάπης και την επομένη διοργανώνονται τα κουκάνια με παιχνίδια διελκυνστίδας, αυγομαχίες, ακόμα και γιαουρτοταΐσματα, όπως λέγονται. Όλα αυτά στις παραδόσεις και στα έθιμα της πανέμορφης Αστυπάλαιας.

Και από το Κυκλαδονήσι των Δωδεκανήσων ας μεταφερθούμε στη γη του Ιπποκράτη. Αρχαία μνημεία, ποδηλατάδες, καταδύσεις και φυσικά καλό φαγητό, όπως και σε κάθε γωνιά της Ελλάδος άλλωστε. Γιατί λοιπόν αξίζει κανείς να φτάσει μέχρι την πανέμορφη Κο για να γνωρίσει το νησί που γεννήθηκε ο μεγαλύτερος γιατρός όλων των εποχών, ο Ιπποκράτης. Για να δει το Ασκληπείο της Κο, το μεγαλύτερο θεραπευτήριο της αρχαίας Ελλάδος, στο οποίο πραγματοποιείται αναπαράσταση του όρκου του Ιπποκράτη από αποφύτους ιατρικών σχολών. Για να περιηγηθεί σε μια πόλη όπου τα αρχαία και ρωμαϊκά κατάλοιπα μπερδεύονται με τα υποτικά οχυρά, τα τουρκικά τζαμιά και τα σύγχρονα μνημεία της Ιταλοκρατίας. Για να κάνει καταδύσεις σε ένα βυθό με αχινούς και κοχύλια πλάι σε αρχαίους αμφορείς και να δοκιμάσει κρασοτήρι και κρασί από τη σπάνια ποικιλία μαυροφύλικο. Η πόλη της Κο, στο βορειοανατολικό άκρο του νησιού, απέναντι από τις ακτές της Μικράς Ασίας και το νησάκι Αρκός, είναι μια πόλη διαφορετική από τις υπόλοιπες των Δωδεκανήσων, με καλό πολεοδομικό σχέδιο, εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, μεγάλους δρόμους, πλατείες και χώρους πρασίνου. Η αρχιτεκτονική της έχει ύφος και ποικιλία με ιταλογενή κτίρια, όπως είναι το Γραφείο Πληροφοριών του Δήμου, το Διοικητήριο, το Πνευματικό Κέντρο, ο Κινηματογράφος Ορφέας και άλλα. Δείγματα της νησιώτικης αρχιτεκτονικής, φτιαγμένα με σοφία και απλότητα, υποτικές οχυρώσεις, τζαμιά και αναστηλωμένα αρχαία δημόσια κτίσματα. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου στεγάζεται σε κτίσμα από την εποχή της Ιταλοκρατίας, στην Πλατεία Ελευθερίας, θα δει κανείς σπουδαία εκθέματα. Τον βωμό του Διονύσου, το άγαλμα του Ιπποκράτη του 4ου π.Χ. αιώνα, ρωμαϊκά γλυπτά και ψηφιδωτά. Στην ακτή Μιαούλη, στο λιμάνι, ο πλάτανος του Ιπποκράτη μένει να θυμίζει τον πατέρα της ιατρικής. Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κο το 460 π.Χ. Σύμφωνα με την παράδοση, δίδασκε στη σκιά του πλάτανο. Το αιωνόβιο αυτό δέντρο βρίσκεται κοντά στο ναό του Ηρακλή, που είναι του 2ου π.Χ. αιώνα. Εντυπωσιακό είναι και το κάστρο της Νερατζιάς στο λιμάνι, που κατασκεύασαν οι Ιωαννίτες Ιππότες στα τέλη του 14ου αιώνα. Πήρε το όνομά του από τις Νερατζιές που φυτεύτηκαν εκεί. Η δομή του είναι ορθογόνια, με 4 πύργους και τάφρο, και μαζί με το κάστρο του Αγίου Πέτρου στην αρχαία Αλικαρνασσό ήταν τα οχυρά που έλεγχαν τη θαλάσσια δίωδο προς τους Αγίους Τόπους. Πανέμορφο είναι και το ρωμαϊκό οδείο, που έχει χωρητικότητα περίπου 750 θεατών και χτίστηκε τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα με σκοπό να φιλοξενήσει μουσικούς διαγωνισμούς, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται το αρχαίο γυμνάσιο και το στάδιο όπου διοργανώνονται πολιτιστικά και άλλα δρόμενα. Τα σπαράγματα της αρχαίας αγοράς που χτίστηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα και περιλαμβάνει τα ιερά της Αφροδίτης και του Ηρακλή, αλλά και η Κάζα Ρωμάνα, η ρωμαϊκή οικία που ανακαλύφθηκε το 1933 με 3 εσωτερικές αυλές, ψηφιδωτά και αγάλματα, αποτυπώνουν το διαχρονικό πολιτιστικό στίγμα της Κο. Στην ενδοχώρα του νησιού βρίσκεται το κάστρο της Αντιμάχιας, που χτίστηκε τον 14ο αιώνα και ανακατασκευάστηκε από τους Ιωαννίτες Ιππότες. Όλα αυτά στα τέλη του 15ου αιώνα. Ξεχωρίζει για την φρουριακή του διάταξη, τους προμαχώνες και τις πολεμίστρες. Μέχρι το 1840 στο κάστρο αυτό υπήρχε οικισμός. Σήμερα διακρίνονται μόνο τα ερείπια του. Η Κέφαλος είναι ένα χωριό στο νότιο-δυτικό άκρο της Κο. Εδώ βρίσκεται το Βυζαντινό κάστρο της Κεφάλου, που εγκαταλείφθηκε το 1493 μετά από σεισμό. Λίγο έξω από τον οικισμό θα δει κανείς παράγματα από τις παλαιοχριστιανικές βασιλικές του Αγίου Στεφάνου με τα ξεχωριστά ψηφιδωτά που χτίστηκαν μεταξύ 469 με 554. Στη σπηλιά της άσπρης πέτρας, στο όρος Ζινή, εμφανίζονται στρώματα συνεχούς κατοίκησης από την προϊστορική εποχή μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια.
στην καρδιά της Κο, έξω από την Κωμόπολη Πυλή, βρίσκεται το παλαιό Πυλή, γνωστό και ως Μυστράς των Δωδεκανήσων. Πρόκειται για έναν βυζαντινό οικισμό σε δυσπρόσιτο σημείο του 11ου αιώνα, τον οποίο οι Ιωαννίτες Ιππότες ενίσχυσαν το 1600. Η Κος είναι ένα νησί με μια απέραντη ακτογραμμή, 112 χιλιόμετρα. Η Λαγκάδα στον κόλπο της Κεφάλου έχει ψηλή άμμο και τμήματα χωρίς ομπρέλες. Κοντά στον οικισμό της Κεφάλου είναι και το Καμάρι, με δροσερά βαθιά νερά. Η παραλία Παραντάις έχει ρηχά πρασινοπά νερά και ενδείκνεται για οικογένειες. Η Καμίλα είναι ένας κλειστός κόλπος, με πιο δύσκολη πρόσβαση. Στο ήσυχο Καβο Παραντίσο θα φτάσει κανείς περπατώντας. Η παραλία Πολέμη ή Ψηλός Γκρεμός είναι μεγάλη, αμμώδης και έχει κέδρους. Εναλλακτικά υπάρχει η πιο απομονωμένη Τρυπητή, που χρειάζεται βέβαια όταν πάει κάποιος εκεί να έχει μαζί του προμήθειες και νερό και σνακ, ενώ στην Καρδάμενα έχει αρκετό κόσμο και πολλές επιλογές για φαγητό και διαμονή. Στον Άγιο Στέφανο μπορεί κανείς να βρει θαλάσσια σπορ. Ο Άγιος Θεολόγος με τους αμόλοφους είναι εκτεθειμένος στους ανέμους, αλλά έχει πανέμορφα νερά. Κοντά στην πόλη της Κο θα βρει κανείς το οργανωμένο Μαρμάρι με την εκτεταμένη αμμουδιά, όπου θα βρει θαλάσσια σπορ και εστιατόρια. Στον Άγιο Φωκά φτάνει κανείς ακόμα και με ποδήλατο. Δίπλα βρίσκονται τα θερμά ή θέρμες με ιαματικές πηγές. Φυσικά, φτάνοντας μέχρι την Κο, στις παρυφές της πόλης, αξίζει κανείς να επισκεφθεί το Ασκληπείο, που χτίστηκε τον 4ο π.Χ. αιώνα και θεωρείται το μεγαλύτερο θεραπευτήριο της αρχαίας Ελλάδας. Ανακαλύφθηκε από τον γερμανό αρχαιολόγο Ρούντολφ Χέρτζογκ. Στον χώρο διασώζονται θεμέλια του ναού του Ασκληπιού και τμήματα της Θωάς από τη σχολή του Ιπποκράτη. Στην ενδοχώρα του νησιού βρίσκεται το χωριουδάκι Άγιος Δημήτριος ή αλλιώς Χαϊχούτες. Ανάμεσα σε γκρεμισμένα πέτρινα κτίρια και ερυπωμένα σπίτια λειτουργεί τα βράδια το καφενείο του χωριού. Τα Ιπποκράτεια, από τον Ιούνιο ως τον Οκτώβριο κάθε χρονιάς, είναι μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων με δρόμενα για όλες τις ηλικίες. Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές είναι η αναπαράσταση του όρκου του Ιπποκράτη, που πραγματοποιείται στο Ασκληπείο, όπου απόφοιτοι ιατρικών σχολών δίνουν τον όρκο του μεγάλου δασκάλου και υπόσχονται έναν ηθικό επαγγελματικό κώδικα συμπεριφοράς.

οικονομία στην ΚΟ είναι πληθωρική και πλούσια. Βασίζεται σε έναν προνομιούχο τόπο με ηφαιστειογενές έδαφος και πολλά νερά. Περιλαμβάνει σταφύλια, ελιές, μέλι και τυρί βουτυγμένο στο μέλι, που είναι προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης, το κρασοτήρι, βιολογική αλόη, γλυκό ντοματάκι και κρασί από την ποικιλία μαυροθύλικο που διασώζεται στο νησί. Την ΚΟ μπορεί να την γνωρίσει κανείς ακόμα και ποδηλατώντας. Έχει 15 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων, 6.500 ποδήλατα προς ενοικίαση, πολλά ορεινά μονοπάτια και διαδρομές για αρχάριους ή προχωρημένους. Η ποδηλατική κουλτούρα του νησιού ανάγεται στην εποχή της Ιταλοκρατίας και στην συστηματική χρήση δίκυκλου από τους Ιταλούς στρατιώτες. Το πλέον χαρακτηριστικό σημείο ποδηλασίας είναι η λεωφόρος των Φινίκων. Και φυσικά, αν κάποιος βρεθεί μέχρι την ΚΟ, μπορεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στις καταδύσεις, αν και εφόσον μπορεί και ξέρει, στην παραλία Θερμά, με το φημισμένο υποθαλάσσιο τούνελ. Εκεί θα δει πολλά διαφορετικά είδη ψαριών και θαλασσινών, πολύχρωμα λαβράκια, χταπόδια, αχινούς, σαλιγκάρια, κοχύλια και, αν τα καταφέρει κανείς, μπορεί να δει θαλάσσιες χελώνες. Εξίσου δημοφιλής προορισμός για καταδύσεις είναι και η Ψέρυμος, ένα μικρό νησί με αρχαίους αμφορείς στο βυθό γύρω του και μπορεί να φτάσει κανείς εύκολα εκεί από την ΚΟ. Και εμείς αφήνουμε πίσω μας την ΚΟ για να πάμε σε ένα άλλο όμορφο νησί των Δωδεκανήσων, όχι πολύ μακριά της όμως. Είναι απόκριμνη, έχει άγρια ομορφιά που έφερε μια αναπάντηχη επιτυχία και από την Σπογγαλία έφτασε στην Αναρρίχηση η Κάλυμνος. Αξίζει να βρεθεί κανείς στην Κάλυμνο για να δει ένα νησί του Αιγαίου που χρόνια τώρα επενδύει στην Αναρρίχηση με δεκάδες παιδεία και χιλιάδες ανερχητικές διαδρομές. Μπορεί κανείς να θαυμάσει το χάλκινο ελληνιστικό άγαλμα της κυράς της Καλύμνου που ψάρεψε τυχαία ένας αλιέας με τα δίχτυα του, αλλά και να δοκιμάσει σπινιάλο και χταπόδι σε κάθε πιθανή παραλλαγή. Μπορεί να ξεκινήσει την περιήγησή του κάποιος από το Ναυτικό Μουσείο στην Πόθια, την πρωτεύουσα και το λιμάνι της Καλύμνου, και από εκεί θα ανακαλύψει το παρελθόν ενός νησιού που αναπτύχθηκε χάρη στη Σπογγαλία. Θα δει ευρήματα αναβαγίων και άλλα ντοκουμέντα που εξηγούν τις μεθόδους Σπογγαλία στην Κάλυμνο. Θα συνεχίσει με μια βόλτα στον πυκνοδομημένο οικισμό της Πόθιας, όπου τα αρχοντικά και τα καπετανόσπιτα συναντούν τα μικρά σπίτια των Φουγκαράδων και τα αρχαία κατάλοιπα συνυπάρχουν με τις σύγχρονες κατασκευές, όπως είναι η ρωμαϊκή δεξαμενή στον χώρο του νοσοκομείου. Στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, με τον Ασημένιο Τρούλο, υπάρχει ένα μαρμάρινο έργο του μεγάλου τινιακού γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου φιλοξενείται το σπουδαίο άγαλμα ελληνιστικής χαλκοπλαστικής, η περίφημη κυρά της Καλύμνου, που ανέσυρε από τον βυθό ένας καλύμνιος ψαράς το 1995. Η χώρα, η Χωριό, αποτελεί συνέχεια της Πόθιας και υπήρξε πρωτεύουσα της Καλύμνου επί αιώνες. Το κάστρο της Χρυσοχεριάς, που χτίστηκε από τους υπότες του τάγματος του Αγίου Ιωάννη, με τους πέτρινους ανεμόμυλους, το κάστρο της χώρας, το ιερό του Δηλίου Απόλλωνα,

χωριό με θέα στην Τέλενδο και στο νησάκι Καλαβρό. Είχε εστιατόρια, ταβέρνες και μερικά καταλήμματα. Που μπορεί κανείς τώρα να βουτήξει στην Κάλυμνο, στον πλατή γυαλό με τη σκουρόχρωμη άμμο και τα βότσαλα, στην Πλάκα για ψαροντούφεκο και καταδύσεις, στην παραλία Παλιόνισο, στις οργανωμένες μυρτιές με ξαπλώστρες και ομπρέλες, στην παραλία Μελιτσάχας, στο Καντούνι και στα Λινάρια, στις Καλαμιές, την παραλία των Πειρατών, στα Θερμά με τη θερμομετελική πηγή, στον Εμποριό και στην Τσιμεντένια παραλία της Αρίνας. Αξίζει επίσης να κάνει κανείς μια μικρή κρουαζιέρα μέχρι τα γειτονικά νησάκια Τέλενδο και Ψέριμο. Η Κάλυμνος έχει μεγάλο αλιευτικό στόλο που προμηθεύει με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά τα μαγαζιά. Δοκιμάστε αν βρεθείτε εκεί. Χταποδοκευτέδες, χταπόδι βουτυγμένο σε ούζο, χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι στα κάρβουνα ή στη φάδο, αλλά και το ιδιαίτερο σπινιάλο. Είναι ψαρομεζές με πίνες, αχινούς και σαλάχια σε θαλασσινό νερό. Η Κάλυμνος πρωταγωνιστεί στη διεθνή αναρχητική σκηνή. Η εύκολη πρόσβαση και η εγκύτητα ανάμεσα στα πεδία, η θέα στο Αιγαίο, το μαλακό κλίμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, την έχουν μετατρέψει σε κορυφαίο προορισμό αναρρίχησης με επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Οι περισσότερες διαδρομές βρίσκονται στο δυτικό βορειοδυτικό τμήμα και ο βαθμός δυσκολίας ξεκινά από 4C για τις εκπαιδευτικές διαδρομές και φτάνει έως τα 9C για τους έμπειρους αναρρίχητες. Και φυσικά, πάνω από την πρωτεύουσα, την Πόθια, πάνω από την Κάλυμνο, υπάρχει το μοναστήρι των Αγίων Πάντων, από όπου σκέπει, ευλογεί, προστατεύει το νησί και το αγιάζει ο Άγιος Σάββας ο Νέος της Κάλυμνου.

μια ακόμα στάση στα Δωδεκάνησα με ένα αλλιώτικο φως. Αρχιτεκτονικές βόλτες, καλοκαιρινά φεστιβάλ και φυσικά αξέχαστες βουτιές. Μεταφερόμαστε μέχρι την πανέμορφη Λέρο, που αξίζει να την επισκεφθούμε για να γνωρίσουμε έναν τόπο που κουβαλάει στην αρχιτεκτονική του παράδοση την πρόσφατη ιστορία των Δωδεκανήσων μέσα από τον Ιταλικό ρασιοναλισμό στο Λακί. Εκεί μπορεί να λάβει μέρος σε ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στις τρεις πανσέλινους του καλοκαιριού. Μπορεί κανείς να ξεκινήσει από τον παραδοσιακό οικισμό της Αγίας Μαρίνας, που μαζί με τις συνοικίες Πλάτανο και Παντέλη συνθέτουν την πρωτεύουσα της Λέρου. Στον Πλάτανο, που λειτουργεί ως αυτόνομη συνοικία, θα δει κανείς το Δημαρχείο, την πρώην Μητρόπολη της Αγίας Παρασκευής, τα διόροφα αρχοντικά του Κανδιέλου και του Αντωνέλου ανάμεσα στα σοκάκια, τα λευκοβαμμένα καλοκαιρινά μαγαζιά και το επιβλητικό βυζαντινό κάστρο Παντελίου με την Παναγιά του κάστρου και το εκκλησιαστικό μουσείο λίγο έξω από τον οικισμό, που επί Ιπποντοκρατίας

ενισχύθηκαν οι οχυρώσεις του. Ξεχωρίζει επίσης ο φάρος της Αγίας Μαρίνας, η ανεμόμελη στο Απιτίκι και ο αλευρόμυλος, χαρακτηριστικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής των αρχών του 20ου αιώνα. Τα Άλυνδα είναι ένας παραλιακός οικισμός της Ανατολικής Λέρου, με παράδοση στον τουρισμό, αφού στο μέρος αυτό χτίστηκε το πρώτο ξενοδοχείο της Λέρου το 1923. Στον διατηρηταίο μεσοπολεμικό πύργο Μπελένη, που χτίστηκε σαν καλοκαιρινή κατοικία του ομογενή Παρίσι Μπελένη και φιλοξενεί το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο. Μεγάλος πρωταγωνιστής της Λέρου είναι ο οικισμός Λακή, που χτίστηκε επί Ιταλοκρατίας ως βάση του Ιταλικού Ναυτικού στα Δωδεκάνησα. Επικίστηκε από μέλη του Ιταλικού στρατού και λεγόταν Πορτολάγκο μέχρι το 1947 και την ένωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα, που πήρε το σημερινό της όνομα. Ο Ιταλικός ρασιοναλισμός ήταν ένα από τα αρχιτεκτονικά ρεύματα που ήρθαν και ρίζωσαν αναπάντεχα σε αυτή τη γωνιά του Αιγαίου. Ακόμη και σήμερα το Λακί ξεχωρίζει λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του. Ο Δρυμώνας, με το μικρό παραθαλάσσιο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και τον πετρόχτιστο ναό της Παναγίας της Γουρλωμάτας του 14ου αιώνα, αλλά και η Γούρνα, η Καμάρα και η Κόκαλη, είναι κάποια ακόμα από τα μικρά και όμορφα χωριά της Λέρου. Μπορεί κανείς να βουτήξει στην αμμουδερή παραλία Παντέλη, στον οργανωμένο Ξηρόκαμπο και στον ορμίσκο της Παναγίας Καβουράδενας, στη σκιερή παραλία Μπελεφούτης, στο Κρυθόνι, στα δυο Λισκάρια, στην οργανωμένη Γούρνα, στον Βρωμόλιθο, στην Άλυνδα, στην οικογενειακή Αγία Μαρίνα. Και αν προλαβαίνει, ας επισκεφθεί και το Πολεμικό Μουσείο της Λέρου, που στεγάζεται μέσα στο αποκατεστημένο καταφύγιο πυροβολικού του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και παρουσιάζει την πολεμική ιστορία του νησιού μέσα από μια συλλογή με όπλα, στολές, ντοκουμέντα και ιστορίες αντίστασης. Η Λέρος παραδοσιακά έχει ένα πλούσιο πολιτιστικό καλοκαίρι με πρόγραμμα που κρατάει σχεδόν όλους τους μήνες. Με τη γιορτή της Πολιούχου της πρωτεύουσας, της Αγίας Μαρίνας, στις 17 Ιουλίου, να φτάνει μέχρι το πανηγύρι της Παναγίας του Κάστρου τον 15 Αύγουστο, τη γιορτή του Κρασιού και του Αμπελουργού, που γίνεται και αυτή τον Αύγουστο, και το φεστιβάλ Λέρικης Κουζίνας στον Δρυμώνα. Ενώ είναι ιδιαίτερο και το φεστιβάλ των Τριών Φεγγαριών, που διοργανώνεται τις μέρες, ή πιο σωστά τις νύχτες, με πανσέλινο στους τρεις μήνες του καλοκαιριού.

Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τις σύντομες περιηγήσεις μας στα ελληνικά νησιά, που είναι σίγουρα απόλυτοι καλοκαιρινοί προορισμοί, αλλά δεν πάβουν να είναι πανέμορφοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

0: γεύση στις ομορφιές και τις παραδόσεις της Ελλάδας. Επιλογή κειμένων, παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
2: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχους και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Μικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Ώρα Ελλάδος 11.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: τον αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα αγαπητοί κρατές. Τι κάνετε? Χαίρετε, να έχετε χαρά. Είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» στην πάντοτε φιλόξενη Πυριακή Εκκλησία. Σήμερα θα μιλήσουμε κάπως αλλιώς. Αφορμή μου δίνει μια επίσκεψή μου σε ένα λύκειο όπου είδα το εξής θέαμα. Βλέπω μπροστά μου έναν αναψοκοκκινισμένο μαθητή, εμφανώς θυμωμένο. Γύρω του βρίσκονται άλλοι συμμαθητές, οι οποίοι γελούν, το χτυπούν, το τραβούν το παντελόνι. Μόλις με είδαν, διέκοψαν το απαράδεκτο δίθεν αστείο τους και εφοπλιστικά με ρώτησε ένας από αυτούς: «Πώς από εδώ, Πάτερ?» «Ήρθα», του λέω, «για να συζητήσουμε με τους καθηγητές σας για τη σχολή γονέων». «Μπα, σχολή για τους γονείς μας? Νοιάζονται οι γονείς μας για μας?» Έμεινα λίγο άφωνος, ξαφνιάστηκα πραγματικά και με το λυπηρό γεγονός που είδα και πολύ περισσότερο με αυτό που άκουσα. Και με πλημμύρισαν σκέψεις, πολλές σκέψεις. Θέλω να τις μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Το ξέρουμε όλοι πια καλά ότι υπάρχει πρόβλημα. Τα παιδιά μας, αντί να γίνονται άγια, πολλές φορές γίνονται ή συμπεριφέρονται άγρια. Και αυτό μας ανησυχεί και μας απασχολεί. Αλλά γιατί φτάσαμε ως εδώ? Τι δεν κάναμε? Τι δεν κάνουμε καλά? Ερωτήματα, πολλά ερωτήματα, βαθιά. Απαντήσεις δεν έχω. Προβληματίζομαι κι εγώ και αναρωτιέμαι. Μήπως φταίει αυτό, μήπως φταίει εκείνο? Σας καταθέτω τις σκέψεις μου, σκόρπιες, σαν τα σκόρπια συναισθήματα των παιδιών μας. Ίσως να συμφωνήσετε, ίσως να διαφωνήσετε. Μακάρι κάτι καλό να βγει για όλους μας. Η βία, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μια απλή πράξη. Είναι μια κραυγή. Τα παιδιά μας φωνάζουν, φωνάζουν δυνατά. Κραυγάζουν σε εμάς, γονείς, δασκάλους, κληρικούς, άρχοντες. Άραγε τους ακούμε. Η βία είναι μια κραυγή. Μια κραυγή από ένα παιδί που ποτέ δεν ακούστηκε. Μια φωνή που φημώθηκε ή κακοποιήθηκε. Τι μας λέει η φωνή τους? Γιατί τα παιδιά μας φωνάζουν όλο ένα και περισσότερο? Μήπως τα παιδιά μας γεννήθηκαν βία? Μήπως τα παιδιά μας ήξεραν από τη γέννησή τους να πληγώνουν? Μήπως δεν γεννήθηκαν έτοιμα να δοθούν ολοκληρωτικά στην αγάπη της οικογένειάς τους και να εμπιστευτούν τον κόσμο μέσα από αυτήν? Μήπως από μωρά δεν γνώρισαν την αγάπη της μάνας, του πατέρα, της οικογένειάς τους? Μήπως προσπαθώντας να μιλήσουν και να πούν τη γνώμη τους δεν ακούγονται ποτέ? Μήπως όταν έχουν ανάγκη μια ζεστή αγκαλιά βρίσκουν μια ατέλειωτη παγωμάρα? Μήπως θα μεγαλώσαμε για να ζήσουν σε ένα σκληρό και απόμακρο περιβάλλον που ο χρόνος για τρυφερότητες και για συζήτηση είναι πολυτέλεια? Μήπως γιατί βρισκόμαστε πολύ μακριά τους? Μήπως για τις κρύες σχέσεις των γονιών τους? Για τα αδέλφια που δεν τους γεννήσαμε? Για τους γονείς που καυγαδίζουν, που χωρίζουν, που σχίζουν τις καρδιές τους? Μήπως γιατί τους στερήσαμε την αγκαλιά της πανέμορφης φύσης? Μήπως γιατί θελήσαμε να καλύψουμε τις ενοχές μας για τη χαμένη τους ευτυχία με τα ψεύτικα ιδανικά που τους πλασάραμε? Μήπως γιατί το οδηγούμε στην πολυτέλεια, στο παλαιρίρημα της μόδας, τον πρόωρο και ανώμαλο σεξουαλισμό, στα ναρκωτικά και τα παρεθυσιογόνα για να πεθάνουν τελικά στην αθλειότητα? Μήπως γιατί τα μάθαμε να παρετούνται εύκολα από τη ζωή? Μήπως γιατί τα φορτώνουμε με άχρηστες γνώσεις? Μήπως γιατί η ψυχή τους άδειασε? Μήπως γιατί τους δώσαμε έναν κόσμο ψεύτικο, άδειο, ρηχό, που λάμπει το showbiz και η κοινότητα? Μήπως γιατί δεν χόρτασαν με την κακοφτιαγμένη οικογένεια που τους δώσαμε? Μήπως γιατί τους φορτώνουμε τα δικά μας άγχη? Μήπως γιατί τους δώσαμε ξεφτισμένες αξίες? Μήπως γιατί αφήσαμε την τηλεόραση και το διαδίκτυο να κάνει κουμάντο στη ζωή τους? Μήπως γιατί τους αφήσαμε να αναπνέουν από τις οθόνες? Μήπως γιατί δεν τους μιλήσαμε ποτέ για άσκηση, για νηστεία, για προσφορά στον συνάνθρωπο, για προσευχή, για ελπίδα, για συγχώρεση? Μήπως γιατί γεμίσαμε την ψυχή τους με μπάζα και σκύβαλα? Μήπως γιατί χάσαμε την ερχοντιά μας, τη λεπετοσύνη μας? Μήπως γιατί δεν γαλινεύουμε την ψυχή τους? Μήπως γιατί τους δώσαμε μια κύβδηλη πίστη? Μήπως γιατί πάψαμε πια να τους ερμηνεύουμε, να τους συμβουλεύουμε, να ασχολούμαστε μαζί τους? Μήπως γιατί δεν τους δείξαμε την πραγματική Ελλάδα, την αληθινή μας πατρίδα, αυτή που γέννησε ομήρους, χρυσοστόμους και παλαιολόγους και κανάριδες, ανθρώπους που μοσχοβολάνε σαν το τίμιο ξύλο και όχι σαν το τωρινό μουχλιασμένο από φόρη των φράγκων και των ημέτερων μασκαράδων? Μήπως γιατί πρέπει να τους ξαναμιλήσουμε για αυτούς τους δικούς μας ανθρώπους και να ακούσουμε τις ορμήνιες τους και τις συμβουλές τους? Μήπως δεν τους δώσαμε ανατροφή με τα παλιά δικά μας πλούτη, όπως λέει ο Παλαμάς? Μήπως τα λόγια μας και τα έργα μας ήταν σκέτες ασημαντολογίες, κούφια δήθεν προοδευτικά οράματα? Μήπως ανεχτήκαμε να εισπνέουν τα παιδιά μας στο σχολείο αναθυμιάσεις και να παιδαγωγούνται στην ευτέλεια, τη χειδαιότητα, την αφιλοπατρία και την εκκλησιομαχία? Μήπως δεν αποτινάξαμε επιτέλους από πάνω μας τα μπάζα της τολοκουλτούρας, τα άθεα γράμματα που απλώθηκαν σαν σάβανα πάνω από την πατρίδα μας? Μήπως πουλήσαμε το τσιβαερικό πολυτίμητο για τα ευρωψώνια του πολυπολιτισμού? Μήπως γιατί εξαντλήσαμε την ελευθερία τους στα ακούρευτα μαλλιά, στους χορούς της ζούγκλας, στις ιστερίες των γηπέδων, τις αναθυμιάσεις των κλαμπς, στο πρόωρο κάπρισμα, στο αμαρτωλό ξενύχτη, στην ικανοποίηση της φωνής των ενστίκτων? Μήπως γιατί δεν τα μάθαμε να αξιοποιούν δημιουργικά την κάθε στιγμή, να κυβερνούν τη σκέψη τους, να σμιλεύουν το χαρακτήρα τους, να χαλινεγωγούν τον εαυτό τους? Μήπως γιατί δεν τους μάθαμε να φρουρούν την ψυχή τους, να επιστρατεύουν όλες τις δυνάμεις τους, να έχουν για οδηγό τους τον Χριστό? Μήπως γιατί δεν νιώθουν ένα σπίτι ζεστό, ένα σπίτι γεμάτο θαλπορή και αγάπη? Μήπως γιατί τους μάθαμε να ζουν δίχως ευεργετικούς φραγμούς και όρια? Μήπως γιατί σκοτώσαμε στις καρδιές τους την ελπίδα? Μήπως γιατί θεοποιήσαμε την τεχνολογία? Μήπως γιατί τα κλείσαμε στο χρυσό κλουβί της high-tech μοναξιάς και της εγκατάλειψης? Μήπως γιατί τα οδηγήσαμε στον κόσμο του clubbing, του zopping, του piercing, του tattoo, του πάμε στοίχημα, το Starbucks, το PlayStation, το iPhone, το iPad, το Facebook κτλ? Μήπως γιατί χάθηκαν οι στιγμές οικογενειακής ζεστασιάς και ξεριγνασιάς? Μήπως γιατί τα κάναμε θεούς και θεές εισαγωγικά και βάλε? Μήπως γιατί δεν τους δείξαμε τον δρόμο της αρετής? Μήπως γιατί δεν τους μάθαμε να αγαπούν τον άλλο, να νοιάζονται για τον ελάχιστο αδερφό του Χριστού? Μήπως γιατί δεν τους μάθαμε να αγαπούν, να επενούν, να δίνουν, να χτίζουν, να ανακουφίζουν, να συγχωρούν, να προσεύχονται? Μήπως γιατί δεν έχουμε καρδιά για να αγαπάμε και αυτιά για να ακούσουμε?

Μήπως γιατί τα παιδιά μας ζουν για τις εκπλήξεις της επόμενης σελίδας του επόμενου μηνύματος? Μήπως τα αφήσαμε μόνα κέρμα? Μήπως αντί για ευλογημένες γιαγιάδες που λένε ιστορίες και παραμύθια στα παιδιά μας, που μισοκοιμώνται μακάρια στη ζεστή αγκαλιά τους, ανεχτήκαμε τα σχολικά βιβλία, τα γεμάτα με γιαγιάδες που καπνίζουν μαύρα πουρα, μαγείες, μαγικά ραβδιά, μαγικά σύνεργα και μάγισσες φρικαντέλες, ποντίκια, έναν κόσμο καταθλιπτικό, ερευόδη, καθώς και εκείνα που λένε στα παιδιά μας σκασμός σκουπιδόπεδα? Μήπως τα παιδιά μας είναι στερημένα από τη φροντίδα και τη θαρπορή, την επιμελημένη ανατροφή, τη συναισθηματική στήριξη μιας συγκροτημένης οικογένειας? Μήπως γιατί η σχέση μας με το ή τη σύζυγό μας είναι ψυχρή, αδιάφορη, αυταρχική, ή μήπως και από καιρό πεθαμένη? Μήπως γιατί ξεσπάμε σε αυτά, γιατί βλέπουμε εκείνα που εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε? Μήπως εμείς είμαστε η αιτία της υπαρξιακής δυσφορίας τους? Μήπως είναι παλιόπαιδα, ή μήπως γιατί είναι παιδιά παλιανθρώπων? Μήπως γιατί τους δείξαμε έναν κόσμο μάταιο και πρόσκαιρο, με πράγματα που γυαλίζουν, που μας κρατούν χαμηλά και δεν μας ανεβάζουν στη θέα των ουρανίων? Μήπως τους δώσαμε εφόδια βίου και όχι νόημα βίου? Μήπως γιατί δεν τους δείξαμε έναν κόσμο άλλης βιωτής, της αιωνίου, και τους κρύβουμε επιμελώς τον αίτιο? Μήπως γιατί από το νέο σχολείο έφυγε ο θεάνθρωπος και μπήκε ο θηριάνθρωπος? Μήπως τα παιδιά μας είναι ο καθρέφτης μας? Μήπως ήρθε η ώρα λοιπόν να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας? Μήπως ήρθε η ώρα να σκύψουμε περισσότερο πάνω στο ή στη σύζυγό μας και στα παιδιά μας? Μήπως ήρθε η ώρα να τα πλησιάσουμε χωρίς ενδιασμούς και προκαταλήψεις? Μήπως ήρθε η ώρα να δώσουμε το χέρι μας και να προχωρήσουμε μαζί τους μέσα από μια νέα σχέση αγάπης, μια αξίματος και αποδοχής? Μήπως ήρθε η ώρα να σηκωθούμε από τη βολή μας και τον καναπέ και να βρεθεί κάποιος γονιός, δάσκαλος και ακόμα καλύτερα συμμαθητής τους να τους δώσει το χέρι τους? Μήπως ήρθε η ώρα να δώσουμε στο παιδί μας μια ευκαιρία να ζήσει μια καθημερινότητα με γονείς, συμμαθητές και δασκάλους που τον νοιάζονται, χωρίς άγχη, χωρίς την ανάγκη να φωνάξει για να ακουστεί, αλλά ο ψήθυρός του να είναι από μόνος του δυνατός για να του δώσουν όλη σημασία? Μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε έναν επαναπροσδιορισμό της πορείας μας? Μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι για να μην βλέπουμε πια τα παιδιά θυμωμένα, θλιμμένα, καχύποπτα, παιδιά με κουρασμένο πρόσωπο ενηλίκου? Μήπως ήρθε η ώρα να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας με τις αξίες που πηγάζουν από τη μακραίωνη ιστορία μας και το μεγάλο πολιτισμό μας? Μήπως ήρθε η ώρα να φροντίσουμε να έχουμε καλλιεργημένους γονείς, ικανούς να συγκροτούν διαβίου συζυγίες και σταθερές οικογενειακές κοινότητες? Μήπως τα παιδιά μας επιστρέφουν ό,τι τους δώσαμε? Μήπως ήρθε η ώρα να τα χορτάσουμε από αγάπη? Με ποιους τέλος πάντων θέλουμε να κάνουν παρέα, με τους αγρίους ή με τους αγίους? Όσο αν σκοτώνουν τα παιδιά μας φιγούρες στα games, όσο και αν ξεπερνάνε τις πίστες, όσο και αν δίνουν άψυχες κούκλες στα Star Dolls, όσο και αν σκοράρουν με τον εικονικό Μέση, δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν την πιο δύσκολη εικόνα. Τι θα κάνουν με την ψυχή τους? Τι θα κάνουν με τον εαυτό τους? Μας λένε, ποιος μας οδήγησε ως εδώ? Ποιος μας έκανε να τα πιστέψουμε όλα αυτά? Ποιος είναι ο άφαντος διαφθορέας μας? Μήπως κι εσείς κάνετε τα ίδια με εμάς? Πατέρα, μάνα, δάσκαλε, παπά,
μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε restart. Επανεκκίνησε από νέες βάσεις όμως. Λοιπόν, ποτέ δεν είναι αργά. Μην τα χάνεις. Τη ζωή την έχεις μπροστά σου. Την αποτυχία πίσω σου. Τον Θεό δίπλα σου. Κάνε επανεκκίνηση. Τόσο απλά. Τόσο σίγουρα. Όχι, αγαπητοί αδερφοί. Δεν θα απελπιστούμε. Μην απελπίζεσαι. Εξάλλου, πίσω από τη φουρτούνα δεν είναι η γαλήνη. Πίσω από την καταιγίδα δεν είναι η λιακάδα. Μετά την βαρύ χειμωνιά δεν έρχεται πάντοτε η άνοιξη. Μετά το σκοτάδι δεν είναι το γλυκό χάραμα και το φως. Μετά τη δύση δεν είναι η ανατολή. Δόξα σε Κύριε. Θα αναζητήσουμε θερμές πνοές που θα ζεστάνουν όλους μας. Τα ταπεινά κεράκια που μας παρηγορούν σεμνά και ταπεινά. Ας φαίνονται λίγα. Δεν είναι λίγα. Είναι πολλά. Και θα φωτίσουν και τα δικά μας τα σκοτάδια. Ας δώσουμε, αγαπητοί ακροατές, στα παιδιά μας ρίζες και φτερά. Ρίζες για να ξέρουν πού βρίσκεται το σπίτι τους και φτερά για να μπορούν να πετάξουν μακριά. Ας δώσουμε στα παιδιά μας τη γεύση του Θεού. Αγαπητοί ακροατές, σας πήρα μονότερμα σήμερα. Δεν άφησα να πάρουμε τη μια μουσική ανάσα, γιατί ήθελα να προσέξετε τα λόγια αυτά και να σκεφτείτε κι εσείς μαζί με εμένα τα δικά μου αυτά μήπως. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και θα πούμε δύο λόγια ακόμα μετά.

Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, στη φιλόξενη παιδική εκκλησία, ακούγοντας την εκπομπή «Μεγαλώνοντας έναν Άγιο» του πατέρα Καλλίνικου Μαυρολέοντα. Σας είπα σήμερα μερικούς προβληματισμούς μου και νομίζω πως και εσείς έχετε κάποιους από αυτούς. Ξέρουμε, αγαπητοί ακροατές, και θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν Άγια. Αυτό το λόγο έχει εξάλλου και αυτή η εκπομπή που προσπαθεί με πρακτικούς τρόπους και απλούς να σας δώσει και ιδέες και ευκαιρίες και να σας παρακινήσει. Κάτι να κάνετε κι εσείς, που ασφαλώς το κάνετε, αλλά κάτι παραπάνω θέλουν τα παιδιά μας, γιατί αυτό μας το λένε με τη συμπεριφορά τους και με τη βία αυτή την οποία δυστυχώς διαπιστώνουμε κάθε μέρα να υπάρχει στη ζωή τους, όλο ένα και περισσότερο. Ας κάνουμε μια προσευχή κάθε μέρα, αγαπητοί αδερφοί, κάθε πρωί που ξεκινάει μια μέρα με δυσκολίες, με παγίδες, με εμπόδια, με προβληματισμούς, με διλήμματα, με κυκλοποδιές, με χίλια δυο τέτοια που μόνοι μας δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και εμείς και τα παιδιά μας. Ας κάνουμε μια προσευχή, μια μικρή θυσία, και θα δούμε τους καρπούς της, τους ευλογημένους καρπούς, τη ζωή και τη δική μας και των παιδιών μας. Ας ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα και σας χαιρετώ με πολύ αγάπη και ευχές. Ο Θεός μαζί μας, καλή δύναμη στον αγώνα μας. Χαίρετε.

τον Αρχιμανδρίτη Καλλίνικο Μαυρολέοντα. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ζει και κόσμος. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

Αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας και είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή Παιδί και Κόσμος. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αρνητική συμπεριφορά των παιδιών όταν βασίζεται σε κάποια μορφή αποθάρρυνσης. Υπάρχουν κάποιοι ανασταλτικοί τρόποι για να βελτιώσουμε την αρνητική συμπεριφορά των παιδιών και για να δημιουργήσουμε ένα πιο ευχάριστο κλίμα στην οικογένεια. Όταν ένα παιδί είναι αγχωμένο, κουρασμένο ή προβληματισμένο με κάτι που μπορεί να του συμβαίνει στο σπίτι ή στο σχολείο, τότε είναι πιθανό να εκδηλώσει κάποιες αρνητικές συμπεριφορές που εμείς μπορεί να θεωρούμε ότι απλά μας τραβούν την προσοχή, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι το παιδί θέλει να σχετιστεί με κάποιο τρόπο μαζί μας. Αυτό που λέμε το παιδί τραβάει την προσοχή, δηλαδή προσπαθεί να έλξει, να τραβήξει το ενδιαφέρον μας προς αυτό, που πολλές φορές γίνεται με αρνητική συμπεριφορά, είναι μια προσπάθεια του παιδιού να δηλώσει την παρουσία του μέσα στη δική μας τη ζωή και να τραβήξει αυτό που λέμε το ενδιαφέρον του γονέα, έτσι ώστε να σχετιστεί με πιο υγιή τρόπο μαζί του. Κάποιες φορές οι γονείς έχουν κάποιες προσδοκίες από τα παιδιά, είτε επειδή βασίζονται σε διάφορες κοινωνικές συνθήκες, για παράδειγμα το πρότυπο του καλού μαθητή, και όταν το παιδί μας υστερεί στα μαθήματα, τότε αμέσως αυτό θεωρείται από κάθε γονέα υποτιμητικό για το πρόσωπό του. Υπάρχουν πολλοί γονείς που αυτό το πράγμα το έχουν εκλογικεύσει και έχουν αντιληφθεί ότι ανεξάρτητα από τις επιδόσεις του παιδιού τους, είναι το παιδί τους και αξίζει να είναι ευτυχισμένο πολύ περισσότερο από ότι επιτυχημένο. Όμως υπάρχουν και γονείς οι οποίοι κρατώντας διάφορα κοινωνικά στάνταρ της επιτυχίας, του προτύπου, του ότι ένα παιδί πρέπει να κάνει πολλές δραστηριότητες και να τις κάνει όλες καλά, βάζουν στο παιδί υπέρμετρες προσδοκίες και αυτές οι προσδοκίες επηρεάζουν τις σχέσεις τους με το παιδί. Πολλές φορές, είτε με τα λόγια μας, αλλά πολύ περισσότερες φορές ακόμα με κινήσεις και συμπεριφορές τις οποίες δεν τις αντιλαμβανόμαστε, περνάμε στα παιδιά μας προσδοκίες, δηλαδή περνάμε στα παιδιά μας ότι απαιτούμε από εκείνα πράγματα, τα οποία τα παιδιά μας τα εσωτερικεύουν αυτές τις προσδοκίες και τις κάνουν δικές τους. Όπως για παράδειγμα στην επιλογή επαγγέλματος. Ένα παιδί μπορεί να έχει δεξιότητες και να ονειρεύεται άλλα πράγματα για τη ζωή του, όμως μπορεί οι γονείς να του περάσουν την προτίμησή τους ότι θα ήθελα να ακολουθήσει το επάγγελμα που έχουν εκείνοι, είτε γιατί έχουν ένα στημένο γραφείο, μια στημένη επιχείρηση και αυτό θα ήθελαν να το κληροδοτήσουν στα παιδιά τους. Οπότε το ίδιο το παιδί υιοθετεί τη συγκεκριμένη προσδοκία, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να αντιληφθεί ότι επέλεξε κάτι που δεν του τέριασε και αυτό να του δημιουργήσει μεγάλες δυσκολίες, ή μιας και εξ αρχής να έρθει σε σύγκρουση με το γονέα για τις προσδοκίες που έχει ο γονέας από αυτά, αλλά δεν ταυτίζονται με τις επιθυμίες των παιδιών, και έτσι να δημιουργηθεί ρήγμα στη σχέση ανάμεσα στο γονέα και στο παιδί. Όταν λοιπόν οι προσδοκίες των γονέων δεν ανταποκρίνονται, τότε οι ίδιοι οι γονείς με τη συμπεριφορά τους δείχνουν ότι αποδοκιμάζουν και με τον τρόπο τους υποτιμούν το παιδί. Έτσι λοιπόν το παιδί διαπράττει αρνητικές συμπεριφορές, πράττει αρνητικά προκειμένου να αποδείξει στους γονείς του ότι η δική του άποψη είναι ισχυρή, ενώ οι δικές του προσδοκίες, οι δικές τους προσδοκίες των γονέων είναι προβληματικές. Επίσης πολλές φορές οι γονείς εκ των προτέρων έχουν απροθυμία να δεχθούν ότι το παιδί μεγαλώνει και μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανε παλιότερα. Έτσι λοιπόν θεωρούν ότι το παιδί τους δεν θα τα καταφέρει σε μια δύσκολη, όπως θεωρούν εκείνη, δουλειά, και έτσι την αναλαμβάνουν εκείνοι, δίνοντας βέβαια μήνυμα στο παιδί ότι δεν μπορεί να καταφέρει και πολλά πράγματα. Το ότι δεν πρέπει να αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις του παιδιού, το έχουμε ξανασυζητήσει. Έχουμε πει πόσο αρνητικό είναι για το παιδί οι γονείς να αναλαμβάνουν τις δικές του υποχρεώσεις, τις εργασίες του για το σχολείο, τις υποχρεώσεις σε άλλους τομείς, και έτσι το παιδί αντιλαμβάνεται ή ότι είναι ανεπαρκές, δηλαδή δεν τα καταφέρνει,
ή ότι δεν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Το παιδί λοιπόν αρχίζει να αμφιβάλλει για τις ικανότητές του και συμπεριφέρεται όπως ακριβώς περιμέναμε, δηλαδή αποτυγχάνει. Όταν εμείς λοιπόν περνάμε τις προσδοκίες μας στο παιδί, είτε βάζουμε τον πήχη πολύ ψηλά είτε πολύ χαμηλά, το ίδιο το παιδί αυτό που εισπράττει είναι ή ότι πρέπει να ακολουθήσει τις δικές μας προθυμίες και επιθυμίες, ακόμα και αν αυτές δεν του ταιριάζουν, ή ότι δεν μπορεί να καταφέρει τα πράγματα έτσι όπως αναμένεται, άρα βάζει εξορισμού πάνω του την ταμπέλα του αποτυχημένου. Είναι λοιπόν πιθανόν και στις δύο αυτές περιπτώσεις το παιδί να εκφράσει με αρνητισμό τα συναισθήματα που νιώθει, τα οποία είναι συναισθήματα φόβου και συναισθήματα ότι δεν θα καταφέρει στη ζωή του ποτέ να φτάσει να πραγματοποιήσει αυτά που ονειρεύεται. Επίσης πολλές φορές αυτό που λέμε βάζουμε τον πήχη ψηλά είναι κάτι πάρα πολύ συνηθισμένο, γιατί ο κάθε γονέας μπορεί να μην έχει απόλυτη αντίληψη του ποιες ακριβώς είναι οι δυνατότητες του παιδιού του. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη, μια ακριβής εικόνα ή υπάρχει μια φαντασίωση, μια προσδοκία πώς θα θέλαμε εμείς να είναι το παιδί μας και το οποίο δεν ταυτίζεται αυτό με την πραγματικότητα, βλέπουμε ότι οι υπερβολικές απαιτήσεις των γονέων, επειδή είναι αδύνατον να ικανοποιηθούν από τα παιδιά, δημιουργεί συνεχώς αυτή την αρνητική στάση των παιδιών απέναντι στον γονέα. Συνεχώς λοιπόν με τον τρόπο τους εναντιώνονται, προσπαθώντας να πούν ότι δεν αντέχουν άλλο αυτή τη συνεχή υπερπροσπάθεια να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των γονιών τους. Περιμένουμε λοιπόν πολλές φορές τα παιδιά να έρχονται από το σχολείο και να είναι άψογα τα ρούχα τους, δηλαδή να μην έχουν παίξει, να μην έχουν τρέξει, να μην έχουν υδρώσει, να είναι καλοχτενισμένα και να επιστρέφουν με τον ίδιο τρόπο που έφυγαν από το σπίτι, και πολλές φορές τους κάνουμε παρατήρηση γι' αυτό. Ή πολλές φορές τους ζητάμε τα παιχνίδια μαζεμένα, το δωμάτιο τακτοποιημένο, που σωστό είναι να υπάρχει ένα πρόγραμμα και να βάζουμε στα παιδιά μικρούς στόχους να πετυχαίνουν κάποια πράγματα. Όμως όλο αυτό το σύστημα της αγκαρίας, θα λέγαμε, που βγαίνει απειλητικό προς τα πάνω τους όταν δεν το καταφέρουν, δηλαδή ό,τι και αν κάνουν ποτέ δεν είναι αρκετό, και που κυρίως το έχουν γονείς τελειομανείς που θέλουν τα πράγματα σε μια τελειότητα και σε μια μορφή η οποία να είναι απόλυτη, τότε αυτό μπορεί να δημιουργήσει αντίδραση στο παιδί και στην προσπάθειά του να απαλλαγεί από όλο αυτό το φορτίο και από όλη αυτή την πίεση, να αρχίσει να εκφράζει ακόμα μεγαλύτερο αρνητισμό. Όσο δηλαδή το πιέζουμε εμείς με κάποιο άκομψο τρόπο, απλά μάζεψε τα παιχνίδια από το δωμάτιό σου, εκείνο να το κάνει ακόμα χειρότερα, προκειμένου να μας φέρει εμάς σε μια αντιπαράθεση για να εκφράσει με αυτό τον άγαρμο άκομψο τρόπο τη διαμαρτυρία του. Ο ρόλος του γονέα είναι από τους σπουδαιότερους και δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο οδηγιών. Όλοι οι άνθρωποι, όπως είναι φυσικό και επόμενο, κάνουμε λάθη σε όλους τους ρόλους που καλούμαστε να αναλάβουμε στη ζωή μας. Και όσο και αν προσπαθεί κάποιος, θα κάνει και λάθη και στην ανατροφή του παιδιού του. Εφόσον όλα είναι ρευστά, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το μέλλον και να ξέρει με ακρίβεια και σιγουριά πώς θα εξελιχθεί μια κατάσταση και πώς θα πετύχει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για την κάθε περίπτωση. Ακόμα και μια συμβουλή, μια στάση που τηρούμε, που λειτουργεί καλά για ένα παιδί, δεν σημαίνει ότι λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά και σε κάποιο άλλο, ακόμα και αν είναι παιδιά της ίδιας οικογένειας. Μπορεί και να μην λειτουργεί καθόλου, μπορεί να φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός, κάθε παιδί είναι μοναδικό. Τα ερεθίσματα και οι περιβαλλοντικές συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς και έτσι το κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Συνήθως τα παιδιά όταν μεγαλώνουν και αρχίζουν και αντιλαμβάνονται τα λάθη που έχουν κάνει οι γονείς τους στον τρόπο που τα μεγάλωσαν, προσπαθούν να τα αποφύγουν πάση θυσία στην ανατροφή των δικών τους παιδιών. Όμως κάνουν και εκείνοι με τη σειρά τους παρόμοια λάθη και πολλές φορές επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη των γονιών τους, απλά πηγαίνοντας από διαφορετικό μονοπάτι. Το πώς μεγαλώνει ένα παιδί είναι καθοριστικό για τη μετέπειτα ζωή του.
Η διαπαιδαγωγήσή του, ο τρόπος που μαθαίνει να σχετίζεται με τους γονείς του και η ποιότητα της σχέσης που καλλιεργείται ανάμεσά τους, αναμφίβολα θα επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο θα σχετίζεται και με τους υπόλοιπους ανθρώπους στο μέλλον, όπως και με την επιλογή του συντρόφου του. Τα παιδιά χρειάζονται χρόνο με τους γονείς και επειδή ζούμε σε μια εποχή που όλα κυλάνε σε πιο γρήγορους ρυθμούς, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι σημασία έχει και ο ποιοτικός χρόνος βέβαια που περνάνε και οι γονείς με τα παιδιά τους, αλλά και ο ποσοτικός. Ο μύθος του ότι περνάμε λίγο χρόνο με τα παιδιά μας αλλά έχει ποιότητα, έχει εδώ και χρόνια αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Τα παιδιά θέλουν μια συνεχή τροφοδότηση. Δεν εννοούμε να είναι τα παιδιά 24 ώρες το 24ωρο με το γονέα σε μια αποκλειστική σχέση η οποία θα αποκόπτει το παιδί από την υπόλοιπη κοινωνική ή προσωπική του ζωή, το σχολείο του, τις παρέες του, τις δραστηριότητες του. Όμως όσο είναι με τον γονέα, πρέπει αυτός ο χρόνος να αφιερώνεται δημιουργικά στο παιδί. Η αγάπη, η φροντίδα, η στοργή, το νιάξιμο πρέπει τα παιδιά να τα εισπράττουν έμπρακτα και με λόγια. Έχουν ανάγκη από ασφαλές περιβάλλον, από θαλπορία, από συναισθηματική κατανόηση, από ένα αίσθημα ασφάλειας, εμπιστοσύνης και αποδοχής. Η συζήτηση και η συμβουλευτική είναι απαραίτητη από μικρή ηλικία. Τα παιδιά χρειάζονται κατευθυντήρες γραμμές και σωστή οριοθέτηση. Στην αρχή τα παιδιά είναι λίγο σαν άγραφα χαρτιά. Είναι στο χέρι του κάθε γονέα τι θα γράψει πάνω στο κάθε χαρτί, τι θα καλλιεργήσει, τι παραλήψεις και κενά θα βρεθούν σε αυτό το χαρτί, τι ορθογραφικά λάθη θα κάνει στην πορεία. Ο διάλογος ανάμεσα στο γονέα και στο παιδί χρειάζεται να ξεκινάει από νωρίς. Πρέπει ο γονέας να μάθει στο παιδί του να εκφράζει τις σκέψεις του, τα συναισθήματά του. Πρέπει το παιδί από τη στιγμή που θα αρχίσει να μιλάει και να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται πότε είναι χαρούμενο, πότε είναι λυπημένο, πότε προβληματίζεται, πότε νιώθει θυμό, πότε νιώθει φόβο. Ο γονέας πρέπει να ακούει, να μάθει να ακούει, να φιλτράρει τις πληροφορίες που παίρνει από το παιδί, έτσι ώστε να μπορέσει να καταλήξει με σεβασμό της γνώμης και της διαφορετικότητας του παιδιού του σε ασφαλή συμπεράσματα που θα τον βοηθήσουν να το καθοδηγήσει σωστά. Να του δομήσει όσο πιο σωστά γίνεται μια σταθερή, ολοκληρωμένη, αυτόνομη και υγιή προσωπικότητα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη να νιώθουν πως ακούγονται, πως έχουν την απαιτούμενη προσοχή και βέβαια το ενδιαφέρον των γονιών τους. Πως γίνονται κατανοητές και σεβαστές οι απόψεις και τα συναισθήματά τους και ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδοχής μέσα στην οικογένεια. Αξίες που έχουν να κάνουν με το σεβασμό, με την ηθική, με την αίσθηση του δικαίου, με το πώς να σχετίζονται με τα άλλα άτομα, με την επικοινωνία, με το πώς διαχειρίζονται τις συγκρούσεις τους, με το πώς λύνουν τα προβλήματά τους. Οφείλουμε να τα διδάσκουμε από νωρίς στα παιδιά. Και το καλύτερο πρότυπο είναι οι ίδιοι γονείς. Τα παιδιά δεν κάνουν κάτι επειδή απλά τους το λέμε, αν πρώτα δεν το τηρούν οι ίδιοι γονείς τους. Δεν γίνεται να λέμε σε ένα παιδί ότι δεν είναι σωστό να λύνει τις διαφορές του με καυγάδες, φωνές και χαρακτηρισμούς και την ίδια στιγμή εμείς να μαλώνουμε, εμείς να καυγαδίζουμε ή ακόμα και να φωνάζουμε στο παιδί, να το χτυπάμε για να το τιμωρήσουμε που φέρθηκε σαν κακό σε εισαγωγικά παιδί. Η ταμπέλα του κακού παιδιού είναι ένας χαρακτηρισμός που μπορεί να λειτουργήσει επικίνδυνα σε πολλές περιπτώσεις. Δεν υπάρχουν κακά παιδιά. Υπάρχουν άσχημες συμπεριφορές. Τα παιδιά δεν είναι σε θέση πάντα και μάλιστα σε μικρότερες ηλικίες, κάτω των 10 ετών, να διακρίνουν απόλυτα το καλό από το κακό, το σωστό από το λάθος. Όταν εμείς οι ίδιοι ενήλικες πολλές φορές στα πλαίσια της ηθικής, αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές να ξεχωρίσουμε το σωστό από το λάθος. Τα παιδιά ακόμα διαμορφώνουν την εικόνα τους για τον κόσμο, για τους άλλους, για τον εαυτό τους. Πολλές επεξεργασίες των ερεθισμάτων που δεχόμαστε καθημερινά γίνονται ασυνείδητα, δεν το καταλαβαίνουμε. Μια τέτοια ταμπέλα του κακού παιδιού δεν είναι πλήρως κατανοητή σαν έννοια από το παιδί. Όσες φορές και να το πούμε πρέπει να γίνεις καλό παιδί, δεν καταλαβαίνει το παιδί τι εννοούμε με αυτό. Πρέπει οι οδηγίες να είναι σαφείς. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πάντα κάθε φορά που λέμε πρέπει να είσαι καλό παιδί ή δεν πρέπει να είσαι κακό παιδί, πώς αποκωδικοποιεί και πώς αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα το κάθε ένα παιδί.
γιατί στο άκουσμά του ο καθένας από εμάς λειτουργεί διαφορετικά. Ένα παιδί μπορεί ασυνείδητα να ενστερνιστεί αυτό το ρόλο του κακού, αυτό το χαρακτηρισμό, και να μπει στη διαδικασία να υιοθετήσει ένα τέτοιο ρόλο που θα ανταποκρίνεται σε αυτό το χαρακτηρισμό. Πίσω από μια τέτοια στάση κρύβεται η προσπάθεια του παιδιού να επιβεβαιώσει αυτό που λένε οι γονείς του. Δηλαδή, αφού οι γονείς μου με λένε κακό παιδί, πρέπει όντως να αποδείξω ότι είμαι κακό παιδί. Ή αφού ήδη λένε ότι είμαι κακό παιδί, γιατί πρέπει να προσπαθώ να αποδείξω ότι δεν είμαι. Κάπου βαθιά μέσα του μπορεί να αρχίσει να πιστεύει ότι είναι το κακό παιδί και να ακολουθήσει μια συμπεριφορά που θα είναι σύμφωνη με την ταμπέλα που του φορέθηκε. Όταν το παιδί βιώνει απόρριψη από τους γονείς, παραμέληση, αδιαφορία, η παραμέληση είναι από τα χειρότερα είδη κακοποίησης. Αυτές οι συμπεριφορές είναι κακοποιητικές για τον ψυχισμό του παιδιού και μπορεί να αποβούν μοιραίες και για την πορεία του στο μέλλον. Ο πιο προβληματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που δεν καλύφθηκε συναισθηματικά όταν ήταν μικρό παιδί. Αυτά λοιπόν τα βιώματα της απόρριψης τα μεταφέρει και στην ενήλικη ζωή του. Ένα λοιπόν παιδί που δεν βιώνει αγάπη, δεν βιώνει ασφάλεια και εμπιστοσύνη, δεν νιώθει ότι κάποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό, μεγαλώνει με την αίσθηση ότι δεν αξίζει, ότι δεν αξίζει ως άνθρωπος, δεν αξίζει να αγαπηθεί, δεν αξίζει να κερδίσει το ενδιαφέρον των άλλων, ότι είναι ελαττωματικός, ότι κάπου φταίει, κάπου κάνει λάθος. Και ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται και είναι δίκαιο να είναι αποδέκτης αρνητικών συμπεριφορών. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος γεμίζει ενοχές. Γιατί επειδή δεν βίωσε θετικά συναισθήματα στην παιδική του ηλικία, μεγαλώνοντας, γίνεται ένας άνθρωπος που νομίζει ότι δεν αξίζει να αγαπηθεί και ότι του αξίζει να του συμπεριφέρονται οι άλλοι άσχημα. Ένας άνθρωπος λοιπόν που δεν νιώθει ότι έχει κερδίσει την αγάπη των γονιών του, δεν μπορεί ούτε πραγματικά να φροντίσει τον εαυτό του, να τον αγαπήσει και να νοιαστεί για αυτόν, και δεν μπορεί να αγαπήσει και τους άλλους, αφού δεν έχει μάθει ποτέ τι σημαίνει να αγαπάς και πώς να εκδηλώνεις με υγιή τρόπο την αγάπη σου. Φυσικά, όταν ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του, δεν μπορεί να αγαπήσει και τα άτομα της οικογένειάς του και θα δυσκολευτεί να μεγαλώσει και με υγεία και τα δικά του τα παιδιά. Θα μπορούσε κάποιος να μας πει, ένα παιδί δομεί την προσωπικότητά του στην ηλικία των 3, των 5, των 7 και των 8. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι μέχρι τα 5 έτη της ζωής ένα μεγάλο κομμάτι της αυτοεικόνας μας έχει ήδη διαμορφωθεί. Ακούγεται πολύ νωρίς, όμως είναι η αλήθεια. Φυσικά και η προσωπικότητά μας διαμορφώνεται συνέχεια και είναι μια εξέλιξη της παιδικής και της εφηβικής μας ηλικίας. Και στην ενήλικη ζωή το άτομο εξελίσσεται. Αλλά για να εξελιχθεί πρέπει να έχει μέσα του αυτό το δυναμικό που να μπορέσει να το πετύχει. Και αν αυτό δεν έχει καλλιεργηθεί από τη μικρή ηλικία, είναι πολύ δύσκολο να γίνει ένας ενήλικας που να κατανοήσει σε τι μειονεκτεί και ποια είναι.

φθορά, τα οποία παγιώθηκαν μέσα στο χρόνο και πλέον αποτελούν ένα απόσπαστο κομμάτι του εαυτού τους και της προσωπικότητάς τους και έτσι δεν μπορούν να βελτιωθούν. Έχουν μεγάλη δυσκολία στην αλλαγή, στο να μπορέσουν να εξελίξουν τον εαυτό τους, στο να τον κάνουν λίγο καλύτερο. Τα παιδιά που δεν καλύπτονται συναισθηματικά και υλικά στο χρόνο που το χρειάζονται και με τον κατάλληλο τρόπο, τότε βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους, εναλλακτικές μεθόδους για να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες και τότε πραγματικά έρχονται οι δύσκολες καταστάσεις. Γιατί σε ένα παιδί που δεν έχει ακόμα ξεχωρίσει τα όρια ανάμεσα στο σωστό και στο λάθος και στο καλό και στο κακό, αυτό που το νοιάζει κυρίως είναι αυτό που λέμε η διατήρηση της ομοιόστασής μας, το να επιβιώσουμε, το να κρατήσουμε ακριβώς την ίδια κατάσταση στην οποία υπάρχει. Τι γίνεται λοιπόν τότε? Το παιδί που δεν έχει καλή διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό θα προσπαθήσει για να επιβιώσει να ικανοποιήσει τις ανάγκες που έχει κάθε φορά σε κάθε στάδιο της ζωής του. Κάθε φορά ο άνθρωπος λειτουργεί είτε συνειδητοποιώντας το είτε χωρίς να το αντιλαμβάνεται με βάση τις ανάγκες που του έχουν δημιουργηθεί. Κανένας δεν κάνει τίποτα, ούτε το παιδί ούτε ο ενήλικας, αν από πίσω δεν κρύβεται κάποια ανάγκη. Όλα έχουν μια λογική εξήγηση γιατί γίνονται. Όλα γίνονται γιατί από πίσω μας υπάρχει κάποια ανάγκη. Λοιπόν, ένα παιδί θα καταλάβει ότι για να επιβιώσει θα πρέπει να ικανοποιήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες. Αν το παιδί νιώθει ευάλωτο, είναι ανασφαλές, φοβάται την απόρριψη, έχει περιθωριοποιηθεί, έχει εγκαταληφθεί, νιώθει ότι είναι ανάξιο αγάπης, τότε τι κάνει? Δημιουργεί ένα μηχανισμό άμυνας για να προστατευτεί από όλα αυτά και για να μπορέσει να επιβιώσει. Και εκεί μέσα εντάσσεται η αποκλίνουσα συμπεριφορά, η παραβατικότητα ή ακόμα και η εμπλοκή με τις ουσίες ή με τον νόμο και γενικώς τα προβλήματα της διαγωγής. Είναι λοιπόν αυτή η ανάπτυξη της ναρκισσιστικής προσωπικότητας ένας τρόπος άμυνας και προστασίας ενός παιδιού που είναι ευάλωτο γιατί έχει εκτεθεί σε αρνητικές συμπεριφορές και έτσι η ανασφάλειά του το έχει οδηγήσει στο να κυνηγήσει αυτόν τον τρόπο επιβίωσης σε μη φυσιολογικούς τρόπους ή σε παράνομους τρόπους. Είναι ένας τρόπος λοιπόν άμυνας και προστασίας του ευάλωτου παιδικού εγώ που μπορεί να το φέρει μέσα του και να το κουβαλάει και ως ενήλικας. Είναι λοιπόν αυτή η ανάγκη του να αγαπηθεί και να ικανοποιηθούν οι συναισθηματικές του ανάγκες σε παιδική ηλικία που δεν πραγματοποιήθηκε και το φέρει και ως ενήλικας στη μετέπειτα ζωή του και αυτό το μηχανισμό το χρησιμοποιεί για να προστατευτεί, για να μπορέσει να αντέξει την πραγματικότητα που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, γιατί δεν είναι εύκολο για ένα άτομο να νιώθει ότι δεν αγαπήθηκε ποτέ. Για να καλύψει λοιπόν αυτές τις ανάγκες και να τις υπεραναπληρώσει, τότε δημιουργεί αυτές τις συμπεριφορές. Έχουμε μιλήσει σε μια άλλη εκπομπή για τον ναρκισσισμό, για τον άνθρωπο που δεν μπορεί να καταλάβει τις ανάγκες των άλλων και βάζει πάντα τις δικές του πάνω από τις ανάγκες των άλλων, που δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια των άλλων ανθρώπων, δηλαδή να μπει στη θέση τους, να κατανοήσει τις δικές τους ανησυχίες, που έχει ένα υπερδιωγγωμένο εγώ το οποίο φροντίζει πάντα να το καλύπτει με κάθε τρόπο. Ο ναρκισσισμός λοιπόν είναι η βιτρίνα του ανασφαλούς, εκείνο που μεγάλωσε πιστεύοντας ότι κατά βάθος δεν αξίζει να αγαπηθεί, ότι είναι ένας άνθρωπος ανεπαρκής. Είναι συχνά το παιδί που υποτιμήθηκε, που εξευτελίστηκε, που απορρίφθηκε, που εγκαταλείφθηκε και απομονώθηκε, που εισέπραξε αδιαφορία και μη αποδοχή, που ένιωσε πως δεν μετράει και πως δεν αξίζει. Μεγαλώνοντας λοιπόν, ένας τέτοιος άνθρωπος πρέπει να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα. Και τι κάνει? Υποτιμά και μειώνει τους άλλους γύρω του. Τους απορρίπτει πριν τον απορρίψουν ξανά. Προστατεύει το εύθρος του εγώ του αναπτύσσοντας ιδέες μεγαλείου και ότι έχει εξαιρετικές και σπουδαίες δυνατότητες. Κανείς δεν συγκρίνεται πλέον μαζί του μέσα στο δικό του το μυαλό. Η γνώμη των άλλων δεν μετράει, γιατί οι άλλοι δεν είναι σημαντικοί, όπως αυτός. Διότι το διωγγωμένο του εγώ έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να λειτουργεί σαν άμυνα, για να προστατευτεί για όλα αυτά τα αρνητικά βιώματα που είχε όταν ήταν μικρός. Φυσικά και δεν είναι μονόδρομος η ανάπτυξη της ναρκισσιστικής προσωπικότητας ή κάποιας άλλης διαταραχής προσωπικότητας, π.χ. η αντικοινωνία.

0: κοινωνική διαταραχή. Ωστόσο, είναι βέβαιο πως παιδιά που μεγαλώνουν σε τέτοιο πλαίσιο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πολλές συναισθηματικές δυσκολίες στην πορεία της ζωής τους. Τους μηχανισμούς λοιπόν της επιβίωσης και της αυτοπροστασίας που αναπτύσσουμε από μικρή ηλικία είναι δύσκολο να τους αποβάλουμε μεγαλώνοντας, γιατί έχουν καταγραφεί στη μνήμη μας, στο ασυνείδητο, ως αναγκαία λύση στα δύσκολα. Είναι κάτι οικείο σε μας, κάτι που σε κάποια στιγμή στη ζωή μας λειτουργήσε και με κάποιο τρόπο μας βοήθησε να ταπεξέλθουμε στις δυσκολίες. Οπότε, σε μια δύσκολη στιγμή, τότε αυτοί οι μηχανισμοί θα αντιδράσουν, που δεν τους κατανοεί ο άνθρωπος, γιατί αυτοί οι μηχανισμοί επιθυμούν να διατηρηθεί το οικείο, το γνώριμο. Και ας αντιλαμβάνεται το άτομο πως η συμπεριφορά του είναι δυσλειτουργική, γιατί απλά έτσι έχει μάθει. Θέλει ωριμότητα η ανατροφή ενός παιδιού και δέσμευση, για να είσαι πάντα δίπλα του και να του προσφέρεις τα απαραίτητα. Αν δεν είσαι έτοιμος, αν δεν μπορείς να ανταποκριθείς σωστά στην ανατροφή ενός παιδιού, τότε πρέπει να εκπαιδευτείς. Πρέπει να καλλιεργήσεις τον εαυτό σου. Όχι απλά ανοίγοντας ένα βιβλίο και διαβάζοντας δύο πράγματα νομίζεις ότι θα γίνεις και ο κατάλληλος γονιός. Πρέπει πρώτα να δουλέψεις εσύ ο ίδιος την προσωπικότητά σου, τον εαυτό σου. Να γεμίσεις αγάπη, καλοσύνη και ενδιαφέρον για το δίπλα σου, για να μπορέσεις αυτό το πράγμα να το περάσει και στο παιδί σου. Μην καταστρέψεις έναν άνθρωπο προτού καλά-καλά προλάβει να ζήσει. Δούλεψε με τον εαυτό σου, γίνε καλύτερος άνθρωπος, καλλιέργησε τη σχέση σου με το Θεό και είναι σίγουρο ότι με βάση αυτά, με αυτά τα δεδομένα, θα γίνεις και καλύτερος γονιός. Είμαι η Κυριακή Κούβαρη στην εκπομπή «Παιδί και Κόσμος» από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: «Παιδί και Κόσμος». Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γυμνασίου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και παιδοψυχολόγος Κυριακή Κούβαρη.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
1: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
2: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-36-24-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο, του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη από τις εκδόσεις Άθος. Σε έναν κόσμο γεμάτο άγχος και αδιέξοδα, πώς άραγε θα στρέψουμε το βλέμμα μας προς το φως του Παραδείσου. Ο πατήρ Διονύσιος Ταμπάκης μας δίνει λύσεις και κουράγιο μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου που αληθινά γαλινεύει τις καρδιές. Στην Άβυσσο, με θέα τον Παράδεισο. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
6: Τόπι, τόπι Μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Ταφ, ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
11: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
11: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
10: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
11: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: θαύματα της πίστεως στον Πειραιά. Έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Μίλεση κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, που φέρνει στην επιφάνεια γεγονότα και πράξεις που εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας απέδωσαν σε θαυμαστά περιστατικά τα οποία έγιναν στον Πειραιά το 18ο, το 19ο και τον 20ο αιώνα. Μία πρωτότυπη έρευνα που παράλληλα προσεγγίζει την ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκείνα τα χρόνια στην πόλη του Πειραιά. Τα έσοδα του βιβλίου θα διατεθούν στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας. Τα θαύματα της πίστεως στον Πειραιά, έτσι όπως καταγράφηκαν από εφημερίδες και έντυπα. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.
2: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Αθήνα, τη δεκαετία του 1830, σε μια ραδιοφωνική διασκευή του έργου «Ιστορία των Ελλήνων» του Παύλου Καρολίδη. Οι Αθηναίοι, ύστερα από την παράδοση της Ακρόπολης στους Τούρκους το 1827, μια χρονιά ιδιαιτέρως δύσκολη για την έκβαση της Ελληνικής Επανάστασης, αφού τότε σημειώθηκε η μεγάλη ήττα των Ελλήνων στη μάχη του Φαλήρου, αλλά και ο θάνατος του Γεωργίου Καραϊσκάκη, είχαν διασκορπιστεί σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στη Ζάκυνθο μόνο είχαν καταφύγει 2.000 Αθηναίοι. Το 1830, ύστερα δηλαδή από 3 χρόνια, οι Αθηναίοι άρχισαν να επιστρέφουν στην πόλη τους και να ανοικοδομούν τα κατεστραμμένα σπίτια τους. Στην Ακρόπολη υπήρχε πλέον μόνο μία τουρκική φρουρά, ενώ οι ελάχιστοι Τούρκοι στρατιώτες που έφταναν τους 200 παρέμεναν στην πόλη χωρίς να δημιουργούν όμως πρόβλημα στους κατοίκους που επέστρεφαν. Να θυμίσουμε ότι το 1830 η Αθήνα και η Θήβα ήταν οι μόνες ελληνικές πόλεις σε Αττική και Βιωτία που παρέμεναν στον έλεγχο τουρκικών φρουρών. Οι Τούρκοι είχαν αποχωρήσει από την υπόλοιπη χώρα από το 1829, έπειτα από τη μάχη της Πέτρας. Το διάστημα εκείνο εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα και πολλοί Ευρωπαίοι, οι περισσότεροι των οποίων ήρθαν να πραγματοποιήσουν αρχαιολογικές έρευνες, ενώ άλλοι έρχονταν για να εγκατασταθούν για πάντα. Οι τελευταίοι αγόραζαν γη και οικόπεδα, με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπερτιμηθεί η αξία τους, καθώς υπήρχε η προσδοκία ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η Αθήνα θα γινόταν η πρωτεύουσα του μικρού ελληνικού κράτους. Αυτοί οι Ευρωπαίοι αγόραζαν τα κτήματα στην Αθήνα σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, κυρίως από τους Τούρκους ιδιοκτήτες που είχαν απομείνει ακόμα από την άλλοτε κρατεά τουρκική κοινότητα. Κάποιοι από αυτούς τους Ευρωπαίους ήταν η Δούκισσα της Πλακεντίας, ήταν ο Σκοτσέζος φιλέλληνας George Finlay, ο Αυστριακός πρόξενος στον Ναύπλιο Γκρόπιους και άλλοι πολλοί. Επιπλέον, πολλοί ευποροί Έλληνες που κατοικούσαν μέχρι τότε σε Ρωσία, Βλαχία, Μολδαβία και σε άλλα μέρη της Ευρώπης έσπευσαν στην Αθήνα προκειμένου να αγοράσουν γη και να χτίσουν μεγαλοπρεπείς κατοικίες ανάμεσα όμως στα ερείπια και στα χαλάσματα που απλώνονταν παντού. Εκείνο το διάστημα θα λέγαμε ότι δεν υπήρχε εύκολος τρόπος πεζοπορίας ώστε να είναι δυνατή η συγκοινωνία μεταξύ του Ναυπλίου και της Αθήνας και ο κόσμος πεζοπορούσε επί 3 ημέρες. Ενώ η επικοινωνία μέσω θαλάσσης ήταν θα λέγαμε πιο εύκολη, αλλά όχι τόσο ώστε να μην περικλείει κινδύνους. Οι ειδήσεις, να σκεφτείτε, από τη Σύρο και τον Ναύπλιο ήθελαν μία εβδομάδα για να φτάσουν στην Αθήνα. Εξάλλου, η οδηπορία εκτός άλλων έκρυβε και πολλούς κινδύνους από ληστές και κακοποιούς που παραμόντευαν εκμεταλλευόμενοι το γεγονός της αναρχίας. Σχετικά με τις τελευταίες στιγμές της τουρκικής κυριαρχίας που κράτησε στην Αθήνα 374 χρόνια και πλέον έφτανε στο τέλος της, τουλάχιστον για ορισμένες περιοχές της Ελλάδος που ανακτούσαν την ελευθερία τους, αλλά όχι για όλες. Η Αθήνα κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας απολάμβανε κάποια διοικητικά και οικονομικά προνόμια, καθώς δεν εξαρτιόταν απευθείας από την πύλη, αλλά από τη Σουλτάνα Εσμά, που την είχε αγοράσει ως έκταση και είχε τοποθετήσει σε αυτή τοποπαρατηρητή, που λεγόταν Βοεβόδα. Ωστόσο, κατά τα έτη 1831 και 1832, για τα οποία άλλωστε και αναφερόμαστε, ο μόνος εκπρόσωπος που είχε απομείνει από την τουρκική κυριαρχία ήταν ο φρούραχος της Ακρόπολης, ο οποίος θεωρητικά ήταν και ο διοικητής της πόλης των Αθηνών. Ήταν κάποιος μπέης από την Κάριστο, ο οποίος συνήθιζε να πίνει και να μεθάει, παρά το γεγονός ότι απαγορευόταν από το Κοράνι, ενώ ήταν ιδιαίτερα οξύθυμος και ευέξαπτος. Υπό τη δικαιοδοσία αυτού του φρουράχου βρισκόταν ένας επίσης Οθωμανός στρατιωτικός, ο κουρδικής καταγωγής Αιγιού Παγάς, ένας εντελώς άξιστος άντρας, ο οποίος είχε το βαθμό του ντελίπαση, δηλαδή του αρχηγού των τελίδων, δηλαδή των τρελών, όπως αποκαλούνταν οι ορμητικοί καβαλάριδες του ελαφρού υπικού. Αυτοί οι δύο με κάποιους οπλίτες έμεναν στα ερείπια της Ακρόπολης μέσα σε καλύβες. Ο δεύτερος κατοικούσε σε ένα άνετο σπίτι στην Αθήνα και κατέβαινε στην Ακρόπολη μόνο για να επιθεωρήσει τη φρουρά του. Κάθε φορά που ανηφόριζε το λόφο, λοιπόν, προπορευόταν ένας έφυπος τυμπανιστής, ο οποίος προανήγγειλε, χτυπώντας το τύμπανό του, την άνοδο του δεσπότη στο κρατήδιό του. Πίσω από το άλογο ακολουθούσαν πεζοί, κάποιοι ρακένδυτοι ακόλουθοι, προκαλώντας τα γέλια των ξένων που στο μεταξύ είχαν πάει, όπως είπαμε, να εγκατασταθούν στην Αθήνα. Ο βαβαρός αρχαιολόγος Ρος, που ήταν ένας από αυτούς που κατοικούσε δίπλα από την Ακρόπολη, έβλεπε κάθε πρωί αυτή την παράξενη πομπή να παρελάβνει κάτω από το σπίτι του και που τελικώς τη χαρακτήρισε ελεηνή πομπή. Το υπόλοιπο κομμάτι της Αττικής, από το Μενίδη μέχρι το Μαραθώνα, βρισκόταν υπό τη δικαιοδοσία ενός απόλυτου και ανεξάρτητου ηγεμόνα, του περίφημου οπλαρχηγού από το Μαυροβούνιο, του Βάσου, που γι' αυτό και εξαιτίας της καταγωγής του καλείται Βάσος ο Μαυροβουνιώτης. Αυτός είχε δηλώσει στους Τούρκους άρχοντες ότι θα τους επέτρεπε να κατοικούν ανενόχλητοι στην πόλη, υπό τον όρο ότι και εκείνοι δεν θα τον ενοχλούσαν. Έτσι η ειρήνη δεν διαταρασόταν σε όλη την Αττική, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι υπήρχε και ασφάλεια. Αυτός ο γιγαντός όμως Βάσος είχε παντρευτεί μια γυναίκα η οποία επιθυμούσε μια ήρεμη οικογενειακή ζωή. Γι' αυτό τον έπεισε να φύγουν από το ναύπλιο που κατοικούσαν αρχικά, διότι εκεί επικρατούσαν έντονες πολιτικές αναταραχές και η Πελοπόννησο γενικώς θα λέγαμε ότι αποτελούσε το κύριο πεδίο των εφηλιακών συγκρούσεων. Έτσι λοιπόν τον έπεισε να πάνε να μείνουν σπρόποδες της Πάρνηθας. Έτσι πραγματικά και έγινε και ο Βάσος έγινε ο ηγεμόνας όλης της ύπαιθρου χώρας της Αττικής. Ενίοτε ξεσπούσαν επεισόδια ανάμεσα στο Βάσο και στον Μωαμεθανό διοικητή της Αθήνας, τα οποία διέκοπταν την ειρήνη. Μια φορά, κάποιες τουρκικές περίπολοι συνάντησαν κοντά στο Χαλάντρι, το οποίο βρισκόταν στα όρια της δικαιοδοσίας των Τούρκων, μερικούς άντρες του Βάσου και τους σκότωσαν νομίζοντας ότι ήταν ληστές. Μόλις το άκουσε ο Βάσος, ετοιμάστηκε να κάνει έφοδο στην Αθήνα, γεγονός που προκάλεσε τον τρόμο των Τούρκων της πόλης, αλλά και των Ευρωπαίων που κατοικούσαν σε αυτή. Ωστόσο, ο Γάλλος πρεσβευτής Ρουάν κατέφτασε με πολεμικό πλοίο από τον Ναύπλιο και με την παρέμβασή του αποφεύθηκε ο κίνδυνος. Μάλιστα, ύστερα από τη δική του μεσολάβηση, ο Βάσος και ο Μπέης συμφιλιώθηκαν και κάθισαν να φάνε στο ίδιο τραπέζι, ενώ η χαρμόσυνη είδηση πως ο Βάσος τρώει μαζί με τον Μπέη των Αθηνών διαδόθηκε από σπίτι σε σπίτι, καθησυχάζοντας τους κατοίκους. Λίγο καιρό αργότερα, ένα νέο επεισόδιο διατάραξε και πάλι τις σχέσεις των δύο πλευρών. Ο Μπέης, σε ένα μεθύσι, επιτέθηκε σε κάποιον επιφανή Αθηναίο της οικογένειας των Βλάχων και το χτύπησε τόσο άγρια που ο άντρας τελικώς πέθανε. Οι κάτοικοι της Αθήνας εξοργίστηκαν τόσο πολύ με τον Τούρκο διοικητή που ετοιμάστηκαν να του επιτεθούν. Ωστόσο, η είδηση της άφιξης του βασιλιά Όθωνα στο Ναύπλιο και η επικείμενη παράδοση της Αθήνας σε ελληνικά χέρια τους διατήρησε ήρεμους. Ο Μπέης φυγαδεύτηκε στην Εύβοια και τη διοίκηση ανέλαβε ο δεύτερος στην ιεραρχία, ο Κούρδος Αιγιούπ Πασάς, που είχε υπό την ηγεσία του, όπως είπαμε, το ελαφρύ υπηκό, τους λεγόμενους ντελίδες. Έτσι είχαν τα πράγματα στην Αθήνα την εποχή που ανέμενε την παράδοσή της σε ελληνικά χέρια. σχετικά με την απονομή της δικαιοσύνης. Την περίοδο εκείνη στην Αθήνα, οι μεν Τούρκοι έλυναν τις διαφορές μεταξύ τους με δίκες, στις οποίες προέδρευε ο Καδής, ενώ οι χριστιανοί κρίνονταν από τον επίσκοπο ή από το συμβούλιο των προεστών, που στην Αθήνα καλείται δημογεροντία. Κατά τα άλλα, αν και πολλές εύπορες οικογένειες Ευρωπαίων και Ελλήνων έρχονταν να εγκατασταθούν τα χρόνια εκείνα στην Αθήνα, ωστόσο τα απαραίτητα για την εξασφάλιση μιας άνετης ζωής θα λέγαμε ότι απουσιάζουν εντελώς. Τα μόνα μέσα μεταφοράς ήταν οι καμήλες. Το να έχει κάποιος καθρέπτη στο σπίτι του θεωρείται μεγάλη πολυτέλεια, ενώ ο τρόπος θέρμασης ήταν τόσο ελλιπής ώστε το χειμώνα του 1832-1833 κάποιος γερμανός κάτοικος της πόλης κατόρθωσε με τη βοήθεια ενός ντόπιου σιδερά να κατασκευάσει μία αυτοσχέδια σιδερένια θερμάστρα. Η φήμη για το προϊόν αυτό είχε ως αποτέλεσμα να επισκεφτεί το σπίτι του Γερμανού όλος ο λαός της Αθήνας προκειμένου να το δει από κοντά. Ακόμα και ο μομεθανός ιεροδικαστής, ο Καδής που είπαμε, όταν είδε τη θερματική ενέργεια που παρήγαγε η θερμάστρα, την ονόμασε «θαύμα της αντίληψης των πολυμήχανων φράγκων». Αυτή η κατάσταση επικρατούσε στην Αθήνα αλλά και την Αττική τη στιγμή που έφτασε ο έκτακτος επίτροπος Αττικής και Βιωτίας, ο Ιάκωβος Ρίζος Νερουλός, τον Απρίλιο του 1833 μαζί με κάποιους βαβαρικούς λόχους. Η τουρκική φρουρά αποσύρθηκε, που κι αυτή με τη σειρά της λίγο αργότερα θα φύγει τελείως από την Ελλάδα και θα περάσει στη διοίκηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Λίγο καιρό μετά το Μάιο του 1833, δηλαδή ένα μήνα μετά την απόσυρση της τουρκικής φρουράς από την Αθήνα, θα την επισκεφτεί ο βασιλιάς Όθωνας μαζί με τον αδελφό του, τον πρίγκιπα Μαξιμιλιανό και τους αντιβασιλείς. Στην Αθήνα αναμενόταν η άφιξη του Όθωνα με τόσο μεγάλο πόθο, ώστε οι κάτοικοι υπολόγιζαν, παρά την καθυστέρηση των ειδήσεων που έφταναν αραιά, την ημέρα του ερχομού και της αποβάσεώς του στον Ναύπλιο, να πάνε να τον προϋπαντήσουν. Ο Όθωνας δεν άρχισε πραγματικά να επισκεφτεί και την Αθήνα μαζί με τους αντιβασιλείς του, κάνοντας την αρχή της περιοδίας του στο κράτος. Τη μετάβαση του βασιλιά στην Αθήνα επιτάχυνε, εκτός από τη σκέψη για τη μετάβαση της βασιλικής έδρας, και το γεγονός της άφιξης του μεγαλύτερου αδελφού του και επίδοξου διαδόχου του βαβαρικού θρόνου, του πρίγκιπα Μαξιμιλιανού. Αυτός, ο γιος του Λουδοβίκου, όταν αποχωρίστηκε τον αδελφό του, τον Όθωνα, στο Πρίντεζι, σκεφτόταν κάποτε να τον ξαναδεί. Έτσι ήρθε στην Ελλάδα με ατμόπλιο που έλαβε από την Νάπολη της Ιταλίας. Μαζί με άλλους 80 περιηγητές επιβιβάστηκε λοιπόν από την Νάπολη, το ίδιο λιμάνι που λίγο καιρό πριν είχε μεταφέρει τον Όθωνα από την Νάπολη στο Πρίντεζι. Από εκεί η πορεία συνεχίστηκε προς τον Ναύπλιο. Ωστόσο, ο πρίγκιπας Μαξιμιλιανός, καθώς αγαπούσε την ιστορία και τα αρχαία, βρήκε την ευκαιρία με την επίσκεψή του να επισκεφθεί και τους Δελφούς, τον Κορινθιακό κόλπο και την Ολυμπία. Ο Όθωνας με τον αγαπημένο αλλά μεγαλύτερο αδελφό του έκαναν επίσης διάφορες εκδρομές στην Αργολίδα. Στη συνέχεια ο Όθωνας αποφάσισε να συνοδεύσει τον αδελφό του και σε ένα ταξίδι στην Αθήνα, στην οποία ήθελε να δει από κοντά ο Μαξιμιλιανός, ταξιδεύοντας όμως όχι από τη θάλασσα αλλά από τη στεριά. Έτσι, το Μάιο του 1833 πραγματοποιήθηκε αυτή η βασιλική επίσκεψη. Ο Όθωνας με τον Μαξιμιλιάνο έφτασαν στην Αθήνα στις 11 Μαΐου του ίδιου έτους, ακολουθώντας πορεία μέσω στεριάς από τα Μέγαρα και την Ελευσίνα. Οι κάτοικοι της Αθήνας, μόλις το έμαθαν, βγήκαν από την πόλη και κατέλαβαν τους λόφους, αναμένοντας για πολλές ώρες την άφιξη της πομπής. Κάποια στιγμή προηγήθηκαν κάποιοι υπείς που έδωσαν την πληροφορία ότι η πομπή εντός της οποίας βρισκόταν και ο Άρμασμπεργκ, ο αντιβασιλέας, με τη γυναίκα του και τις κόρες του, κατέφταναν μαζί με το βασιλιά έφηπη. Τότε μεγάλο πλήθος κατέτρεξε στο Δαφνί μαζί τους, όπως και οι πρόκριτοι της πόλης, για να τους υποδεχτούν. Από το Δαφνί, η βασιλική πομπή με γρήγορο βηματισμό κατευθύνθηκε προς την Αθήνα, όπου ο βασιλιάς Όθων πραγματοποίησε πανηγυρική είσοδο στην πόλη. Ο βασιλιάς κατέλησε στην οικία του πρίγκιπα Καρατζά. Τις επόμενες ημέρες Κύριο έργο του βασιλιά και του αδελφού του Μαξιμιλιανού ήταν η επίσκεψη στα μνημεία της Αθήνας υπό την καθοδήγηση του Γερμανού αρχαιολόγου Ρος και άλλων, καθώς και η επιλογή του καταλληλότερου χώρου για την οικοδόμηση των ανακτόρων. Από την Αθήνα ο πρίγκιπας Μαξιμιλιανός επιβιβάστηκε στον Πειραιά, στο Ναπολιτάνικο ατμόπλιο Φραγκίσκος, το οποίο κατέπνευσε εκεί ειδικά για το σκοπό αυτό και ανεχώρησε για την Κωνσταντινούπολη σύμφωνα με το πρόγραμμά του. Η αντιβασιλεία επέστρεψε στο ναύπλιο, ενώ ο βασιλιάς επιβιβάστηκε στη φρεγάτα Μαδαγασκάρη, η οποία επίσης είχε καταπλέψει τον Πειραιά, όπου πραγματοποίησε επισκέψεις στα νησιά του Αιγαίου. Ο Όθωνας, τρεις μήνες μετά την πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα, την ξαναεπισκέφτηκε και ήταν Σεπτέμβριος του 1833. Αυτή τη φορά, η επίσκεψή του αποσκοπούσε στην επιλογή του χώρου για την οικοδόμηση των ανακτόρων. Στο μεταξύ, είχε εκδοθεί και το διάταγμα για τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα. Η λύση αυτού του ζητήματος αποτελούσε βασική προτεραιότητα και για τον Όθωνα και για τον πατέρα του τον Λουδοβίκο, αλλά κύρια για τη ρύθμιση της πολεοδομίας της Αθήνας, καθώς αυτή θα γινόταν με βάση τον τόπο όπου θα οικοδομούνταν τα βασιλικά ανάκτορα. Συνεπώς, από τα ανάκτορα θα εξαρτιόταν η κατεύθυνση στην οποία επρόκειτο να λάβει η επέκταση της πόλης. Ο αρχιτέκτονας Κλέντσε ήρθε στην Αθήνα με τον Γκόβελ έπειτα από εντολή του πατέρα του Όθωνα του Λουδοβίκου. Όταν έφτασε στην Αθήνα, προσδιόρισε ως καταλληλότερο μέρος για την οικοδόμηση των ανακτόρων την περιοχή ανάμεσα στο λόφο των Υφών, της σημερινής δηλαδή θέσης του Αστεροσκοπίου, και του λόφου του Αγίου Αθανασίου. Τη θέση αυτή ενέκρινε επίσης και η αντιβασιλεία. Όμως μια ακόμα πρόταση που υποβλήθηκε ήταν του αρχιτέκτονα Σίγκελ να χτιστούν τα ανάκτορα πάνω στην Ακρόπολη. Και ο Όθωνας στην αλήθεια ότι για πολύ καιρό το σκεφτόταν και αφιταλαντεύτηκε ανάμεσα στα δύο σχέδια και προτιμούσε τα ανάκτορα στην Ακρόπολη. Όμως είχαν το μειονέκτημα ότι έδιναν πάρα πολύ μικρό ελεύθερο χώρο. Έτσι, στην κυριολεξία με πραγματικό στεναχμό, ο Όθωνας ενέκρινε το σχέδιο του Κλέτσε. Όμως και αυτό με τη σειρά του εγκαταλείφθηκε, διότι μετά την άφιξη στην Αθήνα του βασιλιά Λουδοβίκο και πατέρα του Όθωνα, επιλέχθηκε τελικώς ο χώρος στον οποίο υψώνεται μέχρι σήμερα το κτίριο της Βουλής, που ήταν το ανάκτορο του Όθωνα και το οποίο οικοδομήθηκε πολλά χρόνια μετά τη μεταφορά της βασιλικής έδρας. Όσον αφορά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα, το σχετικό βασιλικό διάταγμα που καθόριζε ως πρωτεύουσα την Αθήνα εκδόθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 1834, με ημερομηνία εφαρμογής όμως την 1η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στο μεταξύ, γίνονταν όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες από ειδική επιτροπή που αφορούσαν στην εγκατάσταση των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και των μελών της βασιλικής οικογένειας. Ο Όθωνας αποβιβάστηκε στην έρημη ακτή του Πειραιά, από την οποία έλειπε κάθε αποβάθρα ή προκυμαία. Εκεί υπήρχαν μόνο καλύβες, μία εκ των οποίων χρησίμευε ως τελωνείο, ενώ μία κινητή σανίδα χρησίμευε για την αποβίβαση. Ο Όθωνας έφτασε και πάτησε τη στεριά με τη χρήση πρώτα λέμβων, καθώς τα πλοία δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν στην ακτή και έμεναν στα νυχτά. Και από εκεί πέρασε ο ίδιος έφυπος, όπως και η συνοδεία του, το απρόσιτο για τις άμαξες και ελώδες νερό τμήμα που μεσολαβούσε στο δρόμο για την Αθήνα. Και στη διαδρομή αυτή, τα ζώα τα οποία ήταν μαζί τους και τα οποία μετέφεραν φορτία, όπως μαρτυρεί ο Ραγκαβής, μεταβάλλονταν στην κυριολεξία σε υποπόταμους, αφού βυθίζονταν στο νερό και στα έλη μέχρι την κοιλιά. Όμως όλα αυτά φαίνεται ότι συνέβησαν λόγω των βροχών του χειμώνα, αφού ήταν μήνας Νοέμβριος. Γενικώς η κατάσταση δεν ήταν τόσο τραγική όσο ακούγεται στις περιγραφές. Και αυτό διότι κατά την προηγούμενη επίσκεψη του Όθωνα, που έγινε τέλη Αυγούστου όπως είπαμε, σύμφωνα με τις περιγραφές του Μακρυγιάννη, όταν πάλι ο βασιλιάς είχε έρθει με το πλοίο Μαδαγασκάρη στον Πειραιά, ανέβηκε σχετικά εύκολα στην Αθήνα και δεν συνάντησε δυσκολίες αυτού του είδους. Ωστόσο, δυσχέρειες πάντα υπήρχαν, καθώς από τον Πειραιά έπρεπε να μεταφερθούν στην Αθήνα πολλές αποσκευές και προμήθειες και φορτία με δημόσια έγγραφα, τα οποία διέρχονταν από μια παραλία που ήταν γενικά δύσκολο να τη διασκήσει κάποιος. Τα κύρια μέσα μεταφοράς ήταν οι καμήλες, τα άλογα, τα μουλάρια και τα γαϊδούρια. Δεν ήταν εύκολο έργο ένα μεγάλο χωριό, όπως ήταν η Αθήνα, να μετατραπεί σε πρωτεύουσα ενός νέου κράτους, όταν ακόμα και ο καθρέφτης εθεωρεί το πολυτέλεια. Τώρα έπρεπε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να βρεθούν κατοικίες για τους αντιβασιλείς, τους υπουργούς, τους ξένους διπλωμάτες, τους Έλληνες και Γερμανούς υπαλλήλους και αξιωματικούς του στρατού. Οτιδήποτε κατά κάποιο τρόπο ήταν κατοικήσιμο, επιτασσόταν αμέσως. Οποιοδήποτε μισοκατεστραμμένο κτίσμα, παρεκκλήσια ή λουτρά, μετασκευάζονταν σε προσωρινούς στρατώνες ή άλλα δημόσια κτίρια. Μετά την εγκατάσταση των υπηρεσιών και της κυβέρνησης στην Αθήνα, άρχισε με ζήλο η ανοικοδόμηση και η διαρκή αύξηση των κατοίκων, περισσότερο από την αχαλήνωτη κερδοσκοπία, εξαιτίας της οποίας πολλοί δεν δίσταζαν να αγοράζουν οικόπεδα με χρήματα που δανείζονταν με τόκο 20 και 30%, με την ελπίδα όμως μεγαλύτερου κέρδους από την πώληση. Και η κερδοσκοπία αυτή συνετέλεσε ώστε η Αθήνα να μην χτιστεί σύμφωνα με το σχέδιο που εκπονήθηκε από τους Γερμανούς, με δεντροσκεπείς λεωφόρους και με πλατείες, αλλά έγινε τελικώς με στενούς και σε πολλά σημεία λοξούς δρόμους και παρόδους και με ελάχιστες πλατείες που κι αυτές ήταν ανάξιες να αποκαλούνται έτσι εξαιτίας του μικρού μεγέθους και της στενότητάς τους. Και τότε και σήμερα κατηγορήθηκαν κυρίως οι αρχιτέκτονες, οι Βαβαροί, ότι εξαιτίας τους η πρωτεύουσα του σύγχρονου ελληνικού κράτους δεν έτυχε της ανάπτυξης που τσάρμοζε. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι αντίθετα από τα όσα λέγονται, οι αρχιτέκτονες που επέβλεψαν τη χάραξη του σχεδίου πόλεως Κλέντσε και Σάουμπερτ και στη συνέχεια ο Δανός Χάνσε, είχαν προβλέψει ένα ευρύ σχέδιο που κρίθηκε όμως ότι θα χρειαζόντουσαν περισσότερα από 10 χρόνια για να το πραγματοποιήσουν. Για να επιστρέψουμε τελικώς στην υποδοχή του Όθωνα στην Αθήνα, να αναφέρουμε ότι η μεγάλη τελετή πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Θυσίου, που χρησιμοποιούνταν τότε ως ναός, στον οποίο τελέστηκε για τελευταία φορά δοξολογία για την άφιξη του βασιλιά. Έκτοτε, το Θυσίο εγκαταλείφθηκε από τη χρήση εκκλησίας και περιήλθε στην επιμέλεια της αρχαιολογικής υπηρεσίας μαζί με τα άλλα αρχαία μνημεία της Αθήνας. Και αφού βγήκε ο Όθωνας από Θυσίο, εισήλθε πανηγυρικά στην πόλη. Ο Όθωνας εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, στην οικία του Κοντόσταυλου, η οποία αγοράστηκε από τον ίδιο. Η μεταφορά της έδρας στην Αθήνα ήταν τότε το πιο σπουδαίο έργο της αντιβασιλείας μέχρι την ενηλικίωση του Όθωνα με τη συμπλήρωση του 20ου έτους ηλικίας του, γεγονός που έγινε στις 20 Μαΐου του 1835. Τόσο η είσοδος του βασιλιά στην Αθήνα ως πρωτεύουσα πλέον του ελληνικού κράτους απεικονίστηκε σε θαυμάσιο ζωγραφικό πίνακα από τον μεγάλο καλλιτέχνη Ες. Ο ίδιος ζωγράφος εξιστόρισε καλλιτεχνικά την υποδοχή της ελληνικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στο Μόναχο, την είσοδο του βασιλιά στο Ναύπλιο και τον αποχαιρετισμό του Όθωνα από τους γονείς του. Αυτή περίπου ήταν η ιστορία της Αθήνας το πρώτο καιρό της απελευθέρωσης έως την ανακήρυξή της σε πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού βασιλείου.

τόποι και άνθρωποι. Ιχνηλατώντας τα σημάδια της ιστορίας τους. Με τον πρόεδρο της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός, Στέφανο Μίλεση.

0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένα.

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
6: Αντιαιρετική δράση. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού για να συνεχίσουμε τη σειρά των εκπομπών μας, τις οποίες έχουμε αφιερώσει στην μελέτη του προβλήματος των διαφόρων αιρετικών χριστιανικών ή παραχριστιανικών ομάδων στην πατρίδα μας. Στις προηγούμενες εκπομπές μας αναφερθήκαμε στις διάφορες προτεσταντικές ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και εξειδικεύσαμε το λόγο στους πεντηκοστιανούς, αναφερόμενοι ειδικά στην πολυπληθέστερη, θα λέγαμε, από αυτές τις ομάδες, την λεγόμενη Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, παίρνοντας μέσα από τα έντυπά της διάφορες αφορμές, ώστε να μπορέσουμε να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν και αυτή την συγκεκριμένη ομάδα, η οποία χαρακτηρίζει τον εαυτό της ως εκκλησία, όσο και τις άλλες παρόμοιες πεντηκοστιανές ομάδες ή άλλες προτεσταντικές και νεοπροτεσταντικές. Θα συνεχίσουμε λοιπόν και σήμερα αναφερόμενοι στα χαρακτηριστικά, στα ειδικά χαρακτηριστικά της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής. Σας υπενθυμίζω, όπως είπαμε, ότι αυτά τα χαρακτηριστικά χαρακτηρίζουν και τις άλλες πεντηκοστιανές ομάδες, για να δούμε ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές μας με όλες αυτές τις χριστιανικές, θα έλεγα, ομολογίες, οι οποίες όμως δεν έχουν καμία σχέση με την αληθινή Εκκλησία. Θα μπορέσουμε να δεχτούμε και απορίες σας ή παρατηρήσεις σας προς την εκπομπή μας, στις οποίες θα απαντήσουμε σε μια από τις προσεχείς εκπομπές. Στα τηλέφωνά μας, τα οποία σας είναι γνωστά, 210-41-18-602 και 210-41-18-640, μπορείτε να απευθύνετε αυτές τις παρατηρήσεις ή τις ερωτήσεις σας, σημειώνοντας ότι απευθύνονται στον πατέρα Κυριακό Τσουρό. Προτού όμως προχωρήσω, θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε μια ερώτηση μιας αγαπητής ακροάτριάς μας από ένα ωραίο νησί του Βόρειου Αιγαίου. Μια ερώτηση που μας έστειλε και η οποία αντιπροσωπεύει και άλλες ερωτήσεις παρόμοιες που έφτασαν στο σταθμό μας και έχουν σχέση με τον προβληματισμό διαφόρων οικογενειών και γονέων. Πώς θα καταλάβουν ότι το παιδί τους έχει εμπλακεί σε μια αίρεση, λέει η αγαπητή μας ακροάτρια, αν ένα παιδί σπουδάζει στο εξωτερικό, πώς θα αντιληφθούν οι γονείς ότι έχει παρασυρθεί από κάποια αίρεση και πώς να το αντιμετωπίσουν. Εγώ θα επεξέτεινα αυτή την ερώτηση της αγαπητής ακροάτριάς μας για να πω ότι δεν είναι μόνο το παιδί που σπουδάζει στο εξωτερικό, κάλλιστα ο ίδιος προβληματισμός μπορεί να συμβεί και για τα παιδιά μας που βρίσκονται στην πατρίδα μας και στην Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί ένα παιδί να πέσει σε αίρεση και να μην το αντιληφθεί εγκαίρως ο γονιός. Άρα λοιπόν το θέμα είναι πώς θα προσέξει ο γονιός για να αντιληφθεί εγκαίρως, επαναλαμβάνω, το ότι το παιδί έμπλεξε μέσα σε μια αίρεση, για να μπορέσει να το βοηθήσει. Θα έλεγα, αγαπητή ακροάτριά μας, ότι θα ήταν καλό να προλαμβάνομαι παρά να θεραπεύομαι. Αυτό συμβαίνει και με τις αρρώστιες γενικώς. Έτσι και στην περίπτωση αυτή πρέπει να φροντίζουμε τα παιδιά μας από πολύ μικρά, να τα εντάσσουμε σωστά στην Εκκλησία, να τα εκπαιδεύουμε, να τα κατηχούμε ορθόδοξα, ώστε να είναι οχυρωμένα απέναντι σε οποιαδήποτε πλάνη. Και επειδή η πλάνη σήμερα δραστηριοποιείται με ένα σωρό προσωπία, όσο πιο καλά κατηχημένα είναι τα παιδιά μας, όσο πιο καλά εφοδιασμένα είναι με τα εφόδια που τους δίνει η πίστη μας, τόσο πιο πολύ άτρωτα είναι στην επίθεση της πλάνης. Και παρόλα τα αυτά, βέβαια, έχουμε περιπτώσεις, σπάνιες βεβαίως, όπου τα παιδιά μπορεί να είναι μέσα στην Εκκλησία, να είναι γραμμένα στα κατηχητικά, να συμμετέχουν στα μυστήρια και όμως κάποτε από άγνοια ή από αθωότητα να πέσουν και πάλι στην πλάνη. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σπάνιο. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει ο γονιός είναι να προλάβει ώστε το παιδί
να μην δημιουργείς μέσα του κενά, πνευματικά κενά, τα οποία να αναζητήσει, να καλύψει, να γεμίσει εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Άπαξ όμως και παρόλα τα αυτά, παρά την προσπάθεια των γονέων, τη φροντίδα των γονέων, κάποιο παιδί πέσει σε αίρεση, τότε πρέπει να γνωρίζουμε ότι οπωσδήποτε θα παρουσιάσει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία θα δημιουργήσουν ανησυχία στους γονείς. Παραδείγματος χάρη, θα διαπιστώσουν οι γονείς ότι το παιδί παρουσιάζει μια διαφορετική συμπεριφορά. Όχι μόνο προς το χειρότερο, δηλαδή παρουσιάζοντας, εκδηλώνοντας μια εχθρική στάση προς την Εκκλησία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό το παιδί ενδεχομένως μπορεί να έπεσε στα δίχτυα κάποιας παραθρησκευτικής ομάδας ή κάποιας ακραίας, εν περιπτώσει, ομάδας της νέας εποχής, σκληρής εποχής, αλλά μπορεί να παρουσιάσει και μια συμπεριφορά καλύτερη, δηλαδή να παρουσιάσει ενδιαφέρον για θρησκευτικά θέματα, να παρουσιάσει ενδιαφέρον μελέτης της Αγίας Γραφής και ούτω καθεξής. Θα έλεγε ένας γονιός, ωραία λοιπόν, το παιδί μου ενδιαφέρεται να μάθει το Λόγο του Θεού, άρα μελετά την Αγία Γραφή κτλ. Όμως εδώ ακριβώς μπορεί να βρίσκεται η παγίδα, διότι αν ενδεχομένως το παιδί δεν έχει μελετήσει την Αγία Γραφή και δεν γνωρίζει καλά την Ορθόδοξη πίστη μας, μπορεί να βρέθηκε μπροστά του κάποιος ο οποίος να του μίλησε για ορισμένα θέματα πίστεως, για ορισμένα θέματα πνευματικά μέσα από την Αγία Γραφή, χωρίς ο ίδιος να είναι Ορθόδοξος. Από εκεί και πέρα το παιδί, επειδή δεν μπορεί να κάνει τη διάκριση από πού προέρχεται αυτός ο λόγος, ο Ευαγγελικός, από πού, ποιος είναι εκείνος ο οποίος τον εκφράζει και τα λοιπά, δίνει εμπιστοσύνη. Είναι ενδεχόμενο όμως αυτός ο οποίος ομιλεί και λέει ότι εκφράζει την αλήθεια της Αγίας Γραφής και το Λόγο του Θεού να ανήκει σε μια από τις προτεσταντικές, νεοπροτεσταντικές ή πεντηκοστιανές ομάδες. Άλλωστε και αυτοί ομιλούν για τον Χριστό και αυτοί ομιλούν μέσα από την Αγία Γραφή, έστω διαστρεβλώνοντας την δασκαλία της Αγίας Γραφής. Γι' αυτό λοιπόν η συμπεριφορά μπορεί να είναι μια συμπεριφορά η οποία στην αρχή ενδεχομένως δεν θα δημιουργήσει οποιαδήποτε ανησυχία. Όμως πρέπει ο γονιός να προσπαθήσει να μάθει ακριβώς πού οφείλεται αυτή η μεταστροφή, θα λέγαμε, του παιδιού του. Και με μια συζήτηση, η οποία πρέπει να γίνει με ηρεμία, με καλή γλώσσα, με ψυχραιμία, με σεβασμό προς την προσωπικότητα του παιδιού του, πρέπει να προσπαθήσει να μάθει ακριβώς από πού προέρχονται αυτές οι διδασκαλίες τις οποίες έχει πάρει το παιδί του. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις όπου το παιδί παρουσιάζει τέτοια αλλίωση ώστε αναπόφευκτα δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα, όχι μονάχα στο ίδιο το παιδί αλλά και στην οικογένεια, στην εργασία του και στον κοινωνικό, σύνολο. Μερικές φορές αλλοιώνεται σε τέτοιο βαθμό η προσωπικότητα του προσιλητιζόμενου, είτε αυτός είναι νέος αλλά και ενήλικος και μεγάλος στην ηλικία, ώστε να μην μπορεί πλέον να συμφωνήσει, να ζήσει μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζούσε μέχρι τότε. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σιγά σιγά αποκόπτεται από την οικογένειά του, αποκόπτεται από το περιβάλλον του, από το παρελθόν του, από τις μέχρι τότε παραδόσεις του και απομονώνεται σε ένα δικό του ιδιόρυθμο τρόπο ζωής, με αποτέλεσμα πολλές φορές να εκδηλώνει ακόμα και μια αντιοικογενειακή συμπεριφορά ή μια αντιγονεϊκή συμπεριφορά, δηλαδή εναντίον των γονέων, ή μια γενικότερα αντικοινωνική συμπεριφορά. Μπορεί πολλές φορές αυτή η συμπεριφορά του να συνοδεύεται από μια αντίδραση ενάντια στις εικόνες, ενάντια στους Αγίους, ενάντια στις παραδόσεις μας και ούτω καθεξής. Επειδή δε πολλοί από αυτούς τους νεοφώτιστους, τα λέγαμε στις διάφορες αιρέσεις, παίρνουν από τις ομάδες αυτές και την υπεροψία η οποία τις χαρακτηρίζει
και νομίζουν και οι ίδιοι, όπως και οι αιρετικές ομάδες, ότι τα ξέρουν όλα. Έτσι λοιπόν μπορεί να διαπιστώσουμε ότι το παιδί μας ή ο σύζυγός μας ή ο συγγενής μας έχει παρουσιάσει αυτό το χαρακτηριστικό της ιδιαίτερης υπεροψίας, ότι ξέρει τα πάντα, τάχα, ιδιαίτερα για την Αγία Γραφή, και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Ας κάνουμε όμως ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα μας.

Εκτός όμως από αυτές τις αρνητικές, θα έλεγα, συνέπειες, έτσι θα τις χαρακτήριζα, διότι είναι αρνητικές συνέπειες εφόσον διασπούν το οικογενειακό περιβάλλον και ακόμα και το κοινωνικό σύνολο διασπούν, υπάρχουν και άλλες αρνητικές συνέπειες και άλλα χαρακτηριστικά, δηλαδή, που εμφανίζονται στην προσωπικότητα των ανθρώπων που προσιλητίζονται στις διάφορες αιρέσεις και τα οποία είναι ακόμα πιο σοβαρά. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται φαινόμενα περιορισμένης χρήσης της γλώσσας, αυτό που ονομάζουμε γλωσσοπαινία, ή στερεότυπες απαντήσεις, ή διαφορετική ενδυμασία, ή αδυναμία διατήρησης των παλαιών παραδόσεων και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν το πρόβλημα γίνεται ακόμα σοβαρότερο όταν αρχίζουν να παρουσιάζονται αυτού του είδους οι αρνητικές συνέπειες, οι οποίες οπωσδήποτε φανερώνουν μια αλλίωση του χαρακτήρα. Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως, δηλαδή ότι οι γονείς πρέπει να κρατήσουν οπωσδήποτε την ψυχραιμία τους και να μην ξεσπάσουν σε βίαιες αντιδράσεις, οι οποίες αντί να κάνουν καλό θα χειροτερέψουν την κατάσταση και θα σπρώξουν το παιδί πολύ περισσότερο μέσα στην αίρεση. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί ακροατές, με την ευκαιρία που μας έδωσε η αγαπητή μας ακροάτρια, να πω ακόμα και να συμπληρώσω μερικά ακόμα πράγματα ως προς τον τρόπο της συμπεριφοράς των γονέων όταν διαπιστώσουν ότι το παιδί τους βρίσκεται μπλεγμένο στα δίχτυα κάποιας αίρεσης. Εκείνο το οποίο χρειάζεται πρωτίστως είναι να γίνει μια ορθή εκτίμηση. Δηλαδή, το παιδί μας πρέπει να δούμε εάν έχει ενταχθεί μέσα στην αίρεση ή εάν έχει επηρεαστεί από αυτή και βρίσκεται ακόμα έξω από την αίρεση. Στην περίπτωση των πεντηκοστιανών και των άλλων προτεσταντικών και νεοπροτεσταντικών ομάδων, πρέπει να προλάβει ο γονιός προτού το παιδί ενταχθεί στην ομάδα με ένα νέο βάπτισμα, διότι όπως ξέρουμε αυτές οι ομάδες αναβαπτίζουν τους οπαδούς τους με το πρόσχημα ότι εβαπτίστηκαν νήπια και άρα δεν έκαναν μια ελεύθερη επιλογή και άρα το μυστήριο του βαπτίσματος δεν ισχύει σε αυτούς. Αυτό είναι μια πρόφασης και ένα σαθρό επιχείρημα, καθώσον ο κύριος σκοπός τους είναι να αποκόψουν τον οπαδό τους από ολόκληρο το προηγούμενο παρελθόν του, δηλαδή να τον κάνουν να πιστέψει ότι όσα χρόνια έζησε ως χριστιανός ορθόδοξος, όσα χρόνια και αν έζησε, αυτά δεν είχαν καμία σημασία, καθώς δεν είχε κάνει μια ελεύθερη επιλογή. Έτσι λοιπόν τον ξαναβαπτίζουν για να τον εντάξουν στην ομάδα τους. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένας ψυχολογικός βιασμός, ένας πνευματικός βιασμός και άρα θα έλεγα ότι είναι και αντίθετο με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, την οποία ομολογούμε μέσα από το σύμβολο, μέσα στο σύμβολο της πίστεως, όταν ομολογούμε εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Και το περίεργο και παράλογο είναι ότι και οι ίδιοι οι πεντηκοστιανοί αποδέχονται, όπως λένε, το σύμβολο της πίστεως και ομολογούν εν βάπτισμα. Στην περίπτωση όμως αυτή βλέπουμε ότι προσιλτίζοντας τους διάφορους οπαδούς τους, τους υποχρεώνουν να δεχτούν ένα νέο βάπτισμα και άρα παραβαίνουν την ομολογία της πίστεως, η οποία είναι κατοχυρωμένη μέσα από τις αποφάσεις της πρώτης οικουμενικής, της δεύτερης οικουμενικής συνόδου. Άρα λοιπόν πρέπει να διαπιστώσει ο γονιός πρωτίστως, ή μπορεί να είναι και ο σύζυγος για τη σύζυγο και τα λοιπά, να διαπιστώσει αν έχει ήδη ενταχθεί μέσα στην ομάδα με το βάπτισμα ή όχι. Αν δεν έχει ενταχθεί στην ομάδα, τότε χρειάζεται μεγάλη διάκριση και χρειάζεται αναζήτηση κάποιου που να γνωρίζει τα πράγματα, ώστε να μπορέσει να βοηθήσει εγκαίρως το υποψήφιο, τον
υποψήφιο θύμα, θα έλεγα, τον υποψήφιο οπαδό κάποιας συγκεκριμένης ομάδας. Ένα επίσης σημείο που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει εκ μέρους των γονέων ή των συγγενικών προσώπων μια πλήρης ενημέρωση από συγκεκριμένα πρόσωπα που γνωρίζουν τα πράγματα για το περί τίνος πρόκειται. Εμείς έχουμε επαναλάβει πολλές φορές και τα τηλέφωνα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, αλλά και τα τηλέφωνα του σταθμού μας, ώστε να μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε αυτά και να πάρει τις σχετικές πληροφορίες. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας σας είναι γνωστά. Το 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Μπορείτε να ρωτήσετε στα τηλέφωνα αυτά απευθυνόμενοι στην εκπομπή μας. Αλλά σας υπενθυμίζω και το τηλέφωνο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Όλες τις πρωινές ώρες πριν Σαββάτου και Κυριακής μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλέφωνο αυτό, όπου εγώ ή οι συνεργάτες μου μπορούν να σας απαντήσουν σε οποιαδήποτε απορία σας, να σας δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Τα τηλέφωνα του γραφείου μας στην Αθήνα είναι 210-72-72-240 έως 243. Τα επαναλαμβάνω, 210-72-72-240 έως 43. Εκεί είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να σας δώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία ώστε να αντιμετωπίσετε ορθά την περίπτωση η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμβεί σε εσάς, στα παιδιά σας ή στο γενικότερο οικογενειακό περιβάλλον σας. Έτσι λοιπόν θα μπορέσετε να ενημερωθείτε σωστά, αφενός μεν περί τίνος πρόκειται, αφετέρου δε και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερθείτε προς το συγγενικό σας πρόσωπο, το οποίο έχει εμπλακεί σε κάποια αιρετική ομάδα. Και τέλος θα ήθελα να πω κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτό θεωρώ ως πολύ σημαντικό μετά από μια εμπειρία

περιπτώσεις αυτές. Πολλά από αυτά τα παιδιά, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, τα παιδιά μας βρίσκονται σε μια μεγάλη σύγχυση ή έχουν υπαρξιακά προβλήματα που έχουν σχέση με την πίστη μας. Εμείς οι ίδιοι και ως ποιμένες και ως γονείς πολλές φορές δεν έχουμε φροντίσει έγκαιρα και με πληρότητα να καλύψουμε αυτά τα προβλήματά τους, αυτές τις ανησυχίες τους, αυτά τα υπαρξιακά κενά τα οποία αισθάνονται. Τα παιδιά μας, και ιδιαίτερα αυτά που πέφτουν στις αιρέσεις, συνήθως είναι καλοπροαίρετα παιδιά. Είναι νέοι οι οποίοι αναζητούν την αλήθεια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν αισθάνονται ότι έχουν λύσει τα υπαρξιακά τους προβλήματα και αναζητούν την λύση και την ελπίδα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να φροντίσουμε να τους δώσουμε αυτό το οποίο αναζητούν. Η αναζήτηση ενός καλού και έμπειρου πνευματικού ή ειδικού μελετητού σε αυτή την περίπτωση θα είναι μια μεγάλη βοήθεια. Γι' αυτό πρέπει, επαναλαμβάνω, να διατηρήσουμε τη στοργή μας, την αγάπη μας, το ενδιαφέρον μας για τα παιδιά μας, ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή την σχέση του πατέρα και της μάνας προς το παιδί, η οποία είναι ακατάλητη και η οποία πρέπει να διατηρηθεί πάση θυσία, ώστε να μπορέσει το παιδί μας να εμπιστευτεί στον γονιό του, στις πληροφορίες που θα του δώσει ο γονιός του, ώστε να μπορέσει ενδεχομένως να αλλάξει γνώμη. Και κάτι τελευταίο. Δεν πρέπει οι πληροφορίες τις οποίες παίρνουμε να τις παίρνουμε από τα ίδια τα παιδιά μας ή από τα ίδια τα συγγενικά μας πρόσωπα τα οποία έπεσαν σε μια αίρεση. Διότι οι πληροφορίες που μας δίδουν συνήθως δεν είναι οι σωστές. Μας δίνουν πληροφορίες όπως τους τις είπανε, όπως τις μάθανε, όπως τις νομίζουν ότι είναι αληθινές. Ενώ η πραγματική αλήθεια βρίσκεται κάπου αλλού. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να απευθυνθούμε σε ανθρώπους ειδικούς, σε ανθρώπους που γνωρίζουν και έχουν μελετήσει τα προβλήματα των αιρέσεων, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε τις σωστές πληροφορίες για να είναι και σωστή η συμπεριφορά μας. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω την αγαπητή μας ακροάτρια από το νησί του Βορείου Αιγαίου που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτές τις κατευθύνσεις προς όλους τους ακροατές μας, ώστε και εγκαίρως να μπορούμε να διαπιστώσουμε μια ενδεχόμενη περίπτωση μέσα στην οικογένειά μας και να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε σωστά.

αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μας «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, και το θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι τα χαρακτηριστικά των διαφόρων πεντηκοστιανών.

ποδοσφαιρικών ομάδων. Απορίες και παρατηρήσεις σας ή ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας, ώστε να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε αυτές σε κάποια από τις προσεχείς εκπομπές μας. Αναφερθήκαμε λοιπόν μέχρι τώρα σε 5 χαρακτηριστικά των πεντηκοστιανών ομάδων. Θα συνεχίσουμε αναφερόμενοι και σε μερικά ακόμη. Η συγκεκριμένη αυτή ομάδα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας της Πεντηκοστής, όπως και άλλες πεντηκοστιανές ομάδες, δίδει μεγάλη έμφαση στις λεγόμενες εμπειρίες και στα λεγόμενα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και ειδικά στην γλωσσολαλιά, αλλά και στο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Με όλους αυτούς τους τρόπους, τα φαινόμενα ή τις διδασκαλίες της, εγκλωβίζει τους οπαδούς της ή προσελκύει νέους με τις διάφορες εσχατολογικές διδασκαλίες της, αλλά και με ψευδοπροφητείες τις οποίες κατά καιρούς εκπέμπει, ιδιαίτερα με την διδασκαλία της λεγόμενης αρπαγής, όπως θα δούμε παρακάτω. Βέβαια, για τις εμπειρίες αυτές και για αυτές θα πούμε κάτι παρακάτω, και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, μεταξύ των οποίων είναι και η γλωσσολαλιά, πρέπει να πούμε ότι αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν εκτός της αληθινής εκκλησίας. Άρα λοιπόν, εφόσον βρισκόμαστε σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν σχέση με την αληθινή εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, τότε δεν μπορεί να γίνεται λόγος σε αυτές και για εμπειρίες και για χαρίσματα. Άλλο χαρακτηριστικό των πεντηκοστιανών ομάδων και συγκεκριμένα για την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής είναι ότι διδάσκουν μια στιγμιαία και αυτόματη σωτηρία, η οποία εξασφαλίζεται μόλις ο πιστός δεχθεί τον Χριστό σαν προσωπικό σωτήρα του, αναγνωρίζοντας τις αμαρτίες του. Εδώ βλέπουμε ότι είναι ένας μηχανικός τρόπος, ότι είναι ένας μηχανικός τρόπος με τον οποίο κανείς νομίζει ότι πέτυχε τη σωτηρία του σε μια μόνο στιγμή, και ένας τρόπος, θα έλεγα, με τον οποίο εκβιάζει τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος στην ουσία σώζει τον άνθρωπο. Διότι η σωτηρία, αδελφοί μου, δεν είναι μια κατάκτηση, δεν είναι μια δική μας αντίληψη, δεν είναι έργο δικό μας, αλλά είναι δωρεά την οποία δίδει ο ίδιος ο Χριστός. Άρα λοιπόν δεν φτάνει να δεχθώ απλώς να αναγνωρίσω τον Χριστό ως σωτήρα μου, ομολογώντας τις αμαρτίες μου, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να κάνω έναν ολόκληρο πνευματικό αγώνα, ξεκινώντας από την κάθαρση για να φτάσω στο φωτισμό και έπειτα στην θέωση, μέσα από την μια λατρευτική ζωή μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και μέσα από μια συνεχή προσπάθεια η οποία, παρά τις αμαρτίες μας, μπορεί να μας οδηγήσει με τη χάρη του Θεού στη σωτηρία. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για μια στιγμιαία σωτηρία, δηλαδή ότι πίστεψα τον Χριστό και σώθηκα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο συναντούμε σε μερικές από αυτές τις πεντηκοστιανές ομάδες είναι ότι ισχυρίζονται μερικές από αυτές, δεν λέγω όλες, ότι ο Θεός έχει και χέρια και πόδια και ότι μπορεί να προσδιορίζεται τοπικά. Είναι κάτι το αστήρικτο βασικά και οπωσδήποτε δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, αλλά πρέπει να θεωρηθεί ως μια πλάνη. Και αυτό ίσως προέρχεται από την παρερμηνία αυτού που η Αγία Γραφή λέει, ότι ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένος και δημιουργημένος. Δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε κατ' εικόνα Θεού πλασμένοι, ότι μοιάζομαι και σωματικά με τον Θεό και ότι ο Θεός έχει σώμα όπως έχουμε και εμείς. Άλλωστε, το κατ' εικόνα δεν σημαίνει ότι είμαστε εικόνες του Θεού, εικόνα του Θεού, αλλά ότι είμαστε δημιουργημένοι κατά την εικόνα του Θεού, σύμφωνα δηλαδή με την εικόνα του Θεού. Και η εικόνα του Θεού, του αοράτου,
είναι ο Ιησούς Χριστός. Ας αναγνώσουμε το πρώτο κεφάλαιο της προς Κολασαΐς επιστολής για να διαπιστώσουμε ότι εκεί ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως, και προς αυτή την εικόνα αγωνιζόμαστε να μοιάσουμε. Άρα η εικόνα μας είναι ο Χριστός και είμαστε κατ' εικόνα αυτής της εικόνας πλασμένοι. Έτσι λοιπόν η ομοιότητά μας προς αυτή την εικόνα του Θεού δεν είναι ως προς τη σωματική μας διάπλαση, αλλά ως προς τα χαρακτηριστικά, τα πνευματικά, τα οποία χαρακτηρίζουν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Δηλαδή πρέπει να γίνουμε κατά χάριν Χριστή ο καθένας από μας. Και τέλος, οι πεντηκοστιανές ομάδες έχουν μια διδασκαλία η οποία επιμένει πολύ στο λεγόμενο βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, πράγμα το οποίο, όπως υποστηρίζουν, είναι απαραίτητο να ακολουθήσει το βάπτισμα στο νερό. Και αυτό το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι πλέον μια προσωπική υπόθεση του κάθε πεντηκοστιανού. Ο κάθε πεντηκοστιανός δηλαδή μόνος του διαπιστώνει σε μια συγκεκριμένη ημέρα και ώρα ότι έλαβε το βάπτισμα αυτό. Αφού δηλαδή βαπτιστεί στο νερό, ξαναβαπτιστεί στην πραγματικότητα διότι είναι ήδη βαπτισμένος, μετά σε κάποια χρονική στιγμή διαπιστώνει ο ίδιος ότι έλαβε και το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, αφού εκδηλώνει, αφού παρουσιάζει ορισμένα φαινόμενα τα οποία θεωρεί ως χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και μεταξύ αυτών το κύριο χάρισμα το οποίο δέχεται είναι η λεγόμενη γλωσσολαλιά. Θα αναφερθούμε παρακάτω σε άλλη εκπομπή μας και στο θέμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εκείνο το οποίο πρέπει να επισημάνουμε και να υπογραμμίσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση σήμερα είναι ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος δεν έρχονται όταν εμείς το θέλουμε και όταν εμείς το διαπιστώσουμε, αλλά όταν το θέλει το Πνεύμα το Άγιον. Άρα ελεύθερα μας δίδει αν θέλει και όποτε θέλει τα χαρίσματά του. Άλλωστε τα χαρίσματα αυτά δεν είναι κάτι το γενικό για όλους τους χριστιανούς. Πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε, όπως υποστηρίζουν οι πεντηκοστιανοί, ότι όλοι οι πεντηκοστιανοί πρέπει να αποκτήσουν το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Δηλαδή όλοι πρέπει να μιλήσουν ξένες γλώσσες χωρίς να τις έχουν διδαχθεί. Αυτό είναι όλος διόλου αντιγραφικό. Φτάνει να πω επί του παρόντος αυτό που ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Κορινθίους επιστολή του διερωτώμενος. Μη πάντες γλώσσες λαλούσι, δηλαδή μήπως όλοι μιλούν γλώσσες, και με αυτόν τον τρόπο αναφέρεται στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στους χριστιανούς. Άρα λοιπόν δεν μπορούν οι πεντηκοστιανοί να υποστηρίζουν ότι κάθε πεντηκοστιανός για να ολοκληρωθεί ως χριστιανός πρέπει να αποκτήσει οπωσδήποτε υποχρεωτικά το χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Αυτά ως προς τα λεγόμενα χαρίσματα. Και τέλος, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, δηλαδή για τα χαρακτηριστικά των διαφόρων πεντηκοστιανών ομάδων, πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές, όπως είπαμε και προηγουμένως, απορρίπτουν τον νηπιό βαπτισμό. Σε αυτό όμως το θέμα θα επανέλθουμε και σε άλλη εκπομπή μας.

0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας. Ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ευλογία και η ειρήνη του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
4: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
5: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
6: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-2222-8.
9: Απόστολε Χριστό τον Θεό. Γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολό.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός που διακονεί το Λόγο του Θεού, που μεταφέρει το Λόγο του Θεού στην άκρη της Ελλάδος και αλλού. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός που μεταφράζει, ερμηνεύει, εξηγεί, ενισχύει και φωτίζει όλους τους καλούς ακροατές. Πάντοτε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και με την ευλογία του Επιχωρίου Επισκόπου του Πατρός Σεραφείμ, συνεχίζουμε την ερμηνεία του κατά Ιωάν Ευαγγελίου και βρισκόμαστε στο 14ο κεφάλαιο. Ο Χριστός μας, αγαπητοί αδελφοί, τόνισε ότι μόνο στους δικούς του ανθρώπους, δηλαδή στους μαθητές, τους πιστούς, θα εμφανίζεται και όχι και στον άθεο κόσμο. Και στον τότε κόσμο, όπως ήσαν οι Ιουδαίοι, που με τα σωματικά τους μάτια τον έβλεπαν ως άνθρωπο, θα εξαφανιστεί, ενώ θα εμφανίζει τον εαυτό του μόνον στους δικούς του ανθρώπους που τον πιστεύουν και τον θεωρούν. Θα χανόταν για λίγο λοιπόν από τα μάτια τους ο Χριστός, αλλά η Ανάσταση θα τον εμφάνιζε και πάλι, βεβαίως όχι όπως ήταν πρώτου πάθους, αλλά ζωντανό, δηλαδή νικητή του θανάτου. Εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Πάνω λοιπόν στο θέμα αυτό, σε ποιους θα εμφανιζόταν και σε ποιους όχι ο Χριστός, δέχτηκε σε αυτό το θέμα την ερώτηση ενός μαθητή του Ιούδα, όχι βέβαια του Ισκαριώτη Ιούδα. Λέγει λοιπόν στο Χριστό ο Ιούδας ούχο Ισκαριώτης: «Κύριε, και τι γέγονεν ότι ημίν μέλης εμφανίζειν σε εαυτόν και οχή το κόσμο?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτό: «Εάν τις αγαπάμε και το λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου ουτηρεί και ο λόγος σου ακούεται ουκέ στην εμός, αλλά είναι λόγος του πέμψαντος με πατρός». Ας μεταφράσουμε λοιπόν στη σύγχρονη γλώσσα τα λόγια αυτά του Κυρίου μας, τα αθάνατα, τα αιώνια, του παντοδυνάμου και παντογνώστου Χριστού. Λέει στον Ιησού ένας μαθητής από τους 12, ο Ιούδας, όχι βέβαια ο Ισκαριώτης, ο άλλος Ιούδας: «Κύριε, Κύριε, γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε εμάς και όχι και σε όλο τον κόσμο?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Όποιος με αγαπάει θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν, θα κατοικήσουμε μέσα του, και όποιος δεν με αγαπάει αυτός δεν ακολουθεί τα λόγια μου. Τα λόγια όμως που ακούτε εσείς δεν προέρχονται από μένα, αλλά προέρχονται από τον αποστήλαντά με, δηλαδή από τον πατέρα μου τον ουράνιο». Αγαπητοί ακροατές, ο Ιούδας που ρωτάει, που ρωτάει τον Χριστό, πιθανότατα πρέπει να ήταν ο ονομαζόμενος Λεβαίος ή Θαδαίος. Η ερώτησή του, είπαμε, είναι: «Κύριε, και τι γέγονεν ότι μην μέλης?» Τι θα πει αυτό που λες ότι πρόκειται να εμφανίσεις τον εαυτό σου και όχι στον κόσμο? Δηλαδή, τι έχει συμβεί και εμποδίζεσαι να φανερώσεις τον εαυτό σου ένδοξο και σε εμάς αλλά και στον κόσμο, ενώ δεν τον φανερώνεις ακόμα? Αγαπητοί ακροατές, είναι περιττό να σημειώσουμε ότι όχι μόνο ο μαθητής εκ των 12, ο Ιούδας, αλλά όλοι οι μαθητές δεν είχαν ακόμα εννοήσει τον τρόπο, δηλαδή τον καινούριο τρόπο που θα εμφανιζόταν ο Χριστός μας με το αναστημένο σώμα μόνο στους μαθητές και στους λοιπούς πιστούς. Είναι εκείνος ο οποίος ανέστη εκ νεκρών, είναι εκείνος ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός.
Τι απάντησε λοιπόν ο Κύριος τον Ιούδα? Αν κάποιος με αγαπάει, αυτός πρέπει οπωσδήποτε να τηρήσει τα λόγια μου. Αυτός πρέπει να μάθει και εκείνος ότι και ο πατέρας μου, με τον οποίο είμαστε της αυτής ουσίας, και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει πολύ αυτόν που με αγαπάει εμένα. Και να ξέρει και εκείνος ότι σε αυτόν τον ουράνιο πατέρα θα έρθετε κι εσείς, και εκεί που θα είμαι εγώ στον ουρανό με τον πατέρα, μονήν δηλαδή, εκεί θα παραμείνετε κι εσείς στη βασιλεία των ουρανών. Εδώ δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, υπογραμμίζει ο Χριστός ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανίσει τον εαυτό του σε άνθρωπο ο Χριστός είναι να αγαπήσει πολύ ο ίδιος ο άνθρωπος. Όχι είναι ψυχρή και επιφανειακή, με βαθιά και θερμή αγάπη εκδηλώνεται στην τήρηση των εντολών. Ένα τέτοιον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να μην τον αγαπήσει και ο ουράνιος πατέρας. Σε αυτόν θα εμφανίσει τον εαυτό του ο Χριστός, και αυτός που θα εμφανιστεί στους ανθρώπους είναι ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Και όχι μόνο θα εμφανίσει τον αναστημένο εαυτό του ο Χριστός, αλλά θα έρθει μαζί με τον Πατέρα, θα εγκατασταθεί στην ψυχή του, στην ψυχή μας, και θα μας καταστήσει όλους κατοικία του ουρανίου Πατρός. Αγαπητοί ακροατές, μετά τη θεϊκή όψη, ο Χριστός την αγάπη σε όλες τις διαστάσεις της την παρουσιάζει και αρνητικά. Ο μη αγαπών με, τους λόγους μου ούτηρη, και ο λόγος όν ακούεται ουκ έστιν εμός, αλλά του πέμψαντος με Πατρός. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, όποιος αγαπά τον Κύριο τηρεί τις εντολές του. Αντίθετα, όποιος δεν τον αγαπά, ας λέει ό,τι θεωρίες θέλει. Αυτός είναι σκληρός, δεν έχει φωτιστεί, δεν έχει αγαπήσει, δεν έχει θαυμάσει. Αυτός, θα έλεγα ακόμα, περιφρονεί τον Χριστό, παραβαίνει τις εντολές του, τις καταπατεί, δεν συμμορφώνεται με το Άγιο θέλημά του και κάνει ακόμα παράνομα πράγματα, εξωφρενικά κάποτε, εσχρά κάποτε, και ξεχνάει ότι είναι εικόνα του ουρανίου Θεού. Η περιφρόνηση λοιπόν των λόγων του Χριστού δεν είναι περιφρόνηση λόγων ενός ανθρώπου, αλλά είναι περιφρόνηση των θεϊκών όλων εντολών. Αγαπητοί ακροατές, ήξερε ο Χριστός ότι οι μαθητές δεν είναι ακόμη σε θέση να εννοήσουν πλήρως τη διδασκαλία του. Γι' αυτό επανέρχεται στην υπόσχεση για την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου Πνεύματος. Ας τον ακούσουμε λοιπόν τον Κύριό μας στους στίχους 25 έως 26 του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. «Αυτά λελάλικα ημίν, παρημίν μένον», λέει ο Χριστός. Ο Παράκλητος, το Πνεύμα του Άγιον που θα πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Ας μεταφράσουμε, είπαμε, στην απλοελληνική γλώσσα τα περίφημα αυτά αγιοπνευματικά λόγια του Χριστού μας. Θα σας δείξω εγώ και θα σας διδάξω ότι το Πνεύμα του Άγιον θα έρθει να κατοικήσει και σε εσάς. Το Πνεύμα του Άγιον ο Παράκλητος που θα στείλει ο Πατέρας το όνομά μου, εκείνος είναι που θα σας διδάξει τα πάντα, θα σας φωτίσει και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα εγώ σας έχω πει μέχρι τώρα. Αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως ονόμασε ο Χριστός τον Παράκλητον Πνεύμα της Αληθείας, αφού βέβαια το Πνεύμα το Άγιο είναι η πηγή της αληθείας και καθοδηγεί προς την αλήθεια. Τώρα ονομάζει το Άγιο Πνεύμα Πνεύμα Άγιον Παράκλητον. Με το όνομα αυτό είναι γνωστό βεβαίως το τρίτο πρόσωπο της Θεσιλείου Θεότητας.
Αυτό αφού κατέβηκε την ημέρα της Πεντηκοστής, μένει στην Εκκλησία πάντα και αγιάζει τους πιστούς δια των μυστηρίων. Αγιασμός λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είναι το πνεύμα του Άγιον, το έργο του Αγίου Πνεύματος, αλλά και φωτισμός για την κατανόηση της αλήθειας. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, εκείνος με δίδαξε πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Το πνεύμα του Άγιον, αγαπητοί ακροατές, θα μας φωτίζει, θα μας καθαρίζει το νου να κατανοούμε όλες τις σώζες αλήθειες. Εδώ ας κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα από την δεύτερη σημερινή μας εκπομπή.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Τα όσα ο Χριστός μας λίγο πριν από το πάθος του Σταυρικό αποκαλύπτει δια της αγάπης του και με την αγάπη του στους μαθητές του, σχετικά και με την ενότητα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, σχετικά με την, με το Πνεύμα του Άγιον που ο Πατήρ στέλνει στη γη, σχετικά με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Μετά λοιπόν τους λόγους του Χριστού μας περί του Αγίου Πνεύματος, επανέρχεται ο Κύριος στο θέμα του χωρισμού και λέει χαρακτηριστικά στους στίχους 27 και 28 του 14ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην. «Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο, ειρήνη να φύμη ημίν, ειρήνη την εμήν δίδομη ημίν, ού καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομη ημίν. Ικούσατε ότι εγώ είπαν ημίν υπάγω και έρχομαι προς εμάς. Ή αγαπάτε με, εχάριδε αν ότι είπον πορεύομαι προς τον Πατέρα, ότι ο Πατήρ μου μίζων μου εστίν». Αυτόν τον περίφημο αλλά και δύσκολο στίχο ας τον μεταφράσουμε στην απλοελληνική. «Φεύγω λοιπόν και σας αφήνω την ειρήνη μου. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω. Δεν δίνω την ειρήνη του κόσμου, αλλά τη δική μου ειρήνη. Γι' αυτό παρακαλώ, γι' αυτό εντέλομαι, να μην ταράζετε η καρδιά σας, ούτε να φοβάστε, ούτε να δηλιάτε. Ακούστε αυτό που σας είπα. Φεύγω, ναι, αλλά θα ξανάρθω κοντά σας. Αν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν που σας είπα ότι πηγαίνω στον Πατέρα, που ο Πατέρας είναι στον ουρανό και μας περιμένει όλους. Τώρα λοιπόν που φεύγω, σας αφήνω ως δώρο την ειρήνη, την αληθινή ειρήνη, τη βαθιά ειρήνη που έχω εγώ, που ήρθα να την φέρω στον κόσμο. Ποια είναι η ειρήνη που ο Κύριος χαρακτηρίζει ως δική του ειρήνη? Είναι η Θεία εκείνη ειρήνη. Είναι η Θεία κατάσταση της πραότητας και της ηρεμίας που επικρατεί στην ψυχή του καθενός και πλημμυρίζει την καρδιά του από Άγιο Πνεύμα, από απερίγραπτη χαρά και από ικανοποίηση. Λέει σχετικά ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας και το κείμενο αυτό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. «Σας αφήνω ειρήνη». Τι ανησυχείτε με την ταραχή του κόσμου, αφού έχετε από μένα ειρήνη? Η ειρήνη είναι δική μου, δεν είναι όπως η εξωτερική ειρήνη. Καθώς η μεν εξωτερική ειρήνη συμβαίνει πολλές φορές και για κακό και είναι ανώφελη, δεν ωφέλει σε καθόλου αυτούς που την έχουν, ενώ εγώ σας δίνω τέτοια ειρήνη, ουράνια ειρήνη, ώστε να ειρηνεύετε μεταξύ σας, πράγμα που σας έχει κάνει όλους ισχυρότερους. Αγαπητοί ακροατές, τότε μόνο θα καταλάβουμε τι σημαίνει η ειρήνη, εάν δούμε το Θεό της ειρήνης. Τρεις είναι οι κατευθύνσεις που εκδηλώνεται η ειρήνη. Πρώτον, η ειρήνη με το Θεό. Δεύτερον, η ειρήνη με τον εαυτό μας. Τρίτον, η ειρήνη με τους συνανθρώπους μας. Ο Χριστός μας, αγαπητοί ακροατές, διαχωρίζει και αντιδιαστέλει τη μία ειρήνη από την άλλη. Την ειρήνη που είναι ψεύτικη ειρήνη, είναι ψεύτικη συμμαχία, είναι ψεύτικος αγώνας, ενώ η ειρήνη που στέλνει ο Χριστός είναι η αληθινή ειρήνη, η ειρήνη που ειρηνεύει την ψυχή, η ειρήνη που ενώνει το Χριστό της ειρήνης, η ειρήνη που μπαίνει μέσα σε όλο τον κόσμο και φέρνει την αγάπη. «Ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομαι ημίν την ειρήνη», ξαναλέει. Βέβαια έχει και ο κόσμος ειρήνη, αλλά ψεύτικη. Έχει κάποια ειρήνη ασταθή και προσωρινή. Ειρήνη ενώσο δεν θίγονται τα συμφέροντα των ανθρώπων. Ειρήνη ενώσο οι άνθρωποι συμφωνούν στις επιθυμίες τους, που δεν είναι πάντοτε καλές.
Τα θεμέλια που ζητάνε οι άνθρωποι να στηρίξουν την ειρήνη είναι σαθρά και επισφαλή. Αν λοιπόν θέλουμε να έχουμε ειρήνη πραγματική, να φροντίσουμε να την οικοδομήσουμε την ειρήνη στο Άγιο Θέλημα του Θεού, να αγαπάμε ένας τον άλλον, τα έθνη να ειρηνεύουν, να ζήσουν την παρούσα ζωή ειρηνικά, τα τέλη μας να είναι ειρηνικά και με την ειρήνη να φτερουγήσουμε στην αιώνια ειρήνη και αγάπη, να αποκτήσουμε την ειρήνη του Χριστού, την πάντα νουν υπερέχουσαν. Όταν τέτοια ειρήνη φρουρεί τις καρδιές μας, είναι βέβαιον ότι με θάρρος θα αντιμετωπίζουμε και τις δυσκολίες της ζωής μας. Γι' αυτό ο Κύριος μας προσθέτει: μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτω, δηλαδή θα σας βρουν και σας δύσκολες περιστάσεις, πόλεμοι και σκληρότητα, ακόμα και βάσανα και δοκιμασίες. Θα λυπηθείτε, θα στενοχωρηθείτε, θα ασθενήσετε, όμως μην αφήσετε την καρδιά σας να ταραχθεί, μην αφήσετε τον εαυτό σας να καταληφθεί από μελαγχολία, από κατάθλιψη, από φόβο, από δειλία. Οι μαθητές θεωρούσαν το χωρισμό από τον Θεάνθρωπο σαν συμφορά, λυπούνται βαθύτατα. Ο Κύριος όμως, συνεχίζοντας, τους υποδεικνύει και τους αποδεικνύει ότι θα έπρεπε να χαίρονται πολύ για την αναχώρησή τους στον ουρανό, αφού θα είναι πάντα μαζί τους, και θα έρθει η ώρα που θα καταλάβουν τι σημαίνει ανάσταση, τι σημαίνει ανάληψη και τι σημαίνει ότι ποτέ ο Χριστός δεν θα χωριστεί από μας. Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Χριστός μας προλέγει πριν από το πάθος του και για την αγάπη και για την ειρήνη και για την ενότητα και προβαντός για την πρόσληψη του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι μαθητές βέβαια δεν γνώριζαν πολλά ακόμα για την Ανάστασή του, ούτε είχαν για αυτόν τη γνώμη που θα έπρεπε. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να συμβεί αυτό τη στιγμή κατά την οποία που δεν γνώριζαν ούτε καν ότι θα αναστηθεί, ενώ τους το είχε πει τόσες φορές. Τον πατέρα όμως τον θεωρούσαν μεγάλο. Λέει λοιπόν ο Χριστός ότι αν και φοβάστε για μένα με τη σκέψη ότι δεν μπορώ να ξανάρθω και να προφυλάξω τον εαυτό μου, ούτε πιστεύετε ότι μετά το Σταυρό πάλι θα σας δω, αλλά σαν ακούσατε ότι μεταβαίνω στον πατέρα μου, θα έπρεπε λοιπόν να χαίρεστε, διότι πηγαίνω προς εκείνον που θα δεχτεί και εσάς όλους στην αγκαλιά του, σε εκείνον που είναι ο πατέρας και έχει τον Υιό του, εμένα δηλαδή που με έστειλε στη γη για να εξαλείψω όλα τα δεινά των ανθρώπων. Αγαπητοί ακροατές, καμία λύπη ο Κύριος μας τονίζει, καμία λύπη δεν δικαιολογείται τόσο πολύ. Θα έρθει κάποια λύπη βέβαια, όμως περισσότερο θα έρθει η χαρά. Πρέπει χαρά, χαρά μεγάλη, να πλημμυρίζει τις ψυχές μας. Εγώ, λέει ο Χριστός, δεν σας μεταδίδω είδηση λυπηρή, χαρμόσυνο μήνυμα θα σας μεταφέρω. Η αναχώρησή μου είναι μετάβρασης προς τον Πατέρα. Ακούσατε ότι εγώ είπων υπάγω και έρχομαι προς εμάς. Να χαρείτε για μένα, αφού η επιστροφή μου προς τον Πατέρα και μάλιστα με τιμή και δόξα είναι η πιο χαρμόσυνη είδηση στη σχέση μου με τον Πατέρα και με εσάς. Αν λοιπόν με αγαπάτε πραγματικά, πρέπει να χαρείτε, να σκυρτήσετε και εσείς μαζί μου, αλλά περισσότερο με τη χαρά του ουρανίου Πατέρα, με τη χαρά της Βασιλείας του Θεού. Ας σταθούμε, αγαπητοί ακροατές, λίγο περισσότερο στον φαινομενικά περίεργο λόγο του Κύριου. Ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Σε αυτόν μάλιστα θέλησαν να στηριχθούν και μερικοί αιρετικοί, όπως ήταν ο Άριος, που υποστήριξαν ότι ο Υιός είναι κατώτερος από τον Πατέρα. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε ότι ο Χριστός από τη στιγμή της ενανθρωπίσεώς του δεν είναι μόνο τέλειος Θεός, αλλά είναι και τέλειος άνθρωπος. Είναι το πλήρωμα της θεϊκής φύσεως και το πλήρωμα της ανθρωπίνης φύσεως. Γι' αυτό πολλοί λόγοι του Χριστού αναφέρονται στην ανθρώπινη φύση, χωρίς βέβαια να καταργούν τη Θεία Φύση. Μιλώντας ως άνθρωπος, λέει ο Χριστός, «Ο πατήρ μου μίζων με στη». Για τη Θεία του Φύση λέει, «Εγώ και ο πατήρ ένες μεν». Καταλάβατε λοιπόν ότι δεν μειώνεται καθόλου η ομοουσιότητα των δύο προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ο Άγιος Αυγουστίνος λέει χαρακτηριστικά, εφόσον ο Υιός του Θεού βρισκόταν σε μορφή δούλου, ήταν μικρότερος όχι μόνο από τον Πατέρα αλλά και από το Άγιο Πνεύμα, ακόμα και από τον ίδιο τον εαυτό του ως Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει και εκείνος, αν κάποιος λέει ότι είναι μεγαλύτερος ο Πατέρας ως προς το ότι είναι αίτιος του Υιού, ούτε σε αυτό θα φέρουμε αντίρρηση. Αυτό όμως δεν κάνει τον Υιό να είναι άλλης ουσίας. Αυτό που λέει σημαίνει το εξής: ενώσω εγώ, ο Χριστός, είμαι εδώ, φυσικό είναι να νομίζετε ότι κινδυνεύουμε. Αν όμως μεταβώ εκεί ψηλά στον Πατέρα, να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι είμαστε όλοι ασφαλείς, διότι εκείνον κανένας δεν θα μπορέσει να υπερνικήσει. Αγαπητοί ακροατές, πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Χριστός μας συνεχίζει την ομιλία του προς μαθητάς του πριν από το σταυρικό του πάθος, και όσα πρόκειται να συμβούν θα πραγματοποιηθούν, όχι μόνο γιατί απορούν οι μαθητές, όχι μόνο για να μην ταραχθούν,
αλλά για να πιστέψουν αληθινά στον Κύριο Ιησού Χριστό. Να λοιπόν τι λένε οι στίχοι 29 έως 31 του 14ου κεφαλαίου της του κατά Ιωάννη. «Και νυν ήρικα ημίν πριν γενέστε ή να όταν γέννητε πιστεύσετε, ουκέτι πολλά λαλήσω με θυμών, έρχεται γάρ ο του κόσμου του του άρχον και ενεμίου και έχει ουδέν, αν να αγνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον πατέρα και καθώς ενε τυρατώμει ο πατήρ ούτω ποιό». Ας μεταφράσουμε αυτά τα θεόπνευστα ουράνια τριαδικά λόγια των στίχων αυτών στην απλό ελληνική. «Σας τα είπα», λέει ο Χριστός, «όλα αυτά προτού βέβαια να γίνουν, ώστε όταν θα τα δείτε να γίνονται οπωσδήποτε θα πιστέψετε ακράδαντα. Δεν θα μιλήσω πια για πολύ χρόνο μαζί σας. Ο άρχοντας του κόσμου», δηλαδή ο διάβολος, «έρχεται να με θανατώσει, αν και δεν έχει πάνω μου καμία εξουσία. Ο κόσμος όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι εγώ αγαπώ τον Πατέρα και πεθαίνοντας κάνω αυτό που ήταν η Αγία εντολή του». Αγαπητοί ακροατές, ο Λόγος του Χριστού «και νυν ήρικα ημίν πριν γενέστε ή να όταν γέννητε πιστεύσετε», αυτός ο Λόγος είναι σαφής μαρτυρία της παγνωσίας του Θεού, δηλαδή της θεότητας του Χριστού, αφού παντογνώστης μόνον ο Θεός είναι. Λίγα ακόμα λόγια απευθύνει ο Κύριος στους μαθητές του με την ομιλία της Διαθήκης, έτσι λέγεται όλη αυτή η ομιλία του Χριστού μας πρώτου πάθους που βρίσκεται μόνο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Όλη αυτή η ομιλία κλείνει το πρώτο μέρος της διδασκαλίας του Χριστού και ευθύς αμέσως κάνει λόγο ότι κάποιος έρχεται εναντίον του. Νομίζει ότι θα κατατροπώσει τον Χριστό. Νομίζει ότι αυτός διοικεί πνευματικά τον κόσμο. Τον αποκαλεί ο Χριστός πως άρχοντα του κόσμου τούτου. Έρχεται ο του κόσμου τούτου άρχον και ενεμίου και έχει ουδέν. Αγαπητοί ακροατές, άρχοντα του κόσμου ο Χριστός αποκαλεί το διάβολο. Όχι διότι έχει πραγματική εξουσία ο διάβολος, αλλά διότι δυστυχώς πολλοί άνθρωποι, οι πλήστοι, καθιστούν το διάβολο με τη θέλησή τους άρχοντά τους. Κάνουν ό,τι θέλει ο διάβολος. Όλες τις εσκορότητες, όλες τις ανοησίες, όλες τις βλακίες, όλα τα φρικτά εγκλήματα, όλα τα κάνει ο άρχον του κακού, όλα τα ψέματα. Γίνονται λοιπόν οι άνθρωποι κάποτε δούλοι αυτού του άρχοντα, του ψεύτη, του διαβόλου, και του ανοίγουν όλες τις πόρτες των αισθήσεων και δυστυχώς τον υποδέχονται. Άρχοντα κάνουμε λοιπόν τον κακοποιό? Άρχοντα κάνουμε τον αρχαίκακο? Άρχοντα κάνουμε τον τύραννο? Άρχοντα κάνουμε τον τρομοκράτη? Αυτός κάνουμε άρχοντες μας και όχι τον Ιησού Χριστό? Σε κάθε επίθεση του Χριστού βγαίνει ιτημένος ο διάβολος. Η αποτυχία του οφείλεται στην απόλυτη αγιότητα και στην απόλυτη δύναμη του Ιησού Χριστού. «Εν εμή ουκέχει ουδέν». Εδώ ας κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής.

τελειώνοντας τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο διάβολος δεν είναι άρχοντας. Ο διάβολος δεν κάνει ό,τι θέλει. Εκείνος που είναι άρχοντας του κόσμου, η εξουσία της ζωής, η εξουσία της αγάπης, η εξουσία της ευλογίας, αυτός είναι μόνο ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει κακοποιός, τι σημαίνει αρχαί κακός. Ο διάβολος είναι αρχαί κακός. Τι σημαίνει εξουσία του σατανά, τι σημαίνει τύραννος του κόσμου. Όλα αυτά είναι του διαβόλου. Ο Χριστός είναι η εξουσία της αγάπης. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς της καρδιάς μας. Ο Χριστός είναι η ειρήνη του κόσμου. Σε κάθε επίθεση του Χριστού φυσικό είναι να βγαίνει ηττημένος ο διάβολος. Η αποτυχία του διαβόλου οφείλεται στην απόλυτη αγιότητα αλλά και στην απόλυτη δύναμη του Ιησού Χριστού. Εν εμή ουκέχει ουδέν, τονίζει στο στίχο 37 ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Λόγια του Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος πάνω στα λόγια αυτά του Κυρίου λέει και τα εξής. Ναι, λέει ο Χριστός, έρχεται ο άρχον αυτού του κόσμου, αλλά εμένα δεν μπορεί να με βλάψει σε τίποτε. Άρχοντα δε του κόσμου ονομάζει ο Κύριος τον διάβολο και έτσι ονομάζει και τους πονηρούς ανθρώπους, διότι δεν είναι άρχοντες οι σημερινοί άνθρωποι οι οποίοι είναι κακοποιοί και κάποτε και πολεμάρχες. Δεν είναι άρχοντας του κόσμου εκείνος ο οποίος κάνει μόνο το κακό. Άρχοντας του κόσμου είναι ο άρχοντας του ουρανού, ο άρχοντας της γης, καθώς ο άρχοντας αυτός που λέγεται Κύριος Ιησούς Χριστός θα ανατρέψει τα πάντα και θα τα καταστρέψει, όχι για να καταστραφεί ο κόσμος, να φύγει το κακό, να φύγει η αισχρότητα, να φύγει η ανηθικότητα. Όταν οι άρχοντες του κόσμου παραδίδουν τους ανθρώπους στο θάνατο, έρχεται ο άρχον του ουρανού για να δώσει σε όλους τη ζωή την αιώνια. Αγαπητοί αγροτές, κρατήστε αυτές τις τέσσερις ωραίες λέξεις. Εν εμή ουκέχει ουδέν. Ο διάβολος, όσο κι αν νομίζετε ότι είναι δυνατός, να ξέρετε ένα πράγμα, θα με πλησιάσει και εμένα, λέει ο Χριστός. Θα μου επιτεθεί, αν θέλετε. Θα βρει και τρόπο να μου κάνει κακό. Δεν θα βρει όμως τίποτε το δικό του σε μένα. Δεν θα βρει τίποτε κακό επάνω μου. Δεν θα βρει εκείνο που νομίζει αυτός ότι θα επινοήσει. Δεν μπορεί να βρει τίποτε εκείνο που θα με σύρει ή θα με παρασύρει. Κατορθώνει βέβαια πολλές φορές ο διάβολος και σύρει και παρασύρει τους ανθρώπους έως ότου οι άνθρωποι αποσύρουν τον εαυτό τους από την αμαρτία του διαβόλου. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, εαυτόν παραδίδει, δηλαδή οδηγείται στην υπέρτατη θυσία, δηλαδή πορεύεται προς το πάθος, πορεύεται προς το σταυρό, πορεύεται προς το Γολγοθά, αναβαίνει στην υψίστη σκάλα της θυσίας και όλα αυτά όχι διότι θέλει ή καταφέρνει ο διάβολος να τα κάνει, αλλά διότι ο Χριστός ως πανάγαθος Θεός προσφέρεται για όλους για τη σωτηρία του κόσμου. Να καταλάβει ο κόσμος, λέει, ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς ενετήτα τόμοι ο Πατήρ, έτσι κι εγώ ποιώ. Ο Υιός, αγαπητοί ακροατές, δέχεται την απόφαση του Πατέρα και εκτελεί ευχαρίστως την εντολή του Πατέρα για να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο το μέγεθος της αγάπης, της θυσίας προς τον Πατέρα. Όπως λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, όλη η επίγεια ζωή του Χριστού ήταν τέλεια και εκούσια υποταγή στο θέλημα του Πατέρα, έτσι και τώρα, βαδίζοντας προς το εκούσιο πάθος, εκτελεί το θέλημα του Πατρός. Αγαπητοί ακροατές, ακούγοντας όλη αυτή την ομιλία του Χριστού, που λέγεται ομιλία της Καινής Διαθήκης, με τα λόγια του αυτά, ο Χριστός
δίνει το σύνθημα της αναχωρήσεώς τους από το υπερόν του μυστικού δείπνου, από όπου είχε απευθύνει τελευταία ομιλία του προς τους Αποστόλους. «Εγείρεστε, άγομεν εντεύθεν, σηκωθείτε, ας φύγουμε, προχωράμε, μας περιμένει ποιος, η θυσία, ποιος, ο κόσμος που θέλει να σωθεί, είναι καιρός να φύγουμε από εδώ, θα πάμε σε άλλο τόπο, μάλλον θα είναι ο τόπος της προδοσίας για τον Ιούδα, ο τόπος της θυσίας για σας και για τον κόσμο, και τότε θα ξέρετε αυτό που θα σας πω, ότι επάνω στο σταυρό θα πάθω σαν άνθρωπος, θα θυσιάζουμε ως θεάνθρωπος, θα αγαπώ ως φιλάνθρωπος». Ας ακούσουμε λοιπόν, τελειώνοντας, την ερμηνεία που δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εμπροκειμένο. Οι μαθητές του Χριστού ήταν πάντοτε δειλοί προτού να έρθει το Πνεύμα του Άγιον, και έπρεπε λοιπόν να αξιωθούν της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά με το Άγιο Πνεύμα έγιναν θαραλέοι, έγιναν λέοντες, πυρυπνέοντες. Και ο Πέτρος, που δεν μπορούσε να αντέξει την απειλή ενός κοριτσιού, αργότερα αυτός ο Πέτρος κρεμάστηκε με το κεφάλι κάτω που τον μαστίγωναν. Θυσιάστηκε δηλαδή. Και αν και υφίστατο μυρίους κινδύνους και ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι δεν σιώπησαν, ούτε τους ενδιέφερε τι έπασχαν. Όλα τα έπασχαν όχι σαν όνειρο, αλλά με θάρρος θεϊκό. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο πρώτου σταυρού. Μετά το σταυρό έγιναν λέοντες, όπως είπα, έγιναν παντογνώστες, όπως είπα, έγιναν φωτισμένοι, όπως είπα, και έγιναν, θα το πω, κάθε Απόστολος έγινε θεόπνευστος. Γι' αυτό ο Χριστός λέει, σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ, προχωράμε για κάπου αλλού, για τη ζωή, για την Ανάσταση. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές που ακούσατε και τη σημερινή εκπομπή. Να έχει ο Κύριός μας καλά και το φίλο μας τον Παναγιώτη τον Γιαννή, που ήταν στον ήχο και επιμελήθηκε τόσο όμορφα και τη σημερινή εκπομπή.

0: γνωριμία με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
5: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
6: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
7: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
8: Μαζωμός.

0: νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μα να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνία προσώπων, αλληλοπεριχώρηση. Που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του Ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Τη Θεία Λειτουργία των Αποστολικών Διαταγών θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Συμπολίουχου Πειραιός αύριο Κυριακή 28 Ιουνίου το πρωί.
1: Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την Ιερά Μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, του και ιδρυτού αυτής. Αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός συνοδικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, με τη συμμετοχή σεβασμιωτάτων μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλων Μητροπολιτών επευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων Παύλια 2026. Κατά την ακολουθία του εσπερινού θα μιλήσει ο συνοδικός σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Η ακολουθία θα μεταδοθεί απευθείας από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Ακόμη την ίδια ημέρα, την Κυριακή το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών της πόλεως των Αθηνών, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου. Κατά την ακολουθία του εσπερινού θα μιλήσει ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Σεβαστιανός Σωμαράκης, γραμματεύς των Εκκλησιαστικών Συνοδικών Δικαστηρίων. Το πρωί της Δευτέρας θα τελεστεί πολυαρχιερατική θεία λειτουργία, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Τη Δευτέρα το πρωί επίσης στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών Αθηνών θα τελεστεί όρθρος και η θεία λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, Μεσογείας και Λαβριωτικής κ. Νικολάου και Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κ. Ειρηναίου. Κατά τη θεία λειτουργία θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Ειρηναίος. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 7 θα τελεστεί στον ιερό βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαίων Αθηνών η ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους, μέγας πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Θα μιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρύπου κ. Χρυσόστομος. Συνεχίζεται η προσκύνηση της Ιεράς Εικόνος Άξιον Εστί, η οποία αποτελεί αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου που φυλάσσεται στο Άγιον Όρος, καθώς και του Ιερού Λειψάνου εκ της Αφθάρτου Καρδίας του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού. Τα ιερά αυτά σεβάσματα τίθενται σε προσκύνηση, προσευλογία και αγιασμό των πιστών στο Ιερό Παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία, επί της Οδού Μεσολογγίου 27, έως και σήμερα το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων θα τελεστούν αύριο Κυριακή στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πειραιός, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίου Δημητρίου Δήμου Αγίου Δημητρίου, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου, Αγίου Σάββατου Υγειασμένου Γλυκών Νερών, Αγίας Μαρίνης Θυσίου, στο Αγιορείτικο Μετόχι Αναλήψεως του Κυρίου στο Βύρονα, στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος, ενώ βραδινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στις 8 το βράδυ στον Ιερό Ναό Παναγίας Γιάτρησας Περάματος. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, στο πλαίσιο των λατρευτικών εκδηλώσεων με τίτλο «Πρωτόθρονα 2026», αύριο Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Τρίφωνος, καθώς και απότμημα της τιμίας χειρός του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού από την Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνδρου. Στη συνέχεια θα τελεστεί πολυαρχιερατικός εσπερινός και λιτάνευση των Ιερών Λυκώνων και των Ιερών Λειψάνων. Τη Δευτέρα το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτρουγο, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Θα ακολουθήσει ομιλία από τον πρωτοπρεσβύτερο Σπυρίδωνα Βασιλάκο με θέμα «Ένας σύγχρονος Άγιος», Άγιος Δημήτριος Γκαγκαστάθης, ο φίλος των Αγγέλων. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή της συνάξεως των Αγίων Αποστόλων θα τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνος, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Αγίου Δημητρίου Δήμου Αγίου Δημητρίου και Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου.
2: Με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Αναργύρων, πανηγυρίζουν την Τετάρτη 1η Ιουλίου οι φερόνιμοι ιερεί νέοι της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς που βρίσκονται στην περιοχή Καραβά, στο Τζάνιο Νοσοκομείο και στην Καλλίπολη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά, την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7.30 το απόγευμα, θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος στο Θεοφλεστάτο Επισκόπο Αχιλλέου κ. Νύφωνος. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση και θα ακολουθήσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος στο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν πανηγυρικός Εσπερινός και η παράκληση. Κατά τις ιερές ακολουθές θα τεθούν σε προσκύνηση η Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καλλιπόλεως, την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος στο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος στο Θεοφλεστάτο Επισκόπου Αχιλλέου κ. Νύφωνος. Στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο Τζάνιο Νοσοκομείο, την Τρίτη 30 Ιουνίου το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και Αγιασμός και στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός με ταρτοκλασία. Στην Τετάρτη 1η Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και στις 12 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Αναργύρων, θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλειψανο των Αγίων. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες, το πρωί Θεία Λειτουργία, το απόγευμα Εσπερινός και η παράκληση. Έκθεση βιβλίου θα λειτουργήσει μέχρι τις 5 Ιουλίου στο Πασαλιμάνι. Στην έκθεση συμμετέχει και το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Στον Ιερό Ναό Αγίου Νίλου Πειραιώς τιμάται πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάριος. Σήμερα Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και οι χαιρετισμοί στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Αύριο Κυριακή στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Και τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση στους Αγίους 12 Αποστόλους. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί σύναξη με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο και γενικό θέμα αναζητώντας βαθιά νοήματα στην Παλαιά Διαθήκη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Ημιτού, ο οποίος πανηγυρίζει ιερές ακολουθίες, θα τελεστούν χωροστατούντος αρχιερέως. Την Τρίτη 30 Ιουνίου το πρωί θα τελεστούν Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Σιλωανού του Αθωνίτου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αρχαγγέλου Μιχαήλ Πανορμήτου. Εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια θα πραγματοποιηθεί στο προάβλιο της ενορίας Αγίου Σπυρίδωνος Σεγάλου τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή των Αγίων Αναργύρων θα τελεστούν την Τρίτη 30 Ιουνίου το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Τρίφωνος Κολονού και Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα. Πανηγυρίζει επί τη ορτή των Αγίων Αναργύρων ο ιερός ναός Αγίου Γεωργίου Περάματος, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο από ονόματι των Αγίων Αναργύρων και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 30 Ιουνίου και την 1η Ιουλίου. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανή Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν μέσα από το παιχνίδι και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Τηλέφωνο 210-41-35-224 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και Σάββατο πρωί. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι έως στις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο αιτήσεις σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική, μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Τριήμερη οδική προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη με περίπλου του Αγίου Όρους και προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιήσει η Πυριακή Εκκλησία από 3 έως 5 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-4118-602.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ποια είναι τα συστατικά μέρη της φύσεως του ανθρώπου? Είναι δύο, το σώμα και η ψυχή. Το πρώτο είναι υλικό, πλάστηκε από το χώμα της γης και είναι από τη φύση του φθαρτό. Δεν θα πέθαινε βέβαια αν ο πρώτος άνθρωπος δεν έπεφτε στην αμαρτία. Το δεύτερο, η ψυχή, δεν προέρχεται εξ απορροής από την ουσία του Θεού, δεν είναι δηλαδή κομμάτι της, αλλά ουσία άειλη και νοερά, αθάνατη και άφθαρτη, που πλάστηκε εξού κόντων, από το μηδέν, και δόθηκε σαν εμφύσιμα θείο στο σώμα για να το κινεί και να το ζωογονεί. Αυτή είναι η αντίληψη στην Ορθόδοξη Ανθρωπολογία. Όμως με αυτή υπάρχει και μία άλλη θεωρία κατά την οποία η φύση του ανθρώπου έχει τρία συστατικά μέρη: το σώμα, το πνεύμα και την ψυχή. Είναι η τριχοτομική θεωρία που εμπνέεται από τα διδάγματα της πλατωνικής φιλοσοφίας. Σε αυτή στηρίχθηκε ο Απολλινάριος, επίσκοπος Λαοδικίας της Συρίας, για να διατυπώσει τα ειδικά διδάγματά του στο πεδίο της Χριστολογίας, καθώς και άλλοι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας. Στη Γραφή υπάρχουν πολλά χωρία που εκ πρώτης όψεως στηρίζουν τη θεωρία αυτή. «Ζων γάρ ο λόγος του Θεού και ενεργείς, και το μότερος υπερπάσαν δίστομον μάχεραν διοικνούμενος άχνη μερισμού ψυχής και πνεύματος. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελής και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτωσιν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί». Τα χωρία όμως αυτά και άλλα παρόμοια διδάσκουν πράγματι την τριχοτομική θεωρία? Αν μελετηθούν προσεκτικά, νομίζω όχι. Η διάκριση που γίνεται μεταξύ πνεύματος και ψυχής είναι μάλλον φαινομενική παρά πραγματική. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα δύο είναι ίδια και αυτοτελή συστατικά μέρη στην πνευματική ουσία του ανθρώπου, αλλά είναι δύο όψεις ενός και του αυτού πράγματος, της ψυχής, ανάλογα με τη στροφή της, είτε στο Θεό και τα θεία πράγματα, πνεύμα, είτε στα υλικά και τα χαμέζυλα, ζωική ψυχή. Έτσι η Γραφή τον άνθρωπο που είναι αφοσιωμένος στο Θεό και κινείται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τον αποκαλεί πνευματικό, τον δε αποκομμένο από το Θεό και προσιλωμένο στα υλικά πράγματα της γης τον χαρακτηρίζει σαρκικό ή ψυχικό.

ήταν ο γενάρχης του ανθρώπινου γένους? Ναι, ήταν. Ήταν η ρίζα του ανθρώπινου γένους, από την οποία εκβλαστάνουν όλοι οι καταγόμενοι από αυτόν άνθρωποι. Η Γραφή λέγει: «Ο Θεός επίησεν εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων κατοικήν επί πάντο πρόσωπον της γης». Στην ενότητα αυτή της φύσεως δεν στηρίζεται μόνο η καταγωγή των ανθρώπων από το γενάρχη και η μετάδοση της αμαρτίας του προπάτορα σε όλους τους απογόνους του Αδάμ, αλλά και η καταγωγή των πιστών από τη νέα πνευματική ρίζα της ανθρωπότητας, το Χριστό, και η μετάδοση σε αυτούς των καρπών του σωτηρίου έργου του. Όλοι οι άνθρωποι κατάγονται από το αυτό ζεύγος Αδάμ και Εύα, τότε πού οφείλονται οι ποικίλες διαφορές που παρατηρούνται στους ανθρώπους ως προς το κρανίο, το χρώμα, τη νοητική κατάσταση και τη σωματική τους εν γέννη διάπλαση? Οι διαφορές αυτές είναι πραγματικές, όμως δεν οφείλονται σε διαφορετικούς γενάρχες, τους οποίους έπλασε τάχα ο Θεός με τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά. Οφείλονται μάλλον στις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος, στο οποίο έζησαν οι άνθρωποι, στο κλίμα, τη δίαιτα και τα άλλα συναφή. Το ότι οι άνθρωποι αποτελούν μία πανανθρώπινη ενότητα αποδεικνύουν η γόνιμη σύζευξη μεταξύ τους, η διασκήσεως δεκτικότητα των καθυστερημένων ανώτερης σκέψεως και ζωής και τα πορίσματα της συγκριτικής γλωσσολογίας, μυθολογίας και εθνολογίας.

μεταδίδεται η ψυχή στον άνθρωπο? Στο ζήτημα αυτό δεν υπάρχει ομοφωνία στην Ορθόδοξη Θεολογία, ενώ για την καταγωγή του σώματος, ότι δηλαδή αυτό προέρχεται από τους γονείς με τη διαδικασία της φυσικής συλλήψεως, οι πάντες συμφωνούν. Για την καταγωγή της ψυχής δεν υπάρχει ομόφωνη διδασκαλία. Σχετικά με το θέμα αυτό υπάρχουν τρεις βασικές θεωρίες, η της προϋπάρξεως, της μεταφυτεύσεως και της δημιουργίας. Κατά τη θεωρία της προϋπάρξεως, οι ψυχές προϋπήρχαν των σωμάτων σε έναν άλλο κόσμο, στον οποίο ελεύθερα αμάρτησαν, και ο Θεός για να τις τιμωρήσει, τις στέλνει στη γη να μπουν σε υλικά σώματα για να καθαρθούν. Τη θεωρία αυτή που δίδαξε ο Οργένης την καταδίκασε η Εκκλησία. Κατά τη Γραφή, η αμαρτία έλαβε αρχή αφού το άνθρωπος πήρε από το Θεό την ψυχοσωματική του ύπαρξη και όχι νωρίτερα. Άλλωστε, κανένας ιστορικός άνθρωπος δεν έχει μέσα του τη συνείδηση ότι αμάρτησε σε έναν άλλο πρώτερο κόσμο και ότι στη γη ζει για να καθαρθεί. Κατά τη θεωρία της μεταφυτεύσεως, την οποία αποδέχονται αρκετοί πατέρες της Εκκλησίας, Τερτυλιανός, Μέγας Αθανάσιος, Γρηγόριος Νήσις, η ψυχή καταβάλλεται στον άνθρωπο από τους γονείς μαζί με το σώμα δια της φυσικής συλλήψεως. Η θεωρία αυτή, που είναι σύμφωνη με τους νόμους γεννήσεως των άλλων όντων, εξηγεί κάπως τη μετάδοση του προπατορικού αμαρτήματος και εξαίρει την πανσοφία του Θεού που δημιούργησε τα πάντα εφάπαξ, χωρίς να έχουν αυτά ανάγκη άλλης δημιουργικής ενέργειας του Θεού, εκτός μόνο της συντηρητικής του θείας προνοίας. Από την άλλη όμως μεριά, αντίκειται προς την περιοπή της πνευματικής ψυχής, την οποία κατεβάζει στη στάθμη της φυσικής συλλήψεως του υλικού σώματος. Κατά τη θεωρία τέλος της δημιουργίας, την οποία δέχονται οι Λατίνοι πατέρες, ο Θεός δημιουργεί κάθε φορά την ψυχή, την οποία στέλνει να ενωθεί με το υλικό σώμα, το έμβριο, που μορφώνεται δια της γαμικής ενώσεως στη μήτρα της γυναίκας. Η θεωρία αυτή, υπέρ της οποίας φαίνεται να συμφωνούν αρκετά χωρία της Αγίας Γραφής, εξαίρει μεν το μεγαλείο της πνευματικής ψυχής, δημιουργουμένης απευθείας από το Θεό, την παρουσιάζει όμως να μολύνεται από το προπατορικό αμάρτημα με την ένωσή της με το υλικό σώμα, πράγμα που θυμίζει μανιχαϊστικές διαρχικές αντιλήψεις.

βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
1: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης τον ναό, την κρύπτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχει

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
4: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
5: Στον πολιτισμό. Την
1: εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό». Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοργιανός, στον ήχο Άγγελος Παπάς και κοντά μας ο νέος και σπουδαίος καθηγητής του παραδοσιακού κλαρίνου Νίκος Δαλιάνης. Κύριε Δαλιάνη, καλώς ήρθατε στην Πειραϊκή Εκκλησία και στην εκπομπή μας «Ταξίδι στον πολιτισμό».
1: Γεια σας κύριε Αμοργιανέ. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη συνεργασία μας για το 2.
0: Θα ήθελα κύριε Δαλιάνη να σας ρωτήσω, να μάθει και ο κόσμος ποια ήταν τα πρώτα σας μουσικά βήματα στο όργανο του κλαρίνου και πώς προέκυψε αυτή η ενασχόλησή σας.
1: Εγώ κατάγομαι από την Πελοπόννησο, από τα Καλάβρητα συγκεκριμένα, το πόταμα Καλαβρίτων, και πάω στο Καλαβρίτων, τα χωριά των γονιών μου, 12 χιλιόμετρα μεταξύ τους η απόσταση. Και όταν γεννήθηκα, ο πατέρας μου ασχολούταν ήδη επαγγελματικά με τη μουσική. Παίζει κλαρίνο, φλογέρα και τραγουδάει. Παραδοσιακά, έτσι, από το χωριό του Άρης από μικρός, ασχολήθηκε από μικρός. Όταν γεννήθηκα, τα αδέρφια μου έχουμε σχετικά μεγάλη διαφορά ηλικίας, 10 και 12 χρόνια. Εγώ ήμουν ο μικρότερος και όταν γεννήθηκα παίζανε και τα δυο μου αδέρφια και ο πατέρας μου. Ο μπαμπάς δηλαδή μας μετέδωσε την αγάπη και ασχοληθήκαμε και τα τρία παιδιά με τη μουσική. Σήμερα ασχολούνται επαγγελματικά τα αδέρφια μου. Ο αδερφός μου παίζει βιολί, είναι τραγουδιστής και στη λυρική σκηνή και στην ΕΤΕ ως κλασικός χοροδός. Και με το παραδοσιακό τραγούδι ασχολείται. Έχει παίξει μαντολίνο στη ζωή του, έχει παίξει διάφορους χώρους. Η αδερφή μου είναι τραγουδίστρια, η Σταυρούλα και ο Χρήστος είναι τα αδέρφια μου. Mm-hmm. Η αδερφή μου είναι τραγουδίστρια λοιπόν και έχει παντρευτεί και άντρα βιολτζή, οπότε είμαι από μουσική οικογένεια. Και όταν γεννήθηκα ήταν για μένα το πιο βατό και εύκολο να ασχοληθώ με τη μουσική. Υπήρχε πρόσφορο έδαφος λόγω οικογένειας.
0: Άρα είσαστε πλημμυρισμένος από ήχους και μελωδίες από την πολύ μικρή ηλικία σας, κύριε Δαλιάνη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, πέστε μου.
1: Οι παππούδες μου τραγουδάγανε, mm-hmm. η γιαγιά μου, ο παππούς μου και από το άλλο σώμα της μαμάς τραγουδάγανε, ήταν μερακλείδες, οι θείοι μου όλοι τους αρέσει η μουσική. Δεν ασχολείται κάποιος επαγγελματικά, αλλά εν τούτης είναι άνθρωποι του χωριού και βιωματικά ασχολούνται όλοι με τη μουσική, χορεύουν, τραγουδάνε σε γλέντια. Και παλιότερα κιόλας δεν υπήρχαν τα όργανα όπως σήμερα, δηλαδή εποχή μέχρι 70 περίπου, ναι. Τα γλέντια γίνονται, και ειδικά ακόμα παλιότερα, τα γλέντια γίνονταν, ο κόσμος μαζεύονταν στα σπίτια και ο ένας με τον άλλον πιάνανε το τραγούδι, σηκώνονταν και για χορό κάποια στιγμή και έτσι ήταν αφόρμητα και αυτοσχέδια τα γλέντια. Και αναγκαστικά έπρεπε όλοι για να γλεντήσουν να συμμετέχουν.
0: Μάλιστα. Και όταν μιλάμε για είδος μουσικής, όταν λέμε παραδοσιακή, πέστε μας λίγο έτσι ευρύτερα το ρεπερτόριο που ασχολείστε και εσείς προσωπικά και οικογενειακά.
1: Εμείς το βασικό εκεί που ξεκινήσαμε είναι τα τραγούδια της Πελοποννήσου και της ευρύτερης, τα τραγούδια όχι μόνο που είναι από την Πελοπόννησο, που παίζονται στην Πελοπόννησο, στο χωριό μου συγκεκριμένα, στα Τριμπόταμα Καλαβρίτων. Δηλαδή είναι τραγούδια της Στερεάς Ελλάδας, mm-hmm. της Ρούμελης, που είναι αγαπητά στο χωριό μου, τραγούδια της Θεσσαλία που είναι αγαπητά,
0: ναι.
1: Τραγούδια από την Ήπειρο, ας πούμε, λόγω και του ραδιοφώνου ο κόσμος άκουγε τραγούδια από άλλες περιοχές και αυτά επειδή ήταν οικεία τα ακούσματα όλης της ηπειρωτικής Ελλάδας, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ρούμελη και Πελοπόννησο, όλα αυτά αγαπήθηκαν και αφομοιώθηκαν στην περιοχή και οπότε αυτή είναι η πρώτη μου ενασχόληση. Όμως στη συνέχεια έχω ασχοληθεί και με χορευτικούς συλλόγους,
0: ναι.
1: παραστάσεις χορευτικών συλλόγων, γλέντια χορευτικών. μουσικών συλλόγων και παίζω τραγούδια από όλη την Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, στα νησιώτικα κυριαρχεί το βιολί, αν και υπάρχει, συναντάται το κλαρινό στις νησιωτικές περιοχές. Εν τούτη στους χορευτικούς συλλόγους οδηγείται βιολί και δεν παίζουμε κλαρινό στα νησιώτικα. Μικρά Ασία όμως έχει αφομοιωθεί περισσότερο το κλαρινό ακόμα και σήμερα και σε όλο το χρονικό εύρος και παίζουμε και στη Μικρά Ασία.
0: Άρα σας καλούν ευρύτερα σε ολόκληρη την Ελλάδα Πολιτιστική Σύλλογη έτσι, για να συμμετέχετε σε συναυλίες και εκδηλώσεις με ευρύτερο ρεπερτόριο, ναι.
1: Ναι, φυσικά παίζω όλο το ρεπερτόριο, αλλά εντάξει, εμείς παίζουμε στους συλλόγους της Αθήνας, της Στερεάς Ελλάδας, κοντινές περιοχές μέχρι τη Λαμία, στην Πελοπόννησο, παίζουμε σε αυτά τα μέρη που είναι κοντά. Βέβαια, έχει τύχει να πάμε και σε κάποιες νησιωτικές περιοχές, στην Κεφαλονιά, στο Αιγαίο, ας πούμε, ναι. Και όπου γίνεται μεγάλα φεστιβάλ. Αλλά για να πάει ένας μουσικός από την Αθήνα πολύ μακριά πρέπει να είναι μεγάλο το φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Συνήθως παίζουμε ναι μεν από όλη την Ελλάδα, αλλά σε συλλόγους εντός μιας ακτίνας 300 χιλιόμετρων, ας πούμε, όχι παραπάνω.
0: Ναι. Και πέστε μου, σας παρακαλώ, να μάθουμε για την αποδοχή του κόσμου και την προσέλευση του κόσμου σε τέτοιες εκδηλώσεις όσον αφορά δηλαδή την παραδοσιακή μας μουσική, τη δημοτική μας μουσική και πολύ ιδιαίτερα το κλαρίνο. Πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος πια στην εποχή μας την παραδοσιακή μας μουσική όσον αφορά τέτοιου είδους εκδηλώσεις και μουσικά γεγονότα?
1: Ο κόσμος την αγαπάει την παραδοσιακή μουσική. Είναι κάτι που είναι στο DNA μας, θα έλεγα. Μας χαρακτηρίζει στους αιώνες, ας πούμε, αυτή η μουσική. Τελευταία χρόνια βέβαια δεν ακούγονται και άλλες μουσικές που δεν είναι και τόσο ποιοτικές. Και αυτό είναι κάτι ανησυχητικό. Ωστόσο, η παραδοσιακή μουσική έχει μεγάλη απήχηση και από τους ντόπιους και μέσα των χορευτικών συλλόγων. Μας αγαπάνε παντού που πηγαίνουμε, τους αρέσει αυτό που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένα για το κλαρίνο είναι πολύ αγαπητό και από τους πιο παλιούς ανθρώπους που είναι στην ηλικία του πατέρα μου. Ο πατέρας μου είναι 71 χρονών τώρα.
0: Ναι.
1: Και αυτή η ηλικιακή ομάδα αγαπάει πολύ το κλαρίνο. Ωστόσο και οι νεότεροι, όλοι είναι θέμα ακουσμάτων, πόσο μοιημένος είναι κάποιος στα συγκεκριμένα ακούσματα.
0: Ναι.
1: Αλλά συνήθως όλοι τους αρέσει. Η καλή μουσική νομίζω αρέσει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, άμα παίζουμε καλά και είναι φωτεινό αυτό που κάνουμε,
0: σωστά.
1: Παίρνουμε και τον ακροατή, τον... όχι μόνο ακροατή.
0: Ναι. Έχετε δίκιο. Απλά ήθελα να σας πω ότι πιστεύετε ότι οι γονείς, η οικογένεια, το περιβάλλον αλλά και οι σύλλογοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη νεότερη γενιά ώστε να αγαπήσουν και να έρθουν κοντά στην παραδοσιακή μουσική?
1: Φυσικά. Οι γονείς επηρεάζουν πολύ τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό γινόταν σε όλους τους αιώνες της ανθρώπινης ιστορίας. Επηρεάζουν πολύ τα παιδιά, τα μαθαίνουν. Συνήθως ένα παιδί που το έχουν μοιήσει οι γονείς του, η οικογένεια και μετά οι φίλοι, ας πούμε, ο κύκλος του,
0: ναι.
1: Είναι πιο πιθανό να ασχοληθεί με την παραδοσιακή, με τη μουσική μάλλον γενικώς και συγκεκριμένα με την παραδοσιακή αν μιλάμε,
0: ναι,
1: για αυτή, είτε με το χορό, είτε με κάποιο μουσικό όργανο, είτε ως ενεργός ακροατής ο οποίος δεν είναι ανάγκη δηλαδή όλοι να παίξουν κάποιο όργανο ή να χορέψουν, μπορεί να τους αρέσει πάρα πολύ και τους θέλουμε όλους τους υγιείς ακροατές,
0: ναι,
1: και
0: σωστά,
1: στη μουσική. Ωστόσο συναντάτε κάποιες φορές και ένα παιδί να ακούσει τον ήχο του βιολιού ή του κλαρίνου και να πει αυτό είναι, με ξετρελαίνει, ας πούμε, και θέλω οπωσδήποτε να ασχοληθώ με αυτό, να μάθω, να χορέψω, να γλεντήσω.
0: Σωστά. Και βεβαίως και να πούμε ότι και οι σύλλογοι, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί σε ολόκληρη την Ελλάδα και ανθίζουν οι πολιτιστικοί σύλλογοι, παίζουν καθοριστικό ρόλο και συμβάλλουν στην διάδοση της παράδοσής μας, της μουσικής μας και της νησιωτικής και της δημοτικής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τη νέα γενιά, αλλά για όλους μας. Έτσι, κύριε Δαλιάνη.
1: Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνει οι σύλλογοι και η πολιτιστική και η χορευτική. Τα καλοκαίρια, όσον αφορά τους πολιτιστικούς συλλόγους, ιδίως τα καλοκαίρια, από αυτό περιμένουμε στο χωριό μας ο καθένας, και γενικά είναι πολύ σημαντική,
0: ναι,
1: ο ρόλος που έχουν,
0: ναι.
1: Σχετικά με τους χορευτικούς συλλόγους, κάνουν όλο τον χρόνο εκδηλώσεις και είναι πολύ ποιοτικές, θα ακούσει πάντα καλά τραγούδια. Ενώ σε ένα πανηγύρι, ας πούμε, σε ένα γάμο, μπορεί ανάλογα ποιος κάνει το γάμο να ακούσεις και κάποια τραγούδια πιο σύγχρονα. Στους χορευτικούς συλλόγους θα ακούσεις πάντα τραγούδια από όλη την Ελλάδα, αρκετά παλιά, πολύ ποιοτικά, με στίχο δυνατό, μελωδίες πολύ όμορφες.
0: Σωστά, σωστά. Κύριε Δαλιάνη, πέστε μας, σας παρακαλώ, τώρα πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για ένα νέο παιδί να ξεκινήσει κλαρίνο, λόγω της τεχνικής και των καλών πνευμόνων που πρέπει να έχει ένα παιδί, και από ποια ηλικία?
1: Σχετικά με τους πνεύμονες δεν υπάρχει κάποιο θέμα, ίσα ίσα που βοηθάει κιόλας το κλαρίνο στην αναπνοή και στην καλή λειτουργία του σώματος. Αυτό είναι κάποιος μύθος, δηλαδή, ότι υπάρχει πρόβλημα και το παιδί να μην ξεκινήσει από μικρή ηλικία. Τώρα, σχετικά με την τεχνική, πρέπει να φτάνουν τα χέρια του πάνω στο όργανο, να μπορεί να τα τοποθετήσει στις σοπές και στα κλειδιά, έστω στοιχειωδώς, ας πούμε, να μπορεί να κουμπίσουν τα χέρια του πάνω στο όργανο. Οπότε αυτό εξαρτάται και από το πόσο αναπτυγμένο είναι ένα παιδί.
0: Το σωματότυπό του, δηλαδή. Ναι,
1: το σωματότυπό του, ναι. Βέβαια, άμα είναι το παιδί μικρό σε σχέση με το παραδοσιακό κλαρίνο, μπορεί να ασχοληθεί με τη φλογέρα για αρχή, που είναι ένας πρόγονος του κλαρίνου. Και έχουμε στο κλαρίνο αντιγράφουμε, χρησιμοποιούμε καλύτερα να πούμε, τεχνικές των παλαιών οργάνων, δηλαδή του ζουρνά, της φλογέρας και της γκάιντας σε περιοχές της Θράκης και της Μακεδονίας, και του καβάλ φυσικά. Αυτό το κλαρίνο ήρθε αργότερα στην Ελλάδα και οπότε πάτησε πάνω σε αυτά τα όργανα, και θα μπορούσε ένα παιδί να ασχοληθεί σε πρώτη φάση με τη φλογέρα, η οποία μπορείς να παίξεις πάρα πολλά πράγματα στη φλογέρα άμα ασχοληθείς. Αν και έχει πολύ πιο λίγες δυνατότητες από το κλαρίνο, τεχνικά δηλαδή, δεν έχει τα κλειδιά και όλα αυτά που μπορούν να το κάνουν να παίξει το κλαρίνο, ας πούμε, σε τρεις οκτάβες. Η φλογέρα παίζει σε μία οκτάβα και μία τρίτη, οπότε είναι ήδη πολύ το εύρος της λιγότερο. Υπάρχουν και μακριές φλογές, βέβαια, που μπορείς να παίξεις δύο οκτάβες.
0: Οπότε, κύριε Δαλιάνη, εμείς προτρέπουμε και τους γονείς και τους ακροατές μας, όσους μας ακούνε, να έρθουν να μας επισκεφτούν στο οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, που διδάσκεται την τέχνη του παραδοσιακού κλαρίνου. Βεβαίως, από ηλικία από 6 ετών μπορούμε να πούμε στους ακροατές μας, ήδη υπάρχουν μαθητές στο οδείο μας που διδάσκεται, έτσι, από 6 χρονών.
1: Σίγουρα μπορούμε, αρκεί να φτάνουν τα χέρια του παιδιού στο όργανο. Αυτό είναι το ζήτημα. Σχετικά με τα πνευμόνια, δηλαδή, δεν υπάρχει περιορισμός. Σίγουρα, όσο πιο μεγάλος κάποιος αρχίσει κάτι, έχει περισσότερη αντίληψη να κατανοήσει τις πληροφορίες, αλλά άμα αρχίσει από μικρή ηλικία, έχει το κέρδος ότι ο χρόνος είναι περισσότερος. Mm-hmm. Οπότε σε όλα τα πράγματα στη ζωή έτσι είναι, ας πούμε, και στο κλαρίνο.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το.
0: Σωστά, σωστά. Σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Είμαστε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία και στους 91,2 μεγακύκλους των FM στην εκπομπή Ταξίδι στον Πολιτισμό. Στο μικρόφωνο Νίκος Αμοριανός, τον ήχο Άγγελος Παπάς και κοντά μας ο σπουδαίος καθηγητής του παραδοσιακού κλαρίνου, του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, κύριος Νίκος Δαλιάνης. Κύριε Δαλιάνη, η παραδοσιακή μουσική είναι η ιστορία μας. Ποια προοπτική έχει στη σημερινή εποχή, δεδομένου από τη μία η κρίση των ηθών και των αξιών, αλλά και από την άλλη η αναβίωση της μουσικής τέχνης γενικότερα?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Η μουσική πάντα είναι ανάλογη της κοινωνίας, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, και όταν τα πράγματα εξελίσσονται σε μια κοινωνία, εξελίσσεται και η μουσική. Στις μέρες μας υπάρχουν διάφορα προβλήματα στην κοινωνία και είμαστε σε μια

0: στους ακροατές που μας ακούνε και τι όραμα έχετε ως μουσικός και ως εκπαιδευτικός, ως καθηγητής του κλαρίνου.
1: Αυτό που προτείνω στους γονείς, στα παιδιά και σε όλους τους ανθρώπους γενικά είναι να ακούνε την καρδιά τους, γιατί εκεί θα βρουν την αλήθεια. Και ο καθένας άμα κάνει αυτό που επιθυμεί βαθιά, θα πετύχει, θα του αρέσει, θα περάσει καλά. Αυτό είναι για μένα το κλειδί. Και σε σχέση με τη μουσική, άμα πραγματικά τα αγαπάει, θα προχωρήσει. Άμα δεν το θέλει τόσο πολύ, μπορεί να το κάνει στο βαθμό που το επιθυμεί, είτε ως ακροατής πάντα, είτε ως μαθητή σε κάποιο όργανο. Σαν μουσικός ο στόχος μου είναι να βελτιώνομαι συνεχώς, προσπαθώ να μελετάω, δηλαδή το κινητρό μου εμένα είναι να γίνω καλύτερος μουσικός και καλύτερος άνθρωπος. Προσπαθώ να μελετάω συνεχώς, είτε σε ρεπερτόριο, είτε σε τεχνική, να ανοίγω νέους κόσμους και νέα κλειδιά μέσω της μουσικής. Κάνω πολλά μαθήματα και σαν μαθητής, θεωρητικά, πρακτικά, πράγματα που δεν έχω κάνει μέχρι σήμερα και ανοίγω νέες πόρτες, προσπαθώ να ανοίξω νέες πόρτες. Mm-hmm. Και ως καθηγητής ταυτόχρονα και ως παίχτης θα κάνω όλα αυτά και τη μάθησή μου, δουλεύοντας παράλληλα και ζώντας αποκλειστικά από το κλαρίνο, από τη μουσική. Οπότε θέλω να βελτιώνομαι πολύ σαν παίχτης. Mm-hmm. Το κυνηγάω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Η μάθηση της καλύτερα δεν τελειώνει ποτέ.
0: Σωστά, σωστά. Για όλους
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι, ναι.
0: Για όλους
1: είμαι
0: μας.
1: Πολύ μικρός, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαι 31 χρονών.
0: Ναι.
1: Εδώ και μεγάλοι σολίστες, αν μπορούσαν να μελετάνε, γιατί δεν τους το επιτρέπει ο χρόνος που έχουν και η οικογένεια, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, θα το θέλανε όλοι πάρα πολύ να μελετάνε και να είναι ακόμα και σπουδαστές κάπου, ας πούμε, σε κάποιο τομέα που δεν γνωρίζουν.
0: Ναι. Κύριε Δαλιάνη, η συνταγή της επιτυχίας που λέμε και στον κόσμο και στους μαθητές μας και στους γονείς είναι ο συνδυασμός της τέχνης και της ψυχής. Αυτά τα δύο είναι τα σημαντικότερα πράγματα για να κατακτήσει κάποιος την κορυφή της μουσικής. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που είσαστε κοντά μας και να μεταφέρω και τις ευχές του διεθνούς φήμης ολής του κλαρίνου του Βασίλη Σαλέα, που είναι αγαπημένος φίλος μας και του οδείου μας και προσωπικά, και εύχεται τα καλύτερα στο Μητροπολιτικό μας οδείο αλλά και στη νέα μας συνεργασία στο δύο μας. Και μία τελευταία ευχή, κύριε Δαλιάνη, για την νέα μας έτσι μουσική σχέση που αποκτήσαμε στο δύο μας.
1: Εύχομαι καλή αρχή, με οι μαθητές να αγαπάνε το όργανο και όλα θα βρεθούν άμα υπάρχει αγάπη για τη ζωή, για τον συνάνθρωπο, για το όργανο. Αυτός είναι ο οδηγός μας, η αγάπη πιστεύω στη ζωή. Και σχετικά με τον Βασίλη Σαλέα που είπατε, είναι απίστευτος παίχτης, δεν συζητάμε, θαυμάζω πάρα πολύ τη στιγμή που μιλάγατε και είπατε το όνομά του, η καρδιά μου έτσι πέταγε, ναι. Τις μελωδίες που μας χαρίζει,
0: ναι.
1: Και όλα αυτά.
0: Τον έχουμε φιλοξενήσει και στο ραδιόφωνο μας το Σαλέα.
1: Είναι μεγάλος, ναι. Μεγάλος σολίστας, μεγάλος παίχτης, μεγάλος μουσικός.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ καλός άνθρωπος και απλός. Αν και δεν τον έχω συναντήσει μια φορά από κοντά, αλλά δεν έχουμε μιλήσει έτσι.
0: Είναι μεγάλο σολίστ και μεγάλη ψυχή. Τον έχουμε βραβεύσει κιόλας με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς.
1: Στον ίδιο την Ελλάδα. Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Δαλιάνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνεργασία να έχουμε και προτρέπουμε και περιμένουμε όλους τους φίλους της μουσικής, τα μικρά παιδιά, τους μεγάλους, να ξεκινήσουν να αγαπήσουν την παραδοσιακή μας μουσική και το κλαρίνο. Και ραντεβού λοιπόν στο 2 της σειράς.

ταξίδι στον πολιτισμό. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Διευθυντής του Οδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Νικόλαος Αμοριανός.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Ώρα Ελλάδος 3.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι. 210-8069-008 και 694-078-93. 316.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατ' δύο εξωνο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριο, δόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιν με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσίαστηριόν σου μόσχους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα που ψάλλεται προς τιμήν του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντελήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή και αναφερθήκαμε πως η Αγία Τριάδα, η Ομοούσιος και Αδιέρατος υπάρχουν μεταξύ τους. Υπάρχουν τρεις βέβαια υποστάσεις, αλλά με μία ουσία, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα δούμε τώρα ότι ο Μέγας Βασίλειος, κατανοώντας την ανθρώπινη αδυναμία της διανοίας να συλλάβει τις υψηλές αυτές έννοιες, διατυπώνει παραβολικά και εξηγεί πως ο Χριστός φανερώνει τον Πατέρα. Όπως τον καθρέπτη, λέει, απεικονίζονται ευκρινώς και με πιστότητα η εικόνα του προσώπου που καθρεπτίζεται, έτσι και μεταξύ Πατέρα και Υιού η υπόσταση του Πατέρα αποκαλύπτεται στον ενανθρωπίσαντα Υιό, σημειώνει ο Άγιος της Κεσαρίας, διότι όπως ακριβώς τον καθαρό καθρέπτη, αφού κατανοήσει την καθαρή έκφραση της μορφής του προσώπου το οποίο απεικονίζεται, έχεις γνώση του προσώπου, κατά τον ίδιο τρόπο αφού γνωρίσεις τον Υιό, δέχτηκε στην καρδιά το χαρακτήρα της υποστάσεως του Πατέρα. Διότι όλα τα του Πατέρα βλέπονται καθαρά στον Υιό και όλα τα του Υιού είναι του Πατέρα, διότι ολόκληρος ο Υιός μένει μέσα στον Πατέρα και ολόκληρος ο Πατέρας είναι μέσα στον Υιό. Το συμπέρασμα, η υπόσταση του Υιού ως η μορφή και το πρόσωπο γίνεται του Πατέρα επίγνωση, και η υπόσταση του Πατέρα γίνεται γνωστή στη μορφή του Υιού, αφού παραμένει σε αυτούς η επιμελώς παρατηρουμένη ιδιότητα σε καθαρή διάσταση. Η αναφορά μας στο πρότυπο κοινωνίας των προσώπων της Αγίας Τριάδος, αδελφοί μας, κατευθύνει και στο τρίτο πρόσωπο, δηλαδή στο Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος στον αποχαιρετιστήριο λόγο του κατά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, λίγο πριν να παραδοθεί, διέκρινε τον εαυτό του από τον Παράκλητο, τον οποίον θα έπεμπε ο Πατέρας, το Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, όπως ακριβώς μας το λέγει το Ιερόν μας Ευαγγέλιο. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ως πηγή της αληθείας φανερώνει στους ανθρώπους την αλήθεια και το οποίο εκπορεύεται από τους κόλπους του Πατέρα, όπως αναπηδά ο ποταμός από τη φυσική πηγή του, εκείνος θα μαρτυρήσει περί εμού. Ο Ζυγαβηνός στηρίζει την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος εκ του Πατέρα στο ομοούσιο αυτού με τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Εκπορεύεται παρά του Πατρός ως υπάρχον της αυτής ουσίας, διό αυτό γνωρίζει όλα τα του Πατρός όπως και ο Υιός. Στο δόγμα λοιπόν της Αγίας Τριάδος έχουμε το ομοούσιο και για το Άγιο Πνεύμα, γεγονός το οποίο δηλώνει την των προσώπων της Αγίας Τριάδος μεταξύ των κοινωνία. Δεν είναι τυχαία η χρήση των λεκτικών όρων που συνδέονται με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εξόχως διαφωτιστικό το σχόλιο του Παναγιώτη Τρεμπέλα, του καθηγητού, στο οποίο συσχετίζει την πέμψη του Αγίου Πνεύματος με τη σάρκωση του Λόγου, όπως και την αίδιο γέννηση του Λόγου από τον Πατέρα με την εκπόρευση του Παρακλήτου από τον κόλπο του Πατέρα. Κατά αυτόν τον τρόπο και πάλι δηλώνεται η σχέση της κοινωνίας των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Σχολιάζει λοιπόν και λέγει ο καθηγητής: «Το εκπορεύεστε είναι όλος διάφορον του εκπέμπεστε. Προπαντός η αλλαγή του χρόνου εις τα ρήματα πέμψω και εκπορεύεται. Εκείνο το οποίο ο Ιησούς θα πέμψει εν χρόνο και δεδομένη στιγμή είναι ον θείον απορέων ουσιωδώς και αηδίως εκ του Πατρός. Όπως δε η σάρκωσης του Υιού βασίζεται επί της αηδίου γεννήσεώς του εκ του Πατρός, ούτω και η πέμψης του Αγίου Πνεύματος σχετίζεται προς την αηδίον εκπόρευσή του εν το κόλπο του Πατρός». Βέβαια όχι μόνο η Αγία Γραφή αλλά και οι Θεοφόροι Πατέρες έγραψαν για την κοινωνία των προσώπων της Αγίας Τριάδος, όπου και γίνεται φανερό ότι μία και αδιαίρετη είναι η ουσία και φύση της θεότητας. Γι' αυτό χαρακτηρίζεται ως ασεβές και υβριστικό το να αποτολμάει κάποιος να διαιρεί την Αγία Τριάδα σε περισσότερες της μιας φύσεως. Μία θεότης
ένα εστί εν τριάδι, και είναι δισεβές και βλάσφημο να σχίζει αυτή σε διαφορές και σε διάφορες άλλες φύσεις, διακηρύττει ο Μέγας Αθανάσιος, ο μεγάλος αυτός πατήρ της Εκκλησίας μας. Υπάρχουν, αδελφοί, βέβαια, στην έννοια θεότητα τρεις υποστάσεις ή πρόσωπα, αλλά τα τρία είναι ένα στην ιδιότητα και στην οικειότητα της φύσεως και στην ταυτότητα της μιας θεότητας. Δεν είναι όμως η μορφή της θεότητας μέρος του όλου, αλλά ολόκληρη η θεότητα του Πατέρα είναι η οντότητα του Υιού, και ο Υιός είναι ολόκληρος Θεός και το Πνεύμα, και ολόκληρος ο Θεός είναι ο Υιός και το Πνεύμα και της μιας και της ιδίας θεότητας. Τα αυτά ισχύουν και δια τον Υιό και δια το Άγιον Πνεύμα. Όσα για τον Πατέρα χωρίς να ονομάζεται Πατέρας το Άγιον Πνεύμα, συμπληρώνει ο αυτός ιερός συγγραφέας σχετικά με το ενιαίο και τριαδικό της θεότητας. Η σαφής και ρητή εντολή που διατυπώθηκε από τον Κύριο στους μαθητές του, να βαπτίζουν εκείνους που πιστεύουν εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πιστοποιεί επίσης το ενιαίο της Αγίας Τριάδας, διότι ταυτόχρονα την τριαδικότητα της θεότητας και το ενιαίο και αδιαιρετό της. Και τούτο διότι, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Άγιος Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων, ο Χριστός παραγγέλει τα βάπτισμα να γίνεται ουχή εν τα ονόματα, αλλά εν εις το όνομα, εις εν δε το όνομα των τριών υποδηλούν ακριβώς την μίαν φύσιν της Αγίας Τριάδος. Πλούτος λοιπόν, αδελφοί, πνευματικών νοημάτων, αλλά και θεόπνευστος οδηγός για τον πιστό μελετητή τέτοιων υψηλών νοημάτων, η πατερική φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος συγκεκριμένα, αναφερόμενος στη σχέση των θείων προσώπων της Αγίας Τριάδος, λέγει συνοπτικά και με σαφήνεια: υπάρχει ο Πατέρας, ο οποίος είναι τέλειος και δεν έχει καμία απολύτως έλλειψη, ο οποίος είναι η ρίζα και η πηγή του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει δε και ο Υιός, ο οποίος είναι ζών λόγος του Θεού και έχει πλήρη την θεότητα που είναι γέννημα του Πατέρα χωρίς καμία απολύτως έλλειψη. Και το Άγιον Πνεύμα έχει πλήρη θεότητα, το οποίο δεν είναι μέρος κανενός, αλλά θεωρείται τέλειο και ολόκληρο από τον εαυτό του. Και ενώνεται μεν ο Υιός με τον Πατέρα κατά τρόπο που να μην συγχαίεται, ενώνεται δε και το Άγιον Πνεύμα με τον Υιό. Διότι δεν υπάρχει διάκριση, ούτε κάτι το οποίο να χωρίζει την προαιώνιο ένωση. Γι' αυτό και ο καθηγητής σημειώνει ότι το ενιαίο και τριαδικό της θεότητος παριστά λαμπρός υπεριχώρησης των προσώπων, ήτι η ενίκησης των προσώπων εν αλλήλης. Όμως όχι μόνο μεμονωμένοι πατέρες, αδελφοί, αλλά και οι οικουμενικές σύνοδοι ασχολήθηκαν και διατύπωσαν το δόγμα της Αγίας Τριάδος, από όπου και γίνεται φανερή η σχέση της κοινωνίας

Κύριο, το οποίον ως πηγή η οποία μεταδίδει ζωή αθάνατη είναι ζωοποιό, εκπορεύεται από μόνο τον Πατέρα και μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό συμπροσκυνείται αλλά και συνδοξάζεται. Αυτός ο Τριαδικός Θεός διακηρύσσεται σαφώς και από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος επισφραγίζει στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του με την ακόλουθη ευχή, οικία από την λειτουργική εμπειρία του πιστού. Η χάρη η οποία δίδεται από τον Κύριον Ιησού Χριστό και η αγάπη του Θεού και η συμμετοχή στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους τους Κορινθίους χριστιανούς. Βέβαια, η παραπάνω ευχή και ευλογία του Αποστόλου αντλεί την ισχύ και πραγμάτωσή της από μία προγενέστερη πράξη ελεύθερης αγάπης του Τριαδικού Θεού. Η Αγία Τριάς δηλαδή μέσα σε κάποιο χρόνο προεκτείνει τη σχέση δημιουργίας προς τα έξω. Από αγάπη και μόνο από αγάπη ο Τριαδικός Θεός δημιουργεί, συντηρεί, αναγεννά και αγιάζει τον κόσμο. Σαφώς και περιεκτικός ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο δημιουργικό έργο της Αγίας Τριάδος, το οποίο έργο κυβερνάται από την πάνσοφη και παντοδύναμη πρόνοια του Τριαδικού Θεού, όπως αυτή φανερώνεται δια του Υιού. Διαφωτίζει κατά αυτόν τον τρόπο ο Απόστολος των Εθνών τους χριστιανούς αλλά και όλους όσους επιθυμούν να δουν τον Ιησού Χριστό. Αυτός ο Υιός είναι εικόνα του Θεού, ο οποίος δεν βλέπεται με τους σωματικούς οφθαλμούς. Είναι ακόμα πρωτότοκος, ο οποίος δεν κτίστηκε αλλά γεννήθηκε από την αυτή ουσία του Πατέρα προτού να δημιουργηθούν όλα τα κτίσματα. Και γεννήθηκε προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος, διότι δι' αυτού κτίστηκαν όλα, όσα δηλαδή υπάρχουν στους ουρανούς και όσα είναι στη γη, εκείνα τα οποία βλέπονται με τα μάτια του σώματος και εκείνα τα οποία δεν βλέπονται και είναι αόρατα. Είτε τα αόρατα αυτά είναι θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε είναι αρχές, είτε είναι εξουσίες, όλα γενικώς τα ουράνια τάγματα των αγγέλων δι' αυτού και δι' αυτών έχουν κτιστεί. Από αυτόν έλαβαν την ύπαρξή τους και δι' αυτού θα τελειοποιηθούν. Και αυτός υπάρχει πρωτύτερα απ' όλα, αδελφοί, και όλα από αυτόν συγκροτούνται και διατηρούνται στην ύπαρξη και κυβερνώνται. Ο Μέγας Βασίλειος, συμπληρώνοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, φανερώνει αυτή την συνεργασία των θείων προσώπων στη δημιουργία και σωτηρία του κόσμου, λέγοντας τα εξής: «Μία και ομοία είναι η ενέργεια του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μία ισχύς, μία δύναμης, μία θέλησης, μία γνώμη. Σώσα ενεργεί ο Πατέρας, ο Υιός είναι σε αυτά χώριστος και συνέτιος, και όσα θα επιτελούσε ο Υιός ή το Πανάγιο Πνεύμα θα συνεργούσε κατά τρόπο ξεχωριστό ο Πατέρας. Τίποτα δεν ενεργεί ο Υιός από τον εαυτό του χωρίς τον Πατέρα. Ούτε ο Πατέρας εργάζεται χωριστά από τον Υιό και το Πνεύμα. Ούτε πάλι το Πνεύμα εργάζεται χωρίς τη συνεργασία του Υιού και Πατέρα».

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Συνεχίζουμε το θέμα μας. Η παραπάνω λοιπόν αλήθεια περί της κοινωνίας και συνεργασίας της Παναγίας Τριάδος στο έργο της δημιουργίας και της σωτηρίας των ανθρώπων πιστοποιείται σε μεγάλα γεγονότα, όπως αυτά εξιστορούνται από τους ιερούς Ευαγγελιστές. Έτσι, κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου έχουμε την πληροφορία ότι Πνεύμα Άγιον επελεύσετε στην Παρθένο Μαρία, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε Υιός του Θεού, λέγει το ιερόν μας Ευαγγέλιο. Στην βάπτιση του Ιησού Χριστού λαμβάνει χώρα η φανέρωση της Αγίας Τριάδος, οπότε το μεν Άγιον Πνεύμα κατέρχεται εν είδη περιστεράς στον βαπτιζόμενο Υιό, ο δε Πατέρας μαρτυρεί από τον ουρανό ότι αυτός ο οποίος βαπτίζεται είναι ο αγαπητός του Υιός. Ενώ ο πρόδρομος και βαπτιστής Ιωάννης δείχνει στους μαθητές του τον Ιησού Χριστό και διακηρύσει ότι ούτως εστίν ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Να, εκείνος για τον οποίον προεφύτευσε ο Ισαΐας και τον οποίον μας απέστειλε ο Θεός για να θυσιαστεί ως αρνείο και να σηκώσει με τη σφαγή και την θυσία του ολόκληρη την αμαρτία και ενοχή του κόσμου και να την εξαλείψει. Η Ορθόδοξη Δασκαλία περί της Αγίας Τριάδος, αδελφοί, προσδίδει ιδιαίτερο προσανατολισμό και στην κοινωνική διδασκαλία και ζωή της Ορθοδοξίας. Το δόγμα της Αγίας Τριάδος στην Ορθοδοξία ως μέγα της ευσεβίας μυστήριων αποτελεί και τον δείκτη για τον ορθό προσανατολισμό της κοινωνικής διδασκαλίας και δράσεώς της και κυρίως ανάγει στις διαπροσωπικές σχέσεις στο πρότυπο της τριαδικής κοινωνίας. Στους νυν και αΐ αιώνας, εκείνος που εξητεί ως κοινωνικόν άνθρωπος στην ουσία και πρακτική θεώρηση της αληθινής κοινωνικότητας βρίσκει στο πρότυπο της τριαδικής κοινωνίας όλο το μέγεθος της ουσίας της κοινωνικότητας, η οποία κοινωνικότητα δεν αναλύσκεται σε εξωτερικούς τύπους και επιφανειακές εκδηλώσεις, αλλά ως απόσταγμα ουσιαστικής και βαθιάς πνευματικής υποστάσεως, η οποία υπάρχει στην εικόνα του Αγίου Θεού και της τριαδικής αυτού κοινωνίας και η οποία τίνει στο καθομοίωσιν αυτής. Η αναθεώρησης και ο αναβαπτισμός στο προπάνω ορθόδοξο φρόνημα ασφαλίζει τον πιστό και τον συνδέει άρρηκτα με την κοινωνία του Θεού, προσδίδοντας αυτόν αληθινό περιεχόμενο και ταυτόχρονα ανυψώνει τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ Θεού και ανθρώπων σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο, οριοθετούμενο από τα ακόλουθα στοιχεία. Ο Τριαδικός Θεός δεν είναι μία μονάδα αλλά μία ένωση, αδελφοί, όχι μόνο ενότητα αλλά και κοινότητας. Υπάρχει μέσα στο Θεό κάτι ανάλογο προς την κοινωνία. Είναι ενότητα τριών. Τρία ίσα πρόσωπα που το καθένα κατοικεί μέσα στα άλλα δύο με την δύναμη μιας αενάου κινήσεως και αμοιβαίας αγάπης. Ο εγωκεντρισμός είναι ο θάνατος της αληθινής προσωπικότητας. Ο καθένας γίνεται αληθινό πρόσωπο μόνο όταν σχετίζεται με άλλα πρόσωπα, όταν ζει για αυτά και μέσα σε αυτά. Δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος, όπως σωστά έχουν πει, μέχρι να επικοινωνήσουν τουλάχιστον δύο άνθρωποι. Το να πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί κατ' εικόνα Θεού είναι το να πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος έχει γίνει για την επικοινωνία με τον Θεό και ότι αν αποθήσει αυτή την επικοινωνία πάβει να είναι τότε σωστός άνθρωπος. Η μόνη βεβαία βάση για ένα δόγμα ανθρώπινης ελευθερίας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι η πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος όχι μόνο κατ' εικόνα Θεού, αλλά περισσότερο συγκεκριμένα κατ' εικόνα του τριαδικού Θεού. Αφού η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο είναι τριαδική, συνεπάγεται ότι ο άνθρωπος, όπως ο τριαδικός Θεός, συνειδητοποιεί την παληθινή του φύση με την αμοιβαία του ζωή. Η εικόνα σημαίνει σχέση όχι μόνο με το Θεό αλλά και με τους άλλους ανθρώπους. Όπως τα τρία θεϊκά πρόσωπα ζουν το ένα μέσα στο άλλο και το ένα για το άλλο, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας δημιουργηθεί κατ' εικόνα τριαδική, γίνεται πραγματικά πρόσωπο όταν βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια των άλλων. Κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι μοναδική, αλλά όμως ο καθένας μέσα στη μοναδικότητά του έχει δημιουργηθεί για να επικοινωνεί με τους άλλους. Ο Άγιος Σιμεών ο Νέος, ο θεολόγος, λέγει: «Εμείς οι οποίοι πιστεύουμε πρέπει να θεωρούμε όλους τους πιστούς ως ένα μόνο πρόσωπο και θα έπρεπε να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη ζωή μας για χάρη του διπλανού μας». Σύμφωνα λοιπόν με το πνεύμα της Ορθοδοξίας, το περιεχόμενο της πίστεως προσδιορίζει τον τρόπο της ζωής του πιστού. Ο δε τρόπος της ζωής του πιστού βεβαιώνει το περιεχόμενο της πίστεως του. Η ζωή του πιστού μέσα στον κόσμο και η σχέση του με τους συνανθρώπους του εξαρτάται και προσδιορίζεται από την πίστη του στον Τριαδικό Θεό. Η αγάπη των προσώπων της Αγίας Τριάδας προς άλληλα δεν είναι δυνατόν να νοηθεί ως κίνηση για ιδιωτελή λήψη, αλλά ως έκφραση πληρότητας και ανιδιωτελούς κοινωνίας. Αλλά και η προς τα έξω κίνηση του Θεού, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη δημιουργία, την συντήρηση και την ανακαίνιση του κόσμου, φέρει τον χαρακτήρα της ανιδιοτέλειας. Αυτή αποτελεί κατά την Ορθόδοξη Θεολογία εκδήλωση της ενέργειας και όχι της ουσίας του Θεού. Συνεπώς, δεν μπορεί να θεωρήσει ως κατ' ανάγκη κίνηση της Θείας Φύσεως, αλλά ως ελεύθερη εκδήλωση της κοινωνίας των προσώπων της Τριαδικής Θεότητας. Οι χριστιανοί αδελφοί όλων των αιώνων καλούνται να ζουν σε κοινωνία αγάπης και ενότητας. Με τέτοιο πνεύμα, αλλά και πολύ διαφωτιστικό για τον αναγνώστη, είναι το κείμενο της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου μας. «Δεν σε παρακαλώ μόνο για αυτούς τους ένδεκα», είπε, «αλλά και για εκείνους οι οποίοι θα πιστεύσουν με το κήρυγμά τους σε μένα. Σε παρακαλώ για όλους αυτούς για να είναι όλοι ένα με την αγάπη και την ομοφροσύνη η οποία θα κυριαρχεί μεταξύ τους. Καθώς εσύ, Πατέρα, είσαι ενωμένος με μένα, εγώ είμαι ενωμένος με σένα, εξαιτίας του ότι έχουμε και οι δύο την αυτή ουσία και φύση, έτσι σε παρακαλώ να είναι και αυτοί ένα με την κοινωνία και την ένωσή τους με μας, για να πιστεύσει ο διασπασμένος και διχασμένος μεταξύ τους κόσμος, ο οποίος θα βλέπει το καταπληκτικό αυτό θαύμα της διεμού ενότητας και συμφωνίας τους και εσύ ό,τι με απέστειλες». Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το χωροχρονικό πλαίσιο της υπάρξεως αυτής της προσευχής. Μια τέτοια θεώρηση αφήνει πλούσιο πνευματικό όφελος. Ο καθηγητής Τρεμπέλας και πάλι ιδιαίτερα υπογραμμίζει την καθολικότητα και το απροσωπόληπτο της θεϊκής αγάπης του Κυρίου Ιησού, όπως αυτή λάμπει στην προσευχή του που μνημονεύθηκε. Και αυτή η αγάπη του θα συνδέει με το Άγιο Πνεύμα όλους τους πιστούς του. Ο Κύριος ενδιαφέρεται κατά την μεσητεία του προς τον Πατέρα μόνο περί εκείνων οι οποίοι πιστεύουν ή θα πιστέψουν σε Αυτόν, περί εκείνων οι οποίοι είδαν και πίστευσαν, καθώς και περί εκείνων που δεν τον είδαν και πίστευσαν. Είναι βέβαια και αλάνθαστα γνωστοί στο Χριστό όλοι αυτοί. Δεν προσεύχεται εδώ τυχαία, υπολογίζοντας τα ενδεχόμενα και πιθανά, αλλά γνωρίζοντας πολύ καλά εκείνους οι οποίοι έχουν δοθεί σε Αυτόν παρά του Πατέρα και οι οποίοι ήσαν τεταγμένοι σε ζωή αιώνια. Περί όλων αυτών λοιπόν εύχεται ο Κύριος, αδελφοί, όχι μόνο για τους μεγάλους και εκείνους που διακρίθηκαν μεταξύ των πιστών, αλλά και για τους πλέον άσημους και τους πιο ασθενείς από αυτούς και για εκείνους τους οποίους ο κόσμος αντιπαρέρχεται με βλέμμα αδιαφορίας και περιφρονήσεως. Όπως η Θεία Πρόνοια εκτείνεται και μέχρι των ελαχίστων δημιουργημάτων, κατά αυτόν τον τρόπον και η Θεία Χάρη εκχύνεται και σε αυτούς τους πιο άσημους από τους χριστιανούς. Όμως αδελφοί μου, η ώρα της εκπομπής μας έφτασε και πάλι στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας και πάλι το θέμα μας, αφού ευχαριστήσουμε τον Άγγελο Παπά, ο οποίος ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για την οριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και αλλαγή, ταύροι και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο, οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
7: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.

Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Θέλω πριν αρχίσω την εκπομπή να ευχαριστήσω θερμά όσους και όσες κάνετε τον κόπο να τηλεφωνείτε εδώ στο σταθμό για να σχολιάσετε και να πείτε τις εντυπώσεις σας από τις εκπομπές μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για το ρόλο, τον καταλυτικό ρόλο που παίζει ο πατέρας μέσα στην οικογένεια. Συνεχίζοντας σήμερα προς την ίδια κατεύθυνση, διότι μιλάμε για παιδεία και παιδεία, ξαναλέω, δεν είναι μόνο η εκπαίδευση και η μόρφωση, αλλά είναι όλα τα ποιοτικά στοιχεία που εισπράττει ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή που γεννιέται σε αυτή τη ζωή και που τον κατευθύνουν, θα έλεγα, για να αποκτήσει αξίες, ιδανικά, σκοπούς, επιδιώξεις, σωστή συμπεριφορά σε όλη του τη ζωή. Θέλω να συνεχίσω, ξαναλέω, τις σκέψεις που αναπτύξαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή και να μιλήσω για το τραύμα που υφίστανται τα παιδιά από τη διάλυση της οικογένειας. Και θα αρχίσω από μια αληθινή ιστορία. Ο Κωστάκης περιεργάζεται κάπως σκεπτικός την ολοκένουργια σάκα του. Του την είχε φέρει το πρωί ο πατέρας του όταν πέρασε βιαστικός από το σπίτι και όρθιος στο κατόφλι της πόρτας τον φίλησε και του ευχήθηκε «Άντε, καλή αρχή στο μεγάλο σχολείο». Ο Κωστάκης που με λαχτάρα περιμένει να ονομαστεί από μεθαύριο μαθητής της πρώτης δημοτικού ανοιγοκλίνει τις διάφορες θήκες. Είναι εξοπλισμένες με πολλά σύνεργα για γράψιμο και ζωγραφική, αλλά να, με λαχτάρα, κάπου εκεί σε μια θηκούλα ανακαλύπτει και ένα αστραφτερό κινητό τηλέφωνο. Ο Κωστάκης χαμογελάει με χαρά, αφού αυτό ακριβώς το μοντέλο είχε ζητήσει επίμονα από τον πατέρα του, γιατί το ίδιο ακριβώς είχε η μητέρα του και ο πατέρας είχε κρατήσει την υπόσχεσή του. Χωρίς να καθυστερήσει ούτε λεπτό, ξέρει πώς να το βάζει σε λειτουργία, το είχε ήδη μάθει από τη μητέρα του και με φανερή ικανοποίηση διαπιστώνει ότι μπορεί και να το χρησιμοποιήσει αμέσως. Σχηματίζει τον αριθμό του πατέρα του και μόλις ακούει τη φωνή του αρχίζει να του μιλάει σχεδόν λαχανιαστά. Ακολουθεί ο πιο κάτω διάλογος. «Σε ευχαριστώ πολύ, μπαμπάκα μου, για τη σάκα, αλλά προπαντός για το κινητό. Είδες που σου είχα πει ότι ξέρω να το χρησιμοποιώ και να παίρνω τον αριθμό σου? Χαίρομαι πολύ, αγόρι μου, που σου άρεσε και που δεν δυσκολεύεσαι πράγματι να το χρησιμοποιήσεις. Έτσι θα είμαι κι εγώ ήσυχος ότι θα μου τηλεφωνάς αμέσως μόλις με χρειαστείς για κάτι. Πότε θα έρθεις, μπαμπά? Η σειρά μου να σε έχω εγώ είναι το άλλο Σαββατοκύριακο. Το ξέρεις και δεν θέλω να με ρωτάς συνέχεια γι' αυτό». «Εντάξει. Θέλω όμως να σε παρακαλέσω για μια μεγάλη μεγάλη χάρη. Πες μου, παιδί μου, αλλά λίγο γρήγορα γιατί έχω δουλειά». «Να, θέλω να σε παρακαλέσω πολύ πολύ τη Δευτέρα που είναι ο αγιασμός στο σχολείο να με πάτε μαζί με τη μαμά στο ίδιο αυτοκίνητο. Σε παρακαλώ να με πάτε και οι δύο μαζί». «Όχι, Κωστάκη, αυτό δεν γίνεται. Με τη μαμά σου έχουμε χωρίσει, το ξέρεις. Πρέπει να το πάρεις απόφαση και να μη στενοχωριέσαι. Είσαι πια μεγάλο παιδί». «Το ξέρω. Αλλά, να,
ήθελα αυτή τη μέρα να με πάτε μαζί και να σας δούνε και τους δύο μαζί μου οι φίλοι μου από τον νηπιαγωγείο που τώρα θα είναι συμμαθητές μου στην πρώτη δημοτικού. Δεν πειράζει, δεν γίνεται, μην επιμένεις Κωστάκη. Έλα, μη μου στενοχωριέσαι, θα σου πάρω καινούριο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Σ' αφήνω τώρα και σε φιλώ, θα σου τηλεφωνήσω αργότερα. Το τηλέφωνο έκλεισε. Ο Κωστάκης με θυμό το πέταξε μακριά και έμεινε να αναρωτιέται τι να σημαίνει άραγε για τους μεγάλους η λέξη στενοχωριέσαι. Να είναι μήπως αυτός ο πόνος που αισθάνεται αυτός τώρα εκεί κάπου κοντά στην καρδούλα του που χτυπάει δυνατά. Του φέρνει δάκρυα αυτός ο πόνος και του φαίνεται σαν έρχεται από κάποιο χτύπημα. Όμως δεν θυμάται να έπεσε ή να πάλεψε με κάποιον φίλο του αυτές τις τελευταίες μέρες. Και πώς να ζητήσει από τη μαμά του ή από τη γιαγιά του να του το φιλήσουν να Γιάννη, αφού δεν φαίνεται πουθενά καμιά πληγή. Δυστυχώς, όπως αποκάλυψε πριν από μερικά χρόνια μια από τις πιο μακροχρόνιες και σοβαρές σχετικές μελέτες της ψυχολόγου Judith Wallerstein από την Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αυτή την αθέατη και βαθιά πληγή θα την κουβαλάει ο Κωστάκης και κάθε Κωστάκης, όπως και κάθε Μαρία που είχαν την ατυχία να ζήσουν την εμπειρία του διαζυγίου των γονιών τους, αυτή την πληγή θα την κουβαλούν σε όλη τους τη ζωή. Έστω και αν σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό που παλαιότερα θεωρούσαμε σαν φυσική και συνηθισμένη εξέλιξη, το ότι δηλαδή με τα χρόνια η πληγή μοιάζει ότι μπορεί να σταματήσει να αιμορραγεί και ο πόνος της να μαλακώσει. Όμως, όπως στις μεγάλες τις σοβαρές εγχειρήσεις, μετά που επουλώνεται το τραύμα μένει μια ουλή, έτσι αυτή η πληγή θα αφήσει οπωσδήποτε την ουλή της στην καρδιά του κάθε παιδιού που έζησε αυτή την πληγή. Από τις συνεντεύξεις που έδιναν επί σειρά ετών τα παιδιά διαζευγμένων γονιών σε αυτή την ψυχολόγο που προανέφερα, προέκυψε ότι οι επιπτώσεις της πληγής που προκαλεί το διαζύγιο στη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών αυτών παραμένουν, όπως παραμένει, ξαναλέω, η ουλή από ένα μεγάλο τραύμα, και συχνά οι βλάβες αποκαλύπτονται μετά από πολλά χρόνια, όταν μπορεί να έχει φτάσει πια η ενηλικίωση. Εκτός δηλαδή του ότι στις αφηγήσεις των παιδιών αυτών υπήρχε πάντα η πικραμένη νοσταλγία για μια αρμονική οικογενειακή ζωή που είχαν στερηθεί, διακρίνονταν και κάποια αρνητικά τους συναισθήματα για το χωρισμό των γονιών τους, όπως και διάφορες εκδηλώσεις της κακής επίδρασης που είχε στη συμπεριφορά τους αυτό το διαζύγιο. Από τις εκδηλώσεις αυτές, οι πιο συνηθισμένες, όπως αναφέρονται στα ευρήματα της έρευνας, ήταν η επιφυλακτικότητά τους στο να δημιουργήσουν και να πιστέψουν στη δυνατότητα μιας καλής σχέσης με το άλλο φύλο. Επίσης, η έλλειψη προσαρμοστικότητας μέσα στο δικό τους γάμο, με προβλήματα στη δική τους συμβίωση και αυξημένα ποσοστά διαζυγίων αντίστοιχα. Ακόμα, η μακροχρόνια παρακολούθηση των παιδιών αυτών αποκάλυψε ότι πολλά από αυτά τα παιδιά εξελίσσονταν σε ανήσυχους, αγχωτικούς, αποτυχημένους, καταθλιπτικούς ή και επιθετικούς ακόμα
ενήλικες. Ευτυχώς όμως δεν λείπουν και οι εξαιρέσεις, δεν λείπουν δηλαδή οι περιπτώσεις που έχουν εντελώς αντίθετα χαρακτηριστικά. Έτυχε να έχω γνωρίσει προσωπικά κάποιους ανθρώπους που το διαζύγιο των γονιών τους σφυριλάτησε μέσα τους από πολύ νωρίς την αμετάκλητη απόφαση να δημιουργήσουν οι ίδιοι μια αληθινά ευτυχισμένη οικογένεια. Όπως δε οι ίδιοι χαρακτηριστικά αναφέρουν, ήθελαν να προσφέρουν στα παιδιά τους την οικογενειακή ζωή που εκείνοι είχαν στερηθεί, αλλά και να τα προστατέψουν από τις πίκρες που αυτοί δοκίμασαν. Και πραγματικά το κατάφεραν με τον καλύτερο τρόπο, αφού πέτυχαν να χτίσουν και να απολαύσουν έναν υπέροχο δεσμό με τον άνθρωπο που επέλεξαν για σύντροφο μιας ζωής και γονιό των παιδιών τους, τα οποία αναθράφηκαν χαρούμενα και έγιναν επιτυχημένα στη ζωή τους μέσα σε μια αληθινά ευτυχισμένη οικογένεια.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM και είναι η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Μιλάμε μέσα στο πνεύμα του τι σημαίνει παιδεία, που σημαίνει δηλαδή αξίες, ιδανικά, τρόπους συμπεριφοράς, όνειρα, επιδιώξεις. Μιλάμε για το τραύμα που δημιουργεί το διαζύγιο των γονιών στη ψυχή του παιδιού τους. Είπαμε ότι αυτό το τραύμα, όπως αποδεικνύεται από μακροχρόνιες ψυχολογικές έρευνες παιδιών διαζευγμένων γονιών, μπορεί με τα χρόνια να πάψει να αιμορραγεί, αλλά αφήνει μια ουλή η οποία επηρεάζει τη συμπεριφορά και τον τρόπο που το παιδί γίνεται ενήλικς και συμπεριφέρεται στη συνέχεια στη δική του προσωπική οικογένεια. Είπαμε όμως ότι υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, που αυτά τα παιδιά, ακριβώς λόγω της εμπειρίας που έζησαν, θέλουν να πετύχουν έναν πολύ σημαντικό στόχο, να κάνουν μια δική τους ευτυχισμένη οικογένεια με παιδιά που δεν θα περάσουν τις πικρίες που εκείνοι βίωσαν στην παιδική τους ηλικία. Η βαρύτητα πάντως των επιπτώσεων που μπορεί να έχει το διαζύγιο των γονιών στην ψυχολογική κατάσταση και την μετέπειτα εξέλιξη των παιδιών εξαρτάται και επηρεάζεται από πολλούς και διαφορετικούς για κάθε περίπτωση παράγοντες. Μεταξύ αυτών των παραγόντων συγκαταλέγονται ο αριθμός των παιδιών, αν είναι δηλαδή πολλά παιδιά ή ένα και μοναδικό, η ηλικία που έχουν τα παιδιά κατά την εποχή του διαζυγίου, ο βαθμός ευαισθησίας ή ωριμότητας του κάθε παιδιού, η ψυχική υγεία και η ισορροπημένη ή μη συμπεριφορά των γονιών τόσο πριν όσο και μετά από το διαζύγιο, όπως και η αντίστοιχη συμπεριφορά του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος. Αν προσπαθούσαμε να συνοψίσουμε σε μερικές πρακτικές προτάσεις τα όσα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να γίνει λιγότερο οδυνηρό για τα παιδιά το τραύμα από το διαζύγιο των γονιών τους και να είναι κατά συνέπεια λιγότερο παραμορφωτικές οι αντίστοιχες ουλές, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε νομίζω στα πιο κάτω. Είναι πολύ σημαντικό να μην βιώνει το παιδί σκηνές συγκρούσεων και εχθρότητας μεταξύ των γονιών τόσο πριν όσο και μετά από το διαζύγιο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να χωρίσει κανείς και όποιος γονιός αγαπάει πραγματικά το παιδί του πρέπει να επιλέγει τον πιο πολιτισμένο τρόπο. Είναι ανάγκη μετά από το διαζύγιο να υπάρχει συνεννόηση και κοινή στάση των γονιών σχετικά με τα θέματα που αφορούν στα παιδιά τους. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθούν καλές συναισθηματικές σχέσεις του παιδιού και με τους δύο διαζευμένους γονείς. Γι' αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε όσα ο κάθε γονιός λέει για τον άλλον, τόσο μπροστά στο ίδιο το παιδί όσο και μπροστά του σε τρίτους ανθρώπους. Το παιδί έχει ανάγκη και πρέπει να εξακολουθήσει να αγαπάει και να εκτιμάει αυτούς τους δύο ανθρώπους που δεν θα πάψουν ποτέ να είναι οι γονείς του. Επομένως, και πονάει και απογοητεύεται όταν ακούει από τον έναν γονιό για τον άλλον αποξιωτικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Είναι απαραίτητες οι συνεπείς και συχνές επισκέψεις του γονιού που δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού και η δημιουργία μιας ευχάριστης και άνετης ατμόσφαιρας μεταξύ τους. Έτσι, το παιδί θα έχει την ευκαιρία και την ενθάρρυνση να επικοινωνεί ουσιαστικά και με τον γονιό αυτόν και να του ανοίγει την καρδιά του. Και αυτός ο γονιός ξέρουμε ότι συνήθως είναι ο πατέρας, γιατί την επιμέλεια των παιδιών συνήθως την έχει η μητέρα. Είναι ολέθριο να αισθάνεται το παιδί ότι, όπως χαρακτηριστικά μου είπε κάποτε μια φοιτήτριά μας, ότι έχει γίνει το μπαλάκι που πετάει ο ένας γονιός στον άλλον. Είναι εξίσου ολέθριο το να χρησιμοποιείται το παιδί ως μέσον εκβιασμού ή ως πληροφοριοδότης του ενός γονιού για τον άλλον. Πολύ αρνητικά αποτελέσματα έχει το να αρχίσει ένας ανελέητος ανταγωνισμός μεταξύ των διαζευγμένων γονιών, συνήθως με ανεξέλεγκτες παροχές, υλικές παροχές ή ανοχές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη αγάπη του παιδιού προς τον έναν από τους δύο ή προκειμένου να απαλλαγούν οι ίδιοι οι γονείς από τυχόν αισθήματα ενοχής απέναντι στο παιδί που έχουν τόσο πολύ πικράνει με την απόφασή τους για να χωρίσουν. Η αγάπη όμως δεν μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα δωροδοκίας και το παιδί πολύ γρήγορα θα καταλάβει ότι μπορεί να εκμεταλλεύεται μια τέτοια κατάσταση και θα το επιχειρήσει χωρίς κανέναν δισταγμό. Εξαιρετικά μεγάλη προσοχή χρειάζεται να δοθεί σε αυτά που το παιδί βλέπει, ακούει και ζει όταν συμβεί να εμπλακούν καινούργιοι σύντροφοι στη ζωή των διαζευγμένων γονιών. Μεγάλη επίσης προσοχή απαιτείται στο πώς συμπεριφέρονται οι γονείς στα παιδιά των νέων συντρόφων τους, αν υπάρχουν, και πώς οι νέοι σύντροφοι συμπεριφέρονται στα δικά τους παιδιά, αλλά και στο πώς αισθάνονται αντίστοιχα τα δικά τους παιδιά απέναντι σε αυτούς τους νέους συντρόφους. Πρέπει τέλος να συνειδητοποιήσουν οι γονείς ότι εφόσον υπάρχουν παιδιά, η ευθύνη τους απέναντί τους είναι ισόβια και κανένα διαζύγιο, όσο δικαιολογημένο κι αν είναι, δεν είναι δυνατόν να διακόψει ή να καταργήσει οριστικά αυτή την ευθύνη, την ευθύνη των γονιών απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Μέσα σε αυτή την ευθύνη οι γονείς υποχρεούνται να ενσωματώσουν και την ειλικρινή τους προσπάθεια στο να διευκολύνουν το αθώο και ανυπεράσπιστο από τις όποιες αποφάσεις τους παιδί τους, ώστε να προσαρμοστεί με όσο γίνεται μικρότερο τραύμα στην πολύ θλιβερή, τραγική θα έλεγα, γι' αυτό κατάσταση που αυτοί και μόνον αυτοί προκάλεσαν με τις επιλογές και τις αποφάσεις τους. Πολλές φορές ακούω την ερώτηση εάν προκειμένου το παιδί να ζει μέσα σε μια ατμόσφαιρα καυγάδων και βίας πολλές φορές μέσα στην οικογένεια, είναι προτιμότερο να υφίσταται το τραύμα από ένα διαζύγιο. Η απάντηση είναι δύσκολη. Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν παιδιά, οι γονείς πρέπει να προσπαθούν, βάζοντας κατά μέρος τους εγωισμούς τους, τις ατομικές τους προτιμήσεις, αν θέλετε πολλές φορές τις ιδιοτροπίες τους, να τα βρουν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν μια σωστή οικογενειακή ατμόσφαιρα για τα παιδιά τους. Βεβαίως, όταν τα πράγματα φτάνουν στα άκρα, ενδεχομένως το διαζύγιο να είναι η λύση. Αλλά ας προσπαθήσουν και με τη βοήθεια ενός σωστού πνευματικού και με την προσευχή τους στον παντοδύναμο Θεό να εξομαλύνουν τις αντιθέσεις για να μην καταλήγουν στις ακραίες καταστάσεις του διαζυγίου. Αν όμως τελικώς προκύψει ένα διαζύγιο, και τότε η συμπεριφορά των γονιών έχει τεράστια σημασία για το πώς θα διαχειριστούν αυτό το διαζύγιο και πώς θα φροντίσουν ώστε το τραύμα στα παιδιά τους να είναι μικρό και η ουλή που θα μείνει από αυτό το τραύμα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά ακόμα θα ήταν δυνατόν να λεχθούν σχετικά με το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Πιστεύω όμως πως τελικώς ίσως όλα να περιλαμβάνονται σε μια και μόνο φράση που συχνά αναφέρεται σε κείμενα με ανάλογους προβληματισμούς γραμμένα από ειδικούς παιδοψυχολόγους και παιδονευρολόγους. Αυτή η φράση λέει: αν τα παιδιά μας είχαν τη δυνατότητα να κυβερνήσουν τον κόσμο, σίγουρα το διαζύγιο θα είχε διανόμου χαρακτηριστεί ως βαρύ ποινικό αδίκημα. Ας προσπαθήσουμε με όσο απόθεμα καρδιάς έχουμε αυτό το αδίκημα να το αποφύγουμε. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ήταν η εκπομπή «Ας μιλήσουμε για παιδεία». Σας ευχαριστώ που μας ακούσατε.
1: Ας μιλήσουμε για παιδεία. Με την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μερόπη Σπυροπούλου.

Ορολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».

Βρισκόμαστε στο τμήμα της Θείας Λειτουργίας των Αντιφώνων και πιο συγκεκριμένα στο στίχο «Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Και διερευνούμε το ερώτημα για το όνομα του Θεού έτσι όπως διατυπώνεται από τον Μωυσή στη Θεοφάνεια του όρους Σινά. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν με τη διατύπωση «Εγώ είμαι ο Ον» τρεις εβραϊκές λέξεις της εβραϊκής βίβλου. «Εχιέ», «Ασέρ εχιέ», που κατά λέξη σημαίνουν «Είμαι και θα είμαι αυτός που ήμουν», δηλαδή «Ο ίδιος Θεός που αποκαλύφθηκε στους πατέρες σου». «Είμαι ο πιστός στις ανέκαθεν υποσχέσεις μου». Πάντως, στην εβραϊκή παράδοση καταγράφεται μία λέξη που υποδηλώνει το όνομα του Θεού, αλλά είναι άηχη. Δεν προφέρεται, δεν διαβάζεται. Κατ' ουσίαν, πρόκειται για σύμβολο. Είναι το περίφημο τετραγράμματο που το γνωρίζουμε ως Γιαχβέ και που οι Εβδομήκοντα μεταγράφουν με τη λέξη Κύριος. Αργότερα, μετά την Βαβυλώνια αιχμαλωσία, δηλαδή μετά τον 5ο αιώνα, για να μην δημιουργείται σιωπή όταν διαβάζονταν κείμενα στην Ιερή του Σύναξη, πρόφεραν αυτή τη λέξη άλλοτε ως Γιαχβέ και άλλοτε ως Γεχοβά. Τα φωνήεντα τα έπαιρναν από τις λέξεις Αδωνάη και Ελοχήμ. Ο Ισαΐας, όταν θα επεξεργαστεί αυτή τη θεολογία της Πεντατεύχου, των πρώτων πηγών του Ισραήλ, θα καλέσει τους ανθρώπους εξ ονόματος του Θεού. «Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης», λέγει Κύριος ο Θεός, «και ο πες μου, ον εξελεξάμην, ειν αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπροσθέν μου, ουκ εγένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκ έστε». Ο πες του Γιαχβέ στον Ισαΐα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Τελικά είναι ο Υιός του, ο οποίος ονομάζεται και δούλος του. Ο δούλος του Γιαχβέ, ο πες του Γιαχβέ, ο οποίος θα αποκαλυφθεί αργότερα. Ξανά το «εγώ είμαι», αυτή τη διατύπωση που χρησιμοποιεί και ο Χριστός. «Εγώ είμαι», στο περιστατικό της οδεύσεως επί των κυμάτων. Όταν φοβούνται οι μαθητές του, φοβούνται την τρικυμία και τον καταποντισμό. Εκεί, ο «εγώ είμαι» τους σώζει. «Εγώ είμαι, μη φοβήστε». «Εμπροσθέν μου ουκ εγένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκ έστε», μας λέει ο Ισαΐας, ότι του αποκαλύφθηκε από το Θεό. «Είμαι ο ένας Θεός, αυτός που ήμουν πάντα και θα είμαι πάντα». Η χριστιανική παράδοση συνέχισε αυτή την αποφατική οδό και όσον αφορά το όνομα του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον». Και αυτό θα μας οδηγήσει αργότερα στη διατύπωση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ο οποίος θα μας πει ότι ο Θεός είναι άπειρος και ακατάληπτος. Αυτό σημαίνει ότι η μόνη δυνατότητα γνώσεως του Θεού είναι η σχέση. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα γνώσεως του Θεού, παρόλο ότι μέσα στους ανθρώπινους πολιτισμούς επιχειρήθηκε η κατανόηση του Θεού και έτσι έχουμε τη γέννηση της φιλοσοφίας. Η φιλοσοφία είναι μια απόπειρα να κατανοήσω τον Θεό, ενώ η θεολογία είναι μια απόπειρα να σχετιστώ με τον Θεό. Όταν θα έρθει όμως ο Υιός, τότε θα μάθουμε το όνομα του Θεού. Και το όνομα του Θεού που έρχεται να μας αποκαλύψει ο Υιός είναι ότι είναι ο Πατέρας του. Το όνομα του Θεού είναι ο Πατήρ του Υιού του. Στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο λέγει ο Χριστός: «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμη εκ του κόσμου». Και λίγους στίχους παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο: «Και εγνώρισα αυτή το όνομά σου, και γνωρίσω, είναι η αγάπη, ειν η αγάπη σας με εν αυτής, ή καγώ εν αυτής». Η σχέση πατρός και Υιού, η φανέρωση ότι ο Υιός έχει πατέρα και πατέρας είναι το όνομα του Θεού, η σχέση πατρός και Υιού εγκαινιάζει και τη σχέση πιστού και Χριστού. Σε αυτή την προσευχή λοιπόν λέει ότι όπως εσύ με αγάπησες,
έτσι κι εγώ τους αγαπάω. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εναυτής ή καγώ εναυτής. Ο Απόστολος Παύλος θα επεξεργαστεί αργότερα αυτή τη θεολογία περί του ονόματος του Θεού ως Υιού πλέον. Το όνομα του Πατρός είναι ο Υιός. Αυτή τη σημασία έχει και η επίκληση «Αγιαστεί το όνομά σου» στην Κυριακή Προσευχή. Ο Υιός είναι το όνομα του Θεού, επομένως «Διό και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε», τον Υιό δηλαδή, «και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα», το πρώτο όνομα. «Είναι εν το ονόματι Ιησού, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων». Αν θέλουμε τώρα να μάθουμε το όνομα του Θεού, πρέπει να στραφούμε στον Υιό Του. Μόνο ο Υιός μπορεί να μας το αποκαλύψει. Υπάρχει μία μυστική γνώση αυτού του ονόματος. Η γνώση δεν μπορεί να είναι εξωτερική. Η μυστική αυτή γνώση είναι η κοινωνία με τον Υιό. Η κοινωνία με τον Υιό μας αποκαλύπτει τον Πατέρα Του. Κατ' ουσίαν, πίσω από αυτή την κοινωνία με τον Θεό υπάρχει, αναδύεται και ζητάμε να πραγματοποιηθεί ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο της υιοθεσίας. Δεν μπορείς να μάθεις το όνομα του Θεού εάν δεν σχετιστείς μαζί του, όχι σε ηθικό επίπεδο, ούτε σε ψυχολογικό επίπεδο, αλλά σε οντολογικό επίπεδο, δηλαδή σε υπαρξιακό επίπεδο. Πρέπει να αποδεχθείς τη χάρη που σου προσφέρει να είσαι Υιός Του, με ανάλογο τρόπο που είναι Υιός Του ο Ιησούς. Αν λοιπόν ζητάμε μία σχέση με τον Ιησού, είναι για να μπορέσουμε να είμαστε Υιοί του επουρανίου Πατρός.

έρθουμε ξανά στον πρώτο στίχο του ψαλμού. Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Γιατί λέει η ψυχή μου και γιατί λέει τα εντός μου. Η ψυχή στην εβραϊκή παράδοση όταν γράφεται αυτό το ποίημα αναφέρεται στην ύπαρξη του ανθρώπου, την εσωτερική του ύπαρξη. Είναι αυτό που εν συνειδήσει αντιλαμβάνεται ως ύπαρξή του ο άνθρωπος και δεν μπορεί να το προσδιορίσει, είναι απροσδιόριστο. Αλλά το ζει, έχει επίγνωση αυτής της υπάρξεώς του. Ενώ τα εντός του είναι τα σπλάχνα του, τα νεφρά του, η καρδιά του, όλα αυτά είναι τα εντός του. Αυτά είναι η επίγεια κατάστασή του. Ξέρει ότι με τα σπλάχνα θα επιβιώσει, θα ζήσει. Η λειτουργία των σπλάχνων είναι αυτή που το επιτρέπει να ζει. Αλλά αυτή η ζωή είναι μια επίγεια ζωή η οποία έχει τέλος. Ενώ η ψυχή του είναι πέραν της αρχής και του τέλους. Στους Εβραίους υπάρχει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στο σώμα και στην ψυχή. Αλλά η ψυχή για τους Εβραίους δεν είναι ταυτισμένη με το υλικό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης του. Η ψυχή είναι πνεύμα. Το πνεύμα δημιουργεί την ψυχή και η ψυχή στον άνθρωπο δημιουργείται επειδή ο Θεός του εμφυσά την πνοή του. Επομένως, η ψυχή ως κέντρο της υπάρξεως του ανθρώπου, αόρατο μάλιστα κέντρο, τον ανάγει στη σχέση του με το δημιουργό του. Η λέξη ψυχή σημαίνει αέρας. Οι εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη νέφες, που σημαίνει αέρας, πνοή, με τη λέξη ψυχή, που επίσης σημαίνει αέρας, κάτι που πετάει. Δηλαδή, δεν πέφτουν στην πλατωνική παγίδα. Επίσης, η Εκκλησία αργότερα μάχεται να διαφυλάξει αυτή τη βιβλική σημασία της έννοιας ψυχή απέναντι στη φιλοσοφική αντίληψη για προύπαρξή της ή για αιωνιότητα. Η βιβλική παράδοση αντιλαμβάνεται την αιωνιότητα της ψυχής ως αιωνιότητα μνήμης. Αυτός που υπήρξε μπορεί ως μνήμη να εξακολουθήσει να υπάρχει ακόμα και αν φύγει από τη ζωή. Ακόμα και αν όλοι ξεχαστούν, υπάρχει πάντα ένας που τους έχει στη μνήμη του και είναι η μνήμη του Πατρός, η μνήμη του Θεού. Η μνήμη του Θεού κρατάει την υπόσταση ως παρουσία. Γι' αυτό και το κήρυγμα της Εκκλησίας περί Αναστάσεως είναι τόσο κυρίαρχο και τόσο ουσιώδες κήρυγμα, γιατί μας δείχνει ότι δεν χάνεται η ανθρώπινη υπόσταση και το ανθρώπινο πρόσωπο. Και όταν ξαναυπάρξει ο άνθρωπος, θα ξαναυπάρξει επειδή υπάρχει αυτή η μνήμη του Θεού, η μνήμη του ανθρώπου.

πατήρ οδηγεί τον προφήτη ερείς, όπως και στην αυγή της ιστορίας ο λόγος του Θεού, δημιουργεί το κάθε τι, τα όντα.

ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Ο ποιητής καλεί τον εαυτό του να ευλογεί τον Θεό γιατί έχει μνήμη, γιατί θυμάται όλες τις ανταποδόσεις του. Επιλανθάνου σημαίνει ξεχνάω. Μην ξεχνάς τις ανταποδόσεις του, τι σου έκανε. Μην ξεχνάς ποτέ τις ευεργεσίες του. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ στην ακολουθία των παθών ακούμε το δραματικό 12ο αντίφωνο. Λαός μου, τι επίησάσει ή τι συμπαρινόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα. Άνδρα όντα επικλίνεις, ειν ορθωσάμιν. Λαός μου, τι επίησάσει και τι μη ανταπέδωκας. Αντί του μάνα, χολήν. Αντί του ύδατος, όξος. Αντί του αγαπάν με, σταυρό με προσιλώσατε. Σημείο της θεογνωσίας είναι η λειτουργία της μνήμης. Δια της μνήμης των ευεργεσιών ψηλαφώ την παρουσία του Θεού. Λοιπόν, η ψυχή μου να ευλογεί τον Κύριο και η ψυχή μου να μην ξεχνάει τις ευεργεσίες του Κυρίου. Η ευχαριστία φτάνει στον Κύριο επειδή ψηλαφώ την παρουσία του από τις ευεργεσίες του. Είναι ψηλαφητή αυτή η παρουσία του μέσω των δωρεών του.

τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Το σου αναφέρεται στην ψυχή του πιστού, στον εαυτό του. Το ρήμα ευηλατεύω είναι από το εφ και το ήλαιος, την ευσπλαχνία. Είμαι ευήλατος σημαίνει έχω καλό έλεος, είμαι ευσπλαχνός. Αυτός λοιπόν ο Θεός σπλαχνίζεται τις ανομίες της ψυχής και σπλαχνίζεται και τις νόσους, ψυχικές και σωματικές. Κατ' ουσίαν η ψυχή είναι αυτή που νοσεί και στο σώμα εκδηλώνεται η ασθένεια. Δηλαδή η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου είναι ασθενής. Επειδή υπάρχει ο θάνατος, υπάρχει ασθένεια. Αυτή η ασθένεια πρέπει να γιατρευτεί. Σε μια εσχατολογική προοπτική, ο ποιητής και προφήτης περιγράφει την κατάσταση της Βασιλείας του Θεού εκεί που η ασθένεια δεν υπάρχει, όπως ιδιαίτερα μας υπομνημάτισε ο Χριστός με τα θαύματά του. Αυτή την ασθένεια, την αρχική, τη γιατρεύει ο Θεός. Τη γιατρεύει μέσα στην ιστορία του Ισραήλ, κατεξοχήν όμως τη γιατρεύει με την ενανθρώπιση του Υιού του. Η ενανθρώπιση του Υιού είναι η απόλυτη γιατριά της φύσεως.

λυτρούμενον εκφθορά στην ζωήν σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής. Υπάρχει η φθορά. Η μόνη δυνατότητα να λυτρωθείς από τη φθορά είναι να αναγάγεις τη ζωή σου στο Θεό. Και εδώ τη φθορά δεν την εντοπίζει σε σωματική ή ψυχική φθορά. Πρόκειται για την καθολική φθορά. Εάν σε λυτρώσει από τη φθορά αυτή, τότε έρχεται ο Στέφανος, ο οποίος πηγάζει από το έλεος του και από τους εκτιρμούς του. Στα αγιολογικά μας κείμενα είναι πολύ ενδιαφέρουσα μια πολύ συχνή αποστροφή για τους μάρτυρες. «Και εδέχθη τον της νίκης Στέφανον». Δηλαδή, ο θάνατος του μάρτυρα αποτελεί νίκη και στεφανούται επειδή νικάει, πεθαίνει. Και ο θάνατός του είναι νίκη κατά του θανάτου. Η απόλυτη έκφραση αυτής της αντιστροφής βρίσκεται στο Χριστό, ο οποίος πεθαίνει για να φανερώσει ότι δεν πεθαίνει. Στο στίχο 3 του ψαλμού 129, ο ίδιος ο

τι θα μας πει. Εάν γαρ ανομίας παρατηρήσεις, κύριε, κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί. Και στο στίχο 7, ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης, και αυτός λυτρώσετε τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Εάν ρίξεις μια ματιά στις ανομίες μας, ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιόν σου, ποιος μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό το έλεος είναι μόνο δικό σου. Εγώ είμαι αυτός που είμαι, ανίκανος. Απέναντί μου έχω το έλεος σου, άρα γίνομαι ικανός.

0: επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμίαν σου, ανακαινιστήσεται ως αετού η νεότη σου. Το σου πάει πάλι στην ψυχή, μην το ξεχνάμε, μιλάει για την ψυχή. Η ψυχή έχει επιθυμία. Εμπίπλημη σημαίνει χορταίνω, ικανοποιώ. Επλήστης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου. Τον εμπιπλώντα λοιπόν, αυτόν που γεμίζει, αυτόν που ικανοποιεί, αυτόν που πληρεί όλες τις επιθυμίες σου. Όλες? Όχι, αλλά μόνον εν αγαθείς, δηλαδή αυτές που εμπεριέχουν στοιχεία του αγαθού. Θυμηθείτε τα αιτήματα στη λειτουργική δέηση. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Ποιο είναι το κριτήριο της αγαθής επιθυμίας από τη μία αγαθή? Δεν το ξέρουμε. Πασχίζουμε να μάθουμε ποια είναι η καλή επιθυμία και να τη διακρίνουμε από την ιδιωτελή επιθυμία. Τελικά, καλή επιθυμία είναι να ποιώ το θέλημα του Θεού και κακή επιθυμία είναι να μην ποιώ το θέλημα του Θεού. Ποιος θα μου αποκαλύψει το θέλημα του Θεού? Η μεγάλη σύγχυση που έχουμε οι άνθρωποι και οι ευσεβείς και οι υποψιασμένοι ακόμη άνθρωποι είναι η σύγχυση γύρω από το θέλημα του Θεού. Αρχιετυπική στάση για τους πιστούς αποτελεί η παρακαταθήκη που μας αφήνει ο Χριστός στον κήπο της Γεθσημανής, λίγο πριν τη Σταύρωσή Του, όταν υποτάσσεται πλήρως στο θέλημα του Πατρός. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά ως σύ. Όλο μάλιστα το έργο Του συνοψίζεται σε αυτή τη στάση. Ου ζητώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με Πατρός. Αλλά το θέλημα του Πατρός είναι και κεκριμένον θέλημα για τους πιστούς. Η μόνη δυνατότητα να υποψιαστούμε το θέλημα του Πατρός είναι πάλι η κοινωνία, η αποδοχή του μυστηρίου της υιοθεσίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τελικά η επιθυμία του ανθρώπου φωτίζεται και αναπαύεται στο θέλημα του Θεού. Και τι σημώνει η επιθυμία, διερωτάται ένας από τους νηπτικούς πατέρες ο Ησύχιος, για να απαντήσει. Κληθήνε Θεούς, τούτου γάρ επιθυμήσας ο Αδάμ της επιρημένης εγεύσα το βρόσεως. Ταύτην τίνην ημών ο Κύριος την επιθυμία να αγαθεί σε πλήρωσε, συμμόρφου σημάσαι αυτού καταστήσα στη δωρεά του βαπτίσματος, ώστε και Θεούς δια τούτο προσαγορεύεστε χάριτι.
1: Θεολογία της Θείας Λατρείας. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στην Ορθόδοξη Θεία Λατρεία και Λειτουργία. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Μαυρόπουλου με τίτλο «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν».
2: Ώρα Ελλάδος 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 3 με 5 Ιουλίου, προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης το ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, το νηπιαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον νηπιαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
4: Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής με τον πρωτοπρεσβύτερο

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με την ευχή του Σεβασμιωτάτου του Πατρός Σεραφείμ και την βοήθεια όλων συμβάλλουν στο ραδιόφωνο που μιλά στην ψυχή μας, με την εκπομπή η οποία ερμηνευτικά στέκεται πάντοτε με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας μας στο Ευαγγελικό και στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. Αύριο θα ζήσουμε, γιατί μέσα από το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο δεν διαβάζουμε απλά, αλλά ζούμε, και κυρίως ζούμε την αλήθεια του Θεού και μέσα από αυτή την αλήθεια, την αλήθεια του ανθρώπου. Όταν συναντήσει ο άνθρωπος τον Θεό, τότε εκεί πραγματικά ο άνθρωπος αναδεικνύεται και μπορούμε να δούμε και την αλήθεια αυτού του ανθρώπου. Κάθε συνάντηση με τον Χριστό ενός ανθρώπου είναι μια αποκάλυψη. Κάθε συνάντηση με τον Χριστό ενός ανθρώπου είναι μια εξομολόγηση αυτού του ανθρώπου. Είναι ένα άνοιγμα της ζωής του ανθρώπου αυτού. Και όταν ανοίγεται ένας άνθρωπος και εξομολογείται και αποκαλύπτεται, τότε μπορούμε και εμείς και να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε πολλά στοιχεία της δικής μας της ζωής και πτυχές πνευματικές της δικής μας της ψυχής. Ο Κύριος θα συναντηθεί με έναν Ρωμαίο αξιωματικό, ο οποίος στο σπίτι του έχει έναν παράλυτο άνθρωπο που βασανίζεται από την ασθένεια. Έναν Ρωμαίο αξιωματικό, στον οποίο ο Κύριος δεν θα δώσει μόνο την θεραπεία του υπηρέτη του, αλλά θα μας αποκαλύψει και όλα εκείνα τα οποία δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν έχουμε ζήσει, από την παρουσία της πίστεως στην ψυχή και στη ζωή του ανθρώπου. Ο εκατόνταρχος, ο άνθρωπος αυτός, δεν πλησιάζει αρχικά τον Χριστό, αλλά στέλνει κάποιους άλλους. Απέστειλεν προς αυτόν πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Δηλαδή έστειλε κάποιους άλλους, δηλαδή θέλησε να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο τον δρόμο του προς τον Χριστό. Και μάλιστα έστειλε κάποιους οι οποίοι είναι Ιουδαίοι, προφανώς γνωρίζουν καλύτερα την παράδοση, ίσως γνωρίζουν τον Χριστό, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ειδωλολάτρες, πιστεύουν στον έναν Θεό. Δηλαδή θεωρεί ο άνθρωπος αυτός και νιώθει ότι δεν μπορεί αρχικά και μόνος του, με την ειδωλολατρία στην οποία πίστευε και μέσα στην οποία γαλουχήθηκε, να πλησιάσει τον Χριστό. Εδώ λοιπόν στο γεγονός αυτό, σε αυτή την λεπτομέρεια, την τόσο μικρή αλλά τόσο δυνατή και ουσιαστική, θα πρέπει να σταθούμε. Εάν κάποιος από εμάς σταθεί την ώρα του Εσπερινού ή οποιασδήποτε άλλης ακολουθίας και ακούσει τα τροπάρια τα οποία ψάλλονται στους Αγίους μας, θα δει ότι τα τροπάρια αυτά καταλήγουν πάντοτε, αφού επικαλεστούμε τον Άγιο, στο πρέσβευε το ελεήμονη Θεό. Είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Οικέτευε. Είναι δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε στην συνέστηση αυτού του ανθρώπου, το συναντούμε στην παράδοση της Εκκλησίας μας, στη ζωή της Εκκλησίας μας. Και εμείς, γνωρίζοντας τον Άγιο, ξέροντας ότι ο Άγιος έχει μεγαλύτερη σχέση με τον Χριστό, δυνατότερη σχέση με τον Χριστό, λόγω της πίστης του,
λόγω του μαρτυρίου του, λόγω της ασκήσεώς του, λόγω του τρόπου της ζωής του, στέλνουμε τον Άγιο να ανοίξει τον δρόμο, έτσι ώστε κρατώντας εμείς τον Άγιο με την προσευχή, με την τιμή και την οικεσία, να πορευθούμε κι εμείς προς τον Χριστό. Αυτό κάνει ο Εκατόνταρχος. Και γι' αυτό θα δούμε σε πολλούς ανθρώπους της πίστεως η πίστη τους να τους διδάσκει στοιχεία τα οποία θα τα ζήσουμε αργότερα μέσα στην Εκκλησία. Ζούμε αυτά μέσα στην Εκκλησία. Μην ξεχνούμε ότι ο ληστής έγινε ένας μεγάλος, ένας σπουδαίος θεολόγος, προσφέροντάς μας μια δυνατή αλήθεια, ότι η έδρα της θεολογίας, ότι το πανεπιστήμιο της θεολογίας, ότι το θρανείο στο οποίο σπουδάζεις θεολογία είναι ο Σταυρός. Ο ληστής είναι εκείνος ο οποίος μας διδάσκει το μνήστητη. Μας διδάσκει την προσευχή. Και άλλα πολλά πρόσωπα τα οποία οδηγήθηκαν από την συνέστησή τους, από την πεποίθησή τους, από την ταπείνωσή τους, από την πίστη τους στον Χριστό, σε στοιχεία τα οποία εμείς σήμερα, στα οποία εμείς σήμερα μαθητεύουμε μέσα στην Εκκλησία. Ο Εκατόνταρχος λοιπόν στέλνει εκείνους που θεωρεί ότι είναι οικείοι του Χριστού. Εκείνος νιώθει, έχει συνέστηση ο άνθρωπος, έχει συνέστηση. Δεν μπορεί να σταθεί πίστη αν δεν τη συνοδεύει ταπείνωση. Γιατί έστω και αν πιστεύω στον Χριστό, εάν δεν έχω ταπείνωση, πολύ εύκολα θα γλιστρήσει η πίστη μου στο ληστηρό έδαφος του εγωισμού, και από πίστη στο Χριστό θα γίνει πίστη στο εγώ. Έτσι λοιπόν ο Εκατόνταρχος είναι ο άνθρωπος ο οποίος στέλνει πρώτα, όπως κάνουμε και εμείς. Όπως στέλνουμε την Υπεραγία Θεοτόκο, στέλνουμε την Παναγία, αυτό την παρακαλούμε, και έχουμε την πεποίθηση, έχουμε την βεβαιότητα, όχι την ελπίδα, ότι και εκείνη, προσφέροντάς της τον ύμνο, μας προσφέρει στον Υιόν και Λόγον του Θεού και Υιόν της. Έχουμε την πεποίθηση ότι οι Άγιοι οικετεύουν, και αυτό το γνωρίζουμε γιατί βλέπουμε αποτελέσματα της παρησίας, της οικεσίας στο Χριστό, της Παναγίας και των Αγίων, αλλά και της παρουσίας των Αγίων στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν ανοίγει τον δρόμο, και αφού άνοιξε τον δρόμο, τώρα ο ίδιος προσωπικά πηγαίνει να συναντήσει τον Χριστό. Εδώ έχουμε ένα άλλο σπουδαίο γεγονός. Δεν φτάνει μόνο να παρακαλέσω τον Άγιο, αλλά να κάνω κι εγώ τα βήματά μου προς εκείνον. Παρακαλώ τον Άγιο να βρίσκεται να μου ανοίξει το δρόμο, να με κρατήσει, να με οδηγήσει. Ο Άγιος ξέρει το δρόμο, το γνωρίζει τον δρόμο αυτόν. Κάπου λέει ο Αββάς Βαρσανούφιος στον μαθητή του τον Ιωάννη, ιχνηλάτησον τους πατέρας, δηλαδή ακολούθησε τους πατέρες. Γιατί αυτοί έχουν την εμπειρία αυτού του δρόμου, της πνευματικής ζωής, της σχέσης με τον Χριστό, της προσευχής, της πίστεως. Αλλά ακολούθησε, δηλαδή όχι να παρακαλέσεις τον Άγιο, να παρακαλέσει τον Χριστό, αλλά εσύ να μην κάνεις ούτε ένα βήμα. Χρειάζεται και ο προσωπικός μας αγώνας, χρειάζεται τα προσωπικά, τα πνευματικά, τα ψυχικά μας βήματα. Γι' αυτό ο Εκατόνταρχος είναι μία αποκάλυψη. Πρώτα στέλνει και μετά ακολουθεί, πηγαίνει και ο ίδιος. Και αυτό δείχνει την πίστη του στον Χριστό, αλλά και κάτι άλλο, βρίσκεται σε έναν δρόμο τον οποίο πολλές φορές δεν γνωρίζουμε. Πίσω στο σπίτι του έχει αφήσει τον υπηρέτη του, το δούλο του.
ας μην ξεχνούμε ότι την εποχή εκείνη, και όχι μόνο την εποχή εκείνη, και μεταγενέστερες εποχές και ίσως και τη σημερινή εποχή δυστυχώς, έχουμε μία ζυγαριά εμείς και ζυγίζουμε τους ανθρώπους, την αξία των ανθρώπων, αλλά την ζυγίζουμε σύμφωνα με την... με το τι έχουν να μας προσφέρουν και με το πώς μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε, με το πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Αυτή είναι η ζυγαριά του εγωισμού μας. Έτσι ζυγίζουμε τους ανθρώπους και πολλές φορές πολλούς ανθρώπους δεν τους υπολογίζουμε, θεωρώντας ότι δεν έχουν καμία αξία. Είναι ο λόγος που έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους. Και ο άνθρωπος αυτός πίσω στο σπιτικό του αφήνει τον υπηρέτη του, τον οποίο, για τον οποίο τρέχει, δεν είναι το παιδί του, δεν είναι η σύζυγός του, δεν είναι ο συνεργάτης του, ο καλύτερος στρατιώτης του, το δεξί του χέρι στον στρατό, στη δουλειά του που τον έχει ανάγκη. Είναι ένας υπηρέτης μεταξύ των άλλων. Οπότε ο άνθρωπος αυτός ξεκινά από την αγάπη στον άνθρωπο και έτσι σταθερά βαδίζει στην οδό της πίστεως, η οποία τον οδηγεί στο Χριστό. Θα πρέπει πάντοτε να συνειδητοποιούμε από πού ξεκινούμε, ποια είναι η κίνησή μας. Γιατί πολλές φορές ξεκινούμε από εκεί που δεν πρόκειται να φτάσουμε πουθενά, να πάμε κάπου, δεν πρόκειται. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το από πού ξεκινούμε. Ο άνθρωπος αυτός ξεκινά από την πραγματική αγάπη. Μην ξεχνούμε, ανάγκη τον υπηρέτη δεν τον έχει, συγγενής του δεν είναι, παιδί του δεν είναι, και όχι μόνο αυτό, την εποχή εκείνη ο υπηρέτης, ο δούλος, ας μην ξεχνούμε τα σκλαβοπάζαρα, τους αγόραζαν τους ανθρώπους, τους αγόραζαν. Και είναι βέβαιο ότι θα μπορούσαν να τους σκοτώσουν, να τους πετάξουν, να τους πουλήσουν, χωρίς βέβαια να έχουν κάποια ευθύνη, χωρίς να τους ζητήσει κάποιος κάποια ευθύνη. Οπότε ο άνθρωπος αυτός, βλέπουμε να τιμά τον άνθρωπο, να τον υπολογίζει τον άνθρωπο, να υποφέρει με τον πόνο του ανθρώπου, να συμπάσχει με την παραλυσία του ανθρώπου, δηλαδή να αγαπά τον άνθρωπο. Γι' αυτόν ο άνθρωπος δεν είναι αντικείμενο όπως ήταν για πολλούς τότε και όπως είναι για πολλούς σήμερα. Δεν ήταν εκείνο το οποίο έχουν για να εκμεταλλευτούν, για να χρησιμοποιήσουν και για να εκμεταλλευτούν. Δεν ήταν ένα αντικείμενο. Οπότε ξεκινά από την αγάπη, πορεύεται στην πίστη, με την πίστη, και φτάνει στο Θεό. Και παίρνει αυτό το οποίο δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε, να διαπιστώσουμε την εκκίνηση, από πού ξεκινώ. Και έτσι θα συνειδητοποιήσω γιατί πολλές φορές δεν φτάνω κάπου. Αν ξεκινήσω από τον εγωισμό μου, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να φτάσω πουθενά. Πάντοτε η Εκκλησία ανοίγει δρόμο στον άνθρωπο για να φύγει όχι από τον εαυτό του, για να φύγει από τον εγωισμό του. Όταν φεύγει από τον εγωισμό του, γυρίζει στον εαυτό του ο άνθρωπος. Όταν φεύγει από τον εγωισμό του, βλέπει την αλήθεια του. Όταν φεύγει από τον εγωισμό του, μόνο τότε θα εκτιμήσει και με τον τρόπο της ζωής του, την πνευματική ζωή, θα τιμήσει τον άνθρωπο που είναι. Έτσι λοιπόν, μας ανοίγει δρόμους η Εκκλησία. Όταν μας προτείνει την αγάπη, την αληθινή αγάπη, τον σεβασμό, την τιμή στον άλλον τον άνθρωπο, στο να δω δηλαδή τον άλλον τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού, εκείνο το οποίο μας ανοίγει είναι ένας δρόμος που από την αγάπη στον άλλον τον άνθρωπο, από την αληθινή αγάπη στον άλλον τον άνθρωπο και με την αληθινή πίστη μπορώ να φτάσω στο Θεό. Μου ανοίγει δρόμο προς τον Θεό η Εκκλησία. Όταν μου λέει να παρηγορήσω, να συμπαρασταθώ, να συμπονέσω, να συγχωρήσω ή να αγαπήσω τον άλλον τον άνθρωπο. Είναι δρόμος προς τον Χριστό αυτό που μου δίνει. Δεν είναι μία ελεημοσύνη ή μία φιλανθρωπία
ή μια συναισθηματική φόρτιση χωρίς πνευματικό υπόβαθρο. Η εκκλησία μου ανοίγει δρόμο. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός πορεύεται από την αγάπη με την πίστη προς τον Χριστό. Όταν φτάνει εκεί, ο Κύριος του λέει κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό, χωρίς να του το ζητήσει ο εκατόνταρχος. Του ζητά να πάει στο σπίτι του. Το ζητά ο Χριστός. Το ζητά ο Χριστός. Και αυτό το βλέπουμε σε μερικές περιπτώσεις. Το βλέπουμε στο Ζακχαίο. Σήμερα εν το οίκο σου δίμε μείνει, λέει στο Ζακχαίο. Σήμερα θα μείνω σπίτι σου. Ο Ζακχαίος δεν το περίμενε. Είχε τέτοια ταπείνωση που βγαίνει στο δρόμο να συναντήσεις τον Χριστό, γιατί νιώθει ότι το σπίτι του έχει τόσο σκοτάδι, έχει τόση αμαρτία, έχει τόση αδικία, που δεν μπορεί να στεγάσει, που δεν χωράει ο Χριστός αυτή την οικία. Δεν μπορεί να στεγάσει τον Θεό. Το ίδιο και ο εκατόνταρχος δεν ζήτησε κάτι τέτοιο. Όμως, βλέποντας ο Κύριος τον δρόμο από τον οποίο την εκκίνηση, την αγάπη, την πίστη με την οποία φτάνει στο Χριστό, τελικά ο άνθρωπος αυτός, όπως και ο Ζακχαίος, δεν παίρνει απλά ο Ζακχαίος το έλεος και τη συγχώρηση και ο εκατόνταρχος τη θεραπεία, αλλά εκείνο που παίρνουν είναι τον ίδιο τον Χριστό. Τον ίδιο τον Χριστό παίρνουν. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Και βέβαια μέσα από αυτό το γεγονός θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι διδάσκει και τους άλλους. Διδάσκει και τους άλλους. Γιατί διδάσκει τους άλλους? Ας θυμηθούμε στο Ζακχαίο. Δεν περίμεναν ποτέ. Ο Κύριος είναι για εκείνους, μπορεί να μην γνωρίζουν ότι είναι ο Θεός, αλλά είναι ένας προφήτης. Για εκείνους είναι ένας διδάσκαλος. Ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζουν πολύ ότι είναι ο Θεάνθρωπος, αλλά κάποιος ο οποίος έχει χάρη Θεού και κάνει θαύματα, αυτά τα έχουν δει. Δεν περίμεναν ποτέ ότι θα πάει στο σπίτι του Ζακχαίου, που είναι αρχιτελώνης και πλούσιος. Και γι' αυτό τον κατηγορούσαν, ότι κάθεται στο τραπέζι, συντρώγει με τελώνες και με πόρνες. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι στο τραπέζι κάθεται, γιατί ο άνθρωπος αυτός, ο Ζακχαίος, ή και ο Ματθαίος, ο οποίος ήταν τελώνης, ο μετέπειτα Ευαγγελιστής, ότι οι άνθρωποι αυτοί πρώτα αγάπησαν, πίστεψαν στον Χριστό, μετανόησαν, συναισθάνθηκαν, έτρεξαν πίσω από τον Χριστό. Δηλαδή ουσιαστικά εκείνοι άνοιξαν τον δρόμο του Χριστού για να μπει στη ζωή τους. Και έρχεται με αυτόν τον τρόπο να δείξει πόσο ο Θεός έρχεται στον άνθρωπο και πόσο ο άνθρωπος πηγαίνει στον Θεό. Ακόμη οι Ιουδαίοι που βλέπουν τον Κύριο να πηγαίνει προς το σπίτι του εκατοντάρχου ή να μπαίνει στο σπίτι του Ζακχαίου, σκανδαλίζονται, γιατί θέλει να τους δώσει ένα μάθημα για την αλαζονία την οποία είχαν. Είχαν μία αλαζονία. Έλεγαν ότι κατάγονταν από τον Αβραάμ. Κατάγονταν από τον Αβραάμ, αλλά δεν είχαν τα χαρακτηριστικά του Αβραάμ. Τα πνευματικά γονίδια του Αβραάμ δεν τα είχαν. Τι είχαν? Είχαν την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Είχαν την ακλόνητη πίστη. Είχαν τη δικαιοσύνη. Είχαν την φιλανθρωπία. Είχαν τη φιλοξενία. Τίποτε δεν είχαν. Μόνο εκεί που του συνέφερε. Ας θυμηθούμε ότι όταν ο Κύριος πήγε στο σπίτι του Φαρισαίου και μπήκε μέσα η πόρνη γυναίκα, τι του είπε? Εσύ δεν τήρησες ούτε την παράδοση της φιλοξενίας. Όταν έμπαινε ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι, του έπλαιναν τα πόδια για να του δείξουν την αγάπη, για να ξεκουράσουν τα πόδια του, γιατί βάδιζε ξυπόλυτος μέσα σε πέτρες, μέσα σε αγκάθια, μέσα σε τριβόλια. Αυτό ήταν παράδοση. Αυτό δεν το τήρησε ο άνθρωπος αυτός. Ούτε την παράδοση δεν τηρούσα.
τόσο εγωισμό είχαν. Λοιπόν, πώς λέτε λοιπόν ότι κατάγεστε από τον Αβραάμ, όταν δεν έχετε όλα αυτά τα πνευματικά στοιχεία του Αβραάμ, τα πνευματικά γονίδια του Αβραάμ? Πώς λέτε ότι κατάγεστε από τον Αβραάμ? Και παράλληλα έδειξε και κάτι άλλο. Αυτό έδειχνε στους Ιουδαίους για να τους ταπεινώσει και για να μπορέσουν να συναισθανθούν πώς τελικά μπορούν να πάνε στον Θεό και πώς ο Θεός μπορεί να έλθει σε εκείνους. Αλλά και από την άλλη πλευρά τι έδειχνε? Έδειχνε ένα άνοιγμα σε εκείνους που θεωρούσαν ότι δεν ήταν ικανοί να τον δεχτούν τον Θεό στο σπίτι τους, στη ζωή τους, στην καρδιά τους. Άνοιγμα, ένα άνοιγμα στον εκατόνταρχο, ένα άνοιγμα στο Ζακχαίο, ένα άνοιγμα στο Ματθαίο. Δείχνει δηλαδή τους μεν θέλει να τους φέρει στη συνέστηση και στην ταπείνωση και τους δε στην ελπίδα. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά το γεγονός. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο Χριστός. Και βέβαια έχουμε και την παρατήρηση του ανθρώπου αυτού, του αξιωματικού αυτού, του εκατοντάρχου, ο οποίος του λέει, έχει τέτοια συνέστηση, όσο μεγαλύτερη συνέστηση της κατάστασης και ταπείνωση έχει ο άνθρωπος, τόσο είναι και το ύψος της πίστεως. Όσο ταπεινώνεται ο άνθρωπος, τόσο υψηλής ποιότητος και κατάστασης πνευματικής είναι η πίστη του. Και γι' αυτό του λέει ο εκατόνταρχος, του λέει ότι μπορεί και χωρίς να πάει στο σπίτι, με έναν λόγο να θεραπεύσει τον δούλο του, τον υπηρέτη του. Εδώ θα σταθούμε, γιατί θα δούμε και κάτι άλλο. Ο άνθρωπος της αγάπης, της αληθινής αγάπης, τον άνθρωπο που βαδίζει σε αυτόν τον δρόμο και συμβαδίζει με την πίστη, όσο ο άνθρωπος ταπεινώνεται και συναισθάνεται, όσο ο άνθρωπος αγαπά, τόσο ενισχύεται η πίστη του. Και γι' αυτό πολλές φορές η πίστη μας είναι ανεμική. Γιατί δεν έχει ούτε την δύναμη της αγάπης, ούτε το στοιχείο το πνευματικό της ταπεινώσεως. Η αγάπη και η ταπείνωση έλκουν τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού ενισχύει την πίστη του ανθρώπου. Ας θυμηθούμε τον πατέρα εκείνον, ο οποίος έχει ένα παιδί δαιμονόπληκτο και λέει στον Κύριο, όταν εκείνος τον ρωτά αν πιστεύει, πιστεύω Κύριε, βοήθη με τη απιστία μου. Δηλαδή χρειάζεται και χάρη του Θεού για να ενδυναμωθεί και για να ανυψωθεί η πίστη στον άνθρωπο. Δεν είναι γεγονός το οποίο απλά καλλιεργεί ο άνθρωπος από την πλευρά του, αλλά το ενισχύει και το χαριτώνει η χάρη του Θεού. Οπότε όταν ο άνθρωπος είναι ξεκάθαρο, όταν ο άνθρωπος έχει ταπείνωση, ο ταπεινός άνθρωπος παίρνει τη χάρη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος έχει αγάπη, αληθινή αγάπη, παίρνει τη χάρη του Θεού. Αυτή η χάρη του Θεού που παίρνει ενισχύει την πίστη. Και η πίστη γίνεται θεολογία στη ζωή του ανθρώπου. Γίνεται θεολόγος ο άνθρωπος μέσω της πίστεως. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολλές φορές, το συναντούμε πάρα πολλές φορές και σε πολλά πρόσωπα μέσα στο Ευαγγέλιο. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο του λέει? Του λέει ότι μπορείς με έναν λόγο να θεραπεύσεις τον δούλο. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή η πίστη ανοίγει στον ορίζοντα τον πνευματικό του εκατοντάρχου την αλήθεια του Θεού, δηλαδή ανοίγει την Αγία Γραφή, που ίσως ο ίδιος
ποτέ δεν είχε διαβάσει, δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη μέχρι τότε. Και βλέπει ότι ο Θεός με το λόγο του δημιουργεί. Με το λόγο του. Και στέκεται μπροστά στον Υιόν και Λόγον του Θεού και του λέει ότι με ένα λόγο μπορείς να θεραπεύσεις. Εδώ δημιουργεί με το λόγο ο Θεός. Δημιουργεί με το λόγο. Με το λόγο δημιούργησε τα πάντα. Θεραπεύει, δηλαδή η πίστη του έχει φτάσει σε ένα ύψος πνευματικό και πλέον ο άνθρωπος αυτός μέσω της πίστεως θεολογεί. Βλέπει αυτόν τον λόγο που μπορεί να αναδημιουργήσει, που μπορεί να αναστήσει, που μπορεί να φωτίσει, που μπορεί να θεραπεύσει, που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Το βλέπει αυτό. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε εμπόδια στο γεγονός της πίστεως. Σαφώς είχε. Σαφώς είχε. Και ο τρόπος της ζωής του, ένας σκληροτράχυλος αξιωματικός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν. Και για να φτάσει σε αυτή τη θέση, προφανώς είχε και την εμπειρία, τη σκληρή εμπειρία του πεδίου της μάχης. Σαφώς είχε γαλουχηθεί, είχε μεγαλώσει μέσα σε στρατιωτικές σχολές που γνωρίζουμε την αυστηρότητά τους. Σαφώς ζούσε μέσα στη κλειδί. Σαφώς ήταν κατακτητής. Σαφώς μέσα στην ειδωλολατρεία, αλλά θα λέγαμε και στη λατρεία στο πρόσωπο του αυτοκράτορα ζούσε. Σαφώς έκανε υπακοή στους μεγαλύτερους του, όπου πολλές φορές του πρότειναν είτε την σκληρότητα, είτε την αδικία, είτε τη βαρβαρότητα. Δεν είχε εμπόδια η πίστη του. Σαφώς είχε εμπόδια η πίστη του. Όμως η αληθινή αυτή πίστη μπορεί να βγάλει όλα τα εμπόδια. Ας θυμηθούμε αυτό το οποίο ο ίδιος ο Κύριος διαβεβαιώνει. Αμήν γαρ λέγω ημίν, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, ερείτε το όρι τούτο, μετάβηθη, εντεύθεν εκεί και μεταβήσετε και ουδέν αδυνατής ημίν. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός είχε βουνά, όπως έχουμε και εμείς βουνά, τα οποία θα λέγαμε είναι εμπόδια στην πίστη. Είναι εμπόδια σε αυτή την σχέση, σε αυτή την κοινωνία με τον Χριστό. Όμως, όταν η πίστη είναι ζωντανή, όταν η πίστη είναι καυτή, όταν η πίστη είναι δυνατή, όταν η πίστη είναι αληθινή, μπορεί αυτά τα εμπόδια να τα μετακινήσει. Δηλαδή, η αληθινή πίστη, γι' αυτό δεν πρέπει να φοβόμαστε, η αληθινή πίστη, όχι μια συναισθηματική κατάσταση, η αληθινή πίστη που περιεχόμενό της έχει την αληθινή αγάπη, που περιεχόμενό της έχει την γνήσια ταπείνωση, που περιεχόμενό της έχει την μετάνοια και την συνέστηση, αυτή η αληθινή πίστη το οποιοδήποτε εμπόδιο μπορεί να το μετακινήσει και να συναντήσει τον Θεό. Δεν πρέπει να στεκόμαστε στα εμπόδια, γιατί αν πραγματικά αγωνιζόμαστε με την πίστη να φτάσουμε στον Χριστό, ο Χριστός είναι ο σύμμαχος αυτόν τον αγώνα. Είναι ο σύμμαχος. Και βλέπουμε στον εκατόνταρχο, ο Χριστός τα δίνει όλα. Τα δίνει. Και τη θεραπεία δίνει και την ευλογία δίνει και στο σπίτι του θέλει να πάει. Δηλαδή, βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μέσω της πίστης δόθηκε χωρίς όρους στον Χριστό, πίστεψε στην παρουσία του, στο λόγο του, στη θεότητά του, πίστεψε. Και βλέπουμε και τον Χριστό ο οποίος δίνεται σε αυτόν τον άνθρωπο, προσφέρεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Ο καθένας από εμάς ας μην σταθεί στο εμπόδιο το οποίο μπορεί να υπάρχει στη σχέση με τον Θεό, αλλά στο ότι έχει σύμμαχο τον Θεό, έχει σύμμαχο τον Χριστό σε αυτόν τον αγώνα. Ποιος είναι ο αγώνας αυτός,
αγώνας αυτός είναι και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος που θέλει να συναντήσει τον Χριστό, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ευκολόπιστος. Δεν είναι ευκολόπιστος. Ο άνθρωπος αυτός είναι απλά ο πιστός. Και όσο συμμαχώντας, συνοδοιπορώντας με την αγάπη, την ταπείνωση, τη συνέστηση, τη μετάνοια και συμμαχώντας με τον Χριστό, βγάζει όλα τα εμπόδια. Το ότι υπάρχει εμπόδιο δεν σημαίνει ότι δεν είναι πιστός ο άνθρωπος. Το ότι υπάρχει εμπόδιο σημαίνει ότι είναι άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται να γίνει πιστός, ο οποίος αγωνίζεται να συναντήσει τον Χριστό. Αυτό ας συνειδητοποιήσουμε. Και όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται, τόσο τα εμπόδια, τόσο θέτει ο Θεός και ο δικός του αγώνας τα εμπόδια στο περιθώριο. Να είμαστε βέβαιοι ότι οι αμφιβολίες, ολιγοπιστίες θα τεθούν στο περιθώριο. Αυτά τα βουνά θα αφανιστούν. Εάν σαν τον εκατόνταρχο πορευθούμε προς τον Χριστό και να έχουμε την πεποίθηση ότι όσο εμείς πορευόμαστε προς εκείνον, τόσο εκείνος βρίσκεται μέσα στην ζωή μας, μέσα στην ψυχή μας. Ο εκατόνταρχος σήμερα μας δείχνει τον δρόμο, τον πραγματικό δρόμο. Τον πραγματικό δρόμο προς τον αληθινό Θεό. Ας μην ξεχνούμε ότι είναι στρατιωτικός. Και ο άνθρωπος της πίστεως είναι εκείνος ο οποίος δίνει μικρές ή μεγάλες καθημερινές μάχες για την πίστη του. Για να διατηρηθεί στην ταπείνωση, για να διατηρήσει την αγάπη, για να μείνει στη μετάνοια, για να ενωθεί και να κοινωνήσει με την πίστη των Χριστών.

Ας περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής. Παρμένω από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστολού Παύλου και θα σταθούμε στο γεγονός της αιωνίου ζωής, το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού, το Κύριο ημών. Θα σταθούμε στο γεγονός της ζωής. Είναι ένα γεγονός το οποίο πραγματικά αποτελεί ένα μεγάλο μυστήριο. Το γεγονός της ζωής και το γεγονός του θανάτου είναι μυστήρια. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Είναι μεγάλα ενίγματα για τον άνθρωπο. Και αυτά τα μυστήρια μπορεί ο άνθρωπος να τα ζήσει και να γίνει λειτουργός του μυστηρίου της ζωής εν Χριστώ Ιησού. Ας δούμε όμως πώς ο άνθρωπος αντιμετωπίζει το γεγονός της ζωής, αυτό το μυστήριο της ζωής. Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί, αγωνίζεται να δώσει έκταση στο χρόνο του. Πόσα γίνονται και πόσα λέγονται καθημερινά προς όλους τους τομείς και στην επιστήμη, το πόσο ο άνθρωπος θα δώσει περισσότερο χρόνο στο χρόνο του και το πόσο ο άνθρωπος θα αποκτήσει περισσότερα ή θα κάνει όσο το δυνατόν πιο άνετη την επιβίωσή του. Και αυτό φυσικά δεν θα λέγαμε ότι είναι κακό, αλλά κρύβει, πίσω από αυτό κρύβεται το εξής, ότι ο άνθρωπος, όπως οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε, δεν είναι φτιαγμένος για θάνατο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης γράφει πως ο Θεός δια της ζωτικής εμπνεύσεως, δηλαδή με τις ζωοποιές του ενέργειες, έβαλε μέσα μας έφεση και ορεκτική δύναμη προς το αγαθόν της ζωής. Μας έδωσε τη διάθεση της ζωής, μας έδωσε το δώρο της ζωής, αλλά μας έδωσε και διάθεση για ζωή. Αλλά δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι χωρίς αυτόν τον Θεό που μας έδωσε αυτή την ζωή δεν μπορούμε να ζήσουμε. Εδώ βρίσκεται η πτώση του ανθρώπου. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι αρχίζουν χωρίς αυτήν την γνώση και χωρίς αυτή την πίστη ότι ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να γίνει ζωή για τον άνθρωπο, αυτός που έδωσε την ζωή είναι ζωή για τον άνθρωπο, αρχίζουν διάφορες καταστάσεις οι οποίες είναι ψευδεστήσεις και αυταπάτες. Και πολλές φορές δυστυχώς ο άνθρωπος μέσα από αυτές τις ψευδεστήσεις και τις αυταπάτες βυθίζεται ακόμη περισσότερο στην άβυσσο και στο σκοτάδι του θανάτου. Αλωτριώνεται περισσότερο, φθύρεται περισσότερο, συγχύζεται περισσότερο, βυθίζεται περισσότερο μέσα στον θάνατο. Ας θυμηθούμε τον Κύριο, ο οποίος μιλά ξεκάθαρα και λέει «Εγώ ήλθον ειν να ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν». Ο Απόστολος Παύλος στο σημερινό ανάγνωσμα, αφού μιλήσει για την αμαρτία, για τη δικαιοσύνη, θα καταλήξει τονίζοντας το εξής: ο μισθός που πληρώνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, ενώ το δώρο του Θεού είναι η αιώνια ζωή δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Η ζωή είναι δώρο του Χριστού. Είναι αυτό το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει και δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτό το δώρο χωρίς τον Χριστό. Αυτό δεν έχουμε συνειδητοποιήσει. Και προσπαθούμε τώρα με διάφορα άλλα μέτρα, με διάφορες άλλες καταστάσεις, να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο και να επιμικρύνουμε τον χρόνο της ζωής. Και βυθιζόμαστε και φοβόμαστε και απελπιζόμαστε περισσότερο.
Είναι γεγονός ότι η αθανασία του ανθρώπου, εάν το έχουμε προσέξει, βρίσκεται μέσα στην επιθυμία του ανθρώπου και βρίσκεται, και γι' αυτό βρίσκεται και μέσα στους μύθους και στις παραδόσεις όλων των λαών. Γιατί ο άνθρωπος μέσα του, βαθιά μέσα του, γνωρίζει ότι είναι φτιαγμένος για να ζήσει από τον Θεό και όχι για να πεθάνει. Αυτό το γνωρίζει. Και επειδή αυτό θέλει να το ζήσει, έχει την αίσθηση ο άνθρωπος, έτσι χάνεται, έχει την αίσθηση ότι με το να ζει μέσα σε διάφορες καταστάσεις, μέσα στην ευδαιμονία, μέσα στη κλειδί, μέσα στην δόξα, με έναν τίτλο, σε μια καρέκλα, σε έναν θρόνο, νομίζει ότι έτσι μπορεί να αντιμετωπίσει τον θάνατο. Και δεν συνειδητοποιεί, εδώ είναι μια μεγάλη παγίδα, δεν συνειδητοποιεί ότι τρέφεται με περισσότερο θάνατο, προσθέτει περισσότερο θάνατο, γεμίζει με περισσότερο θάνατο. Ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει μια διαπίστωση και λέει ότι κάνει τα πάντα ο άνθρωπος υπέρ του μη αποθανήν, για να μην πεθάνει. Αλλά όλα όσα κάνει είναι θάνατος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου σήμερα. Δεν έχει συνειδητοποιήσει. Κυνηγά την ζωή με τον θάνατο. Κυνηγά τη ζωή με την αμαρτία και γι' αυτό καταλήγει πάντοτε στο θάνατο. Και γι' αυτό ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ούτε χαρά έχει, ούτε ευτυχία έχει, ούτε ανάπαυση έχει, ούτε ζωή έχει. Δεν έχει ζωή. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε για την εν Χριστώ ζωή. Η εν Χριστώ ζωή έχει δύο διαστάσεις πνευματικές. Από το ένα μέρος επανέφερε την ανθρώπινη ύπαρξη στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ πριν πέσει στην αμαρτία, δηλαδή πριν γίνει κοινωνός του θανάτου. Πριν πέσει σε αυτή την κατάσταση. Και από την άλλη πλευρά πραγματοποίησε τον σκοπό του Αδάμ. Και γι' αυτό μόνο εν Χριστώ ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, ξεπερνώντας τα όρια και του χρόνου και του χώρου και νικώντας τον θάνατο. Πνευματική ζωή τι είναι? Πολλές φορές ακούμε πνευματική ζωή, πνευματική ζωή. Ακούμε κάποιους όρους που δεν γνωρίζουμε τι πραγματικά είναι στο βάθος τους. Πνευματική ζωή είναι η εν Χριστώ ζωή. Αυτό είναι η πνευματική ζωή. Είναι η εν Χριστώ ζωή. Ζώντας ο άνθρωπος τον Χριστό, μπορεί να νικήσει αυτόν τον θάνατο που προσπαθεί να τον νικήσει με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε του δίνει περισσότερη δύναμη, περισσότερη ισχύ, περισσότερο χώρο μέσα στην ύπαρξή του. Ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας δίνει μία εικόνα. Αυτές οι εικόνες των πατέρων μας βοηθούν τόσο πολύ να κατανοήσουμε την αλήθεια, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν δύο θηρία, μας λέει ο Άγιος. Δύο θηρία. Το ένα είναι το θηρίο της θεώσεως. Το άλλο είναι το θηρίο του θανάτου. Και τώρα τα θηρία αυτά λειτουργούν και ενεργούν αναλόγως με τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Εάν θεωρήσουμε ζωή την αμαρτία, ταΐζουμε με το φτιάρι το θηρίο του θανάτου. Και ο θάνατος ισχυροποιείται, θεργεύει. Και ενώ λέμε ότι θα περνάμε καλά, θα έχουμε αυτές τις απολαύσεις, θα έχουμε αυτά τα χρήματα, θα έχουμε αυτό, θα πάρουμε αυτό, και ενώ βλέπουμε ότι περνάμε καλά, λέμε ότι περνάμε καλά, τελικά ο θάνατος με όλη τη συνοδεία του και με τη θλίψη που έχει και με το φόβο που έχει, λοιπόν, θεργεύει μέσα στον άνθρωπο.
Από την άλλη πλευρά, όταν θεριεύει ο θάνατος, υποσιτίζεται το θηρίο της ζωής, το θηρίο της θεώσεως. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι η ζωή είναι η εν Χριστώ ζωή, δηλαδή ότι η ζωή είναι η πνευματική ζωή, τότε τι κάνει? Αρχίζει με τον τρόπο της ζωής του, με την ταπείνωσή του, με τη συναίσθησή του, με την προσευχή του, με τη μετάνοιά του, με την πίστη του, με την συμμετοχή του στο σώμα της Εκκλησίας, το μυστήριο της Εκκλησίας, τα μυστήρια του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Αρχίζει να ταΐζει το θηρίο της θεώσεως, τότε ισχυροποιείται το θηρίο της θεώσεως, δηλαδή θεριεύει και αρχίζει και βασιλεύει η όντως ζωή, ο ίδιος ο Θεός μέσα του, ο ίδιος ο Χριστός μέσα του, και υποσιτίζεται το θηρίο του θανάτου. Και γι' αυτό παρατηρούμε ότι οι Άγιοι μας, οι μάρτυρες, οι Άγιοι μας, οι όσοι, όλοι οι Άγιοι, με τον τρόπο της ζωής τους θρέφουν το θηρίο της ζωής, υποσιτίζεται το θηρίο του θανάτου, και γι' αυτό στέκονται άφοβοι μπροστά στον θάνατο. Δεν τον φοβούνται, δεν τον υπολογίζουν το θάνατο. Δεν βλέπουν θάνατο στον οριζοντά τους, όπως εμείς, που είναι ο φόβος και ο τρόμος ο θάνατος.

δεν έχουν τίποτε από αυτά που έχουμε εμείς, αλλά έχουν το παν που είναι ο Χριστός και νιώθουν μία πληρότητα γιατί έχουν το παν. Νιώθουν μία πληρότητα και γι' αυτό βλέπουμε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος της αμαρτίας που προσπαθεί να ζήσει αλλά τελικά καθημερινά πεθαίνει, είναι άδειος. Ο άνθρωπος του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος της εν Χριστώ ζωής, που θα λέγαμε εμείς βλέποντάς τον ότι δεν ζει, τελικά είναι γεμάτος, είναι άγιος. Έτσι μπορούμε να δούμε σήμερα την ζωή μας. Είμαστε οι Άγιοι προσπαθώντας να ζήσουμε τον Χριστό που είναι η ζωή, ή άδειοι προσπαθώντας να ζήσουμε μια ζωή που δεν είναι ζωή αλλά είναι μασκαρεμένος θάνατος και γι' αυτό πολύ επικίνδυνος. Πώς όμως ξεκινά αυτή η πνευματική ζωή? Πώς όμως ξεκινά αυτή η πνευματική ζωή? Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στην Εκκλησία, επειδή ο Κύριός μας είναι η όντως ζωή, ο Χριστός είναι η όντως ζωή, δεν ακούμε απλά τον Λόγο Του, αλλά τρεφόμαστε με το Άγιο Σώμα Του και με το αίμα Του. Δηλαδή, αυτό είναι ένωση με την όντως ζωή. Θα ενωθούμε με την θεοποιώ σάρκα του Κυρίου, λαμβάνουμε δηλαδή τη ζωή μέσα μας. Όπως ο υλικός άρτος δεν αφήνει τον ανθρώπινο οργανισμό να φθαρεί και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Δεν αφήνει, στηρίζει τον άνθρωπο, δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ψωμί ο άνθρωπος. Όπως λοιπόν αυτός ο άρτος κρατά τον άνθρωπο στην ζωή και στηρίζει τις δυνάμεις του ανθρώπου, έτσι και ο άρτος της ζωής, η όντως ζωή που είναι ο Χριστός, ζωοποιεί το πνεύμα και κρατά και αγιάζει όλο τον άνθρωπο. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Αυτό είναι το δώρο του Θεού στους ανθρώπους. Αυτό είναι το δώρο του Θεού. Δεν είναι μόνο και δεν φτάνει να βρίσκουμε στο δρόμο της αρετής. Μπορώ να βρίσκομαι στην κατάσταση της ασκήσεως, της αρετής. Αυτό δεν φτάνει. Ας θυμηθούμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Μπορεί να έκανε 47 χρόνια άσκησης μέσα στην έρημο. Αν δεν κοινωνούσε, θα ήταν η Οσία. Αγιότητα, όντως ζωή, είναι η ένωσή μας με τον Χριστό. Είναι η Θεία Κοινωνία, αυτό είναι. Και γι' αυτό η αιώνια ζωή για μας ξεκινά από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε. Η αιώνια ζωή είναι η Θεία Κοινωνία. Είναι η παρουσία του Χριστού στη ζωή μας και η δική μας η παρουσία στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό λοιπόν είναι αιώνια ζωή. Εάν το συνειδητοποιήσουμε, θα θελήσουμε να τραφούμε από τον Χριστό και να συνεχίσουμε να σταματήσουμε να τρεφόμαστε με την αμαρτία από τον θάνατο. Αυτός είναι ο αγώνας ο πνευματικός. Αυτή είναι η εν Χριστώ ζωή. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε εν Κυρίω.

Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12

0: σπερματόδετη τόμη. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Πτήση ζωής. Το νέο εφηβικό μυθιστόρημα της Κατερίνας Τσούκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μία νέα κοπέλα, ένα ταξίδι στην Αμερική, μια αναπάντεχη στιγμή και ένα εισιτήριο για μία πτήση ζωής.
3: Μία συναρπαστική ιστορία με κινηματογραφική πλοκή και απρόσμενο τέλος.
4: Πτήση ζωής. Της συγγραφέως Κατερίνας Τσούκη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3 6 24 3 49 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρι και στην Πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
10: Ζήστε το καλοκαίρι στο Mariana's Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
2: Ώρα Ελλάδος 6.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
13: Και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών, πλήνεγγες των φοβούμενων αυτών το σωτήριον αυτό το κατασκηνές ο δόξαν εν τη γη ημών. Ελέος και αλήθεια συνείδησαν και ουσίν και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκεψε. Και γαρ' ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη εν οποίον αυτό που πορεύσεται και θύσιζον δεμήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε του ούσου και ο επάκου σώμα διπτωχός και επένηση μη εγώ. Φύλαξον η ψυχή μου ότι ως Υιός ημί, σώσον το δούλος ο Θεός μου τον ελπίζονται επίσε. Ελέησον με Κύριο την προσέ και γράξε μου όλη την ημέραν. Έφρανον η ψυχήν του δούλος ότι προσέ ιερά την ψυχή μου. Ότι είσαι Κύριε Χριστός και ποιήκες και πολύ έλεος. Πάς ψυχαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσε τη φωνή δε είσαι ως μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και κράξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκ εστί νομοιός εθείς Κύριε και ούκαστε κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνουσα επί ίσας, ήξουσι και προσκυνήσου τον οποίο Κύριε και δοξάσου τον όνομά σου. Ότι μεγάσου και ποιόν θαυμασία σου ή Θεός μόνος, οδήγησου με Κύριον Διόδος και πορεύσου μια αλήθεια σου, εφραντή του καρδία μου, το φοβήστο τον όνομά σου. Εξομολογήσου με Κύριο Θεός με τον καρδία μου και δοξάσου τον όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μεγαπέμε και ρίξε την ψυχή ενώ ξάλα κατά του. Ο Θεός παράνομοι επανέσαι να πέμε και στην εγώ γιγρατεώνη, ζητήσαν την ψυχή μου και ο περιθέτω εναντίον αυτών. Και σε Κύριο Θεός μου, Κύριο μου και λέει ήμαν μακρόθυμο και πολύ έλεο. Και αληθινός, επίβλεψε με και λέει: Σώμεδο στο κράτος παιδίς και σώσον τον ιό παιδίς και σου. Πίσω με τεμού σημείνει αγαθών και είδε το σαν ημίσο τη μια ηρίδουσαν. Ότι είσαι Κύριο που ήπιε σα μου και παρακαλέ σα μου. Πίσω με τεμού σημείνει αγαθών και είδε το σαν ημίσο τη μια ηρίδουσαν. Ότι είσαι Κύριο που ήπιε σα μου και παρακαλέ σα μου. Δόξα πατρίκη, ο κύριο και ο πνευματική νυν και ο κύριο σώμα στον αιώνα να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία. Αλληλουία, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Απόστολοι, μάρτυρες και προφήτες, ιεράρχοι, οσίοι και δίκαιοι, οι καλώς των αγώνα τελέσαντες και την πίστην τήρησαντες, παρησίαν έχοντες προς τον σωτήρα. Υπέρ ημών αυτών ως αγαθός ενικετεύσατε, σωθήνε δεόμεθα τας ψυχάς ημών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μνήσθητι Κύριος αγαθός ον δόνος ο Κύριος εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γραν αμάρτητος, ημισή ο δυνάμινος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Και νίγκαιο εκ εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ότι η μα γεννήθη σε παρθένο και σταυρό συνυπομείνει αγαθέ. Ο θανάτα του ανθάνοντο κυλεύσα και έγκαιρ συνδείξα ο Θεό. Η παρήδη σου έπλασε τη χειρή σου, δείξαν θηροτροπή ω ελέημον. Δέξτε την ενικούσα σε θεό, το έχουν πρεσβεύου σε νυπέρ ημών. Και σώσο ο τυριμών των αναπνευσμένων. Μη δι παραδόηση μα τη τέλου δια το όνομα σου το άγιο και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου. Και μη απόσυση στο ελαιό σου αφημών. Δι Αβραάμ του μη καπέμπει πει γδί Ισαάκ των τόλου και Ισραήλ των Αγίων. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθανάντο ελέησον ημά, Άγιο ο Θεό, Άγιο Ισχυρός Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνες στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε της ασθενείας ημών εν εγγέν το όνοματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνες στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών ουήν εις ουρανείς. Αγίαστε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθη το θέλημά σου στην ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επίουσων όσοι μείνει σήμερα. Και άφησε με τα θέληματα ημών και η μη σοφή επί τη φίλη τη αιμά. Και μη είσαι ενέγκε ημά ει πειρασμών, αλλά ρίσαι ημά από το πονηρό.
14: Η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
13: Αμήν. Ως ο πάρχας της φύσεως, το φυτούργο της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση Κύριε τους Θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου την πολιτεία σου δια της Θεοτόκου συντηρήσων πολύ έλε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Ο εν πάντη καιρό και βάση ώραν ουρανό και επίγης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακροθύμος ο πολύ ελέος ο πολύ εύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπούμε τους μάρτυρους ελέον, ο πάντας καλούν προς σωτηρία νη της Επαγγελίας ο μέλλον των αγάθων. Αυτός Κύριε πρόσεξ και ήμων εν ιώρα ταυτή τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ήμων πρόσεξ νουλάς. Τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διορθώσον τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τυχήσον ημάς Αγίης σου αγγέλης ήταν την παραβολία των φρουρούμεν και οδηγούμενη καταντήσουν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απρόσιτος οδόξης ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νυν και Άγιε Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χειρουβήμ και τον ξωτέραν να συγκρίσουν σεραφείμ, την αδιαφθορού στην ονόματε κούσαν την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
14: Κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, μόνο μακροθυμήσας επί της ημών πλημέλη μας και άχρητης παρούσης ώρας αγαγώνη μας, ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος του ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας εισόδων και θανάτου των θάνατων όλες σας ηλάστηκε ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Μάρτου μεγάρ και νομίσαμεν και ούκ έσμεν άξιοι αρετά όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθμεν τις θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν της συνανίκας των αγαθότητα φυσε ημών, Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξέλου ημάς το αδικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημεν των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των αιώνων ζήσομεθα και συζήσομεν. Το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω τη ακολουθή προστάγμαση. Ει την αιώνιον ανάπαυση κατατίσομεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία. Σιγαρή η όντω αληθινή ευρωσύνη και αγαλία στον αγαπώντων σε Χριστιαίο Θεόσιμον. Ει την δόξα να αναπέμπομεν. Συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό. Και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
13: Αμήν.
14: Δόξα
13: σοι ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
14: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας από Μητρός επικεκλημένης πορταϊτήσης των Αγίων ενδόξων και πανεθιμών Αποστόλων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκημ και Άνης, των Οσίων και Θεοφορών Πατέρων ημών Σαμψών, του Ξενοδόχου Λουκά και Γεωργίου του Ιβυρίτου, της Αγίας Ενδόξου Ιωάννας της Μυροφόρου, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Πιερίου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτυρών Ανέκτου Μαρκίου και Μαρκίας Ιακώβου και Λουκά του εν Ιερουσαλήμ, όν και την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος και

δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον Κύριο Θεός με μεγάλη θησφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδίσω αναβαλλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως εδέρινος στεγάζον εν είδες δε υπερό αυτού. Ότι θυσνεύει την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου πλήθησεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον του περιβόλου εν αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βρουντής ολίας ως αναβαίνους εν ώρα και καταβαίνεις παιδεία εις τον τόπον εν θεμελίωσες αυτά. Όριο εν έθω όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψεις εκαλύψει την γην. Του εξ αποστέλων πήγασεν φάρανξεν αναμέσων των ωραίων βλέψτε ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξω το αναγρή εισδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω πετρώντα ω η φωνήν. Ότι ζων όρεκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χόρτα σε σετέ γη. Ο εξ ανατέρνου χώρου τη κτίνη χτή και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξ αγίν άρτων εκ τη γη. Και ίνο εφρενή καρδία ανθρώπου του ήλαρ είναι πρόσωπον εν ελαίο και η άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσον εν τα ξύλα του πεδίου εκ εδηλιβανού α εφύτευσα. Εκεί στρουθεί ενό εύσου στρουδίου η κατοικία γείται αυτών. Όρι το ύψιλο τη ελάφη πέτρα καταφύγει τη λαγωή. Επί είσαι σελήνινη καιρού ο ήλιο εγνωνίδη εν αυτού. Έθου σκότω και έγινε τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη ουριόμενη του ώρα πάσα και ζήτησε βαρό το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται οι άνθρωπο επί του έργου αυτού και πνεργασίαν αυτού έω ει πέρα. Σου μεγαλύνθη τα έργα σου κύριε πάνω σοφία επί ίσα σε πληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρυγόρο εκεί ερεπέτα όνο και στον ρυθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ο τόσο ανέπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσεύω στο κόψι τον ή την τροφή αυτών ει ευκαιρόντα το ζώο αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα πλήσισονται Χριστότητο. Αποστρέψαν το δέσο το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανελεί στο πνεύμα αυτών και κλείψουσιν και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και κτίσισονται και ανεκενεί στο πρόσωπο τη γη. Ή το είδοξα κυρίω του αιώνα απρατήσεται κυρίω επί τη έργη αυτού που επιβλέπουν επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο από το μνού των ουραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου ψαλό το Θεό μου έω υπάρχον. Η διενθή αυτό η διαλογή μου εγώ δε εφραντήσουν με το κυρίω. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνω μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο ευνοτήνδη εν αυτού έθου σκότω και έγινε του νυξ. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου κύριε πάνω σοφία επί ίσα. Δόξα πατρική ο και αγίο πνεύματι και νύγκαια και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώνδον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ρέησο.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ρέησο.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της

ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέη.

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχτήν εϊμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και το δοξασμένον το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε τεολαιός εφ' ημάς καθά περιποίησαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισώμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισώμεν τη δικαιώμασή σου. Κύριε τεολαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήπης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί Κριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ολύς των δουλών σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου αητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέξει μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ισχώες την βασιλεία και

0: Στερεό σε Κύριος ο Θεός, την Αγία Αρχαιμόμητο Πίστη των Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, στην Διαγία αυτού Εκκλησία Πόλη, Ιερά Μητροπόλη Τάφτη και το γέννη παντή σε αιώνα σε αιώνα να μείνει.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, όσον ημάς.
0: Ημιωτέρα το Χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στου Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγω τεκούσα την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνω μου.
1: Δόξα σοι ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, τη και νυν και έξω σε αιώνα στον αιώνα μείνει. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πάτερα Αγίε ευλόγησον.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

0: έγκαμοι ιερείς της εποχής μας και το αποτύπωμά τους στις καρδιές των παιδιών τους. Και πατέρας και επιμένας. Ένα συλλογικό έργο που θα μας θυμίσει, θα μας εμπνεύσει και θα μας συγκινήσει. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305,
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Ώρα Ελλάδος, 7.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες. Καλώς ήρθατε εδώ στην όμορφη ραδιοφωνική συντροφιά μας, στους 91,2 μεγακύκλους των FM, εδώ στον φιλόξενο χώρο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ένα μέλος της οικογένειας η εκπομπή αυτή, ένα μέλος αυτής της μεγάλης όμορφης συντροφιάς που μετράει πια χρόνια πολλά από τότε που φτιάχτηκε. Και εγώ που σας μιλώ αυτή τη στιγμή, όντως θεωρούμε και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, από τους ευλογημένους εκείνους ανθρώπους που αξιώθηκαν να βρεθούν από τους πρώτους μπροστά σε αυτά τα μικρόφωνα, όπως αυτό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά μου. Έπαια διδαχής λοιπόν, αυτή είναι η εκπομπή που ακούτε αυτή τη στιγμή. Έπαια διδαχής με θέμα πάντοτε, εκτός πολύ σπανίων εξαιρέσεων, το ευαγγελικό ή το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής που σε λίγες ώρες ξημερώνει. Το ξέρω, ασχολούνται πολύ και διαδικτυακά και ραδιοφωνικά με τις περικοπές και τα Ευαγγέλια, και πολλοί κάνουν και μακάρι και άλλοι να ασχολούνται και να ακούτε και να ακούμε. Δεν χορταίνεται ο λόγος του Ευαγγελίου, και εκτός του ότι δεν χορταίνεται, δεν μπορεί κανείς να πει ποτέ ότι εξαντλείται. Έφτασαν τα χρόνια πια να μαζευτούν πολλά. Εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στις αρχές της 7ης δεκαετίας της ζωής μου. Πόσες φορές δεν έχουν ακουστεί οι ίδιες παραβολές, οι ίδιες ιστορίες, τα ίδια αναγνώσματα, τις Κυριακές, τόσες Κυριακές πια που μαζεύτηκαν. Και όμως κάθε φορά κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Ξέρετε τι τα αλλάζει τα πράγματα? Ξέρετε τι δίνει τις νέες διαστάσεις σε αυτό το υπέροχο δώρο του Θεού που ονομάζεται Ευαγγέλιο? Οι καταστάσεις, οι δικές μας, οι προσωπικές, οι προκλήσεις, οι καθημερινές, τα μεγάλα ερωτηματικά, οι μεγάλες απογοητεύσεις αλλά και οι μεγάλες ελπίδες που κάθε χρόνο, κάθε μήνα, κάθε μέρα στη ζωή μας ανανεώνονται, παρουσιάζονται καινούργια που ποτέ δεν τα είχαμε σκεφτεί. Καταστάσεις που δεν είχαμε ποτέ υπολογίσει. Καταστάσεις που μας ευνηδιάζουν, και λίγο να αποφασίσει κανείς να στραφεί προς το Ευαγγέλιο και να ζητήσει για τα καινούργια αυτά πράγματα. Το διαχρονικό λόγο του Ευαγγελίου, πώς γίνεται? Και πάντα έρχεται ο ευαγγελικός λόγος και θηλυκώνει, έρχεται και προσαρμόζεται στο καινούργιο, στο απρόσμενο, στο ευνηδιαστικό. Και μέσα από αυτόν τον λόγο βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς και τα αντιμετωπίζουμε αλλιώς. Τα παλεύουμε, δεν νικάμε πάντοτε, αλλά ξέρετε κάτι, δεν λείπουν ποτέ δύο πράγματα. Πρώτα η ελπίδα ότι τελικά τα πράγματα θα πάνε καλά, και δεύτερον μια άλλη ελπίδα, η οποία, μη σας φανεί περίεργο, μπορεί να έρχεται μετά από μια ήττα και ένα πέσιμο. Μια άλλη ελπίδα που λέει ότι και να αποτύχαμε και να μην τα καταφέραμε τώρα, ξανά και πάλι όρθιοι. Όμορφο πράγμα η ελπίδα, και ίσως αυτό το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, να μην είναι τίποτα άλλο παρά ένα εγχειρίδιο και ένας οδηγός ελπίδας. Σήμερα μια υπέροχη περικοπή, ένα υπέροχο γεγονός. Κατά τη γνώμη μου, επιτρέψτε μου, δεν είμαι της υπερβολής των λόγων, ένα συγκλονιστικό γεγονός, διότι ακριβώς έρχεται να απαντήσει σε καταστάσεις που μας καίνε εδώ στους καιρούς που ζούμε. Πιστεύω να σας πείσω, όχι τόσο μέσα από μια θεολογική ανάλυση, όσο να στρέψω την ματιά σας λιγάκι σε κάποιες, θα τις έλεγα, λεπτομέρειες. Δεν είναι λεπτομέρειες, είναι λέξεις ή φράσεις ή γεγονότα, ελάσσονα θα τα έλεγα μπροστά σε ένα γεγονός. Σήμερα η περικοπή είναι για ένα μεγάλο θαύμα. Αλλά υπάρχουν παράλληλες μικρές καταστάσεις, λεγόμενα, τα οποία μπροστά στο θαύμα ίσως να φαίνονται εκ πρώτης όψεως δευτερεύοντα, σαν να φαίνονται ότι όλα οδηγούν προς τα εκεί. Και όμως, από μόνα τους, όπως λέω, θα προσπαθήσω να σας αποδείξω, αυτά τα μικρά τα πράγματα έρχονται να απαντήσουν σε μεγάλα σημερινά ερωτήματα και προκλήσεις. Η θεραπεία του δούλου του εγκατόνταρχου, λοιπόν. Είμαστε στο 8ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Ο Χριστός έχει κατέβει μόλις από το όρος, όπου έχει πραγματοποιήσει την περίφημη ομιλία του επί του όρους. Μια ομιλία, μια διδασκαλία που πολύ μεγάλοι διανοητές και πνευματικοί άνθρωποι, Ευρωπαίοι και σε όλο τον κόσμο, έχουν επανειλημμένως πει ότι αυτό, η επί του όρους ομιλία δηλαδή, θα μπορούσε να αποτελέσει το υλικό ενός παγκοσμίου συντάγματος ειρήνης και συμφιλίωσης των ανθρώπων. Ήταν από εκείνες τις αναφορές που είχα ακούσει εγώ στο δικό μου κατηχητικό με έναν φωτισμένο άνθρωπο, ο οποίος, βλέπετε, μερικές φορές περνάνε τα χρόνια και έχουν χαραχτεί στην ψυχή τόσο έντονα κάποιες φράσεις που δεν ξεχνιούνται, λες και είναι μια ισόβια παρακαταθήκη. Θυμάμαι αυτή του τη φράση. Αν ο κόσμος, οι ανθρώπινες σχέσεις, οι σχέσεις των λαών, οι σχέσεις των κρατών στηριζόντουσαν πάνω στην επί του όρους ομιλία, μόνον ειρήνη και αγάπη θα βασίλευε πάνω στη γη. Για πολλούς η επί του όρους ομιλία είναι ένα κεφαλαιώδες κείμενο της παγκόσμιας πνευματικότητας. Κάπως έτσι φανταζόμαστε το Χριστό να μιλάει, έχουν βγει πολλές εικονίτσες, θυμάμαι και μια από τις αγαπημένες μου εικονίτσες στα χρόνια του δημοτικού. Είχε από κάτω η επί του όρους ομιλίας, γύρω γύρω άνθρωποι και ένας Χριστός με στη γαλήνη κηρύττει. Και τελειώνει αυτή η ομιλία και κατεβαίνει ο Χριστός όπου τον περιμένουν τα καθημερινά, τα δύσκολα, τον περιμένουν τα τραγικά. Τον περιμένει πρώτα ένας λεπρός, τον οποίον ο Χριστός κάνει καλά. Λίγο πιο κάτω, καθώς ο Ιησούς εισέρχεται στην Καπερναούμ, τον περιμένει ένας άλλος. Και όταν λέω άλλος, δεν εννοώ κάποιος άλλος, ένας άλλος, ένας εκτός της παραδόσεως της Ιουδαϊκής. Τον περιμένει ένας εκατόνταρχος. Μόλις μπήκε, λέει λοιπόν, το Ευαγγέλιο, ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Παρένθεση, σε αυτό το «υποφέρει φοβερά» αναφέρεται και στον Λουκά με πιο τραγικό τρόπο. Ουσιαστικά ο εκατόνταρχος περιγράφει στον Χριστό τον δούλο του ως έτοιμο θάνατο. Δεν είναι απλώς ότι είναι παράλυτος και υποφέρει, είναι ότι του βγαίνει η ψυχή, ο άνθρωπος τελειώνει. Ο εκατόνταρχος φαίνεται ότι έχει εξαντλήσει όλες του τις δυνάμεις, όλες του τις επιλογές για να βοηθήσει τον αγαπημένο του δούλο και όλα έχουν αποτύχει. Και ο Ιησούς του λέει: «Θα έρθω εγώ και θα τον θεραπεύσω». Μέχρι εδώ όλα φυσιολογικά. Από εδώ και πέρα, επιτρέψτε μου να πω ότι αρχίζουν τα άκρος συγκινητικά. Και ο εκατόνταρχος το αποκρίθηκε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες μου όμως μόνον έναν λόγο και ο δούλος μου θα γιατρευτεί. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία, αλλά κι εγώ είμαι εξουσία. Έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον έναν πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στον δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Σαν τον άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σ' όσους τον ακολουθούσαν: «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και αυτά που ακολουθούν είναι εξόχως συγκλονιστικά από το στόμα του Χριστού μας. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους. Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο Ιησούς, πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες. Αυτό που πίστεψες, όχι αυτό που είπα εγώ. Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα. Ξέρετε, το ραδιόφωνο είναι ένα περίεργο πράγμα. Είναι ένας περίεργος τρόπος επικοινωνίας. Μπορεί να είναι προσωπική μου αίσθηση, αλλά μέσα στο στούντιο αυτό από το οποίο σας μιλάω αυτή τη στιγμή έχω νιώσει πολύ συγκίνηση. Είναι έτσι η ατμόσφαιρα, είναι αυτή η αίσθηση ότι μιλάω με ανθρώπους που δεν τους βλέπω αλλά ακούνε. Μια τέτοια στιγμή βιώνω και τώρα, δίνοντας λίγο χρόνο στον εαυτό μου να διαβάσει λίγο πιο αργά και όχι έτσι στο πεταχτό να φύγει μια ιστορία. Αφήστε με να μοιραστώ μαζί σας τα δευτερεύοντα. Αφήστε με. Το θαύμα είναι θαύμα. Δεν συζητείτε. Αλίμονο, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την παντοδυναμία του Χριστού μας, αλλά την παντοδυναμία εν αγάπη, όχι εν τυραννία. Γιατί υπάρχουν και παντοδύναμοι τύρανοι. Ο Χριστός είναι ένας παντοδύναμος Θεός εν αγάπη. Εγώ όμως θα ακούσω το συναίσθημά μου και πιστεύω θα σας βρω συνοδοιπόρους. Ένας εκατόνταρχος, ο οποίος παρακαλάει για τον δούλο του. Ο εκατόνταρχος αγαπάει τον δούλο του. Πιστεύω ότι έχετε αρκετές γνώσεις, δεν χρειάζεται και τίποτα ιδιαίτερο, απλώς για να έχετε υπόψη σας τι σήμαινε δούλος στην εποχή εκείνη. Ένα πράγμα, μια ιδιοκτησία, μια ανθρώπινη ύπαρξη αναλώσιμη. Και να πεθάνει ο ένας, αύριο βγαίνω στο παζάρι και αγοράζω έναν άλλον. Αυτός όμως ο εκατόνταρχος φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος γεμάτος συνέστημα, ίσως έτσι όπως τον βλέπω και λίγο ακατάλληλος για τη θέση του. Δεν ξέρω ένας στρατιωτικός της εποχής εκείνης αν θα μπορούσε να έχει, αν επιτρεπότανε να έχει και αν ήταν και καλό για τη σταδιοδρομία του δηλαδή να έχει τέτοια συναισθήματα και μάλιστα συναισθήματα ανατρεπτικά. Να το πω απλά. Η αγάπη έχει ανατρέψει πλήρως τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής εκείνης. Ένας Ρωμαίος, ένας κυρίαρχος της κοινωνίας στην εποχή εκείνη αγαπάει, φροντίζει, νοιάζεται, πιθανότατα όχι μόνο για εκείνον αλλά για όλους όσους είχε σπίτι του. Αλλά τώρα είμαστε σε αυτό το πρόσωπο που υποφέρει, το δούλο, τον ετοιμοθάνατο όπως σας είπα. Ο κορυφαίος της κοινωνίας νοιάζεται για ένα κατακάθι. Γελάω μερικές φορές, κάποτε το κατηγορούσα, τώρα απλώς το βλέπω με μια συγκατάβαση σχέσεις ανθρώπων. Τις παλιότερες εποχές αυτά μετράγαν και για τους γάμους. Τώρα, εντάξει, τα πράγματα έχουν πάρει μια διαφορετική τροπή. Αλλά εγώ πρόλαβα εποχές που στις σχέσεις του γάμου μέτραγαν πολύ τα κοινωνικά και τα οικονομικά δεδομένα. Συζητήσεις ολόκληρες, μπορείτε να τα θυμάστε, τα βλέπετε σε ελληνικές ταινίες, πρίκες, πράγματα, θάματα. Το χρήμα, η κοινωνική θέση, πράγματα καθοριστικά για τις ανθρώπινες σχέσεις, σχεδόν παντοδύναμα, και είναι παντοδύναμα, ξέρετε. Όταν λείπει η αγάπη, και το χρήμα και η κοινωνική θέση γίνονται παντοδύναμα. Όπου ακούτε πολλές συζητήσεις για τέτοια πράγματα, απλώς να είσαστε βέβαιοι ότι η αγάπη λείπει. Είναι ξεκάθαρο, είναι δεδομένο. Μην το αμφισβητήσετε και μη σας στεναχωρεί, έτσι είναι τα ανθρώπινα. Όταν λείπει η αγάπη γίνονται πρωτεύοντα τα δευτερεύοντα. Όταν υπάρχει αγάπη όλα τα άλλα μπαίνουν στην κανονική τους θέση. Δεν σας κρύβω, δεν σας κρύβω ότι έχω εμπειρία σχέσεων όπου η μεγάλη ανισότητα η οικονομική όντως έγινε αιτία προβλημάτων, συγκρούσεων, κάποια στιγμή και χωρισμών. Όμως δεν καταλογίζω σε αυτά τα πράγματα, κοινωνική θέση και λεφτά, την ευθύνη. Την ευθύνη πάντα έχει η έλλειψη της αγάπης. Όποιος επενδύσει στην αγάπη δεν έχει ανάγκη πλέον από τίποτε άλλο για να στηρίξει την όποια σχέση του. Δεν πιστεύουμε εμείς στην αγάπη και κατασκευάζουμε ως κοινωνία και ως πρόσωπα δεκανίκια για να στηρίξουμε τις σχέσεις μας, επαγγελματικές, κοινωνικές, ερωτικές. Κοιτάξτε ένας άνθρωπος σήμερα. Καταρχήν δεν έχει καμία συστολή ένας εκατόνταρχος δημοσίως να παρακαλά για τον δούλο του. Η συζήτηση είναι αδιανόητη. Η συζήτηση, η δημόσια αυτή η συζήτηση, γιατί το αίτημα κατατίθεται δημοσίως, είναι αδιανόητη. Πρέπει να τον ηρωνεύτηκαν ή να τον χλέβασαν σίγουρα όμοιοι του, αν ήταν εκεί, αλλά και σίγουρα πολλοί Εβραίοι που ήξεραν τι συμβαίνει. Ένας εκατόνταρχος να παρακαλά για τον δούλο του. Μάθημα μεγάλο αυτό. Αυτή η συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου, επαναλαμβάνω, ενός άλλου, ενός εκτός, θα το συναντήσουμε αυτό το εκτός και λίγο παρακάτω, όχι γιατί θα το θέσω εγώ, το θέτει η ίδια η περικοπή. Του λέει λοιπόν ο Ιησούς, εγώ θα έρθω. Θα έρθω να τον θεραπεύσω. Έχει ξαναγίνει. Άφησε το πρόγραμμά του, να το πω έτσι, ο Χριστός και ακολουθεί τον άρρωστο, τον αναγκεμένο, τον ακολουθεί στο σπίτι του. Συμβαίνει με την ανάσταση της κόρης του Ιαΐρου. Πηγαίνει σπίτι. Την ανασταίνει στο σπίτι της. Της κοπελιάς αυτής έχει έρθει ήδη ο θάνατος. Την φέρνει ξανά στον κόσμο των ζωντανών. Θα έρθω λοιπόν εκεί. Και το αποκρίνεται ο εκατόνταρχος. Όχι κύριε. Εγώ δεν είμαι άξιος για αυτή σου την προσέλευση. Καταρχήν υπάρχει μια ευθεία αντιστοιχία με την αντίδραση του Πέτρου όταν για πρώτη φορά συναντάει τον Χριστό, ανεβαίνει στο καίκι για να μιλήσει στους ανθρώπους, γιατί ήταν μεγάλη κοσμοσυρωή όπως θυμάστε, εκείνες τις πρώτες στιγμές που γνωρίζεται ο Πέτρος με τον Χριστό. Γίνεται το θαύμα να αλλιεύσουν τα πολλά κιλά ψάρια, ενώ μόλις προλίγου τα δίχτυα ανέβαιναν άδεια. Και έρχεται ο Πέτρος συντετριμμένος για να του πει, βγες από τη βάρκα μου κύριε, εγώ είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος. Επιτρέψτε μου σας παρακαλώ, δεν το λέω αυθαίρετα. Αυτή η συντριβή που προέρχεται από τη σύγκριση ενός ανθρώπου που έχει επίγνωση αμαρτωλότητος με την αγιότητα και την άπειρη αγάπη του Χριστού, αυτή η σύγκριση έναν γνήσια πνευματικό άνθρωπο που ξέρει τι γίνεται μέσα του, πραγματικά τον διαλύει. Είναι πάρα πολλές οι περιγραφές των πατέρων μας, παλαιών γερόντων, σύγχρονων νεοφανών Αγίων, τη στιγμή της προσευχής, να αισθάνονται αδιανόητο να αξιωθούν μια επίσκεψη χάριτος. Κλαίνε με δάκρυα τα οποία δύσκολα μπορεί κανείς να, να αιτιολογήσει από που προέρχονται. Σίγουρα δεν είναι απολύπη. Να είναι λίγο και από ντροπή. Να είναι λίγο από ευγνωμοσύνη. Να είναι ανεξήγητα τα δάκρυα. Τα δάκρυα αυτά της συντριβής. Και μόνο από τη φράση αυτή μπορεί κανείς να καταλάβει με τι άνθρωπο έχει να κάνει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιβεβαίωση γνήσια πνευματικού ανθρώπου από την συντριβή και γενικότερα το ταπεινό φρόνημα και στις σχέσεις με τους ανθρώπους, γιατί αυτά πάνε μαζί. Ο άνθρωπος που έχει αισθανθεί την ευεργεσία του Θεού, ο οποίος έρχεται να επισκεφτεί την αμαρτωλότητά του, δεν μπορεί παρά να μεταφέρει την ευγνωμοσύνη αυτή και στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Και ανάποδα, δεν μπορεί να υπάρξει ταπεινός άνθρωπος στις σχέσεις του με τους ανθρώπους εάν δεν έχει δεχτεί έστω και μία φορά αυτή την γλυκιά συντριβή από την επίσκεψη του Θεού πέραν πάσης ανθρώπινης δικαιοσύνης. ο Απόστολος Παύλος δεν μπορεί να διανοηθεί ότι βλέπει το όραμα με έναν Χριστό να του μιλά. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο διωγμένος μιλάει με τον διώκτητο με τέτοιο τρόπο. Η ευγνωμοσύνη και αυτή η ισόβια υποχρέωση, το φιλότιμο αν προτιμάτε του Αποστόλου Παύλου, είναι διάχυτο στις επιστολές του και προήλθε μόνον από ένα και μοναδικό γεγονός. Γεγονός το οποίο γνωρίζουμε εμείς. Η προσευχή του Αποστόλου Παύλου μπορεί να συνοδευόταν από εμπειρίες και μάλλον η λογική αυτό λέει ότι θα συνοδευόταν, αλλά δεν γνωρίζουμε. Εμείς γνωρίζουμε ένα γεγονός, παράλογο για τους ανθρώπους, αδιανόητο για κάθε αίσθηση ανθρώπινης δικαιοσύνης. Να επισκέπτεται το θύμα, να επισκέπτεται τον θήτη του με αγάπη, με προσδοκία και να του αναθέτει και αποστολή στο όνομα του θύματος. Και να ο εκατόντερχος σήμερα. Ένας άλλος, ένας εκτός υποτίθεται της πνευματικότητας της εβραϊκής, έρχεται ένας μη ευσεβής και καταθέτει εμπειρία που εμείς τη γνωρίζουμε μόνο μέσω των Αγίων και των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Κύριε, δεν μπορείς να έρθεις σπίτι μου, σε παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι άξιος για αυτή την επίσκεψη. Και συνεχίζει. Ένας λόγος σου είναι αρκετός και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Μια φράση λυτή, μια φράση βεβαιότητας, τα βέβαια πράγματα, τα χωνεμένα πράγματα, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, δεν χρειάζονται φιωριτούρες. Έλα και σε παρακαλώ και πες να δούμε μήπως μπορείς να τον κάνεις καλά, να δοκιμάσουμε από εδώ. 2-3 λεξούλες. Πες μόνον έναν λόγο, όχι μήπως γιατρευτεί ο δούλος μου, εξ αποστάσεως, αλλά θα γιατρευτεί ο δούλος μου αν μιλήσεις. Πού βρήκε αυτή την πίστη ο εκατόνταρχος? Είναι απορίας άξιων και δεν... Δηλαδή γνώριζε για τον Χριστό, του είχαν πει... Είναι η σχέση που δημιουργείται εκείνη την ώρα, μια σχέση που δεν έχει να κάνει με τα λόγια και το μυαλό, αλλά μόνο με την εικόνα. Βλέπει κάτι ο εκατόνταρχος που δεν βλέπουν οι άλλοι? Είναι έτοιμος να δει κάτι ο εκατόνταρχος που δεν βλέπουν οι άλλοι? Σημασία έχει ότι στην ψυχή του θεριεύει μια πίστη μπροστά στην οποία ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός πράγματι μένει εκπλήκτος. Ιδίως όταν συνεχίζει και του τεκμηριώνει την βεβαιότητά του αυτή λέγοντας: «Κύριε, κι εγώ άνθρωπος εξουσίας είμαι. Και όταν λέω σε κάποιον κάνε, το κάνει. Και όταν λέω σε κάποιον πήγαινε ή έλα, πηγαίνει ή έρχεται. Έτσι είσαι και εσύ για μένα. Τέτοια δύναμη έχεις. Εγώ απέναντι σε στρατιώτες, εσύ απέναντι στην αρρώστια και τον θάνατο». Να σας θυμίσω ότι η βεβαιότητα αυτή στους μαθητές του Χριστού επήλθε μετά την Πεντηκοστή. Οι μαθητές βρήκαν τη βεβαιότητα αυτή πολύ πολύ αργότερα. Θαυμάζει λοιπόν ο Ιησούς. «Δεν βρήκα», λέει, «τέτοια πίστη ποτέ ανάμεσα στους Ισραηλίτες». Και να το πω λιγάκι, θα το θεωρήσει αυθαίρετο και βρίσκει ευκαιρία να πει το παραπονό του ο Χριστός. «Είμαι ανάμεσά σας, είμαι δικό σας και δεν με πιστέψατε. Και σας το λέω», συνεχίζει, «θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση», αυτή η έκφραση είναι σαν να συναχθεί όλη η ανθρωπότητα επί το αυτό. Δεν υπάρχει ίσως πιο όμορφη αναγγελία δημιουργίας μιας παγκόσμιας εκκλησίας από αυτή τη φράση. «Θα έρθουν», λέει, «κάποτε και θα γίνουν συνδετημόνες, θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τους δικούς σας προπάτορες, εσάς, τους πατέρες των υποτίθεται ευσεβών και προνομιούχων και περιουσίων ανθρώπων ενός περιουσίου λαού. Και εσείς δεν θα είστε μαζί μας. Θα έρθουν εκείνοι, θα ομολογήσουν πράγματα από το πουθενά και εσάς που σας προετοιμάζει ο Θεός επί αιώνες, δεν θα σας βρει στο τραπέζι του, γιατί θα έχετε φύγει εσείς». Αγαπημένοι μου ακροατές, Ζούμε πια στην εποχή των άλλων. Οι άλλοι, αυτοί οι εκτός της παραδόσεώς μας, οι εκτός της πίστης μας, δεν είναι πλέον μακρινοί και περιστασιακοί. Ζουν ανάμεσά μας, συνεχίζουν και έρχονται διαρκώς, ζούμε μεταξύ τους, φεύγουμε εμείς και τα παιδιά μας για να ζήσουν με κάποιους άλλους και τρέμουμε κάποια στιγμή, μην αλωτριωθούμε και μην αλλοιωθούμε. Κοιτάξτε παρηγοριά το σημερινό γεγονός. Ότι αυτή η πίστη στο πρόσωπο του Χριστού, όπως και η αγάπη που σας προανέφερα στην αρχή, είναι οι δύο μεγάλες γέφυρες και οι δύο μεγάλες παρηγοριές. Ότι οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και δεν θα κοιτάει ο ένας τον άλλον τι χρώμα δέρματος έχει, ποια είναι η παράδοσή του, τι πίστευαν οι γονείς του, τι ηθική και τι ήθη είχανε οι προπάτορες του καθενός. Όλοι πια σε μια καινούρια κτήση, σε έναν καινούριο κόσμο, μια βασιλεία που δεν ξέρω θα αξιωθούμε σε αυτή τη γη, θα είναι κάτι διαφορετικό, κάπου αλλού, κάπως αλλιώς. Μια βασιλεία όμως, όπου στο τραπέζι όλοι γύρω θα κάθονται και θα κοιτάει ο ένας τον άλλον με λατρεία, με εκτίμηση, με εμπιστοσύνη. Και στην κορυφή του τραπεζιού ένας Θεός που θα βλέπει μόνον παιδιά του. Ας γίνει αυτή η περικοπή, έτσι, ένα χτύπημα στη σκληροκαρδία μας, αλλά και στον πανικό μας, ότι αλλοιωνόμαστε. Περνάνε οι καιροί, όντως αλλάζουν τα πράγματα. Αυτά όμως που σας διάβασα σήμερα δεν γνωρίζουν από φθορά και χρόνο, γιατί είναι λόγος εκείνου που νίκησε και την φθορά και τον χρόνο και τον θάνατο. Όποιος κρεμάσει τη ζωή του από αυτά, δεν πρόκειται να γευθεί τον φόβο του θανάτου, όχι μόνο του σωματικού που θα αφήσουμε τη γη αυτή, αλλά και του θανάτου σε παραδόσεις και σχέσεις που φαίνονται να κλείσαν τον κύκλο τους. Δεν φοβόμαστε. Ξαναγεννιόμαστε με τη φρεσκάδα και την ελπίδα ενός μικρού παιδιού, με την πίστη και την αθωότητα σαν και αυτήν που επέδειξε σήμερα ο εκατόνταρχος, που δεν χρειάστηκε καν να πάει ο Χριστός. Και να σας πω και κάτι τελευταίο. Ούτε φαίνεται στην περικοπή να είπε κάποια στιγμή, έστω και από μακριά, εγέρθητη, σήκω, γίνε καλά. Δεν υπάρχει ούτε καν η φράση του θαύματος. Του ανακοινώνει απλώς το τέλος, πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες και όχι αυτό που έκανα εγώ, αυτό που πίστεψες. Δεν θα μπορέσετε να βρείτε που σταματάει η δύναμη της πίστης και που αρχίζει η δύναμη του Θεού. Μαζί πάνε αυτά, είναι παράλληλα. Η δύναμη της πίστης είναι η δύναμη του Θεού. Η δύναμη της πίστης αποκαλύπτει, ενεργοποιεί, όπως έλεγε και ένας σύγχρονος γέροντας, η πίστη κάνει τον Θεό να φιλοτιμιέται για να κάνει αυτό που του ζήτησες. Θυμάμαι αυτή τη φράση με πολύ συγκίνηση πάντοτε. Αυτό είναι, ή μάλλον κάτι από τα πολλά που μπορεί κανείς να κερδίσει από την περικοπή αυτή. Αύριο στην εκκλησία αφιερώστε λίγη προσοχή, ενσωματωμένο στη λατρεία μας, στην Θεία Ευχαριστία. Η περικοπή αυτή παίρνει άλλες διαστάσεις και ας γίνει τροφή για την ψυχή μας, τροφή στην ελπίδα, τροφή στην αγάπη. Όλα θα πάνε καλά, γιατί θάνατος δεν υπάρχει. Αύριο λιγάκι ας αισθανθούμε σίγουροι ως εκατόνταρχοι. Μακάρι. Τον Ηλία Λιαμή για την εκπομπή Έπαια Διδαχής. Να είστε καλά για το βραδάκι αυτό και όλα καλά αύριο στην αυριανή Θεία Λειτουργία. Χαίρετε.
1: Έπαια Διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και

0: έκπληξη θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Η νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου. Με τη Βασιλική Μάντζιου, καθηγήτρια παιδιατρικής νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
8: Αγαπητοί ακροατές του φιλόξενου σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, γεια σας. Είναι εκπομπή νοσηλευτική στην υπηρεσία του ανθρώπου και σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την κυρία Κλιάτη, η οποία είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης, αλλά πέρα από αυτά είναι υπεύθυνη των προγραμμάτων, η Άγγελη της Χαράς στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Τη γνώρισα στο Παίδων Αγία Σοφία, γνωρίζω τι ακριβώς κάνουν για τα νοσηλευόμενα παιδιά, δράσεις ψυχαγωγίας, γιατί για τα παιδιά τα οποία νοσηλεύονται έχουν ανάγκη από τέτοιες δράσεις. Και ειλικρινά αμέσως σκέφτηκα πως αυτό μπορούμε να το βγάλουμε έξω, να το μάθει το ευρύ κοινό και να αντιληφθεί ότι ένα παιδί που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο δεν έχει ανάγκη μόνο τα φάρμακα, έχει ανάγκη όμως και πάρα πολλά άλλα, τα οποία υπάρχουν πραγματικά άγγελοι, όπως η κυρία Γκλιάτη και η ομάδα της, προφανώς δεν είναι μόνη της, η ομάδα της, προσφέρουν πραγματικά ένα εξαιρετικό θεάριστο έργο στα νοσηλευόμενα παιδιά μας. Κυρία Γκλιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα είστε μαζί μας και θα μοιραστείτε και με το κοινό μας, με όλους, αυτό το πολύ σπουδαίο έργο που κάνετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Εκτείνω των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίδαση αυτού ο περιπατών υπ' πτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άδωσος ως σημάτιον το περιβόλιον αυτού. Επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής φροντίσου δουλειά σου συν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο να θεμελίωσα σε αυτά. Όριον εχθρού παρελέψονται, ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξην αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αυτού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Φωτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλων πόρτων της κλίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και είναι σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσανε τα ξύλα του πεδίου, ακέρβου λιβάνου ασυτήτευσας. Εκεί στρωθεί ένας έψος το ερωτιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλάται σε λάθης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε λίμνης καιρούς ο ήλιος έχνω την δύση αυτού. Έθω σκότος και γέννητο νίξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και οι στασμάδες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία ετήσας. Επληρώθη γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν ουκ έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράγων ούτω όσων έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς εύρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντα σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και ετλείψουσι και στον πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας ευλανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτοί τρέμουν απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι πάρκω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φλανθήσομαι από το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομαι, ώστε μη υπάρχει αυτού, σε βλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έχνω την δύση αυτού, έθω σκότος και αγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και έλκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Μακάριος ανήρος, ουκ επορεύθη εμβουλία σεβών και νοβά μαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών και κάθισεν, αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων, όταν καρπών αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού τα πορήσετε και πάντα ως αν ποιή κατεβοδοθήσετε, ουχ ούτως η ασεβής ουχ ούτως αλλιώς υμνούσον εκρύπτει ο άνεμος από προσώπου της γης, δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβής εν κρίση ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινώσχει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτε, δυνατοί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήθισαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρίξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να θυμών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανής αγγελάσετε αυτούς και ο Κύριος εγνυκτηρεί αυτούς. Τότε ραλύσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δεν κατεστάλθη βασιλεύση επ' αυτού επισιών όρος το Άγιον αυτού διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εισή εγώ σήμερον και γενικάσα. Έτησε παρέ μου και δώσω σοι έθνη την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέραντα της γης. Δημανείς αυτούς εράδος ιδηρά ως σχέδι και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς είνετε, παιδεύστητε πάντες υπρύνοντες την γη. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας, μη ποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξοδού δικαίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι πάντες υπεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτωρ μη δόξων και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίχουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιδιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι Σύ επάθεξας πάντα σου εκφραίνοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαού σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με εσύ που σας μου Θεός της δικαιοσύνης μου εθάνδε ήξεν πλάτινάς με ικτηρίσον με και εις άκουσον της προσευχής μου ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρτη είναι ότι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος και γνώτε ότι αθαυμάστοσε Κύριος των όσων αυτού Κύριος σας ακούσε τέμοντο και κραγένεμε προς Αυτόν οργίζεστε και μη αμαρτάνετε αλλά λέγετε εν τες καρδίες ημών επιτεσκείτε ημών κατανοίγετε. Χτίσατε θυσία δικαιοσύνης και αλπίσατε επί Κύριον. Πολύ λέγου σητήστε εξημήντα αγαθά, εσύ μειώθε θυμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου από καρπούσι του ίνου και αλέω αυτόν επιθύνθησαν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με και υπνώσω ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνα σε περπίδι κατόκισάς με. Τα βήματά μου ενώτησε, Κύριε, σύνες της καρδίας μου, πρόσχεσαι στη φωνή της δέησεώς μου, βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Ότι προσέφρος εύξομαι, Κύριε, το πρωί σ' ακούσε της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέση και απόψη με ότι ουχή Θεός θέλω να νομίασή. Που παρηγήσεις εσύ πονηρευόμενο σου, δε διαμενούσι παράνομη κατέναντι των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία, να πολλείς πάντα στους λαλούντας το ψεύθος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσετε Κύριος, εγώ δεν το πλήθη του ελέγου σου, σε ελεύσομαι εις τον οίκον σου προσκυνήσω προς νοών. Άγιον σου εν φόβο σου, Κύριε οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου, ένεγα των εχθρών μου, κατεύθυνε να πιώσω την οδό μου. Ότι ουκ έστεινε το στόμα τι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος αναγουμένος ο λάρυξ αυτών, τες γλώσσες αυτών ειδωλιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσαν αυτούς, ότι παρεπίπλανά σε Κύριε. Και φρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε αισιών, αγαλιάσονται οι κατασκηνώσεις εν αυτής. Και καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον. Κύριος όχλα ειδοκίας, εστεφάνος ας ημάς. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με.
Ελέησον με, Κύριε, ότι ασθενή σημείασέ με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, δίσε την ψυχή μου, σώσον με ένα και του ελέγου σου. Ότι ουκ έστεινε το θανάτο μνημονεύον σου, εδέ το άδει τη εξομολογήσε τέση. Εκοπίασα εν το στεναγμό μου, λούσε καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου, τη στρομνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού οφθαλμό με παλώθηνε εν πάση τη εχθρή μου. Απόστητε από εμού πάντε οι εργαζόμενοι την ανομία, ότι σήκουσε Κύριο τη φωνή του κλαθμού μου. Ήκουσε Κύριο τη δέησεώ μου, Κύριο την προσευχή μου, προσεδέξατο. Εσχυδίησαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντε οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και κατασκυνθήσαν σφόδρα διατάχου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύν και

αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επισύλπισα, σώσον με πάντων των διοκόντων με κερίσε με. Μήποτε αρπάσεως λέω την ψυχή μου, μειώντας λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστην αδική εν χερσή μου. Η ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά αποπέσιμη, άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άρα εχθρός την ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσε εις γήν τη ζωή μου και την δόξα μου εις που κατασκηνώσε. Ανάστηθη Κύριε ενοργή σου, υψώθη την δυσπέραση των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματι ο ενετήλο και συναγωγή λαών κυκλώσισε και υπέρ ταύτισης ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς κρίνων με Κύριε κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία μου επαιμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθύνεις δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού το σώζοντος τους ευθύς στην καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέαν αυτού στην πόση των τόξων αυτού. Ενέτεινε και ετοίμασε αυτό και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξεργάσατο. Ιδώ δίνησεν αδικίαν συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν. Λάκον όριξε και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρονον εργάσατο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταδύσεται. Εξομολογήσουμε το Κυρίο κατά την δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημώνος θαυμαστών το όνομά σου εν πάση θυχή ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εξ θώματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρθήσα ένων ένεχα των εχθρών σου του καταλύσα εχθρών και εκδικητή. Ότι όψω με τους ουρανούς έργα των δακτύλων σου σελήνη και αστέρα σας ή εθεμελίω σας. Είσαι στην άνθρωπος ότι μιλείς και αυτού Υιός ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Ηλάτω σας αυτόν βραχύτη παραγγέλους δόξη και τιμή εστεφάνω σας αυτόν και κατέστη σας αυτόν επί τα έργα των κυρών σου. Πάντα υπέταξε στο κάτω των ποδών αυτού πρόβατα και βόα απάσα έτη δε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του ηχθεία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίγου θαλασσών. Κύριε, ο Κύριο ημών, ο σταυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύ και ήδη στου αιώνα των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

ασκήσεως έλαμψας και αθλησίστερον κατεκόσμησας την συμψυχήν Κύριε ένδοξε στρατείαν δε λείπες την επίγειον σοφέ Ιωάννη και έβρικα στην ουράνιον.

Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ενθόντες επιθυμιλίου δύση ειδών δεσπόσες περινών ειμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε εν πάση και εις ημνής και εφανές θυσίες

Καταξίωσον, Κύριε, διασπέρα τα όφτη αμαρτήτους, φυλαχθήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένο το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, του ελαιός Σου επί μας καθάφερε, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέπισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιο, φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του ελαιός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: πολύ στον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σαν ειρήνη. Ότι τον Ιωφθαλμή μου το σωτηριό σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τολών. Πώς αποκάλυψε την εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλάστη τη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, εν εγγέν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αι και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφή εμείς.

0: Ευχαριστήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμου των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Τα Αγία Εκκλησία,
0: χώρα, πόλη, Μητροπόλη και Ιεράμονη ταύτη σε όνος αιώνων, αμήν.
1: Την Παραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξασαι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε, ευλόγησο.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες, Παναχράντου και Παναμομαχίας εκ του Μικρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, ουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, το Αγίου Ενδόξου ο Μάρτυρος Γεωργίου, το Ένιο Ανήνης Αθλίσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως Σιμών, τον Αγίης Πατρός Σιμών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και των Αγίων Θαυματουργών και Αιματικών Αργύρων, Κύρου και Ιωάννου, όν την ανακομιδή των Λιψάνων εορτάζουμε και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Αγία Τριάς διαφυλάτη, πάντως ημάς καλώς.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαριστού πατρός Αθανασίου Χατζή.
1: Περικοπή με τη σειρά με το τυπικό που έχει πάντοτε μπαίνει στους ουσίους, αλλά σήμερα είναι η σειρά πραγματική. Πέμπτη εβδομάδα, πέμπτη τετάρτη εβδομάδα, πέμπτη μέρα ακούσαμε, και θα ήθελα βεβαίως να με βοηθήσετε, ότι λέει ο Χριστός για τον κάθε άνθρωπο και ιδίως για όσους τον πιστεύουμε. Δέστε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, κι εγώ αναπάσω εμάς. Αυτή η πρόσκληση, αυτή η τιμή που μας γίνεται και αυτό το λάφρωμα που θα πάρουμε, αμέτρητο και πολλές φορές απίστευτο για όσους πραγματικά που δεν το έχουμε γευθεί. Δεύτερη πρόσβη πάνω σκοπίων και φορτισμένη. Δηλαδή, έχει τόσες δυσκολίες πραγματικά η πρόσκαιρη ζωή, που πολλές φορές και ο εαυτός μου φταίει, αλλά σε μια γενική κατάσταση ο άνθρωπος φταίει προς τον συνάνθρωπο και με τα μηνύματα τα οποία πραγματικά πολλές φορές που έχει. Άλλονται να του χτυπάει διάφορες ασθένειες, διάφορες δυσκολίες άλλες, άλλες αναπηρίες, άλλες ορφάνειες, πολέμους, σεισμοί, καταποντισμοί, δεξιά, αριστερά, όλα αυτά τα πράγματα, και πολλές φορές είναι και η σκέψη μας, του εγωισμού μας, που ταχώνουμε έτσι και τόσο πολύ το υποφέρει ο άνθρωπος, που δεν γνωρίζει τον εαυτό του ακόμα. Δεύτερη πρόσβη πάνω της οικοποιότητας. Καγώ αναπαύσεως, άρετε το ζύγο και κοιμάται μου. Παράωση μη και ταπεινώ στην καρδία. Εδώ τώρα, αν θέλουμε πραγματικά να γευθούμε, αν θέλουμε ή ακόμα, αν επιθυμούμε να ακούσουμε αυτή την πρόσκληση, γιατί είναι άφθονες όλες αυτές οι ποιότητες που καλεί ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά μας χρειάζεται να έχουμε όμως τη ταπείνωση. Ταπείνωση, υπομονή και οπωσδήποτε όλα αυτά κρέμονται από την αγάπη, και η αγάπη κρέμεται από την πίστη. Δεύτερη πρόσμη πάντως σκοπιότητας που την κακό αναπαύσουν μας. Άρατε το ζυγόνι και μάθε που είπα ότι πράγωσε με και τα πενώσει η καρδία. Και βρίσκεται ανάπαυση της ψυχής μου. Τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους, μπορούμε πραγματικά, αλλά μας χρειάζεται όμως τι. Αχ, αυτή η άγια ταπείνωση πραγματικά που είναι. Από εκεί είπα καλλιεργείται και η υπομονή, καλλιεργείται ακόμα και αυτή η εχθρότητα προς τον συνάνθρωπο και προς τον εαυτό μας ακόμα, γιατί ο εγωισμός μας τα κάνει όλα αυτά τα οποία πολλές φορές υποφέρει ο άνθρωπος. Και αυτό λοιπόν μας χρειάζεται. Δεύτε πάντως εγώ να πάψω μας, μάθετε από μου την πράωση μη και ταπεινώστε την καρδία και βρίσκεται ανάφεση στις ψυχές μου. Ο γαρζιγός μου Χριστός και το φορτίο μου τότε πραγματικά γίνεται ελαφρό. Όποιος από εμάς γνωρίζει πραγματικά να πάρει αυτόν τον δρόμο και να θέλουμε να ακολουθήσουμε, μας χρειάζεται οπωσδήποτε για ησυχία λιγάκι. Σας παρακαλώ, μη γελάμε. Λίγο παραπέρα. Εσύ η πρώτη. Έτσι. Αυτού. Θα ήθελα βεβαίως ποιο σχολείο είστε. Ποιο? Τετάρτης. Αλήθεια. Αλήθεια. Σουβάτε, ξέρετε. Όχι. Θα ήθελα να ξέρετε, παιδιά, τώρα εσείς, γιατί βεβαίως η ευαγγελική περικοπή που σήμερα έχει δεύτερη πρόσμη πάντηση και το δημιουργικό εγώ να πάω σε εμάς άρετε το ζητούν και μάθει μου την φράωση είναι και ταπεινό στην καρδία και βρίστε ανάπαυση τις ψυχές μας. Ο γαρζιγός μου Χριστός και το φορτίο μελαφρόνιστη στη ζωή σας, παιδιά μου, θα βρείτε δυσκολίες. Μη κοιτάτε, δεν τις περάσετε με τρελαλά και χωχωχώ. Με προσευχή και με αγάπη προς το συνάδελφο. Με προσευχή και αγάπη προς το συνάδελφο. Και μη συναγωνιζόμαστε στη σύγχρονη εποχή που τη λέμε μόδα. Εκείνοι που προωθούν μόδες έχουν και σκοπό για συμφέροντα και δεν λογαριάζουν τι θα στοιχήσει σαν άνθρωπος, σε τι βούρκο μπορεί να συρρήξει δεξιά και αριστερά και να εκμεταλλευτεί, και τα πράγματα δείχνουν ότι τι μας χρειάζεται να είμαστε εξάρτητοι. Μην αφήσουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε μοντέρνοι. Έτσι, τα πράγματα καθαρίζουν. Έδωσε ο ελληνισμός πολιτισμό στους λαούς αυτούς. Έδωσε. Και όσο του κρατούσανε ήτανε. Αλλά μετά άρχισαν να μας δώσουν αυτή όλη την τη βρωμιά, θα πω, και το παίρνουμε εμείς ότι είμαστε τι σωστοί και ότι είμαστε εκείνοι που πραγματικά τι προδευμένοι λαοί. Ένα μικρό παράδειγμα και θα τελειώσω. Εδώ πέρα, αρχές όταν ήρθα εδώ πέρα στο μοναστήρι, που ήταν η ρήπη, υπήρχαν και κάτι κότες. Μια μέρα, μια λοιπόν, μ' αρπάζει μια κότα. Τι κυνηγάει το σκυλί, πάει από κοντά, πήγαινε πέρα στα σύρματα, σκοφνουρά. Τώρα από εδώ και πάνω, είναι παραμυρικό παραπάνω. Βγαίνει αλλιπού απάνω, το ακολουθεί αλλιπού, σκεφτείτε πως ήταν. Την κορόιδευαν οι άλλοι. Αυτή δεν το έβαλε κάτω. Που εγώ είμαι ελεύθερη τώρα, εγώ είμαι μοντέρνα τώρα, κόφτε και εσείς για να είστε ελεύθερη. Και αντί να ντραπεί εκείνη που έχει κομμένη την ουρά, έκοψαν οι άλλοι στην ουρά για να γίνει και αυτές τι. Κουλουβές, αλπές. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτός είναι ο πολιτισμός που μας έφερε να παίξουμε. Σταθείτε, παιδιά μου, στο ύψος σας. Εσάς σας έχουν στόχο πραγματικά να σας εκμεταλλευτούν το κεφάλι μέχρι τα νίκια πεποδάρια. Τα πάρα πολλά σχέδια που έχουν έγινε. Δεν σέβονται τον άνθρωπο μπροστά σε αυτό που λέγεται συμφέρον. Χάνεται ο άνθρωπος. Πόσα πραγματικά, δηλαδή, θα πω τη λέξη, βεβαίως, δεν θέλω να πονέσει πατέρα, πόσους πραγματικά τι έχουν τι δηλητηριάσει με τα ναρκωτικά. Πόσες ασθένειες έρχονται από έτσι. Πόσες, τι δεν έρχεται. Και σταμάτησαν, προσέξτε λιγάκι, σας παιδιά μου το λέω περισσότερο, σταμάτησαν να φέρουν μικρά παιδιά από την Αφρική που τα πολλούσαν πολλές φορές είτε για νεφρά είτε για καρδιά οτιδήποτε. Γιατί εκεί έχει τόσο πληθυνθεί το AIDS που φοβούνται και τώρα αρχίζουν και κλέβονται λευκούς συμμορίες ολόκληρες οργανωμένα τα πράγματα σε δεν είπα δηλαδή παγκόσμια αλλά στην Ευρώπη οπωσδήποτε που και που σε λαμβάνουν τα πράγματα. Έχουν τέτοια δόντια, αν πάτε τους δαγκάσεις θα σας δαγκά δυο φορές σε εκείνους. Γι' αυτό λοιπόν, προσοχή, κρατήστε την πίστη, κρατήστε την παράδοση, κρατήστε πραγματικά τη γνώση. Δεν θέλω να πείτε ότι τι, όπειρα στο σχολείο, βάλει στόχο. Τι θες να γίνεις. Αυτό, θα βάλει στόχο, αυτό θα γίνεις.
2: Θέλω διάλογο, διάλογο.
1: Θέλω τέλει. Μην περιμένεις να βρεις αύριο μεθαύριο διορισμό. Γιατί? Γιατί μας έχουν περιορίσει. Τόσο πληθυσμό, τόσο δημοσίου συμπληστάχη. Έλεις. Προσοχή, παιδιά μου. Για σας το λέω. Και τελειώνοντας πάλι θα πω πάλι από την επαγγελική περικοπή. Δεύτερο πρόσμε πάντης οικοποιώνει και φροντισμένη. Καλό αναγκάσιο μας. Άρατε το ζυγόνι μας και μάθετε που μου ότι παράσιμη και ταπεινώστε την καρδία. Και βρίσκεται ανάπτυστα στις ψυχές μας. Ο γαζιγός μου ο Χριστός και το φορτί μου τότε γίνεται με φρόντο.

Θεός θέλησε να περάσω τα πρώτα 22 μου χρόνια στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, όπου ο οικούμενος Μισαήλ γνώριζε τους Αγίους Πατέρες. Και αυτό που έλεγε, ο Θεός το πραγματοποιούσε στη ζωή, ενώ ήμουν ετοιμοθάνατος και κανείς δεν πίστευε ότι θα ζήσω, πήγα στον ηγούμενο να του ζητήσω να λάβω το μεγάλο σχήμα και εκείνος μου είπε ότι έπρεπε αυτό να γίνει αμέσως, την ίδια εκείνη ημέρα. Έτσι και έγινε. Όταν την επομένη πήγα να τον δω, με ένα χαμόγελο πατρικής αγάπης μου είπε «Τώρα θα ζήσεις». Αν είχε κανείς το θάρρος να του φέρει αντίρρηση σε κάτι, όπως το περιγράφω στο βιβλίο μου για τον γέροντα Σιλουανό, αυτός ολοφάνερα υφίστατο ζημιά. Δεν είχα καμία διάθεση να αντισταθώ στον ηγούμενο σε οτιδήποτε, διότι γνώριζα ότι ενεργούσε με συνείδηση, ότι προσευχόταν για όλους και σε κάθε περίπτωση, σε κάθε βήμα της ζωής του ως πνευματικός πατέρας υπεύθυνος για τη ζωή 2000 μοναχών.

έγραψα στο άρθρο μου περί των αρχών της Ορθοδόξου Ασκήσεως ότι ο Θεός μου έδωσε να γνωρίσω την καθαρά προσευχή δια των προσευχών του ηγουμένου πατρός Μισαήλ. Εφαρμόστε και εσείς τη στάση αυτή προς τον ηγούμενο στη ζωή σας και θα μπορέσετε να λάβετε επίσης τη χάρη της καθαράς προσευχής. Αν όμως δεν το κάνετε, ο Θεός δεν θα είναι μαζί σας όσο έξυπνοι και να είστε. Ο γέροντας Αμβρόσιος, που τιμάται ως Άγιος από την Εκκλησία της Ρωσίας, έλεγε «Όπου κανείς είναι απλός, έχει μαζί του τους αγγέλους κατά δεκάδες. Όπου είναι σοφός, εντός εισαγωγικών, δεν έχει κανέναν, μένει μόνος». Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στη ζωή μας? Η ζωή στον κόσμο είναι οικοδομημένη πάνω στη βία. Η ζωή του κράτους οργανώνεται με το πιστόλι. Παντού υπάρχει η αστυνομία, ο στρατός κλπ. Εδώ όμως η θεωρία μας είναι εντελώς αντίθετη, με την έννοια ότι κάθε πράξη που επιβάλλεται με τη βία δεν μας οδηγεί στη σωτηρία, δεν ανήκει στην αιώνια σφαίρα. Όλα να είναι εκούσια. Προσπαθήστε να διαβάσετε την Κλίμακα, τον Αβάθωρόθεο, τον Βαρσανούφιο και θα το καταλάβετε αυτό. Γνωρίζουμε ότι μετά την εμφάνιση του Χριστού στον γέροντα Σιλουανό, το πνεύμα του ήταν πάντοτε σε προσευχή για όλο τον κόσμο. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω ότι όλη η ανθρωπότητα είναι σαν ένα δέντρο που προέρχεται από μία ρίζα, από την οποία αυτό μεγαλώνει και αναπτύσσεται. Δεν μπορούμε να χωριστούμε από αυτό. Πρέπει να προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο, για όλη την ανθρωπότητα. Στο Άγιον Όρος παρατήρησα έναν τοπικισμό για μικρές πόλεις, για μικρές περιοχές, ένα πνεύμα αποκλεισμού. Πρέπει να το υπερβούμε αυτό. Είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ αυτή τη στιγμή από 11 εθνότητες. Δεν το γνωρίζετε ίσως, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που μας παρακολουθούν και που είναι πολύ ευχαριστημένοι για τη δυνατότητα που δίνεται στο μοναστήρι μας να υπερβαίνει κανείς τους περιορισμούς των εθνοτήτων. Σε κάθε στιγμή, σε κάθε βήμα, η ζωή του μοναχού είναι συνδεδεμένη με τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Πρέπει όλοι να το γνωρίζετε αυτό, να το μάθετε, διότι οι άνθρωποι απευθύνονται τώρα σε εσάς. Βέβαια, χωρίς πνεύμα μετανοίας, χωρίς εμπειρία της αληθινής υπακοής, δεν μπορεί κάποιος να γίνει θεολόγος ή ιερέας, δηλαδή ένα πρόσωπο ικανό να υποδεικνύει στους άλλους τη χριστιανική οδό. Εφόσον τώρα απευθύνονται ορισμένοι σε εσάς, πρέπει όλοι να καταλάβετε ότι η σύσταση μιας αδελφότητος δεν είναι ούτε απλό ούτε εύκολο πράγμα. Αλλά ζώντας μαζί με αυτούς που είναι μέλη της πνευματικής μας οικογένειας, σύμφωνα με το πνεύμα των εντολών, είναι απαραίτητο για τον καθένα μας να προσευχόμαστε για όλη την αδελφότητα, για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές.

όλη η υπόστατη ενότητα του όλου Αδάμ και η ενσάρκωσή του στη μοναστηριακή ζωή. Η Διαθήκη για τη διαφύλαξη της ενότητος τιμονεί στο όνομα του Σιλωανού. Η προσευχή για όλο τον Αδάμ, όπως και για τον εαυτό μας. Ο Αδάμ άνθρωπος είναι η πολυϋπόστατη εικόνα της τρισυπόστατης ενότητος που βιώνεται στη λειτουργία. Η παγκοσμιότητα του Χριστού έγκυται στην αγάπη και όχι στη γνώση. Η διακονία μας προς τους άλλους έγκυται στην ενότητά μας. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος του Θεού ημών. Ήθε να μου δώσει ο Κύριος τη δύναμη να ανοίξω το στόμα μου και τώρα, στο τέλος των ημερών μου, να σας εκφράσω την πιο βαθιά σκέψη μου ως παρακαταθήκη. Ο λόγος μου πριν από το θάνατο είναι γεμάτος από τη μέρημνα να μην διαλυθεί το μοναστήρι τώρα στη δύσκολη αυτή περίοδο. Η μοναχική ζωή ποτέ δεν περνά χωρίς πάλι, αλλά η προσευχή που είναι η μοναδική βάση όλης της ζωής μας βρίσκει πάντοτε το δρόμο ανάμεσα σε όλα τα κύματα. Και όπως το μικρό πλοιάριο με τους Αποστόλους δεν χάθηκε μέσα στη θάλασσα, έτσι δεν θα χαθεί και αυτή η μικρή βάρκα, το μοναστήρι μας. Για μένα τώρα, εσείς οι άνθρωποι αποτελείτε το πολυτιμότερο από όλα όσα αφήνω πεθαίνοντας. Λέω πεθαίνοντας, γιατί μπορεί να πεθάνω από στιγμή σε στιγμή. Αυτό δεν το γνωρίζω. Γενικά όμως, κατά φυσικό τρόπο η ζωή μου τελειώνει. Σας αφήνω λοιπόν κατά κάποιαν έννοια μόνος, γιατί σε μένα έλαχε ο ρόλος του συνδέσμου ανάμεσα στο Σιλουανό και σε εσάς. Και η ζωή όλων μας εδώ προϋποθέτει βέβαια την ενότητά μας στο όνομα του Σιλουανού. Γι' αυτό προσεύχομαι και ημέρα και νύχτα, είτε με λόγια είτε χωρίς, ώστε να δώσει ο Κύριος σε όλους σας εκείνη την πνευματική κατάσταση που αποτελεί πραγματικά τη θεολογία του ανθρώπου, του ανθρωπίνου πνεύματος. Σε όλους μας έδωσε ο Κύριος μεγάλο διδάσκαλο, το Σιλουανό. Αν είστε όλοι ενωμένοι, συνδεδεμένοι με το λόγο και το πνεύμα του Σιλουανού, τότε θα αντέξετε σε κάθε επίθεση και ο Κύριος θα υπερασπιστεί την ύπαρξή σας και στη γη και στον ουρανό. Κατά το παρελθόν η ζωή μας ρυθμίστηκε σύμφωνα με εκείνο που εγώ δέχτηκα κατά την επικοινωνία μου με το Σιλουανό. Δεν προτίθεμαι βέβαια σήμερα να μιλήσω πολύ για εκείνο που έγραψε όταν ζούσε ο μακάριος πατέρας μας, ο οποίος τιμήθηκε τώρα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το βιβλίο αυτό παραμένει μαζί σας και όλα τα βασικά σημεία έχουν λεχθεί. Δεν θα το κατανοήσουν όλοι. Δεν είναι εύκολο για εκείνους που δεν έζησαν μια ζωή με σοβαρή άσκηση. Όποιος όμως γνωρίζει πραγματικά από την πείρα του εκείνο για το οποίο γράφει ο Σιλουανός και εν μέρει εγώ, θα κατανοήσει ότι όταν μιλούσα για τη θεολογία του προσώπου υποστάσεως, εγώ ζωγράφιζα το πορτρέτο του Σιλουανού. Το σημείο αυτό δύσκολα αφομοιώνεται και δεν μπορεί να συλληφθεί με απλές ανθρώπινες προσπάθειες. Αυτό δίδεται μόνο από το Άγιο Πνεύμα, ως άνωθεν χάρη, που εκπορεύεται εκ του Πατρός των Φώτων. Έτσι λοιπόν, η Διαθήκη μου, η προσευχή, η παράκλησή μου είναι όλοι εσείς, στους οποίους παραδίδω το μέλλον της Μονής, να είστε ως ένας άνθρωπος. Και όταν στερεωθεί σε μας η επιθυμητή αυτή ενότητα κατά το Πνεύμα, τότε όλη η ζωή θα εκτιλήσεται διαφορετικά,

Αν επιζητούμε αληθινά την εν Χριστώ σωτηρία, οφείλουμε να είμαστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όντως γεμάτοι με σκέψεις και αισθήματα και με την ενέργεια του ίδιου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν νομίζω ότι είμαι μωρός άνθρωπος που έχασα κάθε μέτρο εξαιτίας κάποιας υπερηφάνειας. Σας είπα σκληρό λόγο. Θα ήταν καλύτερα να αναγνωρίσω μωρό τον εαυτό μου. Η μωρία μου όμως έγκυται στην πίστη ότι τη στιγμή της εμφανίσεως του ζώντος Χριστού, ο Σιλουανός γέμισε πραγματικά από τη δύναμη του αιωνίου λόγου του. Επιπλέον θα σας πω το εξής. Σε μένα, που δεν συνηθίζω να προσποιούμαι ότι γνωρίζω τα πάντα, δεν συνέβη να δω μεγαλύτερο φαινόμενο από τον Σιλουανό. Αν ερευνήσετε τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, πάλι σας λέω ότι δεν έχω την πεποίθηση ότι γνωρίζω τα πάντα, ίσως δεν θα βρείτε παράλληλο φαινόμενο με τον Σιλουανό. Όντας τελείως ο λιγογράμματος, μοναχός, είδε το Χριστό, αφού προηγουμένως γεύτηκε τη θανατηφόρα ενέργεια της θεοεγκαταλείψεως, κατά την οποία ο αιώνιος όλεθρος ήταν ολοφάνερος. Έχοντας φτάσει στο όριο αυτό της κενώσεως, πήγε στην εκκλησία και είδε τον ζώντα Χριστό. Η όλη όραση διήρκεσε μία μόνο στιγμή. Αλλά μέσα στη στιγμή αυτή περικλειόταν η αιωνιότητα και η αθανασία των σπλάχνων της Θείας Αγάπης. Σε σχέση με αυτή την εμπειρία, γράφει ο ίδιος ότι ήθελε να πάσχει για τον Χριστό. Σε τέτοιο βαθμό ήταν γεμάτος από τη δύναμη της αγάπης του ίδιου του Χριστού. Μιας αγάπης άκτιστης, αγάπης που χαρακτηρίζει τον ίδιο το Θεό ως κατηγόρημά του. Όταν λοιπόν διαβάσετε το Σιλουανό, και θα ήθελα αυτό να είναι συνεχές μέλημά σας, έστω και αν πρόκειται για λίγες γραμμές, θα δείτε ότι ως το τέλος των ημερών του έζησε σε κατάσταση εμπνεύσεως που του δόθηκε με την όραση του ζώντος Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Πώς εκδηλωνόταν εξωτερικά η πνευματική του εργασία? Σχεδόν κάθε ζήτημα που εγκυρώταν μπροστά του τον οδηγούσε πάντοτε στην ανάγκη να προσεύχεται για όλο τον κόσμο, για όλο τον άνθρωπο. Αυτό εκφραζόταν στη συνείδησή του ποικιλοτρόπος. Έγραφε λοιπόν: «Όταν πεθάνω και εμφανιστώ μπροστά στο πρόσωπο του αγαπημένου Θεού μου Ιησού Χριστού, θα τον παρακαλέσω για όλο το γένος των χριστιανών». Στη συνέχεια γράφει: «Όταν τον δω καθώς εστί από το κάλος του, θα χάσω κάθε ικανότητα να σκέφτομαι οτιδήποτε άλλο και από τη μεγάλη αγάπη δεν θα μπορέσω να πω τίποτε. Πολλάκις μου έρχεται η σκέψη. Όταν πεθάνω θα εμφανιστώ ενώπιον του, θα τον παρακαλέσω τότε για όλο το γένος των ανθρώπων». Δεν λέει πλέον το γένος των χριστιανών, αλλά το γένος των ανθρώπων. Από αυτό μπορούμε να δούμε ότι έγινε πρόσωπο, υπόσταση, με τη θεολογική ιδιαίνεια ως θεολογική αντίληψη. Το πρόσωπο και σκέφτεται και αισθάνεται και ζει όπως ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, ο χαρακτήρας αυτός του προσώπου υποστάσεως εν Χριστώ εκφράζεται στην προσευχή για όλο τον κόσμο, όπως και για τον ίδιο τον εαυτό του. Αν σας δώσει ο Θεός να εννοήσετε μέσω του Σιλουανού το σημείο αυτό της χριστιανικής ζωής, τότε θα είστε ασφαλώς ένα και η σωτηρία θα έρθει βέβαια ως πλούσια εκχύση του Θείου Φωτός. Την οδό προς τη σωτηρία αυτή μας την υποδεικνύει επίσης μέσω του Σιλουανού ο ίδιος ο Χριστός. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Κανένας δεν μπορεί να εννοήσει τους λόγους αυτούς και το

0: ποιοτικό περιεχόμενό τους, χωρίς την εμπειρία που δίνει στον άνθρωπο ο ίδιος ο Θεός. Τέτοιο είναι το μέγεθος του ανθρώπου. Υπερβαίνει τα όρια όλων των αντιλήψεων σε ατομικιστικό επίπεδο.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Ώρα Ελλάδος 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: μόλις μελινός κομίζει στο άγριον όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων από το Άγιον Όρος.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, μαζί και πάλι με την χάρη του Θεού στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας. Βρισκόμαστε για άλλη μια φορά εδώ στην Ιερά Μόνη Καρακάλου και με τις ευλογίες του σεπτού καθηγουμένου της, του Αρχιμανδρίτου Πατρός Φιλοθέου, συνομιλούμε με τον Γέροντα Μάρκελο. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία με τον σεπτόν Αγιορείτη, θα σας διαβάσω ως εισαγωγή της εκπομπής μας ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες, πέμπτο στην σειρά πύρα πατέρων».

μοναχική κλίση προϋποθέτει το ότι ο Θεός μας έχει αποκαλυφθεί και μας έχει ήδη καλέσει. Η απάντηση άρα στην μοναχική κλίση είναι απάντηση σε Αυτόν. Ας θυμηθούμε τον μικρό Σαμουήλ, ο οποίος κοιμότανε στον ναό. Μία φωνή αντίχησε που απευθυνόταν σε Αυτόν. Δεν είπε τίποτε άλλο η φωνή αυτή παρά μόνον «Σαμουήλ», για να ακολουθήσει αμέσως η ρωμαλαία απάντηση. «Λάλη, Κύριε, ότι ακούει ο δούλος σου». Ας θυμηθούμε επίσης τον μεγάλον Αντώνιο, τον καθηγητή της ερήμου. Εκκλησιαζόμενος, ακούει στο Ευαγγέλιο «Ή της θέλει». Αμέσως αντιλαμβάνεται το ότι ο λόγος αυτός απευθύνεται σε εκείνον προσωπικός. Αμέσως ενεργοποιείται και αποδέχεται την πρόσκληση που του απίφθινε ο Θεός. Ουσιαστικά προσκεκλημένος είναι μόνον αυτός που, όπως ο Άγιος Αντώνιος, καταλαβαίνει σε όλο της το βάθος και το μήκος και το πλάτος και το ύψος την κλίση αυτή του Κυρίου και λέει στον εαυτό του «Αυτό είναι πλέον το περιεχόμενο και ο σκοπός της ζωής μου, το νόημα της υπάρξεώς μου πάνω στην γη. Το αποδέχομαι. Θα ακολουθήσω τον Χριστόν. Θα αγωνιστώ να γίνω τέλειος, διότι εκείνος ο οποίος είναι αλήθεια και φως με καλεί». Δεν είναι λοιπόν ένας ανθρώπινος υπολογισμός αυτό το οποίο θα μπορέσει να κατευθύνει τον άνθρωπο στην εκλογή της μοναχικής οδού, ούτε πολύ περισσότερο μια φυσική κλίση και φορά. Μόνον η πίστη και η αγάπη μπορούν να αιτιολογήσουν μια τέτοια ολοκληρωτική προσφορά. Όλα τούτα τα ισχυρά βιωματικά στοιχεία συναντούμε, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, εδώ, στον αγιασμένον Άθωνα. Σε κάθε βήμα μας, στα πλαίσια της κάθε επικοινωνίας. Εδώ όλα αποκτούν διαφάνειαν ιερή, καθώς η κάθε αγιορητική καρδιά πενθεί από αγάπη. Όλοι και όλα εδώ την αγάπη καταγγέλουν. Όλες οι καρδιές των αγιορητών πατέρων είναι παιδικές. Το παράδειγμα όλων των αθωνητών, όπως και των ιερών προτύπων τους, του Οσίου Παύλου, του Ερημίτου, του Μεγάλου Αντωνίου, των αθωνητών Αγίων Αθανασίου και Πέτρου και πολλών άλλων, είναι καταλυτικό. Δια της απαρνήσεως κάθε επιγείου και προσκέρου αγαθού, κηρύττουν με το άφωνομα τόσον εύγλωτο κήρυγμα της κατά Χριστόν βιωτίστων την υπερφυσική αλήθεια της Εκκλησίας μας, ότι δια της ζωής του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αυτός ο αιώνας έχει κατ' ουσίαν καταργηθεί.

0: Φέρνουμε ευθύς αμέσως, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατές, στην συνομιλία μας με τον Γέροντα Μάρκελο τον Καρακαλινό.
1: Ναι. Όταν λέμε Γέροντα φρόνημα σε εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, φρόνημα, εσείς οι δύο οι μοναχοί το χρησιμοποιείτε πολύ σαν έκφραση, ακμαίο φρόνημα, αγέροχο φρόνημα. Τι εννοείται Γέροντα?
2: Το φρόνημα να είναι ακμαίο και ηθικό στην χριστιανική γλώσσα και στην ζωή των πιστών είναι κανείς να μην αισθάνεται απογοήτευση. Ένα από τα θανάσιμα πάθη είναι και η ακηδεία. Και όταν ο άνθρωπος έχει ακηδεία, έχει ανορεξιτό, δεν έχει φρόνημα ηθικό και ακμαίο να αγωνίζεται, αλλά έρχεται σαν μια απονέκρωση των ψυχικών δυνάμεων, σαν μια αποχάβνωση, σαν μια παράλυση όλων των ηθικών δυνάμεων της ψυχής. Ενώ ο άνθρωπος πρέπει να έχει, δηλαδή, αγωνιστικό φρόνημα πάντοτε και με τη βοήθεια του Θεού και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ποτέ να μην σταματάει τον πόλεμο αυτό, αλλά πάντοτε έτσι να και στην προσωπική του ζωή πρέπει να παλεύει με θάρρος, διότι ο Χριστός το θάρρος συμβάλλει στη ζωή μας και την αγωνιστικότητα. Θαρσίτε, έλεγε.
1: Εγώ δεν νίκηκα
2: τον κόσμο. Η πίστη λοιπόν, αυτή η στιγμή η νικήρας των κόσμων, η πίστη ημών, και ακόμα το φρόνημα γενικότητα πρέπει να το εμβάλλουμε και να το εισπύρουμε μέσα ακριβώς στην κοινωνία μας, που σήμερα ο πολλής κόσμος από την επίρρεια του μεγάλου κακού που υπάρχει και της αμαρτίας λίγο απογοητεύεται και αποθαρρύνεται και σου λέει τι γίνεται, πού θα πάμε, πού θα καταλήξει αυτός ο κόσμος. Αλλά καθόλου δεν μας αφήνει ο Θεός να χάσουμε το θάρρος μας και να απογοητευτούμε για την πορεία του σύγχρονου κόσμου και της Εκκλησίας μας, διότι η Εκκλησία μας θα πάει εκεί που την προορίζει ο Θεός. Τα παιδιά του, κατά την υποστήριξή του, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία των Ουρανών. Και η νίκη του Χριστού μας κατά του Αντιχρίστου και όλων των δυνάμεων του σκότους είναι δεδομένη. Γι' αυτό στην Εκκλησία, στην Αποκάλυψη, υπάρχει ένα πολύ παρήγορο κείμενο. Πολλά είναι τα ενθαρρυντικά τα οποία μας δίνει εκεί, αλλά ένα θα πούμε τώρα. Λέγει ότι ενίκησαν οι χριστιανοί και ενίκησαν δια τρία πράγματα. Δια το αίμα του αρνίου, δια την ομολογία αυτών. Και το τρίτον, διότι δεν εγάπησαν την ζωή του άχρη θανάτου. Δηλαδή και θυσιάζονται ακόμα για την αγάπη του Χριστού. Για το αίμα του αρνίου είναι η σταυρική θυσία του Χριστού μας. Διότι αυτό κρατάει την Εκκλησία, το αίμα του Χριστού μας. Και η ομολογία των, ότι ομολογούμε την πίστη μας. Και δεν αφήνουμε αυτή την ορθόδοξη και άμωμο πίστη μας. Επομένως, ποτέ δεν πρέπει να τα χάνουμε μέσα στη ζωή μας. Και το φρόνημα πρέπει να είναι ηθικό και ακμαίο, ιδιαίτερα στις μέρες μας, για να μπορέσουμε να αντιπαλεύουμε σε όλα αυτά τα ρεύματα τα οποία κυκλοφορούν μέσα στην πατρίδα μας.
1: Γέροντα, πάμε σε μία έκφραση την οποία εσείς τακτικά χρησιμοποιείτε και την έννοια αυτή την σπουδάζετε συνεχώς. Όλη την ημέρα, θα έλεγα, τη μελετάτε αυτή την έννοια και όλη τη νύχτα τηρουμένων των αναλογιών βεβαίως. Την ησυχία του νόου. Ένας αγαπημένος, να πω χώρος, δεν ταιριάζει, είναι σολικισμός. Μια αγαπημένη σας προσέγγιση, ας το πω έτσι.
2: Η ησυχία του νόου είναι αποτέλεσμα της νοεράς προσευχής. Διότι να έχεις ήσυχο νου σημαίνει να μην έχεις μέσα στο νου σου άλλη μέρημνα. Να μην υπάρχει μέσα στο νου σου φαντασία, σκέψεις, αλλά να είναι ο νους καθαρός και δοσμένος όλος στον Θεό. Είναι ένα από τα δυσκολότερα επιτεύγματα του προσευχομένου ανθρώπου και μάλιστα του μοναχού, η ησυχία του νόου. Και για να το επιτύχει κανείς αυτό πρέπει να λειτουργεί πάντα η προσευχή. Όταν λειτουργεί η προσευχή μέσα μας, αυτή ακριβώς και μόνο η δύναμη που υπάρχει, διότι η νοερά προσευχή είναι μια δύναμη, πηγάζει μέσα μας μια δύναμη η οποία αυτή κατευθύνει όλες τις δυνάμεις της ψυχής και του σώματος και το νου ιδιαίτερα. Και λέμε ησυχάζω, ησυχάζω. Και η ησυχία αυτή δεν είναι ακριβώς όταν είσαι σε ένα ήρεμο και γαλήνιο τόπο.
1: Η φυσική ησυχία.
2: Η φυσική ησυχία.
1: Όπως εδώ, ας πούμε.
2: Δηλαδή μπορεί να είσαι και μέσα στην πόλη και να έχεις αυτή την ησυχία του νόμου.
1: Και να είσαι στο Άγιο Νόμος και να μην την έχεις.
2: Και να είσαι εδώ και να μην την έχεις. Αλλά ο νου σου να μετεωρίζεται και να βρίσκεται αλλού.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν είναι τοπική, αλλά τροπική. Τροπική η ησυχία του νόμου. Είναι λοιπόν ένα από το πιο δυσκολότερο έργο να έχεις νου φωτεινών, καθαρών και απλούν. Αυτές οι έννοιες είναι ταυτόσιμες μέσα στο νου μας. Διότι όπως είπαμε, όταν λέμε νου πρέπει να το αναλύσουμε.
1: Να το επαναλάβουμε που το έχετε ξαναπεί, ναι. Θέλω να το εμπεδώσουμε, γέροντά μου.
2: Ο νους είναι το φως του Θεού μέσα μας. Το φως του Θεού μέσα μας. Είναι η ευγενεστέρα αίσθηση της ψυχής. Ο νους ορά και ο νους βλέπει τα πάντα. Όταν έβλεπαν οι πατέρες πρόσωπα και πράγματα που ήταν μακριά, τα βλέπουν διαμέσου του νοός. Αυτός είναι ο οφθαλμός που βλέπει η ψυχή, όχι με τα σωματικά μάτια, αλλά με το νου. Όταν ο μακάριος Αντώνιος έβλεπε την ψυχή του Αγίου Παύλου, που ήταν και πήγε το δίκαιο, όταν πήγε στο σπήλαιο των Εδί και ο Άγιος Παύλος είχε πεθάνει, έβλεπε την ψυχή του που πήγαινε στον ουρανό. Έτσι λοιπόν ο νους τα βλέπει αυτά.
1: Μα γέρο και ο μακαριστός ο πατήρ Ιωσήφ, ο σπηλαιώτης, ο ησυχαστής, ο πνευματικός πάπος σας,
2: ναι.
1: Μου έχουν πει το τέκνον του, το πνευματικό εξ αυτών τουλάχιστον, ο πατήρ Ιωσήφ, ο νύμβατο παιδινός, ο γέρον Ιωσήφ, μου έχει πει ότι πολλές φορές που καθόταν κοντά στο γέροντα, εκεί στο περίφημο ησυχαστήριο, στο ασκητήριο, το φοβερό εκείνο ψηλά, έλεγε για τον πατέρα Εφέρμα, τον Κατουνακιώτη για παράδειγμα, να τώρα έρχεται, τώρα είναι στην τάδε βρύση, πέρσι τώρα το γεφύρι ξέρω εγώ της Αγίου Παύλου, είναι στο τάδε σημείο, τώρα ανεβαίνει την τάδε πλαγιά, βρίσκεται εδώ, κόβει δύο έτσι, λουλουδάκια ας πούμε, ένα καρπό από ένα δέντρο, πίνει νερό στην τάδε πηγή, να τώρα ανοίγει την πόρτα και πράγματι εκείνη τη στιγμή άνοιγε την πόρτα ο μακαριστός πατέρα Εφέρμα και έμπαινε μέσα. Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, το λέγω επειδή μου κατητέθηκε τον γέροντα Ιωσήφ.
2: Μάλιστα.
1: Για τον Άγιο Γέροντα τον Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη, είσαι πίεση για να έχουμε ένα εποπτικό στοιχείο για να το καταλάβουμε.
2: Επομένως, δηλαδή, ο νους τα βλέπει όλα όταν είναι φωτισμένος και καθαρός. Όταν έχει φτάσει σε αυτή την απλότητα και σε αυτή την ησυχία. Διότι αυτή η ησυχία που είναι καρπός αυτής της προσευχής βοηθάει τον άνθρωπο να μην έχει άλλη σκέψη και να ησυχάζει μέσα του, δηλαδή να είναι ο νους συνδεδεμένος, ενωμένος με την καρδιά. Και επειδή κατά αυτόν τον τρόπο ο νους είναι ακριβώς εικόνα του Θεού και ο Θεός έχει αυτή την παρουσία του Πανταχού, δίνει τη δυνατότητα στο νου μας να έχει αυτή την να απλώνεται και να βλέπει τα πάντα όταν έχει φτάσει σε αυτή την καθαρότητα. Άρα με δύο λόγια πρέπει να πούμε ότι η ησυχία είναι η στροφή του νου μέσα στην καρδιά που μελετάει τα του Θεού και τίποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ησυχάζω πνευματικά. Και από αυτή την ησυχία, την ιερή αυτή αδολεσχία, δεν θέλει ποτέ να διακόψει η ευχομένη ψυχή, διότι την ώρα εκεί ο νους και η ψυχή απεργάζονται το πνευματικό μέλι. Από εκεί έχουν όλες τις θεωρίες. Από εκεί αναβαίνει ο νους και βλέπει πολλά πράγματα. Καταλαβαίνει τα λόγια του Θεού. Η μνήμη του Θεού είναι αδιάκοπη. Η παρουσία του Θεού πολύ δυνατή μέσα του, μέσα στη ψυχή. Και επομένως, σε αυτή λοιπόν την ησυχία, πώς να θέλει να την διακόψει ο ευχόμενος άνθρωπος, πώς να τη διακόψει.
1: Είναι αυτό που λέει ότι ακόμη και το τάραντο ενοχλεί εντός εισαγωγικών εκείνη την ώρα.
2: Πώς να τη διακόψει. Λοιπόν, δεν υπάρχει πιο ιερότερο έργο να ησυχάζει κανείς εν Θεό. Να βιώνει το Θεό, να το αισθάνεται σαν πατέρα του, σαν δημιουργό του και από εκεί να φεύγει σε ευχαριστία και δοξολογία. Είναι το πιο απερίσπαστο έργο, δύσκολο μεν, αλλά όταν η ψυχή το γευτεί και το επιτύχει, τότε αισθάνεται πραγματικά σαν να ζει από τώρα τον παράδεισο.

0: Θεία Πρόνοια, Πάτερ Μάρκελε. Πανσθενής δεξιά του Κυρίου. Η Θεία Πρόνοια, η οποία και για τους ανθρώπους και για την κτήση, την άλογη, μεριμνά και κατευθύνει και κυβερνά και προφυλάσσει και υποδεικνύει, αν φυσικά εμείς το θέλουμε, και σώζει και επιταψιλεύει αμέτρητες ευλογίες. Τι είναι λοιπόν αυτή η Θεία Πρόνοια εν ιδιορισμού, αν μπορούμε να το δώσουμε?
1: Η Θεία Πρόνοια είναι η Θεία Δύναμη, η οποία επιβλέπει για τη δημιουργία του και τα πλάσματά του. Ο Θεός δεν έκανε μόνο τον κόσμο, αλλά φροντίζει και κυβερνά και συντηρεί τον κόσμο αυτόν. Ο πατήρ που εργάζεται, εγώ εργάζομαι. Αυτό το εργάζεται ο πατήρ σημαίνει ότι προνοεί και ενδιαφέρεται και νοιάζεται για τα πλάσματά του, για όλα τα δημιουργήματα, για όλο τον κόσμο, για όλα τα έργα του. Και επομένως, αν έλειπε η Θεία Πρόνοια, θα υπήρχε αταξία στον κόσμο. Με όσα κακά σήμερα δημιουργείται μέσα στο σύμπαν, μέσα στην οικολογία που μιλούμε, αν δεν υπήρχε αυτή η Θεία Πρόνοια, δεν θα υπήρχε καν ο κόσμος. Όπως έτσι ο άνθρωπος επεμβαίνει ατίθασα μέσα στην φύση και θέλει να την δαμάσει με τον δικό του τρόπο. Η Θεία Πρόνοια όμως, βλέπετε, τα στέλνει όλα τα καλά. Στέλνει τις βροχές, στέλνει τα χιόνια, στη βλάστηση, τα φρούτα, τα προϊόντα, όλα. Έτσι λοιπόν ο Θεός φροντίζει για όλη τη δημιουργία, αλλά φροντίζει ακόμα ιδιαίτερα και για τα πλάσματά του, για τον άνθρωπο. Και η Θεία Πρόνοια, να το πούμε απλά, είναι διαφορετική για κάθε άνθρωπο. Διαφορετική για κάθε άνθρωπο. Επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν είναι οι ίδιοι, καθένας έχει τα χαρίσματά του και τις δωρεές του. Και επομένως, άλλη είναι η πρόνοια για τον έναν, η Θεία Μέρημνα και πρόνοια για τον ένα άτομο, άλλη για τον άλλον, άλλη για τον άλλον.
0: Κατά περίσταση.
1: Κατά περίσταση. Βυθός χαρισμάτων είναι, που δύσκολα μπορεί να καταλάβεις ποια είναι η Θεία Πρόνοια για μένα, τι ο Θεός προορίζει για μένα στη ζωή μου. Και καταλαβαίνουμε όμως ότι όταν παρακολουθούμε έτσι τις θείες κινήσεις και τις επεμβάσεις στη ζωή μας, πιάνουμε ακριβώς και καταλαβαίνουμε πώς ο Θεός επεμβαίνει και προνοεί για τη ζωή μου και για τις παραμικρές λεπτομέρειες ακόμα. Όταν λέει και οι τρίχες της κεφαλής μας, η ρυθμημένη εσύ, σημαίνει ο Θεός νοιάζεται για όλα τα αιτήματά σου, για κάθε λεπτομέρεια της ζωής σου, για την οικογένειά σου, για την ψυχή σου, για τα πάντα. Και για το άτομο και για την οικογένεια και για την κοινωνία, όλο τον κόσμο. Ο Θεός δεν βλέπει έθνη και λαούς, όλα τα παιδιά του είναι και για όλους ενδιαφέρεται. Και θέλει ακριβώς να μας σώσει. Επομένως, η Θεία Πρόνοια είναι μια θεία επέμβαση πάνω στη ψυχή μας, ας το πάρουμε τοπικά, που ενδιαφέρεται πώς να μας οδηγήσει κοντά του. Αμαρτάνουμε, θα στείλει φύλακα άγγελο ή ευκαιρίες καλές, όπως γίνεται μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος, ένα κήρυγμα, ένα βιβλίο, πάρα πολλές ευκαιρίες θα δώσει ο Θεός μας για να μας τρέψει κοντά του. Σκοπός του Θεού είναι να μας οδηγήσει στην πίνη του. Το παν κάνει η Θεία Αγάπη και η Θεία Πρόνοια, που όταν καταλάβουμε αυτές τις κινήσεις και τις επεμβάσεις του Θεού τη ζωή μας, τότε ακριβώς ξεχυλίζουμε από χαρά και από αγάπη ότι έχουμε ένα πατέρα στοργικό που με κάθε τρόπο θέλει να σώσουμε την ψυχή μας.
0: Και όταν οι κληρικοί και οι μοναχοί νιώθετε μία πρόσκληση από το Θεό, σας απευθύνει μία πρόσκληση ο Κύριος, με ήττα φυσικά αυτή η κλήση, αλλά έχετε και την δική σας κλήση, την προσωπική ημεγιώτα, την τάση δηλαδή, την έφεση. Πείτε μου τι ακριβώς νιώθει ένας άνθρωπος, αν θέλετε να μιλήσουμε βιωματικά, αν δεν σας πειράζει, αλλιώς μιλήστε μας θεωρητικά. Τι είναι αυτό που νιώθει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, που φλέγεται από ένθεο ζήλο, από θείον έρωτα και εγκαταλείπει πατέρα, μητέρα, αδελφούς, αδελφές, τα πάντα, περιουσίες, υποστατικά. Και έρχεται, ας πούμε, στο Άγιον Όρος, μια και είμαστε στον χώρο δηλαδή, να μιλήσουμε για το Άγιον Όρος.
1: Βέβαια, κάθε άνθρωπος στη ζωή του νιώθει μια κλίση που είναι σαν μια φωνή του Θεού που τον προσκαλεί και τον παροθεί να ακολουθήσει τον δρόμο του. όχι μόνο τη μοναχική ζωή, αλλά ακριβώς να εφαρμόζει το θείο θέλημα. Ο Θεός με πολλές συνέψεις τον οδηγεί προς το θείο δρόμο, προς το θείο θέλημα, προς την Εκκλησία του. Διότι έτσι μέσα μιλάει μέσα στη ψυχή μας ο Θεός, με πολλούς τρόπους, και πληροφορεί τη συνείδησή μας να ακολουθούμε τον αγαθό δρόμο, τον ευθύ δρόμο. Όσον αφορά για την μοναχική κλίση, είναι βέβαια κάτι το ιδιαίτερο που ο Θεός δίνει αυτή την θεία νεύση μέσα μας, χωρίς να ακριβώς να μας εξαναγκάζει, αλλά μας βάλει αυτή τη φωνή πλέον ότι αυτή η ζωή, η αφαίρεση των μοναχισμών είναι για μένα το καλύτερο. Και η ψυχή, νιώθοντας αυτή την προτροπή, αυτή την θεία φωνή που ακούγεται μέσα, την καλλιεργεί και προσπαθεί να καταλάβει, χωρίς να βιάζεται, αν είναι αυτό το θείο θέλημα. Και όταν αυτή η φωνή, αυτή του Θεού που υπάρχει μέσα μας, διατηρηθεί άσβεστη και με πολύ καιρό, έπειτα, ας πούμε, από τη συμβολή και του πνευματικού μας, αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Και κανείς έρχεται και δοκιμάζει τα γινόρες, βλέπει ακριβώς τα μοναστήρια, βλέπει τη ζωή αυτή και καταλαβαίνει ότι αυτή η φωνή του Θεού είναι πραγματικά κάτι το συγκλονιστικό μέσα του, και αυτή του είναι ένας οδηγός, ένας αλάνθαστος οδηγός, και βλέπει ότι πλέον αυτή η ζωή του ταιριάζει. Η αγάπη του Θεού πλεονάζει οπωσδήποτε περισσότερο μέσα του και παίρνει την απόφαση για αυτή τη ζωή. Τον καλεί ο Θεός και η Παναγία στο περιβόλι της. Και έπειτα λοιπόν από μια δοκιμασία που κάνει στον εαυτό του, και εφόσον παραμένει και πλεονάζει αυτή η αγάπη, βλέπω ότι δεν είναι κάτι το παροδικό, αλλά η Θεία Χάρις εργάζεται συνέχεια μέσα του και του καλεί, χωρίς βέβαια να τον καταναγκάζει, αλλά αφήνει τελικά ελεύθερη την κρίση και την απόφαση στον άνθρωπο. Προαιρέσει ο ίδιος να ακολουθήσει. Υπάρχουν βέβαια και την ώρα αυτή και πολλές άλλες φωνές μέσα, και ο πειρασμός που δείχνει τις δυσκολίες και τόσα άλλα πράγματα, για να αποτρέψουν ακριβώς αυτή την κλίση, αυτό το δρόμο, σε κάθε μοναχό που θα πάρει την απόφαση αυτή. Όταν μάλιστα γίνει και γνωστό εις τους οικείους, τότε γίνεται και ολόκληρος πόλεμος γύρω από το πρόσωπο, από τον αδερφό που θα πάρει την απόφαση αυτή να έρθει στο περιβόλι της Παναγίας. Και εδώ η Χάρις προτρέπει μεν, οδηγεί, αλλά δεν εξαναγκάζει. Και το κάνει αυτό ώστε η απόφαση όλη να είναι του αδελφού. Και από εκεί και πέρα, όταν θα το αποφασίσει και θα έρθει, από εκεί πλέον η Χάρις τον αγκαλιάζει περισσότερο και τον ενισχύει και τον ενδυναμώνει, ότι πλέον αυτή η απόφαση που πήρε ήταν η πιο ταιριαστή στη ψυχή του. Και έρχεται η Παναγία και ο Θεός πλέον βοηθός σε αυτή την εκλογή του, και με πολλούς τρόπους δίνουν στη ψυχή πλέον αυτή τη χαρά, ότι φεύγουν από τον κόσμο απλώς και μόνο από αγάπη για τον Θεό, χωρίς να περιφρονούν οι γονείς ή τους συγγενείς τους ή την κοινωνία. Όλα τα αγαπούν, αλλά βλέπουν ότι η ψυχή τους είναι δοσμένη στο Θεό. Και έτσι δεν είναι απόκοσμοι, δεν φεύγουν απεσιόδοξοι, δεν φεύγουν απελπισμένοι, αλλά φεύγουν δια την αγάπη του Κυρίου και μόνον. Και έρχονται λοιπόν στο περιβόλι της Παναγίας μας και αγωνίζονται, ενώ δεν πάβουν να διατηρούν τις σχέσεις και την επικοινωνία με τους γνωστούς τους, με τις οικογένειές τους, με τους γονείς και με όλους τους γνωστούς που έχουν. Βέβαια οι επικοινωνίες αυτές γίνονται όταν υπάρχει λόγος, όχι έτσι με το παραμικρό να έχουμε επικοινωνίες, διότι εφόσον φύγεις από τον κόσμο πρέπει να αποκοπούν και πολλές συνήθειες και πολλές επικοινωνίες, για να μην στρεφόμεθα πάλι προς τον κόσμο. Και έτσι του είναι πολύ εύκολο κάθε μοναχού να αφήσει ό,τι έχει στον κόσμο. Πάντα ήγουμε σκύβα να Χριστόν κερδίσω. Δεν του μένει λοιπόν τώρα ότι αφήνει ή πτυχία ή περιουσίες ή οτιδήποτε άλλο, οι γνωριμίες από τον κόσμο αυτόν. όλα αυτά το είναι κάτι το, πολύ, το ασήμαντο εν σχέση με την μεγάλη αγάπη που έχει προς τον Θεό. Και η αγάπη αυτή και η θυσία αυτή που κάνει, δηλαδή είναι μια θυσία η αφαίρεση αυτή, η στροφή προς τον Θεό και ο μοναχικός βίος. Ο δρόμος πλέον είναι ο δρόμος της μετανοίας, ο δρόμος της παρθενίας, ο δρόμος της καθαρότητος και του αγώνος εδώ το Άγιον Όρος. Και επομένως ο Θεός, βλέποντας αυτή την απάρνηση του κόσμου, ότι επάνω του δεν κόλλησε ο κόσμος με την κακή έννοια επάνω του, τα απαρνείται όλα και ακούει τη φωνή του Θεού και γίνεται μοναχός, και έπειτα ακριβώς από την απόφαση αυτή που πήρε καταλαβαίνει, ύστερα καταλαβαίνει ακριβώς έπειτα από τη δοκιμασία που πέρασε μέσα και το αμφιταλάντευμα της ψυχής του αν αυτό που κάνει είναι το ορθό, έπειτα καταλαβαίνει ότι ο δρόμος που πήρε είναι καλός και τότε χαίρεται, διότι είπαμε ότι τον πάρα πολύ τον βοηθάει έπειτα η Παναγία, διότι τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, και χαίρεται για την απόφαση την οποία πήρε, διότι άκουσε την κλίση του Θεού και ο ίδιος λοιπόν την αποδέχθηκε και έγινε πλέον έτσι ένας μοναχός στο Άγιον Όρος για να αγωνίζεται πάντα.

0: άκουσε γέροντα την κλίση του Θεού που λέγει ο Θεός «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Οι τάσεις δηλαδή είναι η θέωσης, ο σκοπός είναι η θέωσης, ο προσανατολισμός μας είναι η θέωσης, ο τελικός προορισμός μας είναι η θέωσης. Τι σημαίνει λοιπόν «Άγιοι γίνεστε» και «Θεωθείτε»? Πρέπει να θεωθούμε. Εκεί τίνουμε.
1: Μάλιστα. Η θέωση είναι ακριβώς το τρίτο στάδιο της πνευματικής προόδου κάθε χριστιανού.
0: Τα δύο πρώτα.
1: Είναι η κάθαρση, ο φωτισμός, η τελείωση ή η θέωση. Η τελείωση.
0: Η τελείωση ή θέωση. Διαζευτικό.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Το Άγιοι γίνεστε είναι μια προτροπή του Χριστού μας που πρέπει να αγιάζουμε τον εαυτό μας κάθε ημέρα. Δηλαδή κανείς δεν γίνεται Άγιος από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά κάθε μέρα πρέπει τα έργα μας να είναι Άγια. Η συμπεριφορά μας να είναι Άγια. Και είμαστε Άγιοι, δηλαδή αναμάρτητοι κάθε ημέρα, όταν ακριβώς προσπαθούμε και πράττουμε το θέλημα του Θεού. Ναι. Ο άνθρωπος λοιπόν αγιάζεται όταν κάθε ημέρα προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχή του αναμάρτητη. Έτσι, καθώς περνάει ο χρόνος της ζωής μας και τα περιορίζουμε εις το ελάχιστον τα θανάσιμα αμαρτήματα, δεν υπάρχουν θανάσιμα αμαρτήματα, έπειτα προσέχουμε και τα καταδιάνεια αμαρτήματα, τους λογισμούς μας, και ο άνθρωπος λοιπόν κάθε ημέρα αγιάζεται. Αγιάζεται, καθαρίζεται, καθαρίζεται, διότι δεν έχει τέλος ο αγιασμός και η κάθαρση. Ναι. Γι' αυτό το λόγο ο αγιασμός είναι έργο ζωής. Και επειδή η κάθαρση ποτέ δεν τελειώνει, και όσο ο άνθρωπος καθαρίζεται, με συγχωρείτε, τόσο και φωτίζεται, γι' αυτό το λόγο πρέπει αυτό να είναι ένα συνεχές έργο. Από την κάθαρση λοιπόν και τον θείο φωτισμό, ο άνθρωπος εγγίζει κατά κάποιον τρόπο προς την απάθεια και έπειτα προς την θέωση. Η θέωση όμως είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του χριστιανού και θα λέμε δεν είναι δικό μας έργο τόσο και μεγάλη μας επιθυμία. Αυτό είναι έργο του Θεού κυρίως, αν κανείς θα εγγίξει στα όρια αυτής της τελειώσεως ή της αγιότητος. Αλλά εν το μέτρο του δυνατού, εκείνο που πρέπει να επιτύχει κάθε άνθρωπος, κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός, είναι να καθαρίσει την ψυχή του, να αποκτήσει έστω και το μερικών φωτισμών και από το φωτισμό αυτό που θα έχει μέσα του και από την βία και την καθαρότητα που θα επιτύχει, θα γίνεται δεκτικός και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, από το οποίο εξαρτάται η αγιώτης.
0: Γέροντα, τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι πολλά και διάφορα και μας τα έχετε αναφέρει. Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να σας παρακαλέσω θερμώς, επειδή έχετε εμβαθύνει, να μας μιλήσετε ειδικώς για την διόραση, για την προόραση και το άκτιστον φως. Στον κόσμο, από πολλούς αδελφούς και πολλές αδελφές, υπάρχει μία έντονη τάση να αναζητούν γεροντάδες, κατά κανόνα στο Άγιον Όρος, όπως λέμε διορατικούς, προορατικούς, τρισευλογημένους γεροντάδες για να βοηθηθούν. Σας πληροφορώ, Πάτερ Μάρκελε, ότι πάρα πολλοί ακροατέ και πολλές ακροάτριες και αναγνώσεις των ταπεινών μου βιβλίων μου τηλεφωνούν, μου στέλνουν επιστολές και ρωτούν. Ξέρετε κάποιο γέροντα να μας υποδείξετε στο Άγιον Όρος? Γνωρίζετε κάποιο γέροντα που να έχει προορατικό, όπως λένε, να έχει διορατικό χάρισμα? Είναι συγκεκριμένα τα ερωτήματα και σας τα θέτω ακριβώς έτσι όπως μου τίθενται και εμού. Ας μιλήσουμε λοιπόν καταρχήν για αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Επαναλαμβάνω, διόραση, προόραση, άκτιστο φως. Και εν συνεχεία, απαντήστε εσείς, ο καθήλυνα αρμόδιος, μια και όλοι οι αγιορείτε είστε αρμόδιοι, γιατί ουσιαστικώς εσάς αναζητούν οι εντοκόσμου αδελφοί. Σε αυτή την αναζήτηση απαντήστε.
1: Η διόραση και η προόραση είναι από τα μεγαλύτερα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. και δεν δίνεται εύκολα σε κάθε άνθρωπο. Ο άνθρωπος για να φτάσει στο βαθμό αυτό πρέπει πάρα πολύ να έχει αισχυθεί, να έχει γίνει δοχείον της καθαρότητας του Αγίου Πνεύματος, διότι όποιος έχει αποκτήσει πάρα πολύ καθαρότητα και ταπείνωση κυρίως μπορεί να αποκτήσει αυτά τα πνευματικός άνθρωπος και δύο γέροντας, ο οποίος έχει αυτό το χάρισμα της διοράσεως, μπορεί να κατευθύνει τις ψυχές των ανθρώπων που εξομολογούνται εις αυτόν, διότι η χάρη στο Αγίου Πνεύματος που σκηνώνει μέσα του του κατευθύνει και βλέπει ακριβώς το έσωθεν του ποτηρίου του πνευματικού του τέκνου, το οποίο του πλησιάζει και του ανοίγει την ψυχή του και βλέπει ακριβώς τι υπάρχει μέσα του. Βλέπει τα αμαρτήματά του, βλέπει τις επιθυμίες του.
0: Τον διαβάζει,
1: τον
0: δηλαδή,
1: διαβάζει
0: σαν ανοιχτό βιβλίο.
1: Όλα τα απόκριφα έργα της ψυχής του και πριν ακόμα τα εξομολογηθεί τα βλέπει, διότι πληροφορείται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επειδή ο ίδιος έχει ενσκύψει μέσα στη ψυχή του και βλέπει ακριβώς τον ίδιο τον εαυτό του, βλέπει την ψυχή του, κατά αντανάκλαση βλέπει ακριβώς και την ψυχή του άλλου. Διότι όταν ο άνθρωπος χαριτωθεί από την καθαρότητα και έχει την ταπείνωση, μορφώνεται εν αυτό ο Χριστός. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, ο αγώνας πρέπει να γίνεται άχρη μορφωθεί εν εμήν Χριστός. Και όταν μέσα μορφωθεί ο Χριστός μέσα στον καθαρό άνθρωπο και ταπεινό, τότε με αυτά τα χαρίσματα που έχει ο πνευματικός μπορεί κάλλιστα να κατευθύνει σοβαρά και υπεύθυνα τις ψυχές των πνευματικών του παιδιών. Και βλέποντας όλες αυτές τις αδυναμίες ή τις χάρες που έχει κάθε ψυχή, του δίνει ακριβώς και την πραγματική του συμβουλή, την οδηγία στην πνευματική του πορεία και ζωή. Και ξέρει λοιπόν αυτός που ερωτά πλέον ότι η απάντηση αυτή είναι σίγουρη, είναι βέβαια, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και εμπιστεύεται στον πνευματικό του οδηγό και πλέον βαδίζει με ασφάλεια το δρόμο της ζωής του. Το προορατικό είναι κάτι πιο απλωμένο. Κανείς προορά αυτά τα οποία ακόμα δεν έχουν γίνει, αυτά που θα γίνουν, αυτά που θα έλθουν, τα μέλλοντα, είναι ας το πούμε πολύ ψηλές καταστάσεις και λίγοι άνθρωποι τα έχουν, όπως επίσης και το άκτιστο φως. Γνωρίζουμε ανθρώπους που υπάρχουν σήμερα στα Αγίων Όρους που είναι κάτοχοι του Θείου Φωτός,

αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Είχαμε την μεγάλη χαρά, την ευλογία, εδώ στην Ιεραμονή Καρακάλου, να συνομιλήσουμε με τον πατέρα Μάρκελο, τον οσιολογιότατο αυτόν γέροντα. Θερμότητα τον ευχαριστώ και τον παρακαλώ πάντοτε να εύχεται υπέρ ημών. Όλους ιδιαίτερως ευχαριστώ εσάς που είχατε την καλοσύνη να την παρακολουθήσετε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες» που είναι το 5ο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: η εκπομπή «Πύρα Αγιορητών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους άφανος.

0: Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.
1: Με 5 Ιουλίου προσκυνηματική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη και περίπλους Αγίου Όρους. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Εφραίμ του Σύρου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Κατερίνη, του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκη και τον τάφο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή και Λείψανα Αγίων από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος Αγίου Όρους κατά τη διάρκεια του περίπλου. Θα επισκεφθούν επίσης το ναό, την Κρήτη και τον τόπο μαρτυρίου του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης, και θα προσκυνήσουν λείψανά του. Ένα μοναδικό τριήμερο με επισκέψεις στην Κατερίνη, τη Σουρωτή και τη Θεσσαλονίκη που συνδυάζει και περίπλου του Αγίου Όρους. 3 με 5 Ιουλίου με τη φροντίδα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το

0: φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
1: Ώρα Ελλάδος 10.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οδήγησε, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες οίκησες εμ ημίτηρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψουν από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εις άκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον όνο τη δικαιοσύνη σου. Και εις έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε νοηθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί χαράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών Θεό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθωο να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ψευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημά ο αέρον τα αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενο εν δεξιά του Πατρό και ελέησον ημά. Ότι εσύ ημώνο Άγιο, εσύ ημώνο Κύριο Ιησού Χριστέ. Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ία στη ψυχή μου ότι ημαρθώνηση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου, οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτου φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου θυμάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομογούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόνουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Άρτο ζωή σε ονειζούσεις γενέστο μη το σώμα σου το Άγιον εύσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα κενώσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δήλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίασης με αξίωσον.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή ευλογημένη Θεών ημφέη των στάχην υβλαστήσασα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Δακρύων μη παράσχου Χριστέραν είδα των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως ανευσυνειδόντος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
7: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων αλωτρίωσιν.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
2: Η θέλη σας δι μας αρκωθείς πολυέλεε τηθήνε ως πρόβατον διαυρωτών αμαρτήματα όθε νικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
7: Δόξεση ο Θεός ημών, δόξεση.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου, του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλέουσε και εμεί τον εξπλάγνου σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον όπως εις δεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμεί μείνον ως υπέσχου ιδού γάρ το σώμα τρόγο σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ ο άνθραξ γέννητο του σου σώμα,
8: σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο ημί και καθαρισμόν, της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Μαρία Μήτυρ Θεού, της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρής προσέρχεστε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλειαν, δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρής σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσε συν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη περίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράνο δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θειωτέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος μόνε αγαθέ, όπως δοξάζωσε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ειν, μετευλαβίας φιλάνθρωπε σου της αθανάτης και θείς μυστηρής, και ψάλινση ευλογητός ο Θεός ον των πατέρων ημών.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εκδυσοπός ενήν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μενήν της αχράνης μυστηρής προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστένην μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο σωτήρ μου.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Υπό την σύν καταφυγώνες πλαγνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο εν εμή μήνων σώτερ καγός έφυσεν σύ ιδού γάρ θαρών το ελέησουν τρόγο σου το σώμα και πείνω σου το αίμα.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος ο φρικτού μυστηρίου ο ευσπλαγνίας Θεού πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος δημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται αγιάζον τους μετέχοντας.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Ψυχήν εσύν το σώματι αγιαστήν δέσποτα φωτιστήν σωθήν γεννή μην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών ένικον σε έχων συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε.
7: Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι.
8: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρι μου το τιμιότατον φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου την θεότητα.
7: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
8: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου όθεν πάσα εμνήσε γενναία δέσποινα νόοντε τα πλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
7: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν. Η του ληστού μετάνοια των παράδεισων εσύλησεν, ο δε φρύνος των μυροφόρων την χαράν εμήνησεν, ότι ανέστης Χριστέ ο Θεός παρέχουν το κόσμο το μέγα έλεος.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
7: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ φιλανθρώπος λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψιον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον αντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μη δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυκτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σουρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριμένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σου κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Πανίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεοίμων, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχά σημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
6: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση εισαγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξή Θεός εσαρκώθη, και παιδίων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση είναι μήτραν αθρώνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
4: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απουστήσει από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον τις αυθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερ εμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με, εν το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
1: Θεοτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
6: Θεοτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεοτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος Μητάσου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξαση ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
9: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρας και αδελφοί σου, χωρίς απέμπτωνα.
6: Θεός, χωρίς μιλήσουν οι κοινοί.
1: Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμφάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Είπαμε
1: και υπερ αυτών, το Κύριε ελέη.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: βραχές από τον άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία. Θα ακούσουμε τη συζήτηση του καθηγητού Νικολάου Νικολαίδη με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής Μονής Βατοπεδίου, Γέροντα Εφραίμ, με θέμα «Η καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου».
1: Καλώς ήρθατε, η ευχή σας στην εκπομπή μας, ευχαριστώ. Τι σημαίνει, κάποιοι θα πούνε τώρα, τι σημαίνει αυτό, καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου. Βέβαια, οι της Εκκλησίας άνθρωποι ίσως αυτό το πράγμα να το γνωρίζουν μάλλον.
2: Εγώ νομίζω ότι, κύριε Νικολαίδη, ο καθένας άνθρωπος που εντάσσεται στην Εκκλησία αγωνίζεται για αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Και όπως ξέρουμε, οι Άγιοι που τους ευλαβούμεθα και τους προσκυνούμε κλπ. Τι ήταν? Ήταν τα έδρανα του καρπού του Αγίου Πνεύματος. Και οι Άγιοι ακριβώς τι έκαναν? Επιβεβαίωσαν το Ευαγγέλιο. Ποιος επαρήθευσε το Ευαγγέλιο? Οι Άγιοι. Τι ήταν οι Άγιοι? Δεν ήταν κάτι, ας πούμε, εξωγήινων και κάτι, ας πούμε, γραφικών, όπως μερικοί νομίζω. Γι' αυτό και να σας πω έναν προχθές, πότε, πριν από λίγο καιρό, ήρθε μια ομάδα μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ενός ιδιωτικού σχολείου από τη Θεσσαλονίκη στο Άγιον Όρος, στο Βατοπέδι. Μου λέει ο συνοδός, ο καθηγητής, ο οποίος ήταν και διευθυντής, μου λέει: «Γέροντα, να τους μιλήσετε κάτι». Τους είδα κάτι σκολαρίκια, κάτι αυτό, μαγνητόφωνα στα αυτιά τους εκεί. Ήταν για πρώτη φορά, καλά παιδιά μένα, αλλά δεν είχαν και τόση σχέση.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, λέω και εγώ, πώς θα πιάσουμε αυτά τα παιδιά τώρα, κάτι μαλλιάρι, κάτι αυτό κλπ. Λοιπόν, λέω: «Εσύ τι θα σπουδάσεις?» Λέω. Λέει: «Θα σπουδάσω αρχιτέκτονας. Εσύ γιατρός. Εσύ πολιτικός μηχανικός. Εσύ ηλεκτρόλογος μηχανικός. Εσύ, παιδί μου, τι θα σπουδάσεις?» Λέει: «Εγώ δεν αποφάσισα ακόμα». Του λέω και εγώ: «Εσύ να γίνεις Άγιος», του λέω, έτσι. Βέβαια, γνώση μου το είπα, αστείο βέβαια, αλλά γέλασαν όλοι και κοκκίνησαν. Και λέω: «Γιατί γελάτε?» Και πήρα αυτή την ευκαιρία και την αφορμή και τους μίλησα τι είναι ο Άγιος. Και ακριβώς τους είπα ότι ο Άγιος έχει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που λέει Απόστολος Παύλος. Λέει: «Μα πρώτη φορά να ακούμε γι' αυτό το θέμα», λέει κάποιος. Πρώτη φορά, γιατί δεν ενδιαφέρεστε. Και είναι η καρπή του Πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η αγαθοσύνη, η Χριστότης, η πραότης και η εγκράτεια. Βέβαια, είναι μερικοί καρποί και υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί καρποί. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά όλα πρέπει να μας απασχολούν. Και βλέπετε, ας πούμε, η χαρά που είναι της μόδας. Λέμε να χαίρεστε το γιο σας, να χαίρεστε το νέο έτος, να χαρούμενο το νέο έτος, ευτυχισμένο κλπ. Και, ναι, αλλά η χαρά δεν είναι κάτι που είναι ψυχολογικό πράγμα. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος και είναι πνευματικό γεγονός. Σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, κύριε Νικολαίδη. Η αγάπη, ας πούμε, της μόδας. Με αγάπη, να αγαπούν τους ανθρώπους. Και... μα πώς θα αγαπάς τους ανθρώπους εφόσον δεν ξεπέρασες τον εαυτό σου? Πώς θα αγαπήσεις τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό σου, εφόσον κυριαρχείς από το πάθος της φιλαυτίας σου και συνεχώς άρχισε και φέρες από τις επιθυμίες σου, εφόσον δεν αγάπησες τον Θεό? Δεν γίνεται. Η πρώτη εντολή, και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας, κύριε Ρασοφόρη και εμείς, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Όλα αυτά είναι απαραίτητα. Γι' αυτό ακριβώς ότι η αγάπη που λέμε σήμερα, και η αγάπη έρχεται, πηγάζει από τον Θεό. Η φιλανθρωπία είναι επέκταση της φιλοθεΐας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτό ο άνθρωπος αγωνιζόμενος μέσα στην Εκκλησία, όπως το βρέφος. Βλέπετε, βλέπω έναν ήπιο. Μπορείτε τα εγγονάκια σου, ας πούμε, που τα είδα, που είδα κάποιον έναν παλιά. Τώρα πόσο είναι μεγάλος, μου κάνει εντύπωση. Ενώ εσύ που ζεις κάθε μέρα μαζί του, δεν καταλαβαίνεις ότι μεγάλωσαν τόσο. Έτσι ακριβώς και η πνευματική μεθυλικίωση. Σιγά σιγά ο άνθρωπος, ζώντας μέσα στην Εκκλησία, αποκτά τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αποκτά αυτά που είπαμε, την αγάπη, την χαρά, την ειρήνη. Η ειρήνη είναι μεγάλο πράγμα. Λέει προχθές ένας, γιατί ήρθες στο Άγιον Όρος, του λέω, ήταν έτσι δύο αδιάφορος, του λέει, ήρθα να ηρεμήσω, μου λέει. Τώρα, ρε παιδί μας, πούμε, εδώ είναι τίποτε ψυχιατρίο. Ήρθε να ηρεμήσει. Δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Ήρθα να ηρεμήσω. Δεν υπάρχει ηρεμία. Υπάρχει ειρήνη, του λέω. Λέει, μα πρώτη φορά να το ακούω αυτό. Γιατί πρώτη φορά διότι δεν ασχολείσαι. Η ειρήνη του Χριστού, όταν έγινε ο Χριστός, δόξα ανυψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη. Όλα αυτά δεν τα παίρνει κανείς και δεν τα βιώνει έξω από την Εκκλησία, έξω από τη χάρη. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι οι καρποί του πνεύματος έρχονται μέσα από πνευματικόν αγώνα. Και ακριβώς ο άνθρωπος ολοκληρώνεται όταν έχει αυτούς τους καρπούς του πνεύματος. Όταν αγαπά, έρχεται, ας πούμε, ένας προχτές, δεν ξέρεις, ο προϊστάμενος μου εκεί δεν με αγαπά, δεν με λαμβάνει υπόψη. Μα δεν μου αρέσει, του λέει, εσύ τον αγαπάς. Δηλαδή, οι άνθρωποι σήμερα βλέπουν, θεωρούν τα πράγματα και τα γεγονότα του κόσμου σύμφωνα με το τι βλέπουν για τον εαυτό
1: τους.
2: Εσύ ο ίδιος τι κάνεις, παιδί μου. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, δεν τους ενδιαφέραν αν τους αγαπούν. Τους ενδιαφέραν αν αγαπούν τους άλλους. Και μάλιστα, επειδή ζήσαμε κοντά σε αυτούς τους τελευταίους Αγίους, κύριε Νίκο, θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο, ας πούμε, που έλεγε ο μεγαλύτερος εχθρός μου, είπε μια φορά, είναι το όνομά μου. Και ότι, ας πούμε, πώς τα έφερε ο Θεός και τόσο πολύ διαφημίστηκα, δεν ξέρω κι εγώ. Ο παπά Εφραίμου Κατονακιώτης, που ξέρετε, αυτοί οι δύο ασκητές ήταν οι πιο φημισμένοι στο Άγιον Όρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μια φορά μου λέει, με την ευχή του διαβόλου και με την κατάρα του Θεού, έχω επέκτησα φήμη. Θέλω να πω ότι δεν τους ενδιαφέραν η φήμη τους, δεν τους ενδιαφέρει η εκτίμηση των άλλων για αυτούς, αλλά τους ενδιαφέρε τι, να αγαπήσουν τον Θεό. Και να ακριβώς να αγαπήσουν τον Θεό, να πάρουν τους καρπούς του πνεύματος και πέρα με τους καρπούς του πνεύματος, κύριε Νίκο, αν καθαρίζει η καρδία.
1: Έτσι.
2: Και αν καθαρίζει η καρδία, τότε έχει δύναμη η προσευχή. Και σήμερα ακριβώς θέλει ο κόσμος και έχει απαίτηση και ανάγκη από ανθρώπους που έχουν καθαρή καρδία για να έχει δύναμη η προσευχή τους. Σήμερα χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους που να έχει δύναμη η προσευχή τους υπέρ της οικουμένης.
1: Γέροντα, μου κάνει εντύπωση, διάβασα το βίο του Μεγάλου Αντωνίου που τον έγραψε ο Μεγάλος Αθανάσιος.
2: Ναι.
1: Και κατέβαινε κάποτε στην πόλη ο γέρος, ο γέροντας, για να βοηθήσει τους χριστιανούς εναντίον των αριανοφρόνων που ήταν τότε μια λέλαπα. Και του έλεγα, μείνε ακόμη λίγο μαζί μας. Του έλεγε, θέλω παιδιά μου να μείνω. Αλλά απαντούσε ως εξής. Δι όσπερ το νυχθήν εν τη θαλάσση, ούτω και εμείς εις το όρος επήγεσθε, μήποτε επιβραδύνοντες επιλαθόμεθα των ένδων. Αυτό γέροντα, δηλαδή η καρπή του Αγίου Πνεύματος, συνάδελφοι μέσα μας, χρειάζεται να σκάψει κάποιος, χρειάζεται να μοχθήσει, χρειάζεται αυτό το άγωνο έδαφος που έχουμε μέσα μας, ενώ πολλές φορές γέροντα μου ξέρω μετά των άλλων, ποιος είναι ο τάδε, τι εσπούδασε, τι έκαμε, τι χαρακτήρα έχει και αγνούμε τον εαυτό μας.
2: Τώρα μου θυμίζετε τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη.
1: Ναι.
2: Βγήκε κάποιος εκεί, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο Στυλιανός ο Παπαδόπουλος ο αείμνηστος, ο οποίος
1: ξέρετε, είναι
2: γεράσιμος μοναχός.
1: Είναι ναι. Γνωστός ο ναι. Μακαριστός.
2: Και του λέει, πήγε με κάτι συναδέλφους του από καθηγητής Αμερικής. Και του λέει, γέροντα ο κύριος Στάντο, ο οποίος είναι διδάκτορ και εκεί κλπ. Του λέει, Στυλιανέ μου, όπως μιλούσε ο πατήρ Ιάκωβος, δεν με ενδιαφέρει. Ευλαβής είναι, αυτό θέλω να μου πεις. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πρέπει να έχει την ευλάβεια, πρέπει να αγωνίζεται. Μπορεί στο διανοητικό τομέα να έχει μερικές, ας πούμε, επιτυχίες. Εντάξει, δεν καταφρονεί και η Εκκλησία και την επιστήμη και τον διανοητισμό και την λογιότητα. Και μάλιστα αυτούς τους ανθρώπους τους υποκλινόμεθα και τους εκτιμούμε και τους σεβόμεθα. Και είναι ευλογία να έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Αλλά η λογιότητα, κύριε Νίκο, να έχουν θεμέλιον την ευλάβεια. Και ότι μετά θα φτάσουμε στην προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ιωτολού που λέει το κακό θα έρθει από τους μορφωμένους. Ποιους μορφωμένους? Τους παραμορφωμένους που δεν έχουν αυτό το πνεύμα Θεού και απέχουν από τους καρπούς του πνεύματος.
1: Γέροντα, έτσι πρακτικά να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, προσευχόμαστε. Μιλούμε τώρα για τους ανθρώπους που έχουν την προσευχή ως μέλημά τους κλπ. Στην προσευχή μας δεν πρέπει να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό της ημέρας μας. Πάω να κοιμηθώ το βράδυ και λέω τώρα, σήμερα πώς περπάτησα, πώς φέρθηκα, ποιοι λογισμοί και διαλογισμοί ανέβαινα στην καρδία μου.
2: Αυτό επιβάλλεται να γίνεται. Yeah. Αυτό επιβάλλεται κάθε μέρα, γι' αυτό και εμείς στον κανόνα μας σαν μοναχοί έχουμε την εντολή από τον γέροντα να βλέπουμε πρωτού αρχίσουμε τον κανόνα μας στο κελί μας, να επισκοπεύουμε τον εαυτό μας και από την ώρα που σηκωνόμεθα, ας πούμε 3,5 ώρα σηκωνόμεθα και 4 αρχίζουμε την ακολουθία. Από εκείνη την ώρα, το βράδυ πρωτού, μετά το απόδειγμα που πάμε στο κελί μας, θα δούμε πώς εκκινηθήκαμε. Και όχι μόνο να δούμε πώς εκκινηθήκαμε, τι διανοήματα είχαμε, τι διαθέσεις είχε η καρδία. Είχε αναγκαθές διαθέσεις. Διότι ένας πνευματικός άνθρωπος αρχίζει από τις διαθέσεις και από τη στροφή της καρδίας σε πού πάει. Πηγαίνει η καρδία προσπαθητικό τον τρόπο σε αμαρτωλά πράγματα. Πηγαίνει σε υγιεινά πράγματα και κολλάει. πηγαίνει σε ανθρώπινα πράγματα και κολλάει. Διότι όπως σας είπα, η πρώτη εντολή είναι να φύγει η καρδία από τα ανθρώπινα όλα και να πάει στην αγάπη του Θεού. Και τότε σιγά σιγά, κύριε Νικολάη, έρχεται και βλέπουμε μέσα αυτά όλα που υπάρχουν. Διότι οι Άγιοι Πατέρες, επειδή εφωτίστηκαν από τον Θεό, εφωτίστηκαν και έπιασαν το θέμα της θεώσεως και του αγιασμού. Το έπιασαν, εφωτίστηκαν και κατάλαβαν τι σημαίνει θέωση του ανθρώπου. Αλλά από την άλλη, κατάλαβαν και τι σημαίνει διαστροφή του ανθρώπου μετά την πτώση. Και αυτό και έβλεπαν μέσα τους, ας πούμε, αυτή την τραγωδία και έκλαιγαν. Γιατί έκλαιγαν? Δεν έκλαιγαν από μελαγχολία οι Άγιοι, κύριε Νικολαή. Δεν έκλαιγαν από κατάθλιψη. Δεν έκλαιγαν διότι είχαν ασθενές νευρικό σύστημα. Έκλαιγαν διότι έβλεπαν αυτό το χάλι μέσα τους και, όπως είπαμε και σε άλλη εκπομπή, αυτόν το Αγίου Σιλουανού. Κράτα τον νου σου εις τον Άδη με αυτό όλα που βλέπεις μέσα σου και μη απελπίζουν. Και ακριβώς ήρθε ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος και να μας βοηθήσει να βρούμε τη χάρη και να φύγουμε από τη διαστροφή. Και είναι μεγάλο πράγμα το ότι μέσα στην Εκκλησία μπορεί ο άνθρωπος να φύγει από τη διαστροφή και να αποκτήσει αυτό το κάλλωστο αγιασμού που απαρτίζεται και αποτελείται από τους καρπούς του Πνεύματος. Και αυτό και έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος κάπως ένα λόγο, δεν το ξεχάζω. Έρχεται στην Εκκλησία ο άνθρωπος λύκος και εξέρχεται αγνίων. Γιατί? Διότι αρχίζει και αποβάλλει τα πάθη του.
1: Αυτό που λέει στο μακαρισμό, για όταν μακάρι υπενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται, ευρίσκεται την εφαρμογή του.
2: Αυτό βέβαια, διότι ο άνθρωπος αρχίζει και βλέπει αυτά που είπαμε και αρχίζει και κλαίει. Αρχίζει και κλαίει, αλλά πριν από το κλάμα είναι το πένθος. Το εξιχύλισμα του πένθους φέρνει το κλάμα. Και τότε αρχίζει ο άνθρωπος και τόσο πολύ αισθάνεται παράκληση από το πένθος, που συνεχώς το θέλει. Γι' αυτό και ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αν έχετε διαβάσει, που δεν έχετε διαβάσει, λέει ότι ο ησυχαστής θα είναι σε μια κατάσταση που όποτε θέλει κλαίει. Και αυτό είναι μεγάλο πράγμα, το ότι πραγματικά οι άνθρωποι και οι Άγιοι έφτασαν και στο αδιάλειπτο δάκρυο. Ο πατήρ Εφραίμ Κατουνακιώτης, ένα λόγο που πάθαινε το κεφαλικό, είπαν οι γιατροί, ήταν η αφυδάτωση που ήρθαν από το αείρο δάκρυο. Και δεν το καταλάβαινε να πίνει νερό κλπ. Δεν ήξεραν ο καημένο από ιατρικά. Και λόγω του ότι είχε το αδιάλειπτο δάκρυο. Διότι ήξεραν τι σημαίνει διαστροφή, ήξεραν τι σημαίνει τραγωδία του ανθρώπου. Και όχι μόνο αυτόν, αλλά όταν ένα Άγιο προχωρήσει στην πνευματικότητα και καταλάβει, τότε αναδέχεται και ο ίδιος τις αμαρτίες όλου του κόσμου και αισθάνεται και αυτός υπεύθυνος και κλαίει για αυτούς όλους. Γι' αυτό και οι άνθρωποι του Θεού είχαν κλάμα πάντοτε. Θυμάμαι τον γέροντα μας τον Αΐμις, τον οποίο ερχόταν να κοινωνήσει. Ποτέ του δεν κοινωνήσει χωρίς δάκρυα, ποτέ του. Και μάλιστα όταν μια φορά ήρθε, διότι έβασχε από τα Καρδιάνο ο γέροντάς μας και κοιμήθηκε από πνευμονικό είδημα. Και μια φορά ήταν ο γιατρός που τον παρακολουθούσε από το στρατιωτικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και επειδή ήταν εκεί στην μονή μας, είχαμε το Σάββατο το πρωί, είχαμε λειτουργία στο γέροντα. Να σε πάρω μαζί, του λέω. Πήγαμε μαζί και ήταν το γέροντα από το Ευλογημένη Βασιλεία. Μέχρι το διευχό ήταν στα δάκρυα. Τόσο ανησύχησε, μου λέει: θα είσαι εδώ οπωσδήποτε, μου λέει. Με είδε μετά, μου λέει: κλαίει ο γέροντα, δεν γίνεται για την καρδιά, είναι θάνατο το κλάμα. Και του λέω: μα αυτό είναι πνευματικό, γιατρέ μου. Μπορώ να του πω του γέροντα, μην κλαίει. Μετά του είπα βέβαια, του λέω: γέροντα, έτσι και έτσι ο γιατρό σα. Μου λέει: αυτό δεν καταλαβαίνει, παιδί μα το. Ναι, θέλω να πω ότι το δάκρυο και το κλάμα δεν είναι κάτι, ας πούμε, που νομίζουμε μερικοί ότι ξέρει, επειδή γύρασα κλαίω. Δεν είναι αυτό. Είναι η αγάπη του Θεού, είναι ο Θείος Έρος, είναι ο πόθος του Θεού που είπαμε σε άλλη εκπομπή και εκφράζεται με το δάκρυο, που πραγματικά πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί τόσο φωτισμό έχουν και τόσο φωτεινό πρόσωπο έχουν, διότι κλαίνε. Και μάλιστα θυμάμαι όταν μπήκα στο Έσεξ για την Νικολέδη και είδα τον γέροντα Σοφρόνιο και μου είπε εκεί ο πατήρ Ζαχαρίας μια στοιχομηθεία μιας κοπελίτσας 13 ετών με τον γέροντα Σοφρόνιο. Και του λέει, γέροντα, του λέει έτσι με μια παιδικότητα, γιατί είσαι τόσο χαρούμενος και τόσο γελαστός? Λέει, είμαι πολύ χαρούμενος, κόρη μου, γιατί όλη την νύχτα κλαίω. Ναι, και ακριβώς αυτό είναι. Και μακάρι ο άνθρωπος να καταλάβει ότι το κλάμα το πνευματικό δεν έχει σχέση με συνέστημα. Ναι, γι' αυτό βλέπετε ότι είναι ένα οξύμορο σχήμα. Ποιον πένθος δίνει παρηγοριά? Ποιον κλάμα δίνει παρηγοριά? Και όμως το πένθος δίνει παρηγοριά. Και ποιον πένθος λέγεται χαροποιών? Μόνο το πνευματικό.
1: Το κατά Θεό.
2: Το κατά Θεό. Γι' αυτό και οι Άγιοι εμίλησαν περί πένθους εβίωσαν το πένθος, το εκήρυξαν το πένθος και πραγματικά ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος πραγματικά μέσα στην αυτομεμψία, στην αυτοκατηγορία πενθεί και κλαίει και ακριβώς αυτός ενδύεται τη χάρα του Θεού και σιγά σιγά μαλακώνει η καρδία και αρχίζει και αγαπά τον άνθρωπο. Και αυτό ένας μοναχός, ας πούμε, που του συνάντησα πριν από λίγο καιρό, μου λέει: «Γέροντα, προσευχόμαστε το κελί μου και τόσο πολύ έθινε η αγάπη μέσα μου για όλον τον κόσμο και άρχισα με λυγμούς και όλο το βράδυ προσευχούμε για όλον τον κόσμο». Και μάλιστα ένας άλλος μοναχός που εκοιμήθηκε τον Πατή Κερβάσου, μπορώ να πω το όνομά του, αυτός ήταν πολύ της προσευχής και τις νύχτες έτσι τον βοηθούσε ο Θεός και ας πούμε προσευχόταν για τις αγγείες, για αυτούς που ας πούμε έχουν καρκίνο, για αυτούς που έχουν ας πούμε νεκρό στο σπίτι τους και πενθούν, για αυτούς που έχουν παιδιά με ναρκωτικά και κάθε νύχτα αφιέρωνε σε αυτούς και έκλαιγε απαρηγόρητα. Και μάλιστα έκλαιγε και έτσι γοερός, γι' αυτό και ένας λόγος που του δώσαμε και κάθισμα έξω από το μοναστήρι, τον είχαμε μέσα στο μοναστήρι και έκλαιγε τόσο πολύ το βράδυ που ενοχλούσαν τους άλλους. Oh. Και έκλαιγε όχι από αρρώστια ή από κεντρικότητα, έκλαιγε από θεία αγάπη. Και μου έλεγε: «Αισθάνομαι τέτοια αγάπη για τον κόσμο. Θέλω να αγκαλιάσω όλον τον κόσμο. Προσέχομαι για όλον τον κόσμο». Και μάλιστα αυτόν το οποίο είχε ο Άγιος Παΐσιος, κύριε Νικολαίδη, ότι όπως είπε και σε άλλη εκπομπή, του έδωσε τέτοια αγάπη ο Θεός για τον κόσμο, που συνεχώς προσευχόταν για τον κόσμο. Και μάλιστα μου έλεγε κάποιος κληρικός δικός του, που το λειτουργούσαν εκεί, και του έλεγε ο Άγιος Παΐσιος: «Όταν καταλύει το Άγιο Ποτήριο Παπά μου, να λες το Χριστό, Χριστέ μου, πως δεν κοινώνεσαι από το σώμα και το αίμα σου, κοινώνεσαι τους αοράτους εσύ. Κοινώνεσαι τους αοράτους εσύ, σαν εκατέλειο το Άγιο Ποτήριο». Και μάλιστα μου το είπε ο πατήρ Γρηγόριος αυτόν ο μαθητής του, για να φανεί ακόμη μια φορά πόση αγάπη είχε για τον κόσμο αυτός ο άνθρωπος, διότι πραγματικά εδούλεψε στον εαυτό του και ενεδείχθη την αγάπη του Θεού ως καρπό του Αγίου Πνεύματος.
1: Αυτό που λέμε γέροντα, μα ότι εγχωρεί μέσα στην καρδιά του όλος ο κόσμος.
2: Βέβαια. Και γίνεται άνθρωπος παγκόσμιος. Όχι παγκοσμιοποιημένος, αλλά παγκόσμιος. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές φορές λέμε στο Συναξάρι: «Χαίρε, Πάτερ, παγκόσμιος».

0: Βέβαια, αυτά είναι εύκολα πράγματα, γέροντά μου.
1: Δεν είναι εύκολα, αλλά δεν είναι απραγματοποιητά, κύριε Νίκο.
0: Και ιδίως εμείς οι κοσμικοί, ή αν θέλετε, οι χριστιανοί της ασφάλτου, που κάθε μέρα κατατριχόμαστε.
1: Ο καθένας έχει τη θέση του, αλλά χρειάζεται η έγνοια. Χρειάζεται η έγνοια για τη σωτηρία μας. Και νομίζω ότι ο μοναχός, ο λαϊκός, που συνεργάζεται οπουδήποτε, πρέπει να έχει έγνοια. Και αυτή η έγνοια, ξέρετε πώς επιτυχάνεται? Για να μας δοθεί η πνευματική εγρήγορση. Η εγρήγορση, η νύψη είναι σημαντικό πράγμα, ώστε να έχουμε αυτόν τον πόθο και τη δίψα για τη σωτηρία και να βγάλουμε αυτά τα πάθη τα οποία τα βλέπουμε μέσα μας. Δεν απαγοητευόμεθα μεν, αλλά όμως δεν είναι στη φύση του ανθρώπου αυτά.
0: Ο άνθρωπος της Εκκλησίας πώς είναι, εμείς, γεροντά μου, και πώς καθαρίζει?
1: Έχει την έννοια του Χριστού μέσα του, και αυτό είναι, έτσι είναι. Και πώς έλκει ο άνθρωπος της Εκκλησίας.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Και πώς έχει αυτή τη φωτεινότητα στο πρόσωπό του και πώς εμπνέει. Και όχι μόνο, αλλά βλέπετε, αναφέρεται προηγούμενο στον Άγιο Αντώνιο, που ενσυνέγραψε το βίο του Άγιο Αθανάσιο, ο Αρχιεπίσκοπο της Αλεξανδρίας,
0: που ήταν
1: μαθητής του. Και γράφει κάπως, που το διάβασε, καιρό βέβαια να το διαβάσω, αλλά το θυμούμε, και λέει: όχι μόνο ωφελούμουν όταν πήγαινα στο γεροντά μου, λέει, και τον έβλεπα εκεί, αλλά ήμουν εις τον κόσμο και προσφωνούσε κάποιο τυχαίο το όνομα Αντώνιο. Και αμέσως ο νους μου πήγαινε στο ασκητήριο του γεροντός μου και φλεγόταν η καρδία μου, διότι θυμούμουν τις συμβουλές και τις εμπειρίες που μου παρέδιδε ο πνευματικός μου πατέρας.
0: Αυτό που λες τώρα, γεροντά μου, το θυμούμαι από την προσωπική, την οικογενειακή μου ζωή. Κάποια φορά έλεγα με τη γυναίκα μου, τώρα τι θα μας έλεγε ο γέροντας Εφραίμ, ή θα μας έλεγε ο Τάδε, σε αυτό το θέμα. Και μόνο η ανάμνηση, γέροντα, και η υπόμνηση του προσώπου κάποιου σεβαστού για μας κατά τα άλλα ανθρώπου ή ανθρώπου του Θεού, έρχεται έτσι να μπογιάσει τη ζωή μας. Είναι σημαντικό, γέροντα.
1: Είναι ευλογία μεγάλη, γι' αυτό, ξέρετε, έτσι γράφτε ένα άρθρο το οποίο για το γεροντισμό δήθεν και λοιπά, ότι δεν πρέπει να έχουν γέροντες, και ένα άρθρο εκεί πέρα σε μια ιστοσελίδα. Το διάβασα και λυπήθηκα, γιατί ακριβώς υπάρχουν οι εξομολόγοι, υπάρχουν οι πνευματικοί στον κόσμο. Αλλά μην πρέπει να ξεχνούμε και την παρουσία των γερόντων, οι οποίοι ήταν άνθρωποι χαρισματούχοι, οι οποίοι ήταν άνθρωποι πνευματοφόροι, και έδιδα μια γραμμή στον άνθρωπο που τους πλησίαζε. Γι' αυτό και είχαμε τους στάρες της Ρωσίας, αυτούς όλους που έδιναν μια προσφορά στον λαό, και πραγματικά πήγαιναν και 5 λεπτά που τον έβλεπαν τον τάδε στάρες, ας πούμε, τόσο αλλοιώνονταν και τόσο εφλέγονταν από την αγάπη του Θεού και άλλαζε η ζωή τους. Διότι ακριβώς πρέπει να τονιστεί στην Εκκλησία και η χαρισματική παρουσία ενός ανθρώπου, η οποία πραγματικά εμπνέει. Και πολλές φορές βλέπετε εκεί στο γεροντικό που ήταν στον Αβά Αντώνιο πάλι, πήγαν 5 εκεί, και του λέει: εσύ τέκνον δεν μίλησες τίποτε. Και του λέει: αρκεί με πάτερ, του βλέπεις.
0: Έτσι.
1: Και αυτά δεν τα έλεγαν διότι είχαν συναισθηματικές σχέσεις με τους αβάδες, αλλά πραγματικά πληροφορούνται ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν άνθρωποι με τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος.
0: Ευχαριστώ πολύ, γέροντά μου. Και εγώ να πω έτσι, δεν μιλώ για εσάς και για άλλους, αλλά καμιά φορά, ξέρεις, έτσι ανέλπιστα μπορεί να έχεις κάποιο πρόβλημα και σε παίρνει ένας γέροντας τηλέφωνο. Εγώ έχω προσωπική εμπειρία. Και λέει: Νίκο μου, τι κάνεις, ας πούμε, είσαι καλά κλπ. Και μόνο αυτή η επικοινωνία, γέροντα, είναι κάτι το δεν το καταλαβαίνει ο κοινός άνθρωπος κλπ. Ή ο μεγάλος εκκλησίας άνθρωπος. Και μόνο αυτή η επικοινωνία, ένα τηλέφωνο, να του λέει πώς πάει κλπ., σου λύνει πολλά προβλήματα. Και σου δίνει έτσι μια αντώνωση. Αυτό είναι το απάβγασμα. Μέσα του.
1: Είναι το μυστήριο της χάριτος, το ανερμήνευτο μυστήριο της χάριτος, που και η σκέψη ακόμα και η ομιλία, έστω και από τηλεφώνο, σου δίνει μια χαρά, σου δίνει μια χάρη, σου δίνει μια παράκληση.
0: Έτσι.
1: Μια παράκληση.
0: Ευχαριστώ, γέροντα μου, να είστε καλά.
2: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγητού Νικολάου Νικολαίδη με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής Μονήματοπαιδείου γέροντα Εφραίμ, με θέμα «Η καρπή του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του ανθρώπου». Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία από τους 91,2 μεγακύκλους των FM και την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες που σήμερα είναι αφιερωμένη στους Αγίους της Λέσβου. Τους εκ Λέσβου ως άστρα νοητά αντίλαντας και από χωρών διαφόρων εν αυτή διαπρέψαντας, οσίους δε και μάρτυρας ομού και θείους ιεράρχας του Χριστού, εν μια ανεφημίσομεν εορτή οι Λέσβοι κραυγάζοντες, δόξα το ενισχύσαντι ημάς, δόξα το θαυμαστώσαντι, δόξα το διημών περηφανώς, την ίσον ημών κλείσαντι. Η Λέσβος καθ' όλη τη διάρκεια των πρώτων χριστιανικών χρόνων του Βυζαντίου αλλά και της επώδυνης δουλείας στον Τούρκο δυνάστη αξιώθηκε να είναι αγιοτόκονη.

Οι άγιοι εξασκούσαν το ίδιο επάγγελμα. Έπλεκαν καλάθια και ταξίδευαν σε ξένους τόπους για να τα πουλήσουν. Κάποτε ταξίδεψαν στον Κασαμπά της Μικράς Ασίας. Όσο ταπεινό και αν φαινόταν το επάγγελμά τους, η ψυχική τους λαμπρότητα κτηνοβολούσε. Ήταν και οι δύο απλοί, αλλά πιστοί και θερμοί χριστιανοί. Και ενώ τα χέρια τους έπλεκαν τα καλάθια, η ψυχή τους ήταν σε θέση να ερευνά τα υψηλότερα και ανώτερα για τον άνθρωπο προβλήματα, τα οποία, όπως λέγει ο Κύριος, απέκρυψαν από σοφών και συνετών και απεκάλυψαν αυτάν οι ποιείς. Αψηφώντας τον κίνδυνο που διέτρεχαν ανάμεσα στους Τούρκους, μιλούσαν με θάρρος για την πίστη του Χριστού, κατηχούσαν μικρούς και μεγάλους, στήριζαν τους χριστιανούς και καλούσαν τους αλόπιστους στην πίστη του Χριστού. Φαίνεται ότι η πνευματική αυτή εργασία είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα, γιατί κατηγορηθέντες ότι στα συναναστροφάστων ερμηνεύουν και αναπτύσσουν το Ευαγγέλιο, το οποίο, όπως έλεγαν, φέρνει τη σφραγίδα του Θεού και τη σωτηρία στον άνθρωπο, ήταν επόμενο να συλληφθούν από τους Τούρκους και να οδηγηθούν στις φυλακές. Οι δύο θερμοί χριστιανοί με θάρρος ομολόγησαν την πίστη τους. Περιφρόνησαν τις προτάσεις των Τούρκων να δεχτούν τη μωαμεθανική θρησκεία, δεν φοβήθηκαν τις απειλές και μαρτύρησαν για την πίστη του Χριστού στον Κασαμπά της Μικράς Ασίας. Ο Αναστάσιος ήταν σε ηλικία 20 και ο Δημήτριος 18 ετών. Το μαρτύριό τους χρονολογείται το έτος 1816 ή 1819. Η μνήμη του στημάται από την εκκλησία μας την 11η Αυγούστου και μάλιστα πανηγυρικά στα ναίδρια που χτίστηκαν για αυτού στην Αγιάσο και στον Ασώματο. Θείοι όρπικες της νήσου Λέσβου, ανεδείχθητε χρόνης υστέρης, Αναστάσιε ομού και Δημήτριε, υπερ Χριστού ομοφρόνος αθλήσαντες και των αρχαίων εχθρών κατεσχύναντες. Νέοι μάρτυρες, Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Ο Άγιος Γεώργιος από την Ιβηρία. Ο Άγιος Γεώργιος καταγόταν από την Ιβηρία. Φτωχό παιδί, αναγκάστηκε να γίνει υπηρέτη σε κάποιο μωαμεθανό, που εκμεταλλευόμενος την ηλικία του τον έκανε μωαμεθανό και τον ονόμασε Σαλίμ. Μετά το θάνατο του κυρίου του και μέχρι την ηλικία των 70 χρόνων του, έζησε μωαμεθανός σαν μεταπολιτής διαφόρων ειδών. Έμεινε άγαμος, φτωχός και πέρασε όλη τη ζωή ειρηνικά, τίμια και με αγάπη σε Τούρκους και Χριστιανούς. Στην ηλικία των 70 χρόνων ξύπνησε η συνείδησή του και αποφάσισε να επιστρέψει στην πίστη του Χριστού. Χωρίς να τον αναγκάσει κανείς, παρουσιάστηκε αυθόρμητα στον Τούρκο Κρητή και δήλωσε: «Εγώ γεννήθηκα από χριστιανούς γονείς. Φτωχό παιδί και ορφανό, με ανάγκασε το αφεντικό μου να γίνω μουσουλμάνος. Τώρα δηλώνω πως θέλω να πεθάνω χριστιανός». Ο Κρητής και όλοι εκεί γνώριζαν τον Σαλί σαν καλό και λογικό άνθρωπο. Πώς μπορούσαν να πιστέψουν πως ο καλός και σεβάσμιος γέροντας με την άσπρη γενεάδα θα έχανε τα λογικά του και θα ζητούσε να πεθάνει για την πίστη του Χριστού? Και συνέχιζε ο γέροντας με δάκρυα στα μάτια να δηλώνει την πίστη του στο Χριστό και να ζητά μαρτυρικό θάνατο για να ξεπλύνει το αμάρτημά του. Τον έκλεισαν σε έναν οντά όπου τον έβριζαν, τον απειλούσαν και τον βασάνιζαν. Την άλλη μέρα τον κάλεσαν για ανάκριση. Τρεις ημέρες συνεχίστηκαν οι ανακρίσεις και τα βασανιστήρια, που όμως θέρμαιναν περισσότερο την πίστη του. Τέλος, αποφάσισαν να τον κρεμάσουν. Στο νέο μαρτυρολόγιο διαβάζουμε: «Παραδόθηκε εις τους γιολτάσιδες του Κρητή γενιτσάρους, που παίρνοντας αυτό να τον υπάγουν εις τον τόπον της καταδίκης, τον έδερναν όλοι ανεηλεμόνος εις τον δρόμον και αυτός υπέμενε της πληγάς με σιωπήν και μεγάλη γενναιότητα. Αφού έφτασαν εις το εργαστήριον όπου ήταν επιτίδιος τόπος δι' να τον κρεμάσουν, έβαλαν την θηλιάν εις το λαιμόν του και τον εβίαζαν να πει το σαλαβάτι, δίγουν την ομολογία της θρησκείας των. Αυτός δε ο μακάριος έσφυγε το στόμα του με όση βία και δύναμη είχε δι' να μην ομιλεί, αυτοί δε, όσον αυτός δεν ομιλούσε, τόσο τον έδερναν, γυρίζοντας τον ευλογημένον εις όλον το παζάρι, δι' να τον μπουμπεύσουν και κάνοντάς του πολλά βασανιστήρια. Τέλος, τον έφεραν εις το λεγόμενο Παρμάκ Καπού και πάλι εκεί τον εκεντούσαν με τας μαχαίρας λέγοντας: «Κάμε το δάκτυλό σου ούτως, ότι ένας είναι ο Θεός». Εκείνος δε έσφυγε και τας δύο του παλάμας με όλη τη δύναμή του, όπου δεν είναι το τρόπος να τας ανοίξει τεινάς, ουδέ ήθελε να βλέπει καν εις το πρόσωπον εκείνους, αλλά γύριζε τους οφθαλμούς του εις τον τείχον. Έπειτα του έδωκαν πολλούς ραβδισμούς και γροθισμούς και τον εκρέμασαν και πάλι τον κατέβασαν μήπως μετανοήσει. Αφού δε είδαν το στερόν και αμετάθητον της πίστεώς του, τον εκρέμασαν με τελειότητα και ούτω

απήλθεν η μακαρία του ψυχή εις τας ουρανίους μονάς και έλαβε το μαρτυρικό του Στέφανον εν έτη 1770. Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 2 Ιανουαρίου. Παμάκαρ Γεώργιε της Ιβηρίας Βλαστός, λεσβίων αγλάισμα, νεομαρτύρων λαμπρών και θείων υπόδειγμα, κύριον ειν δυσόπη ειρηνεύσε των κόσμων, δούνε δε τη συμνούση των πτεσμάτων την λύσιν, ως έχουν παρησίαν αξιοθαύμαστε. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Χατζής ο Μυτιληναίος. Ο Άγιος Θεόδωρος, ο ονομαζόμενος Χατζής, γεννήθηκε και κατοικούσε στους πύργους Θερμής. Βρέθηκε σε δύσκολη όπως φαίνεται περίσταση και αναγκάστηκε να δεχθεί τη μουσουλμανική θρησκεία. Δεν είναι γνωστό πόσα χρόνια παρέμεινε μουσουλμάνος. Συνήλθε, σκέφτηκε το μεγάλο αμάρτημα της αρνησιθρησκείας στο οποίο έπεσε και αποφάσισε να επανέλθει στην Ορθοδοξία. Για να ηρεμήσει ψυχικά και να στερεωθεί η πίστη του, πήγε στο Άγιον Όρος όπου εξομολογήθηκε και επέστρεψε στη Μυτιλίνη αποφασισμένος να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Μόλις έφτασε στη Μυτιλίνη πήγε στον Τούρκο Κρητή και του είπε «Αν κάποιος αδικηθεί, αν του πάρουν κάτι, μπορεί να το πάρει πίσω και να βρει το δίκιο του». Και ο Κρητής του απαντά «Και βέβαια μπορεί». «Εγώ», του είπε ο Άγιος, «είχα μια πίστη στο Χριστό που για μένα ήταν χρυσάφι, και όμως με ξεγέλασαν και μου έδωσαν τη δική σας, που είναι χαλκός, μπακύρι. Και τώρα σας δηλώνω πως από τούτη τη στιγμή είμαι και πάλι χριστιανός». Και λέγοντας αυτά, έβγαλε το σαρίκι που φορούσε στο κεφάλι του και το πέταξε μπροστά στα πόδια του Κρητή. Το νόμισαν τρελό. Όμως, από τη συνομιλία που ακολούθησε, κατάλαβαν ότι μιλούσε λογικά και ότι ήταν αποφασισμένος να ακολουθήσει το δρόμο που πορεύτηκαν όλοι οι μάρτυρες και νεομάρτυρες της Εκκλησίας. Ο Κρητής τον παρέπεψε στο Ναζίριο Μεραγά. Εκεί ακολούθησαν άλλες ανακρίσεις και ξεφτελισμοί για να τον αναγκάσουν να παραμείνει μουσουλμάνος. Ο Θεόδωρος, με σταθερότητα, ομολογούσε την πίστη του στο Χριστό και την απόφασή του να δώσει τη ζωή του για την πίστη του. Όταν του το ανακοίνωσαν, ζήτησε να του δώσουν το σχοινί με το οποίο θα τον κρεμούσαν. Του το έδωσαν και ο Άγιος το πήρε, το ασπάστηκε και το έθεσε στο λαιμό του για να δείξει ότι με τη θέλησή του πεθαίνει για την πίστη του Χριστού. Τον κρέμασαν στη θέση Παρμάκ Καπού, όπου συνήθιζαν να απαγχωνίζουν οι Τούρκοι όσους καταδίκαζαν σε θάνατο. Το λείψανο του Αγίου το έριξαν στη θάλασσα, από που το πήραν οι χριστιανοί και το έθαψαν στο εξοχικό εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Μόθωνα, όπου το έτος 1967, κατά την επισκευή του Ναϊδρίου, βρέθηκαν τα ιερά οστά του Αγίου. Μαρτύρησε στις 30 Ιανουαρίου του 1784. Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Θεοδόρου του Χατζή στις 30 Ιανουαρίου, ημέρα του μαρτυρίου του, και στις 3 Σεπτεμβρίου, ημέρα της Ευρέσεως των Ιερών του Λειψάνου. Εκκλέσβου ευλάστησας και εν αυτή ανδρικός αθλήσας Θεόδωρε, υπερ Χριστού του Θεού αξίως δε δόξασε. Όθεν τα λείψανά σου νεομάρτης ευρώντες, χάριν εκ τούτουν θείαν κομιζόμεθα πίστη, δοξάζονται στον Κύριον το σε στεφανώσαντα.

Ο Άγιος Λουκάς ο Νεομάρτης. Ο Άγιος Λουκάς ήταν από την Ανδριανούπολη. Έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία 6 ετών. Τον παραλεύει τότε ένας καλός χριστιανός από τη Ζαγορά για να ανακουφίσει τη χείρα μητέρα του. Σαν έμπορος αυτός ζούσε στη Ρωσία και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε μαζί του και το μικρό Λουκά. Σε ηλικία 13 ετών, ο Λουκάς φιλονίκησε με παιδιά Τούρκων και έδιρε ένα από αυτά. Οι Τούρκοι τον συνέλαβαν και θα τον σκότωναν αν δεν δεχόταν να γίνει μουσουλμάνος. Τον πήρε τότε ένας Τούρκος στο σπίτι του για να επιτύχει τον εξισλαμισμό του. Ο Λουκάς κατόρθωσε να ειδοποιήσει τον προστάτη του για τον κίνδυνο που διέτρεχε και αυτός πάλι κατέφυγε στη ρωσική πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης για να επιτύχει την απελευθέρωση του Λουκά, αλλά δεν τον κατόρθωσε. Ο Τούρκος που τον κρατούσε για να προλάβει και άλλη επέμβαση της ρωσικής πρεσβείας τον έκανε δια της βίας μουσουλμάνο. Έπειτα από ένα διάστημα ο Λουκάς κατόρθωσε να δραπετεύσει. Συναντήθηκε με τον θετό πατέρα του που τον έστειλε στη Σμύρνη. Εκεί εξομολογήθηκε με δάκρυα και συντριβή και ο πνευματικός του συνέστησε να πάει στο Άγιο Όρος να ηρεμήσει ψυχικά και να αποφύγει άλλους κινδύνους. Υπακούοντας ο Λουκάς πήγε στο Άγιον Όρος στη Μονή Μεγής της Λάβρας όπου έζησε σαν μοναχός με μετάνοια, προσευχή και νηστεία. Πήγε και σε πολλά άλλα μοναστήρια του Αγίου Όρους και γνώρισε Αγίους Γέροντες που το στερέωσαν στην πίστη. Στη σκήτη της Αγίας Άννας γνώρισε τον Άγιο Γέροντα Βυσσαρίωνα που όταν άκουσε την ιστορία του Λουκά έδειξε όλη του την αγάπη σε αυτόν. Ο Λουκάς του φανέρωσε το θερμό πόθο που έκρυβε στην ψυχή του να μαρτυρήσει για να ξεπλύνει το αμάρτημα της άρνησης του Χριστού, έστω και αν είχε πέσει άθελά του σε αυτό. Ο Λουκάς με δάκρυα στα μάτια ζητούσε την ευλογία από τον Γέροντα Βυσσαρίωνα να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Ο Βυσσαρίων αρνήθηκε να του τη δώσει και έστειλε τον Λουκά σε έναν άλλο Άγιο Γέροντα, τον Ανανία, για να λάβει τη γνώμη του, αλλά ούτε αυτός έδωσε άδεια στον Λουκά να φύγει από τα Άγιο Όρος και να αναζητήσει το μαρτυρικό θάνατο. Του είπαν πως ήταν ανάγκη να το σκεφτεί για πολύ καιρό και να ασκηθεί πολύ ακόμη για να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο θάνατο. Οι γέροντες Βυσσαρίων και Ανανίας συμφώνησαν να τον υποβάλουν σε αυστηρή νηστεία και προσευχή για 50 ημέρες. Του είπαν να κάνει 800 μετάνοιες την ημέρα και συνεχή προσευχή και να τρώει μόνο ψωμί και να πίνει μόνο νερό μία φορά το 24ωρο. Ο Λουκάς το δέχτηκε με μεγάλη προθυμία και χαρά. Αλλά ο Θεός δεν περίμενε τη συμπλήρωση των 50 ημερών. Είχαν περάσει 32 ημέρες όταν ήρθε στο Άγιον Όρος κάποιος ναυτικός, ονόματι Νικόλαος, φίλος του Γέροντα Βυσσαρίωνα, έτοιμος να φύγει με το καράβι του για την Τένεδο και τη Μυτιλίνη. Ήταν ευκαιρία να ταξιδέψει ο Λουκάς, αφού η επιθυμία του ήταν να μαρτυρήσει στη Μυτιλίνη, όπως ο Άγιος Θεόδωρος ο Βυζάντιος πριν από 7 χρόνια, του οποίου το μαρτύριο είχε διαβάσει ο Λουκάς και τόσο είχε συγκινηθεί από αυτό. Με χαρά δέχτηκε να ταξιδέψει αφού ζήτησε μια χάρη από τον Γέροντα Ανανία να τον κάνει μοναχό και μια χάρη από τον Γέροντα Βυσσαρίωνα να τον συνοδεύσει στη Μυτιλίνη. Στις 10 Μαρτίου έφυγαν από το Άγιον Όρος. Έφτασαν στην Τένεδο και μετά στα Μοσχονήσια όπου φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του καλού χριστιανού Χατζη Ανδρέα. Από εκεί έφυγαν και ήρθαν στο χωριό της Μυτιλίνης Πάμφυλα. Ήρθαν στο ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου γνώρισαν τους ιερείς του ναού Γρηγόριο και Παρθένιο, που έδειξαν πολύ αγάπη για τους ξένους. Οι ιερείς διηγήθηκαν στους ξένους το μαρτύριο του Αγίου Θεοδόρου και την άλλη μέρα, Πέμπτη, έκαναν με μεγάλη κατάνοιξη τη Θεία Λειτουργία και κοινώνησαν όλοι των Αγχράντων Μυστηρίων. Εκεί έμαθαν πως μια τουρκική οικογένεια με 8 πρόσωπα, που ονομαζόταν Κουτσουμέλη, δραπέτευσε από τη Μυτιλίνη για να γίνουν όλοι χριστιανοί. Η είδηση αυτή ήταν μια ακόμα ενθάρρυνση για τον Λουκά. Ο εφημέριος των Παμφύλων Παρθένιος τον άλυψε στο μέτωπο με λάδι του Παναγίου Τάφου και μέσα στα πυκνά μαλλιά του έβαλε ένα κομματάκι από το ματωμένο πουκάμισο του Αγίου Θεοδόρου. Αφού έψαλαν κατανυκτική παράκληση στο ναό της Αγίας Βαρβάρας, ξεκίνησαν για τη Μυτιλίνη. Οι δύο ιερείς των Παμφύλων του συνόδευσαν μέχρι την Παναγία που ήταν στο Λευκολέμι. Ίσως είναι η κοινότητα της Παναγιούδας στο δρόμο Παμφύλων Μυτιλίνης, όπου κατά την παράδοση υπήρχαν πολλές λεύκες, πολλά δέντρα. Αφού έμειναν μόνοι, ο Λουκάς μπήκε στο ναό και έκανε πάλι θερμή προσευχή. Μετά, παρακάλεσε τον Γέροντα Βυσσαρίωνα να συναντήσει και να παρηγορήσει τη μητέρα του. Αφού έκλαψαν και αντάλλαξαν ευχές, έδωσαν τον τελευταίο ασπασμό και χωρίστηκαν. Ο Λουκάς πήρε το δρόμο για τη Μυτιλίνη. Ο Λουκάς παρουσιάστηκε στον Αζήρ Αγά της Μυτιλίνης. Μίλησε με θάρρος για το πώς την παιδική του ηλικία αρνήθηκε την πίστη του και πως τώρα είναι αποφασισμένος να μαρτυρήσει και να πεθάνει χριστιανός. Οι Τούρκοι τον έριξαν στη φυλακή και του είπαν να σκεφτεί καλύτερα και σε 3 ημέρες να τους απαντήσει.
την τρίτη ημέρα που τον έβγαλαν από τη φυλακή, πηγαίνοντας τον στον Κρητή, είτε τον Μητροπολίτη Μυτιλίνης Ιερεμία να βγαίνει από το γραφείο του Αγά, ζήτησε την ευχή του και τον παρακάλεσε να προσεύχεται γι' αυτόν. Το Μητροπολίτη τον είχε καλέσει ο Αγάς για ανάκριση σχετικά με την οικογένεια Κουτσουμέλη που εξαφανίστηκε. Παρόλη την τρομοκρατία, ο Δεσπότης έστειλε αμέσως έγγραφο στους ιερείς να προσευχηθούν για το παλικάρι που πήγαινε να μαρτυρήσει. Ο Λουκάς και πάλι δήλωσε πως θέλει να πεθάνει χριστιανός και μάλιστα μίλησε με τόσο θάρρος και γνώση που όσοι τον άκουγαν τον θαύμασαν. Τον ξαναέριξαν στη φυλακή και τέλος αποφάσισαν το τον κρεμάσουν. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Τον Χριστό μου προσκυνώ και λατρεύω». Τον κρέμασαν στις 23 ή στις 25 Μαρτίου, ημέρα Κυριακή, στις 2 μετά το μεσημέρι. Το λείψανό του το έδεσαν με μεγάλη πέτρα και το έριξαν στη θάλασσα. Όμως σηκώθηκε τόσο απότομη τρικυμία, ώστε ο Τούρκος αξιωματικός που ήταν στο πλοίο ρώτησε τον υπηρέτη του Αγά «Τι είναι Γιαννάκη?» Και εκείνος απάντησε «Οργή Θεού, γιατί δεν αφήσατε να θάψουν οι χριστιανοί τον Άγιο». Τελικά η τρικυμία έριξε το πλοίο στη στεριά. Κατόπιν οι χριστιανοί βρήκαν το λείψανο και το έθαψαν με τιμές. Υπάρχει πληροφορία ότι μέχρι το 1884 τα οστά του Αγίου βρισκόντουσαν στο ναό του Αγίου Σημεών. Το σκούφο του Αγίου Λουκά και ένα μαντίλι του χάρισε ο υπηρέτης του Αγά στους ιερείς των Παμφύλων. Η εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκά στις 23 Μαρτίου. Ασκητικός προγυμναστής εν το άθο, τας νοητάς των δυσμενών παρατάξεις την πανοπλία όλε σας παμάκαρ του Σταυρού, αύθης δε προς άθλησιν αθλητικός απεδίσω, κτίνας τους της πίστεως αισθητούς πολεμίους, όσοι ο μάρτης ξύφινοητό, διοεστεύτης Λουκά διτής στέμασιν. Πέρα από την ξεχωριστή ημέρα εορτασμού του κάθε Αγίου, η Εκκλησία μας θυμά τη μνήμη πάντων των εν λέσβο διαλαψάντων Αγίων την δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου, δηλαδή την πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Μάλιστα, στο νησί της Λέσβου οι εορτασμοί κρατούν μία ολόκληρη εβδομάδα, από την Κυριακή των Αγίων Πάντων έως τη δεύτερη Κυριακή του Ματθαίου. Θείον σύστημα κλινών οσίων και ομίγυριν αρχιερέων και μαρτύρων ακαθαίρετων φάλαγγα, ειν ίσως Λέσβος γεραίρι χορεύουσα, ως εν αυτή των Χριστών μεγαλύνοντας και πρεσβεύοντας δωρίστασε τες ψυχές ημών ειρήνην αληθή και μέγα έλεος. Στο σημείο αυτό, άλλη μια εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν η θεολόγος Ειρήνη Πιτσικάλη, η οποία και επιμελήθηκε τα κείμενα της εκπομπής με τη βοήθεια του βιβλίου «Οι Άγιοι της Λέσβου», του θεολόγου και τέος διευθυντού της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Σωτηρίου. Στον ήχο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Παναγιώτης Γιαννής, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ, καθώς και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Αγαπητοί ακροάτες, χαίρετε.

του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πειραιός επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστε κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Αγαπητοί ακροατές, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στο διαδίκτυο και όπου αλλού φτάνει η φωνή μας, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα κομμάτι του Ευαγγελίου που αναφέρεται σε έναν Ρωμαίο εκατόνταρχο. Είναι η Τετάρτη Κυριακή του Ματθαίου, όπως λέγεται, και διαβάζεται το 8ο κεφάλαιο του Ματθαίου από τους στίχους 5 έως 13. Αλλά ας πάρουμε το αεροπλάνο της φαντασίας μας και ας πάμε πίσω στα χρόνια εκείνα που ζούσε ο Χριστός. Τότε, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, υπήρχαν δούλοι. Έχουμε σκεφτεί αλήθεια τι ήταν αυτοί οι δούλοι? Θα μου πείτε, ήταν άνθρωποι. Φυσικά και ήταν άνθρωποι, αλλά δεν τους λογάριαζαν σαν ανθρώπους. Αυτό σήμερα που ακούμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε δεν υπήρχε. Δεν τους προστάτευε κανένας νόμος. Οι κύριοι τους έκαναν ό,τι ήθελαν. Τους έβαζαν σε βαριές δουλειές, στα χωράφια, να χτίζουν τα αφεντικά, τα μέγαρά τους. Δούλευαν συνήθως με αλυσίδες στα πόδια, στα μεταλλεία και στα κάτεργα. Τους είχαν στα πλοία σαν κοπηλάτες. Τους είχαν στις αρένες οι Ρωμαίοι να παλεύουν με άγρια θηρία και να τους κατασπαράζουν. Δεν όφιλαν να τους πληρώσουν ούτε το μεροκάματο ούτε τίποτα. Και όπως καταλαβαίνετε, και η τροφή τους ήταν άθλια. Δεν είχαν δικά τους σπίτια, έμεναν στους στάβλους συνήθως των αφεντικών τους, το οποίο πολλές φορές τους τιμωρούσε σκληρά, τους χτυπούσε αλίπητα. Θα μπορούσε και να τους σκοτώσει ακόμα, χωρίς να δώσει λόγο σε κανένα. Όταν δεν τους άρεσαν, οι δούλοι τους πήγαιναν στα σκλαβοπάζαρα και τους πουλούσαν και αγόραζαν άλλους ή αγόραζαν ζώα. Αυτή ήταν η κατάσταση μέχρι την εποχή του Χριστού. Κανείς αρχαίος σοφός, κοινωνιολόγος, φιλόσοφος δεν μίλησε για την ισότητα ποτέ δούλου και κυρίου. Μόνο ένας μίλησε, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και ποιος ιστορικά έδωσε προνόμια στους δούλους, ούτως ώστε να δικάζονται εκείνοι που τους σκοτώνουν, τα αφεντικά τους? Ο Μέγας Κωνσταντίνος. Μόνο και γι' αυτό που έκανε, που έδωσε αξία στους δούλους, αξίζει να ονομάζεται Μέγας. Αλλά δεν έκανε μόνο αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος, που τόσο πολύ κατηγορείται από τους αιρετικούς. Με μανία τον κατηγορούν οι αιρετικοί τον Μέγα Κωνσταντίνο. Αλλά η Εκκλησία μας δεν ήξερε γιατί τον ονόμασε Μέγα. Ασφαλώς και ήξερε. Έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι δύο πράγματα να θυμόμαστε από τα πολλά που έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος: ότι απελευθέρωσε τους ανθρώπους από τη δουλεία και άφησε ελεύθερα τον καθένα άνθρωπο να θρησκεύεται όπως αυτός νομίζει. Λοιπόν, αλλά σήμερα είπαμε θα μιλήσουμε για κάποιον δούλο που αρρώστησε ξαφνικά και έτυχε αυτός ο νέος να έχει κάποιον στοργικό, έτσι, στοργικό αφεντικό, να έχει έναν κύριο που ήταν εκατόνταρχος, ο οποίος όμως τον συμπόνεσε ακριβώς όπως το παιδί του. Έδειξε ενδιαφέρον δηλαδή, υπάρχουν και εξαιρέσεις βλέπουμε, και θα πήγε οπωσδήποτε σε γιατρούς και θα πήρε φάρμακα, αλλά δεν έγινε τίποτε. Και τώρα αυτός ο εκατόνταρχος του Ρωμαϊκού στρατού, ο οποίος φαίνεται να είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, παρόλο που είναι ειδωλολάτρης, τι κάνει? Πηγαίνει στο Χριστό σαν τελευταία ευκαιρία για να γίνει καλά το παιδί του, ο δούλος του. Και θα δούμε τώρα ακριβώς τι συμβαίνει, πώς έρχεται την ταπείνωση αλλά και την πίστη του ανθρώπου αυτού. Όπως είπαμε, ήταν εκατονταρχός, δηλαδή αναλογία με έναν λοχαγό σήμερα. Κατά αναλογία θα ήταν λοχαγός. Συνήθως η στρατιωτική, από ό,τι ξέρουμε, είναι λίγο σκληρότερη από τους άλλους ανθρώπους, και λόγω της συμπεριφοράς τους στο στρατό και λόγω του ότι είναι άνθρωποι που συνάπτουν πολλές φορές μάχες και πολέμους, ιδίως στην εποχή εκείνη. Και όμως εδώ το αξίωμά του, το οποίο ήταν κάποιο μεγάλο αξίωμα στην κοινωνία, ούτε η καταγωγή του, ούτε το περιβάλλον του κατόρθωσαν να τον επηρεάσουν, τον άνθρωπο αυτό. Αγαπούσε λοιπόν ο εκατόνταρχος το δούλο του, διότι τον έβλεπε σαν πλάσμα του Θεού και τον πονούσε. Δεν του επέτρεψε λοιπόν η συνείδησή του να διαφορήσει για τον άρρωστο δούλο του, και να που τρέχει και παρακαλάει το Χριστό.

Ας δούμε όμως το αρχαίο κείμενο και κατόπιν τη μετάφρασή του. Ματθαίος Ήτα, δηλαδή 8ο κεφάλαιο και στίχοι 5 έως 13. Κείμενο. Το καιρό εκείνο, εισελθόντι το Ιησού εις Καπερναούμ, προσήλθεν αυτό εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον, «Κύριε, ο πες μου βέβλητε εν την οικία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει αυτό ο Ιησούς, «Εγώ ελθόν, θεραπεύσω αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταρχος έφη, «Κύριε, ούκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις, αλλά μόνον είπε λόγο και ιαθίσετε ο πες μου. Και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν, έχων είπε με αυτόν στρατιώτας και λέγω τούτο πορεύθητη και πορεύεται και το άλλο έρχου και έρχεται και το δούλο μου ποιήσον τούτο και ποιεί». Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε της ακολουθούσιν, «Αμήν λέγω ημίν, ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρων. Λέγω δε ημίν, ότι πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι και ανακληθήσονται με τα Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας εκβληθήσονται εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων». Και είπον ο Ιησούς το εκατοντάρχο, «Είπαγε, και ως επίστευσας γεννηθήτωση. Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη».

Πάμε τώρα στη μετάφραση του κειμένου. Όπως είπαμε, είναι το 8ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Εκείνο τον καιρό, μόλις μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και τον παρακαλούσε με αυτά τα λόγια. «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παράλυτος και υποφέρει φοβερά». Ο Ιησούς του λέει, «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος του αποκρίθηκε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου. Πες όμως μόνον ένα λόγο και θα γιατρευτεί ο δούλος μου. Είμαι κι εγώ άνθρωπος κάτω από εξουσία και έχω στρατιώτες στη διοίκησή μου. Λέω στον ένα πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλο έλα και έρχεται και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει». Όταν τον άκουσε ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σε όσους τον ακολουθούσαν, «Σας βεβαιώνω πως τόση πίστη ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκα. Και σας λέω πως θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Ενώ οι κληρονόμοι της Βασιλείας θα πεταχτούν έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίνε και θα τρίζουν τα δόντια τους». Ύστερα είπε στον εκατόνταρχο ο Ιησούς, «Πήγαινε και ας γίνει αυτό που πίστεψες». Και γιατρεύτηκε ο δούλος εκείνη την ώρα.

θαυμαστά και υπέροχα σήμερα ακούγονται πράγματα. Αλλά ας πάρουμε τον καλεσμένο μας σήμερα και ας τον αφήσουμε να μας μιλήσει για το Ευαγγέλιο αυτό, για τον Εκατόνταρχο και για την πίστη του. Σε όλο το Ευαγγέλιο βλέπει κανείς πόσο αφοσιωμένος ήταν αυτός ο λαός, διότι και όταν μιλούσε τον άκουγαν σιωπηλοί, χωρίς να παρεμβαίνουν, ούτε να διακόπτουν στη συνέχεια του λόγου του, ούτε και προσπαθούσαν να βρουν αφορμή για να τον κατηγορήσουν όπως οι Φαρισαίοι. Και μετά τη διδασκαλία τον ακολουθούσαν πάλι με θαυμασμό. Εσύ αγαπητέ μου όμως πρόσεξε σε παρακαλώ τη σύνεση του Ιησού. Πώς οικονομεί ποικιλοτρόπως την ωφέλεια των παρόντων, εκεί παρευρισκομένων, μεταβαίνοντας από τα θαύματα στους λόγους και πάλι ερχόμενος στους λόγους της διδασκαλίας και στα θαύματα. Διότι και πριν ανέβει στο όρος θεράπευσε πολλούς, προετοιμάζοντας το έδαφος για όσα θα έλεγε, και μετά την ολοκλήρωση της μακράς αυτής ομιλίας, της επί του όρου, όπως λέγεται διδασκαλίας, πάλι έρχεται σε θαύματα, επιβεβαιώνοντας τους λόγους με τα έργα του. Η δε επί του όρους διδασκαλία θεωρείται το πιο υψηλό κείμενο, το πιο μεγάλο, το πιο δυνατό κείμενο που γράφτηκε ποτέ. Η επί του όρους ομιλία. Μιλάει γι' αυτό ο Ντοστογεύσκη και πολλοί άλλοι, για το ύψος της διανοήσεως αυτής, της ηθικής τελειότητος και όλα αυτά. Και επειδή ο Χριστός δίδασκε ως έχον εξουσία, όπως είπανε και οι αυτοί που τον άκουσαν, για να μην ομιστεί ο τρόπος της διδασκαλίας του κομπασμός και αυθάδεια, κάνει το ίδιο με τα έργα. Θεραπεύει ως εξουσίαν έχων. Και αυτό το κάνει για να μην θορυβούνται βλέποντάς τον να διδάσκει με αυτόν τον τρόπο, αλλά να μην κάνει τίποτα από την άλλη μεριά. Όταν όμως δίδασκε με τέτοια αυθεντικότητα και δύναμη και συμπλήρωνε αυτά που έλεγε με θαύματα, τότε γινότανε πάρα πολύ αξιόπιστος. Ο περισσότερος λαός λοιπόν ήταν αφοσιωμένος στο Χριστό, αντίθετα προς τους Φαρισαίους οι οποίοι τον πολεμούσαν. Όταν λοιπόν είχε κατεβεί τότε μετά την επί του όρους ομιλία, μας λέει το Ευαγγέλιο ότι τον πλησίασε ο λεπρός. Ενώ αυτός ο εκατόνταρχος ο σημερινός, μετά από λίγο, μόλις εισήλθε δηλαδή στην Καπερναούμ. Για ποιο λόγο όμως, θα μου πείτε, ούτε ο πρώτος, δηλαδή ο λεπρός, ούτε και ο δεύτερος, ο εκατόνταρχος, ανέβηκαν στο όρος για να ακούσουν την ομιλία? Βέβαια, όχι από τεμπελιά τους, διότι και των δύο η πίστη αποδείχτηκε θερμή, αλλά για να μην διακόψουν τη διδασκαλία. Όταν προσήλθε, του λέει: «Ο πες μου βέβλητε εν τη υγεία παραλυτικός, δεινός βασανιζόμενος. Το παιδί μου κοίταται στο σπίτι σαν παράλυτο και βασανίζεται πάρα πολύ». Μερικοί λοιπόν λένε ότι ο απολογούμενος ανέφερε την αιτία για την οποία δεν τον έφερε μαζί του για να τον θεραπεύσει, διότι δεν ήταν δυνατόν να τον μεταφέρει σηκωτό, ενώ ήταν παράλυτος και υπέφερε, ευρισκόμενος στις τελευταίες αναπνοές του. Αλλά για το ότι ήταν ετοιμοθάνατος, μας λέει ο Λουκάς, έμελε τελευταν, επρόκειτο δηλαδή σύντομα να πεθάνει. Μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Εγώ όμως βλέπω ότι αυτό είναι απόδειξη της μεγάλης πίστεως του εκατοντάρχου, η οποία ήταν πολύ μεγαλύτερη από εκείνων που κατέβασαν τον άλλο παραλυτικό από τη στέγη. Διότι γνωρίζοντας σαφώς ότι και μόνη η προσταγή του Χριστού θα αρκούσε για να εγερθεί ο κατάκητος, έτσι θεώρησε περιττό να τον μεταφέρει μέχρι εκεί». Τι έκανε λοιπόν ο Ιησούς
αυτό που σε καμιά προηγούμενη περίπτωση δεν είχε κάνει. Ενώ δηλαδή παντού ακολουθούσε την προαίρεση αυτών που τον οικέτευαν, εδώ σπέβδει και δεν υπόσχεται μόνο να τον θεραπεύσει, αλλά και να μεταβεί στο σπίτι του. Και το πράττει αυτό για να μάθουμε εμείς την αρετή αυτού του ανδρός, του εκατόνταρχου. Διότι αν δεν είχε δώσει αυτή την υπόσχεση, αλλά έλεγε πήγαινε, ο δούλος σου θα θεραπευτεί, τίποτα από αυτά δεν θα γνωρίζαμε πια, τα οποία συνέβησαν πιο κάτω. Πράγματι, κάτι ανάλογο έπραξε ο Ιησούς και στην περίπτωση της Φινικίσης, εκείνης της γυναίκας, αν και φαινομενικός, έκανε το αντίθετο. Διότι εδώ, στον εκατόνταρχο, αν και δεν προσκαλείται στο σπίτι, με δική του πρωτοβουλία υπόσχεται ότι θα πάει για να μάθεις την πίστη και την πολύ ταπεινοφροσύνη του εκατόνταρχου. Στην περίπτωση όμως της Χαναναίας αρνείται την ευεργεσία και δείχνει μεγάλη απορία για την επιμονή της, επειδή ως τέλεια σοφός και επινοητικός γιατρός που είναι, γνωρίζει να θεραπεύει τα αντίθετα με τα αντίθετα. Και εδώ μεν με την αυταπάγγελτη παρουσία, εκεί δε με την παρατεταμένη αργοπορία και άρνηση αποκαλύπτεται η πίστη της Χαναναίας. Το ίδιο έκανε και με τον Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη κατά αναλογία, λέγοντας ότι δεν θα το αποκρύψω αυτό από το δούλο μου τον Αβραάμ. Για να μάθεις λοιπόν τη φιλοστοργία και τη φροντίδα του υπέρ των Σοδόμων, αλλά και στην περίπτωση του Λότ, οι απεσταλμένοι αρνούνται να εισέλθουν στον οίκο του, για να μάθεις το γεγονός της φιλοξενίας του δικαίου. Και τι λέει τώρα ο εκατόνταρχος? «Κύριε, δεν είμαι ικανός ούτε κάτω από τη στέγη μου να μπεις. Ουκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγη εισέλθεις». Ας ακούσουμε όσοι πρόκειται να υποδεχθούμε τον Χριστό, διότι είναι δυνατόν να τον υποδεχθούμε και τώρα. Ας ακούσουμε και ας παραδειγματιστούμε από το ζήλο του και ας τον δεχτούμε με την ίδια πλούσια διάθεση. Διότι κι όταν υποδεχθείς φτωχό και πεινασμένο και γυμνό, εκείνον υποδέχτηκες και έθρεψες τον Κύριο. Αλλά πες μόνο ένα λόγο, συνεχίζει ο στρατιωτικός, και ιαθίσεται ο πες μου. Μια κουβέντα μόνο να πεις, ένα λόγο, και το παιδί μου θεραπεύεται. Κοίταξε εδώ ότι και αυτός, όπως ακριβώς και ο λεπρός, έχουν την αρμόζουσα γνώση περί του Κυρίου. Διότι ούτε εκείνος του είπε παρακάλεσε, ούτε του είπε προσευχήσου, όπως λένε στους προφήτες και στους Αγίους, ούτε του είπε οικέτευσε, αλλά του είπε πρόσταξε. Δηλαδή αναγνωρίζει τη θεότητα του Χριστού, λέγοντάς του διάταξε και θα γίνει αυτό. Αλλά έπειτα, φοβούμενος μήπως από μετριοφροσύνη αρνηθεί, λέει, διότι κι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που βρίσκομαι κάτω από εξουσία, αλλά έχω και στρατιώτες, και λέω στον έναν πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στον δούλο μου λέγω κάνε αυτό και το κάνει. Και τι σημασία έχει αυτό, θα έλεγε κάποιος, αν ο εκατόνταρχος έκανε όλη αυτή την περιγραφή? Το ζητούμενο είναι αν ο ίδιος ο Χριστός την αποδεχθεί και την επικυρώσει. Όποιος ρωτάει έτσι, καλά κάνει και είναι σωστό αυτό που λέει. Ας το δούμε λοιπόν αυτό. Και θα διαπιστώσουμε ότι έγινε και εδώ ό,τι και στην περίπτωση του λεπρού. Διότι, όπως ο λεπρός είπε, εάν θέλεις,
και δεν βασίζεται μόνο στο λεπρό ισχυρισμό περί της εξουσίας του Χριστού, αλλά και στους ίδιους τους λόγους του Χριστού. Διότι όχι μόνο δεν διέλυσε την υπόνοια, αλλά περισσότερο την επιβεβαίωσε. Προσθέτοντας αυτό που ήταν περιττό να το πει, λέγοντας «Θέλω, καθαρίστε τη», η ερώτηση ήταν «Αν θέλεις». Και το έκανε για να επικυρώσει την πίστη του λεπρού. Αλλά και εδώ αξίζει να εξετάσουμε αν συνέβη κάτι παρόμοιο. Και πράγματι, εξετάζοντάς το, θα διαπιστώσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, ότι πάλι το ίδιο συνέβη. Η πίστη είναι δυνατή και στους δύο και φαίνεται από τα λόγια τους. Διότι όταν τέτοια πράγματα λέει ο εκατόνταρχος, το αναγνωρίζει την εξουσία. Και τότε ο Κύριος δεν τον ελέγχει, αλλά τον επεδοκίμασε, του δώσε συγχαρητήρια. Αλλά και κάτι ακόμα περισσότερο από την επιδοκιμασία. Ο Ευαγγελιστής δεν είπε ότι απλώς επένεσε αυτό που είπε, αλλά φανερώντας την επαύξηση του επένου μας λέει ότι εθαύμασε. Και όχι απλώς εθαύμασε, αλλά και παρόντος όλου του πλήθους τον έκανε υπόδειγμα στους άλλους, ώστε να ποθήσουν και οι άλλοι να μιμηθούν την πίστη του εκατόνταρχου.

Βλέπεις αγαπητέ πως θαυμάζεται από τον Κύριο όποιος ομολογεί την εξουσία του, όπως όποιος τον ομολογεί ως εξουσιαστή των πάντων. Διότι προλίγου ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας είπε ότι εξεπλήσοντο οι όχλοι με τη διδασκαλία του και ότι δίδασκε σαν να είχε ως έχουν δηλαδή μεγάλη εξουσία, αυθεντικά, δυνατά. Στο ζήτα κεφάλαιο αυτό θα το δούμε. Και όχι μόνο τους έκανε έλεγχο, αλλά τους πήρε και κατέβηκαν από το όρος και επεκύρωσε τη γνώμη τους με τον τρόπο που καθάρισε το λεπρό. Μετά την επί του όρους ομιλία έκανε και δύο θαύματα. Εκείνος πάλι έλεγε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις. Και δεν τον επιτίμησε, αλλά τον εκαθάρισε, θεραπεύοντάς τον έτσι όπως του είπε εκείνος. Ο εκατόνταρχος πάλι του λέει, «Υπέ λόγω μόνον και ιαθίσεται ο πες μου, μια λέξη μόνο να πεις και θα γίνει καλά ο δούλος μου», τον οποίον τον λέει και παιδί του, τον αγαπούσε σαν παιδί του το δούλο του. Ήταν άνθρωπος του Θεού, αμέσως φαίνεται αυτό. Και ο Κύριος θαυμάζοντας του είπε, «Ούτε στο Ισραήλ δεν βρήκα τόση πίστη σαν και αυτή εδώ του εκατονταρχού». Για να το διαπιστώσουμε αυτό και από το αντίθετό του, ας ακούσουμε τι είπε στη Μάρθα. Επειδή η Μάρθα δεν είχε πει κάτι παρόμοιο, αλλά αντιθέτως είχε πει, «Όσα ανετήσει τον Θεόν, δώσισι». Δηλαδή η Μάρθα απευθύνεται στον Χριστό και του λέει, «Γνωρίζω και ξέρω ότι εσύ όσα ζητήσεις από τον Θεό θα τα πάρεις». Όχι μόνο δεν επινέθη, μόνο ήταν γνωστή και αγαπητή και από τους πλέον αφοσιωμένους σε αυτόν ανθρώπους ήταν η Μάρθα, αλλά και επιτιμήθηκε για να διορθωθεί, διότι δεν είχε κάνει σωστή ομολογία. Γι' αυτό της λέει, απαντώντας της ο Χριστός και διορθώνοντάς της, «Ουκ είπον σοι ότι αν πιστέψεις όψι την δόξα του Θεού? Μάρθα, δε σου έχω πει ότι όταν πιστέψεις θα δεις πραγματικά τη δόξα του Θεού?» Ελέγχοντάς της με τον τρόπο αυτό, γιατί ακόμα δεν είχε καλοπιστέψει. Και πάλι, επειδή έλεγε, «Όσα αιτήσεις στο Θεό, ο Θεός θα σου τα δώσει», για να την απομακρύνει από αυτή την αντίληψη και να τη διδάξει ότι δεν χρειάζεται να λάβει από αλλού, αλλά αυτός είναι η πηγή των αγαθών. Της λέει, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή», το οποίο σημαίνει, δεν περιμένω να δεχτώ ενέργεια, αλλά κατεργάζομαι τα πάντα αφεαυτού μου. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θαυμάζει τον εκατόνταρχο και τον προβάλλει ενώπιον όλων και τον τιμά, υποσχόμενος να του χαρίσει τη βασιλεία του και τους άλλους καλή προς μίμηση του ζήλου αυτού του ανθρώπου. Και για να βεβαιωθείς αγαπητέ μου ότι με αυτό το σκοπό τα είπε αυτά, για να μάθει και τους άλλους να πιστεύουν έτσι, άκουσε την ακρίβεια του Ευαγγελιστού. Πώς το υπενήσεται αυτό? «Στραφής», λέγει ο Ιησούς, «είπε τις ακολουθούσι αυτών, ουδέ εν το Ισραήλ τος αυτήν πίστην εύρων, ούτε και μέσα στο λαό του Ισραήλ δεν βρήκα πίστη σαν του εκατόνταρχου». Επομένως, το να έχει κάποιος μεγάλη υπόληψη περί αυτού, περί του Χριστού δηλαδή, είναι η τρανωτέρα απόδειξης πίστεως. Συγχρόνως δε αυτό προξενεί και τη βασιλεία και τα άλλα αγαθά. Ο έπαινος λοιπόν δεν περιορίστηκε μόνο στους λόγους, αλλά ανταμείβοντας και την πίστη του ανθρώπου,
του παρέδωσε τον ασθενή θεραπευμένο και του πλέκει και στεφάνι λαμπρό και του υπόσχεται μεγάλες δωρεές λέγοντες: πολλοί από ανατολών και δυσμών ήξουσι θα έρθουν, πολλοί από ανατολάς και δυσμάς, και θα ανακληθούν στους κόλπους του Αβραάμ και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ στην αγκαλιά του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Αυτοί που είναι οι κληρονόμοι όμως, οι ιοί της βασιλείας εντός εισαγωγικών, εκείνοι που δεν πίστεψαν το Χριστό, οι Ιουδαίοι, θα πεταχτούν έξω. Επειδή λοιπόν τους έδειξε πολλά θαύματα, τώρα τους μιλάει με μεγαλύτερη παρησία. Έπειτα, για να μην νομίσει κάποιος ότι αυτά τα λόγια ήταν λόγια κολακίας, αλλά για να γνωρίσουν όλοι ότι πράγματι αυτή ήταν η εσωτερική διάθεση του εκατόνταρχου, λέει: είπαγε, πήγαινε, ως επίστευσας γεννηθήτωση, όπως ανάλογα με την πίστη σου θα γίνει. Και αμέσως επικολούθησε, όπως ξέρουμε, η θεραπεία, η οποία επιβεβαίωσε την προαίρεσή του. Και η άθιο πέσε αυτού από τις ώρες εκείνης, γράφει το Ευαγγέλιο. Πράγμα το οποίο συνέβη και στην Συροφινίκησα, την Ελληνίδα εκείνη, με την κόρη της, διότι και σε εκείνη είπε: «Ο γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το ως θέλεις». Και αμέσως έγινε καλά η κόρη της. Τώρα, επειδή ο Λουκάς δεν περιγράφει αυτό το θαύμα, αναφέρει και άλλα περισσότερα, τα οποία δίνουν αυτή την εντύπωση ότι υπάρχει κάποια διαφωνία, είναι ανάγκη να μας διαλευκάνει αυτό το ζήτημα ο ίδιος ο Άγιος Πατέρας, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι λέει λοιπόν, ας δούμε πρώτα τι γράφει.

Ποιος αγαπά. Ενώ γι' αυτόν εδώ ο ίδιος ο Ιησούς λέει ουδέ εις το Ισραήλ βρήκα τόση πίστη. Και στην περίπτωση εκείνου του άλλου δεν είπε ότι πολλοί ήξουσοι από Ανατολών, το οποίο φαίνεται να υπονοεί ότι είναι Ιουδαίος. Τι θα πούμε λοιπόν? Ότι αυτή η λύση είναι εύκολη, αλλά το ζητούμενο είναι αναλυθεύει. Κατά τη γνώμη του Αγίου Χρυσοστόμου, πρόκειται περί το ιδίου προσώπου. Πώς λοιπόν ο Ματθαίος λέει ότι αυτός ουκ ημι άξιος ή να μου τη στέγην εισέλθεις? Ο δε Λουκάς ότι έστειλε να τον προσκαλέσουν. Μου φαίνεται ότι ο Λουκάς θέλει να δείξει την κολακία των Ιουδαίων και ότι εκείνοι που βρίσκονται σε συμφορά, επειδή επικρατεί μέσα τους ακαταστασία, αλλάζουν εύκολα γνώμη. Διότι είναι εύλογο όταν ο εκατόνταργος θέλησε να μεταβεί ο ίδιος να εμποδιστεί από τους Ιουδαίους, οι οποίοι θέλοντας να τον κολακεύσουν του είπαν ότι θα πάμε εμείς να τον φέρουμε, το δάσκαλο που ζητάς και θεραπευτή, τον Ιησού δηλαδή. Πρόσεξε λοιπόν ότι και η παράκλησή τους είναι μεστή από κολακία, γεμάτη κολακία. Διότι αγαπά το έθνος μας λέει, και τη συναγωγή αυτός οικοδόμησε. Ούτε γνωρίζουν πώς να επενέσουν αυτόν τον άνδρα, διότι έπρεπε να πούν ότι θέλησε να έλθει ο ίδιος και να σε παρακαλέσει, αλλά τον εμποδίσαμε εμείς βλέποντας τη συμφορά του και το πτώμα που έχει το ακίνητο, και έτσι για να παραστήσουμε το μέγεθος της πίστεώς του. Μάλλον οι ίδιοι να το παραστήσουν με αυτά τα λόγια. Αλλά δεν λένε αυτό, διότι δεν ήθελαν εξαιτίας του φθόνου να αποκαλύψουν την πίστη του ανδρός, αλλά προτιμούσαν μάλλον να αποκρύψουν την αρετή του εκατόνταρχου, πράγμα για το οποίο ήλθαν μόνοι τους να παρακαλέσουν, για να μην φανεί ότι εκείνος τους παρακαλούσε. Εκείνος δηλαδή ήταν κάποιος σπουδαίος. Αλλά διακηρύσσοντας την πίστη εκείνου, να επιτύχουν αυτό το οποίο, για το οποίο είχαν έλθει. Διότι ως γνωστόν, ο φθόνος είναι ικανός να σκοτήσει το νου του ανθρώπου. Αλλά ο Κύριος, που γνωρίζει τα απόρριτα, παρά τη θέλησή τους διακήρυξε την αρετή του, και για να διαπιστώσεις αγαπητέ μου ότι αυτό είναι αλήθεια, άκουσε πάλι τον ίδιο τον Λουκά πώς το περιγράφει αυτό. Διότι αυτός λέγει τα εξής, ότι «Ο μακράν απέχοντος αυτού έπεμψε λέγον, ο Κύριε, μη σκύλου, μην ταλαιπωρείς δηλαδή το διδάσκαλο, ουγάρι μη άξιος είναι αμού υπό την στέγην εισέλθεις». Δηλαδή, και όταν απήχε από μακρά, έστειλε κάποιους οι οποίοι είπαν «Μην ταλαιπωρήσεις το διδάσκαλο, διότι το παιδί πέθανε ήδη» κλπ. Αλλά και αυτό που είπα στην αρχή, ότι δεν είμαι ικανός να έρθεις στο σπίτι μου, δεν είμαι άξιος εγώ να σε δεχτώ. Όταν δηλαδή απαλλάχτηκε από την ενόχλησή τους, τότε στέλνει ανθρώπους και λέει «Μην νομίσεις ότι από οκνηρία δεν ήλθα, αλλά θεώρησα τον εαυτό μου ανάξιο να σε δεχτώ στο σπίτι μου». Και ας προσέξουμε κάτι εδώ. Εάν ο Ματθαίος λέγει ότι αυτό δεν το μίλησε με τους φίλους του, αλλά αυτοπροσώπως, αυτό δεν αλλάζει τίποτε. Διότι το ζητούμενο είναι εάν ο καθένας από τους Ευαγγελιστές παρουσίασε την προθυμία του ανδρός, ανεξάρτητα με τον τρόπο και τα λόγια, και το ότι είχε την πρέπουσα γνώμη για τον Χριστό. Αφού λέει δεν είμαι άξιος να σε δεχτώ στο σπίτι μου, τον θεωρούσε πολύ μεγάλο πρόσωπο, θεϊκό πρόσωπο. Είναι φυσικό λοιπόν, αφού απέστειλε τους φίλους του, να πήγε και ο ίδιος να του το πει. Και αν ο Λουκάς δεν το αναφέρει αυτό το περιστατικό, αλλά μόνο ο Ματθαίος, δεν σημαίνει ότι διαφωνούν μεταξύ τους, αλλά ο καθένας συμπληρώνει ό,τι παρέλειψε ο άλλος. Πρόσεξε λοιπόν εδώ πώς και με άλλο τρόπο ο Λουκάς διακήρυξε την πίστη του εκατόνταρχου, διότι είπε ότι ο δούλος σου, ο δούλος του επρόκειτο να αποθάνει, αλλά όμως ούτε αυτό τον οδήγησε σε απόγνωση, ούτε τον έκανε να απελπιστεί.

Αν τώρα ο Ματθαίος λέει ότι ο Χριστός είπε «Ούτε στο Ισραήλ τέτοια πίστη δεν βρήκα», φανερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι ο άνθρωπος δεν ήταν Ισραηλίτης, ο δε Λουκάς λέει ότι οικοδόμησε τη συναγωγή, έκτισε το κτίριο της συναγωγής. Αλλά ούτε αυτό είναι αντίφαση, διότι είναι δυνατόν και Ιουδαίος να μην είναι και να οικοδομήσει τη συναγωγή για το έθνος που αγαπούσε, που έμενε αυτός ο εκατόνταρχος. Αλλά εσύ πάλι, αγαπητέ μου, να μην εξετάζεις μόνο τα λόγια του ανδρός, αλλά λάβει υπόψη σου και το αξίωμά του και τότε θα αντιληφθείς την αρετή του. Επειδή είναι μεγάλη η αλαζονία των αξιωματούχων συνήθως και ούτε στις συμφορές ταπεινώνονται. Ο αναφερόμενος λοιπόν από τον Ιωάννη άρχοντας φέρει τον Κύριο στην οικία του και λέει «Κατάβυθι, μέλι γάρ, το πεδίο μου τελευταν». Εδώ πάλι έχουμε μια άλλη έκφανση στον Ιωάννη αυτή τη φορά, στο τέταρτο κεφάλαιο. Για να δούμε και εδώ. Δεν είπε λοιπόν έτσι, αλλά είναι πολύ καλύτερος από αυτούς που κατέβασαν τον παράλυτο από τη στέγη, διότι ούτε τη σωματική παρουσία του γιατρού επιζητάει, ούτε έφερε τον ασθενή πλαισίον του, πράγμα που δεικνύει πως δεν είχε σε μικρή υπόλοιψη τον Κύριο, αλλά τον βλέπει πραγματικά ως Θεόν. Γι' αυτό και του λέγει «Υπέ λόγο μόνον και θα γιατρευτεί το παιδί μου», στο Ματθαίο, στο ήττα κεφάλαιο. Και δεν του λέει από την αρχή «Πες ένα λόγο», αλλά του διηγείται τι έχει πάθει. Διότι από αυτή την πολύ ταπεινοφροσύνη δεν προσδοκούσε ότι αμέσως ο Χριστός θα συνενέσει και θα επιζητήσει να πάει στο σπίτι όπως προθυμοποιήθηκε ο ίδιος. Ο ίδιος ο Ιησούς του είπε «Θάρθω». Γι' αυτό και όταν τον ακούει να λέει «Εγώ θα έρθω να τον θεραπεύσω», τότε προσθέτει «Πες μόνο ένα λόγο». Και ούτε έγινε η συμφορά αιτία να χάσει την ψυχραιμία του, αλλά και μέσα σε αυτήν φιλοσοφεί, σκέπτεται σωστά, αποβλέποντας όχι τόσο στην υγεία του παιδιού, όσο στο να μην θεωρηθεί ότι πράττει κάτι το ανευλαβές μπροστά στο Χριστό. Μολονότι βέβαια δεν εξυνάγκασε αυτό στο Χριστό, αλλά ο ίδιος είπε σχέθη να μεταβεί στην οικία του, παρά τα αυτά φοβάται μήπως υπερτιμά τα πράγματα και επιβαρύνει τον εαυτό του.

Έχει λοιπόν σύνεση ο άνθρωπος αυτός, ο εκατονταρχός. Τώρα ας προσέξουμε από την άλλη μεριά τη μορία των Ιουδαίων, οι οποίοι λένε «Άξιος εστί ο παρέξει την χάριν». Ενώ έπρεπε να επικαλεστούν τη φιλανθρωπία του Ιησού, αυτοί προβάλλουν αντίθετα την αξία του ανθρώπου και ούτε γνωρίζουν πώς να δικαιολογήσουν το αίτημά τους. Ο εκατονταρχός όμως δεν κάνει το ίδιο. Ομολογεί τον εαυτό του εντελώς ανάξιο. Ακόμη και να υποδεχθεί στο σπίτι του τον Χριστό. Γι' αυτό δεν πρόσθεσε «υπέ», αλλά μόνον του ανήγγειλε τη συμφορά στην αρχή. Όταν όμως είδε τον Χριστό πρόθυμο για την ευεργεσία, ούτε τότε προχώρησε αδιάκριτα, αλλά και πάλι συγκρατείται, διατηρώντας την πρέπουσα μετριοπάθειά του. Εάν δεν μας πει κάποιος για ποιο λόγο δεν του ανταπέδωσε ο Χριστός την τιμή, θα απαντούσαμε ότι τον τίμησε ο Χριστός και μάλιστα πολύ τον εκατονταρχό. Πρώτον μεν, με το να αποκαλύψει την εσωτερική του διάθεση, πράγμα που έγινε ολοφάνερο από το ότι δεν μετέβει ο ίδιος στο σπίτι του. Δεύτερο, με να τον εισαγάγει στη βασιλεία του και να τον προτιμήσει από όλο το Ιουδαϊκό έθνος. Διότι πράγματι αυτός εκρίθη άξιος της βασιλείας του Θεού, της ουρανίου βασιλείας, και επέτυχε τα αγαθά τα οποία απέλαυσε ο Αβραάμ, επειδή θεώρησε τον εαυτό του ανάξιο να δεχτεί τον Χριστό στο σπίτι του. Και για ποιο λόγο τώρα θα ρωτήσει κάποιος, ο λεπρός δεν επενέθηκε αφού έδειξε μεγαλύτερη πίστη από τον εκατόνταρχο? Πράγματι εκείνος όμως δεν είπε «πες μόνο ένα λόγο», αλλά και κάτι πολύ μεγαλύτερο, «θέλησον», δηλαδή και να θελήσεις μόνο θα γίνει. Πράγμα που ο προφήτης λέει περί του πατρός, ότι πάντα όσα ηθέλησε επίησε. Το βλέπουμε στους ψαλμούς που το λέει αυτό. Αλλά και ο λεπρός επενέθη, όπως είπαμε, επειδή όταν είπε «πρόσφερε το δώρο σου», εκείνο που έχει διατάξει ο Μωυσής εις μαρτύριον αυτής, δεν εννοείς αυτόν τίποτε άλλο παρά το ότι εσύ θα γίνεις κατήγορός τους με την πίστη που επέδειξες. Εξάλλου, δεν είναι το ίδιο να πιστεύει ένας Ιουδαίος και ένας αλλοεθνής. Άλλωστε, το ότι ο εκατόνταρχος δεν ήταν Ιουδαίος φαίνεται και από τα λόγια του. Ούτε στο Ισραήλ βρήκα τέτοια πίστη σαν του εκατόνταρχου. Αυτά τα λόγια που είπε ο Χριστός αμέσως δείχνουν την ταυτότητά του, τουλάχιστον να ξέρουμε ότι δεν ήταν Εβραίος ο εκατόνταρχος. Ήτανε πολύ μεγάλο άνθρωπος που δεν ανήκει στο Ιουδαϊκό έθνος να φτάσει σε τόση υψηλή έννοια και πίστη περί του Χριστού. Διότι αυτό έγινε με τους οφθαλμούς της ψυχής. Αυτός ανέβηκε επάνω ψηλά και έγινε θεωρός, δηλαδή θεώρησε ουράνιες στρατιές. Ή είδε ότι τα πάθη των ανθρώπων και ο θάνατος είναι υποτεταγμένα σε αυτόν, όπως το ίδιο οι στρατιώτες στο πρόσωπο του εκατόνταρχου. Γι' αυτό και έλεγε «και γάρ εγώ άνθρωπος ημί υπό εξουσίαν τασόμενος», δηλαδή και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που βρίσκομαι κάπου κάτω από μια εξουσία, όπως είναι ο στρατός ο ρωμαϊκός, εννοώντας ότι και εγώ εξουσιάζομαι από άλλους ανώτερους σε βαθμό, αλλά εσύ από κανέναν. Αν λοιπόν εγώ, ο οποίος είμαι άνθρωπος και βρίσκομαι υπό την εξουσία των άλλων,
έχω τόσες δυνατότητες να κάνω εκείνο και το άλλο, να διατάξω κι εγώ στρατιώτες, πολύ περισσότερο αυτός ο οποίος και Θεός είναι και ανώτερος από κάθε εξουσία. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ θέλει να τον πείσει, προβάλλοντας την υπερβολική διαφορά τους, και δεν συγκρίνει καν τον εαυτό του με τον Χριστό, αλλά φανερώνει με τα λόγια αυτά ότι τον θεωρεί ασυγκρίτως ανώτερό του. Αν λέει σε μένα που είμαι ισότιμος με τους υφισταμένους μου και βρίσκομαι ο ίδιος υπό εξουσίαν άλλων, η μικρή αυτή υπεροχή παρέχει τόσες δυνατότητες και κανείς δεν μου προβάλλει αντίσταση, αλλά αυτά που διατάζω γίνονται, όσο διαφορετικά και αν είναι μεταξύ τους, δηλαδή λέω σε κάποιον πήγαινε και αυτός πηγαίνει και σ' άλλον έλα και έρχεται, πολύ περισσότερες δυνατότητες θα έχεις εσύ. Αλλά μερικοί διαβάζουν αυτό το χωρίο της γραφής ως εξής: «Ή γάρ εγώ άνθρωπος ον». Διότι παρόλο που είμαι εγώ άνθρωπος, και θέτοντας εδώ σημείο στίξεως, συνεχίζουν: «Υπό εξουσίαν έχων είπε με αυτόν στρατιώτας». Όμως εμείς σας προσέξουμε, σας παρακαλώ, πως έδειξε ο εκατόνταρχος ότι ο Χριστός εξουσιάζει και τον θάνατο και προστάζει ως Κύριος. Διότι όταν του λέει «έρχου» και «έρχεται», «πορεύου» και «πορεύεται», αυτό ακριβώς εννοεί. Ότι αν διατάξεις το θάνατο να μην έλθει στο δούλα μου, δεν θα έλθει. Βλέπετε πόσο πιστός ήτανε. Πράγματι αυτό που επρόκειτο να γίνει αργότερα σε όλους φανερό, αυτό το φανέρωσε εκείνος από τώρα. Δηλαδή, ότι έχει εξουσία το θανάτου και τη ζωής. Έχει εξουσία πάνω στο θάνατο. Διότι κατάγει εις πύλας άδου και ανάγει, μας λέει στη Βασιλεία στο πρώτο κεφάλαιο, Βασιλειών στο πρώτο κεφάλαιο. Και δεν ανέφερε μόνο το παράδειγμα των στρατιωτών, αλλά και των δούλων. Γιατί? Για να δείξει την πλήρη υποταγή. Αλίμονα εκείνη την εποχή, αν ένας δούλος έλεγε στον αφέντη του «δεν πάω εκεί που με στέλνεις». Αλλά όμως, αν και είχε τόση πίστη, πάντα θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο. Ο δε Χριστός, δείχνοντας ότι ήταν άξιος να εισέλθει στην οικία του, έκανε κάτι πολύ μεγαλύτερο, τον θαύμασε. Διεκήρυξε την αρετή του και του έδωσε περισσότερα από ό,τι ζητούσε. Εκείνος λοιπόν ήρθε να ζητήσει τη σωματική υγεία του δούλου του και έφυγε παίρνοντας μαζί του τη Βασιλεία των Ουρανών. Μεγάλο πράγμα αυτό. Είδες εδώ, αγαπητέ μου, πως εκπληρώθηκε αυτό? Το ζήτησε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και όλα τα άλλα θα προσθεθούν. Επειδή έδειξε μεγάλη πίστη και ταπεινοφροσύνη και τον ουρανό του έδωσε και την υγεία του πρόσθεσε, και δεν τον ετοίμησε μόνο με αυτό, αλλά με το να δείξει ποιοι αποβάλλονται και εισάγεται αυτός. Από τώρα ακόμα κάνει γνωστό σε όλους ότι η σωτηρία θα προέλθει από την πίστη και όχι από την τήρηση του νόμου. Γι' αυτό ακριβώς η δωρεά αφορά όχι μόνο τους Ιουδαίους, αλλά και τους εθνικούς, εφόσον θα τον πιστέψουν. Και μάλιστα τους εθνικούς, τους μη Ισραήλτες δηλαδή, τα άλλα έθνη, ακόμα περισσότερο από αυτούς. Διότι αλλού λέει: «Μην νομίσετε βεβαίως ότι αυτό συνέβη μόνο στην περίπτωση του εκατόνταρχου, αλλά το ίδιο θα ισχύει και για όλη την οικουμένη». Και έλεγε αυτό προφητεύοντας περί των εθνών και δίνοντας καλές αγγελίες, καλές ελπίδες και στα έθνη, όχι μόνο στο Ισραήλ, σε κάθε άνθρωπο γενικά. Πράγματι, μεταξύ αυτών που τον ακολούθησαν
υπήρχαν και αυτοί που προέρχονται από την περιοχή της Γαλιλαίας που εκατοικείται από εθνικούς, δηλαδή Έλληνες, Ρωμαίους και άλλους. Το έλεγε λοιπόν για να προφυλάξει τους εθνικούς από την απόγνωση, αλλά και για να ταπεινώσει το φρόνημα των Ιουδαίων, οι οποίοι είχαν πάρει πολύ ψηλά την καταγωγή τους και το ότι είναι από το Μωυσή. Δεν κάνει νωρίτερα λόγο για τους εθνικούς, ούτε τώρα αναφέρεται καθαρά ο Ιησούς περί αυτών, αλλά αφού πρώτα λάβει αφορμή από τον εκατόνταρχο. Και αυτό για να μην προσβάλλει με τα λόγια του τους ακροατές του, ούτε να τους δώσει λαβή για κατηγορία. Διότι δεν είπε πολλοί από τους εθνικούς, αλλά πολλοί από ανατολών και δυσμών, εννοώντας μεν τους εθνικούς, χωρίς όμως να προσβάλλει τους ακροατές του, με τον συγκεκαλυμμένο τρόπο που το είπε. Και δεν μετριάζει μόνο με αυτόν τον τρόπο την εντύπωση ότι με αυτή του τη διδασκαλία καινοτομή, αλλά με το να αναφέρει στους κόλπους του Αβραάμ αντί της βασιλείας, επειδή δεν τους ήταν γνωστός ο όρος αυτός βασιλεία των ουρανών, αλλά και περισσότερο τους πλήγωνε το ότι ανέφερε τον Αβραάμ. Γι' αυτό το λόγο, αν προσέξουμε, και ο Ιωάννης δεν είπε τίποτα εξ αρχής περί γέννης, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο πρόδρομος, αλλά κάτι που τους λείπησε περισσότερο. Μην δόξετε, μην νομίσετε ότι είσαστε παιδιά του Αβραάμ και γι' αυτό έχετε συγχωροχάρτη κλπ.

μαζί με αυτά φροντίζει για κάτι άλλο. Το να μην νομιστεί ότι είναι αντίθετος με την Παλαιά Διαθήκη ο Ιησούς, με τον τρόπο που μιλάει. Διότι αυτός που θαυμάζει τους πατριάρχες και αποκαλεί τις αγκάλες εκείνων ως το έσχατο αγαθό, με αυτόν τον τρόπο αναιρεί κάθε υποψία ότι είναι εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Κανείς λοιπόν να μην νομίσει ότι είναι μία απειλή. Διπλή είναι για τους Ιουδαίους η κόλαση και για τους εθνικούς η ευφροσύνη. Διότι μεν οι Ιουδαίοι όχι μόνο έμειναν έξω, αλλά έμειναν έξω από τα δικά τους. Οι δε εθνικοί όχι μόνο απόλαυσαν τη βασιλεία, αλλά επιπλέον απόλαυσαν κάτι που δεν προσδοκούσαν. Όπως οι Ιουδαίοι που έχουν παράδοση να προσδοκούν τη βασιλεία του Θεού και τον Μεσσία. Και εκτός τούτου αυτοί έλαβαν ό,τι προορίζεται για εκείνους. Εδώ αν προσέξουμε ιούς της βασιλείας, εννοεί ανεξαιρέτως όλους τους ανθρώπους για τους οποίους είναι ετοιμασμένη η βασιλεία από τον Πατέρα. Αυτό το πράγμα τους πλήγωνε ιδιαιτέρως. Αφού δηλαδή πρώτα έδειξε ότι σύμφωνα με την επαγγελία και την υπόσχεση βρίσκονται στους κόλπους του Αβραάμ, τότε τους λέει θα εκβληθείτε έξω. Έπειτα, επειδή αυτό που ελέγχθη ήταν προαναγγελία ή μάλλον προαγγελία, να το πούμε καλύτερα, το επιβεβαιώνει με το θαύμα, όπως ακριβώς αποδεικνύει και τα θαύματα από την προφητεία που επακολούθησε. Αυτός λοιπόν που απιστεί στη θεραπεία που έγινε τότε στο δούλο, ας την πιστεύσει από την προφητεία που έχει επαληθευτεί σήμερα. Αν και η προφητεία έχει επιβεβαιωθεί από την πρώτη στιγμή με το θαύμα που είχε γίνει. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς θεράπευσε τον παράλυτο, αφού προηγουμένως προανήγγειλαν εκείνο, ώστε να επιβεβαιώσει τα μέλλοντα από τα παρόντα και το μικρότερο από το μεγαλύτερο. Να κάνουμε διευκρίνηση. Το να απολαύσουν τα αγαθά οι ενάρετοι και οι αντίθετοι να υποφέρουν τα λυπηρά δεν είναι καθόλου παράδοξο, αλλά είναι πολύ φυσικό και λογικό. Το να δέσει όμως σφιχτά τα χέρια και τα πόδια του παραλίτου και να αναστήσει και νεκρούς, αυτό ήταν κάτι που υπερεύαινε τους φυσικούς νόμους. Αλλά όμως το μεγάλο αυτό και θαυμαστό γεγονός δεν συνεισφέρει λίγο και ο εκατόνταρχος, διότι αυτό το φανερώνει και ο Χριστός λέγοντας «Πήγαινε και ακριβώς όπως πίστεψες θα σου γίνει σε σένα». Ας δούμε λοιπόν εδώ ότι η υγεία του δούλου ανακήρυξε ουσιαστικά τη δύναμη του Χριστού αλλά και την πίστη του εκατόνταρχου. Έπρεπε να γίνουν μαζί αυτά. Και τότε επιβεβαίωσε αυτά που θα συμβούν στο μέλλον. Ή μάλλον όλα αυτά μαζί ανακηρύττουν τη δύναμη του Χριστού. Διότι δεν διόρθωσε μόνο το σώμα του δούλου του εκατόνταρχου, αλλά και την ίδια την ψυχή του εκατόνταρχου, την προσήλκησε στην πίστη δια των θαυμάτων αυτών. Εσύ όμως αγαπητέ μου, να μην προσέξεις μόνο αυτό, ότι αυτός πίστευσε και εκείνος έγινε καλά, αλλά θαύμασε και την ταχύτητα που έγιναν τα πράγματα. Αυτή φανερώνει ο Ευαγγελιστής όταν λέει «Και η άθιο πες αυτού εν τη ώρα εκείνη», ακριβώς την ώρα που είπε «γιατρεύτηκε το παιδί σου», ο δούλος εν πάση περιπτώσει, γιατί τον είχε σαν παιδί ο εκατόνταρχος, τον αγαπούσε, «η άθιο πες ακριβώς εκείνη την ώρα», μας λέει παρακάτω ο Ευαγγελιστής. Και αυτό το έχει επαναλάβει και στην περίπτωση του λεπρού, ότι ευθέως εκαθαρίστη, αμέσως καθαρίστηκε. Διότι επιδεικνύει τη δύναμή του όχι μόνο με το να θεραπεύει, αλλά και να το κάνει αυτό με έναν τρόπο παράδοξο και μάλιστα ακαριέως ο Ιησούς. Και δεν αφαιρούσε μόνο με αυτά, αλλά και με το ότι συνεχώς, μαζί με την επίδειξη των θαυμάτων,
συνδύαζε και τους λόγους περί βασιλείας των ουρανών, γιατί αυτό είναι το πιο σπουδαίο από την ίαση του σώματος, να κερδίσει κανείς τη βασιλεία των ουρανών, αυτό προέχει και έπεται και η ίαση του σώματος. Αλλά και αυτούς που απείλησε ότι θα τους εκβάλει έξω από τη βασιλεία, τους απείλησε όχι για να τους εκβάλει, αλλά για να τους προξενήσει φόβο με τους λόγους του και έτσι να τους προσελκύσει προς αυτήν. Δεν μίλησε λοιπόν τελεσίδικα, αλλά έδωσε ευκαιρία λέγοντας αυτό: προσέχτε, μήπως χάσετε τη βασιλεία. Αν, όπως ξέρουμε, και ούτε με αυτόν τον τρόπο ωφελήθηκαν οι αντίπαλοι του, οι Ιουδαίοι οι οποίοι τον μισούσαν, η ενοχή θα ήταν εξ ολοκλήρου δική τους και όλων εκείνων οι οποίοι πάσχουν από την ίδια ασθένεια. Γι' αυτό μπορεί να πει κανείς ότι όχι μόνο τους Ιουδαίους, αλλά όλους τους πιστούς βάζει μέσα σε αυτό το σχέδιο. Γιατί λέει, ο Ιούδας, ο γιος της βασιλείας, παρόλο που ήταν και αυτός κοντά μου και άκουσε αυτό, ότι θα καθίσεις και εσύ μαζί με τους άλλους 11 σε θρόνους για να κρίνεις κλπ, δεν έγινε γιος της βασιλείας, αλλά από την κακία του έγινε γιος της γέννης. Με το ζόρι δεν γίνεται κανείς γιος της βασιλείας. Ενώ ο Αιθίωπας, εκεί το βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων, αν και ήταν άνθρωπος ο οποίος κατήγεται από άλλο έθνος, ήταν δηλαδή αλλοεθνής, μη Εβραίος, ήταν από αυτούς που λέει ο Ιησούς σήμερα ότι έρχεται από Ανατολών και Δυσμών. Βέβαια εννοεί και Βορρά και Νότο, δεν τα συμπληρώνει αυτά, αλλά εννοούνται από τα διάφορα, από όλα τα σημεία του ορίζοντος θα καθίσουν στη βασιλεία. Αυτός λοιπόν ο Αιθίωπας θα απολαύσει τα βραβεία και τους στεφάνους μαζί με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Αλλά δεν γίνεται και τώρα το ίδιο σε μας; Διότι λέγει, πολλοί έσονται πρώτοι έσχατοι και έσχατοι πρώτοι. Πολλοί από αυτούς που θεωρούμε μεγάλους και πρώτους θα έρθουν τελευταίοι και το αντίθετο. Και το λέει αυτό ώστε ούτε και εκείνοι να τεμπελιάζουν και να μην μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να επανέλθουν με τη μετάνοια κλπ, αλλά και οι άλλοι να παίρνουν θάρρος για να είναι αμετακίνητοι. Αυτό το φώναζε από πριν ο Ιωάννης λέγοντας από την αρχή ότι ο Θεός είναι δυνατόν και από τις πέτρες να κάνει παιδιά του Αβραάμ. Επειδή αυτό επρόκειτο να συμβεί, προκυρήσοντας από μακριά, ώστε κανείς να μην θορυβηθεί από το παράδοξο του πράγματος. Αλλά εκείνος μεν το λέει αυτό ως ενδεχόμενο, διότι βρίσκεται ακόμη στην αρχή, ενώ ο Χριστός το προλέγει ως βέβαιον, παρέχοντας την απόδειξη της βεβαιότητος για αυτά που λέει με τα έργα του, με τα θαύματά του ουσιαστικά.

Ας μην έχουμε λοιπόν τόση εμπιστοσύνη στον εαυτό μας όσοι συμπεριλαμβανόμεθα μεταξύ των πιστών. Γιατί? Για να μην πέσουμε. Αλλά να λέμε στους εαυτούς μας, ο δοκόν αισθάνε βλεπέ το μην πέσει. Και εκείνος που λέει εγώ είμαι στερεωμένος τώρα, ας προσέξει διότι μπορεί να ανατραπεί. Ούτε να απογοητευόμεθα με τις πτώσεις μας, αλλά να λέμε στους εαυτούς μας, μη ο πίπτον ουκ ανίσταται. Δηλαδή αυτός που πέφτει δεν μπορεί να σηκωθεί. Διότι πολλοί άνθρωποι, αν και ανέβηκαν στην κορυφή του ουρανού και έδειξαν κάθε καρτερία και κατέλαβαν τις έρημες περιοχές και δεν είδαν στο όνειρό τους ούτε γυναίκα, έδειξαν προς στιγμή αμέλεια και νικήθηκαν και έπεσαν στο ίδιο βάραθρο της κακίας και πήγαν χαμένοι όλοι οι κόποι τους. Αλλά πάλι και εκεί κάτω ανέβηκαν στον ουρανό, από εκεί κάτω ξανανέβηκαν και μετεπίδησαν από τη σκηνή και την ορχήστρα την αγγελική σε αυτήν την πολιτεία. Έφτασαν δηλαδή με τη μετάνοια, με το να ξαναβρούν τον εαυτό τους και να σηκωθούν. Και έδειξαν πολύ μεγάλη αρρωτή ώστε να διώχνουν και τους δαίμονες. Πιο πολλά άλλα παρόμοια θαύματα να κάνουν οι Άγιοι και οι Ερημίτες. Οι γραφές είναι γεμάτες από ιστορίες και για τη ζωή τους και είναι γεμάτοι από σχετικά παραδείγματα όλων αυτών των ανθρώπων των υψηλών, οι οποίοι όμως πρέπει και αυτοί να προσέχουν, γιατί με το παραμικρό μπορεί να ανατραπούν. Βλέπουμε εδώ στην ιστορία μέσα ανθρώπους πόρνους, αδύναμους χαρακτήρες να κλείνουν τα στόματα των αιρετικών μανιχαίων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η κακία είναι ανίκητη, υπηρετώντας έτσι τον διάβολο και παραλύοντας έτσι τα χέρια όσων θέλουν να αγωνιστούν, όταν τους λέει ότι η κακία είναι ανίκητη. Διότι όσοι πείθουν τον κόσμο με αυτή τη θεωρία δεν τον βλάπτουν μόνο ως προς τη μέλουσα ζωή του, αλλά και δεν τον εκάνουν πάνω κάτω, όσο βέβαια εξαρτάται από αυτούς, γιατί τους ψευδοπροφήτες, είπαμε, δεν πρέπει να τους πιστεύουμε, ούτε τους αιρετικούς. Εμείς όμως, αφού έχουμε τόσα παραδείγματα, αγαπητοί μου, από τις γραφές και από τη ζωή μας ολόκληρη, ας προσέχουμε πολύ και ας προσπαθούμε να μην πέφτουμε ποτέ χαμηλά. Αλλά κι αν ακόμα πέσουμε, να μην παραμείνουμε στην κατάσταση της πτώσεως. Κανένας όταν πέφτει στον δρόμο δεν λέει «δεν σηκώνομαι γιατί μπορεί να ξαναπέσω του χρόνου», αλλά αυτομάτως σηκώνεται. Έτσι και εμείς στην πνευματική οδό, αν πέσουμε, να σηκωθούμε. Διότι αν ο μεγάλος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, ο Δαβίδ, ο οποίος θεωρήθηκε και δίκαιος Δαβίδ, επειδή προς στιγμή αμέλησε, δέχτηκε τόσα τραύματα και τόσες ταλαιπωρίες, τι θα πάθουμε εμείς, οι οποίοι καθημερινά αμελούμε και δεν προσέχουμε? Αλλά να μην δούμε ότι έπεσε και να αποθαρρυνθούμε. Να μην πέσουμε κι εμείς και να αποθαρρυνθούμε, αλλά να σκεφτούμε τι έπραξε ο Δαβίδης στη συνέχεια. Πόσους θρήνους επέδειξε, πόση μετάνοια έμπρακτη, προσθέτοντας τις μέρες και τις νύχτες τις πηγές των δακρύων που τον έλουσαν, γέμιζε το μαξιλάρι του με τα δάκρυά του και εκτός αυτού, παρόλο που ήταν βασιλιάς, δεν τράπηκε να φορέσει και σάκο, δηλαδή ένα κουρέλι επάνω του, το σάκο της μετανοίας όπως συνήθιζαν τότε να φοράνε, για να δείξουν την μετάνοιά τους και το πένθος τους. Αν λοιπόν εκείνος είχε ανάγκη από τόση μεγάλη επιστροφή, πώς θα μπορέσουμε εμείς να σωθούμε όταν παραμείνουμε ανάλγητοι, ανέστητοι δηλαδή, μετά από τόσα αμαρτήματα? Διότι αυτός που έχει κάνει πολλά κατορθώματα εύκολα θα μπορούσε με αυτά να καλύψει τα αμαρτήματά του. Αλλά ο γυμνός, όπου και αν δεχτεί το βέλος, η πληγή αποδεικνύεται θανάσιμη, γιατί δεν έχει την πανοπλία.
Αλλά για να μην συμβεί αυτό, ας εξοπλίσουμε τους εαυτούς μας με έργα αγαθά, ώστε κι αν πέσουμε σε κάποιο αμάρτημα, να το απαλύνουμε με αυτά. Και έτσι να καταξιωθούμε, αφού ζήσουμε στην παρούσα ζωή, τη δόξα του Θεού. Τη δόξα τη μεγάλη. Και να απολαύσουμε και τη μέλουσα ζωή. Εις γέννητο πάντα σημάς επιτυχήν. Τη μέλουσα ζωή που ευχόμεθα να την πετύχουμε όλοι, αγαπητοί μας φίλοι ακροατέ, βέβαια με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μόνο Ιησού Χριστού, στον οποίον ανήκει η δόξα και το κράτος σε όλους τους αιώνες, τους απέραντους αιώνες.

0: Ιεράρχης των Αγίων Πατέρων και μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας στο Ευαγγέλιο της Κυριακής. Παραγωγή, επιμέλεια, παρουσίαση Βασίλης Ατζακλής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Κυκλοφορεί το τεύχος Ιουνίου. Αφιέρωμα, ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Διαβάστε μεταξύ άλλων. Χαιρετισμός. Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Ο λόγος του Επισκόπου. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πρικονήσου κυρίου Ιωσήφ. Η ποιμαντική του Ορθοδόξου Επισκόπου στην εποχή μας. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ιεροθέου. Το τρισόν αξίωμα του Χριστού. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Κρίνης, Υπερτίμου και Εξάρχου Ιωνίας κυρίου Κυρίλου, Πατριαρχικού Εξάρχου Μελίτης. Εν το επανέρχεσθε με. Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κυρίου Ιερονίμου. Τα καθήκοντα του Επισκόπου εν τη επαρχία αυτού. Κατά τον Ήλο Θεσσαλονίκης και ο τιμόμενος Ιεράρχης Μητροπολίτης Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχυλώου κυρίου Νίφωνος, Πρωτοσυγγέλου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια πορεία 20 ετών μέσα από τη δική μας ματιά, του Δημήτρη Αλφιέρη, Διευθυντού Ιδιαιτέρου Γραφείου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός. Ο Επίσκοπος και οι Ιερείς. Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Παναγιώτου, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πείθεστε τη ηγουμένη Σιμών και υπήκετε περί υπακοής στον Επίσκοπο, Αρχιμανδρίτου Αυγουστίνου Θεοδωρόπουλου. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος Ιουνίου. Ο αρχιερέας σήμερα. Αφιερωματικό τεύχος επί τη 20η ποιμαντορία του Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Βρείτε το στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο για συνδρομές 210-4621-440.
4: Στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Σκέφτηκα να μελετήσουμε από τους λόγους του Γέροντος Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου, από τον 4ο τόμο που εξέδωσε η Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Σουρωτή, αυτό που ονομάζεται με έναν τίτλο «Οικογενειακή ζωή». Έχει ωραία θέματα μέσα, τα οποία άπτονται και της καθημερινότητός σας και όλων μας, και νομίζω ότι είναι ωραίο να βλέπουμε και πόσο γέροντας αυτός ο μεγάλος Άγιος συμβούλευε και δίδασκε για αυτά τα θέματα που μας αφορούν, και θα δούμε και από άλλους συγχρόνους Άγιους κάποιες απόψεις και κάποια κείμενα, αλλά προς το παρόν θα δούμε από τα βιβλία αυτά του Γέροντος Παϊσίου, που είναι τα πιο αυθεντικά. Αυτή η σειρά που έβγαλε η Μονή του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή είναι τα αυθεντικά κείμενα τα οποία ο γέροντας ή έγραψαν ή είπε στις μοναχές εκεί του Αγίου Θεολόγου και τα κατέγραφαν στη συνέχεια ακριβώς όπως τα είπε ο γέροντας. Έχει ένα κεφάλαιο που λέει σαν γενικό θέμα «Οι νέοι μπροστά στους δύο δρόμους της ζωής». Το πρώτο τίτλος του κεφαλαίου αυτού μιλάει για το θέμα ότι ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, εντάξει, όχι όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτό το δίλημα. Κάποιοι άνθρωποι από εμάς σκέφτονται ποιο δρόμο της ζωής τους να ακολουθήσουν. Τον έγαμο βίο, τον μοναχικό βίο, τον άγαμο βίο, διάφορους τρόπους ζωής. Και το ακούμε και εμείς πολλές φορές αυτό το πράγμα, που μας ερωτούν και εμάς οι άνθρωποι, νέα παιδιά, ποιος είναι ο δρόμος που νομίζουμε ότι κάνει για αυτούς ή ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Πολλοί νέοι άνθρωποι ερχόντουσαν στον Γέροντα Παΐσιον όταν ήταν στη ζωή αυτή και είμαστε και εμείς εκεί κοντά του, και το ρωτούσαν: «Γέροντα, τι είναι θέλημα Θεού να κάνω στη ζωή μου? Να παντρευτώ, να γίνω μοναχός, να πάω να σπουδάσω, να μην πάω να σπουδάσω, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο?» Βέβαια ο γέροντας δεν έπεφτε στην παγίδα να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση ποτέ του, διότι είναι με μια πολύ έτσι απλή και φυσιολογική ερώτηση, αλλά έχει έναν κίνδυνο. Εάν ένας Άγιος μας αποκαλύψει το θέλημα του Θεού και εμείς μετά δεν μπορούμε να το ακολουθήσουμε, καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολη η θέση μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι περιορίζονταν πάντοτε να πούν ότι εσύ να επιλέξεις στη ζωή σου τι πρέπει να κάνεις και ο Θεός θα σε ευλογήσει. Και πάντοτε ο γέροντας σε ρωτούσε, όταν ρώτησαν τι να κάνω στη ζωή μου, έλεγε: «Εσύ τι θέλεις να κάνεις? Εσύ τι θέλεις να κάνεις?» «Μα δεν ξέρω». «Μα εσύ δεν ξέρεις, ποιος ξέρει? Πρέπει να ανακαλύψεις μόνος σου τι πρέπει να κάνεις». Και μετά, παιδιά, το θέλημα του Θεού, όπως είπαμε και άλλες φορές, βασικά για τον κάθε άνθρωπο είναι ένα πράγμα. Ο Θεός θέλει ένα πράγμα μόνο από εμάς, τη σωτηρία της ψυχής μας, τη σωτηρία μας δηλαδή, όλου της υποστάσεως μας, ψυχής και σώματος. Ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ερθήν. Ο Θεός θέλει κάθε άνθρωπο να σωθεί και να καταλάβει τον Κύριο μας Ιησού Χριστό εν πνεύματι Αγίω. Αυτό θέλει ο Θεός. Είναι σαν να λέμε ότι ο Θεός θέλει να πάμε όλοι στη Λευκωσία. Μάλλον όχι, να έρθουν όλοι στη Λεμεσό. Τώρα, πώς θα έρθουν οι Λευκωσιάτες στη Λεμεσό, είναι δικό τους θέμα. Άλλος έρθει με το λεωφορείο, άλλος έρθει με τη ταξί, άλλος έρθει με ότοστοπ, άλλος έρθει με ποδήλατο. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα τώρα. Έχετε ακούσει που έρχονται με τα ποδήλατα στη Λεμεσό? Έχει και τέτοια. Και είναι ωραία άσκηση, πράγματι. Άλλος πιάνει τα βουνά και τα λαγκάδια. Πάντως ο σκοπός είναι ένας, να φτάσει κανείς στην πόλη αυτή. Ο Θεός θέλει να φτάσουμε στη βασιλεία Του, να Τον αγαπήσουμε εξ όλης καρδίας και να είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Τώρα ο τρόπος με τον οποίο θα ακολουθήσουμε αυτόν τον στόχο μας είναι δική μας επιλογή. Άλλος επιλέγει να πάει να γίνει Ιεραπόστολος στην Αφρική.
Έχει ανθρώπους που επέλεξαν την Ιερά Αποστολή. Έχουν κάθε δικαίωμα να επιλέξουν ό,τι νομίζουν. Άλλος επιλέγει να γίνει ιερέας, άλλος επιλέγει να γίνει μοναχός, άλλος επιλέγει να γίνει γιατρός, άλλος επιλέγει να γίνει αεροστροναύτης, αεροπόρος. Άλλος επιλέγει να γίνει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να επιλέξει. Φτάνει να μην είναι αμαρτία αυτό που θα επιλέξει. Μην πάει επιλέξει, ξέρω εγώ, να γίνει αρχηγός καμιάς πύρας. Εντάξει, να είναι κάτι καλό, σεμνό και άγιο, ας πούμε. Εάν λοιπόν αυτό που επιλέγει κανείς είναι άγιο και ενάρετο, τότε ο άνθρωπος έχει το δικαίωμα και την ελευθερία να επιλέξει ό,τι θέλει. Στο ερώτημα, λέει εδώ ο γέροντας, ποια ζωή είναι η ανώτερη, το ρώτησε μια αδελφή, λέει, γέροντα, τι πρέπει να απαντήσει κανείς σε νέα παιδιά που ρωτούν αν η μοναχική ζωή είναι ανώτερη από την έγαμη. Ο γέροντας απάντησε πολύ σοφά, λέει ότι καταρχάς πρέπει να τους δώσει να καταλάβουν ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου και ποιο είναι το νόημα της ζωής. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μας. Η μοναχική ζωή, ο έγκαμος βίος, οι δουλειές μας, οι σπουδές μας, το πού θα ζήσουμε, πού θα πάμε να κάτσουμε, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν πάμε να εγκαταβιώσουμε, αυτά είναι μέσα, είναι τα μέσα τα οποία θα μας χρησιμεύσουν και να συναντήσουμε τον Χριστό. Ο σκοπός είναι ένας, ο Χριστός είναι ο σκοπός. Ακόμα ξέρετε, παιδιά, ότι και οι εντολές του Θεού, και οι εντολές του Θεού, η νηστεία, η αγρυπνία, η ελεημοσύνη, ακόμα και η αγάπη και η υπομονή και η συγχωρητικότητα, όλα αυτά τα πράγματα είναι τα μέσα που μας οδηγούν στο Χριστό. Ο Χριστός είναι ο στόχος μας. Τα υπόλοιπα είναι τα μέσα, οι αρετές είναι μέσα. Στην κοσμική φιλοσοφία απολυτοποιούνται οι αρετές. Λένε είναι μεγάλο πράγμα η αρετή της αγάπης. Μεγάλο πράγμα είναι η αγάπη. Αλλά αν η αγάπη δεν σε οδηγεί στον Χριστό, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Απλώς σε κάνει έναν καλόν άνθρωπο. Σε κάνει έναν καλόν άνθρωπο. Αλλά δεν είναι σκοπός να γίνεις ένας καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος πρέπει και μπορείς να γίνεις και χωρίς τον Χριστό. Δεν χρειάζονταν ο Χριστός να έρθει στον κόσμο για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει άνετα με τη συνείδησή μας, με το φυσικό νόμο που έχουμε μέσα μας, με όλα αυτά τα φυσικά τα οποία έχει κάθε άνθρωπο στη δημιουργία του. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία μας διδάσκει αυτήν την αγάπη του Χριστού. Μας καλεί σε μια προσωπική σχέση με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Οτιδήποτε εκπίπτει αυτής της αγάπης, οτιδήποτε μας εμποδίζει από την αγάπη του Χριστού, οτιδήποτε μας εχμαλωτίζει και δεν μας αφήνει να αγαπήσουμε τον Χριστό, αυτό το πράγμα είναι αστοχία. Είναι, όπως λέμε, αμαρτία. Είναι αστοχία, δεν είναι το στόχος μας. Άρα λοιπόν, ο στόχος δεν είναι να γίνουμε μοναχοί ή να γίνουμε έγαμοι οικογενειάρχες ή να γίνουμε οτιδήποτε στον κόσμο αυτό. Ο στόχος μας είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό και μόνον Αυτόν. Είτε στον γάμο μπούμε, είτε στον μοναχισμό μπούμε, είτε στην ιεροσύνη μπούμε, είτε σε οποιαδήποτε ζωή και επάγγελμα και αν μπούμε, αυτό είναι θέμα της δικής μας επιλογής και της δικής μας ελευθερίας και το σκοπός είναι να ενωθούμε με αγάπη με τον Χριστό. Βέβαια, είναι γεγονός ότι σαν άνθρωποι που είμαστε, επιλέγουμε τον τρόπο ζωής μας και με πολλούς και διάφορους λόγους. Άλλος θέλει να γίνει γιατρός, αλλά γιατί του αρέσουν οι άσπρες μπλούζες, ας πούμε. Άλλος θέλει να γίνει γιατρός γιατί του αρέσει, του λέει, γιατρέ, κύριε γιατρέ. Άλλος θέλει να γίνει δικαστής γιατί του αρέσει, κάθεται και το έδρανο το ψηλό και να χτυπάται το σφυρί. Μου είπε κάποιος, το όνειρο της ζωής μου να γίνω δικαστής. Λέω, γιατί, γε μου. Μ' αρέσει να κάθομαι έτσι ψηλά και να χτυπάται το σφυρί. Μπορεί να το πεις όχι, δεν μπορεί να το πεις. Διάφορα. Και οι ιερείς που γίνονται κάποιοι άνθρωποι, στην αρχή όταν είναι παιδάκια τουλάχιστον, σκέφτονται με παιδικών τρόπο. Τους αρέσει να γίνουν ιερείς για να φορούν τα άμφια. Άλλοι τους αρέσει να γίνουν ιερείς για να κάνουν λειτουργία. Άλλοι τους αρέσει να γίνουν ιερείς για να εξομολογούν τον κόσμο. Διάφορα πράγματα. Εντάξει, ανθρώπινα κριτήρια και λατήρια, ανώριμα βέβαια, αλλά στην ανώριμη ηλικία της εφηβείας και την νεανική ηλικία ακόμα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει ακριβώς όλον τη βαρύτητα ενός πράγματος που επιλέγει. Πρέπει ακόμα και όταν πάει να επιλέξει κανείς ένα πρόσωπο για να το κάνει σύντροφο της ζωής του, σύζυγόν του,
εξαρτάται και από τα εξωτερικά πράγματα και γνωρίσματα του άλλου ανθρώπου. Έχει και αυτό το νόημα. Στη συνέχεια βέβαια προσαρμόζεται και οριμάζει και καταλαβαίνει πιο σοβαρά τι ήταν αυτά τα πράγματα όλα και καταλαβαίνει πόσο σημαντικό είναι να πιάνει κανείς το πραγματικό νόημα. Το νόημα λοιπόν, παιδιά, είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αυτό είναι το νόημα της ζωής μας. Και μετά να ξέρουμε και κάθε τρόπο ζωής τι είναι αυτή η ζωή την οποία πρέπει να κάνουμε. Όταν μιλούσαμε για το γάμο, σας είπα ότι είναι καλό αυτός που θέλει να παντρευτεί, παρόλο που είναι πολύ φυσικό να σκέφτεται το γάμο για να γίνει ευτυχισμένος και χαρούμενος, έτσι δεν είναι? Λέει, θέλω να παντρευτώ, να είμαι χαρούμενος, ευτυχισμένος, να κάνω παιδιά, να κάνω μια μεγάλη οικογένεια, να έχω ένα καλό σπίτι, να έχω ένα ωραίο αυτοκίνητο, να πηγαίνω βόλτα, ξέρω εγώ, με αυτοκίνητο μου, να πηγαίνω την οικογένεια μου κουραζιέρες, να ξέρω, πάμε στα ξενοδοχείο. Ωραία όλα αυτά, αλλά αν δεν γίνουν αυτά, που μπορεί και να μην γίνουν κάποια στιγμή, μπορεί να παντρευτείς και να μην κάνεις παιδιά. Μπορεί να παντρευτείς και να μην έχεις χρήματα να πάρεις κουραζιέρες και να έχεις αυτοκίνητα και σπίτια. Μπορεί να παντρευτείς και να βρεις αντί χαρά, να βρεις πόνο και δυστυχία. Μπορεί να συναντήσεις προβλήματα υγείας, οποιαδήποτε προβλήματα στην πορεία του γάμου σου. Γι' αυτό πρέπει να ξέρεις από την αρχή, είναι καλό να ξέρεις έστω και θεωρητικά, πώς είναι η ζωή αυτή την οποία θέλεις να κάνεις. Και ιδιαίτερα στο γάμο, να ξέρουμε ότι η ζωή, παιδιά, του γάμου, όπως και η ζωή του μοναχισμού, αλλά και κάθε τρόπος ζωής, έχει τις δύο όψεις του. Έχει την χαρούμενη όψη, που είναι, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα οποία σκέφτεται κανείς, που μπορεί να υπάρξουν και μπορεί να μην υπάρξουν. Έχει και την θλιβερή όψη, τα υπόλοιπα θλιβερά πράγματα που τυχόν μπορεί να συναντήσει κανείς μέσα στην πορεία της ζωής του. Αλλά η κεντρική όψη που τα πιάνει και τα δυο είναι η Βασιλεία του Θεού. Παντρεύομαι για να μπορέσω μέσα από το γάμο να πορευθώ στη Βασιλεία του Θεού. Να αγαπήσω την σύζυγό μου, τα παιδιά μου, τη ζωή μου, το επάγγελμα μου, τη διακονία μου μέσα στο γάμο, το διακόνημα του γάμου, για να μπορέσω μέσα από αυτά όλα να υπερβώ τον εαυτό μου, να υπερβώ την ιδιοτέλεια μου, να υπερβώ τα πάθη μου και να δοθώ στον άλλον άνθρωπο, να κενώσω εαυτόν, να αδειάσω τον εαυτό μου. Αυτό το παρνησάς στο εαυτόν που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο για κάθε χριστιανό δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, είναι για κάθε άνθρωπο. Και ξέρετε, μου κάνει πολύ εντύπωση και συγκινούμαι όταν βλέπω στην εκκλησία ανθρώπους που φέρνουν τα παιδάκια τους στην εκκλησία και τα παιδάκια είναι λίγο άταχτα, ιδίως τα Κυπριόπουλα. Είπαμε κι άλλη φορά, δεν ξέρω τον λόγο, πρέπει να τον ερευνήσουμε. Ίσως η διατροφή τους. Γελάτε, αλλά ξέρετε ότι η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο. Κάτι τρώνε τα παιδιά μας, δεν εξηγείται διαφορετικά. Κάτι τρώνε τα παιδιά μας και γίνονται υπερκινητικά. Γιατί τα άλλα παιδιά δεν είναι έτσι, άραγε? Άλλων λαών, άλλων φυλών, άλλων χωρών. Τα δικά μας είναι, τέλος πάντων, καλά, χαριτωμένα βέβαια. Βλέπω λοιπόν παιδιά, νέα παιδιά, άντρες και γυναίκες, πατέρες και μητέρες. Έρχεται στην εκκλησία, προφανώς έρχεται για να προσευχηθεί και να ακούσει το λόγο του Θεού, να μπορέσει να κερδίσει λίγο την ψυχή του. Αλλά δεν μπορεί, διότι τρέχει συνέχεια πίσω από το μωρό του. Το πιάνει, το βάλει πάνω, το βάλει κάτω, κλαίει, οδύρεται εκείνο. Αυτή η ολικένωση του εαυτού του, αυτή το άδειασμα του εαυτού του ανθρώπου εκείνου, είναι πραγματικά παρνησά στο εαυτό. Θυμάμαι μια φορά στην κατασκήνωση, συγκινήθηκα πολύ όταν ήρθε ένας κύριος, ήταν καλοκαίρι, είχε πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Και έφευγα το πρωί να πάω πάνω στην κατασκήνωση εδώ τα παιδιά και είδα κάτι καλοψίδες, κάτι σιδεράδες που δούλευαν μέσα σε μια ταράτσα. Τι λέω, Θεέ μου, αν ήμουν στη σιδερά, τι θα έκανα να πάω να δουλέψω? Πολύ δύσκολη δουλειά, μες στον ήλιο, μαύρη και άραχνη. Μα ξεροψημένοι ήταν οι άνθρωποι. Ένας από αυτούς είχε ένα παιδάκι στην κατασκήνωση. Ή ένα ή δυο. Ήρθε πάνω στην κατασκήνωση, επειδή το μωρό του λέει, παπά, θέλω 50 ευρώ. Και με δοκάσου. Έφατα. Ήθελα άλλα 50. Και με πολύ χαρά έβγαλε ο καμίος 50 ευρώ και τη σύνη του έδωσε του παιδιού του. Πετεύθυνε και το άλλο το παιδί του. Πρέπει η παιδί του να ήταν και εκείνο. Ή ξαδερφάκι του ή κάτι συγγενής. Του λέει, θέλω και εγώ 50 ευρώ.
του είπε, τι είναι 50 ευρώ. Και τον έβλεπε, έλαμπε από τη χαρά του. Και λέω, κοίταξε, του λέω, πόσα πιάνεις την ημέρα, λέει 50 ευρώ. Λέω, για να δώσει 100 ευρώ αυτός ο άνθρωπος, δούλεψε δύο μέρες μες στον ήλιο. Και το έδωσε με πολύ χαρά, με πολύ χαρά. Και το έβλεπε στο πρόσωπο του ότι ήταν μεγάλη ικανοποίηση του ότι έδωσε στα παιδάκια του από 50 ευρώ να μπορέσουν να αγοράσουν ένα παγωτό. Τι αγοράζω να αγοράσει, κατασκήνωση δεν ξέρω κιόλας. Αυτό λοιπόν είναι να παρνησάς το εαυτό μέσα στο γάμο. Όπως και μέσα στο μοναχισμό. Έτσι, απάρνησες του εαυτού του είναι όταν ο μοναχός αγωνίζεται καθημερινά στην υπέρβαση της φύσεως του, του εαυτού του, του οποιοδήποτε πράγματος. Απάντηση του εαυτού του είναι και όταν μέσα στο γάμο ο άλλος, ο ένας υπομένει τον άλλον. Και λες, εγώ αν ήμουν με αυτήν τη γυναίκα θα την άντεχα μισή ώρα.

Ας διαβάσω μια παράγραφο και μετά να πάω στην επόμενη που μιλάει για το γάμο. Ας μην νομίσει κανείς, λέει, ότι όσοι πάνε στο μοναστήρι θα σωθούν, επειδή απλώς έγιναν μοναχοί. Ο κάθε άνθρωπος θα δώσει λόγο στον Θεό, αν τη ζωή που διάλεξε την αγίασε. Αυτό είναι τελικά το μυστήριο. Πού είσαι? Ο γέροντας έλεγε στους άλλους, τι θέλει να κάνεις παιδί μου στη ζωή σου? Ένας του είπε, μια φορά θέλω να αγοράσω ένα λεωφορείο, έκανα τη γραμμή του χωριού μου. Ήταν ένας Κύπριος αυτός που ήταν το πόθος να αγοράσει το καφενείο του χωρκού και να κάνει και το λεωφορείο, να πει την άρχεται. Του λέω, γέροντα, να αγοράσεις το καφενείο, να αγοράσεις και το λεωφορείο και να γίνεις ένας άγιος καφετζής. Να παίρνεις τον καφέ των ανθρώπων, να λες και δύο λόγια πνευματικά. Και να κάνεις και ένα ωραίο λεωφορείο που να βάλεις στο λόγο του Θεού να υποφελούνται πνευματικά οι άνθρωποι. Και του μίλησε για έναν άγιον ταξιτζή. Τελικά βγήκαν και κάποια βιβλία. Τα έχετε υπόψη σας? Κάποιοι ταξιτζίδες στην Ελλάδα, που είναι πολύ διαδεδομένο αυτό το επάγγελμα στην Ελλάδα και πολύ φιλοσοφικό. Μόλις μιλήσω στο ταξί, αρχίζει η ανάκριση. Πού είσαι, πάτερ, πόθεν είσαι, ποιος είσαι, πώς σε λένε κτλ. Πάθαμε πολλές λαχτάρες με τους ταξιτζίδες στην Ελλάδα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, είναι κοινωνικοί. Υπήρξαν λοιπόν κάποιοι οι οποίοι γράψαν και βιβλία. Έχει έναν ταξιτζή, ο οποίος είναι Θεσσαλονίκη, ακόμα ζει αυτός. Είναι νέος άνθρωπος δηλαδή. Έγραψαν τρεις τόμους βιβλία με περιστατικά από το ταξί του. Περιστατικά ανθρώπων που μπήκαν στο ταξί να πάνε κάπου. Τους μίλησε, του μίλησαν, είχαν προβλήματα, τους οδήγησε στο πνευματικό, στην εκκλησία, στο μοναστήρι και βοηθήθηκαν πάρα πολύ. Είχε και μια μοναχή, θυμάστε μια μοναχή, Πορφυρία, ήρθε εδώ και μετά από εδώ πέθανε. Έφυγε από την Κύπρο και σε 3-4 μέρες πέθανε. Φανταστείτε τι κάναμε τις καημένες. Τόσο πολύ την φκάλαμε δηλαδή. Ήρθε και εδώ και με μια ομιλία, με μια ταξικίνα, η οποία έγινε μοναχίστερα και έγραψε ένα-δυο βιβλία ωραία που περιέγραφε και αυτή ιστορίες από την ζωή της στο ταξί και μετά πώς μέσα από αυτή την συναναστροφή με τα μπόνο του κόσμου και τα προβλήματα των ανθρώπων αποφάσισε να παρνηθεί τον κόσμο και να γίνει μοναχή, να αφιερωθεί στον Θεό και έγραψε τα βιώματά της. Ήρθε και σε εμάς εδώ. Και μετά σε 2-3 μέρες μόλις επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα μάθαμε ότι κοιμήθηκε εν Κυρίω. Λοιπόν, ο σκοπός είναι να αγιάσουμε τη ζωή μας, όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε. Δεν έχει σημασία τι κάνει ο άνθρωπος, δεν έχει σημασία τι δουλειά κάνει, σημασία έχει πώς την κάνεις τη δουλειά σου. Τη δουλειά σου πρέπει να την κάνεις με πολύ χαρά πρώτα απ' όλα. Και να ξέρετε παιδιά ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνει ο άνθρωπος, να το κάνει χαρούμενος. Σε τέτοιο σημείο που να λέει ότι εγώ αν ξαναγεννιόμουν θα ξανά κάνω την ίδια δουλειά. Δηλαδή να είναι χαρούμενη η ζωή μας, να είναι γεμάτη χαρά και παρουσία Θεού. Και δεν είναι τόσο καμιά φορά οι εξωτερικές συνθήκες της ζωής που παίζουν ρόλο. Καμιά φορά λέμε η ζωή μου είναι σκληρή, η ζωή, το γραφείο μου είναι δύσκολο, οι συνάδελφοί μου είναι δύσκολοι. Να σας πω ότι δεν απορρίπτω ότι πράγματι μπορεί να τύχομαι σε ένα συνάδελφο δύσκολο, σε ένα προϊστάμενο δύσκολο, σε ένα γραφείο με πολλές απαιτήσεις κτλ. Αλλά από τη μικρή μου πείρα που είδα κι εγώ από τη δική μου ζωή και από την ζωή των αδελφών μου που μιλώ με πολλούς ανθρώπους καθημερινά και στην εξομολόγηση, κατά κανόνα εμείς κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. Εμείς ήδη είμαστε οι δύσκολοι, όχι οι άλλοι. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ όταν ήρθα από το Άγιον Όρος, δεν ήθελα να έρθω από το Άγιον Όρος, δεν ήθελα να έρθω στην Κύπρο. Και αντέδρασα πάρα πολύ όταν ο γέροντας μου είπε ότι πρέπει να πάει στην Κύπρο. Αντέδρασα πάρα πολύ. Για ένα χρόνο σας εξομολογούμε ότι τσακώνομαι κάθε μέρα με γέροντα. Τσακώνομαι ευγενικά βέβαια. Ευγενικά, μοναχικά, μέσα στα πλαίσια της μοναχικής σχέσης με τον γέροντα. Αλλά δεν ήθελα να ακούσω για τίποτα να έρθω στην Κύπρο. Οπότε μια φορά σκέφτηκα να τσακωθώ με τον γέροντα και αποφάσισα να τσακωθώ μαζί του. Θα φύγω από το μοναστήρι, θα πάω να πάρω ένα κελί έξω στη Σκήτη, που είμαστε παλαιότερα στη Σκήτη και μου άρεσε πάρα πολύ η ζωή στη Σκήτη.
Άμα πάρω το κελί για 2-3 μήνες, ο Γιώργος θα είναι στεναχωρημένος μαζί μου.

0: και δεν θα θέλαμε δει μπροστά του. Στους 2-3 μήνες θα κάνουμε ό,τι έκαναν και άλλοι που έφυγαν. Θα πάω μια ημέρα εκεί να του πω γέροντα συγγνώμη. Έκανα λάθος, συγχώραμε. Τι θα κάνει, θα με συγχωρέσει. Και θα με αγκαλιάσει, θα με σφίξει την αγκαλιά του. Εντάξει, παιδί μου, δεν πειράζει. Άντε, προχώρα τη ζωή σου κτλ. Και αποφάσισα να το κάνω αυτό το πράγμα. Αλλά ένα λογισμό με συγκρατούσε. Έλεγα ότι εντάξει, θα το κάνω. Θα σφίξω την καρδιά μου να τσακωθούμε γέροντα. Θα κάνω μια σκηνή να τσακωθούμε. Και να φύγω. Θα πάω στη σκηνή να πάρω την καλύπα μας που είμαστε εκεί. Δεν θα του αρέσει σίγουρα, θα νευριάσει, θα θυμώσει, θα στενοχωρηθεί. Μετά θα πάω, θα γονατίσω, θα κλάψω λίγο, θα τον καλοπιάσω. Το γέροντα μας ένα δάκρυ ήταν αρκετό. Να τον αλλάξει όλη τη διάθεση του, ένα δάκρυ. Και ψεύτικο ακόμα. Αλλά αν πεθάνει στους 3 μήνες και φύγουμε τσακωμένη, τι θα γίνει μετά? Εάν πεθάνει θα είναι πρόβλημα. Αυτός ο λογισμός με συγκρατούσε. Τέλος πάντων, στα πολλά πολλά, όταν είδα ότι πλέον δεν υποχωρούσε ο γέροντας και ήταν αμετάπιστος αυτήν την απόφασή του, και όσους γεροντάδες ερώτησα ήταν υπέρ του γέροντα και όχι υπέρ μου εμένα, εντάξει, είπα, πάω στην Κύπρο. Τι να κάνω, πάω στην Κύπρο. Αφού θέλετε, πάω στην Κύπρο, πάω στην Κύπρο. Ήρθα στην Κύπρο για 20 μέρες. 20 μέρες. Με μια τσαντούλα μόνο. Μου λέει, Γιώργο, πάρ' τα πράγματά σου. Λέω, δεν θα θέλω, αφού θα έρθω πίσω. Πάω, επειδή μου λέτε να πάω. Θα πάω και θα δείτε ότι δεν θα γίνει τίποτα από όσα αυτά τα οποία, ας πούμε, εσείς θέλετε να γίνουν στην Κύπρο. Τέλος πάντων, έχει 25 χρόνια που είμαι στην Κύπρο ακόμα. Ούτε καν 25 μέρες. Για χρόνια όμως ολόκληρα δεν ήθελα να μου στην Κύπρο. Και η ζωή μου στην Κύπρο ήταν ένα βάσανο. Κάθε μέρα σκεφτόμουν ότι να βρω μια ευκαιρία να φύγω από πάω πίσω στο Άγιον Όρος. Και πολλές φορές, ιδίως όταν εξομολογούσα, καθόμουν μέσα στο εξομολογητάριο και σκεφτόμουν, μα τι κάνω εγώ τώρα εδώ. Ακούω όλα αυτά τα πράγματα που ακούω, μοιχείες, πορνείες, αυτά, τι τα θέλω από αυτά τα πράγματα. Τι γέμισε το μυαλό μου με καθαρσίες, έγινα διδάκτορας. Δεν έμεινε πράγμα που δεν το άκουσα, δεν έμεινε πράγμα που δεν το έμαθα. Ήρθα 35 χρονών από το Άγιον Όρος και δεν ήξερα τίποτα. Τίποτα δεν ήξερα. Δεν ήξερα τίποτα. Αφού μου είπαν μια φορά ότι κάποιοι είχαμε σχέσεις, λέει, αλλά όχι ολοκληρωμένες, και έσπασα το κεφάλι μου, λέω, τι σημαίνει αυτό, άραγε. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει, είχαν ή δεν είχαν. Τι σημαίνει έχουμε σχέση αλλά όχι ολοκληρωμένες, δεν ήξερα. Και όταν ήρθε ο γέροντας, πήγα τώρα στον γέροντα, τι σημαίνει έχουμε σχέση αλλά όχι ολοκληρωμένες, μου λέει, δεν ξαναγνωρίζεις κανένα γιατρό. Και ήρθε ένας γιατρός που εξομολογείται κοντά μου, του λέω, δεν μου λες συγγνώμη, ας σε ρωτήσω κάτι. Ήταν και λίγο αυθόρμητος ο γιατρός, μου λέει, μα χάνεις. Ξέρεις, μου λέτε, μου σημαίνει το πράγμα. Πρώτη φορά να άκουσα. Στο Άγιον Όρος, πού να ακούσω εγώ τέτοιες εκφράσεις. Άσε άλλες γκάφες που έπαθα. Μου έλεγαν οι άνθρωποι, είχαμε σχέση. Λέω, προσέχετε, προσέχετε, παιδιά, προσέχετε. Εγώ προσέχετε, εννοούσα μην έχετε σχέσεις. Και εννοούσα προσέχετε, προσέχετε. Παίρνετε προφυλάξεις, δηλαδή. Άλλα έλεγα εγώ, άλλα καταλαβαίναν οι άνθρωποι. Με κάλεσε ο μακαρίς αρχιεπίσκοπος ο Χρυσόστομος, λέει, πατέρα Αθανάσιε, μα λες τους ανθρώπους να παίρνουν προφυλάξεις? Εγώ λέω, πότε πάτησε η κουβέντα? Λέει, έτσι ήρθαν και μου είπαν να τους λες εσύ έτσι πρώτα. Εγώ ούτε ξέρω από αυτά τα πράγματα, ούτε τι τρέπομαι να πω τέτοιες κουβέντες. Τι με νοιάζει εμένα τι κάνουν οι άνθρωποι? Ύστερα κατάλαβα ότι το προσέχετε, προσέχετε που έλεγα, στα αυτιά των ανθρώπων που με πλησίαζαν σημαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ προσέχετε, προσέχετε που έλεγα. Έλεγα, εννοούσα μην αμαρτάνετε, προσέχετε, μην κάνετε πράγματα που είναι αμαρτίες. Αλλά άλλα έλεγα εγώ, άλλα καταλάβαινα. Τέλος πάντων. Στο εξομολογητάριο λοιπόν περνούσα πολλές ώρες, μία φορά μου 18 συνεχόμενες ώρες. Στο εξομολογητάριο, 18 συνεχόμενες ώρες. Λέω, φυλακή να νύμω, θα είναι γέλιος. Θέλω να βγω και μισή ώρα, θα κάνω έναν περίπατο. Στα πρώτα καιρό αντιδρούσα. Τα βάζα με τον εαυτό μου, τα βάζα με τον γέροντα. Να ήρθα εδώ και ακούω όλη μέρα με αυτά τα πράγματα. Ύστερα είπα ότι δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Πρέπει να αγιάσω τον χώρο στον οποίο βρίσκομαι. Πρέπει να δω τον χώρο αυτό. Αν ήμουν φυλακή, τι θα έκανα? Πες ότι είμαι φυλακή. Με έκλεισα φυλακή. Για τον Α ή τον Β λόγο. Και είμαι ισόβια δεσμά. Θες να προσπαθούσα να κάνω τη φυλακή μου όσο μπορώ πιο καλή και να γίνει και αυτή η φυλακή βιώσιμη. Όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, το κελί σας, μας έλεγε εμάς, θα το κάνετε με τέτοιο τρόπο που να σας θυμίζει ασκητικές σπηλιές και ασκητικά αγωνίσματα. Να έχει μέσα απλά πράγματα, ταπεινά, φτωχικά, την εικόνα του Χριστού της Παναγίας. Να είναι ταπεινό, να σε ελκύει στην ασκητική πολιτεία. Να μην έχει μέσα πράγματα τα οποία είναι κοσμικά πράγματα. Βέβαια, τι μπορεί να έχει ένας μοναχός, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα κάθισμα κάπως αναπαυτικό. Θυμάμαι όταν πήγα στον Άγιο Ηρακλείο, ο πνευματικός στους αδερφές εκεί, ήρθε μια γιαγιά και μου λέει, μου έφερε μια αδερφότεχνη μου, μια συγγένεια, σαν ένα χαλάκι γέροντα. Έχει ευλογία να το βάλω εκεί στο κρεβάτι μου να κάνω τις μετάνοιες μου στο χαλάκι? Εγώ απόρρισα, λέω, καλά, πού κάνεις τις μετάνοιες σου? Μου λέει, πας στο τσιμέτο. Χαμέ, κάτι το χειμώνα, λέει, ναι. Λέω, να ρωτήσω τη γερόντισσα, την γερόντισσα Χαριθέα. Ήρθε και η γερόντισσα εκεί, μου λέει, μα επιτρέπετε, πάτερ μου, μοναχή να έχουμε χαλάκια στα κελί μας? Χαμέ, πρέπει να γονατίζουμε, πας στο τσιμέτο. Λέω, κοίταξε, αυτό το απλό πράγμα, ένα χαλάκι στο κρεβάτι σου, μια γιαγιά. Μεγάλης ηλικίας, μοναχή και ηλικιωμένος άνθρωπος. Και να κάνεις μετάνοια, να γονατίζει και να προσεύχεται. Το να έχει ένα χαλάκι το θεωρούσε ότι ήταν πολυτέλεια. Θυμάμαι και ένα γεροντάκι στην Νέα Σκήτη που ήρθε μια φορά νύχτα και χτύπαν την καλύβη μας από πολύ μακριά και αυτός εξομολογεί το κοντά μου, ήταν 75-77 χρόνων. Είχε 50 χρόνια στο Άγιον Όρος, στη Σκήτη. Και λέω, τι θέλεις πάντα τέτοια ώρα? Μου λέει, θέλω να σε ρωτήσω πάντα μου κάτι. Ή πια έναν κακάο, μπορώ να κοινωνήσω? Πρώτη φορά πια κακάο στη ζωή του και δεν ήξερα αν έπρεπε να πιει. Του έφερε κάποιος ένα κουτί κακάο και το έκαμε και το ήπιε. Και σου λέει, άραγε, πρέπει να κοινωνήσω. Και μια άλλη απλοϊκή καλογρίουλα από τον Άγιο Γεώργιο Ταλαμάνο πήρε τηλέφωνο μια μέρα στη Μητρόπολη. Λέει, θέλω να ρωτήσω κάτι το δεσπότη. Μένωσαν, λέω, τι ήθελες αδερφή? Λέει, ήθελα να σας ρωτήσω, τα αντιβιωτικά μιλωμένα? Αν είναι αρτήσιμα δηλαδή. Λέω, παιδιά αδερφή, για το όνομα του Θεού, τα αντιβιωτικά μιλωμένα? Επειδή είναι άσπρα, λέει, αν πάει και κάνουν τα με το γάλα. απλοί άνθρωποι. Βάλω και γάλα μες στο χάπι, ας πούμε. Όταν κανείς λοιπόν τη ζωή του την κάνει χαριτωμένη και χαρούμενη και αγία, τότε μειώνονται και τα εξωτερικά προβλήματα που μπορεί να έχει στη ζωή του. Κατά κανόνα συνήθως, όχι πάντοτε, αλλά συνήθως, όταν εμείς είμαστε μίζεροι άνθρωποι και τη ζωή μας την κάνουμε δύσκολη και βλέπουμε τον ένα δύσκολο, τον άλλο δύσκολο, τον άλλο πρόβλημα, αυτός είναι πρόβλημα, αυτός είναι κακόλογα, αυτός με κατηγορά, αυτός με διαβάλλει, αυτός με συκοφαντεί, δεν με θέλει, δεν με κάνει, δεν με φτιάζει, τότε γίνονται όλα δύσκολα γύρω μας. Αλλά η αιτία της δυσκολίας μας συνήθως δεν είναι οι άλλοι άνθρωποι, αλλά είμαστε εμείς οι ίδιοι. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε εμείς οι ίδιοι να κάνουμε τη ζωή μας καλή και ωραία και ευλογημένη. Και ιδίως όταν καταλάβουμε ότι ακόμα και οι δυσκολίες μας βοηθούν στη ζωή μας, τότε γίνεται ακόμα πιο ευλογημένη η ζωή μας και φωτεινή και χαρούμενη. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι όσο πιο πολλές δυσκολίες έχουμε από τους ανθρώπους και από τα ανθρώπινα πράγματα, τόσο πιο πολλές ευλογίες θα μας δώσει ο Θεός. Και όσο πιο πολλές δυσκολίες έχεις, σωματικές και υλικές και ανθρώπινες, τόσο πιο πολλές ευκολίες θα έχεις από τον Θεό. Γι' αυτό μας εδίδασκε να μην παραβλέπουμε και να μην αποφεύγουμε τις δυσκολίες, για να μας μάθει ότι τελικά εμείς είμαστε το κουμπί των πραγμάτων. Είναι όπως τα γυαλιά. Αν φορέσεις γυαλιά πράσινα, τα βλέπεις όλα πράσινα γύρω σου. Αν φορέσεις γυαλιά κόκκινα, τα βλέπεις όλα κόκκινα γύρω σου. Αν φορέσεις γυαλιά κίτρινα, τα βλέπεις όλα κίτρινα γύρω σου. Όχι επειδή είναι κίτρινα ή πράσινα ή κόκκινα, αλλά τα γυαλιά που φοράς εσύ έτσι βλέπουν. Γι' αυτό να φροντίσουμε να βάλουμε καλά γυαλιά. Καλά γυαλιά για να βλέπουμε καλά τους ανθρώπους γύρω μας και τα ανθρώπινα πράγματα. Έτσι και ο γάμος μας και ο μοναχισμός μας και η ιεροσύνη μας και η δουλειά μας και το επάγγελμά μας και όπου και αν είμαστε θα γίνει πραγματικά ένας τόπος υπέροχος και χαριτωμένος και ευλογημένος από τον Θεό ανεξάρτητα από το τι συνθήκες επικρατούν γύρω από αυτόν τον κόσμο. Ο άνθρωπος, λέει ο Γέροντας Παΐσιος εδώ, χρειάζεται φιλότιμο. Ο Θεός δεν κάνει προκομμένους και ανεπρόκοπους ανθρώπους. Αλλά όποιος λέει δεν έχει φιλότιμο, όποια ζωή και αν ακολουθήσει, ανεπρόκοπος θα είναι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ένας άνθρωπος, εάν έχει φιλότιμο, θα κάνει τη ζωή όμορφη και καλή και φωτεινή. Εάν δεν έχει φιλότιμο, και είναι ανεπρόκοπος και είναι μίζερος, ό,τι και να κάνει, μίζερος θα είναι και ανεπρόκοπος. Και έχω δει, παιδιά, και το είπα και άλλες φορές αυτό το πράγμα. Στο θέμα του μοναχισμού και του γάμου, ένας που γίνεται καλός μοναχός και παντρεμένος δεν θα ήταν κανένας καλός έγκαμος άνθρωπος. Θα έκανε καλή οικογένεια, θα ήταν προκομμένος άνθρωπος. Και καλός μοναχός γίνεται και καλός παντρεμένος γίνεται. Ένας που γίνεται ανεπρόκοπος μοναχός, έγκαμος άνθρωπος και είναι όλων ιδιοτροπίες και ξυνήλες και φασαρίες και τρώματα και μιζέρειες και κακοφανίσματα και μοναχός να γινόταν πάλι θα ήταν έτσι. Πάλι ήταν δύσκολος και μίζερος και ιδιότροπος άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή τα εξωτερικά πράγματα τα οποία εξαρτούν την πορεία της ζωής μας, αλλά είμαστε εμείς ήδη. Και αυτό που λέει ο Γέροντας και έλεγε πάντοτε είναι το φιλότιμο. Αυτή η λέξη, το φιλότιμο που δεν ερμηνεύεται σε άλλες γλώσσες, λένε ότι δεν υπάρχει. Το φιλότιμο δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει κάτι με χαρά και με αρχοντιά. Και ο Γέροντας διδάσκει πάντοτε ότι κάνουμε, το κάνουμε φιλότιμο, δηλαδή το κάνουμε χαρούμενοι, με αρχοντιά, να μην είμαστε μίζεροι και κακομύριδες άνθρωποι. Γιατί? Διότι λέει ο φιλότιμος άνθρωπος προκόβει όπου και αν βρεθεί, επειδή η Θεία Χάρις ευρίσκεται μαζί του. Ο Θεός ευλογεί τον φιλότιμον άνθρωπο, τον άνθρωπο που αγωνίζεται με χαρά, με αρχοντιά, με ανιδιοτέλεια, με υπέρβαση του εγωισμού του και του ατομισμού του και του συμφέροντός του. Ο Θεός τον ευλογεί αυτόν τον άνθρωπο και όταν ευλογεί ο Θεός, τότε όλα είναι ευλογημένα γύρω μας. Όταν ο Θεός δεν ευλογεί, τότε όλα είναι χάλια μαύρα. Υπάρχουν έγκαμοι άνθρωποι που ζουν πολύ ενάρετα και αγιάζονται. Ένας οικογενειάρχης, αν αγαπά τον Θεό και έρχεται από την αγάπη του Θεού, μπορεί να κάνει μεγάλη πνευματική προκοπή. Εν τω μεταξύ, περικύζει και τα παιδιά του με αρετές, δηλαδή δημιουργεί μια καλή οικογένεια. Οπότε θα πάρει και διπλό μισθό από τον Θεό και για τη σωτηρία του και για τη σωτηρία των παιδιών του και της οικογένειάς του. Γι' αυτό κάθε νέος πρέπει να έχει στόχο να αγωνιστεί με φιλότιμο και χωρίς άγχος όσο τη ζωή που θέλει να διαλέξει να την αγιάσει. Το άγχος για το τι θα κάνω στη ζωή μου δεν είναι καλό πράγμα. Λέει εδώ παρακάτω ο Γέροντας, κάπου λέει εδώ ότι θα το βρω στη συνέχεια. Όταν ο άνθρωπος έχει κακή αγωνία για το τι θα κάνει στη ζωή του, αυτό το πράγμα τον φθείρει και τον βλάφτει και εμποδίζει και την πρόνοια του Θεού. Σίγουρα είμαστε άνθρωποι, θα έχουμε μια έννοια, τι θα κάνω στη ζωή μου, τι δουλειά θα κάνω, ποια κοπέλα θα παντρευτώ, ποιον άντρα θα πάρω, πού θα κατηγήσω. Όλα αυτά τα πράγματα, ανθρώπινο είναι να τα μεριμνά κανείς και να τον απασχολούν. Αλλά εάν αυτό το πράγμα το δημιουργήσει άγχος και αγωνία και καταστασία και του αναστατώνει τη ζωή του, αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Διότι σημαίνει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στο Θεό αυτός ο άνθρωπος, δεν αφήνει τη ζωή του στα χέρια του Θεού και ταλαιπωρείται και μέσα από το άγχος και την αγωνία δεν θα πάρει ποτέ σωστές και καλές αποφάσεις. Γι' αυτό λέει ο Γέροντας εδώ ότι όταν ο άνθρωπος, ο κάθε νέος άνθρωπος έχει στόχο να αγωνιστεί με φιλότιμο και θέλει να αγιάσει την ζωή που θα κάνει, ό,τι και να κάνει, να αγιάσει την ζωή που θα κάνει, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να χαίρεται και να ευλογεί τον Θεό και να πορεύει την ζωή του όμορφα και χαριτωμένα. Θυμάμαι ένα μαθητή μου που ήταν πολύ καλός μαθητής, πολύ καλός μαθητής, σχεδόν ο άριστος του σχολείου όλου, μέσα στην ομάδα των αρίστων τέλος πάντων. Όταν ήταν, είμαστε τρίτη λυκείου, έκτη γυμνασίου τότε βέβαια, κοιμήθηκε ο πατέρας του από ένα δυστύχημα και το παιδί είναι αυτό στη συνέχεια δεν μπόρεσε να σπουδάσει, ενώ είχε πολλές προϋποθέσεις να σπουδάσει, ήταν σπουδαίο μυαλό, σπουδαίος έξυπνος άνθρωπος πάρα πολύ και πολύ εργατικός, και αποφάσισε να μην σπουδάσει. Νομίζω ότι και η μητέρα του είπε να μην σπουδάσει για να εργαστεί για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, τα αδέρφια του, τα υπόλοιπα. Έγινε χτίστης στην αρχή και μετά έγινε εργολάβος. Επαντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και είναι ένας εργολάβος μέχρι σήμερα. Επειδή όμως είναι παιδί που αγαπά τον Θεό, λέει δεν πειράζει, δεν σπούδασα, αλλά ο Θεός μου έδωσε μια καλή οικογένεια και δόξα τω Θεώ δεν έχω κανένα παράπονο με τη ζωή μου. Δεν είπαν ότι αν σπούδαζα που είχα τόσες προϋποθέσεις σπουδών καλές και δεν έκανα εκείνο που ήθελα και δεν έκανα αυτό που μου άρεσε και δεν έκανα αυτό που επιθυμούσα να κάνω. Αλλά είπε εντάξει, δεν έκανα αυτό που ήθελα να κάνω, δεν πήγα να σπουδάσω όπως ήθελα, έκανα αυτό που μπορούσα να κάνω. Έγινε ένας χτίστης, έγινε ένας προκομμένος άνθρωπος, έχω μια καλή οικογένεια, τον ευλόγησε ο Θεός και έχει μια σεμνότητα και μια ταπείνωση και έχει μια ευχαριστία και δοξολογία Θεού και βλέπει κανείς ότι είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος στη ζωή του. Θα μπορούσε να ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας, ένας καθηγητής πανεπιστημίου με το μυαλό που είχε. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα είχε αυτή την ομορφιά στη ζωή του που έχει τώρα, που δεν κατάφερε με να κάνει εκείνο που ήθελε, αλλά προσγειώθηκε και με αυτό που μπορούσε να κάνει. Θυμάμαι όταν είμαστε στην έρημο με τον γέροντά μας, εκεί είχαμε μια μικρή αποθήκη και εγώ ήμουν μάγειρας. Όταν κάθε μέρα πρέπει να πάω στον γέροντα να το ρωτήσω, γέροντα, τι θα μαγειρέψουμε σήμερα? Και ο γέροντας μου απαντούσε πάντα σχεδόν το ίδιο: όχι ό,τι θέλουμε, αλλά ό,τι έχουμε. Είχαμε ένα τσουβάλι φακές, ένα τσουβάλι φασόλια, ένα τσουβάλι ρεβίθια, ένα τσουβάλι αρακά, μακαρόνια και πατάτες και ρύζι. Αυτά ήταν ελασσόμενα φαγητά μας. Μείναμε στη σκήτη, δεν υπήρχαν εκεί ούτε χρήματα, βέβαια δεν είχαμε, ούτε καταστήματα υπήρχαν στην έρημο, ούτε δυνατότητες να έχουμε κάτι άλλο. Όχι ό,τι θέλαμε, αλλά ό,τι έχουμε. Τρώγαμε λοιπόν εκείνο το οποίο είχαμε, με ευχαριστία στον Θεό, και ήταν όλα ευλογημένα και χαρούμενα και ευτυχισμένα και εύγευστα και κλείφαμε και τα δάχτυλά μας. Βλέπω πάω σε σπίτια, έχουν του πουλιού το γάλα και τα βλέπεις τα παιδιά να είναι άρρωστα, να είναι ανεμικά, να μην τρώνε το ένα, να μην τρώνε το άλλο, χίλιες τροφές υγιεινές και ξέρω εγώ τι λέγονται σήμερα, και όρεξη ουδεμία. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι αυτός που κάνει τη ζωή του καλή ή κακή, και πρέπει να μάθουμε την τέχνη να κάνουμε τη ζωή μας καλή ή κακή, καλή να την κάνουμε βέβαια, με ταπείνωση, με την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας, ταπεινά και απλά, και να ξέρουμε ότι ο στόχος της ζωής μας δεν είναι τα εξωτερικά πράγματα, δεν είναι σπουδές, δεν είναι ο γάμος, δεν είναι ο μοναχισμός, δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι η πόλη, δεν είναι η χώρα, δεν είναι ο τόπος. Ο σκοπός της ζωής μας είναι ο Χριστός. Όποιος βρήκε τον Χριστό στη ζωή του, πέτυχε τον σκοπό του. Όποιος δεν τον βρήκε, όλα τα άλλα είναι μάτια και κουραστικά. Κουράζουν και σκοτώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Και πολύ περισσότερο είναι η αμαρτία. Αυτό θέλει να μας πει ο Γέροντας εδώ, στο πρώτο κεφάλαιο, και θα δούμε και τα υπόλοιπα στη συνέχεια την υπολείπωση συναντήσεών μας. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Βορειοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού, που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μια ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες επί ειδικών θεμάτων του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο που τυπλοφορείται Αδάμ Πουί. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην ομιλία που έχει σαν τίτλο «Γιατί είναι απαραίτητο το δεύτερο βάπτισμα», εννοεί το βάπτισμα της μετανοίας. Η χριστιανική οδός είναι οδός, είναι πορεία. Από εκεί και πέρα, τα πρώτα χρόνια στο ξεκίνημά της η Εκκλησία ήταν πολύ αυστηρή. Μην μας παραξενεύει η λέξη αυτή. Τι θα πει ήταν αυστηρή? Ήταν η Εκκλησία αυστηρή με την έννοια ότι εφόσον μετανοήσαμε, εφόσον αποπτήσαμε την αμαρτία, εφόσον έγινε το μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο μας ξαναγέννησε, δηλαδή με το βάπτισμα σαν να βγαίνει κανείς τώρα για πρώτη φορά από τα χέρια του Θεού. Αυτό περίπου γίνεται. Από εκεί και πέρα ο άνθρωπος μπαίνει σε μια πορεία, όπως περίπου έγινε και στον Παράδεισο. Πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η πορεία, το κανονίζει ο Θεός για τον καθένα. Εκείνος ξέρει. Πάντως, χρειάζεται κάποια πορεία να κάνει ο άνθρωπος. Διότι όσο μεγάλο θαύμα και αν γίνει, όση αλλαγή και μεταμόρφωση και αν γίνει με το μυστήριο του βαπτίσματος και γενικότερα με τη χάρη του Θεού, δεν τελειοποιείται ευθύς εξ αρχής ο άνθρωπος πλήρως, σαν να είναι το έργο αυτό μια μαγική πράξη. Ξαναγεννιέται ο άνθρωπος και ως ελεύθερο όν που είναι αφήνεται να περπατήσει στον δρόμο αυτόν, ώστε ενσυνείδητα ένα-ένα να κάνει τα βήματα, ενσυνείδητα ένα-ένα να ανέβει τα σκαλοπάτια, ενσυνείδητα να προχωρήσει λίγο-λίγο για να φτάσει στο καθομοίωσιν. Μετά λοιπόν το βάπτισμα χρειάζεται αυτή η πορεία, χρειάζεται η δοκιμασία. Προπαντός για μας όλους οι οποίοι βαπτιστήκαμε νήπια και δεν καταλάβαμε τι έγινε. Δεν ξέραμε. Αλλά ακόμη και για εκείνους που ενσυνείδητα και σε μεγάλη ηλικία βαπτίζονται. Και αυτοί κατά την πορεία θα φανεί αν πιστεύουν ότι έκαναν καλά που βαπτίστηκαν και αν θέλουν να παραμείνουν σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον δρόμο και να προχωρούν προς τον Θεό. Η Εκκλησία το πήρε το θέμα έτσι. Όσοι έγιναν χριστιανοί, έγιναν χριστιανοί. Δεν σηκώνει τώρα να κάνουν πάλι αμαρτίες. Και γι' αυτό, μόλις άρχισαν πάλι οι βαπτισμένοι, οι χριστιανοί να αμαρτάνουν, βέβαια ο άνθρωπος είναι αδύναμος, η Εκκλησία προβληματίστηκε. Και από τις πρώτες ημέρες της ιδρύσεως της Εκκλησίας, προκειμένου να κάνουν τη Θεία Λειτουργία, όπως λένε τα εκκλησιαστικά βιβλία, γινόταν εξομολόγηση. Εδώ ακριβώς έχει μια παραπομπή ο πατήρ στο βιβλίο «Διδαχή των 12 Αποστόλων», εκδόσεις ΒΕΠΕΣ, τόμος 2, εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος. Λέει το κείμενο «Καθημέραν δε Κυρίου συναχθέντες κλάσατε άρτον και ευχαριστήσατε, προεξομολογησάμενοι τα παραπτώματα ημών, όπως καθαρά η θυσία ημών ή». Όχι ότι είχαν διαπράξει βαριές αμαρτίες, θανάσιμες αμαρτίες, οι οποίες χωρίζουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία. Η θανάσιμη αμαρτία σε αποκόπτει από την Εκκλησία και πάβεις να είσαι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας. Όπως όταν κόβεις ένα δάχτυλο και το πετάς, αυτό είναι καταδικασμένο σε θάνατο. Αν προλάβουμε να το ξανακολλήσουμε, καλώς. Αλλιώς είναι καταδικασμένο σε θάνατο εφόσον το κόβεις από τη ζωή που είναι το όλο σώμα. Έτσι, όταν αμαρτήσει κανείς θανάσιμα, αποκόπτει τον εαυτό του από το σώμα της Εκκλησίας και πεθαίνει. Αυτό κάνει η θανάσιμη αμαρτία. Ήταν αδιανόητο να κάνουν θανάσιμες αμαρτίες οι πρώτοι χριστιανοί. Και όταν λένε τα βιβλία ότι πριν τη Θεία Λειτουργία εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους, εννοούν τις συγγνωστές αμαρτίες που έκαναν ως άνθρωποι, οι οποίες ήταν ας πούμε απροσεξίες, και όχι αμαρτίες που δείχνουν ότι ο άνθρωπος βαθύτερα δεν αγαπά τον Θεό, δεν πιστεύει στον Θεό, δεν πηγαίνει προς τον Θεό, δεν θέλει τον Θεό και ότι έχει άλλες καταστάσεις μέσα του και άγεται και φέρεται και επηρεάζεται από αυτές.

προβληματισμός της Εκκλησίας λοιπόν για όσους έπεσαν σε θανάσιμο αμάρτημα. Όταν λοιπόν πρώτο παρουσιάστηκαν περιπτώσεις χριστιανών βαπτισμένων που αμάρτησαν θανάσιμα, η Εκκλησία προβληματίστηκε. Τι θα τους κάνει, θα τους δεχθεί, θα δεχθεί τη μετάνοιά τους ή θα τους αποκόψει οριστικά? Επειδή όμως ο Χριστός δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο αλλά να σώσει τον κόσμο, και επειδή η Εκκλησία δεν υπάρχει για να καταδικάσει τον κόσμο αλλά για να σώσει τον κόσμο, η Εκκλησία δέχτηκε τη μετάνοια. Δέχτηκε λοιπόν η Εκκλησία βαπτισμένους που αμάρτησαν, παρόλο που είναι αδιανόητο βαπτισμένος να αμαρτήσει θανάσιμα, δέχτηκε τη μετάνοιά τους αλλά υπό όρους. Και εδώ φαίνεται το αυστηρό της Εκκλησίας, με την έννοια ότι δεν είναι παιχνίδι η όλη υπόθεση. Να το προσέξουμε αυτό. Μία αμαρτία έκαναν ο Αδάμ και η Εύα, και ο Θεός πήρε μια τέτοια θέση απέναντι σε αυτή την αμαρτία, που από εκεί και πέρα, καθώς τους έδιωξε από τον Παράδεισο, ξεκίνησε το όλο δράμα της ανθρωπότητος. Εδώ μέσα βέβαια κρύβεται και η σωτηρία της ανθρωπότητος. Και πάλι ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, όμως ο Θεός δεν παίζει με αυτά τα πράγματα. Και η Εκκλησία δεν μπορούσε να παίξει. Και γι' αυτό αμάρτησες. Αμάρτησες σοβαρά, θα καθίσεις έξω από το ναό. Και είχε χωρίσει μάλλον τους αμαρτάνοντας σε τάξεις. Ποιες ήταν οι τάξεις, ανάλογα με το παράπτωμά τους και ανάλογα με τον καιρό που πέρασε από την ημέρα που μετενόησαν, και στο ναό τους άφηνε να μένουν στον άρθικα. Οι τάξεις ή τόποι των μετανοούντων ήταν, λέει μια υποσημείωση βασισμένη στον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, των προσκλεόντων, των ακροωμένων, των υποπιπτόντων και των συναισθώτων. Και μάλιστα καθώς έμπαιναν οι πιστοί μέσα στο ναό, εκείνοι τους παρακαλούσαν: «Προσευχηθείτε και για μας να μας ελεήσει ο Θεός». Και κάθονταν εκεί και 2 χρόνια και 3 χρόνια και 4 χρόνια, έως ότου να πιστεί η Εκκλησία, να βεβαιωθεί η Εκκλησία ότι απέπτυσαν την αμαρτία. Ότι όχι απλώς μετενόησαν για την πράξη, αλλά μετενόησαν για την όλη κατάσταση που δημιουργήθηκε μέσα τους, για την όλη διεργασία που έγινε μέσα τους, για να φτάσουν στο σημείο να κάνουν θανάσιμη αμαρτία. Αφού βεβαιωνόταν λοιπόν η Εκκλησία ότι ήταν πλήρη η μετάνοια, τους δεχόταν στους κόλπους της, και έτσι έμπαιναν μέσα στο ναό και αυτοί μαζί με όλους τους πίστους. Μας απασχολεί ειλικρινά όμως η τακτοποίηση της ψυχής μας, να βάλουμε ένα ερώτημα έτσι και να καθευθυστούμε απέναντί του. Τώρα τι γίνεται? Τώρα υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι, και τι είναι βαπτισμένοι, επειδή δεν παίρνουν στα σοβαρά την όλη υπόθεση, αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο και έτσι κάνει και κάνει αμαρτίες. Είναι πολλοί χριστιανοί που ενώ πέφτουν σε βαρύτερες αμαρτίες και όλη η ζωή τους είναι μια αμαρτία, δεν πολύ νοιάζονται να τακτοποιήσουν την ψυχή τους. Όχι ότι ξεκόβουν εντελώς από την Εκκλησία, θα πάνε στο ναό το Πάσχα, θα πάνε στη γιορτή τους ή κάποια άλλη φορά. Καμιά φορά πηγαίνουν και κοινωνούν, καθώς δεν στοιχίζει τίποτε, ή θα κάνουν ό,τι άλλο, γενικώς όμως είναι αδιάφοροι. Δεν τους απασχολεί, είναι εντάξει με το Θεό ή δεν είναι εντάξει. Είναι καθαρή η ψυχή τους ή δεν είναι καθαρή. Τακτοποιήθηκαν ενώπιον του Θεού, συγχωρήθηκαν για τα παραπτώματα.

πράγματα στα οποία υπέπεσαν για τις πτώσεις τους, για τις αμαρτίες τους, δεν τους απασχολεί αυτό. Εκτός όμως από αυτούς που είναι πάρα πολλοί και οι οποίοι θεωρούν τον εαυτό τους χριστιανό και θα μάλωναν μαζί μας αν τυχόν αμφισβητούσαμε ότι είναι χριστιανοί, είναι και άλλοι, πολλοί και αυτοί, χριστιανοί ορθόδοξοι που εξομολογούνται και ξανά εξομολογούνται, οι οποίοι όμως ίσως να μην έχουν καταλάβει καλά-καλά τι είναι αυτό που κάνουν και έτσι δεν τακτοποιείται η ψυχή τους και μολονότι θεωρούν τον εαυτό τους μέλος της Εκκλησίας, αλλά δεν ξέρουμε, ο Θεός τους αναγνωρίζει ως μέλη της Εκκλησίας Του, του σώματός Του. Μολονότι πηγαίνουν και ξαναπηγαίνουν στο ναό, μολονότι είναι συνέχεια μέσα στο ναό και πηγαίνουν μάλιστα και κοινωνούν, δεν είναι σε καλή πνευματική κατάσταση. Συμβαίνει με αυτούς κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται σε κάποια μέλη του σώματός μας που δεν έχουν κανονική σχέση με το όλο σώμα, οπότε δεν παίρνουν κανονικά ζωή από το όλο σώμα και παραμένουν ατροφικά. Μπορεί να είναι ένα δάχτυλο, μπορεί να είναι ολόκληρο χέρι, μπορεί να είναι ένα άλλο μέλος του σώματος, επειδή ακριβώς δεν έχουν τη σχέση που πρέπει να έχουν με όλο το σώμα, παραμένουν ατροφικά.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας. Τα πρώτα χρόνια για να γίνει κάποιος χριστιανός, λοιπόν, έπρεπε όχι απλώς να βαπτιστεί, αλλά να μετανοήσει και να βαπτιστεί. Τα νήπια η Εκκλησία τα βάπτιζε και τα βαπτίζει επειδή δεν υπάρχει αντίδραση. Τον μεγάλο όμως δεν δεχόταν η Εκκλησία να τον βαπτίσει εάν δεν είχε μετανοήσει. Αυτό εφάρμοζε η Εκκλησία τότε που γίνονταν σωστά τα πράγματα. Θα πρέπει να τονίσω ότι όπως δεν μπορεί να γίνει κανείς χριστιανός αν δεν μετανοήσει και δεν βαπτιστεί και δεν υπάρχει αλλιώς σωτηρία, διότι ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, μας λέει το κατά Μάρκον 16:16. Θα πρέπει να τονίσω ότι έτσι για όσους αμαρτήσουν και προπαντός για όσους κάνουν θανάσιμα αμάρτημα μετά το βάπτισμα, να πω δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος σωτηρίας από το δεύτερο βάπτισμα. Τι πάει να πει δεύτερο βάπτισμα? Πρέπει να το πούμε καθαρά. Έχουμε υποχρέωση να το πούμε. Όποιος το δέχεται, καλώς. Όποιος όμως δεν το δέχεται, έχει αυτός την ευθύνη. Το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως είναι ακριβώς το δεύτερο βάπτισμα. Όπως ένας που γεννιέται δεν μπορεί να ξαναμπεί στην κοιλιά της μητέρας του και να ξαναγεννηθεί, έτσι δεν μπορεί ξανά να βαπτιστεί κανείς. Αυτός που γεννήθηκε και σε κάποια φάση της ζωής του έπαθε κάτι, παραδείγματος χάρη, είχε πάθει κατάγματα ή έπαθαν κάτι κάποια μέλη, κάποια όργανα του σώματός του, όσο υγιής και αν γεννήθηκε, εφόσον δεν φύλαξε τον εαυτό του, εφόσον δεν πρόσεξε και αρρώστησε, μπορεί και να πεθάνει εάν αμελήσει. Αφού λοιπόν δεν μπορεί να ξαναμπεί στην κοιλιά της μάνας του για να ξαναγεννηθεί και να αρχίσει η ζωή του από την αρχή, χρειάζεται επισκευή. Έτσι και σε εκείνον που αμάρτησε μετά το βάπτισμα χρειάζεται επισκευή, και το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως αυτό ακριβώς κάνει. Είναι δεύτερο βάπτισμα, αλλά όχι όμως ότι είναι βάπτισμα με την έννοια που είναι το πρώτο βάπτισμα, με το οποίο όντως ο άνθρωπος γεννιέται όπως ένα παιδάκι γεννιέται και είναι καθόλου υγιές. Σε τι διαφέρει το δεύτερο βάπτισμα από το πρώτο βάπτισμα? Εκείνος που βαπτίζεται, άσχετα με το τι ήταν ως την ώρα που βαπτίζεται, γίνεται νέος άνθρωπος. Εκείνος που θα αμαρτήσει μετά το βάπτισμα, εάν μετανοήσει, συγχωρείται από την Εκκλησία και σώζεται εφόσον περάσει από το μυστήριο της μετανοίας. Όπως ο πρώτος για να γίνει χριστιανός πρέπει να περάσει από το βάπτισμα, έτσι και ο δεύτερος για να σωθεί πρέπει να περάσει από το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, το οποίο μυστήριο επιδιορθώνει τον άνθρωπο. Ο Θεός δέχεται τη μετάνοια και συγχωρεί τον άνθρωπο και απαλλάσσεται ο άνθρωπος από την αμαρτία και προχωρεί στην πνευματική ζωή, προχωρεί στη σωτηρία. Αλλά όμως το μυστήριο της εξομολογήσεως δεν είναι όπως το βάπτισμα. Για να το καταλάβετε, να πω το εξής. Εάν κάποιος πριν βαπτιστεί διέπραξε τα χειρότερα αμαρτήματα, αυτός άμα βαπτιστεί είναι σαν να μην έκανε τίποτε. Έναν ο οποίος είναι βαπτισμένος, εάν κάνει θανάσιμες αμαρτίες και μετανοήσει, τον δέχεται η Εκκλησία και όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος και Άγιος μπορεί να γίνει. Όμως αυτός δεν θεωρείται όπως εκείνος ο οποίος δεν αμάρτησε μετά το βάπτισμα. Και γι' αυτό εάν κάνει κάποιος θανάσιμες αμαρτίες μετά το βάπτισμα, κανονικά δεν μπορεί να γίνει κληρικός. Γιατί αυτό θα εξηγήσουμε πιο κάτω. Η Εκκλησία ξέρει τι κάνει. Εμείς είμαστε εκείνοι που τα μπερδεύουμε με μια μονοκονδυλιά και τα ισοπεδώνουμε όλα. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και όλα τα κάνει με σοφία. Είπαμε, προβληματίστηκε η Εκκλησία και τελικά δέχτηκε τη μετάνοια αυτών που αμάρτησαν μετά το βάπτισμα.
δέχεται τη μετανοιά τους, τους συγχωρεί, τους καθαρίζει. Ο Ιερός Χρυσόστομος, προκειμένου να πείσει τους ακροατές του να μετανοήσουν οπωσδήποτε και να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους, λέει μέσα στον ενθουσιασμό του ότι τόσο πολύ καθαρίζει η Εκκλησία δια του μυστηρίου της μετανοίας τον αμαρτωλό άνθρωπο, ώστε ούτε ουλή μένει. Αλλού όμως λέει, που είναι το πιο σωστό, το πιο ακριβές, ότι γιατρεύεται πλήρως ο άνθρωπος, αλλά μένει η ουλή, μένει δηλαδή ένα σημάδι. Και αυτό για να μας ταπεινώνει κιόλας, για να μην υπάρχει περίπτωση έτσι επιστροφής. Ναι. Ναι, δηλαδή να γυρίσουμε στα ίδια δηλαδή. Το σημάδι. Όπως ακριβώς όταν γεννηθεί κανείς από τη μάνα του δεν έχει σημάδια, αλλά άμα σπάσει το πόδι του ή το χέρι του, άμα γδαρθεί, ναι μεν θα γιατρευτεί, αλλά θα μείνουν ουλές, θα μείνουν κάποια σημάδια. Από αυτό φαίνεται καθαρά ότι η Εκκλησία δέχεται, συγχωρεί και βοηθάει τον μεγαλύτερο αμαρτωλό να γίνει και Άγιος ακόμη, και μπορεί να γίνει, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, μπορεί να φτάσει κανείς στο σημείο να ανασταίνει και νεκρούς. Όμως ιερεύς, λέει ο Άγιος, δεν μπορεί να γίνει. Παρακαλώ πάρα πολύ, καθώς τα λέμε έτσι, καθόλου να μην περνάει από το μυαλό μας η σκέψη ότι μπορούμε να αμαρτάνουμε. Αφού υπάρχει μετάνοια, άρα μπορούμε να αμαρτάνουμε? Όχι, δεν είναι έτσι. Άπαξ και είσαι βαπτισμένος, δεν επιτρέπεται να αμαρτάνεις. Αν αμάρτησες, αμάρτησες. Η Εκκλησία θα σε δεχθεί, θα σε συγχωρήσει, θα σε καθαρίσει, θα σε αγιάσει. Αλλά αλίμονο, αλίμονο, αν έχει κανείς έστω και λίγο αυτή την πονηριά μέσα του, υπάρχει μετάνοια, θα αμαρτήσουμε. Δεν το λέει ακριβώς έτσι κανείς, αλλά βαθιά μέσα του μπορεί να το ζει κάπως έτσι. Όσο γίνεται λοιπόν μετά το βάπτισμα, να μην αμαρτάνουμε και μάλιστα να μην κάνουμε θανάσιμες αμαρτίες.

είναι το σημερινό όργιο τώρα με τα ρεύματα που κυκλοφορούν, γιατί επιγράφει έτσι αυτό το υποκεφάλαιο ο πατήρ Σιμεών, για να δούμε. Γίνεται τέτοιο όργιο, λέει, σήμερα, καθώς κυκλοφορούν τόσα ρεύματα και πνεύματα μέσα στη ζωή, μέσα στην καθημερινή πραγματικότητα, μέσα στην κοινωνία, που άμα δεν προσέξει κανείς, και εγώ δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να πέσει και τι μεγάλη ζημιά μπορεί να κάνει στην ψυχή του. Αυτές τις μέρες ακόμη πιο πολύ σκεπτόμουν πάνω στο θέμα αυτό και μήπως πρέπει ως χριστιανοί να αντιδράσουμε πιο δυναμικά, όχι με την έννοια να αρχίσουμε να φωνάζουμε ή να κυνηγούμε κάποιους ή να κατηγορούμε κάποιους, αλλά να αντιδράσουμε πιο δυναμικά ως προς εμάς τους ίδιους. Δηλαδή, να συνειδητοποιήσουμε ακόμη πιο πολύ τον κίνδυνο που διατρέχουμε και να φοβηθούμε και να τρέξουμε στην Εκκλησία, να τρέξουμε στον Χριστό για να μας σώσει. Βλέπετε ότι μεταξύ των άλλων τώρα αναφανδών γίνεται λόγος για τον σατανισμό, για τη λατρεία του σατανά και για όλα τα σχετικά αναφανδών. Και μάλιστα όχι μόνο δεν τα εμποδίσει κανένας, αλλά υπάρχει μια μανία και τότε που μιλάει, αλλά

Τι γίνεται. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι άνθρωποι σήμερα, ο τρόπος που ντύνονται, που χτενίζονται, που δεν είναι σουλουπωμένοι, δεν είναι συμμαζεμένοι, που δεν έχουν σοφροσύνη ενώπιον του Κυρίου, σε τελευταία ανάλυση σαν να έχει κάτι το σατανικό. Δεν το καταλαβαίνουν, ούτε το δέχονται έτσι οι άνθρωποι, αλλά αυτό δείχνουν τα πράγματα. Σαν να έχει κάτι το σατανικό ο τρόπος που περπατούν, που κάθονται, που μιλούν, που εκδηλώνονται. Υπάρχει μια τάση οι άνθρωποι να ξεφεύγουν από εκείνο που είναι της χάριτος του Θεού και να θέλουν να είναι χρωματισμένοι και εμποτισμένοι από το δαιμονικό πνεύμα. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Πάρα πολύ σοβαρά. Αμαρτάνουν ασυλλόγιστα οι άνθρωποι. Αμαρτάνουν χωρίς κανένα φραγμό. Και εκείνοι που θεωρούνται καλοί χριστιανοί αμαρτάνουν, καθώς δεν γίνεται απλώς προσπάθεια να διαδοθούν κάποιες ιδέες, αλλά το πνεύμα που διέπει την όλη κατάσταση είναι τι θα πει αμαρτία, πού υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει καμιά αμαρτία. Κάνε ό,τι θέλεις, ό,τι σου αρέσει. Γιατί αν δεν κάνεις ό,τι σου αρέσει, θα καταπιέσεις τον εαυτό σου και θα πάθεις έτσι και θα πάθεις αλλιώς. Και βρίσκεται σε μια διάλυση ο άνθρωπος. Οφείλουμε ως χριστιανοί να αντιδράσουμε. Όχι επαναλαμβάνουμε το να κυνηγούμε κάποιους, βγαίνοντας έξω από τον εαυτό μας και ξεχνώντας τα του οίκου μας δηλαδή. Αλλά με το να συνειδητοποιήσουμε καλύτερα τι σημαίνει να είσαι χριστιανός. Τι σημαίνει χριστιανική ζωή. Τι σημαίνει νόμος του Θεού. Εντολές του Θεού. Και με το να ζήσουμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και τις εντολές του. Τι είναι αμαρτία? Η αμαρτία εστίν η ανομία. Καμιά φορά μπερδεύεται κανείς. Δεν ξέρω κάτι αν είναι αμαρτία, αν δεν είναι αμαρτία. Μην μπερδεύεσαι. Τι είναι αμαρτία? Αμαρτία είναι η ανομία. Δηλαδή κάθε τι αντίθετο με τον νόμο του Θεού. Και ο πρώτος νόμος του Θεού, καθώς αυτός είναι Θεός και εμείς είμαστε άνθρωποι, είναι ότι οφείλουμε να υπακούμε σε Αυτόν, να πηγαίνουμε σε Αυτόν, να Τον αγαπούμε, να εξαρτώμαστε από Αυτόν. Αυτό δεν έχει την έννοια ότι θέλει να μας έχει δούλους. Αυτή είναι η ζωή αληθινή. Έτσι υπάρχουμε αληθινά. Τι έκανε ο άνθρωπος? Έκανε νόμο τον εαυτό του. Και μόνο που κάνει νόμο τον εαυτό του, ήδη είναι παράνομος ενώπιον του Θεού. Και ήδη αυτό είναι αμαρτία. Αλλά υπάρχουν και οι συγκεκριμένες εντολές του Θεού. Το λέω ακόμη μια φορά. Όταν γίνεται λόγος στο Ευαγγέλιο για εντολές του Θεού, δεν εννοούνται μόνο οι 10 εντολές. Είναι και εκείνες. Αλλά όλα αυτά τα οποία είπε ο Χριστός και υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Κύριος είπε στους μαθητάς του, πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς τηρήν πάντα όσα είναι τηλάμην ημίν. Να τους διδάξετε να τηρούν όλα αυτά που σας είπε ως εντολές. Αυτό έλεγε κάποτε ένας μακαριστός ιεράρχης, ο μακαριστός πατέρας μας Ισανίου και σχετίστης κύριος Παύλος, που έλεγε ότι με πολύ έτσι ευφυή τρόπο και ευληπτό, ότι όπως ακριβώς η τηλεόραση, το ψυγείο, το πλυντήριο, οι διάφορες οικιακές συσκευές συνοδεύονται όταν τις αγοράζουμε από βιβλιαράκια οδηγιών χρήσεως, έτσι ακριβώς οι οδηγίες χρήσεως του μηχανήματος που λέγεται άνθρωπος είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο άνθρωπος λειτουργεί όπως ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο. Αν ακριβώς αυτό που λέει πιο πάνω, δηλαδή ο πατήρ Σιμεών, ότι τηρώντας το Ευαγγέλιο υπάρχουμε αληθινά. Έτσι ο άνθρωπος λειτουργεί κανονικά. Λοιπόν, και υπάρχει αληθινά. Αν τυχόν αλλιώτικα χρησιμοποιήσουμε τον εαυτό μας, το σώμα μας, την καρδιά μας, την ψυχή μας, αν τυχόν αλλιώτικα κινηθούμε οι άνθρωποι από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, από αυτές τις οδηγίες δηλαδή χρήσεώς μας, και κάνουμε παράχρηση του εαυτού μας και παράχρηση άρα και των διπλανών μας, έτσι ο άνθρωπος το χαλάει. Και επειδή ακριβώς είναι και πολύ ευαίσθητος σαν ύπαρξη, πολύ δύσκολα επισκευάζεται και φτιάχνει.

πώς θα γνωρίσουμε και θα ζήσουμε τελειότερα το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ο πιστεύσας, όπως είπαμε, και βαπτιστής σωθήσεται σύμφωνα με το Ευαγγελικό Λόγιο. Λέγαμε και άλλη φορά ότι δεν μπορεί να γίνει κανείς χριστιανός αν δεν βαπτιστεί και δεν σώζεται κανείς αν δεν βαπτιστεί. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσεται. Η Εκκλησία πίστεψε τα πράγματα όπως τα κήρυξε ο Κύριος και γι' αυτό καθιέρωσε το βάπτισμα και μάλιστα και τον νηπίο βαπτισμό. Αφού για να σωθεί κανείς πρέπει να βαπτιστεί, ένα παιδί αν φύγει αβάπτιστο τι θα γίνει? Και γι' αυτόν τον λόγο, για να μην πεθάνει ένα παιδί αβάπτιστο, καθιερώθηκε ο νηπίο βαπτισμός. Δεν κάνουν καθόλου καλά οι γονείς εκείνοι που αποφεύγουν να βαπτίζουν τα παιδιά ή το αναβάλουν. Αυτό είναι επικίνδυνο και είναι μεγάλη αμαρτία για αυτόν που θα κάνει μια τέτοια παράληψη. Δηλαδή το να πεθάνει ένα παιδί αβάπτιστο από αμέλεια των γονέων είναι μεγάλη αμαρτία. Τι γίνεται με την ψυχή του αβάπτιστου παιδιού? Αυτό το θέμα βέβαια το αφήνουμε στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Ο Θεός ξέρει τι θα κάνει και δεν αδικεί κανέναν. Ωστόσο όμως εμείς από τον Θεό γνωρίζουμε ότι για να σωθεί κανείς πρέπει να βαπτιστεί. Αν δεν βαπτιστεί δεν ξέρουμε τι θα γίνει αυτή η ψυχή. Εμείς από τη μεριά μας δεν ξέρουμε. Θα ξέρετε ότι υπάρχουν και σχετικές εργασίες από πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις έχει γράψει, αλλά και άλλοι πατέρες και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα. Ο Θεός ξέρει τι ακριβώς γίνεται με τα βάπτιστα παιδιά, αλλά όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στον Παράδεισο ή ούτε βέβαια μπορούμε να πούμε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ότι είναι στην κόλαση. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, λέει εδώ, «Ιγάρ άωρος τελευθεί των νηπίων, ούτε εναλγινής είναι το νούτο του ζήν παυσάμενον νοήν υποτίθεται, ούτε κατά το ίσον της διαπάσης αρετής κατά τον τίδε βίο και καθαρμένης γίνεται». Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, μήτε δοξασθήσεστε, μήτε κολασθήσεστε παρά του δικαίου κριτού, ως ασφραγίστους μεν απονείρους δε, διότι έχουν την απειρία ως προς το κακό, τα παιδάκια, τα μικρά, τα νήπια, απόνειρα. Αλλά παθώντας μάλλον την ζημίαν ή δράσαντας, ούγαρ ως της ουκολάσιος άξιος, ήδη και τιμής. Σαν να λέει δηλαδή ότι δεν θα πούνε και με τους Αγίους μας. Ναι, αυτός ο οποίος δεν είναι άξιος κολάσεως δεν σημαίνει ότι είναι και τιμής άξιος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Βέβαια τα βαθύτερα τα ξέρει ο Θεός. Αυτή την ώρα όμως μας ενδιαφέρει να τονίσουμε ότι για να σωθεί κανείς πρέπει να γίνει χριστιανός και για να γίνει χριστιανός πρέπει να βαπτιστεί. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς χριστιανός και όλο αυτό γίνεται για να σωθεί κανείς από την αμαρτία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τι θα γίνει με όσους θα αμαρτήσουν μετά το βάπτισμα? Ο άνθρωπος κατάγεται από τον Αδάμ. Είναι πεπτωκός και βεβαρημένος με την αμαρτία και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συγχωρηθεί, να καθαριστεί και να σωθεί παρά μόνο δια του βαπτίσματος. Με όσους όμως θα αμαρτήσουν μετά το βάπτισμα και μάλιστα θα κάνουν θανάσιμες αμαρτίες, τι θα γίνει? Διότι αυτοί που πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν και έγιναν χριστιανοί δεν έπρεπε να αμαρτάνουν. Και όταν άρχισαν να αμαρτάνουν, η Εκκλησία καταρχήν προβληματίστηκε, όπως είπαμε, για το αν θα τους ξαναδεχθεί ως μέλη της ή όχι. Ο Κύριος όμως είχε ήδη προβλέψει και έδωσε το δεύτερο βάπτισμα, όπως λέγεται η μετάνοια, η εξομολόγηση. Δηλαδή, μετανοεί κανείς για τις αμαρτίες του και περνάει από αυτό το μυστήριο της μετανοίας, την εξομολόγηση και συγχωρείται. Όπως ακριβώς μετανοεί για τις αμαρτίες του εκείνος που θέλει να γίνει χριστιανός και βαπτίζεται. Δεν φτάνει απλώς να μετανοήσει, ούτε φτάνει απλώς να βαπτιστεί. Όπως τα περιγράφει ο Άγιος Ιουστίνος, όσοι ήθελαν να γίνουν χριστιανοί, τους έκανε η Εκκλησία κατηχουμένους. Και δεν τους έλεγε απλώς κάποια πράγματα, ούτε περίμενε απλώς να ακούσει ότι τα δέχονται. Αλλά έβλεπε η Εκκλησία στην πράξη κατά πόσον αυτοί ήταν αποφασισμένοι να ζήσουν σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού και έπειτα τους έκανε χριστιανούς δια του βαπτίσματος. Καταρχήν, μάλιστα, και όπως διασώζεται στις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίου του Ιεροσολύμων, ο ίδιος ο Επίσκοπος έκαμε την κατήχηση. Καταρχήν,
Βέβαια, και καθόντουσαν και 2 και 3 χρόνια κατηγούμενοι. Ήταν σοβαρή η Εκκλησία με τα θέματα αυτά, δηλαδή αντιμετώπιζε τα σοβαρά θέματα αντιμετώπιζε με σοβαρό τρόπο. Καταρχήν δεν πρέπει να αμαρτάνει κανείς μετά το βάπτισμα και μπορεί να μην αμαρτάνει, προπαντός να μην διαπράττει θανάσιμες αμαρτίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει η Εκκλησία βρέθηκε σε αυτό το δίλημα να δεχθεί ή όχι βαπτισμένους που αμάρταναν. Ο Κύριος είχε ήδη προβλέψει και έδωσε το δεύτερο βάπτισμα, που είναι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Δεν είναι λοιπόν πολυτέλεια η εξομολόγηση. Όπως δεν μπορεί να γίνει κανείς χριστιανός αν δεν βαπτιστεί, έτσι δεν τακτοποιείται ο χριστιανός που είναι εναταξία αν δεν περάσει από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και είναι εναταξία άπαξ και αμάρτησε, άσχετα αν έκανε κρυφά όσα έκανε και δεν τα γνωρίζει κανένας. Η συνείδηση του όμως τα ξέρει και ο Θεός τα ξέρει. Για να τακτοποιηθεί και να επανασυνδεθεί με το σώμα της Εκκλησίας, ώστε να παίρνει ζωή Αγία, ζωή θεϊκή που έχει η Εκκλησία, καθώς κεφαλή της είναι ο Χριστός και καρδιά της το Άγιο Πνεύμα, και να έχει ελπίδα σωτηρίας, χρειάζεται να κάνει το δεύτερο βάπτισμα της μετανοίας και εξομολογήσεως, διότι το πρώτο βάπτισμα δεν επαναλαμβάνεται. Δεν υπάρχει δηλαδή η εξομολόγηση απλώς για να καταφύγουν εκεί κάποιοι ηλικιωμένοι ή κάποιοι που έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή περνάνε διάφορες άλλες καταστάσεις και προβλήματα και δυσκολίες και βάσανα. Βέβαια, οι πάντες θα καταφύγουν στην Εκκλησία. Οι πάντες θα καταφύγουν στους ιερείς της Εκκλησίας και ό,τι κι αν έχουν θα ζητήσουν τη συμβουλή τους και θα βοηθηθούν και στα προβλήματά τους. Αλλά ο τελικός σκοπός, το κύριο έργο, είναι να τακτοποιήσει κανείς την ψυχή του, καθώς είναι εναταξία ένα εκατό αμαρτιών του, και να βρεθεί πάλι στο δρόμο της σωτηρίας. Διότι ένας ο οποίος μετά το βάπτισμα διέπραξε προπαντός θανάσιμα αμαρτήματα και αδιαφορεί για αυτά και δεν τα τακτοποιεί δια του δευτέρου βαπτίσματος, που είναι το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Επομένως, η εξομολόγηση δεν είναι μόνο για όσους θα θελήσουν να εξομολογηθούν, ούτε είναι ένα είδος πολυτελείας και άρα δεν είναι ανάγκη όλοι να φτάσουν ως το εξομολογητήριο. Όσοι είναι αμαρτωλοί, και ποιος δεν είναι αμαρτωλός, όσοι έχουν βεβαρημένη τη συνείδησή τους και μολυσμένη την ψυχή τους ένα εκατό των αμαρτιών, ποιος δεν είναι έτσι, πρέπει να εξομολογηθούν, πρέπει να περάσουν από το δεύτερο βάπτισμα, γιατί μόνο έτσι είναι σίγουρο ότι τους δέχτηκε ο Θεός, ότι τους συγχώρησε, τους καθάρισε και είναι σίγουρο ότι θα σωθούν. Τους πρώτους αιώνες, προκειμένου να βαπτιστεί κανείς, όπως ήδη είπαμε, έπρεπε στην πράξη να δείξει ότι στο εξής θα ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, θα ζήσει ως χριστιανός. Γι' αυτό άλλωστε τους κρατούσε η Εκκλησία τους κατηχουμένους επί 3 ολόκληρα χρόνια και τους βοηθούσε να μάθουν τα της χριστιανικής ζωής, διότι πρέπει να ακούσει κανείς, πρέπει να μάθει. Αν δεν μάθει ποιες είναι οι εντολές του Θεού, τι θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο, πώς θα ενεργήσει σωστά. Συγχρόνως όμως τους παρακολουθούσε η Εκκλησία, έβλεπε την καθημερινή του ζωή και τους βάπτιζε, αφού διαπίστωνε ότι μετά από αυτή την επί 3 ολόκληρα χρόνια δοκιμασία, όσο είναι η δοκιμασία των μοναχών στο μοναστήρι, καθώς είναι δόκιμοι μέχρι να πάρουν το σχήμα, είναι έτοιμοι πλέον να βαπτιστούν. Διότι κατά το διάστημα των 3 ετών όχι απλώς μάθαιναν κάποια πράγματα, όχι απλώς έχοντας την πριν από το βάπτισμα χάρη του Θεού προσπαθούσαν να ζήσουν κατά το θέλημα του Θεού, κατά τις εντολές του Θεού, αλλά έδειχναν στην πράξη ότι σε αυτό το οποίο άκουσαν, σε αυτό το οποίο έμαθαν, σε αυτό το οποίο δέχτηκαν, σε αυτό το οποίο ξεκίνησαν να κάνουν, μένουν σταθεροί. Γι' αυτό προηγεί του τριετία. Κάτι παρόμοιο δεν πρέπει να συμβαίνει και με την εξομολόγηση. Να μην γίνεται η εξομολόγηση όπως κατάντησε σήμερα, που έγινε σαν μια ρουτίνα, μια συνήθεια, καθώς την κάνει κανείς επιπόλαια και πολλές φορές έχει ως σκοπό, όπως είπαμε, απλώς να τακτοποιήσει τα προβλήματά του, απλώς να ξεκουραστεί λιγάκι ψυχικά, να του φύγει λίγο η θλίψη που έχει. Κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε η πρώτη Εκκλησία πρέπει να κάνουμε και τώρα.

0: Καταρχήν, καλό θα ήταν να μην αμαρτάνει κανείς. Αλλά ο άνθρωπος είναι άνθρωπος και η Εκκλησία το πήρε ως δεδομένο αυτό, και ότι οι βαπτισμένοι οι χριστιανοί αμαρτάνουν και μάλιστα διαπράττουν θανάσιμες αμαρτίες. Τονίσαμε την άλλη φορά και παρακαλώ θα το πω ακόμη μια φορά. Ποτέ ένας βαπτισμένος να μην πει «Δεν πειράζει, ας αμαρτήσω, θα μετανοήσω». Ποτέ. Θα έχεις χρόνο να μετανοήσεις. Ο βαπτισμένος οφείλει καθόλου να μην αμαρτάνει. Αν ζει τον Χριστό, αν ο άνθρωπος τη δύσκολη ώρα, τη δύσκολη στιγμή πάνω στον αγώνα του έπεσε, υπάρχει μετάνοια, συγχώρηση, υπάρχει έλεος, σωτηρία. Αλλά αν όμως πονηρά σκεπτόμενος λέει κανείς μπορούμε να αμαρτάνουμε, υπάρχει εξομολόγηση, υπάρχει μετάνοια. Δηλαδή θα αμαρτήσω και μετά θα πάω να εξομολογηθώ. Θα σου δοθεί χρόνος. Συμβόλαιο έχεις κάνει με τον χρόνο. Θα πάμε να εξομολογηθούμε και θα μας συγχωρήσει ο Θεός. Αυτό είναι πολύ κακό και δεν ξέρουμε πόσο συγχωρεί ο Θεός σε μια τέτοια περίπτωση έναν άνθρωπο έτσι που πονηρά σκέπτεται και χρησιμοποιεί ακόμα και το μυστήριο της εξομολογήσεως, προσθέτουμε. Επομένως αυτό να βγει από το μυαλό μας. Πρέπει επίσης να το νιώσουμε καλά-καλά ότι οι θανάσιμες αμαρτίες που γίνονται μετά το βάπτισμα συγχωρούνται με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Όπως είπαμε, το δεύτερο βάπτισμα γίνεται, καθώς δεν μπορεί να ξαναβαπτιστεί κανείς. Και ο χριστιανός που εξομολογείται τακτοποιείται, καθαρίζεται, αλλά δεν γίνεται όπως γίνεται αυτός που βαπτίζεται. Ένας που είναι σε μεγάλη ηλικία και είναι αβάπτιστος, ό,τι και αν έχει κάνει, άμα βαπτιστεί, γίνεται καινούριος άνθρωπος και είναι σαν να μην έχει κάνει καμιά αμαρτία. Ένας ο οποίος είναι βαπτισμένος, εάν κάνει βαρύτερα αμαρτήματα, συγχωρείται εφόσον μετανοήσει και εξομολογηθεί και θα σωθεί, αλλά όμως δεν είναι όπως την ώρα που βαπτίζεται. Σας αναφέρω ως παράδειγμα αυτή την πραγματικότητα που έχουμε μέσα στην Εκκλησία και από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Επιτρέπεται ο δεύτερος γάμος. Επιτρέπεται. Επιτρέπεται με εναλλακτικό νομίαν. Αλλήμωνο λοιπόν, εάν εσύ πεις, μπορούμε να κάνουμε και δεύτερο γάμο και τρίτο γάμο. Και ετοιμάζεσαι για γάμο. Άμα ετοιμάζεσαι για γάμο και το λες αυτό, δεν είναι έτσι. Ένας γάμος υπάρχει. Ο δεύτερος γίνεται κατ' οικονομίαν, ο τρίτος γίνεται κατ' οικονομίαν. Και απόδειξη, αν ένας παντρευτεί δύο φορές, δεν μπορεί να γίνει ιερεύς. Δηλαδή, στην περίπτωση του ιερέως, η Εκκλησία στο θέμα του γάμου τηρεί την ακρίβεια. Όπως για να κάνει κάποιον ιερέα, θα πρέπει αυτός να μην έχει κάνει μετά το βάπτισμά του θανάσιμες αμαρτίες, έτσι θα πρέπει να μην έχει παντρευτεί δεύτερη φορά. Η Εκκλησία λοιπόν ευλογεί και τον δεύτερο και τον τρίτο γάμο, αλλά κατ' οικονομίαν, για να μην χαθεί ο άνθρωπος. Αλλήλωμο όμως εκείνους που λένε μπορούμε να κάνουμε και δεύτερο και τρίτο γάμο και ετοιμάζονται να κάνουν τον πρώτο. Σκεφτείτε. Αν λοιπόν κάνει κανείς κάποιες αμαρτίες μετά το βάπτισμα, δεν μπορεί να γίνει ιερεύς. Αν μετανοήσει, θα συγχωρηθεί, θα καθαριστεί, θα σωθεί. Ασφαλώς θα σωθεί και θα γιάσει. Αλλά όμως ιερεύς, αυτή την ειδική διακονία δεν μπορεί να την επιτελέσει. Όλα αυτά τα τονίζουμε για να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε αμελείς. Να το προσέξουμε αυτό. Βαπτιστήκαμε, οφείλουμε να ζούμε σαν βαπτισμένοι. Καθαρά και άγια. Έπεσες. Αλλά να πέσεις πάνω στη μάχη, πάνω στον αγώνα και όχι έχοντας το φρόνημα ότι μπορείς να αμαρτάνεις αφού το πάρεις να εξομολογηθείς. Γι' αυτό έλεγε και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος να αμαρτάνουμε με τεδούς. Να ντρέπεσαι για αυτό που σε βρήκε. Αυτά να τα καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Και ενώ είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, ενώ σου τα φέρνει έτσι ο Θεός, που μπορούμε να ακούσουμε, να συζητήσουμε, να ρωτήσουμε, να διαβάσουμε, να καταλάβουμε, παρακαλώ πολύ να δούμε καλά τα της ψυχής μας και κανένας να μην αφήσει την ψυχή του ατακτοποίητη ως προς το θέμα των αμαρτιών που έκανε μετά το βάπτισμα. Κανένας. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους. Ο βίος και τα έργα των μαθητών του Χριστού που από απλοϊκοί ψαράδες έγιναν θεόπνευστοι κήρυκες του Θείου Λόγου. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού συναντιόμαστε και πάλι στη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Το ραδιοφώνο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Συναντιόμαστε και πάλι στη γνώριμη αυτή μας σύναξη, όπου έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας να μας μιλούν για τα ορθόδοξα δόγματα και για τη σωστή χριστιανική ζωή που πρέπει να έχουμε όλοι. Δάσκαλός μας στην σημερινή εκπομπή θα είναι ένας από τους τρεις μέγιστους φωστήρες της Οικουμένης, ένας από τους τρεις ιεράρχες, τους μεγάλους αυτούς πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος θα μας μιλήσει για την ευχαριστία που οφείλουμε στο Θεό πάντων ένεκεν. Πριν όμως περάσουμε να ακούσουμε το Μέγα Βασίλειο, και επειδή όπως προείπαμε αυτή εδώ η συντροφιά είναι μια παρέα και η παρέα πάντα μιλάει μεταξύ της, θα θυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε κι εσείς μαζί μας. Οι τρόποι αυτοί δεν είναι άλλοι από το τηλεφωνικό κέντρο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, με αριθμούς κλήσης το 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Εκεί βρίσκεται πάντα η κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, πρόθυμη να σημειώσει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, ώστε να διατηρείτε η αμφίδρομη αυτή επικοινωνία πάντα ζωντανή. Φυσικά, για τους φίλους του διαδικτύου, υπάρχει και η ηλεκτρονική διεύθυνση του ραδιοφωνικού σταθμού www.pe912fm.com. Μέσα από την ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση μπορείτε να μας στείλετε τα email σας με ό,τι θέλετε να γράψετε και να σημειώσετε για αυτήν εδώ την εκπομπή. Επειδή όμως τα φτωχά δικά μας λόγια αρκούν, ας περάσουμε να ακούσουμε το Μέγα Βασίλειο στην πολύ ωφέλιμη ομιλία την οποία έχουμε επιλέξει για τη σημερινή εκπομπή και η οποία βρίσκεται στο βιβλίο «Αλγιδόνη Αγιοτόκος, η υπομονή και η ευχαριστία κατά τους πατέρες», μια φιλότιμη εκδοτική προσπάθεια των εκδόσεων Ετοιμασία, των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο όρος Καρέα της Αττικής. «Ακούσατε ασφαλώς», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που αναφέρονται στην προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Απευθύνθηκε βέβαια ο Απόστολος προς τους Θεσσαλονικείς και γενικά σε όποιον κάθε φορά βρισκόταν σε άμεση σχέση μαζί του. Αυτά όμως που είπε δεν αφορούσαν μόνο αυτούς, αλλά όλους εμάς τους χριστιανούς. Λέει λοιπόν ο Απόστολος, «Πάντοτε να χαίρετε, αδιάκοπα να προσεύχεστε και για όλα να ευχαριστείτε». Το τι σημαίνει αυτό το «να χαίρετε» και ποια ωφέλεια μπορεί να προκύψει από αυτή την προτροπή, το πώς μπορεί επίσης να αποκτήσει κανείς την αδιάλειπτη προσευχή και το πώς θα κατορθώσει να ευχαριστεί το Θεό για κάθε τι, θα τα αναλύσουμε κατά το δυνατόν αργότερα, ένα προς ένα. Τώρα, πρέπει να αρχίσουμε από αυτά που μας λένε όσοι διαφωνούν με το λόγο του Αποστόλου και μας κακολογούν, λέγοντας «Τι είδους αρετή είναι αυτή που μας διδάσκει ο Απόστολος? Πώς μπορεί μια ψυχή να βρίσκεται νύχτα μέρα σε διάχυση και να ζει με χαρούμενη διάθεση, παίρνοντας το κάθε τι ελαφρά? Είναι ποτέ δυνατόν να κατορθώσει κανείς να ζει με αυτόν τον τρόπο, όταν μύρια ακούσια κακά μας κυκλώνουν καθημερινά και ρίχνουν την ψυχή μας σε στενόχωρη και κακόκεφη διάθεση? Αυτά μας κόβουν κάθε χαρά και ευδιαθεσία. Εκτός βέβαια, αν πούμε πως δεν πονάει όποιος ψήνεται στο τηγάνι ή ότι μπορεί κανείς να παραμένει ήρεμος και χαρούμενος όταν κατατριπιέται από τις λόγχες. Μήπως όμως όποιος τα λέει αυτά υποφέρει από κακούς λογισμούς και προφασίζεται προφάσεις εν αμαρτίες? Μήπως επειδή δεν έχει διάθεση να ακολουθήσει τις ευαγγελικές εντολές επιχειρεί να στρέψει τις κατηγορίες εναντίον εκείνου που μας δίνει αυτά τα παραγγέλματα και ισχυρίζεται πως ο νομοθέτης μας προτρέπει να τηρήσουμε πράγματα δύσκολα και ακατόρθωτα? Αυτός ο άνθρωπος θα λέει ασφαλώς με το λογισμό του, πώς είναι δυνατόν να χαίρεται κανείς, αφού τα αίτια της χαράς δεν ρυθμίζονται από τον ίδιο τον άνθρωπο? Γιατί μόνο όποιος σκέφτεται έτσι, λέει πως όσα γεννούν τη χαρά και την ευδιαθεσία προέρχονται από τους άλλους και δεν έχουν την πηγή τους στον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτοί, με άλλα λόγια, θεωρούν ως πηγή χαράς την ύπαρξη οικογένειας και φίλων, χρημάτων, δόξας, υγείας και όλων των άλλων αγαθών αυτής της ζωής.
Αυτοί θέλουν συνεχή καλοζωία. Πλούσιο τραπέζι. Φίλους που να γλωτοκοπούν μαζί τους. Ακούσματα και θέαματα που φέρνουν ειδονή και υγεία συγγενών. Με λίγα λόγια, αυτοί επιθυμούν κάθε τι καλό που έχει σχέση με την εφήμερη αυτή ζωή. Για τη λυπηρά και στενά χώρα δεν είναι μόνο αυτά που συμβαίνουν προσωπικά στον καθένα, αλλά και αυτά που βαραίνουν και λυπούν τους φίλους και τους συγγενείς του. Αυτά όλα πρέπει να υπάρχουν, καθώς λένε, για να μπορεί να χαρεί η ψυχή και να έχει διαρκώς καλή διάθεση. Κοντά σε αυτά, προσθέτουν, θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα, όπως η νίκη κατά των εχθρών, η καταστολή των κακών και η ανταμοιβή όσων μας ευεργετούν. Και με λίγα λόγια, θα πρέπει να συντρέχουν όλα τα καλά, ώστε να μην διαταράσει τη ζωή μας από κάτι που μας συνέβη ή από κάτι που φοβόμαστε ότι θα μας συμβεί. Γιατί αυτοί επιμένουν και λένε, η ψυχή, μόνο όταν συντρέχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες, μπορεί να είναι χαρούμενη και ειρηνική. Αν όμως έτσι έχουν τα πράγματα, τότε πώς μπορεί κανείς να χαίρεται, όπως μας παραγγείλει ο Απόστολος, αφού δεν εξαρτάται αυτό από εμάς, αλλά από τόσους άλλους εξωτερικούς παράγοντες? Πώς μπορεί επιπλέον να προσεύχεται κανείς αδιάκοπα, όταν έχουμε τόσες ανάγκες και όταν πρέπει να σκεφτούμε τόσα πράγματα που μας αφορούν άμεσα? Πώς μπορεί να τρέχει ο νους ταυτόχρονα και στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας και στην προσευχή? Έχω εντολή, λέει όποιος σκέπτεται έτσι, να ευχαριστώ το Θεό για κάθε τι στη ζωή μου. Θα τον ευχαριστήσω λοιπόν και όταν βασανίζομαι? Θα τον δοξάσω και όταν ταλαιπωρούμε? Όταν με κακομεταχειρίζονται? Όταν με βάζουν στο βασανιστικό όργανο του τροχού ή όταν μου βγάζουν τα μάτια? Θα ευχαριστήσω όταν με χτυπούν και με εξευθελίζουν οι εχθροί μου, ή όταν παγώνω από το κρύο, όταν λιμοκτονώ, όταν είμαι δεμένο στο ξύλο της καταδίκης, όταν απροσδόκητα χάσω τα παιδιά μου ή τη σύζυγό μου? Θα ευχαριστήσω το Θεό όταν πέσω στα χέρια αγρίων πειρατών ή αντίσταχτων ληστών? Θα τον ευχαριστήσω όταν τραυματιστώ, όταν καταδύσω ζητιάνος και όταν φυλακιστώ? Αυτά και άλλα τόσα ραδιάζουν, θέλοντας να κατηγορήσουν αυτόν που μας παρήγγειλε να ευχαριστούμε πάντα το Θεό. Πιστεύουν ότι αυτή η συκοφαντία κατά του Αποστόλου, ότι δηλαδή μας παραγγέλει πράγματα ανεφάρμοστα, είναι ταυτόχρονα και δικαιολογία αξιοσέβαστη για το ότι δεν εφαρμόζουν αυτό το παράγγελμα στη ζωή τους. Τι πρέπει λοιπόν να τους απαντήσουμε? Θα πρέπει ασφαλώς να τους πούμε ότι ο Απόστολος έχει άλλες κορυφές υπόψη του και προσπαθεί να μας ανυψώσει από τα επίγεια προς το ουράνιο πολίτευμα. Πώς θα ήθελαν λοιπόν εκείνοι που αδυνατούν να προσεγγίσουν τους υψηλούς αυτούς στόχους του Αποστόλου, αυτοί που κυλιούνται σαν σκουλίκια στο βούρκο των σαρκικών παθών, να μπορέσουν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν όσο ο Απόστολος μας παραγγέλει? Γιατί ο Απόστολος προσκαλεί σε αυτή την ατέρμονη χαρά όχι τον οποιονδήποτε, αλλά αυτόν που ζει όπως εκείνος ο ίδιος, ο οποίος δεν ζούσε πλέον κατά σάρκα, αλλά είχε μέσα του τον ζώντα Χριστό. Ζούσε δηλαδή σαν άσαρκος και σαν να μην είχε καμία σχέση και καμία εξάρτηση από όλα αυτά τα εφήμερα που εμποδίζουν τον άνθρωπο να ζήσει την κοινωνία του με το ύψιστο αγαθό, τον Θεό. Και στην περίπτωση όμως που η σάρκα κόβεται και ξεσχίζεται, η κακοποίηση αυτή αναφέρεται μόνο στο σώμα, αφού αυτά τα βάσανα δεν είναι δυνατόν να εγγύσουν την ψυχή. Γιατί αν ζει κανείς σύμφωνα με τις πνευματικές υποθήκες του Αποστόλου, αν έχει δηλαδή νεκρώσει τα γήινα μέλη του και περιφέρει στα μέλη του την νέκρωση του Χριστού, τότε οπωσδήποτε ο σωματικός τραυματισμός δεν θα προχωρήσει προς την ψυχή, η οποία έχει ήδη απελευθερωθεί από τα δεσμά της.

Έτσι, η δυσφήμιση, οι ζημιές και οι θάνατοι των συγγενών δεν θα επηρεάσουν ούτε θα μειώσουν το υψηλό φρόνημα της ψυχής με τις εφήμερες ταλαιπωρίες και κακοπάθειες. Γιατί αν οι άνθρωποι αυτοί αντιμετώπιζαν με γενναιότητα όλα τα δεινά που τους συμβαίνουν, δεν θα φόρτωναν τους άλλους με τα δικά τους βάσανα, αφού και αυτοί οι ίδιοι δεν θα λυπούνταν υπερβολικά και δεν θα καταβάλλονταν. Αν όμως αυτοί ζουν σύμφωνα με το σαρκικό φρόνημα, όχι μόνο θα βαρύνουν και θα λυπήσουν τους άλλους, αλλά επιπλέον θα είναι αξιοκατάκριτοι. Και αυτό όχι βέβαια γιατί τους έχουν βρει δύσκολες περιστάσεις, αλλά κυρίως γιατί δεν αντιμετώπισαν τις περιστάσεις αυτές σωστά και έτσι έδειξαν ότι έχουν κακή και διεστραμμένη προαίρεση. Με λίγα λόγια, η ψυχή που έχει προσδεθεί στερεά στον πόθο των ουρανίων και του κτίστη της, αυτή που αρέσκεται να κοσμείται με τα ουράνια κάλλη, αυτή δεν θα αλλοιωθεί, ούτε θα χάσει την ευδιαθεσία και τη χαρά της εξαιτίας διαφόρων εφήμερων κακοτυχιών. Αλλά αντίθετα, όσα για τους άλλους είναι ανυπόφορα, αυτή θα τα κάνει αφορμή για μεγαλύτερη ανάπαυση και ευφροσύνη. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα ζει σαν τον Απόστολο, ο οποίος δεν ταραζόταν να τον αρρώστενε ή όταν τον έβρισκαν θλίψεις, διωγμοί και διάφορες άλλες αντίξωες περιστάσεις. Αλλά θεωρούσε ως αφορμή καύχησης τις στερήσεις του, την πείνα, τη δίψα, το κρύο και τη γυμνότητα, τους διωγμούς και τα βάσανα. Για όσα οι άνθρωποι λυπούνται και αποκάμουν, γι' αυτά ο Απόστολος χαιρόταν και τα θεωρούσε αφορμή καύχησης και ευφροσύνης. Αυτοί λοιπόν που δεν στοιχίζονται στη γραμμή σκέψης του Αποστόλου, δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουν ότι το κάθε τι μπορεί να γίνει για μας προσκλητήριο για να ζήσουμε σύμφωνα με τις ευαγγελικές εντολές. Αυτοί οι άνθρωποι τολμούν να κατηγορούν τον Απόστολο και να λένε ότι δήθεν μας δίνει ανεφάρμοστες εντολές και μας παρακινεί να επιχειρούμε ακατόρθωτα πράγματα. Θα ήταν καλό όμως αυτοί να αναλογιστούν πόσες είναι οι μεγάλες δωρεές και ευεργεσίες του Θεού, οι οποίες είναι πηγές χαράς και αφορμή συνεχούς ευφροσύνης για τον καθένα μας. Να, δέστε για παράδειγμα μερικές από αυτές. Ήλθαμε από το μηδέν στην ύπαρξη. Δημιουργηθήκαμε σύμφωνα με την εικόνα του κτίστη μας. Έχουμε πρικιστεί με νου και γνώση, που μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό. Και μπορούμε με αυτά τα χαρίσματα που πήραμε από το Θεό κατά τη δημιουργία μας, να ατενίζουμε το κάλλος της δημιουργίας και να διαβάζουμε σαν να ήταν γράμματα το βιβλίο της κτίσης. Μπορούμε έτσι να κατανοούμε την πανσοφία και την πρόνοια του Θεού για όλα του τα κτίσματα. Με αυτά τα δώρα είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό. Και το σπουδαιότερο, με αυτά οδηγούμαστε στο να επιλέγουμε το καλό και να αποφεύγουμε το κακό. Με αυτά μπορούμε να κατανοούμε ότι ενώ εμείς αμαρτήσαμε και αποξενωθήκαμε από το καλό, εκείνος μας ανακάλεσε κοντά του, αφού πρώτα μας ελευθέρωσε από την ατιμωτική δουλεία μας στο διάβολο με το αίμα του μονογενή Υιού του. Ας αναλογιστούμε τέλος τα αγαθά που επιφυλάσσονται για μας, αγαθά που υπερβαίνουν τη δύναμη κάθε διάνοιας και λογικής προσέγγισης, όπως η ελπίδα της Αναστάσεως, ο συναυλισμός με τους Αγίους Αγγέλους και η Ουράνια Βασιλεία. Δεν θα έπρεπε αυτά να τα θεωρούμε αρκετά για να αντλούμε ατελεύτητη χαρά και διαρκή ευφροσύνη? Μήπως έχουμε την εντύπωση ότι ο κυλιόδουλος, εκείνος που γλεντοκοπά και όποιος κοιμάται στα μαλακά στρώματα, αυτό ζει σωστά και με τρόπο που μπορεί να τον κάνει ευτυχισμένο? Εγώ αντίθετα θα θεωρούσα ότι αυτούς θα πρέπει να τους κλαίμε και να μακαρίζουμε τους άλλους, όσους δηλαδή περνούν αυτή την εφήμερη ζωή με την ελπίδα του μέλλοντα αιώνα και όσους ανταλλάσσουν τα παρόντα και τα μηδαμινά με τα μελλοντικά και τα αιώνια. Θα πρέπει να θεωρούμε κυριολεκτικά μακάριους αυτούς που ζουν σε κοινωνία με το Θεό, ακόμα και αν αυτοί ζουν μέσα στο καμίνι, όπως οι Άγιοι Τρεις Παιδές στη Βαβυλώνα, ή είναι κλεισμένοι στα λιοντάρια, ή και αν ακόμα βρίσκονται στην κοιλιά του κήτους. Αυτούς πρέπει να τους μακαρίζουμε και να τους θεωρούμε πραγματικά χαρούμενους και ευτυχισμένους. Επειδή αυτοί δεν θλίβονται για τα παρόντα και γήινα αγαθά, αλλά εφραίνονται με την ελπίδα που γεννιέται από τα μελλοντικά και αιώνια. Ο καλός πνευματικός αγωνιστής που άρχισε να παλεύει στο στάδιο της ευσέβειας θα πρέπει να υπομένει με γενναιότητα τα χτυπήματα των αντιπάλων του, έχοντας πάντα την ελπίδα της δόξας που θα του χαριστεί με τα ουράνια στεφάνια.
Όσοι επιδίδονται στον αθλητισμό συνηθίζουν στους σκόπους της παλέστρας και δεν σταματούν να αγωνίζονται όταν δέχονται χτυπήματα, αλλά παλεύουν με τους αντιπάλους τους περιφρονώντας τους σκόπους της στιγμής, γιατί παίρνουν δύναμη από τον πόθο της νίκης. Έτσι, κανένα χτύπημα δεν καταφέρνει να επισκιάσει τη χαρά του παλεστή, γιατί η θλίψη γεννάει την υπομονή, η υπομονή χαλκεύει δόκιμο χαρακτήρα, ο δόκιμος χαρακτήρας γεννάει ελπίδα και η ελπίδα δεν ντροπιάζει. Ο ίδιος ο Απόστολος μας έχει και άλλη φορά παραγγείλει να επομένουμε την ώρα της θλίψης και να χαιρόμαστε τρέφοντας την ελπίδα. Η ελπίδα λοιπόν είναι αυτή που χαρίζει τη διαρκή χαρά στην ψυχή του γενναίου. Ο Απόστολος Παύλος εξάλλου μας παραγγέλει να κλαίμε μαζί με αυτούς που κλαίνε. Έγραφε μάλιστα προς τους Φιλιππισίους πως ο ίδιος έκλαιγε για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Γιατί όμως πρέπει να λέμε ότι ο προφήτης Ιερεμίας θρηνεί, ή ότι ο προφήτης Ιεζεκιήλ γράφει θρήνους κατόπιν εντολής του Θεού, και ότι πολλοί από τους Αγίους θρηνούν και κλαίνε? Αλίμονο μητέρα μου, λέει ο προφήτης, γιατί με γέννησες? Και πάλι άλλος προφήτης λέγει, αλίμονο, γιατί εξαφανίστηκε ο ευσεβής από τη γη και δεν υπάρχει πια δίκαιος ανάμεσα στους ανθρώπους. Και αλλού πάλι, αλίμονο, γιατί κατάντησα σαν εκείνον που μαζεύει άχυρο την ώρα του θερισμού.

Και αν με λίγα λόγια ερευνήσεις την Αγία Γραφή και αν παρατηρήσεις την πιο θλιμμένη κραυγή που αυτή περιέχει, θα αντιληφθείς πως είναι θρήνος για την άθλια και πρόσκαιρη ζωή του ανθρώπου. Αλίμονό μου, λέει ο Ψαλμωδός, γιατί η επίγεια διαμονή μου πήρε τόση παράταση. Ο Απόστολος επίσης λέει ότι επιθυμούσε να φύγει από αυτή τη ζωή και να βρεθεί μαζί με τον Χριστό και θεωρεί εμπόδιο της χαράς του την παράταση της επίγειας διαμονής. Ο Ψαλμωδός εξάλλου μας άφησε ένα θρήνο για τον φίλο του Ιωνάθαν, με τον οποίο θρήνησε παράλληλα και τον εχθρό του. «Πονώ για σένα», λέγει, «αδελφέ μου Ιωνάθαν, και κλάψατε θυγατέρες του Ισραήλ για τον Σαούλ». Τον Ιωνάθαν βέβαια τον θρηνεί γιατί ήταν φίλος του. Αλλά όμως κλαίει και τον εχθρό του Σαούλ, γιατί αυτός πέθανε μέσα στην αμαρτία. Τι άλλο άραγε χρειάζεται να προσθέσουμε? Ο ίδιος ο Κύριος δάκρυσε για τον Λάζαρο και για την Ιερουσαλήμ και μακαρίζει αυτούς που πενθούν και κλαίνε. Μερικοί όμως διαφωνούν, λέγοντας «Καλά είναι όλα αυτά, αλλά πώς συμβιβάζονται με το αποστολικό «πάντοτε χαίρεται»? Μήπως δεν έχουν και τα δάκρυα και η χαρά την ίδια προέλευση και αιτία? Γιατί τα μεν δάκρυα και η χαρά προκαλούνται από κάποιο απροσδόκητο ευνηδιασμό που προσβάλλει και συστέλει την καρδιά του ανθρώπου. Η χαρά επίσης είναι ένα είδος κυρτήματος της ψυχής που εξαιτίας κάποιου ευχάριστου πράγματος συμφωνεί με τις επιθυμίες της και την αναπάβει. Γι' αυτό ακριβώς οι εκφράσεις και οι εκδηλώσεις των δύο αυτών συναισθημάτων διαφέρουν. Σε αυτούς που πονούν και λυπούνται, η μορφή είναι χλωμή, στακτόχρωμη και παγερή, ενώ σε αυτούς που σκυρτούν και χαίρονται, η όψη είναι ζωντανή και ροδοκόκκινη, σαν να σκυρτάει η ίδια η ψυχή και να ζητά να πηδήξει προς τα έξω από την πολλή χαρά της. Εδώ θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι και η θρήνη και τα δάκρυα των Αγίων προέρχονταν από τα βαθιά αισθήματα της αγάπης τους προς τον Θεό. Οι Άγιοι βίωναν διαρκώς την παρουσία του Θεού και αυτό τους αύξανε ολοένα και περισσότερο την εφροσύνη, ενώ συγχρόνως οικονομούσαν τις ανάγκες των συνανθρώπων τους, πενθώντας για όσους είχαν αμαρτήσει και βοηθώντας τους να λειτουργούν τη μετάνοια και τη διόρθωσή τους. Όπως ακριβώς αυτοί που στέκονται στην παραλία και ατενίζουν με πόνο εκείνους που κινδυνεύουν να βυθιστούν από τη φουρτούνα, δεν διακινδυνεύουν όμως την ασφάλειά τους για να τους σώσουν, αλλά κάνουν ό,τι άλλο μπορούν για να τους βοηθήσουν, έτσι δεν χάνουν τη βαθιά χαρά τους και αυτοί που πονούν και θλίβονται για τις αμαρτίες των συνανθρώπων τους. Αντίθετα, την πολλαπλασιάζουν, συμμετέχοντας στον πόνο και στην αγωνία των συνανθρώπων τους. Γι' αυτό, γιατί οι Άγιοι βρίσκονται σε στενότερη κοινωνία με τον Θεό και τον παρακαλούν για τη θλίψη και τις δοκιμασίες των άλλων. Γι' αυτό είναι μακάριοι αυτοί που κλαίνε και πενθούν, γιατί αυτοί θα βρουν παρηγοριά και θα γελάσουν. Και με τη λέξη γέλοτα ασφαλώς, ο Κύριος δεν εννοεί το ξέσπασμα που κάνει το αίμα να ανεβαίνει και να ξανάβει το πρόσωπο του ανθρώπου, αλλά την ήρεμη και καθαρή αποθλίψη, τη γαλήνια και γλυκιά έκφραση του προσώπου. Ο Απόστολος λοιπόν μας επιτρέπει να κλαίμε μαζί με εκείνους που λυπούνται και κλαίνε, γιατί αυτού του είδους τα δάκρυα γίνονται σπέρμα και πρόγευση της αιώνιας χαράς. Ανέβασε τον νου σου στον ουρανό και δες τους Αγίους Αγγέλους και πες μου αν αρμόζεις αυτούς κάποια άλλη κατάσταση εκτός από εκείνη της διαρκούς χαράς και της βαθιάς εφροσύνης. Γιατί αυτοί έχουν αξιωθεί να στέκονται ενώπιον του Θεού και να απολαμβάνουν το ανέκφραστο κάλος της δόξας του κτίστη και δημιουργού μας. Σε τέτοιου είδους ζωή μας παρακινεί και εμάς ο Απόστολος όταν μας λέει «πάντοτε χαίρεται». Σχετικά με τον αντίλογο, με το ότι δηλαδή ο Κύριος δάκρυσε στον τάφο του Λαζάρου και για την Ιερουσαλήμ, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ότι εκείνος επίσης έφαγε και ήπιε μετά την Ανάσταση, μόλον ότι δεν είχε ανάγκη από τροφή. Το έκανε όμως αυτό για να μας αφήσει υπόδειγμα, όρια και μέτρα. Ήθελε δηλαδή να μας αφήσει σημεία και όρια μέχρι τα οποία θα έπρεπε να εκτείνεται η ικανοποίηση των αδιάβλητων παθών της ψυχής. Έτσι λοιπόν δάκρυσε, ώστε με τη μετριοπαθή αυτή συμπεριφορά να δώσει αφορμές διόρθωσης της υπέρμετρης θλίψης και της ταπεινωτικής συμπεριφοράς αυτών που θρηνούν και οδύρονται υπερβολικά και άμετρα. Τη λύπη και τα

Νεκρός πήρε ζωή και ο δεμένος περπάτησε. Θαύμα πάνω στο θαύμα. Ήταν δεμένα ακόμα τα πόδια του με τα σουδάρια και εκείνος περπατούσε. Και αυτό γιατί η θεϊκή βοήθεια ήταν μεγαλύτερη από το εμπόδιο των σουδαρίων. Πώς λοιπόν ήταν δυνατόν ο θεάνθρωπος που σε λίγο θα θαυματουργούσε με ένα τέτοιο πρωτόγνωρο τρόπο να θεωρήσει το θάνατο λυπηρό γεγονός για το οποίο έπρεπε να θρηνήσει. Ασφαλώς, καθώς φαίνεται πια ξεκάθαρα από όσα είπαμε, ο Κύριος ενεργώντας έτσι θέλησε να διορθώσει εμάς και να μας ορίσει κάποια μέτρα και όρια. Απέκλεισε λοιπόν την έλλειψη της συμπάθειας ως κάτι άπρεπο και θηριώδες. Αλλά συγχρόνως απέρριψε και ως ανάρμοστη την τάση να εκφράζεται κανείς με υπερβολικές εκδηλώσεις κλαφθμού και λύπης.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM. Και μαζί μας παρακολουθείτε μία ακόμα μαθητεία στους πατέρες, η οποία στη συντροφιά της έχει σήμερα τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος μας μιλάει για την ευχαριστία που οφείλουμε στο Θεό πάντων ένεκεν. Με τον αδακρίσιο Κύριος για το φίλο του Λάζαρο, μας φανέρωσε την κοινωνικότητα της ανθρώπινης φύσης και συγχρόνως μας υπέδειξε το μετριοπαθή τρόπο έκφρασης της λύπης. Έτσι μας καθοδήγησε, ώστε να μην παρασυρώμαστε σε